0: Να πούμε και αυτό που συζητάγαμε και πριν, ότι είναι ένα μύθος και η ελευθερία του διαδικτύου, είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Είναι μια υπερτιμημένη τηλεφωνική παρτούσα του διαδίκτυου, στο οποίο πρέπει να μπαίνουμε με προφυλάξεις. Το 80% από ό,τι λέγεται στο διαδίκτυο και από αυτά που γενικώς που
1: κυκλοφορούν.
0: Ναι, είναι ψέματα και γι' αυτό μου αρέσει, πρέπει να σου πω. Μένα μου αρέσει το ψέμα. Θέλω να σου πω ότι δεν έχω δει ποτέ στο Facebook, δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα κόλπα. Γιατί σου τρώνε πολύ χρόνο, όχι ότι τα απαξιώνω. Αλλά υπάρχουν πολλοί ψεύτικοι παρνούσιδες και μάλιστα ένας-δύο κάνουν και πολύ καλά τη δουλειά. Δηλαδή και κάνουν και καλύτερα από μένα, μπορώ να σου πω. Δεν χρειάζεται να πω εγώ. Δηλαδή υπάρχει ένας που έχει 800.000 followers. Εντάξει, μερικές φορές ξεφεύγουν, κλείνουν δουλειές, πουλάνε πράγματα και τέτοια. Αλλά σταματάς στον δρόμο και μου λένε μιλήσαμε χθες για να είμαι φίλοι στο αυτό. Τώρα λέω ναι, βέβαια. Όχι με μένα όμως.
1: Οπότε κανένα από τα προφίλ που κυκλοφορούν στο Facebook υπάρχει. Δεν είναι δικό σου.
0: Δεν έχω μπει ποτέ στο Facebook ούτε πρόκειται. Γιατί σου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ μόνο τα mail μου να δω θέλω κάποιες ώρες. Δηλαδή θα είμαστε συνέχεια σαν υπολογιστή και είναι τραγικό αυτό. Το βλέπω και με τα παιδιά μου. Ο γιος μου είναι 28, η κόρη μου είναι 8. Και στην κόρη μου τώρα, ας πούμε, στο iPad δεν ξεκολλάει. Τα κινητά προσπαθούμε να τα κρατήσουμε. Γιατί αυτοί που γνωρίζουν τα κινητά τα παίρνουν από τα παιδιά. Μέχρι 10 μου είναι 8. Και στην κόρη μου τώρα, ας πούμε, στο iPad δεν ξεκολλάει. Τα κινητά προσπαθούμε να τα κρατήσουμε. Γιατί αυτοί που γνωρίζουν τα κινητά τα παίρνουν.

0: Μου. Παίξατε στην Επίδαυρο και...
1: Ναι, παίξαμε στην Επίδαυρο. Ήταν μια εμπειρία, εγώ τη σνόμπαρα στην αρχή, πρέπει να σου πω.
0: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, πώς αποφασίσατε να παίξετε ένα αρχαίο, ας πούμε, έργο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα Επίδαυρο που όλοι λένε ότι θέλουν να παίξουν στην Επίδαυρο και στο Ηρώδιο και...
1: Ναι. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι αν είναι η παράσταση είναι καλή και στο ξερό του Γάλλου να παίξει και στην Τούμπα να παίξει. Αν είναι η παράσταση καλή και έχει διάδραση με το κοινό, θα δουλέψει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι η εμπειρία ήταν, είχε ένα μεταφυσικό χαρακτήρα. Ειδικά όταν κάναμε την πρόβα Generale στην Επίδαυρο, όπου παίξαμε στα Βράχια, που δεν είχε κόσμο. Ήταν αυτή, δηλαδή αυτά που έλεγε και προσωπικότητα από τα Βράχια πίσω ήταν. Γιατί εντάξει, είναι και 3.000 χρόνια, 2.000 χρόνια εκεί. Έχουν περάσει εκατομμύρια κόσμο, εκατομμύρια σκέψει, εκατομμύρια λόγια. Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία γιατί ο Αριστοφάνης έχει δεινοπαθήσει και προσπαθήσαμε. Εμείς κάναμε μια όπερα με τον Νίκο Τούκη που εγώ έγραψα τη μουσική και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στον Αριστοφάνη, γιατί πρέπει να σου πω ότι και έξω ακόμα και στην Ελλάδα δεν έχει πέσει σε καλά χέρια. Αυτό που κάναμε, εντάξει, με δυσκολία μεγάλη, 5 μήνες πρόβες, ταλαιπωρηθήκαμε πολύ, αλλά νομίζω ότι είχε ένα αποτέλεσμα.
2: Συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Παναγιώτης Τρίλος και Εν Κατακλείδη, ένα αφιέρωμα στον Τζίμι Πανούση απόψε, ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Γιώργος Διμπέγκος εδώ στο στούντιο.
3: Άντε να απαντήσουμε στην ερώτηση τι ομάδα ήταν ο Τζίμις Πανούσης.
2: Άντε απάντα λοιπόν.
3: Σύμφωνα με δηλώσεις
2: του ιδίου
3: σε συνέντευξη που είχε δώσει στον πρώην υπουργό, τον κύριο Ρουσόπουλο, πριν χρόνια, ήταν Ολυμπιακός.
2: Αλλά παρακολουθούσε και γενικώς
3: ποδόσφαιρο. Παρακολουθούσε γενικά, ήταν φιλάθλος. Δεν ήταν βαμμένος οπαδός όπως δήλωνε.
2: Στη Μαδρίτη, ας πούμε, το 3-3 της ΑΕΚ με τη Ρεάλ το είχε παρακολουθήσει από κοντά.
3: Ναι.
2: Το θυμάμαι συγκεκριμένα αυτό. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Χρήστο το Χαραλαμπόπουλο, και το κομμάτι που ζητάς είναι στη λίστα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα του, όταν φτάσουμε στο 1993. Να πούμε τι ακούσαμε. 1984 λοιπόν, Αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν το άλμπουμ. Ακούσαμε το Γιαγιά Πατίνη, Motorcycle Granny, ο Τζίμις Πανούσης και η Μαντό, και ένα κομμάτι περί εκλογομανίας μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, το Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία και τη διασκευή που έκανε στο τρένο, κομμάτι το οποίο ήταν και στους τίτλους αρχής του Δράκουλα των Εξαρχείων, πριν ακόμα δισκογραφηθεί στην ουσία.
3: Ναι.
2: Και αμέσως μετά ακούσαμε ένα απόσπασμα περί της σχέσης του με το ίντερνετ και τα όσα είχαν γίνει στην Επίδαυρο το 2017. Η συνέντευξη ήταν στο myportal.gr Web TV της Θεσσαλονίκης και στη Μαρία Σαμολαδά.
3: Ενώ στο δίσκο ο Τζιμάκος έγραφε «Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω». Πριν από 2 χρόνια είπαμε και εμείς να βάλουμε μια τάξη, μπας και βολευτούμε με τα μπαλωμένα παπούτσια από τον τόπο μας και αν μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Βγήκε και αυτός ο Μαρούδας, όχι ο τραγουδιστής, ο άλλος, και είπε ότι θα καταργήσει τη λογοκρισία και τους ψηφίσαμε για αλλαγή. Αλλά αυτοί αλλάζουν συνέχεια. Και του λέω, μα δεν είπατε ότι δεν θα λογοκρίνονται τα τραγούδια? Και μου απαντάνε, αυτά δεν είναι τραγούδια, είναι καρπούζια. Εμπίπτουνε αγορανομικός. Μου βγάζουν και κάτι νόμους του Παπαδόπουλου και του Μεταξά, ότι θα κλείσουν, λέει, το εργοστάσιο, όχι την δισκοτέκ, αυτό που βγάζει τους δίσκους, αν δεν πειθαρχήσω. Έβαλα διάφορα μέσα, μιας και που είμαστε εμείς οι αριστεροί τώρα στα πράγματα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Μέχρι και στη γυναίκα έδωσα συνέντευξη, μπας και υδρώσει τα αυτή τους. Τους έκραξε και η ελευθεροτυπία και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να περάσουν δηλαδή τα 6 τραγούδια ολάκερα και να λογοκριθούν τα 3 που απειλούσαν τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδος μας. Όλος ο καυγάς για 3 λέξεις. Μου νύψω λίγα μάτε. Τώρα βέβαια, αν επιμένανε κανά 2 χρόνια, ίσως γλιτώναμε κανά μπιπ. Τα καρπούζια όμως εντωμεταξύ θα είχαν σαπίσει. Σκεφτήκαμε να μην βγάλουμε καθόλου το δίσκο ή να κάνουμε απεργία πείνας έξω από το Υπουργείο Προεδρίας. Αλλά αυτά έχουν ξαναγίνει. Άσε που θα έπρεπε ταυτοχρόνως να αρνηθούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του ΟΤΕ και της ΔΕΗ και να μην τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπεις, όλα αυτά πάνε μαζί. Και να ο πρώτος λογοκριμένος δίσκος της αλλαγής. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Τζιμάκος για τις μουσικές ταξιαρχίες. Ιστερόγραφο, ο δίσκος θα κυκλοφορήσει ελεύθερα, αν και όταν υπάρξει πραγματική δημοκρατία. Μέχρι τότε, καλή διασκέδαση.
2: Λοιπόν, εντάξει, το συναντάμε και σήμερα, ας πούμε. Όχι βέβαια υποχρεωτικά, να χρειάζεται να βάλεις κάτι σε μπιπ και τα λοιπά, σε διάφορες λέξεις. Πλέον το επιλέγεις αν θες να το κάνεις.

0: 1984 ακόμα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Βέβαια δεν ακούσαμε κάποιο κομμάτι που να έχει λογοκρισία μέσα από τα τρία, νομίζω.
1: Όχι,
0: δεν ακούσαμε κανένα. Λοιπόν, και πάμε στο 1985 που είναι η τελευταία στην ουσία κυκλοφορία με τις μουσικές ταξιαρχίες. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο.
1: Το hardcore.
0: Το hardcore. Ο Τζιμάκος, κρυμμένος κοριτσάκι με το μουσί και το μαλλί. Έτσι, κρατώντας ένα μπουκάλι γυάλινης κοκακόλα. Έτσι, σουτιενάκι.
1: Μια κουκλίτσα ζωγραφιστή.
0: Ναι, κανονικά. Λοιπόν, οι παραστάσεις, η ηχογράφηση των παραστάσεων είχε γίνει πρώτη Δευτέρα και Τρίτη Φλεβάρη του 1985 στο κύτταρο, όπως σας είπα, χωρίς επεμβάσεις στο στούντιο. Η μουσική, ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Βασίλης Καλοθανάσης στον μπάσο, ο Βασίλης Κίνος στα πλήκτρα, ο Άκης Περδίκης στα τύμπανα, τα κείμενα, η στίχη, η μουσική και τα φωνητικά από τον Τζιμάκο.
2: Καπρί σε φινή, τα θέρετρα σε θέρετρα μας κλείσανε.
0: Να πούμε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε όλα τα κομμάτια, έρχονται διάφορες επιλογές που μου στέλνετε εδώ πέρα, ότι θέλετε να ακούσετε και ολόκληρο το Καπρί σε φινή, αλλά δεν γίνεται, παιδιά, δεν μας παίρνει το τετράωρο να το καλύψουμε όλο, οπότε ας μην χρονοτριβούμε με μπλα μπλα κλπ.
1: Απλά θέλω να πω, ναι, ότι ο Τζιμάκος ήταν δικός μας. Τζιμάρα, ψυχάρα για πάντα, χολαργάρα. Στην Αλώμα η πρώτη σου γέα, Μίτσος ΑΕΚ Βαλτιμόρη.
0: Μάλιστα.
1: Για όσους είμαστε της γειτονιάς, ξέρουμε τι ήταν και η Αλώμα. Σαν
0: καλός θεατή. Λοιπόν, φύγαμε. Τρία κομμάτια μέσα από το hardcore. Και διάφορες άλλες παρεμβάσεις.
2: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω. Εγώ με το γάμα σαφίδι ζωντανό κατσαβίδι. Εγώ με ωμέγα σκοπό στο σύνταγμα να φανδών

0: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε! Τελείωσα την αγάπη σας, παρακαλώ. Thank you. Να σας πω τώρα ένα ποιηματάκι κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Άιντε που να κάνουν τα κάρβουνα! Άιντε!
1: Δούλιος ήχος. Διασκεδάζω μαθαίνοντας. Και σε ρωτάω. Πόσες μύγες χωράνε στο μπουκάλι αρουστερού εκτοπισμένου? Ξύπνα αράπη μου, ο Κώστας ταύτισε, γελάς ξενέρωσε, πρέπει να φύγει. Μια προβοσκίδα του χαϊδεύει τα μάλια.

0: Thank you. Thank you. Thank you, thank you.
1: Αδερφός μου είναι. Για να μην υπάρξει παρεσύ, ένα προβληματάκι ορθοφωνία θα το διορθώσω. Όμως θέλω ασκήσει εδώ η Μπέση Αργυρά και έκανε καριέρα. Εγώ θα κολλώσω τώρα με. Να μην υπάρξει λοιπόν παρεξήγηση, στο τελευταίο κουπλέ έλεγα τη φράση αλάκα. Αλάκα που είναι λέξη σύνθετη, είναι το επαρχιώτικο λάκα που σημαίνει φύγε, τρέξε. Και το στερητικό αλφα μπροστά σημαίνει δηλαδή μην τρέχεις, μην φεύγεις. Είναι γραμμένο μετά την αποχώρηση από την πολιτική σκηνή της πατρίδας μας ενός μεγάλου πολιτικού άντρα, του Ευάγγελου Αβέροφ, που άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, είχε τεράστια προσόντα και έχει ακόμα άνθρωπος, είχε Οφ, Αβέροφ. Δηλαδή τον κλείνεις άμα δεν γουστάρεις, τάκ, τον κατεβάζεις. Μεγάλο προσόν αυτό για πολιτικό να τον κλείνεις, ας πούμε. Οφ. Και να μην το ξεχάσω, αν κανένας από εσάς έχει προβλήματα με την τροχέα, του παίρνουν τις πινακίδες, του βάζουν εκκλήσεις, μπορεί να με βρίσκει κάτω στο διάλειμμα, στα καμαρίνια, που τακτοποιώ το θέμα σε μία μέρα μέσα. Έχω γνωστά παιδιά από Πολυτεχνείο που έχουν πιάσει θέση στην τροχέα τώρα και βολευόμαστε επιτέλους κι εμείς οι αριστεροί. Ακόμα καμιά κοπελίτσα, μα της αρέσει να τη δέρνουν ή να κυλιέται γυμνή πάνω σε σπασμένα γυαλιά, πάλι μπορεί να με βρίσκει κάτω στα καμαρίνια, κανείς δεν είναι τέλειος, θα τακτοποιούμε για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα τώρα. Εσείς οι μπροστινοί που καπνίζετε, αν είναι δυνατόν να μου φυσάτε τον καπνό προς το πρόσωπο. Μπορείτε να μου φυσήξετε λιγάκι, φυσήξτε μου. Ωρε σμόκ, Boy George, αυτά είναι, δεν έχουμε το μηχάνημα να πούμε. Αυτό το σμόκ δεν είναι πανάκριβο αυτό. Βάλαμε ένα μαγκάλι, αλλά του μανιάσαμε, δεν κάνει να πούμε. Θέλει αυτό το ειδικό, να το. Ωρε κάπνα, αυτά είναι ρε. Δεν το έχουμε το μηχάνημα αυτό. Πήραμε ένα φθηνότερο όμως που το έχουν πολλά συγκροτήματα punk στο Λονδίνο. Είναι ένα μηχάνημα που το βάζει εδώ μπροστά, κοιτάει προς το πάλκο, προς τα μέσα και φτύνει. Πετάει κάτι ροχάλες, κάτι χλεμπόνες, κάτι τάλιρα τέτοια να πούμε. Είναι πολύ τη μόδα στο φτύσιμο έξω. Θα έρθει και στην πατρίδα μας, γιατί από ό,τι είδα εκεί πέρα και πολλοί εκπρόσωποι δικών μας κομμάτων το αγοράζαν να το βγάλουν στην προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ πήρε ένα πράσινο φαντεζί, και η Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο. Ο Κύρκος με τον Πανιά μόνο δεν μπορέσαν να μετράγανε κάτι φραγκοδίφραγκα απ' έξω από το μαγαζί. Δεν τους έπαιρνε να πούμε. Και ο Πεσματζόγλου πήρε ένα, τι να το κάνει αυτήν την μόνο, δεν ξέρω, πάντως αγόρασε κι αυτός ένα μικρό. Πάμε τώρα αγαπητοί φίλοι όλοι μαζί να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα. Πώς κάνανε στις μπουάτες, ας πούμε, παλαιά. Που μαζευόντουσαν τρεις και ο κούκος και κάνανε κέφι. Πάμε όλοι μαζί, δώσουμε άλλα μινόρε. 1, 2, 3, come on!

έχεις να πας πουθενά. Κουφάλα χαλάς τη σειρά. Said please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κοιλίμια χαλιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Κοίτανε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Νομίζω ότι η καρέκλα κάνει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την καρέκλα. Δηλαδή και εγώ αυτά που λέω τώρα, αν πήγαινα σε αυτή, που δεν θα πάω βέβαια, γιατί ξέρω ότι.
5: Δεν θα μπορούσα να απολυτευτεί.
4: Όχι, με τίποτα. Στο δόντρο μέσα δεν κολυμπάω.
5: Ναι, δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια εναλλακτική επιλογή για κάποιους που έχουν τις ίδιες απόψεις με εσάς.
4: Υπάρχει, κοιτάξτε, όσο ο κόσμος αυτές τις απόψεις έχει, άμα συζητήσεις με ανθρώπους μη επαγγελματίες, δηλαδή όπως δουλέψαμε εμείς τώρα με 1000 ευρώ μισθό το μήνα στο θέατρο, καθημερινή δουλειά, δύσκολη, νομίζω έτσι θα πρέπει να είναι και αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά. Δηλαδή να παίρνουν ένα χιλιάρικο και να μην το κάνουν για οικονομικούς λόγους. Να το κάνουμε για λόγους και να είναι και ανακλητή. Να είναι όπως η αρχαία δημοκρατία που την περιγράφει μια χαρά ο Αριστοφάνης στα έργα. Δηλαδή έχουμε αυτή την τύχη τη μεγάλη εμείς. Έχουμε
5: την πατέντα. Μια κανονικότητα και μαζί με τον κόσμο. Το πώς ο κόσμος μπορεί και πορεύεται. Γι' αυτό και έχουμε εικόνα. Ενώ εκείνοι από την πλευρά τους εννοείται, αυτοί που είναι στην εξουσία και έχουν χρήμα και εξουσία σε συνδυασμό, δεν μπορούν να καταλάβουν το πώς περνάει ο κόσμος. Οπότε δεν μπορούν να τον εκφράσουν.
4: Όχι, είναι εδωσίλογοι, το λέει ο Αριστοφάνης καθαρά. Είναι βαρβαροετέρες, ξενογλύφτες, κυφήνες του δημοσίου. Ο εδωσίλογος είναι αυτός, ετυμολογικά είναι αυτός που δίνει λόγο στο αφεντικό του. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Είναι πράκτορες, δηλαδή και σε άλλες και γειτονικές χώρες έχουν βρεθεί και κάποιοι πολιτικοί που είναι έστω και λίγο πατριώτες σε ένα σημείο. Εμείς εδώ δυστυχώς μας κυβερνάνε κατευθείαν υπάλληλοι, ας πούμε, ξένων συμφερόντων, εταιρεών, κανονικά business.
6: Θα σας πω τώρα ένα ποιηματάκι παλαιότερο. Που έχει για τίτλο «Φάτε μάτια ψάρια». Το ζεστό αυγουστιάτικο βράδυ με βρίσκει ταμπουρωμένο έξω από τις γρίλες ενός λουτροκαμπινέ μίας βίλας στη Νέα Κηφισιά. Το οφθαλμοφανές εκ των συφραζομένων της ιδιότητός μου αποσαφηνίζεται πλήρως με την εμφάνιση στον υποπαρατήρηση λουτροκαμπινέ της ιδιοκτητρίας της βίλας. Πρόκειται περί κομμενάρας, ημίγυμνης, γύρω στα 30, με τις βυζάρες την ανεβοκατεβαίνουν σε κάθε της κίνηση. Χαρίζοντάς μου ένα θέαμα που δικαιώνει απόλυτα τη δράση της συμπαθούς τάξεως των Πανιστηριτζίδων. Η έξαψή μου φτάνει στο απροχώρητο όταν η κομμενάρα με μία αποφασιστική κίνηση κατεβάζει το μοναδικό εσώρουχο που φορούσε, αποκαλύπτοντάς μου ένα θεσπέσιο και ειδονικό κολαράκι. Με σταθερές κινήσεις, η ανυποψίαστη ιδιοκτήτρια ανασηκώνει το καπάκι της τουαλέτας και πριν προλάβει καλά-καλά να καθίσει, αρχίζει να κλάνει συνέχεια και δυνατά, ενώ το χαρακτηριστικό πλαφ της πρώτης κουράδας έρχεται να ολοκληρώσει το ξάφνιασμά μου. Η μπόχα της κατήλας, αναμεμειγμένη με τη μυρωδιά του σκοτωμένου αίματος της περίοδου, καθώς και η θέα της ματωμένης σερβιέτας μπροστά στα πόδια της γκομενάρας, έκανε αδύνατη τη συνέχεια της παρατήρησης. Κουφάλα δημιουργέ. Τα πάντα εν σοφία επίσης.
7: Επιστρέψαμε εξυντονισμένοι πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Εν κατακλείδη σήμερα αφιερωμένο στον Τζίμι Πανούση. Γιώργος Διμπέγκος, Παναγιώτης Ρήλος, είμαστε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, είμαστε στο 1985, ακούσαμε αποσπάσματα από το hardcore. Ξεκινήσαμε με το εγώ. Ένα μικρό insert από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Το ξύπνα αράπη μου. Μετά διαδοχικά ακούσαμε το Αχ Ευρώπη και το Σουζάνα. Ένα ακόμα κομμάτι από την συνέντευξη του στο My Portal. Αμέσως μετά το Φατεμάτια Ψάρια, το οποίο το έχει και στις τελευταίες του παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος πάλι.
8: Ναι, το έχει ξαναβάλει και στις τελευταίες του παραστάσεις.
7: Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε επόμενο δίσκο, γιατί έχουμε πιάσει το ήδη τη μισή εκπομπή. Και...
8: Πριν συνεχίσουμε, θέλω να δηλώσω ότι.
7: Να δηλώσεις.
8: Προσοχή. Το περιεχόμενο του δίσκου είναι δηλητηριώδες. Περιέχει τολμηρές φράσεις, γι' αυτό να φυλάσσετε μακριά από ανηλίκους και ανώριμα άτομα. Με την προειδοποίηση αυτή και μετά την κατάργηση της λογοκρισίας, ο αγοραστής του δίσκου αυτού έχει ακέραια την ευθύνη της εκλογής του.
7: Τυπωμένο επάνω, έτσι.
8: Τυπωμένο επάνω στο δίσκο.
7: Και πάμε στο 1986, πρώτη δουλειά πλέον που υπογράφεται μόνο ως Τζίμις Πανούσης. Είναι το κάγκελα παντού.
8: Με τον Τζιμάκο σε όλη την ενδεκάδα.
7: Έτσι, και ο προπονητής κρατάει και το χρυσό γουρούνι. Έτσι, ως έπαθλο της ομάδας. Ντυμένη στην αγαλανόλευκα της Εθνικής Ελλάδος. Ήταν επίσημη φορεσιά αυτή. Πού να ξέρουμε τώρα. Από τότε.
8: Πολύ πιθανό κάποια εποχή να φορούσε ρηγαία σπρομπλέ η Εθνική Ελλάδος.
7: Ναι, καλά. Παρ' όλα αυτά, εσωτερικά γράφεται ότι η ενορχήσωση και η εκτέλεση είναι των μουσικών ταξιαρχιών. Η μουσική που αποτελούν εκείνη την πάντα.
8: Απλά στις πληροφορίες του δίσκου, ο πρώτος δίσκος που κυκλοφορεί με το όνομα Τζίμις Πανούσης. Ο Πανούσης παρατάει το ψευδόνυμο μουσικές ταξιαρχίες και αποδείχνει περίτρανα ότι είναι μια ομάδα μόνος του.
7: Σπύρος Πάζιος σε κιθάρα και διάφορα και Βασίλης Γκίνος στα διάφορα. Αυτή είναι η μουσική του δίσκου. Υπάρχουν και στο εσωτερικό τέλος πάντων του άλμπουμ, ανοίγοντάς το, υπάρχει η κερκίδα και το ρολόι του Άκα και εμφανίζονται τα τρία πρόσωπα, τον εν λόγω μαζί με τον Τζιμάκο, έτσι, οι δύο τους και ο Τζιμάκος.
9: Έχω φάτσα στη λυπνή.
7: Λοιπόν, πάμε. Μην καθυστερούμε, γιατί έχουμε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Πάμε άλλα τρία κομματάκια μέσα από αυτή τη δουλειά.

0: ο Τζίμις Φανούσης.
1: Εγώ είμαι πάλι ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα. Να πάρουμε το 1464. 1464. Να προκάμω κι εγώ να ψηφίσω. Δουλεύουν μέχρι και τη δύση του ηλίου όλες οι υπηρεσίες. Είναι επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Το Πασόκο, ο Κώστας Λαλιώτης που με νύχια και με δόντια πριμοδοτεί Καρατζαφέρη. Για να ανέβει φόφη. Άρε Τζαναμπετάκο, πονηρούλη. Φτούσου.
2: 1464, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα.
2: Επειδή... Με ακούτε.
1: Ναι, μ' ακούτε εσείς. Μ' ακούτε. Παρακαλώ, ακούγομαι. Θα το πετάξω, δεν θα ψηφίσω. Ναι. Κάτσε πάλι να δούμε. Το εκλογικό βιβλιάριο, το εκλογικό βιβλιάριο το έκανα. Το πούλησα σε Αλβανό. Νόμιζα ότι. Είναι άχρηστο, δεν το ξέρει. Πού να ξέρει, δεν ενημερώνω δεύτερη, διαβάζουν εφημερίδες. Δεν το έδωσα πολλά. Κουταμάρα είμαι. Λίγα, πόσα του. 20 ευρώ το έδωσα. Ήταν και παλιό. Για να αισθάνεται και ο Αλβανός ότι είναι πολίτης. Δεν του έδωσα για μηνιάτικο, μου καθαρίζει τον κήπο. Του έδωσα το εκλογικό βιβλιάριο του χρόνου, του έδωσα τη γυναίκα μου. Έτσι τη βγάζουμε. Είναι δύσκολες καταστάσεις.
2: Κέντρο Εξυπηρέτησης των Πολιτών, Γεωργιάδου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Γεωργιάδου. Θα ήθελα μια πληροφορία, μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
1: Δεν μ' ακούτε τώρα?
2: Πάω από πάρα πολύ μακριά. Είστε σε διακρίνωση. Μα... Ξανακαλέστε μα, δεν μπορώ να σας ακούσω.
1: Μα... Τώρα μ' ακούτε, παίρνω από πολύ μακριά.
2: Το καταλαβαίνω, ακούγεστε από μακριά. Πείτε μου τι θέλετε.
1: Θα ήθελα να πω το όνομά μου, να πείτε πού ψηφίζω, γιατί δεν ξέρω πού να πάω.
2: Πείτε μου το όνομά σας.
1: Πανούσης.
2: Πανούσης.
1: Δημήτριος. Έχω δύο ονόματα Μητρός, έχει γίνει λάθος.
2: Ορίστε.
1: Έχουμε, μου έχουν δύο ονόματα Μητρός και δεν μπορώ να βρω πού θα πάω να ψηφίσω.
2: Ωραία, πείτε μου όνομα Πατρός.
1: Ο πατέρας και αυτό δεν είναι σίγουρο, Θεόδωρος. Εκεί δηλαδή κι αν είναι πολύ υπόψη, τέλος πάντων.
2: Έτος γέννησης.
1: Το 1954. Το με βρήκατε.
2: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι, ναι. Να μου πείτε πού ψηφίζω και τι να ψηφίσω, δεν ξέρω τι να ψηφίσω.
2: Όνομα μου είπατε Θεόδωρος και Μητρός Νικό και Πατρός Νικολάος.
1: Ναι, ο Μητρός Νικό, Μητρός, όχι Μητρός δεν το ξέρω, ναι, μου διπλό μου έχουν βάλει.
2: Λοιπόν, το όνομά σας είναι Θεόδωρος και Πατέρας Νικολάος.
1: Δημήτριος το όνομά μου και ο πατέρας Θεόδωρος.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να ψηφίσω, δεν, ας είναι κι άλλο το όνομα, δεν με νοιάζει. Γιατί αν μου βάλει το σωστό πατρόνι μου πρέπει να ψηφίσω κουκουέ για από παράδοση.
2: Λοιπόν,
1: και δεν το θέλω.
2: Ποιο είναι το όνομα της μητέρας σας?
1: Φωτεινή.
2: Χολαργό, μένετε?
1: Ναι, στο Χολαργό.
2: Ωραία, είστε στο δεύτερο σχολικό συγκρότημα Χολαργού.
1: Μάλιστα.
2: 17 Νοέμβρης 119.
1: 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα άμα μας δείτε τέτοια. 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα τι μου λέτε, κυρία Γεωργιάδου μου? Στη 17 Νοέμβρη. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί πέρα. Εγώ φοβάμαι να πάω στη 17 Νοέμβρη. Δεν έχετε κάποιο άλλο εναλλακτικό να παραψηφίσω?
2: Όχι, τίποτα.
1: Συγγνώμη, τι να, δεν θα πάω, εγώ δεν πάω. Εκτός αν πάρετε εσείς την ευθύνη.
2: Ποια ευθύνη?
1: Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη.
2: Να ψηφίσω.
1: Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη, μου είπατε.
2: Όχι, να πάτε στη δεύτερη. Είναι η οδός 17 Νοέμβρη.
1: Μα το ίδιο πράγμα, δηλαδή τα λέμε τώρα, κοροϊδευόμαστε.
2: Το ίδιο πράγμα, ναι.
1: Εντάξει, πάντως είναι. Πρέπει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει όνομα ο δρόμος, εγώ δεν πάω να ψηφίσω εκεί πέρα.
2: Καλά, πήγαινε να κάνετε παράπονα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, θα νικήσουμε.

0: κάθε εμπόριο για καλό. Η Μαρίνα βύθισε με ανακούφιση τα πρισμένα της πόδια μέσα στο ζεστό νερό που άχνιζε στην πλαστική λεκάνη μπροστά από το παλιό σιδερένιο κρεβάτι. Αυτή η λεκάνη, μαζί με το κρεβάτι και ένα ξεχαρβαλωμένο τάβλι, ήταν τα μοναδικά έπιπλα του δωματίου, όχι όμως και της Μαρίνας, που τα υπόλοιπα πραγματά της, ρούχα, κατσαρόλες, καρέκλες, τα είχε στα άλλα δωμάτια του σπιτιού, αφού το σπίτι ήταν τριάρι. Ένα συνηθισμένο διαμέρισμα του Γκίζη, απέναντι από τον Ιπποκράτους. Εδώ έμενε και ο Μανώλης, ο αδερφός της Ελένης, που πέθανε στη Χούντα από καρκίνο. Τη Μαρίνα αυτός, ταχυδρόμος ήταν, την είχε να τον περιποιείται και ήταν και κομμάτι τσιμπημένος μαζί της. Λεφτά βέβαια να την πληρώνει δεν περισσεύανε, γι' αυτό της είχε παραχωρήσει το ένα δωμάτιο για να μένει και της επέτρεπε να βάζει τα πράγματά της και στα υπόλοιπα δύο για να την υποχρεώσει μπας και του κάτσει. Όταν άνοιγε στο παράθυρο στο δωμάτιο της Μαρίνας, φάτσα απέναντι ήταν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. «Έχεις και θέα στους μπάτσους», της έλεγε ο Μανώλης γελώντας, και η Μαρίνα τσαντιζόταν, γιατί είχε αδερφό χωροφύλακα. Από τα χαράματα σηκωνόταν ο Μανώλης, πήγαινε στο ταχυδρομείο, έπαιρνε το σάκο με τα γράμματα, μετά ξαναγύριζε πάλι σπίτι, τα έδινε στη Μαρίνα και έβγαινε αυτή να τα μοιράσει, γιατί ο Μανώλης μετά την αλλαγή είχε πέσει στην πρέζα και δεν τον βαστάγανε τα πόδια του. Ξάπλωνε λοιπόν στο κρεβάτι της Μαρίνας, άνοιγε και το παράθυρο και χάζευε τους μπάτσους απέναντι. Τώρα οι μπάτσοι βέβαια τα ξέρανε όλα. Και για τη λούφα στο ταχυδρομείο και για την πρέζα, αλλά κάνανε τα στραβά μάτια. Και αυτό ο Μανώλης το εκτιμούσε πάρα πολύ. «Μια γειτονιά», έλεγε, «είμαστε. Αν αρχίσει και καρφώνει ένα στον άλλον, πάει χαθήκαμε». Είχε αποκτήσει και φιλίες με τους κοπούς. Πιο πολύ είχε συνδεθεί με ένα νεαρό, έναν καινούριο από την Ήπειρο, Χαρίση τον ελέγανε, το μικρό του δεν το είχε πει. Τον είχε μπάσει μάλιστα και στο σπίτι κανένα δύο φορές και παίξανε τάβλη. Τη μια φορά όμως τους έκανε τσακωτούς η Μαρίνα και μετά έκανε μεγάλη βασαρία στο Μανώλη. Μπάς και μπλέκ στο νεαρό και έχουν τραβήγματα. Και επειδή ο Μανώλης δεν έπαιρνε από λόγια, πήγε μόνη της η κοπέλα και βρήκε τον αστυνόμο και του είπε να μην έρχεται στο σπίτι για να μην χαλάσει την καριέρα του. Του είπε και τα βάσανά της. Όλη μέρα ποδαρόδρομο χωρίς να πληρώνεται, πως ήταν μόνη της στην Αθήνα, δεν είχε κανέναν. Συγκινήθηκε ο αστυνόμος, την ερωτεύτηκε, παντρευτήκαν, πήγανε με ένα τρίκυκλο, πήραν τα πράγματα από το σπίτι και έμεινε ο Μανώλης μόνος του με τρία δωμάτια. Είδε και από είδε, Μαρίνα άλλη δεν έβρισκε. Γκρέμισε λοιπόν τον τοίχο του παραθύρου που ήταν απέναντι από το αστυνομικό τμήμα, το έκανε πόρτα, έβαλε και μια ταμπέλα από πάνω, αιτήσεις, είχε και τις γνωριμίες με τα όργανα, μπήκε και σε έναν κόλπο με κάτι άδειες ταξί. Και τώρα έχει δικό του βενζινάδικο ο Μανώλης.
1: Η Ελλάδα είναι καναβοχώρα, δηλαδή. Και χώρα του ποτέ, χώρα του ποτέ, του πλησίματος, του μαύρου χρήματος. Κοιτάξτε, έχουμε μια παράδοση μεγάλη στα coffee shops, στο Άμστερνταμ και στα αυτά. Οι πρώτες ποιότητες είναι από τον πύργο, είναι από την Καλαμάτα. Πάλι, ας πούμε, τα δικά μας πράγματα τα παίρνουν εξ' όπως το λάδι μας. Έχουμε το καλύτερο λάδι του κόσμου, το παίρνουν και το τυποποιούν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και το παρουσιάζουν για δικό τους, ας πούμε. Έτσι κάνουμε και με την κάναβη. Επειδή ο Τσίπρας και ο Παπάς, από όσο τους θυμάμαι από το Πανεπιστήμιο, που ήταν πιτσιρίκια τότε με κοντά παντελονάκια και τρέχανε για τον αντιπαγορευτικό, μοιράζανε τότε που κάναμε για το legalize, που λέμε, έτσι, να νομιμοποίηση. Τώρα βέβαια προσπαθούν ιατρικά και παραμύθια. Τέλος πάντων, δεν το συζητάμε ότι η ιατρική κάναβη πρέπει να είναι ελεύθερη, φαρμακευτική. Έχω γράψει ακόμα ένα τραγούδι, έτσι, γι' αυτό. Γράψω, λέει, τη μικρή Τερέζα, που λέω κάτω η Χούντα, κάτι Χούντα με εναντίον. Αλλά από την άλλη πλευρά, έτσι, καμιά σχέση. Δεν είμαι εναντίον όλων των απαγορεύσεων. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν απαγορεύσεις, ούτε καν η καταστολή. Τσακωνόμαστε και με τη γυναίκα μου γι' αυτό στα θέματα διαπαιδαγώγησης. Νομίζω ότι η καταστολή δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Μόνο η αγάπη και η αντιπαράθεση με λογικά επιχειρήματα. Αυτό όσο απαγορεύεις και τις ουσίες, τις γιγαντώνεις. Δεν υπάρχει χειρότερη εξάρτηση από το τσιγάρο και κυρίως από το αλκοόλ. Δεν παίζονται αυτά τα δύο ως ναρκωτικά που έχουν καταστρέψει και καταστρέφουν καθημερινά κόσμο και τα οποία υποτίθεται είναι νόμιμα. Νομίζω και τα ναρκωτικά όλα πρέπει να είναι νόμιμα, αλλά είμαι ενάντια στη Φούντα γιατί έχω δει πολλούς φίλους μου να καταστρέφονται από τη Φούντα, όχι από την πρέζα. Από την πρέζα, μη σου πω ότι έχω δει και φίλους που έχουν περάσει τα 70-75 και είναι μια χαρά, ας πούμε, γιατί σου βγάζει το άγχος. Ξέρεις, η ηρωίνη είναι αγχολητικό τη χροπή, το έχει βγάλει, ήταν φάρμακο, κυκλοφούσε ελεύθερο στα φαρμακεία. Η Φούντα ψυχολογικά σου κάνει τέτοια εξάρτηση, ασχολείσαι μόνο με αυτό, πάβει να σε ενδιαφέρει και ακόμα και το σεξ, ακόμα και οι σχέσεις, και ασχολείσαι μόνο με αυτό. Και ειδικά στο δικό μας χώρο, όπου η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε πράγματα. Όταν είσαι μαστουρωμένος, βλέπω τους μουσικούς, ας πούμε, οι οποίοι νομίζουν ότι παίζουν πάρα πολύ καλά και παίζουν χάλια. Και τα γράφω και τους λέω, παιδιά, ακούστε τα, πώς σας φαίνεται τώρα που σας τι ξενέρονται, είναι χάλια. Δηλαδή νομίζεις ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ το θεωρώ, λέω, κάτω η φούτα, κάτω η χούντα, κατουρημένοι χοντροί παπάδες, εντομοκτών αυτοκτονίας, το νέο έπος της Αλβανίας. Δεν το έγραψε επί τούτου, από μόνο του βγήκε, από αυτά που ζω καθημερινά. Πάνω σε ξόβαργα σπουργεί την ημίρα του ανθρώπου με κολλημένα ποδαράκια, πεταγματάκια επί τόπου.
2: Επίσης, κάτι ακόμα που λέτε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, στο πρόγραμμα φέτος στο Κύτταρο, είναι και για τον Παντελή Βούλγαρη και για τη νέα ταινία. Για το τελευταίο σημείωμα. Γιατί αυτό, έχετε δει την ταινία?
1: Δεν μπορώ να τη δω. Δεν μπορώ. Είναι τέλος πάντων, από τις λίγες ταινίες που βαριέμαι από το τρέιλερ. Δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Ο κινηματογράφος είναι μια μαγεία. Κάθε σκηνή που βλέπεις αυτού του είδους τα έργα, ακούς στα αυτιά σου το πάμε του σκηνοθέτη. Την ώρα που σηκώνονται, το ακούς. Δηλαδή σου χάνεις όλη τη μαγεία. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που. Αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό το. Σε προηγούμενες ταινίες το Έλληνας θα σκοτώνει Έλληνας, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μα Έλληνας είναι φασίστας για να το σκοτώσουμε. Είναι Έλληνας. Τι είπανε, τι είναι ο Έλληνας. Αυτά τα σοβονιστικά, αυτές τις μαλακίες και αυτά του δεν υπάρχει αριστερά. Αυτοί που κάνανε αυτό που κάνει το τελευταίο σημείο με τον σου Κατζίδη και αυτοί ήταν κομμουνιστές βαρβάτοι. Πεθαίναν και λέγανε ζω το ΚΚΕ. Ούτε καν ζει το Ιελλάς. Ήταν διεθνιστές, ήταν κομμουνιστές. Όπως είμαι και εγώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θα θεραπεύσει συντονισμένοι στο 94,6, εν κατακλείδη αφιερωμένο στο Τζίμι Πανούση. Άλλες δύο ώρες. Καλά το πηγαίνουμε, νομίζω θα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Κάγκελα Παντού.
4: Κάγκελα Παντού ήταν ο δίσκος από όπου ακούσαμε.
3: Αρχικά το 10.000 βατ.
4: Ναι,
3: αμέσως μετά το αέρα.
4: Και μετά.
3: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Μετά ακούσαμε ένα αποσπάσμα από μια εκπομπή του, όπου καλεί στα νούμερα του. Τότε πρώτα ξεκίναγαν να σε βοηθούν μέσω τηλεφωνού για το πού θα ψηφίσεις στις εκλογές.
4: Ψήφισε 17 Νοεμβρίου.
3: Λοιπόν,
4: εκεί στα σχολεία.
3: Δεν τα μετέφερε ποτέ από το χολαργό τα δικαιώματα, έτσι.
4: Όχι.
3: Λοιπόν. Και ας είχε αλλάξει γειτονιές.
4: Αν ναι. Και στο τέλος εκεί στο χολαργό έμενε, στο ύψος της Κηφισίας. Mm.
3: Αμέσως μετά ακούσαμε το Φασπίντερ και ξέρω ψωμί και το κάθε εμπόριο για καλό, την ιστορία της Μαρίνας. Και τέλος ένα κομμάτι περί αποποινικοποίησης ναρκωτικών και κάναβης. Θυμίζω ότι είναι η συνέντευξη στο reader.gr στην Τζορτζίνα Ντούτσι.
4: Και μιας και ακούσαμε το 10.000 βατ που ξεκινάει όχι αλλονταλάρα, Πάριο και Αλεξίου. Θα κάνουμε ένα χωροχρονικό άλμα στο 1997 και θα πούμε για το νέο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων, αυτή τη φορά για συκοφαντική δυσφήμιση, με αντίδικο φυσικά τον Γιώργο Νταλάρα, τον οποίο ο Τζίμις Πανούσης περιέπαιζε κατά τη διάρκεια των παραστάσεών του για τη στάση του σχετικά με τις αφιλοκερδείς συναυλίες του. Ο Γιώργος Νταλάρας στις 7 Ιουλίου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ταυτόχρονα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, που ίσχυσαν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και απέτησε από τον Πανούση να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη φωνή και την εικόνα του στις παραστάσεις του, με πρόστιμο, αν το έκανε, ενός εκατομμυρίου δραχμών για κάθε αναφορά.
3: Εδώ να πούμε ότι εμφανίζε βίντεο που ο Νταλάρας ξεροβάνει το στόμα και βγαίναν λεφτά μέσα από εκεί.
4: Ναι, στις 23 Ιουλίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων, όπου προσήλθε ο Γιώργος Νταλάρας, όχι όμως ο Τζίμις Πανούσης, ο οποίος τοποθετήθηκε μετά με τη λακωνική του δήλωση. Στην τελευταία διαφημιστική εκστρατεία του Γιώργου Νταλάρα για την καινούρια του κασετίνα δεν συμμετέχει ο Τζίμις Πανούσης. Η απόφαση του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων γράφει επιλέξεις πως απαγορεύεται στον Τζίμι Πανούση να χρησιμοποιεί με τεχνικά μέσα τη φωνή και την εικόνα του Γιώργου Νταλάρα, γιατί αυτό συνιστά προσωπική επίθεση εναντίον του και προσβάλλει άμεσα την τιμή και την τεχνική του υπόσταση, ξεπερνώντας κάθε όριο της καλής εννοούμενης σάτυρας. Αργότερα, στις 10 Σεπτέμβρη του 1997, με αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζήτησε ποσό αποζημίωσης 100 εκατομμυρίων δραχμών για ηθική βλάβη. Το δικαστήριο δέχθηκε εν μέρη την αγωγή στα 15 εκατομμύρια. Ο Πανούσης 27 Μαΐου του 1999 κατέθεσε έφεση, η οποία απορρίφθηκε από το εφετείο Αθηνών στις 21 Δεκέμβρη του 2000. Στις 3 Νοέμβρη του 2000, το Πενταμελές Ποιμελιωδικείο Αθηνών, που εξέτασε την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης, την μετέτρεψε σε απλή εξύβριση κατά εξακολούθηση, καταδικάζοντας τον Πανούση σε φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή. Η απόφαση επικυρώθηκε ξανά από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών το Μάη του 2002 και τελεσίδικα τον Απρίλιο του 2004 από τον Άριο Πάγο.
3: Τι ωραία που περνάγανε.
4: Εκεί στην εξοχή ναι,
3: από αίθουσα σε αίθουσα. Λοιπόν, καθώς ακούμε και διάφορα αποσπάσματα από τα ραδιοφωνικά του, πρέπει να πούμε ότι ο Τζιμάκος έκανε περίπου στα 15-16 χρόνια ραδιόφωνο, περνώντας από τον Top FM, το κανάλι 15, τον Oh FM, το Flash 965, το 88,5 της Θεσσαλονίκης, το Sky 100,3, τον City 99,5, το Ράδιο Θέμα και το Ράδιο 9.
4: Την εκπομπή Δούριο Ήχο.
3: Ναι, και αλλιώς. Και διάφορους άλλους τίτλους που είχε
4: τη μεγαλύτερη περίοδο της ραδιοφωνικής του καριέρας ήταν ο Δούριος Ήχος.
3: Και πάμε στο 1987. Απολαύστε Τζίμι Πανούση, σήμα κατά τεθέν, αλλά κοκακόλα με το κεφάλι του μπροστά, χημεία και τέρατα Είναι η τελευταία του δουλειά στην, στη Μήνο CMI. Και την υπό τη σκέπη της Εμιάλ. Η μουσική μαζί του είναι ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Τάσος Καλιανώτης στην κιθάρα, ο Γιώργος Καραγιαννίδης στον μπάσο, ο Ρέστης Πλακίδης στα πλήκτρα, ο Λίας Αχλαδιώτης στα τύμπανα και φυσικά στίχους μουσική και φωνητικά ο Τζίμης Πανούσης.
4: Το πίσω μέρος του δίσκου γράφεται ότι στο 2 και στο 7 η γυναικεία φωνή είναι της Λίας Βύση, ενώ παίζουν οι μουσικές ταξιαρχίες μεταμφιεσμένες σε πανουσοφρουρούς. Το 11 και 12 είναι διασκευές και στην LP έκδοση περιέχονται σε ξεχωριστό δίσκο.
3: Αυτό είναι το καπέλο Εθνική Ψοφιά Γλώσσα.
4: Ναι.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε εκεί να ακούσουμε τρία κομμάτια από το βασικό δίσκο, να ακούσουμε και το Ψόφια Γλώσσα, τη διασκευούλα και διάφορα άλλα ωραία που έχουμε μαζέψει εδώ.

και θα απολαμβάνουμε το αμερικάνικο χάμπουργκερ πασαλημένοι. Ας υποθέσουμε ότι αύριο ακούμε την εξής είδηση. Σάλος από τις αποκαλύψεις του Χαρδαβδέλα στο μεγάλο κανάλι. Βιντεοκασέτα σοκ που αποκαλύπτει τις ερωτικές περιπτύξεις του Κώστα με 14 ορφανά αγοράκια από 7 ως 13 ετών σε ορφανοτροφείο της Πεντέλης, ενώ στο παρακείμενο κοτέτσι του Ιδρύματος σας χειμωνούσε με τα ζωντανά ο Γριλάκης. Και ρωτώ, θα αλλάξει τίποτα, θα παρατηθεί κανείς? Όχι βεβαίως, όχι, διότι η Ελλάς είναι βιτσιόζα και ανεπανάληπτη.

0: Α, έχω το τηλέφωνο που μου σου βάζει τόσο.
1: Είναι μαμά σου.
0: Είναι δόνηση.
1: Είναι μαμά σου.
0: Το βάζω εδώ γιατί.
1: Είναι το τη μαμά σου που σε παίρνει πάνω στη σκηνή, ε.
0: Με παίρνει συνέχεια. Sorry.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, μαμά. Μαμά, είμαι στην τηλεόραση. Μη βάλει στον αντένα, μη με βάλει όμω γιατί λέω πρόστιχα και θα στενοχωρηθεί. Πού είμαι, μάνα. Έπρεπε να μου πει εσύ, σου έχω πάρει ένα Navigator, μάνα. Εντάξει, θα σε πάρω. Μόνο θέλω να μου στείλει τη σύνταξη. Το πήρε το δώρο, μόλι πάρει το δώρο. Σας το κόψανε το δώρο. Στείλα τη σύνταξη, ρε μάνα, θέλω 2-3 εκατοστάρια όσο μπορείς. Εγώ δεν έδινα παλιά. Ναι, μανούλα. Ποιο ένφια, μην πληρώνεις, ρε μάνα, ένφια. Δεν το έκανες στο σπίτι μουσείου που σου είπα. Τα μουσεία δεν πληρώνουν ένφια, μάνα. Το έχει κάνει και η Ρασούλα δίπλα. Κάνε το μοντέρνας τέχνης εσύ. Τι πώς, ρε μάνα, πάρε μια τηλεόραση παλιά χαλασμένη να κάνει ότι παίζει εκεί στη μέση. Πάρε και δύο παπούτσια, δύο ολιβιέλες παλιές έχω ξεχασμένα. Βούτα τα σε κόκκινη μπογιά μέσα, βάλτα με μανταλάκια και βάλε ένα ριζοσπάστη κάτω να στάζουν κόκκινα. Installation και καλά, δίθεν. Εντάξει, παραμύθι, ρε μάνα. Έχεις ριζοσπάστη. Του μπαμπά, του 45. Δεν πειράζει, τα ίδια λέει. Βάλτο, βάλτο. Α, κάνει σχήματα. Ναι, μανούλα μου, μανούλα, ναι. Το μωρό το έχω αφήσει μια Γεωργιανή, τι να κάνω. Έχει πει η Γεωργιανή ότι είναι εγώ τη για τσετσένα την κόβω. Μαύρη χείρα. Φοβάμαι και εγώ ρε μάρα να πάρει το παιδί και από το αγκαλιάσει και επιδείξει το κάνει ζάλογο το σπίτι από το μπαλκόνι. Γι' αυτό το έχω συνέχεια ανοιχτό. Ναι, μανούλα μου. Να σ' αφήσω γιατί είμαι στη...
1: Φιλιά πολλά.
0: Θα πω. Φιλιά έχεις πολλά φιλιά από τον Γρηγόρη, τον Αρναούτογλου. Α, βλέπεις απέναντι. Εντάξει, μανούλα, εντάξει. Όχι, δεν παρεξηγείς εμένα. Μόνο τα λεφτά να μου στείλεις, μάνα. Μη στενοχωριέσαι. Αυτά που γράφουν για... δεν είναι ενισχύουνε, ρε μάνα. Εντάξει, έχεις κάτι με τους ομοφυλόφιλους. Είμαι ομοφυλόφιλος. Μετεστράφησαν σεξουαλικές μου επιθυμίες. Δεν πονάω, ρε μάνα. Εντάξει. Οι άντρες δεν πονάνε, μάνα. Οι γυναίκες πονώ. Πονάνε τα παλικάρια, ρε μάνα. Δεν είναι τίποτα. Σαν να κάνεις κακάς προς τα μέσα. Έλα. Σ' αφήνω, μανούλα. Σ' αφήνω γιατί έχουμε σοβαρή κουβέντα. Μου λέει τώρα για μπαρουφάκι, τι να πω, δεν ξέρω. Έλα, πάρε με πάλι μετά. Τα αφήνω και χτυπάει εγώ. Ας σου παίξω ένα τραγουδάκι, μπορείς να παίξω ένα τραγουδάκι, ας πω. Μανούλα. Αν με πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα, μανούλα μου, μανούλα,

0: στο σπάτι και τ' άλλο στο βαγγέλιο. Ήρθαν μανάδες κι ορφάνα, είπαν το δάκρυ που κύλα να τους το κάνω γέλιο. Πάμε. Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος τα χαθά μπορέσει να πει πως είχα μια καρδιά σαν της αγάπης τη φωτιά και να με συγχωρέσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Μιλά σε κλείνω, ευχαριστώ.
1: Μια πολλά. Να σου πω, κύριε Βασίλη, μια χάρη, επειδή το λένε οι γιατροί, μην το βάζεις το πουλί σου, γιατί υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να σηκώνεται.
0: Όχι, το αντίθετο γίνεται.
1: Τι εννοείς?
0: Εγώ όταν διαλέγω ένα κινητό, το διαλέγω πάντα σε σχέση με το.
1: Με το χτύπημα.
0: Όχι με το χτύπημα, καμία σχέση. Με το.
1: Με τη δόνηση.
0: Δόνηση.
1: Α.
0: Η δόνηση είναι ερεθιστική.
1: Ναι.
0: Και βοηθάει σεξουαλικά και για τον προστάτη, κάνει καλό. Έχω ρωτήσει γιατρού.
1: Παίρνει τη δόνηση, οπότε χτυπάει.
0: Έχω τη δόνηση και.
1: Πόσο, όταν θέλει να το σηκώνει, πιστεύω.
0: Το σηκώνω πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούσαμε λοιπόν και κομμάτια από το Χημεία και Τέρατα 1987, κατά σειρά τα Προβατάκια, ένα ακόμα insertάκι από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές περί Ελλάς και Βιτσιόζας. Αμέσως μετά το τελευταίο Ζεμπέγικο στην Αθήνα, το ομότιτλο Χημεία και Τέρατα. Αμέσως μετά πήγαμε σε μια συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στο Γρηγόρη Αρναότογλου και το Tonight Show με το τηλεφώνημα στη μαμά. Και εκεί ερμήνευσε έτσι ακαπέλα το Ένας Ευαίσθητος Ληστής από το 1966 του συστήχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο Ρωμανό.
4: Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο τεράστιες φωνικές ικανότητες έχει ο
3: Τζιμάκο. Ναι,
4: και τεράστιες γνώσεις πάνω στο ρεμπέτικο.
3: Mm-hmm. Κλείσαμε με το Ψόφια Γλώσσα μέσα από το 45 που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.
4: Ως επέκταση του Χημεία και Τέρατα. Mm-hmm.
3: Απ' τη μία είχε το Καπρίσι Εφηνή και απ' την άλλη το Ψόφια Γλώσσα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το διαβάσω. Καλησπέρα, λέει, πολύ φορά αυτό αφιέρωμα κτλ. Νομίζω μια σημαντική περίοδος ήταν όταν τραγουδούσαν στη Λίδρα, στην Πλάκα. Υπήρχε και μηχανή προβολής και μετέδιδαν 15 λεπτά κλιπάκια που σατήριζαν τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας. Στο τέλος των παραστάσεων καθόντουσαν στα τραπέζια των θαμώνων και συζητούσαν για την αναρχία. Είχα κολλήσει και πήγα πολλές φορές με διαφορετικά άτομα και μάθα πολλά από τον ίδιο τον Τζίμι. Μου θύμισε τα νιάτα μου σήμερα, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Και πάμε να συνεχίσουμε.
4: Αλλάζουμε εταιρεία.
3: Αλλάζουμε εταιρεία. Πάμε στο 1990 και στην Music Box International.
4: MBI, όπως ήταν πιο γνωστή στα μέρη μας. Όπου κυκλοφορεί ο Τζιμάκος. Τις δουλειές του κεφαλιού μαζί με το The Greatest Kids Live.
3: Διπλό το άλμπουμ, έτσι.
4: Διπλό, ναι. Σπύρος Πάζιος, Ορέστης Πλακίδης, Ηλίας Αχλαβιώτης, Γιώργος Καραγιαννίδης, σε κιθάρα, πλήκτρα, τύμπανα και μπάσο αντίστοιχα. Ενώ συμμετείχε ο Βασίλης Αλέας στο κλαρίνο, ο Γιάννης Μπιθικότσης στο μπουζούκι και τον τζουρά και ο Στέλιος Ζαχαρίου στα κρουστά.
3: Μέσα εκεί θα ακούσουν ειδικά στο Greatest Kids διασκευή του The Final Countdown, του USA from Africa και το Λαμπάντα που ήταν τότε της εποχής, έτσι, μεγάλο hit.
4: Και τσίμπησε και την επόμενη μήνυση του.
3: Για πες.
4: Ναι, με το δίσκο δουλειές του κεφαλιού. Σύρεται στα δικαστήρια για περίβριση εθνικού συμβόλου.
3: Καθώς το εξώφυλλο.
4: Φίλο εμφανίζεται να ανοίγει τρύπες σε ελληνικές σημαίες. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες. Η κατηγορία για προσβολή εθνικού συμβόλου όμως θα επανέλθει και το 2000. Αιτία της οποίας αυτή τη φορά ήταν η αφίσα της παράστασης της πατρίδος μου η σημαία, η οποία έδειχνε την ελληνική σημαία με ένα σφυροδρέπανο στη θέση του Σταυρού. Αρχικά καταδικάστηκε στις 23 Οκτώβρη του 2000 σε εξαγοράσιμη ποινή 4 μηνών φυλάκισης, αλλά τελικά αθωώθηκε δευτεροδίκως από το 5ο Τριμελές Ποιμελιοδικείο Αθηνών στις 5 Δεκέμβρη του 2001.
3: Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει 4 κομμάτια. Θα κόψω το ένα γιατί δεν μας βλέπω να προλαβαίνουμε.
4: Μη σου πω και τα δύο.
3: Όχι.
4: Μήπως βάλουμε περισσότερες παρλάτες του.
3: Θα βάλουμε και αυτές και βλέποντας τέλος πάντων έχουμε άλλη μια μισή ώρα στη διάθεσή μας. Θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι πάντα στο Sport FM.
4: Πώς γνωστόν η εκπομπή είναι gay friendly.
3: Κλασικά.
4: Και όταν κάνεις αφιέρωμα στον Τζιμάκο δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
3: Ακριβώς. Πάμε, μην χρονοτριβούμε.

0: παίρνουμε εμείς, μπορείτε να παίρνετε κι εσείς στα 170-1964 τα τηλέφωνα του σταθμού. Είναι και αυτός ο κολόκερος, δεν μας βοηθάει.
1: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Συγγνώμη που σας ενοχλώ.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, είχαμε μιλήσει και σας είχα πάρει και το πρωί Αθανασιάδης, λέγομαι.
1: Κάνετε λάθος. Ποιο θέλετε καταρχήν?
0: Όχι, για το θέμα της σημαίας σας παίρνω. Δεν έχετε βάλει σημαία, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω.
1: Εγώ δεν έχω βάλει σημαία.
0: Ναι, επειδή παίρνουμε την κάμερα, βγαίνουμε και κοιτάμε ποια σπίτια δεν έχουν. Έχετε τη σημαία σας κανονικά?
1: Ναι, εσείς ποιος είστε καταρχήν?
0: Λέγομαι Αθανασιάδης, ναι, και είμαι υπεύθυνος της περιοχής για την ανάρτηση της σημαίας. Αν έχει μπει σωστά.
1: Της περιοχής του Μοσχάτου, λέτε?
0: Του Μοσχάτου, μάλιστα.
1: Έχω βάλει.
0: Έχετε βάλει?
1: Βεβαίως.
0: Και από πότε την έχετε βάλει, αν επιτρέπετε?
1: Τώρα γιατί ρωτάτε? Από την έχω βάλει από χθες. Γιατί?
0: Από χθες, αυτό σας λέει. Είπαμε να είναι τριήμερος ο εορτασμός.
1: Γιατί αν είναι μία μέρα παραπάνω, τι θα γίνει δηλαδή?
0: Μην προκαλούμε. Υπάρχουν πολλοί, όπως ξέρετε, πολλοί ξένοι Αλβανοί κτλ. Οι οποίοι δεν έχουν τη σημαία τη δική μας. Μην προκαλούμε. Μόνο για το τριήμερο, αυτό έχουμε πει.
1: Εντάξει, το βάλαμε χθες γιατί ο άντρας μου θα έλειπε σήμερα γι' αυτό.
0: Μα δεν είναι δικαιολογία. Μα συγγνώμη που σας το λέω, δεν είναι δικαιολογία αυτή. Να μην προκαλούμε και τους συμπολίτες μας πλέον. Γιατί έχουμε...
1: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλετε, πέστε μου.
1: Εγώ θέλω να την έχω όλο το χρόνο, πειράζει?
0: Αυτό έχει βγει απόφαση, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε από την κοινότητα του Μοσχάτου, ότι δεν πρέπει να το έχουμε όλο το χρόνο, μην προκαλούμε.
1: Η σημαία προκαλεί.
0: Κάποιους άλλους που δεν έχουν, που δεν είναι κάποιοι Αλβανοί, κάποιοι Πολωνοί, από την Ουγκάντα.
1: Αυτοί... Αν τους αρέσει, αν δεν τους αρέσει, να σηκωθούμε να φύγουνε, κυρία Θανασιάδη μου, από εδώ.
0: Να φύγουν από την χώρα μας. Μα πώς θα κάνουμε την Ολυμπιάδα? Αυτοί δουλεύουνε, κυρία μου.
1: Αλήθεια το λέτε, όχι δουλεύουν αυτοί.
0: Ποιοι δουλεύουνε για να γίνουν τα έργα? Θα προλάβουμε μόνοι μας να το κάνουμε?
1: Βεβαίως και προλαβαίνουμε. Καλή θέληση μόνο να υπάρχει.
0: Η θέληση και χρειαζόμαστε και εργατικά χέρια. Συγχωρέστε με. Αν μπορέσουμε να τη βγάλετε αύριο ή μετά την γιορτή.
1: Ορίστε.
0: Θα την βγάλετε τη σημαία, θα την αφήσετε συνέχεια?
1: Γιατί?
0: Μέχρι εκεί λέω, να μην πάει παραπάνω.
1: Βεβαίως, αλίμονο, δεν την αφήνουμε παραπάνω, αλλά έτσι που μου το θέτετε τώρα, δηλαδή μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι, γιατί να μην σας κάνει.
1: Την έχουν τη σημαία όλο τον καιρό, γι' αυτό.
0: Την έχουν όλο τον καιρό, αλλά πολλοί επειδή βαριώνται, ας πούμε, επειδή είναι συχνές οι γιορτές κτλ. Το βάζουν συνέχεια, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Τη βάλουμε, ας πούμε, πώς είναι τώρα η γιορτή.
1: Ωραία.
0: Μετά 17 Νοέμβρη.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεστε Αθανασιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Το όνομα το μικρό.
0: Γιώργιος.
1: Γιώργιος.
0: Έχω ξαναμιλήσει, είμαι το σύζυγό σας, με κάποιον μίλησα από το σπίτι.
1: Όχι.
0: Δεν έχω πάρει σε εσάς. Δεν τα προλαβαίνω όλα.
1: Όχι. Δεν έχετε μιλήσει με μένα.
0: Ναι.
1: Καθόλου σήμερα.
0: Πάντως θα γίνει δεκτό αυτό. Δεν θα την βάλετε συνέχεια, θα την βγάλετε μεθαύριο.
1: Όχι, βέβαια θα την βγάλω, αλλά δεν ξέρω. Είναι δηλαδή. Πώς να σας το πω.
0: Είναι απόφαση του Συμβουλίου αυτή. Δεν τα έχω πάρει εγώ. Υπάλληλος είμαι.
1: Είναι η απόφαση του Συμβουλίου, δηλαδή του Μοσχάτου.
0: Του Μοσχάτου, βεβαίως.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ, χρόνια πολλά. Καλό τριήμερο. Τι υποθέτε.
1: Επίσης,
0: γεια σας. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας. Σας ξύπνησα.
2: Όχι.
0: Συγγνώμη. Παίρνω για το θέμα της σημαίας. Είχα ξαναπάρει.
2: Ποιας?
0: Συγγνώμη, φιλοθέη δεν είστε?
2: Ναι.
0: Ναι. Δεν έχετε βάλει σημαία, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω. Και έχουμε πει το τριήμερο να βάζαμε σε όλα τα σπίτια σημαίες.
2: Ποια φιλοθέη? Δεν είμαστε στη φιλοθέη ακριβώς.
0: Δεν είστε στη φιλοθέη, πού είστε?
2: Στην Νέα Φιλοθέα Μαρουσίου.
0: Να, στην Νέα Φιλοθέη, ναι.
2: Δεν έχουμε σημαία.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε βάλει σημαία?
2: Όχι, δεν έχουμε σημαία κιόλας για να βάλουμε.
0: Θέλετε να σας φέρω εγώ μια σημαία? Είμαι από την κοινότητα.
2: Όχι, γιατί?
0: Δηλαδή δεν γιορτάζετε εσείς την εθνική επέτειο αυτή?
2: Ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε σημαία για να γιορτάσουμε την εθνική επέτειο.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό, όπως η ψηφοφορία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε όλοι εμείς οι Έλληνες να βάλουμε κάποια σημαία να γιορτάσουμε? Ξέρετε, σκοτώθηκε ο κόσμος, ας πούμε, και να έχουμε την ελευθερία μας τώρα.
2: Το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζετε, αλλά να βάζουμε έτσι να αποτίσουμε ένα μικρό φόρο τιμής και εμείς με μια σημαία δεν είναι κακό.
2: Μόνο με τη σημαία θα αποτύσσουμε το φόρο τιμής.
0: Όχι, δεν το είπα.
2: Δεν μπορεί να το νιώθεις μέσα σου. Πρέπει να βγάλεις τη σημαία για να το δείξεις.
0: Κάποια στιγμή δεν ξέρω. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά και εγώ έτσι μου έχουν πει ότι πρέπει να μπουν οι σημαίες. Τι να κάνω? Θέλετε να σας φέρω εγώ κάποια σημαία?
2: Όχι, ευχαριστώ.
0: Δεν είναι ακριβά. Είναι λίγα τα χρήματα.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι.
0: Δεν θέλετε, δεν θα βάλετε σημαία?
2: Όχι.
0: Αυτό καταγράφεται τώρα, ξέρετε, και εγώ δεν θέλω να σας
2: το καταγράφετε.
0: Το τηλεφώνημά μας αυτό που δεν θέλετε να βάλετε σημαία και δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ξέρω εγώ.
2: Θέλετε να πάτε αργότερα που θα βρείτε τη μητέρα μου, γιατί εγώ δεν είμαι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η μητέρα σας υπεύθυνη?
2: Προφανώς. Για το σπίτι, ναι.
0: Δεν είναι ο μπαμπάς?
2: Όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Τέλος πάντων, για τρεις μέρες τουλάχιστον δεν λέμε να τη βάλετε και συνέχεια, αλλά για τρεις μερούλες δεν είναι τίποτα να βάλουμε μια σημαία.
2: Ναι, επειδή μου είπατε ότι καταγράφω το τηλεφώνημα και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, σας παρακαλώ πάτε κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας.
0: Γεια σας. Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου με τα τραγούδια πατσ

1992, 2666, 4811, Ευρώπη. Civilization. Όλα μόνα τους. Πες με, αυτά και κάθεσαι.

0: εγώ να δεις.
1: Έχετε προκαλέσει αρκετές φορές και μάλιστα είχατε και αρκετές δικαστικές περιπέτειες. Ποια από όλες αυτές σας πείραξε περισσότερο?
0: Όλες με πειράζουν. Νοσοκομεία και δικαστήρια τα συχαίνομαι και αναγκάζομαι και πηγαίνω. Τι να κάνω? Έχω πάνω από 100 δίκες και συνεχίζω ακόμα με αγωγές από διαφόρους, ποτέ όμως από πολίτες. Πρέπει να το πω αυτό. Ποτέ κανένας πολίτης, κανένας θεατής δεν με έχει μηνύσει, διότι όταν μπαίνεις και αγοράσεις ένα εισιτήριο, έχεις κάνει ένα άτυπο συμβόλαιο ότι δέχεσαι αυτό. Αλλιώς θα σας αρέσει, χωρίς φεύγεις. Δεν έχει νόημα που μαζεύονται οι παραθρησκευτικές οργανώσεις. Τέλος πάντων, κανένας δεν μου έχει κάνει, μόνο το κράτος. Και παλιά ήταν άγρια τα πράγματα, ήταν περιβίωση αρχής, ήταν προσβολή θρησκείας κτλ. Ήταν δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, με μια μεγάλη εθωτική απόφαση που είχα στο φοιτείο της Λάρισας την πρώτη, από αυτή ως δεδικασμένο, αθώνομαι από εκεί και πέρα. Ο μόνος πολίτης που μου έχει κάνει μήνυση είναι ο Νταλάρας και οι Εβραίοι. Αυτοί οι δύο αντιδρούν. Το Εβραϊκό, Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο. Αυτοί οι δύο είναι μόνο που μου έχουν κάνει.
1: Βλέποντας το τώρα μετά από χρόνια, άξιζε τον κόπο όλη αυτή η περιπέτεια? Δηλαδή, ναι. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικά, ας πούμε, για να το αποφύγετε?
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Προσπαθώ, δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Δεν μπορώ να κάνω πίσω από αυτό που σκέφτηκα και το κάνω. Και με κόστος. Δεν έχει σημασία.
1: Θεωρείστε αντισυστημικός καλλιτέχνης. Ωστόσο, έχετε σκεφτεί ποτέ το ότι πρέπει να κάνετε μια παράσταση σε ένα μεγάλο μαγαζί? Ίσως σας κάνει να μπαίνετε μέσα σε αυτό το εμπορικό παιχνίδι.
0: Ακριβώς, δεν είμαι εκτός συστήματος. Από τη στιγμή που πληρώνεις ΔΕΗ, ΟΤΕ και νίκη, δεν είσαι εκτός συστήματος. Είσαι μέσα στο σύστημα. Εκτός συστήματος θα ήσουν να ήσουν εκτός.
1: Δεν σας έχει απασχολήσει αυτό?
0: Καθόλου.
1: Ή δεν σας έχει φθείρει?
0: Δεν θα με φθείρει γιατί. Εγώ δουλεύω και κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και ευτυχώς κάνω αυτό ακριβώς. Αυτό που θα έκανα και χωρίς λεφτά, το κάνω τώρα με λεφτά. Και δεν είμαι εκτός συστήματος. Παίζω στις τηλεοράσεις. Σου λέω, από μένα ζουν, από τους δίσκους μου, τα βιβλία κτλ. Αυτή τη στιγμή, αν βάλεις τα γκαρσόνια, τους παρκαδόρους, τους μαγαζάτορες, έχω 10 τεχνικούς, έχω 10 μουσικούς. Είμαστε πάνω από 100 άτομα που ζουν από μένα, από αυτά τις ιδέες που κάνω εγώ.
1: Ναι, αλλά κατά κάποιο τρόπο καταδικάζετε το σύστημα εσείς.
0: Βέβαια.
1: Καταδικάζετε δηλαδή και τον ίδιο σου τον εαυτό.
0: Τον ίδιο μου τον εαυτό. Μα εγώ δεν είμαι το σύστημα. Απλώς αναγκάζομαι να μπω μέσα να δουλέψω, γιατί έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνω? Θα μπορούσα να σηκωθεί, να δει, το έχω επιχειρήσει και αυτό.
1: Τι,
0: να σηκωθώ να φύγω, ας πούμε, μην κάνω τίποτα. Να σηκωθώ να φύγω. Πάω στην Κωνσταρίκα, που έχω και μια φίλη και είναι και πολύ όμορφη. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό. Καταρχάς πιστεύω ότι τα ταξίδια είναι. Ας να μην το πούμε αυτό, είναι πρόστιχο.
1: Δεν πειράζει να είναι πρόστιχο.
0: Πειράζει, μωρέ, εντάξει, δεν θέλω να το πω. Εντάξει, τα ταξίδια είναι ο παράδεισος των ηλίθιων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάπου να πας και να ζήσεις.
2: Ήμασταν στο 1990. Το άλμπουμ δουλειάς του κεφαλιού The Greatest Kids Live, διπλό. Από εκεί ακούσαμε αρχικά το δουλειάς του κεφαλιού, το ομότιτλο. Αμέσως μετά, καθώς το θέμα του άλμπουμ είχε τις σημαίες μπροστά, όπως είπε και πριν ο Γιώργος, ακούσαμε έτσι δύο φαρσούλες που έκανε περί σημαίας και ανάρτησης της στα μπαλκόνια, μία στο Μοσχάτο και μία στη Φιλοθέη. Αμέσως μετά το Είμαι Γιφτάκι. Και από το Greatest Kids Live ακούσαμε το «Η Ελλάδα στα κάρβουνα». Η ηχογράφηση είχε γίνει την Κυριακή 10 Δεκέμβρη του 1989 στο κλαμπ Μετρό.
3: Μετά ακούσαμε ένα μέρος από τη συνέντευξη του σχετικά με το τι έχει τραβήξει στο κομμάτι των δικαστηρίων.
2: Και περί συστήματος, τέλος πάντων. Η συνέντευξη έχει γίνει στο Vice και στην Αναστασία Μουμτζάκη.
3: Να πούμε ότι άλλη μια δίκη που τσίμπησε ήταν για καθήβριση θρησκεύματος λόγω ενός εξοφίλου στο περιοδικό Κλικ το 1999, που έδειχνε τον Τζίμι ντυμένο αρχιεπίσκοπο να δαγκώνει ένα μήλο κρατώντας την κιθάρα του, και ήταν η αιτία για την κατηγορία αυτού και των εκδοτών του περιοδικού για καθήβριση του θρησκεύματος. Οι κατηγορούμενοι έφυγαν ομόφωνα αθώοι από το ακροατήριο. Επίσης, μια μηνυσούλα από ένα συνταξιούχο αστυνομικό στην Πάτρα. Στις αρχές του 2005 θα καταδικαστεί ερήμηνα από το πρωτοδικείο της Πάτρας με 5 μήνες φυλάκιση και διετή αναστολή για εξύβριση αστυνομικού, επειδή κατά τη διάρκεια της παράστασής του στην πόλη έκανε τηλεφωνική φάρσα σε συνταξιούχο αστυνομικό. Στη συνέχεια, ο συνταξιούχος έκανε αγωγή ζητώντας 50.000 ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη και άλλα 25.000 ευρώ από τον ιδιοκτήτη του κέντρου, όπου εμφανιζόταν τότε ο γνωστός καλλιτέχνης για τον ίδιο λόγο. Η υπόθεση αρχικά ήταν εκδικάσει στις 6 Δεκέμβρη του 2006, αλλά τελικά εκδικάστηκε στις 8 Γενάρη 2008. Το ύψος της αποζημίωσης ορίστηκε στις 6.000 ευρώ μαζί με τους τόκους. Το 6 έφαγε άλλη μια μήνυση για προσβολή των χρηστών ηθών, Μέλη χριστιανικής οργάνωσης κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά, θεωρώντας ότι ο καλλιτέχνης προσβάλλει τα χριστά ήθη με την αφίσα της παράστασης Βασιλερός Βρώμας. Για το ίδιο θέμα, ο εισαγγελέας κύριος Διώτης άσκησε δίωξη κατά του Τζίμι Πανούση. Στον Πανούση ασκήθηκαν κατηγορίες για καθίβριση θρησκευμάτων με έργο τελεστήσια δια του τύπου και κατ' εξακολούθηση και στον ιδιοκτήτη του κέντρου, στο οποίο δίνονταν οι παραστάσεις. Κατηγορία τελικά της άμεσης συνέργειας στις παραπάνω πράξεις. Η υπόθεση ήταν αρχικά να εκδικαστεί το Σεπτέμβριο του 2007, τελικά πήρε αναβολή και εκδικάστηκε στις 13 Οκτωβρίου του 2008, όπου ο καλλιτέχνης αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Στη δίκη διαβάστηκε κατάθεση της μιας μάρτυρα κατηγορίας, η οποία απεβίωσε το διάστημα μέχρι την τελική εκδίκαση υπόθεσης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, πάμε. Δύο κομμάτια, ένα σκέτς, λίγο συνέντευξη και επιστρέφουμε.
4: Πιστεύω να βάλεις το ένα τραγούδι πλέον, ήρθε η ώρα. Με...

0: Ως παιδί πώς ήσουνα?
1: Ως παιδί ήμουνα όπως όλα τα παιδιά. Αυνανισμός, προσευχή, αυνανισμός, προσευχή, αυτό.
0: Μεγάλωσες στη Ρόδο? Τι εικόνες κρατάς από τη Ρόδο, παιδικές?
1: Εικόνες, το πείδημα. Δηλαδή, όποτε βλέπω τη Ρόδο μου έρχεται στο μυαλό το πείδημα. Και οτιδήποτε άλλο να δω. Μόνο αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Λες να έχω πρόβλημα?
0: Εσύ δεν θα ήθελες η κοπέλα σου να σου μαγειρεύει?
1: Η κοπέλα μου θα ήθελα μόνο να μου μαγειρεύει, γιατί τις άλλες δουλειές τις κάνω με τα γόρι μου.
0: Σε είδα να κλαις στην απονομή του χρυσού δίσκου.
1: Κοίτα να δεις, το πρόβλημα μου σύστηκε πραγματικά, όχι ότι συγκινήθηκα, θέλω να πω την αλήθεια, γιατί πάντα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Έκανα την κουταμάρα και έφαγα από τα. Ήταν λίγο χαλασμένα, και είχα κάτι όσπρια, γιατί ήθελα να κάνω από το εναλλακτικό. Και με έπιασε να αερίζομαι, ξέρεις, σε ένα πράγμα είχε φούσκωμα. Και ευτυχώς να κλάνεις, ας πούμε, τώρα δεν είναι ωραίο να σου γίνει το χρυσό δίσκο την ώρα που σου δίνει ο μάτσας, ας πούμε, το αυτό να κλάνεις. Είναι ντροπή πράγματα. Και από το σφίξιμο αισθάνθηκα αυτή τη συγκίνηση, αυτή την ντροπή και μου φύγε και κανένα δύο. Τέλος πάντων, εξευτελίστηκα κατά κάποιο τρόπο. Ευτυχώς κλάναν κι άλλοι, γιατί ήταν τα φαγητά τέτοια που σου είπα. Κάποιοι μας πήραν χαμπάρι, αλλά περισσότεροι δεν το καταλάβανε.
0: Εγώ θα ήθελα να μου πεις μία έκπληξη που έχεις κάνει, που τη θεωρήσω όχι ακραία.
1: Μάλιστα, τα απόνερα από λουσίματα που έκανα δύο-τρεις εβδομάδες και τα μπουγέλωσα με αυτά την ερωτική μου σύντροφο, η οποία ήταν επιπληρωμή. Και ευχαριστήθηκε τόσο πολύ από αυτή την κορύφωση που είχαμε, που δεν πήρε τα χρήματα στο τέλος. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάνεις σκηνές, ας πούμε?
1: Σκηνές αν κάνω. Κάνω σκηνές. Κυρίως αντίσκηνα. Κάνω. Δηλαδή στον ελεύθερο μου χρόνο άλλοι πλέκουν, άλλοι. Εγώ φτιάχνω σκηνές. Και το σκηνί που θα κρεμαστώ στο τέλος με τους καπιταλιστές, συναδέλφου.
0: Ξέρεις να μαγειρεύεις κινέζικα?
1: Κινέζικα θα θέλω. Όχι, δεν μπορώ να μαγειρέψω κινέζικα. Άλλη κουζίνα κάνω. Σκαλοπίνια με μουσταφά. Επίσης χυλοπίπες. Μ' αρέσουν οι χυλοπίπες με ομόκρεας.
0: Πριν να φύγεις,
1: ναι,
0: θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Ξέρω ότι είσαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει.
0: Δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Όπως και να τραγουδήσεις.
1: Πάνω να τραγουδήσω.
0: Θέλαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι δικό σου.

0: κυκλούσαν του μπουτσού να μη φάνει.
1: Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι στη νέα τάξη πραγμάτων μην ξεχνάτε ότι τα πράγματα είμαστε εμείς. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, ένα τραγούδι για το χειμώνα.

γιος μικρομεσαίου. Με καθώς πρέπει ανατροφή. Κι όμως με δείχναν και γελάγαν στο σχολείο και με φωνάζαν αδερφή. Γιατί δεν πήραν το ρολάκι

ένα τσίρκο στην καρδιά μου. Με πήρε μπάλα η αλλαγή.

Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου. Τη νιώθω να εγκυμονεί.

με μανταλάκια χιαστή. Τεράμε με μανταλάκια.

Ευχαριστώ για το χειροκρότημά σας, αλλά πρέπει να ομολογήσω κι εγώ από την πλευρά μου, αγαπητοί φίλοι, να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ειδικά σήμερα δεν αποδίδω ούτε το 10% των πραγματικών μου δυνατοτήτων. Δεν αποδίδω, παιδιά, γιατί μας έχει πάρει και η ηλικία βέβαια, αλλά χθες το βράδυ ξεσαλώσαμε λίγο παραπάνω από το κανονικό. Να τα πούμε όλα, δεν κρύβουμε τίποτα. Χθες είχαμε πάει και γαμούσαμε στις καταλήψεις πάλι. Και όσο να είναι, παιδιά, είναι μικρά τα κοριτσάκια, μέχρι 13 χρονών, μόνο τα γυμνάσια τώρα. Και κουράζεσαι, σούκου, σε υποχρεώνουν να πούμε. Είναι δύσκολα, παιδιά. Είναι δύσκολα. Και έτυχε να πάμε στο Κουκάκι. Συνήθως γαμάμε εμείς πάνω στα βόρεια προάστια, πάνω στου Παπάγου, χώρες αξιωματικών καλές και αυτές. Αλλά όσο να είναι, λαϊκές συνοικίες είναι καλύτερα, παιδιά. Είναι καλύτερα. Και πηγαίναμε να πούμε, μετά σε βάζουν να τις βιάζεις και τις πετάς από τους ορόφους, όπου είναι πολύ όροφο τα κτίρια. Μετά μας έχει περισσέψει σπέρμα στους τοίχους να γράψεις για να φωτογραφίσουν οι εφημερίδες για τις ειδήσεις μετά τι γίνεται. Και είναι κουραστικό γιατί είναι και οι γονείς τους απ' έξω. Εμείς γαμάμε μέσα απ' έξω οι γονείς, να πούμε. Ξέρετε, έχουν μείνει από το καλοκαίρι, από το πέρσι. Με τα σορτσάκια είναι, με κυταρίκηδες, Νέα Δημοκρατία και φωνάζουν. Τα παιδιά μας αφήστε τα και μέσα γαμιώνται, έξω φωνάζουν. Σταματάνε, αρχίζουν. Μέχρι να πετύχει το καλό το πλάνο αντένα, να μας το δείξει το βράδυ, να καταλάβουμε και εμείς προ τι πρόκειται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό όμως, σας ευχαριστώ. Είναι τροφή του καλλιτέχνη το χειροκρότημα. Εγώ δεν το χρειάζομαι και πολύ, αλλά δώστε να, εντάξει. Δώστε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από τα κοριτσάκια, εντάξει, στο σεξ πάνε καλά, αλλά ναρκωτικά είναι, παιδιά, τα γυμνάσια, οι εμπόροι είναι περισσότεροι από τους μαθητές, να πούμε. Μιλάμε, παιδιά, πατήσ' με πατώσε, γεμπόρε. Πατήσ' με πατώσε. Και αυτό που στενοχωρήθηκα πραγματικά είναι ότι παίρνουν διάφορα ναρκωτικά καινούρια και δεν παίρνουν ηρωίνη. Πού θα πάμε χωρίς ηρωινομανή στην Ευρώπη, παιδιά? Πώς θα τους φτάσουμε? Οι Γερμανοί έχουν 76 νεκρούς ημερησίως. Εμείς έχουμε 17. Πότε, με ψεύτικα νούμερα θα πάμε στην Ευρώπη να παρουσιάσουμε, να πούμε. Μέχρι πότε, παιδιά? Οι Δανείοι, οι Ολλανδοί έχουν 1.150 νεκρούς. Εμείς πολύ λίγους νεκρούς. Στενοχωρήθηκα. Δεν παίρνουν ηρωίνη. Είδα και το δήμαρχο Καλυθέας τον Κυριόπουλο Τσάμπα. Ο άνθρωπος πουλάγε σύρικες, δεν έπαιρνε κανένας. Δεν έπαιρνε κανένας. Κρίμα. Και ρώτησα να μάθω κάτι δημοσιογράφους από διάλο. Πώς μαστουρώνουν τα μικρά, τα καινούργια τώρα, γιατί είμαστε άλλη γενιά εμείς. Τι παίρνουνε? Μου λέει δημοσιογράφος του Ελεύθερου Τύπου που την ήξερα, μια τσούλα, καλή κοπέλα. Μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει. Παίρνουνε, μου λέει, κάτι καινούργια ναρκωτικά που δεν χρειάζεται καν να τα πάρεις. Και να τα δεις μόνο. Εθίζεσαι, γίνεσαι πουτάνα, τσαντάκια, πέφτεις κάτω, να πούμε κάτι πολύ καινούργια. Πολύ καινούργια μιλάμε. Θορυβόδι, όχι κρά, κάτι σβούμ, κάτι σβάμ, κάτι θορύβος, περίεργος. Και μου είπε η κοπέλα αυτή του Ελεύθερου Τύπου, γιατί πήρε και ο διευθυντής της, λέει, δοκίμασε για να δει ο άνθρωπος. Και από κίτρινος έγινε μπλε μαρέν, τελείωσε, μ' άλλαξε χρώμα ο άνθρωπος. Έμαθα αυτή, τα λένε παιδιά, για να μαθαίνετε κι εσείς πώς τα, τι παίρνουν τα μικρά. Σφινάκια! Σφινάκια! Εκεί φτάσαμε. Αυτά είναι καινούργια, το στόμα τα παίρνουν, τσιμπουκάτα πρέπει να είναι. Τα καρφώνουν στη γλώσσα, να πούμε. Είναι με κάτι ποτηράκια του ούζου σύρικες, μοιάζουνε περίπου. Σύρικες χοντρές μιλάω, σαν τον πάτο του ποτηριού, να πούμε. Τάκ, τα καρφώνουν στη γλώσσα και από ποιος πάρει ο χάρος. Αυτά τα ναρκωτικά τα σφινάκια, βέ, να μην πολυλογούμε, τα έχει φέρει η κόρη του Τσοβόλα, τα ξέρετε αυτά. Κόρη του Τσοβόλα τα έφερε τότε που την είχε στήσει στο Κίεβο, θυμόσαστε καλοκαίρι συγκυβέρνηση. Τότε που γλύφανε οι πασοξίδες τους κομμουνιστές για να συνεργαστούν. Τους γλύφαν, τώρα δεν είδα τίποτα εγώ. Έτσι. Αυτό τώρα λέμε παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη. Λέγονται πολλά τώρα, αλλά δεν είδα εγώ. Δεν είδα εγώ. Αλλά τσάμπα η κοπέλα πήγε και έμαθα εκεί στο Κίεβο τα κομμουνιστικά, να πούμε, και τα έφερε και μας μόλυνε όλο το λεκανοπέδιο, να πούμε εδώ πέρα. Διότι οι κομμουνιστές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, συνεργαστήκανε με τους δεξιοί. Τώρα, ποιοι είναι οι δεξιοί και ποιοι είναι οι κομμουνιστές, εγώ δεν κατάλαβα. Αλλά κάποιοι πρέπει να είναι δεξιοί και κάποιοι κομμουνιστές. Αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή συνεργάστηκαν. Και για το καλοκαίρι της συγκυβέρνησης μιλάμε. Αυτά τα γουρούνια λέω. Αυτά τα γαμώ. Κάνω και μια αναφορά στο Γιαννόπουλο, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, ναι. Έτσι να μου τζώνω πίσω, να φαίνομαι. Αυτά, έτσι. Ναι. Αυτοί λοιπόν συνεργαστήκανε και βγήκε ένα στέρι από αυτή τη μεγάλη, αυτό το μεγάλο που έγινε με το συνεργασία αυτή. Αυτή που είναι μια σελίδα μαύρη η ιστορία μας.

0: Αφήσελα. Λοιπόν, συνεράστηκανε και βγήκανε κάτι αστέρια να μου με. Πρώτο μεγέθος. Ποιος μ' αρέσει, ποιος ξεχώρισε. Ο Κωνσταντόπουλος. Όπου βλέπετε όπουλος μακριά. Να, κοντά στους Κωνσταντινοπουλικές. Καμού. Σας αρέσει που είναι ζεμπρεμιά, έτσι. Και εμένα μ' αρέσει, παιδιά. Τον έβλεπα συνέχεια στην τηλεόραση, γιατί εγώ είμαι τηλεόρασάκιας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω πάνω από 15 ώρες την ημέρα τηλεόραση. Ναι, βέβαια, μ' αρέσει. Και έβλεπα αυτό το special court, το ειδικό δικαστήριο. Και βγήκε αυτός ο ζεμπρεμιά, ο Κωνσταντόπουλος, ας πούμε, αριστερός. Έτσι να το πούμε το καλό. Αριστερός. Πάντα στην τηλεόραση αριστερά τον έβλεπα από εκεί. Ποτέ δεν πήγε ο άνθρωπος αυτό, να το πούμε. Ποτέ δεν πήγε από την άλλη πλευρά. Πάντα αριστερά ήταν. Και γίνεται και ωραία, φέρω και αυτά τα κουστούμια, τα double fuzz, που να παίξω air και από μέσα νουδού αντιφεγγίζει, να πούμε, τα βλέπαμε κανονικά. Γιατί αυτός ο Κωνσταντόπουλος ήταν φιλόδοξος μικρός. Αυτός είναι Πελοποννήσιος. Όπου ακούτε, Όπουλος μακριά. Πελοποννήσιος, παιδιά, ήταν από την Κρέστενα. Κρέστενα είναι ένα χωριό δίπλα στο Βύρονα Πολύδωρα. Κοντοχωριανός με το Βύρονα Πολύδωρα είναι. Αυτό, ένα τσιγάνο δρόμο που έχουν τα χωριά τους. Λοιπόν, ήταν πολύ φιλόδοξος ο Κωνσταντόπουλος, ήθελε να κάνει καριέρα. Δεν του άρεσε το χωριό του. Όπως έβλεπε εκεί πέρα κάτι κοτσιλιές, κάτι σβουνιές, κάτι σκόνες. Αυτός ήθελε ιταλικά πλακάκια, μάρμαρα, Άριο Πάγο. Να φτιάξουμε ένα Άριο Πάγο κάτω στην Πελοπόννησο. Μην κουβαλιώνται οι Πελοποννήσιοι εδώ μέσα, να πούμε. Και άμα έρχονται να φεύγουν πάλι. Τι βίζιτες είναι αυτές. Εμείς πάμε στα χωριά, φεύγουμε. Δεν καθόμαστε εκεί, να πούμε. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Κάποια στιγμή να το καταλάβουν, να γυρίσουν πίσω. Τέλος πάντων, αυτός ο Κωνσταντόπουλος είναι γιος ακροβάτη, να μην πω λίγο. Είναι γιος ακροβάτη. Και θα σας δώσω και μια πληροφορία, να μην φεύγετε έτσι. Αυτός λοιπόν ο γιος του ακροβάτη, με το γιο του αγωγιάτη, κάποια στιγμή θα τα βρούνε. Πάνε για
1: να
0: αποχή.
1: Ένα πάθος της ζωής που να θεώρησε ήταν ανεξέλεκτο.
2: Μόνο το σεξ, αχαλήνω το σεξ και προσευχή.
1: Και προσευχή.
2: Και προσευχή.
1: Προσευχή μετά το σεξ.
2: Και πριν και μετά. Πριν για να σε βοηθήσει ο Θεός να ανταπεξέλθεις και μετά ευχαριστώ Παναγία
1: μου. Κατά τη διάρκεια να πεις πω από τι κάνω ρε Θεέ μου.
2: Ποιος είσαι.
1: Ποιος είμαι. Μάλιστα, είναι το μοναδικό σου πάθος.
2: Ναι, νομίζω το μοναδικό και με κατατρέχει κιόλας, γιατί έχω ένα εδίωμα στο κεφάλι μου μόνιμα.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι αν δεν είχα αυτό το πρόβλημα, θα είχα πάρει δύο Νόμπελ. Μου είχε πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο.
1: Είσαι άνθρωπος που σου αρέσει.
2: Μ' αρέσει είναι
1: η γυναίκα.
2: Το ειδονοτριβείο.
1: Μάλιστα, τέλεια. Είναι οι κομικοί λίγο καταθλιπτικά άτομα. Πάνω σε αυτή την κατάθλιψη δημιουργούν τα αστεία τους, το χιούμορ τους και λίγο αργότερα μετακλίνονται.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Ναι, εγώ είμαι στην τρύπα μου και βγαίνω μόνο ανθίζω σαν άνθρωπος, μόνο όταν είμαι πάνω στη σκηνή ή όταν ετοιμάζω.
1: Από την αλήθεια, χρόνο. Τηλεόραση μ' αρέσει μόνο για να βλέπω Μπίλιο Τσουκαλά.
2: Οπότε που έφυγε Μπίλιο.
1: Καταστραφήκαμε.
2: Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση.
1: Δεν βλέπεις καθόλου.
2: Γιατί γυρνάγαμε από τη δουλειά, είχε επανάληψη η ΕΝΕΔ τότε. Που έχει ξαναγίνει η ΕΝΕΔ τώρα και βλέπαμε την Μπίλιο και αγάλιαζε η ψυχή μας. Γιατί η Μπίλιο δεν έπιανε ατάκα, ήταν ένα σουρεαλιστικό πράγμα. Τώρα μας λείπει πολύ, βέβαια ζούμε τον υπαρκτό σουρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
2: Αλέξης, yes.
1: Είσαι ευτυχισμένος γιατί αριστερός εσύ.
2: Αριστερός, εντάξει, εγώ είμαι αναρχοαυτόφωτος κανονικά, ναι. Αλλά από αριστερή οικογένεια. Μαλώνω με το κουκουέ, με τον μπαμπά δηλαδή, από τα παιδικά μου χρόνια, μες στο σπίτι. Συνεχίσουμε εκεί έξω μετά. Αλλά ξέρεις, την πρώτη φορά με την αριστερά πονέσαμε. Η πρώτη φορά πονάει πάντα. Αλλά με τη δεύτερη τώρα απλά συνηθίζεις, κλείνεις τα μάτια και το απολαμβάνεις, όπως το βιασμό.
3: Τρέχουμε.
4: Το Βίβερ θα το προλάβουμε.
3: Θα το προλάβουμε το Βίβερ, ναι, εντάξει. Ακούσαμε λοιπόν μέσα από το 1992 και το όρο Μπέντο Χαζόν. Δεν συμμετέχει ο Γιώργος Λαλάρας, έτσι να τα λέμε.
4: Ναι, δεν συμμετέχει, όχι, όχι. Ξεκάθαρα πράγματα.
3: Ακούσαμε δύο τραγούδια και μια έτσι, πρόζα. Ξεκινήσαμε από το «Τι πάθος ατελείωτο» που είναι μια διασκευή σε τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Ακούσαμε μια ραδιοφωνική έτσι, συνέντευξη από αυτές που έφτιαχνε ο Τζιμάκος. Αργότερα στις τελευταίες του έτσι, εκπομπές το έκανε αντίστροφα, δηλαδή έβαζε αυτό στις ερωτήσεις και απαντούσε διάφοροι μέσα από διάφορες συνεντεύξεις.
4: Ακούσαμε το ένα τραγούδι για το χειμώνα ολόκληρο.
3: Ολόκληρο, χωρίς τη λογοκρισία που του είχε επιβληθεί. Και αμέσως μετά ένα κομμάτι από το live στο Ρόδον, τα σφινάκια. Έτσι.
4: Μια ιστορία, μια σελίδα μαύρη στην όλη ιστορία μας.
3: Μαύρη σελίδα.
4: Μαύρη σελίδα.
3: Λοιπόν, και αμέσως μετά διαποσπάσματα από τη συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το Tonight Show.
4: Πάμε στο 1993 και στο Βίβερε Πέρικολο Ζαμέντε. Ζην επικινδύνος. Πανούσης, υπηρέτης που κρατεί το φαλικό σύμβολο, το φλάμπουρο, χορεύει ρυθμικά και κομικά και λέει στους θεατές πειρακτικά αισχρόλογα. Είναι ντυμένος κάτι μεταξύ Τούρκου, κόκκινο φέση λευκό τουρμπάνι και Αλβανού σε ντούκα φλοκάτι και γουρνοτσάρουχα με μύτες χωρίς φούντες. Οι παλιότεροι βλάχοι υποστηρίζουν πως παρίστανε μια συμβολική αντιστροφή. Εκείνον δηλαδή που αυτομόλυσε μετά την επικράτηση της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 και από αφέντης έγινε τώρα υποτακτικός στον νικητή Έλληνα. Αυτό έγραφα από πίσω.
3: Ο δίσκος Βλάχη και Βάκχη στη Θήβα. Γιώργου Κατσιμπάρδη 1977.
4: Στην ΕΛΠΗ έκδοση περιέχονταν ένα αυτοκόλλητο, ένα ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο.
3: Το έχω ακόμα το. Όλα αυτά πρέπει να σου
4: πω. Το ψηφοδέλτιο.
3: ναι, όλο μαζί.
4: Με τον Σπύρο τον Μπάζιο, τον Ηλία τον Αχλαδιώτη, τον Σάκη Κατσάτο, τον Ορέστη Πλακίδη στα όργανα.
3: Κιθάρες μπάσα,
4: πλήκτρα προγράμματα, μπλιμπλίκια και συναφή.
3: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και από εκεί πράγματα. Sport FM 94,6, Παναγιώτης Ρήλος, Γιώργος Διμπένκος, εδώ στην παρέα. Ακούμε Τζιμάκο. Να μην σας βάλω τώρα τραγούδια. Δεν έχουμε ακούσει, ας πούμε, το Κάγκελα παντού. Δεν θα ακούσουμε ούτε το Νέο Έλληνα. Αυτά τα ακούμε και σε κανονικούς ρυθμούς προγραμμάτων. Να ακούσουμε και τίποτα άλλο. Έτσι,
4: που το Λάκκο με τα αστεία, π.χ.
3: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι πολύ περίεργο. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να μην παίξει αυτό το κομμάτι.
4: Και το Βίβερε Περικολουζαμέντε που ζήτησε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος.
3: Ακόμα στην παρέα, αλλά όπως και να έχει.
5: Ο λάκκος με τα αστεία που σκάβω από παιδί, η τέλεια ληστεία που έχω σκαρφιστεί, με σφίγγει.

0: σωθώ.
1: Άντε μωρέ αγάπη μου, να τελειώνουμε και με αυτό τον κορονοϊό. Να τον περιορίσουν οι επιστήμονοι στην Κίνα, να πεθαίνουν μεταξύ τους. Άλλωστε αυτή είναι πολύ, δεν μας πειράζει. Να ξεσκάσουμε επιτέλους, να πάμε διακοπές στη Μύκονο, να δούμε κανένα πλούσιο να γελάσουμε. Βαριά η μοίρα των επιτυχεμένων μικροαστών, αγάπη μου. Είναι για γέλια πράγματι όταν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν προς τα έξω, προς επίδειξη, το γούστο και την παιδεία τους. Double fast πισίνες, εσωτερικές, εξωτερικές, μέσα έξω και τόνους τσιμέντο σε μεγάλες κατασκευές που να ξεχωρίζουν και να βγάζουν μάτι. Δεν ξέρω τι παθαίνω, αλλά μόλις βλέπω αυτά τα μαυσολία των νεόπλουτων, τα φαντάζομαι γεμάτα με πρόσφυγες από τους υπεριαλιστικούς πολέμους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Πες μου πως γίνεται. Φύγει,
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Έρχονται πολλά νέα παιδιά. Όπως και από την αρχή, έτσι ξεκινήσαμε. Δηλαδή, ήταν ένα μούλτι κοινό, δεν ήταν από ένα συγκεκριμένο. Ούτε ιδεολογικό, ούτε έχω φαν από μπάτσους, από Αλβανούς, από φοπλιστές. Δηλαδή, όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, δεν απευθύνουμε σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Ούτε ένα συγκεκριμένο κοινό. Και ούτε ξεχωρίζουμε. Να δεις πόσες φορές έχω φύγει και πάει σε λαϊκά μαγαζιά μετά το μαγαζί και βλέπω τα ίδια παιδιά που ήταν σε μένα να είναι μετά στη Βύση, ξέρω εγώ. Θα να πω ότι ο κόσμος. Δεν είναι έτσι πως τον θέλουμε να τον βάλουμε εμείς σε κουτιά. Ο κόσμος θέλει κάθε φορά μια διαφορετικού τύπου διασκέδαση. Εγώ κάνω μια τύπου διασκέδαση. Ο άλλος κάνει ένα σκυλάδικο το οποίο το σέβομαι και το αγαπάω. Το σκυλάδικο. Γιατί είναι ένας παραδοσιακός τρόπος διασκέδασης και πρέπει να είναι αρχαιοληνικός, ας πούμε. Το σπάσιμο το πιάντο, είμαι σίγουρος ότι παλαιά οι πρόγονοί μας τα σπάγανε αμφορείς. Θα σου πω όλο αυτό το πράγμα, το χαβαλές που γίνεται, ο καλλιτέχνης τίποτα, γιατί όταν βγαίνει απάνω και χορεύει άλλος και σπάει, ο καλλιτέχνης είναι ένα τίποτα. Είναι ένα medium, ας πούμε, διάμεσο όπως είναι ο παπάς. Μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι απατεώνας. Εσύ τη δουλειά σου την κάνεις όμως. Γίνεται. Και σέβομαι όλους τους τρόπους διασκέδασης. Το μόνο που σε χαίρομαι είναι αυτό το έντεχνο, ας πούμε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι δίθεν. Είναι δίθεν, είναι συστημικό, συστημική διασκέδαση και έχει μια αυτό την κακώς εννοούμενη κουλτούρα, ας πούμε. Τη συχαίρομαι αυτό. Δηλαδή το δίθεν ότι εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τίποτα διαφορετικό δεν κάνεις. Τραγούδια γράφω κι εγώ, τραγούδια γράφει κι ο άλλος, όλοι τραγούδια γράφουν. Δηλαδή, όπως ένας τσαγκάρης φτιάχνει καλά παπούτσια ή άσχημα, έτσι και εγώ φτιάχνω καλά τραγούδια ή άσχημα. Δεν έχουμε καμία αυτή η έπαρση ότι κάτι διαφορετικό κάνουμε. Άσε που τώρα με τις εφημερίδες που έχει καταστρέψει η δικιά μας δουλειά, γιατί εγώ ντρέπομαι να λέω ότι βγάζω CD, γιατί με τις εφημερίδες και τις προσφορές έχει ξεφτυλιστεί τελείως το να φτιάχνεις. Παλιά ήταν κάτι σου, έκανες δίσκο. Τώρα το CD είναι ξεφτύλα. Σαν να λες ότι έκανα, πήγα και αφόδευσα, ας πούμε. Δεν είναι. Ντρέπεσαι να λες ότι κάνεις CD. Από τη στιγμή που καταστράφηκε γι' αυτό. Έχει μείνει το live, ας πούμε, που μας δείχνει, μας δίνει και χρήματα και να ζήσουμε και επί της ουσίας μπορείς να επικοινωνήσεις με τον κόσμο.
10: Γρήγορα, γρήγορα, τελευταίο ημίωρο.
11: Ακούσαμε από τον δίσκο Βίβερε Περικολοζαμέντε.
10: Το Λάκκο με τα αστεία αρχικά.
11: Το ομώνυμο στη συνέχεια.
10: Το Βίβερε Περικολοζαμέντε. Στην διάμεσο ένα κομμάτι περί νεόπλουτων από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Και τέλος μια αναφορά περί σκυλάδικου και έντεχνου από την συνέντευξη του στο Vice στην Αναστασία Μουντζάκη. Πάμε παρακάτω.
11: Να πούμε ότι ο Τζιμάκος όμως δεν ήταν μόνο μουσικός, δεν ήταν μόνο ηθοποιός, ήταν και συγγραφέας, έχοντας 8 βιβλία στο δυναμικό του.
10: Πριν πας στα βιβλία, μια μικρή αναφορά στις ταινίες από τις οποίες πέρασε. Είπαμε για το Δράκουλα των Εξαρχείων του 83, ναι.
11: Το 83, ναι.
10: Κονδερβό, πέρασε. Από τον Ενίοχο το 1995 του Αλέξη Καμιανού, περάσματα είναι αυτά. Το Προστάτικο Γέννη το 1997 του Νίκου Περάκη. Και το Safe Sex, Sex. Τον Ρέπα από Παθανασίου το 1999.
11: Όπου έκανε τον παπά στο τέλος στην κηδεία. Ο Τζιμάκος υπήρξε και συγγραφέας με 8 βιβλία στην καριέρα του συγγραφέας. Το πρώτο στο 1989, η Ζάλη των Τάξεων.
10: Εκδόσεις Γνώσης.
11: Δεύτερο, Πίκρε μικρέ μου αράπη, 1990 και αυτό, εκδόσεις Όπερα. Το κυνήγι της Γκόμενας, 1992, από εκδόσεις Όπερα. Η Υγιεινή Διαστροφή, άλμπουμ, το 1996, από τις εκδόσεις Όπερα. Μικροαστική Καταστροφή, Ποίηματα και Ψηφιακές Ζωγραφιές, το 2005. 2005 επίσης, Πούστευε και μία ερεύνα. 2010, Ο Στάλιν σκέφτεται για σένα, στο Κρεμλίνο. Και το τελευταίο, το 2013, Magic Buff, ο τυφώνας Τζέφρι.
10: Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να πούμε ότι η παράσταση του 1997 κυκλοφόρησε πολύ αργότερα, το 2005 αν δεν κάνω λάθος, το 2013 συγγνώμη. Ήταν το Προσεχώς Βουλγάρες. Θα ακούσουμε έτσι ένα κομμάτι μέσα από εκεί και αμέσως μετά θα πάμε στην επόμενη δισκογραφική δουλειά που ήταν ζωντανή ηχογράφηση για άλλη μια φορά. Το με λένε Πόπι, από το 2000. Μια ηχογράφηση που έγινε στις 19 Φλεβάρι του 1999. Γενικώς το προτιμούσε το Φλεβάρι, έτσι, να γράφει τις παραστάσεις του.
11: Του πήγαιναν καλά, του βγαίναν πιο έτσι.
10: Στο κεντρί της οδού. Αχ, έλα ρε φίλε. Η μουσική μαζί, το Σπύρος.
11: Αγίου Μελετίου, 133.
10: Λοιπόν, ο Σπύρος Πάριος στις κιθάρες, ο Ρέσης Πλακίδης στα πλήκτρα, ο Λέκος Αράπης στον μπάσο, η Λία Αχλαδιώτη στα τύμπανα και κείμενα, στίχη, μουσική και φωνητικά, ο Τζιμάκος ο Πανούσης. Πρώτα όμως, από το Προσεχώς Βουλγάρες, έτσι μια παρλάτα, δύο τραγουδάκια και ένα εμβόλυμο ραδιοφωνικό και επιστρέφουμε για να πάμε και στο τελευταίο του άλμπουμ, το BOBB.
4: Μπατσόφατσες πολύ. Δεν μιλάω για τα παιδιά τα ένστολα, μιλάω αυτούς με τα πολιτικά, αυτούς φοβάμαι. Ναι. Εδώ τα παιδιά, να τα δικαιολογήσω, αυτά που ακούτε ότι βγάζουν πολλά λεφτά οι αστυνομικοί είναι παραμύθια, αγαπητοί φίλοι. Βλέπετε, αναγκάζονται και βραδινή δουλειά, διότι η ηρωίνη δεν αφήνει. Μην ακούτε αυτά που λένε, να πούμε. Το έξτας έχει πάρει μπάλα, δεν αφήνει η ηρωίνη. Οι αξιωματικοί βγάζουν τα παιδιά όμως και μ' αρέσει να σε σερβίρει και ο μπάτσος, είναι ωραίο. Αλλά σφαίρε μια στραγάλια, ας πούμε. Μην αισθάνεσαι μια. Να μην σας λέω τίποτα τέτοια βαριά, να διασκεδάσουμε. Εγώ βασικά χιουμοριστικά με ενδιαφέρει να σας ικανοποιήσω, αλλά θέλω να σας πω μερικά στοιχεία για το χιούμορ μου, επειδή επαναλαμβάνω, είμαστε κάπου και καινούργιοι εδώ πέρα. Αν δεν αρέσει σε κάποιους, να το πω που είμαι πάνω κάτω, να φάνε τα φρούτα, να φύγουν, να μην ενοχλώ. Έτσι, παιδιά. Γιατί και το πρόγραμμα μέχρι τις 4.30 ώρα κλειδώνουν οι πόρτες στο διάλειμμα, δεν μπορείτε να φύγετε. Από τώρα δηλαδή, όποιος δεν φύγει. Λοιπόν, να οριοθετήσω το χιούμορ μου, να σας δώσω το στίγμα το χιουμοριστικό. Μεσογειακό είναι σε γενικές γραμμές. Απλά να πω 2-3 ανεκδοτάκια, γιατί μου αρέσει και το ανέκδοτο, είναι το λαϊκό αστείο, όπως ξέρετε, πως είναι το δημοτικό τραγούδι για τη μουσική μας. Να σας πω αυτά που μου αρέσουν τα ανέκδοτα, και θα κινηθώ δηλαδή χιουμοριστικά. Μ' αρέσει αυτό το ανέκδοτο που λέει με το μυστικό δείπνο, που κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός. Αυτό. Μ' αρέσει που. Θα ήθελα να δω το Μεσσία δηλαδή, πως μένει ενεός, δεν το περίμενε, δεν το γράφει πουθενά αυτό, ότι έρχεται ο λογαριασμός κανονικά. Εν τω μεταξύ δεν κρατάει και λεφτά πάνω του. Δεν φοράει και αυτά τα ρηχτά, δεν έχουν τσέπες. Ήταν άλλη μόδα τότε, άλλη μόδα. Στη Βιθλέμ. Και απαξί να το κοιτάξει ο Χριστούλης και το δίνει στο διπλανό, να πούμε. Το παίρνει ο Πέτρος, μετά το παίρνει ο Ιωάννης. Δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους, ο Μαλαχίας και διάλογο είναι αυτή, να πούμε. Και τελικά ο τελευταίος, τον παίρνει τον λογαριασμό, φτάνει στον Ιούδα. Ο καημένος τον κοιτάει ο Ιούδας και λέει: Πόρε, πού στη τριά κονταργύρια, πού τα βρω να πληρώσω τώρα. Οπότε δεν φταίει αυτός, εκεί θέλω να καταλήξω. Έπρεπε να πληρώσει το λογαριασμό, γι' αυτό πρόδωσε το παλικάρι, ήταν καλό. Λοιπόν, αυτό το ανεκδοτάκι με εκφράζει. Επίσης, το άλλο ανέκδοτο που ρωτάς, γιατί δεν καπνίζουν τα ηφαίστεια τελευταία.
9: Γιατί ακριβή είναι τα τσιγάρα.
4: Δηλαδή και το χαζό μέσα. Και η σαχλαμάρα, προσέξτε αγαπητοί φίλοι. Τώρα, ιδεολογικά με εκφράζει το ανέκδοτο που λέει, που είναι αυτός ο φορτηγατζής. Αυτός ο άντρακλας, ο ταυρατισμένος, ο μάγκας, που πάει στο μπαρ που συχνάζουν οι Ιταλικέριδες και μπαίνει μέσα έτσι βαρύς και ασήκωτος και λέει: Μάγκες, δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να γυρίσω στο σπίτι να κατεβάσω την κοιλότητα της γυναίκας μου. Σιγά του λένε: Ρε μεγάλη, τόσο καυλωμένος είσαι. Όχι ρε παιδιά, λέει, με στενεύει. Δηλαδή και ο φεμινισμός, παιδιά, έτσι να το πούμε και αυτό. Ο άγριος φεμινισμός θα πάει στα χέρια την κατάσταση, διότι έχουμε φτάσει στον πάτο, δεν πάει άλλο.

0: Πολύ καλά κάνουμε και σκοτώνουμε και δημοσιογράφους, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων στη Βαγδάτη, επιδεικνύοντας φωτογραφία με τον Εμίλιο Λιάτσο γονατιστό μπροστά στην Αναβίση. Μετά τα βραβεία των Αχρίων, ο Υπουργός Ποδοσφαιρικού Αθλητισμού Ευάγγελος Βενιζέλος ο δεύτερος, εκλήθη να παρουσιάσει τα καλλιστεία για παχουλές στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Την αξιωματική αντιπολίτευση στην ίδια εκδήλωση θα εκπροσωπήσει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Νέα επαναστατική ερωτική στάση λέγεται ότι δοκίμασε τις Άγιες Μέρες του Πάσχα στο χωριό του παππού του στην Ορεινή Ηλία ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Η πληροφορία διαψεύδεται χλιαρά από το περιβάλλον της κυρίας Δάφνης, ενώ το εμφανές λουμπάγκο της αποδίδεται σε ψύξη. Το πλειοψηφικό πακέτο της εκδοτικής εταιρείας των Ιωάννου Μαρινόπουλου Κωστόπουλου αγόρασε ο μεγαλοτραγουδιστής Τζίμις Πανούσης. Η εταιρεία εφ' εξής θα αποκαλείται Τζιμάκο.
1: Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε, αλλά χάνουμε πολλά χειροκροτήματα, ρε γαμό. Από τότε που έχουν βγει αυτά τα κολοστριφτά τα τσιγάρα, έχω πολλούς πελάτες απασχολημένα τα χέρια και δεν μπορεί. Ενώ θέλει να χειροκροτήσει, το βλέπω, τον χάνουμε. Κάτσε να κατέβω να κάνω λίγο κονσουμασιόν, μπας και αλλάξει η κατάσταση. Σε εσάς να έρθω πρώτα. Επιτρέψτε μου. Πώς λέγεστε?
2: Ηλίας.
1: Ηλία, τι ζώδιο είσαι?
2: Υδροχόος.
1: Είμαστε ομοζώδιοι. Με όλο το θάρρος λοιπόν να σκουπιστώ λίγο με την γραβάτα σου. Γιατί υδρώνουν τα μάτια μου, γαμό. Ενώ κανονικά τα αυτιά έπρεπε. Αν να μην το βάλω και στο αυτί και τη λερώσω. Πάντως μην την πλύνετε μετά την γραβάτα. Μην την πλύνετε. Άμα πεθάνω στα Σότσπις είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί να δουλεύετε. Να έρθω και σε εσάς. Εσείς πώς λέγεστε?
3: Χαρά.
1: Χαρά μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Ζυγός.
1: Ζυγός. Δεν μπορεί να είμαστε και τέλειοι. Εντάξει. Να μην σε ρωτήσω, Χαρά, να ψάξω μόνος μου. Επιτρέψτε μου. Να ψάξω γιατί ξέρετε, κατεβαίνω κάτω γιατί αυτός ο ακατανόμαστος στέλνει χαφιέδες με μαγνητόφωνα και γράφει το πρόγραμμα να μου κάνει μηνύσεις να μου παίρνει τα λεφτά. Τα δίνει στην Κύπρο, βέβαια. Να δω. Α, αυτό με ενδιαφέρει απόδειξη. Να δω. Securities. Άμα. Τι είστε, πράκτορας είστε. ΑΕΒ Quest. Καλά, δεν τα... θα το αναλύσουμε μετά αυτό. Βλέπω ότι είστε αριστερή αυτό με... γιατί άλλη τσάντα, ανοίγεις μια τσάντα και βγαίνει άλλη τσάντα από μέσα. Είναι το ρώσικο το σύστημα. Για να δούμε τι έχει μέσα αυτό. Αυτό έχει... διπλωματικό μαϊμού διαβατήριο. Καλά κάνετε και το έχετε. Στα δόντια πρέπει να τα έχουν τα διαβατήρια. Γιατί θα χρειαστεί να φύγουμε κάποια στιγμή. Είναι και σερβιέτες, δεν τις βγάζω τις σερβιέτες. Δεν τις βγάζω, είναι αυτές με τα πτερίγια. Δεν τις μπορώ με τα πτερίγια. Από τότε που σερβιέτες βγάλανε φτερά, το μουνί για μας έγινε άπιαστο όνειρο. Άπιαστο όνειρο. Πώς να επιβιώσουμε, πώς να επιβιώσουμε. Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε?
4: Αλέκα.
1: Αλέκα. Με την Παπαρίγα καμιά σχέση?
4: Καμία.
1: Καμία. Συνωνυμία. Τυχαίρι. Να δω λιγάκι με τα γυαλιά σας, γιατί μου κάνει εντύπωση που γελάτε, χειροκροτάτε. Τι διάολο σας αρέσει, τι βλέπετε τώρα. Ένα χάος, άλλο πράγμα. Ο Ρόκος θα βγει σε λίγο. Τι γίνεται. Πόσους βαθμούς έχετε?
4: Άστα, 7.
1: Τα κατοστήσετε. Τσάμπα μαστούρα, ωραίο πράγμα να μου. Αυτή να ξελεύεστε. Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε εσείς?
2: Εύης.
1: Πώς?
2: Εύης.
1: Εύης. What is this? Where are you from?
2: Cyprus. Cyprus.
1: Ah, you are from Cyprus. Oh, you take the money. Λέγεται, okay. Very rich guy. Σας έχει πρικήσει ο Γιώργος, έχετε πολλά χρήματα. Μπράβο, μπράβο. Σάιμπρος, θα σας παίξω ένα τραγουδάκι σπέσια σε ευχαριστούμε. Εσάς. Ακούσαμε λοιπόν Χημεία και Τέρατα, ήταν ένα τραγούδι σε στίχους του Κοσμά του Ετωλού, γιατί το πρόγραμμά μας έχει και θρησκευτικό χαρακτήρα, ξέχασα να το πω. Κάποια στιγμή θα παίξω και το πιστεύω, γιατί το πιστεύω σαν κομμάτι. Είναι hit και μάλιστα διαχρονικό. Βέβαια θα το παίξω εκτέλεση rap. Δεν θα βάλω μελωδία, δεν μ' αρέσει να προκαλώ. Το πιστεύω που το συμπεριέλαβα στο πρόγραμμα γιατί σε κάποιο σημείο του λέει ορατώνται πάντων και αοράτων. Σε αυτά τα αόρατα θα ήθελα να σταθώ για λίγο, να πω για αυτές τις δυνάμεις τις περίεργες που κυβερνάνε τη ζωή μας χωρίς να τις παίρνουμε χαμπάρι. Αυτές οι δυνάμεις είναι κυρίως οι δυνάμεις του κακού, αφού υπάρχει το καλό υπάρχει και το καλό, Έτσι, υπάρχει το κακό, υπάρχει και το καλό, υπάρχει ο Θεός, υπάρχει και ο διάολος. Είναι σετ. Είναι σετ αυτό. Και ο διάολος που έχει πολλά ποδάρια σε αντίθεση με το Θεούλη που είναι άειλος, σαν τους τίτλους του δημοσίου. Πολλά ποδάρια ο διάολος και έχει το χούι να τα βάζει και όπου βρει. Και να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία. Πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, να αγοράσεις τα χρειώδη και χωρίς να το θέλεις, παίρνεις και κοκακόλα. Γιατί υπάρχει το μήνυμα του διαόλου που σου λέει: πάρε κοκακόλα. Πάρε κοκακόλα. Πάρε κοκακόλα. Σε πιέζει, καταλάβω. Και μπαίνει, ο διάολος μπαίνει και στα προϊόντα του πολιτισμού. Εκεί φταίμε εμείς, γιατί τα κάναμε προϊόντα του πολιτισμού, δεν έπρεπε κανονικά να τον βγάλουμε στη διατίμηση. Κάναμε το λάθος και βρήκε ευκαιρία ο διάολος και μπήκε εις το ροκ. Το ροκ είναι σατανιστικό, το γνωρίζετε από τα κατηχητικά, μην το αναλύσουμε τώρα. Είναι σατανιστικό, είναι τα λεγόμενα ανάποδα μηνύματα που ακούμε όταν γυρίζουμε τους δίσκους του ροκ. Ανάποδα. Βέβαια το CD δεν γυρνάει, προσέξτε. Το CD είναι του σατανά επομένως που δεν γυρνάει ανάποδα. Ενώ το βινίλιο που καταλαβαίνουμε που μπαίνει ο διάολος είναι του Θεού. Αυτό το φαινόμενο των οσχυρών παρατηρήθηκε στην Αμερική. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Στην Αμερική το συγκρότημα English, αν έχετε ακουστά, αετή. Άκου τώρα όνομα για συγκρότημα. Αυτό είναι για προσκόπους, τέλος πάντων. Τους έκατσε μια επιτυχία όμως, μάλιστα παγκόσμια, το Hotel California. Ένα ερωτικό τραγούδι, σβαστικό, άμα τα ακούς κανονικά, γιατί άμα το γυρίσεις ανάποδα, είναι ύμνος στο σατανά. Έχει μέσα Alistair Crowley, βρωμόλογα και διάφορα τέτοια. Μετά ακολούθησαν και άλλα συγκροτήματα με σατανιστικά μηνύματα, όπως είναι η Led Zeppelin, το Star Way to Heaven το τραγούδι, άμα τα ακούσετε και αυτό ανάποδα, έχει μηνύματα μέσα. Οι Rolling Stones βέβαια, αυτοί είναι σίγουρα σατανιστές, τους είδαμε και στη χώρα μας που ήρθανε, αυτοί κάνουν μπαμ. Δηλαδή, αυτοί είναι 600 χρόνων και παίζουν ακόμα ρε παιδιά. Είναι βρικόλακες οι Rolling Stones. Είναι βρικόλακες και τους είδαμε και στη συναυλία, όποιος πήγε θα παρατηρήσατε ως τη συναυλία στο στάδιο. Άμα είχες φάει σκορδαλιά δεν έμπαινες μέσα, με τίποτα. Σε μυρίζανε τα security, εξευτελισμός. Σου κάνει, α, να πούμε να μπεις μέσα. Παλούκια σκόρδα δεν περνάγανε, με τίποτα. Γιατί ο Μίκο Τζάγκερ έχει υπογράψει και όλο το συγκρότημα, έχουν υπογράψει συμβόλαιο με το διάολο, θα τα δείξω παιδιά. Έχουν υπογράψει και το έχουν επικυρώσει και με αίμα. Κάναν ανθρωποθυσία σε συναυλία του Rolling Stones, τραγουδώντας το Sympathy for the Devil. Άκου τραγούδι τώρα. Αντί να γράψει για τον Άγιο Σπυρίδωνα μια επιτυχία. Sympathy for the Devil. Τέλος πάντων τραγουδάγανε και ταυτόχρονα κατεβαίνουν οι άγγελοι της κολάσεως που συνοδεύουν το συγκρότημα και σφάξαν ένα θεατή μπροστά. Θα το κάνω κι εγώ αλλά στο δεύτερο μέρος, μην ανησυχείτε. Θα σας πω πότε είναι, θα σας πω. Το φαινόμενο αυτό με τα ανάποδα μηνύματα έρθει και στην πατρίδα μας δυστυχώς. Ήρθε ο διάολος και μπήκε πού νομίζετε, στις Μαρινέλλας. Το δίσκο έτσι, μην παρεξηγηθώ. Μπήκε, την πήρε για ροκ ο διάολος. Ήτανε κουρεμένη περίεργα η Μαρινέλα. Πανκ κάποια στιγμή. Και την πήρε για ροκ. Έφταιγε βέβαια και η Μαρινέλα γιατί συνεργάστηκε με τον Κώστα Χατζή. Ο οποίος είναι η Εχοβάς, επομένως σατανιστής. Και κάνανε μαζί με τη Μαρινέλα το δίσκο το Recital. Αν ενθυμίστε, μεγάλη εμπορική επιτυχία. Γιατί άμα μπει ο διάολος σε ένα δίσκο, πουλάς και πάρα πολύ. Για να τα οικονομήσεις χοντρά, να έχεις ευκολίες, παπ, να έρθει και ο διάολος από τότε. Η Μαρινέλα σε αυτό το δίσκο τραγούδισε το «Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα». «Later, later, there is no more later». Να το βάλουμε να το ακούσουμε πριν μπει ο διάολος.
5: «Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα, πίσαμψονατας».
1: Λοιπόν, το ίδιο σημείο τώρα θα μου το γυρίσεις ανάποδα, να ακούσουμε το μήνυμα. Σατανάς μαζί. Το έχω ακούσει τόσες φορές και κάθε φορά που το ακούω μου σηκώνεται τρίχανα. Μια στιγμή να την παίξω να κατέβει. Είναι φοβερό να το ακούσω από τη Μαρινέλα. Παιδιά δεν το ξέρει η ίδια, μη μαθευτεί αν έχετε την καλοσύνη. Γιατί είναι και 90 χρόνων, πάθει καμιά ζημιά γυναίκα, τη χάσουμε να πούμε. Μετά τη Μαρινέλα και άλλοι καλλιτέχνες είχαν το ίδιο πρόβλημα. Τους μπήκε ο διάολος σε δίσκο στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πριν κάνει την εμφύτευση, είχε κάνει ένα τραγούδι το «Άσε με να κάνω λάθος». Άμα το γυρίσετε ανάποδα το «Άσε με να κάνω λάθος», λέει «Ο βασιλιάς των νεκρών θα κυβερνήσει, η εικόνα θα μυρίσει» και διάφορα τέτοια περίεργα. Και βέβαια ο διάολος ήρθε και μπήκε και σε δικό μου δίσκο. Είναι προσωπικό το δράμα που ξεδιπλώνω μπροστά σας. Το προηγούμενο εισαγωγή ήταν. Λίγο μεγάλη βέβαια, έτσι. Τώρα κανονικά αυτά στην τηλεόραση έπρεπε να βγω να τα πω. Χαραμίζομαι εδώ, αλλά. Δηλαδή με το μικρούτσικο 7 εκπομπές τις είχα σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά είναι και ταλαιπωρία, είναι και τα ναύλα να πηγαίνει στο στούντιο. Να πούμε ότι ήρθε μένα και με ειδοποίησε για το πρόβλημά μου, με ειδοποίησε άγγελος Κυρίου. Μιλάω ειλικρινά, παιδιά, ήρθε άγγελος στην εργασία μου. Δούλευα τότε σε ένα ραδιοσταθμό στη Φιλοθέη, γιατί δουλεύω σε καλές περιοχές πάντα. Ήρθε ένα, το κατάλαβα ήταν άγγελος, ήταν πανέμορφο παιδί, έτσι ξανθό, γκέι μου φάνηκε, εντάξει. Και η γκέι είναι ένα γκέι. Δεν τίθεται θέμα. Με βλέπει, μου λέει, κύριε Πανούση, εγώ όμως άκουσα το κύριε κουμπόθηκα, είχα βγει από την τουαλέτα εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, κύριε Πανούση, κοροϊδεύετε, μου λέει, τους άλλους, αλλά δεν βάζετε και τα δικά σας τα τραγούδια, μήπως είχε πει ο διάολος και έχετε κι εσείς πρόβλημα. Εγώ γέλασα, αλλά πηγαίνοντας σπίτι, λέω, δεν βάζω να ακούσω. Και βάζω τον πρώτο μου δίσκο, που ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία, ήμουνα στα charts νούμερο 1, 70 εβδομάδες, νομίζω. Και βάζω, να πούμε, το δίσκο τυχαία στο τραγούδι Εκλογές. Πάμε να τα ακούσουμε πριν πει ο διάολος. Του Θεού τα πράγματα, φτύστα τους κατάμουτρα. Ένα ωραίο ήσυχο τραγουδάκι, χωρίς να προκαλώ, μοντέρνο. Και μπαίνει μέσα ο Σατανάς και πάμε να ακούσουμε ανάποδα το μήνυμα. Είναι αλήθεια, δεν αστείω. Σατανά, αΐ δοξάσεις. Να δοξάζεις για πάντα τον Σατανά.
6: Τι ακούσαμε, τις μπατσόφατσες είπαμε μέσα από το Προσεχώς Βουλγάρες. Αμέσως μετά το γαμάτι γιατί χανόμαστε μέσα από το Μελένε Πόπι. Όπως και το κονσομάσιο που ακούσαμε, αυτό που συνήθιζε να κάνει στα μαγαζιά του, να κατεβαίνει έτσι, να ανοίγει τσάντες και να παίζει με τον κόσμο. Και τα σατανικά λοιπόν που κλείσανε το κομμάτι του Μελένε Πόπι.
7: Να πάμε στον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε.
6: 2013.
7: Ο δίσκος με τίτλο Όμπι Όμπι Μπι. Στέλιος Φράγκος, Βασίλης Γκίνος, Γιώργος Κωστόπουλος, Βασίλης Κοκκόνης στα όργανα, επίσης η Τίνα Ψαλίδα στο βιολί, η Ειρήνη Αναστασίου στο τσέλο, ο Σωτήρης Χόντο στα κόγκας και ο Γιάννης Κιφωνίδης στα πλήκτρα.
6: Είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Τζιμάκου. Είναι η πρώτη φορά που έχουν φύγει όλη η μουσική και έχει πάρει άλλους.
7: Ναι.
6: Είναι πολύ διαφορετικός και ο ήχος στο άλμπουμ πια. Μας άφησε ένα αμυγός βαρύ ροκ άλμπουμ. Και επειδή τα μαζεύουμε σιγά σιγά, είναι το τελευταίο μας on αυτό, να πούμε ότι πολύ μεγάλη βοήθεια για το σημερινό αφιέρωμα είχαμε από το επίσημο site του Τζίμι Πανούση, jimmakospanoussi.gr. Τα κείμενα γραμμένα από τον Γιώργο Αρβανιτάκη, τον Μάριο Μαγιολαδίτη και τον ίδιο τον Τζίμι Πανούση.
7: Και τον γιο του Άρη.
6: Επίσης και η Αθηνά Αηδίνη έχει συνεργαστεί σε πράγματα που υπάρχουν μέσα στο site και μας βοήθησαν έτσι να σας παρουσιάσουμε 5 πράγματα παραπάνω, να σας πούμε και κάποια πληροφορία περισσότερη. Αυτά για τον Τζιμάκο, να τον θυμόμαστε, να γελάμε, να τον σκεφτόμαστε. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για όσα κάναμε εδώ πέρα και ακούσαμε και περάσαμε ωραία. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν στην ακρόαση, ειδικά όσοι το πήγατε από την αρχή στο τέλος. Ελπίζουμε να περάσετε
7: χαρά
6: καλά.
7: Χαρά στο κουράκι σας πραγματικά.
6: Ακούσαμε ωραία πράγματα και εντάξει, ίσως κάποια στιγμή κάνουμε και ένα ακόμα με αυτά που δεν ακούσαμε, γιατί είναι και πολλά αυτά που δεν ακούσαμε. Τη συνέντευξη τα περάσαμε όλα σχεδόν.
7: Καλό
6: τα διαφωνικά που ακούγεται.
7: Καλά, μπορούμε να βγάλουμε κι άλλα, δεν υπάρχει.
6: Καλά, σίγουρα.

0: κάθε την παλιά, φέρνει τον Τσάβι να επιτίθεται και να βγάζει μια παλιά απέναντι από τον Φάντερ Σαρ. Γκολ από τον Πέδρο. Ο Πέδρο ανοίγει το σκορ. Ο άνθρωπος πριν από δύο χρόνια ήταν πιστός σε κάθε μεγάλο ραντεβού της Μπαρτσελώνας, σκοράροντας σε όλα τα σπουδαία παιχνίδια. Στο 27 βάζει ένα γκολ το οποίο φέρνει την Μπαρτσελώνα μπροστά στο σκορ με 1-0 απέναντι στη Manchester United. Μέση το σουτ, 2-1, Λιονέλ Μέση. Δεν μπορούσε να λείπει ο Μέση από αυτή τη γιορτή. Ο άνθρωπος των 51 γκολ σε 52 παιχνίδια στη φετινή σεζόν για την Μπαρτσελώνα. Ο άνθρωπος που σε όλη τη σεζόν κάνει αυτά τα οποία σε κάποιους μοιάζουν εξωπραγματικά να είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν μπορεί η United να διώξει την μπάλα. Και ο Βίλια, το σου 3-1. Εδώ ο τελικός τελειώνει. Game over, έχω την εντύπωση, για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τους παίκτες του. Και είναι το τέλος. Η Μπαρτσελώνα στον χώρο όπου για πρώτη φορά έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1992. Στο Wembley. Είναι και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Αμπιντάλ θα είναι ο άνθρωπος που θα σηκώσει το κύπελο ψηλά στο Λονδίνο. Ο άνθρωπος που βγήκε νικητής από τη μάχη της ζωής μόλις πριν από δύο μήνες. Είναι αυτός που σηκώνει το κύπελο, καθώς όλοι οι συμπαίκτες του, αυτοί οι σπουδαίοι συμπαίκτες του, παραμερίζουν για να του δώσουν την ευκαιρία να είναι αυτός που επιβεβαιώνει πως η Μπαρτσελώνα είναι για τέταρτη φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Δευτέρας 29 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, που αλλού εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Και ποια είναι η μεγάλη έκπληξη μέρα σου, ότι ο Στέφανο Παλότολο είναι στα DEX απέναντι μου. Ναι, αλλά δεν είναι για μια μοναδική παράσταση, έχει έρθει για διήμερο ο Στεφανάρας. Καλημέρα λοιπόν στον ηγέτη των DEX, Στέφανο Παλότολο, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όπως κάθε πρωί εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα δικά μας, τα δικαστικά μας. Από ό,τι καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρτε και εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας τα ελληνικά ή καλή μέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τις σελίδες της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και το βράδυ, αφού πονέσαν τα μάτια μας με το πρώτο νοκάουτ του Μουντιάλ, τελικά αποδόθηκε, νομίζω, στα δικά μου μάτια δικαιοσύνη. Δεν είχα κάποια συμπάθεια ανάμεσα σε Καναδά και Νότια Αφρική, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό το πράγμα της Νότιο Αφρικής παρά είναι κουραστικό με το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Ο Καναδάς λοιπόν, έστω και στις καθυστερήσεις, λυτρώθηκε, νίκησε 1-0 και έγινε η πρώτη ομάδα η οποία πέρασε στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Και σήμερα η μέρα φυσικά στο Παγκοσμίο Κυπέλλου έχει δράση και τα έχει και σε νορμάλ ώρες. 8 η ώρα έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία και 11.30 ώρα Γερμανία-Παραγουάη. Δύο από τα βαριά χαρτιά της διοργάνωσης, η Βραζιλία και η Γερμανία, παίζουμε θεωρητικά βάτους αντιπάλους, αλλά όλες οι ομάδες έχουν τις δυσκολίες τους, έτσι. Και η Ιαπωνία είναι μια ομάδα αρκετά δουλεμένη που θα παίξει Βραζιλία. Παραγουάη μια πρόβλεπτη ομάδα από τη Λατινική Αμερική, αλλά ασφαλώς και είναι ξεκάθαρα φαβορή, όπως είπα, οι Βραζιλιάνοι και οι Γερμανοί. Το κακό της υπόθεσης, ποιο είναι το κακό της υπόθεσης, είναι ότι ένα από τα καλύτερα μάτς των 32 παίζεται 4 τα ξημερώματα αύριο. Το Ολλανδία-Μαρόκο, ένα μάτς νομίζω που όλοι θα θέλαμε να το δούμε. Είναι αύριο 4 ώρα τα ξημερώματα, δηλαδή όταν θα ξεκινάμε αύριο την εκπομπή θα έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι 4 ώρα. Λοιπόν, στα δικά μας, όχι τα διαδικαστικά μας, εντάξει, εδώ διάφορα θέματα στην επικαιρότητα, με τις ομάδες πλέον να έχουν πατήσει τον γκάζι στα μεταγραφικά και να υπάρχει έτσι πολύ κινητικότητα. Εδώ είμαστε να τα καταγράφουμε όλα και να ξεκινάμε την ημερούλα μας όσο πιο όμορφα μπορούμε. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες για σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγελάρα, συνόμορφη παρέα, Μιχάλης 7, Κορυδαλάρα. Καλημέρα και στο φίλο το Βίκτορα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε, καλή εβδομάδα. Δύο και σήμερα για μήνυ διακοπές. Να είστε πάντα καλά, λέω Σπύρο να απομαρώσει. Καλημέρα, Βάγκο και κύριε Παλότολο. Κάρλες Πουγιόλη, Τζον Τέρι, Κώστας Μητυλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Θα πω τον Κάρλες Πουγιόλ. Και ο Τέρι, ένας εξαιρετικός αμυντικός. Αλλά αυτό το, έτσι, το αίσθημα της αυτοθυσίας που έβγαζε ο Πουγιόλ ήταν κάτι διαφορετικό. Και ό,τι έχω διαβάσει για αυτόν τον τύπο είναι ότι είναι καταπληκτικός άνθρωπος και παίζει γι' αυτό πάντα ρόλο. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Άλεξο Αεκτζής. Καλημέρα, Τρελόπατα, καλή εβδομάδα, λέει ο Μάικα Πολωνάρα. Δεν κοιμάμαι. Μην κοιμάσαι, Μάικα Πολωνάρα. Μάλλον κοιμάσαι τη μέρα, δεν μπορεί. Μην κοιμάσαι τα βράδια, κάτι γίνεται με σένα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος με την παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη, αδερφέ. Και συνεχίζουμε με μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής, όπου ο Τζόρνταν λέει: Καλημέρα, όμορφο παιδά των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους, πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορτανάκο σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάνω από τον δρόμο στον Ιωάννη Αντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα που λείψα τη Γερμανία. Εγώ θα πω την κακιά μου. Χάνει, λέει, η Γερμανία να βγει απ' έξω. Να έχουμε κι εμείς ησυχία εδώ. Μόνο ένα πας για ένα ρολέ και πάλι καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρον. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Μπράβο, ρε Στέφανο, λέει. Play for today, καλημέρα στην παρέα, την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός.
Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανε, και στην παρέα από τους δέκτες. Καλή εβδομάδα, λέει ο Δημητρός, πρώην τα Αίγια των Ιχαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη μου. Μέγιστε, έρχεται, λέει ο Χαφ Φοντίνιο, λέει για την άκρα. Εξήδες, λέει, κόφτε την κρίνια, ακόμα δεν αρχίσαμε. Φόντας καλύτερα, original. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτ μου. Καλή εβδομάδα. Επιτέλους βροχή, λέει, καεί καμιά εβδομάδα. Πού βρέχει, Τάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, και Παλότολα από Λευκάδα. Λευκάς τρανσφερ, λέει, Λάμπρος ταξί Βόνιτσα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, παιδες, ο Καναδάς δεν έγινε πρώτη ομάδα πέρα στα νοκάουτ, αλλά πρώτη πέρα στους 16. Συγγνώμη, Παναγιώτη μου. Κατάλαβες τι εννοούσα όμως. Συγγνώμη. Προσπαθώ να ξυπνήσω. Καλημέρα, κύριε, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, λέει, τι κάνετε. Κλασικά πάω στην επόμενη δουλειά. Καλά να περάσει το ξεκινά τις διακοπές σας χωρίς τοξικότητα και γκρίνια. Άγγελος, ο διασώστης της καρδιάς σας. Γεια σου, Άγγελε. Ολλανδία Μαρόκο, λέει, 4 τα ξημερώματα, λέει, ότι πρέπει, λέει, μην ξεχάσω να πάρω χαρτάκια. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Να το διάβασα αυτό του φίλου μου του Μάικ. Και έχουμε και εδώ και ένα μήνυμα στο Viber από τον κύριο Γεώργιο Πενιρλή που λέει: Καλημέρα, αδερφιά, καλή εβδομάδα σε όλους. Βαγγέλη, μήπως έχεις κάτι να μας πεις. Και πέρσι, λέει, που ανακοίνωσε, λέει, πάρτι ο Παλότολο ήταν. Λοιπόν, ναι, εσύ σου να είναι. Λοιπόν, παιδιά, το έφερα από εδώ ο Πενιρλή, το έφερα από εκεί ο Πενιρλή. Τελικά το κλειδώσαμε και φέτος. Σαν ναι, εσύ σου να είναι. Λοιπόν, παιδιά, το έφερα από εδώ ο Πενιρλή, το έφερα από εκεί ο Πενιρλή. Τελικά το κλειδώσαμε και φέτος.

0: γελάσουμε και να ετοιμαστούμε την άλλη μέρα να δούμε το τελικό του Μουντιάλ. Βέβαια, θα πω εδώ μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο μεγάλος διοργανωτής του πάρτι δεν είμαι εγώ. Είναι ο Γεώργιος Πενερλή. Διότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πάρτι γίνεται και στην περιοχή που επιλέγει ο ίδιος. Και τώρα κατάλαβα γιατί. Γιατί στο Εγάλο έχει μεγαλώσει ο Γιώργος και τα αγαπάει το Εγάλο. Θα πει κανείς τι κάνετε στο Εγάλο κάθε χρόνο. Εγώ σας λέω στα ίσα, δεν διαλογώ τα μαγαζιά. Και μάλιστα και ο Γιώργος ήταν αυτός που διάλεξε και φέτος το μαγαζί. Βέβαια, για να είμαι σωστός εδώ πέρα και δίκαιος, να τον παραδεχτώ, και πέρσι που πήγαμε στο Πατινάζ, μια χαρά περάσαμε εκεί στον Παναγιώτη. Και φέτος φαντάζομαι ότι στο Σούγκαρ και στο Δημήτρη θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα έχουμε μέρες να πούμε μπροστά. Θα σας πω και σταθερό τηλέφωνο για όσους θέλετε να κάνετε κράτηση. Φυσικά δεν τίθεται θέμα για κάτι περαιτέρω. Μια κανονική βραδιά θα είναι, έτσι δεν θα υπάρχουν ούτε είσοδοι ούτε προσκλήσεις τέτοια πράγματα. Ό,τι πιείτε και ό,τι φάτε που λέμε, αυτό, τίποτα άλλο. Κρατάτε την ημερομηνία. Πέρσι γκρινιάζεται επειδή έγινε Παρασκευή, γι' αυτό φέτος το κάναμε Σάββατο. Θα έχουμε όλες αυτές τις μέρες να τα πούμε και να τα κανονίσουμε. Αλλά ξέρετε ότι ο πραγματικός διοργανωτής είναι ο Γιώργος Πενερλή. Εκεί στη Φιλικών 36, στο Περιστερική το βρίσκεται. Παράπονα λοιπόν σε αυτόν, όχι σε μένα, για τον τόπο διεξαγωγής και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι καλά θα το φτιάξουμε. Να είμαστε καλά, καλά θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, κύριε Στέφανε, ξυπνήσε ο κόσμος. Έχει ξυπνήσει, μου λες ο κόσμος, δηλαδή ότι έχει ξυπνήσει. Ξέρεις, λάμψη να στο ρωτήσω τρεις φορές, ξέρω εγώ. Άρα μου λες ότι έχουν ξυπνήσει, ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη γραμμούλα για σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις φίλε μου Βαγγέλη?
0: Καλά, καλά.
1: Όπως ξέρεις δεν βλεπότανε.
0: Δεν βλεπότανε τίποτα, ναι, δεν βλεπότανε τίποτα.
1: Όπως φίλε, μιλάμε φρίκαρα.
0: Πόσες φορές γύρισαν την μπάλα στο τέρμα οι Νοτιοαφρικανοί? Πόσες φορές, δηλαδή αναρωτιέμαι, δεν τις έχω μετρήσει πόσες φορές γύρισαν την μπάλα στο τέρμα.
1: Πόσες φορές είχαν, που πέφτανε όλο κάτω.
0: Είδες όμως τι σου φέρε το ποδόσφαιρο στο 92, εκεί που δηλαδή δεν σώθηκε.
1: Και το γκολ που μπήκε, αποτύχει μπήκε.
0: Μπήκε πάντως.
1: Ναι, πάλι καλά, γιατί άμα πήγαινε παράταση, Παναγία μου.
0: Και να πούμε βέβαια ότι αυτό το ζευγάρι διασταυρώνει με το Ολλανδία-Μαρόκο, το ναι, Καναδάς.
1: Αν περάσει, και ένας από να περάσει, το έχει το Καναδά, δεν βλέπω. Ενώ έχει ταχύτητα, δύναμη και αυτά.
0: Καλή
1: έχει...
0: ομάδα έχει, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Δεν έχει τεχνική κατάρτιση, ξέρεις.
0: Εντάξει, τρελή, εντάξει. Δεν είναι κακή ομάδα, είναι καλή ομάδα. Είναι καλή
1: ο
0: ομάδα.
1: Τέχνης είναι όλοι τέτοια. Αυτός ο επιθετικός που έχουν. Είχαν και έναν Ντέιβις που παίζει στην Μπάγερ Μονάχου και παίζει ακόμα, αλλά μου φαίνεται έχει χειαστό.
0: Μπήκε αλλαγή χτες, ρε.
1: Α, μπήκε.
0: Mm.
1: Δεν το είδα.
0: Ναι, ρε, μπήκε αλλαγή. Μπήκε αλλαγή, είναι αυτός πολύ καλός παίκτης. Μπήκε στο 75. Μπήκε στο 75.
1: Τι ήθελα να πω, ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφές που δώσω είμαι ικανοποιημένος μέχρι τώρα. Πρέπει να κάνει όμως 3-4 κινήσεις ακόμα πιστεύω. Στο μπάσκετ όλα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Όσο υπάρχει Γιαννακόπουλος και ο Μπράντο δεν φοβάμαι τίποτα. Όλα θα πάνε μια χαρά πρίμα. Θα έχουμε δυνατή χρονιά του χρόνου. Και ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ δυνατός και οι άλλες ομάδες ευρωπαϊκές. Θα γίνει μάχη μεγάλη. Αυτά πιστεύω. Να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Έγινε φιλαράκι μου. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βαγγέλη.
0: Γεια σου Νίκ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και σε Στέφανο. Να πω λίγο κάτι για το παγκόσμιο. Το έχω πει πάλι, δεν το παρακολουθώ και ιδιαίτερα, αλλά... ρε παιδιά, αυτή είναι η Ολλανδία, κάτι της χρωστάει, δεν ξέρω. Η μοίρα να το πω, ο Θεός να το πω, το σύμπαν, δεν ξέρω. Έχει αδικηθεί στα παγκόσμια κύπελα που δεν έχει πάρει έστω ένα. Νομίζω ότι, εντάξει, επειδή δεν βλέπω και κάτι ιδιαίτερο, εκτός από την Αργεντινή που πόσο πια να την πάει αυτός ο Μέση, γιατί...
0: Έχει μια κεκτημένη ταχύτητα η Αργεντινή και πρόσεξε, δεν είναι μόνο ο Μέση, έχει καλούς παίκτες, δηλαδή...
2: Ναι, αλλά φαίνεται, όλοι παίζουν γι' αυτόν. Δηλαδή φαίνεται ότι όλη η ομάδα έχει στηθεί πάνω στο Μέση. Μακάρι, γιατί και την Αργεντινή την συμπαθώ.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να βγάλω από την εξίσου τη Γαλλία, η οποία είναι μια ομάδα που δεν της λείπει τίποτα.
2: Ναι, σωστά.
0: Δεν της λείπει τίποτα της Γαλλίας.
2: Ναι, τώρα παίζω και ξέρεις, από ό,τι έχω δει, είδα λίγο στα σταυρώματα, είναι ας πούμε η ομάδα της Νοτιοαμερικής, η Αμερική τέλος πάντων, και η ομάδα από την Ευρώπη. Κάπως έτσι έχει γίνει η ιστορία. Δηλαδή άντε να είναι ένα-δύο που να είναι μίξ από άλλη Ήπειρο, κάπως έτσι. Δηλαδή λογικά θα πάει μία από την Νότια Αμερική, ή Αμερική τέλος πάντων, πάνω Νότια Αμερική, και μία από την Ευρώπη στο τελικό. Έτσι όπως πάνε τα σταυρώματα έτσι, στους 32 δηλαδή που είχε μέχρι τον τελικό. Τώρα θα δούμε τώρα, τέλος πάντων,

0: Εντάξει, στο μπάσκετ τι να πω, μου άρεσε στην ουσία ο Διαμαντίδης προανήγγειλε την πάνωδό του. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Και το είδα και το έχω προαναγγείλει από την προηγούμενη Τετάρτη.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Απλά άλλο να το λέει ο ίδιος και άλλο να το...
1: Ναι, ναι.
0: Που είπε ότι όσα θα πάνε το Παναθηναϊκό θα πάνε. Θα είναι εκεί τέλος πάντων, κάπως έτσι. Εντάξει. Κοίτα να δεις. Πραγματικά δεν ανησυχώ. Δεν το λέω τώρα έτσι επειδή... Γιατί πιστεύω ότι όποιος και να έρθει, όποιον και να φέρει ο Μπράδος, καταρχήν θα είναι πάντα του με την έγκρισή του ή τέλος πάντων θα τον έχει προτείνει ο ίδιος. Έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πλάνο, έχει τον τρόπο, έχει το know-how, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι να μην πετύχει, πάντα τι υπάρχουν και δεν μπορεί να πεις ότι όλες οι επιλογές στον Μπράδο ήταν πάντα τις σωστές, αλλά τουλάχιστον έχουν μια μπασκετική λογική και είναι σε ένα πλάνο. Δεν είναι ούτε τυχαίες, ούτε λόγω εθνικότητας, ούτε τίποτα. Όπως ήταν τώρα τελευταία οι επιλογές του Αταμάν. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παράδειγμα να σου πω. Εγώ το Σόρτς τον ήθελα. Από εκεί πέρα, αφού έκρινε ο Μπράδος ότι δεν μας κάνει, είμαι μαζί του, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα αν προσωπικά μου άρεσε σαν παίκτης, έδινε αυτή τη ταχύτητα που δεν την έχει κάποια στιγμή.
1: Νομίζω ότι ο Σόρτς πάει σε μια ομάδα η οποία του ταιριάζει παραπάνω.
0: Ναι, απλά
1: δηλαδή το μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια, το μπάσκετ, ναι, φυσικά. Φυσικά και εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Σόρτς έχει άναψε και ο Μπράντοβιτς το πράσινο φως παρά το γεγονός ότι δεν είχε. Άναψε και αυτός ότι είπε: OK, δεν έχουμε θέμα.
0: Διότι. Σίγουρα, διότι άμα ήθελε ο Μπράντοβιτς και τον ήθελε, καταρχήν θα τον έπειτα να παίξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα στο ποδόσφαιρο, εντάξει, τι να πω, το έχω ξαναπεί, να μην λέμε τα ίδια, πάρα πολύ καλές κινήσεις. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση αυτός ο προπονητής. Δηλαδή, το πόσο από τα βιντεάκια που βλέπω και από ό,τι ακούω από τα ρεπορτάζ, έτσι. Δεν έχω ακούσει ποτέ πέρα τα τετριμένα ότι αυτό δίνουν τα πάντα και τέτοια που λένε σε κάθε προετοιμασία όλες οι ομάδες και όλοι οι ρεπόρτερ για όλες τις ομάδες. Δεν έχω ακούσει ποτέ τόσο επιδραστικός να είναι προπονητής, να σταματάει την προπονητή. Διάβασα μάλλον χτες ότι έβαλε μέχρι και, εντάξει, VAR το λέγανε, αλλά δεν είναι στην ουσία VAR, από τις αναλύσεις που κάνουν οι βοηθοί του, μέχρι και στα διπλά που παίζουνε, να δουν αν είναι γκόλ ή όχι, αν μετράει ή όχι, ξέρω εγώ, ακυρώθηκε ένα του Παντελίνη, μέτρησε ένα άλλο του Τετέι, δεν ξέρω τι διάβασα χθες. Δηλαδή, νομίζω ότι ο άνθρωπος το έχει πάρα πολύ και ασχολείται 100%.
1: Ναι.
0: Τώρα, το αποτέλεσμα που θα έχει, νομίζω στήριξη θέλει και εγώ και πέρα νομίζω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Δείχνει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τουλάχιστον 4-5, αλλά ήταν και άλλες οι συνθήκες με τον Γιωβάνοβιτς τότε. Δηλαδή, ναι, μεν ήταν ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά δεν είχε το υλικό που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν είχε το υλικό, αλλά δείχνει και πάλι όμως να αφήνει πίσω αυτή τη διετία την κακή που προηγήθηκε και με τον
0: να πάει σε φάση. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Γιωβάνοβιτς, ναι.
0: Γι' αυτό είπα πολλά χρόνια. Γιατί και με τον Γιωβάνοβιτς δεν υπήρχε ένα σχέδιο, απλά δεν είχε ούτε τόσο μεγάλο μπάτζετ, ούτε το υλικό που έχει τώρα. Εντάξει. Είναι πολύ καλές κινήσεις που έχει κάνει. Δηλαδή, αν του έβγαινε και αυτό με τον Κρίστινσεν, γιατί από ό,τι άκουσα, μάλλον φεύγει, παρατήρησε ο Παναθηναϊκός από την περίπτωση αυτή. Εντάξει, νομίζω ότι δεν γεγόμαστε τόσο πολύ για αριστερό μπακ, αλλά απλά θέλουμε ένα αριστερό μπακ. Τώρα, backup θα είναι τον Κυριακόπουλου.
1: Εδώ νομίζω ότι η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να τον πάρει σε πρώτη φάση δανεικό, ενώ η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Εγώ κάπου διάβασα χθες ότι αποσύρθηκε. Τώρα αυτά ξέρεις, στις μεταγραφές δεν παίζουν και μεγάλο ρόλο. Μπορεί να είναι και παιχνίδια, πώς το λένε, για να...
1: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η διαφωνία μεγάλη ήταν σε αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να πάρει ρίσκο λόγω των θεμάτων που είχε αυτό το παιδί το προηγούμενο διάστημα. Να πάρει ρίσκο με αγορά, ήθελε να τον δοκιμάσει μια σεζόν. Και αποσύρθηκε ο Παναθηναϊκός, όπως το λες, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, νομίζω δεν παίζει ρόλο, αλλά ο Φράις ήρθε και πάει απευθείας χωρίς να κάνει, θα τις κάνει λέει εκεί τις εξετάσεις, οκ. Αλλά δεν ξέρω, εντάξει, τώρα
1: φαντάζομαι
0: θα υπάρχει δυνατότητα.
1: Με τον Ντεφράι δεν είναι, ο Ντεφράι είναι απόλυτο.
0: Ξέρω, δεν έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Είναι άλλη φάση, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Μάλλον ήθελε να εξαντλήσει και την τελευταία μέρα της άδειάς του, πιστεύω. Και δεν ήθελε να έρθει, θα σου λέει από απευθείας.
1: Γιατί να μην το κάνει.
0: Ναι, προφανώς αυτό έγινε, πιστεύω γι' αυτό το λόγο έγινε. Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε, τα λέμε.
1: Γεια. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο Τζόρνταν από τη Ρόδο με τον Πενιλί τώρα εδώ τι γίνεται. Λέει ο Τζόρνταν. Άρα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, όλα πληρωμένα από τον Γιώργο Πενιλί, αφού διάλεξε αυτό που θα γίνει το πάρτι κτλ. Και έρχεται ο Πενιλί να λέει: ο Τζόρνταν εννοείται, λέει, δεν θα πληρώσει τίποτα όλα δικά μου, αλλά ξέχασα, λέει, δεν θα έρθει κρίμα. Τι μπαγλαμάς που είσαι. Τι μπαγλαμάς που είσαι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Υπάρχει χώρος για εσάς που πολλές φορές μου λέτε ότι θέλω να βγω και δεν βρίσκω ποτέ γραμμή. Τώρα είναι η ώρα σας, λοιπόν. Ο οποίος γουστάρει να βγει. Τώρα ο Στέφανο με ενημερώνει ότι έχουμε χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα από τα δέλεργια του Τρινάβου. Μου στέλνει ο ψηλός, ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημητρό, για εσένα, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, επίσης κορίτσι. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Ένας μήνας ακριβώς και σήμερα έμεινε. Και μετά θα κοιμάμαι, θα ξυπνάω, θα τρώω. Θα πίνω σε μια ξαπλώστρα με θέα το Ιόνιο Πέλαγος, λέει ο Γιάννης. Ένας μήνας ακριβώς, 29 έκτο. Εντάξει, ναι, ναι. Και για μένα, ναι, μέχρι 31 Ιουλίου, κάπως έτσι θα είναι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι Γιάννη, τώρα τα λες από τώρα, μαζεύεις, περιμένεις, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Και θα μπορώ να πω ότι στις διακοπές το πιο ωραίο πράγμα είναι αυτή. Αυτή η αναμονή, δηλαδή οι τελευταίες 10-15 μέρες που ξέρεις εγώ ότι φεύγω και θα είμαι, ξέρω εγώ, 20 μέρες έτσι και αυτό που είπε ο Γιάννης τώρα εδώ πέρα, θα ξυπνάω το πρωί χαλαρός, δεν θα έχω έννοια στο κεφάλι μου. Πιο πολύ είναι, σε φτιάχνει δηλαδή αυτή η αναμονή για αυτό που έρχεται, διότι η αλήθεια είναι ότι όταν έρχονται οι μέρες των διακοπών, στην πραγματικότητα είναι, δεν είναι τόσο όσο θα ήθελες. Ποτέ δεν χορταίνεις διακοπές. Και μετά τελειώνει και λες, τι έγινε, παιδιά, γι' αυτό ζούμε. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο πάλι για να το ξαναζήσουμε αυτό. Τι να κάνουμε, υγεία να έχουμε, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικότερο. Υγεία, υγεία και πάλι υγεία. Όλα τα άλλα είναι διαχειρίσιμα και διακοπές και λίγες μέρες παραπάνω, λίγες μέρες παρακάτω. Το ίδιο πράγμα είναι. Το θέμα είναι να είμαστε γεροί όλοι μας. Πάμε στην επόμενη γραμμή τώρα. Μαζεύτηκε ο κόσμος. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
2: Θα σε φτιάξω εγώ πενίγλι.
1: Όπνατος.
2: Είπε, το πάρτι που δεν έρχομαι, είπε σε μήνυμα.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε, άκου εδώ, γιατί εδώ θα σε στρώσω εγώ τη γούνα.
1: Στον Πενιλή αναφέρεσαι, φαντάζομαι.
2: Χαχα, καλημέρα, αδερφέ. Το χειμώνα πάρτι μόνο για σένα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, Στέφανε, σε έχω μάρτυρα.
1: Ναι, λέω,
2: όλα θα τα πληρώσεις και τα μεταφορικά και τα εισιτήρια. Όλα. Και θα έρθω. Πώς το λένε, στις business class. Εκεί θα κλείσω ρητό.
1: Τσάρτερ θα σου βάλουμε. Τσάρτερ.
2: Τσάρτερ. Θα πω στο DPG να στείλει το τσάρτερ. Άρε παιδιλί, θεούλη.
1: Έτσι που λες, φίλε. Έτσι που λες, φίλε, έχει δύο χρόνια. Αυτός κανονίζει το πάρτι, αυτός κλείνει το μαγαζί, αυτός διαλέγει την περιοχή. Για να ξέρει ο κόσμος.
2: Δεν πληρώνει τίποτα.
1: Τι θα πληρώνει. Όχι. Τι νομίζεις δεν πληρώνει.
2: Εκεί είναι το κερασάκι να πληρώσει τα έξοδα των παιδιών που θα έρθουν. Τι να το κάνω,
1: ο
2: συντονιστής.
1: Να πληρώσει τα έξοδα των παιδιών, όχι, τι να πληρώσει τα έξοδα των παιδιών, ναι.
2: Πα, που λέει και η γιαγιά μου, μπρε, έτσι λέει η γιαγιά μου.
1: Αν και ξέρει και τι άλλο να σου πω, γι' αυτό να το ξέρει κιόλα, όλα να ξέρει. Μεταξύ μα τώρα δεν μα ακούγει κανένα. Και κλείνει και το πρώτο στάδιο κιόλα. Είναι, κλείνει και το πρώτο στάντα, ας πούμε, το πρώτο του μαγαζιού με το που κλείνουμε σε ένα μαγαζί, επειδή ξέρω ότι θα είναι εκεί. Είναι και ο πρώτος που λέει: κάνουμε μια κράτηση εμένα σε αυτό. Βλέπεις το μαγαζί που είναι η καλύτερη θέση και το κλείνει κιόλας. Το έχει κλείσει ήδη.
2: Κατάλαβα για τι περίπτωση μιλάμε.
1: Ναι. Παρτάκιας.
2: Τώρα κατάλαβα τι έχουμε να δούμε το χειμώνα. Μωρέ, θα σε πάω. Εγώ ξέρω εγώ που θα σε πάω και που με πήγαν τα παιδιά.
1: Έλαση, Τζόρνταν, και θα σου κάνω πάρτι ατομικό για σένα, μην άφωνεσαι.
2: Πιο πολύ γι' αυτό πήρα για την καζούρα, για το χαβαλέ, όπως λέω πάντα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Δεν μου λες, Παναγιώτη, σήμερα είναι Πέτρου Παύλου. Σήμερα είναι γιορτή. Γιορτάζει Πέτρος Παύλου.
2: Α, ναι, 29 είναι.
1: Ναι, είναι Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρονιά πολλά, ρε παιδιά.
2: Έχω φιλαράκια.
1: Χρονιά πολλά, παιδιά. Πέτρος, Παύλος, Παυλίνα κτλ.
2: Παυλίνα, ναι. Παυλίνα δεν έχω, έχω Παύλο. Να χαιρόμαστε όλα τα παιδιά. Να χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, μπράβο Βαγγέλη μου.
1: Και εμένα τώρα ο Σπύρος από τα Δερβενοχώρια μου το στείλε. Μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
2: Και Στέφανο.
1: Γιατί?
2: Ο Στέφανος γιορτάζει κάθε μέρα, γιατί είναι το βουνό της χοληψίας. Στέφανε,
1: εντάξει, το μιλάει τώρα. Στέφανο, ξέρεις το Άιρις, το ξέρεις του Τζόρνταν, έτσι.
2: Παντά είσαι ο άρε Στέφανε, είσαι αδυναμία μεγάλη. Και δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα τον Στέφανα.
1: Την επόμενη φορά. Next
2: την επόμενη, όλα την επόμενη, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε. Πάρτι θα κάνουμε, γνωριμίες θα κάνουμε.
1: Πάρτι δεν θα κάνουμε το χειμώνα, γνωριμίες θα κάνεις.
2: Όχι, αυτό είναι VIP το χειμώνα, παιδιά.
1: Ναι, θα είναι VIP.
2: Το λέω έτσι, αλλά δεν θα έρθετε. Αχ. τι γραφικός που είμαι.
1: Είσαι λίγο, ναι.
2: Ναι, σήμερα έχω χαρά, έχω το ρεπό σήμερα.
1: Α, μέρα ξεκούρασης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Μέρα ξεκούρασης, ημέρα χαράς και πάλι χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα, με αγάπη μου σε όλους. Παιδιά, χαβαλέ, βλέπετε τι γίνεται, δεν αντέχουμε άλλο. Όχι άλλο, βία, φτάνει, stop, stop, stop. Βάλτε μυαλό στα παιδιά σας, βάλτε μυαλό στα παιδιά σας. Και πρώτα στα δικά μας τα κεφάλαια και να βάλουμε μυαλό. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. No more. Να το πω και στα αγγλικά για τους αγγλωμαθείς.
1: Ναι.
2: No more.
1: No more.
2: Και με προφορά. Ναι, πάω. Παιδιά,
1: εμένα ξέρεις ποιο είναι το σλούγκαν. Εμένα το σλούγκαν μου ξέρεις ποιο είναι τελευταία.
2: Για πες το.
1: Stay chill, stay chill, stay ναι. Real. Καλό έτσι.
2: Βαγγέλη, ωραίο.
1: Φτάρισε.
2: Βαγγέλη, καλό.
1: Ναι, αφού σκέφτομαι να βγάλω και μπλουζάκι.
2: Stay chill.
1: Stay real.
2: Ναι, ωραίο.
1: Σκέφτομαι να βγάλω μπλουζάκι.
2: Ναι. Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι.
2: Το αγοράζω.
1: Προσπαθώ, προσπαθώ να. Ναι.
2: Με φάτσα νέρι αριστερό στήθος.
1: Με τόσες ώρες με γραμμές τηλέφωνα προσπαθώ να είμαι chill. Καταλαβαίνεις.
2: Λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω. Παιδιά, συγγνώμη πριν κλείσουμε. Συγγνώμη, ωραία πάσα. Μετά έχουμε Fox Bet 8:30-10 για τους παραπονιάριδες τις γραμμές. Απουσιολόγιο, το νου σε ρεμάλια.
1: Όπα, μην αγριεύεις, μην αγριεύεις, έγινε.
2: Όχι, δεν αγριεύει, δεν αγριεύω.
1: Έγινε.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Για, για.
1: Δεν ξέρω λέει για τους Πέτρους και τους Παύλους, αλλά σήμερα έχω επέτειο λέει με τη γυναίκα μου. Και αυτό. Μετά το μήνυμα σου κόβεται, φίλε. Να ζήσετε, να είστε γεροί. Και αυτό πρέπει λέει να το ξέρω και να το θυμάμαι. Ναι, πρέπει να το ξέρεις και να το θυμάσαι αυτό. Και να το ξέρεις και να το θυμάσαι. Τι κόλλημα έχουν οι γυναίκες με αυτό. Λες και τι έγινε. Επέτειο λέει. Τι επέτειο. Τι επέτειο. Εγώ κάθομαι πάνω στον μπαλκόνι, Στέφανη, ακούω κόρνες, τον παντρεύεται κανένας, λέω, καλά θα περάσετε, καλά θα περάσετε. Γλεντίστε, λέω, γλεντίστε. Τι να κάνω, 28, βγάλω γραμμή, βγάλω άντρον, δώστε τον. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, φίλε.
3: Γεια σας, από Ελβετία.
1: Τι έγινε εκεί στην Ελβετία, πώς πας?
3: Τίποτα, ψινόμαστε.
1: Καμία λάδα, θα κατεβείς τώρα τον Αύγουστο.
3: Τώρα τον Αύγουστο, αυτό.
1: Μπράβο.
3: Ένα μήνα άδεια.
1: Μπράβο. Με το καλό.
3: 40 βαθμούς. Πού στην Ελβετία.
1: Έχει, ναι, στην Ευρώπη σε κάποιες χώρες έχει καύσωνες γερούς και εκεί σε εσάς έχει πολλούς, ναι.
3: Φαντάσου, ανοίγουν και ο άσφαλτος.
1: Σόπα, ρε.
3: Κάει αυτές, ναι.
1: Ναι.
3: Έκλεισε ο Ότοπαν εδώ πέρα για γύρω τρεις μέρες επειδή έσκασε η άσφαλτος.
1: Τι λες, ρε φίλε.
3: Ναι, πολύ ζέστη. Έχει να κάνει 30-35 χρόνια εδώ πέρα, σκέφτε.
1: Ναι, εντάξει, αφού η Ελβετία είναι κυρίως ορεινή χώρα, έχει αρκετό βουνό.
3: Και ξέρεις, το 40 εδώ πέρα είναι στην 5 βαθμούς στην Ελλάδα, στην 6.
1: Ναι, δεν είναι σαν εμάς που είμαστε συνηθισμένοι κάθε καλοκαίρι. Αυτό μου λες, είναι 35 χρόνια να κάνει τέτοια ζεστή εκείνη. Είναι θέμα.
3: Δεν πειράζει, να την παλέψουν. Και δεν έχουν κρυκοντήσιον.
1: Γιατί?
3: Ρε, τι δεν τα είχα. Ξέρω εγώ για το περιβάλλον, γι' αυτό, δεν τι μαλάκι. Σπάνια να κρυκοντήσιον τώρα. Τώρα έχουν ξεκινήσει και βάζουν με τις ζέστες.
1: Σώπα, ρε φίλε.
3: Ναι,
1: μανεμιστήρα δηλαδή βγαίνει η φάση.
3: Μανεμιστήρα, εντάξει, εγώ έχω σπίτι έχω, αλλά.
1: Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε δελτίο, κάτσε όπως είσαι αν θες, να συνεχίσουμε μετά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλεια. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Διατάχθηκε προκατακτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Που έχει στο λαιμό.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Γιάννης Ολβετός είναι Ολβετός. Από την Ελβετία ο φίλος μου, συγγνώμη για το Ολβετός. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα.
0: Έλα, γουρί.
1: Λοιπόν, μια ερώτηση να σου κάνω.
0: Βεβαίως.
1: Στη φανέλα ομάδας, ποιο νούμερο σου αρέσει να φοράς?
0: Όταν έπαιζα από...
1: Όταν
0: έπαιζα από ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: το 6, το 8 και το 11 φορνάγα. Το 6, 8, 11.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ 6, 8.
1: Ωραία.
0: Mm.
1: Ωραία. Εντάξει, εγώ θα σου βρω μια φανέλα σαν γκάλεν που είναι πράσινη, γιατί άλλες ομάδες είναι άλλο χρώμα.
0: Ναι.
1: Με το νούμερο και μετά εσύ που μόνο να μαθαίνεις πατάς το όνομά σου. Γιατί εδώ δεν θα βρουν ελληνικούς χαρακτήρες.
0: Εδώ στην Ελλάδα από πού είσαι εσύ, Γιάννη?
1: Εδώ Ηλιούπολη.
0: Ηλιούπολη, εδώ Αθήνα είσαι, ε. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ωραία, φίλε, με το καλό. Όταν θα έρθεις, θα τα πούμε.
1: Για πες μου κάτι τώρα, τι βλέπεις να γίνει το μπάσκετ.
0: Σε ποιο κομμάτι? Ποιο, το μπάσκετ, το τουρνουά?
1: Ναι, για να πω,
0: λένε ότι τους ημιτελικούς τους δύο στο κλειστό και να προσπαθούν να κάνουν το μεγάλο τελικό στο ανοιχτό του ΆΚΑ, ναι.
1: Θα είναι πολύ ωραία, ε.
0: Θα είναι άλλη φάση. Θα είναι άλλη φάση.
1: Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε από μια ομάδα στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε στην πορεία που θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια.
0: Τώρα κοίταξε, αυτό που έχει ενδιαφέρον ότι δείχνει λίγο να μπαίνει σε μια σειρά το θέμα του Ντέσσερς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Αυτό μαρτυράκι για το ότι ήρθε ο Ράστοντερ και δεν ήρθε ένα πιο μεγάλο όνομα στο 9.
1: Μπράβο, όπως αυτός ο Ράστοντερ, δεν τον έχω δει, πολύ καλός.
0: Α, μπράβο.
1: Πολύ γρήγορος.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ, πολύ καλός, με την πάρα στα πόδια.
0: Όχι, το λέω αυτό, Γιάννη, ξέρεις γιατί? Γιατί πολλοί λένε, παιδί μου, λέγανε, λέει, ότι θα πάρουν, λέει, 9, ξέρω εγώ, παιχταρά κτλ. Να θυμίσω ότι έπρεπε ο Παναθηναϊκός θα γίνει με τον 4. Να πω για τον 4 ότι πήγε και αυτός στην Ολλανδία, εσωματώθηκε, κάνει προπονήσεις με μπάλα και υπολογίζεται γύρω στις 10 με 15 Ιουλίου να μπει στην ομάδα κανονικά. Να θυμίσω λοιπόν για τον 4, γιατί κάποιοι λένε ότι ο Ράστοντερ περίμενα κάτι πιο καλό, σε επιθετικό. Ο 4 ο Παναθηναϊκός πέρσι τον αγόρασε με 6 εκατομμύρια για να είναι ο βασικός του. Έτσι. Άρα λοιπόν έχοντας τον Τετέι, τον 4, ήταν λογικό ότι δεν ήθελε να βάλει ακόμη ένα έτσι πολύ βαρύ χαρτί εκεί. Γιατί πώς θα παίξουν? Και αν ο 4 είναι καλά, το ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός παίχτης πρώτα απ' όλα. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θα γίνει πολύ μεγάλη κόντρα, γιατί και αυτός που πήρε τώρα ο
0: Ράστοντερ.
1: Τι είναι αυτός εδώ? Ελβετός και πάνε και Γκονζάβος μαζί, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Είναι καλός και είναι σε ηλικία καλή. Είναι 24 χρονών παιδί ο Ράστοντερ. Ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ελβετία, αλλά είναι στην καταγωγή Σκοπιανός. Αυτός.
1: Σκοπιανός, μπράβο. Ναι.
0: Αλλά έχει γεννηθεί στην Ελβετία.
1: Ναι, είναι που σου λέω, άμα με αυτό το γονιτή θα τον ανεβάσει πολύ.
0: Για να δούμε.
1: Εγώ βλέπω ένα δεύτερο μπερ.
0: Τι βλέπεις?
1: Ένα δεύτερο μπερ.
0: Πιανούς του Ράστοντερ.
1: Ναι.
0: Πολύ αισιόδοξο. Σε μακάρι. Άμα γίνει αυτό, χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Και ο Μπέρκ στην αρχή ήταν λίγο δεφερόταν, μετά πήρε μπροστά.
0: Εντάξει, ο Μπέρκ όμως ήταν τεράστια προσωπικότητα και ήταν και σε άλλη ηλικία, έτσι, ήταν 28-29, απλά έρχονταν, αν δεν είχε τραυματιστεί, δεν έρχονταν ποτέ εδώ τότε.
1: Άγια σου, αν όσο αυτό το προπονητή το Δανό θα πάει να δουλέψει, θα είναι, όχι σαν τον Μπέρκ, ένα βήμα, ένα στάδιο πριν τον Μπέρκ.
0: Ναι.
1: Να τα πούμε πώς έχουν. Λοιπόν, άντε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Θα
0: λέμε. Πώς λέγεται, λέει, ο Κινέζος διοργάνωτης πάρτι? Πέινιρ Λι. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Φίλε Γιάννη, λέει, ωραίο το Ιωνόρα σαν ρογείο πουθενά, έτσι, Βαγγέλη. Το καθένα έχει την ομορφιά του, αδερφέ. Το καθένα έχει την ομορφιά του. Εμένα μου τα φέρνει στη ζωή που πολύ πήγαινα πολλά χρόνια Αιγαίο παλιότερα. Τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια εξηγέμαι πολύ προς Ιωνίο για ευνόητους λόγους. Γενικά η Ελλάδα έχει ομορφιές παντού, παιδιά. Αρκεί να αξίζει να την ταξιδέψει κανείς από πάνω μέχρι κάτω που λένε. Δηλαδή έχει παντού διαφορετικές ομορφιές και γενικά είναι μια χώρα που σου δίνει πάρα πολλά. Είμαστε τυχεροί σε ό,τι αφορά το μέρος που ζούμε. Τώρα για τις συνθήκες ας τα αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 2-10-95-79-283-4-5, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Φιλαράκο, δε, κάτι είναι στημένο, δε.
0: Σε τι αγόρι μου?
2: Με το θέμα το πάρτι.
0: Σου λέω, σε εγώ είπα την αλήθεια όλη. Παράπονο έχει σε μένα, γι' αυτό το πάω.
2: Τι λένε, δηλαδή είναι επενδυτική κι άλλη εκεί δηλαδή. Το και... κάνει όλο από δεξιά. Εμεί θέλουμε από αριστερά.
0: Εννοείται σε ό,τι αφορά την τοποθεσία, λε.
2: Την τοποθεσία. Εμεί θέλουμε παράγκα. Αυτό δεν είχαμε πει.
0: Είναι...
2: Γιατί δεν τα αλλάξαμε. Πού είσαι πάνω.
0: Μην ψάξει τον πάνω. Τα διοργανωτή στον πάρτι είναι ο Πενελή.
2: Μπήκαμε να βάλουμε και τη CZ. Θα την κάνουμε στο δικό μα, το κάνουμε στη Ρόδο. Θυμάσαι.
0: Εδώ η Ρόδο, ναι. Ναι. Όποιο έχει παράπονα για το πάρτι, το έχει σε μένα, στο Γιώργο. Το πάμε. Για πες.
2: Όπου να είναι, εδώ καλά να είναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Το πολύ πολύ να κάνουμε, να κάνουμε τον πρώτο στις 17 την Παρασκευή.
0: Όχι Παρασκευή, πέρσι το έγινε Παρασκευή και γκρίνιαζαν όλοι γιατί το κάνεις Παρασκευή. Φέτος Σάββατο, Σάββατο, τι θα σας κάνω. Και την άλλη μέρα έχει τελικό μουντιάλ.
2: Για αυτό δεν το κάνουμε διπλό. 17-18.
0: Ναι, πάρ' το διπλό.
2: Πόσο άλλος ο παιδί μου κάνει τρεις μέρες γάμο.
0: Βέβαια.
2: Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν. Απλά να... Θα πω και εγώ την προσωπική μου εμπειρία, γιατί το 90 ήμουνα 20 χρονών και 21, 22, 91 τότε. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος, ο προπονητής...
0: Ποιος?
2: Δεν υπήρχε... Στον Πρατοβής.
0: Ο?
2: Και από το Ζέλικο.
0: Α, ο Πρατοβής, ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπήρχε. Συμφωνώ δηλαδή και δεν, δεν νομίζω να κάνω λάθος. Δεν υπήρχε άνθρωπος στον δρόμο που θα του πει άσχημη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι, ήταν άνθρωπος που σε είχε κερδίσει μόνο και μόνο με την ευγένειά του, με την αθλητική του ιδιοφυλία. Με όλα τα πάντα ρε παιδί μου. Δεν στο έβγαζε να, να του πει άσχημη κουβέντα.
0: Δεν προκαλεί γι' αυτό. Δεν προκαλεί
2: ποτέ. Μπράβο, Ευαγγέλη. Mm. Ακριβώς, Ευαγγέλη. Ακριβώς. Και άμα θυμάμαι καλά τότε, ήταν τότε η δεκαετία του 90 με, το, με τις καλές ομάδες του μπάσκετ, του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Τότε θυμάμαι εμείς, ο Φιλίππου ήταν ακόμα στο ΙΝΑΕΚ, μου φαίνεται. Τότε.
0: Ο Φιλίππου ήταν μέχρι αρχές 2000, πήρε το πρωτάθλημα του 2002 η ΙΑΕΚ και έφυγε μετά από 2-3 χρόνια. Ναι. Εκείνη, την εποχή, αρχές 2000, ήταν στον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς και στην ΑΕΚ ο Ντούντα. Που είναι και κουμπάρι ο σχωρεμένος που σχωρήθηκε ο Ντούντα.
2: Α, ναι, μπράβο, που γίνεται σε τα, αυτά τα, ναι, σε αυτά τα...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δηλαδή, μέσα στην αθλητική, δεν υπάρχει άλλο. Και να ακούω, δηλαδή, ορισμένα πράγματα. Ρε παιδιά, όταν, δεν θέλω να λέω ονόματα, όταν θα πάρει κάποιος ένα παίχτη, οποιοσδήποτε και να είναι αυτός, στην εποχή που έχουμε φτάσει, είναι δυνατόν να μην το βάλεις να κάνει αθλητικές ιστορίες και αυτά. Μα τι βγαίνετε. Αυτός που πήρε ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Αυτός που αυτό έχει θέμα. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή απλά να φαγωνόμαστε στο ραδιόφωνο έτσι. Δηλαδή είχα φτάσει σε σημείο με την Παναγία να το γυρνάω και όταν έπαινες και έλεγες τα μηνύματα τότε να το ξαναγυρνάω και να το άφηνα να το άκουγα. Είχε γίνει πολύ τοξικό ρε παιδί μου το, η συνομιλία μεταξύ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει.
2: Για να μην λέω ονόματα. Mm. Λίγο να σεβόμαστε και την ιστορία και όλα αυτά που έχουν γίνει. Και ξέρουν οι ομάδες άμα κάνει ένας παίχτης ή όχι. Λοιπόν, γιατί να πούμε, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Λίγο μας πειράζει αυτό γιατί είχαμε συνεδρίσει διαφορετικά.
0: Τώρα ετοιμάζεται και σιγά σιγά να μπει σε mood προετοιμασίας. Κάπου διάβαζα και για τα φιλικά της.
2: Μετά δεν έχει κλείσει τα 5 και είναι να κάνει και το 6ο.
0: Έχει κλείσει λέει με τη Τσβόλε 26 Ιουλίου, με τη Σαμσουσπόρ 29 Ιουλίου και τη Σεντ Τρούιτεν 2 Αυγούστου. Mm-hmm. 3 Αυγούστου θα μάθει τον αντίπαλο στα πλέον του Champions League. Έτσι. Και 12 του μήνα, 12 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο που θα είναι το Super Cup
2: στην ναι, με τον Όφη. Το Φερνάντες, ρε φίλε, δεν τον υπολογίζει καθόλου. Δηλαδή δεν θα τον πάρει καθόλου στην Ολλανδία μαζί, δηλαδή γενικά.
0: Έτσι είχα διαβάσει, ναι.
2: Γιατί δεν έκανα το τέτοιο κόλλημα και εκεί.
0: Εντάξει,
2: αυτοί ξέρουν καλύτερα.
0: Προπονητής, ναι.
2: Ναι, αυτοί ξέρουν καλύτερα, αλλά εντάξει, παιδί μου, ήταν ο Φερνάντες.
0: Έχει, ρε παιδί μου, το παιδί έχει ένα χαρακτηριστικό, είναι τρομερός με την μπάλα στα πόδια. Το θέμα είναι ότι οι προπονητές ήταν ένα ολόκληρο πακέτο.
2: Να βλέπει γήπεδο, ναι.
0: Ένα ολόκληρο πακέτο, ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, Βαγγέλη μου, τις καλημέρες μέχρι την Παρασκευή, δεν είσαι. Πρώτα ο Θεός.
0: Ποια Παρασκευή?
2: Αυτή.
0: Εγώ, πληγώ άδεια.
2: Ναι, πότε σταματάς?
0: Όλο τον Ιούλιο κάνω κανονικά, ρε. Πότε φύγα εγώ νωρίτερα?
2: Όχι, ρε φίλε, και τον Ιούλιο.
0: Πότε φύγα νωρίτερα, αφού ξέρεις, αρχές Αυγούστου φεύγω. Ναι, μέχρι 31 Ιουλίου είμαι εδώ, δεν πάω πουθενά. Πουθενά.
2: Εντάξει. Ωραία, μαζί.
0: Έλα, τα λέμε, έλα, γεια.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να σας δώσω μια είδηση τώρα όπως το διαβάζω από το sportfm.gr. Από τα ξημερώματα της Δευτέρας, εδώ και λίγες ώρες, έχει πατήσει Αθήνα ο Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος έρχεται για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε ότι ο Αγγολέος, κεντρικός αμυντικός, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Οβιέδο. Είναι στα 26 του χρόνια. Έτσι. Και έχει παρελθόν με τον Ολυμπιακό, τον ξέρουν και τους ξέρει. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Τι κάνουμε, ο Κυριάκος, είμαι ο Σαραβάκος.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
3: Είσαι καλά?
0: Είμαι καλά.
3: Την παιχτούρα που πήραμε το Σεντερφόρ, τον έχεις δει καλά τα στιγμιότυπα που δείχνουνε?
0: Τα στιγμιότυπα τα έχω δει, αλλά ξέρεις, πάντα με τα στιγμιότυπα είμαι λίγο επιφυλακτικός. Θέλω να δω και
3: δεν ξέρω. Θα σου πω κάτι για να το ξέρεις. Βάλε και τα στιγμιότυπα. Mm-hmm. Από το Βαγγελάκι το Μάτζιο. Και θα δει τι λες και είναι δίδυμη.
0: Ο Βαγγέλης ο Μάτζιος ήξερε πολύ μπάλα σαν εννιάρη.
3: Πεκτάρα, πεκτάρα.
0: Ναι, σαν παιχτισάν, δηλαδή με την μπάλα στα πόδια σαν σεντερφόρη, ήξερε πάρα πολύ μπάλα. Το διευκρινίζω έτσι.
3: Έτσι. Ναι. Αν ήταν δουλευταράς θα είχε κάνει
0: θα
3: πολλά
0: άλλο, ναι, θα είχε άλλη ιστορία.
3: Ίδιο στυλάκι ακριβώς είναι αυτός ο παίχτης που πήραμε. Και να μην σου πω μη γίνει βασικός. Πεκτούρα, πεκτούρα είναι. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Mm-hmm. Καλή σου μέρα, αδερφέ.
0: Έγινε, παίχτη μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Λοιπόν, δεν έχουμε γραμμή. 2-10-95-79-283-4-5 το τηλεφωνικό κέντρο για όλους εσάς διαθέσιμο. Για να τα πούμε στον αέρα. Μέχρι εκεί, Μπάμπης λέει από τα Κεραμία, Χανιά Κρήτη, ξέχασα να γράψω το όνομά μου, Βαγγέλη. Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν Πέτρο και Παύλου σήμερα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, Ελλάδα. Επιτέλους λέει καύσωνας τέλος, λέει ο Άλεξ από Στουτγκάρδη. Καλή δύναμη σε όλους. Άρα, παιδιά, λέω όπως καταλάβα τώρα πυρωμένα. Α, το δυνατό του Τζόρνταν, οκ, με τα βγει αέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Θέλω να βρω μια δουλειά που να κάθομαι το χειμώνα και να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Έχεις τίποτα κατά νου, έχουμε πήξει το ταξίλι. Να κάθομαι το χειμώνα, λέει, και να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Στέφανο, καλό είναι αυτό, Ωραίο σχέδιο μου φαίνεται του Νίκου. Μπράβο, Νικόλα, μακάρι να το υλοποιήσεις. Και να μην ξεχνάμε, λέει ο Μπράντοβιτς, λέει πορών πορών πορών πορών πορών, λέει ο Λάμπρος. Οκ. Okay. Καλημέρα, παιδιά, λέει, καλή εβδομάδα. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός, το ανεκδοτάκι της ημέρας. Ρωτάει, λέει, η γυναίκα τον άντρα, αγάπη μου, φοβάσαι το θάνατο? Εννοείται, της απαντά. Υπάρχει άνθρωπος που δεν φοβάται? Τότε γιατί κοιτάς τον ποπό της κοπελίτσας? ο Μπράντοβιτς έχει το know-how και η επιτυχία είναι σίγουρη. Αν αποτύχει, θα έχει αδικηθεί, λέει η διαιτησία, ο Δημήτρης ο μπασκετικός. Μέτρη λίγο. Τι να σου πω. Εντάξει, οκ. Okay. Αν το βλέπεις εσύ έτσι. Όμορφες καλημέρες, λέει από τη Μυτιλήνη ο Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άντε να αρχίσει το ελληνικό πρωτάθλημα να έχει ζουμί ημέρα. Αρκετά με το Μουντιάλ, λέει ο Παγωτατζής. Τι αρκετά με το Μουντιάλ, λέει. Τώρα με τα νοκάου την ώρα του Μουντιάλ. Θα τους χορτάσεις τους δικούς μας. Τι βιάζεσαι? Καλημέρα, παιχταράδες, καλή εβδομάδα. Κάτω τα χέρια από τον Γιώργο τον Πενιλίνο. Το καλύτερο παιδί. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει Ειρήνη Παουτσού. Ναι, Ειρήνη, γιατί σε βολεύει και σε ένα περιοχή για το παρτί. Από ό,τι κατάλαβα και είσαι και φιλαράκι και με τον Πενιλίνο, τα λέτε καλά. Άρα στηρίζει το project. Σε περιμένω και εσένα με την παρέα σου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Με κάθε μέρα παρόν ακούω, δεν επικοινωνώ, αλλά παρακολουθώ και την εκπομπή στο YouTube. Λέει ο φίλος μου, ο κύριος Δημήτρης από την Κατερίνη. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, την αγάπη μου. Χρόνια πολλά και στο χωριό μου σήμερα, λέει, των Αγίων Αποστόλων, στην Επισκοπή Ευβία, σε ένα μικρό ορεινό χωριό, λίγο πριν την Κίμη. Α, στην Κίμη, ωραία, μια χαρά είσαι, Γιάννο. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα στους καλύτερους, καλή εβδομάδα. Νίκος Πανάθα Περιστέρη, έχει γενέθλια ο πατέρας μου σήμερα. Του μεταφέρω τα χρόνια πολλά, σας ακούει κάθε μέρα. Την αγάπη μας τον μπαμπά, χρόνια πολλά, πολύ χρόνος Νικόλα. Καλημέρα Βαγγέλη και Στέφανο και καλή εβδομάδα. Έχω ένα feeling, λέει, για τους Ιάπωνες σήμερα. Ακολουθεί κακό πρωινό ανέκδοτο. Μια ξανθιά παίρνει κλαμμένη τον άντρα της με βιντεοκλήση στη δουλειά. Είμαι άχρηστη, δεν σου αξίζω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μόνη μου είμαι ανίκανη εντελώς. Σταμάτα να κλαις και πες μου τι έγινε, λέει ο άντρας από το τηλέφωνο. Να, έχω ανοίξει αυτό το παζλ και δεν μπορώ να βρω ούτε ένα κομμάτι να ενώσω. Και του δείχνει το κουτί από την κάμερα. Ατάροχος ο άντρας της λέει: Άκου, αγάπη μου, μάζεψε τα κομμάτια όλα πίσω στο κουτί με τα corn flakes. Και όταν γύρισε στο σπίτι θα το συζητήσουμε. Καλημέρα σε όλους. Όχι και έτσι. Καλημέρα στο Μάριο. Λοιπόν, αν μπορείς, λέει, Βαγγελάρα, καλημέρα. Εμείς εδώ στη Φραγκφούρτη βρεχόμαστε πολύ σήμερα. Να είσαι καλά, καλή εκπομπή. Χάρη μόνο ΑΕΚ. Αν μπορεί, παίζουμε λίγο με τα γραφικά για την ΑΕΚ, γιατί το έχω χάσει λίγο. Δεν έχει κάτι φοβερό η ΑΕΚ με τα γραφικά στο ρεπορτάζ τη, γιατί πάντα πριν πω για εκπομπή, ρίχνω μια ματιά τελευταία στα ρεπορτάζ των ομάδων, τι γίνεται, γιατί τρέχει. Δεν έχει κάτι σήμερα το ρεπορτάζ τη ΑΕΚ φοβερό με τα γραφικά, για να σου μεταφέρω, φίλε Χάρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, πανέμορφη Ελλάδα, αλλά δυστυχώς για να την απολαμβάνουν άλλοι. 680 ευρώ το εισιτήριο μετεπιστροφής για την τραμελή οικογένεια και αυτοκίνητο να πάει διακοπές στην Κρήτη, λέει ο Μάνος. Αυτό με τακτοπλοϊκά είναι ένα ζήτημα, παιδιά. Άλλο λέω εγώ όμως εγώ. Έτσι. Βαγγέλη, καλημέρα, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα, με πολλή υγεία και τύχη. Ξημερώματα Κυριακής χάσαμε. Το Γιώργο, λέει, 22 χρονών και ο οδηγός του αμαξού 23 στη ΜΕΘ Τρικάλων, σοβαρά από Καλαμπάκα. Δεν το γνωρίζω. Ένα παιδί το κάτι άλλο λέει. Τι να πω εγώ τώρα, γονείς του. Γι' αυτό υγεία. Καλημέρα λέει από Πλαταμόνα. Πάντα κάθε απώλεια νέου ανθρώπου, Κώστα, είναι καπετάνια, είναι άστα. Όπως λέω και εγώ, δεν πρέπει ποτέ σε κανένα σπίτι να σπάει αλυσίδα. Πάντα να φεύγουν οι μεγαλύτεροι. Κάθε φορά που φεύγει ένας νέος άνθρωπος είναι ό,τι χειρότερο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ωραίος Ρεβάγκο, ακόμη να μην απαραία τέλεια, λέει ο Παναγιώτης. Παιδιά, δεν αλλάζει κάτι. Κάθε καλοκαίρι είναι... έτσι πάμε. Το ξέρετε ότι τότε τερματίζω τον Ιούλιο και φεύγω εκεί στο πρώτο διάστημα του Αυγούστου. Καλημέρα, Βάγκο. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Υγεία, Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Για να ξεμπερδευτείτε, λέει, σήμερα γιορτάζουν ο Πέτρος και ο Παύλος που ήταν λίντερες των Αποστόλων και αύριο γιορτάζουν όλοι οι υπόλοιποι Απόστολοι μαζί και το όνομα Απόστολος, λέει ο Παναγιώτης. Εντάξει. Ευχαριστούμε για τη χρηστική πληροφορία. Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε Πέτρους και Παύλους. Χρόνια πολλά στην κόρη μου την Παυλίνα. Λέω Θεοδωρή στο Παόκι. Να χαίρεσαι το κοριτσάκι σου, αδερφούλη μου. Υγεία. Πάμε τώρα τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Πώς είμαστε, καλά.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Μια χαρά. Λοιπόν, δύο πράγματα για που τα ακούω και παραξενεύομαι πώς το λογισμικό κάποιον άνθρωπο. Λοιπόν, για το ΦΑΛ. Τον Ολυμπιακό να αποδεσμεύτηκε. Έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να τον κρατήσει για τέταρτο ψηλό. Δεν μπορούσε να δώσει επίσης αυτόν τον συμβόλαιο για τέταρτο ψηλό. Και πήγε στον Παναθηναϊκό. Ούτε είχα σκέψει για ποιο λόγο ένας Ολυμπιακός να έχει παράπονο από το ΦΑΛ. Εγώ αντίθετα θα έχω παράπονο μαζί του αν δεν πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα ήταν ανοησία να μην πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο είχε γίνει με τον Σλούκα. Όταν σου δίνω άλλο 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια μην πας. Απλά για τον Σλούκα χαλαστήκαμε 2 φορές για κάποιες δηλώσεις του. Πρώτο για τον χρόνο συμμετοχής και μετά είπε κάτι εναντίον τον Αγγελόπουλο. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα το να μην πας όταν σου δίνουν αυτά τα χρήματα είναι ακατανόητο. Ας πούμε ένας τριγκάρι και η κόντρα τώρα που θα γίνει με τον Μιλουτίνοφ, με τον Χολ, με τον Ταϊρίκ. Είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή θέλουμε να το δούμε πασχετικά. Mm-hmm. Πώς πολλοί φοβόντουσαν να δουν τα play-offs μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν τρίκαρε όλο αυτό. Θέλαμε να το δούμε. Δηλαδή θα φοβηθούμε να δούμε τελικό Βραζιλία-Αργεντινή. Αφού αυτό μοιρήνω μια ζωή. Ή τελικό Champions League Liverpool-Manchester που τα λέγαμε πριν λίγα χρόνια. Και δεν έκατσε. Νομίζω για ποιο λόγο κάποιοι Ολυμπιακοί λένε ότι τον πληρώσαμε πέρσι, λέει, που ήταν δραματίας. Αφού ήταν συμβατική υποχρέωση, πρώτο και ηθική δεύτερο.
0: Και δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος τραυματίστηκε ενώ έκανε διακοπές. Σε παιχνίδι τραυματίστηκε. Στη δουλειά του ήταν.
4: Και ότι
0: πώς θα γίνει τώρα.
4: Του ανανέωσε, τον έβαλε σε 19 Ολυμπιακός, γιατί είχε μια θέση, και θα πάρει 300.000 πόνους. Χαλάνι του, για αυτά που πρόσφερε. Τι είναι το πρόβλημα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Αυτό είναι το δίλημα με το οποίο δεν υπάρχει. Γιατί ο Ολυμπιακός αν μπορούσε να κρατήσει ο Τζόζεφ ή Μακίσικ ένα εκ των δύο. Πού κολλά αυτό. Ο Μακίσικ θα μπορούσε να μείνει σε μια έξτρα λύση backup είτε του Ντόρσεϊ σε ένα-δύο παιχνίδια, άλλα δύο-τρία του Φουρνιέ ή του Μοντέρο να μπει στη 12 στην Ευρωλίγκα. Μέσα σε 12-15 παιχνίδια. Ο Τζόζεφ που κολλά για τέταρτος. Κολλά. Αφού και στον Παναθηναϊκό μετρήσεις τώρα τους ξένους, νομίζω βγαίνουν μίνιμου 10. Μίνιμου 10. Δηλαδή κόψεις από εδώ, κόψεις από εκεί. Εκτός αν ξεκινάς να κόβεις έναν Γκόμεθ ή Όσμαν, αν κόψεις Γκραντ, με τους παίχτες που θέλετε να πάρετε, Οι ξένοι γίνουν 10.
0: Ωραία, στην Ελλάδα θα παίζουν 7. Και ένα σοφάλ 8. Να μένουν δύο έξω.
4: Δεν είναι κάθε παιχνίδι, έτσι θα περάσει το 7. 6 θα παίζουν.
0: Όχι, θα περάσει, 7 θα γίνουν.
4: Εντάξει, εγώ ακούω ότι θα περάσει, μάλλον θα περάσει του χρόνου.
0: Όχι, θα γίνει από φέτος.
4: Μακάρι να γίνει. Ωραίες τις ομάδες.
0: Εσένα σαν Ολυμπιακό σε βγουν ακόμα παραπάνω αυτή τη συνθήκη. Όχι και τον Παναθηναϊκό το χαλάει, αλλά τον Ολυμπιακό ακόμα παραπάνω, γιατί το ξέρεις ότι είναι πιο δύσκολα σου.
4: Να σου πω.
0: Ναι.
4: Το ίδιο συμφέρει, ακριβώς το ίδιο συμφέρει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Όλους τους συμφέρει.
0: Όποιος θέλει και να επενδύσει παραπάνω το συμφέρει. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, το είπαμε από την έννοια ότι εκτός από τον Μπαπ και από τον Ντόρσεϊ, ξέρω εγώ, και τον Γουόκαπ, γι' αυτό το λέω. Είναι λίγο πιο στριμωχτά στον Ολυμπιακό, γι' αυτό λέω.
4: Όχι, μα ο Ολυμπιακός φέτος δύο ξενιδί, πόσους ξένους. Δύο ξενιδί, τέσσερις ξένους.
0: Ναι, αλλά το φύγει όμως και ο Λαρτζάκης όμως φεύγει. Έφυγε ένας Έλληνας.
4: Πρέπει να φύγει. Ωραία, πάμε σε αυτό το θέμα. Ο Ολυμπιακός θα παίζει με έξι ξένους. Α, στους 7, εγώ σου λέω 6.
0: Μα σου λέω ότι θα γίνει 7 τώρα, τι α στους 6, θα το δεις.
4: Ωραία, 7. Βεζέγκοφ 8. Παπα-Νικολά 9. Ντόρσεϊ 10. Ουόκα 11. Είδες πολλές φορές να παίζουν τα 190 λεπτά, αυτό λίγο από 190 λεπτά, τουλάχιστον οι 10 από τους 12. Είδες σε πολλά παιχνίδια. Σε πολλά παιχνίδια τα 200 λεπτά τα παίζουν 10-11 παίχτες. Και μετά αυτό. Αλλά σου λέει, βάλε και δύο Έλληνες να υπάρχουν εκεί, μπας και μες στη χρονιά να παίξουν 50 λεπτά. Σου λέει, αφού 50 λεπτά είναι 0, είναι σχεδόν τίποτα. Αλλά όλη αυτή η φιλολογία να έχουμε Έλληνες για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, για τρία παιχνίδια. Να πάει ο Ολυμπιακός τώρα να κόψει το μέλλον ενός Έλληνα παίχτη. Αυτός που πήγε στον ΠΑΟΚ, πώς λέγεται το παιδί που πήγε στον ΠΑΟΚ, ο Έλληνας.
0: Ποιος πήγε στον ΠΑΟΚ?
4: Ένας πλέινεκερ. Πολύ καλός εξέλιξιμος παίχτης, 21 ετών νομίζω. Να κάνεις τον Ολυμπιακό τι? Τι θα έπαιζε στον Ολυμπιακό? Δεν υπήρχε. Λένε στον Ολυμπιακό να επενδύσουν στο ελληνικό στοιχείο. Είχαμε το Σπάρταλι. Γιατί δεν επενδύσαμε στο Σπάρταλι? Για να είναι πίσω από το Βεζέγκοφ. Δηλαδή για την Αμερική κάνει, για την Ελλάδα δεν κάνει. Να παίζει 15 λεπτά, ας πούμε, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν ήθελαμε να δώσουμε του παίχτη, ας πούμε, ένα εκατομμύριο για 4 χρόνια. Τι να του δώσουμε, 400.000 για 4 χρόνια. Όταν πάει στην Αμερική και του δίνουν 1,5 χρόνο, τα μισά είναι φορολογία, αλλά είναι καθαρά. Αφού δεν θέλουν να δώσουν λεφτά. Δίνουν με την κάθε ευκολία 3 εκατομμύρια στο ξένο και στο Έλληνα το παιδί δεν δίνουν 250 το χρόνο. Πώς θα μείνουν? Ξέρω, συμφωνείς αυτό που λέω ή λέω παραλόγα πράγματα?
0: Εντάξει, θα θυμίσω.
4: Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να δίνει έναν πολύ καλό σύμβολο στον Αβδάλα να τον κρατήσει?
0: Δεν χωρά να παίξουν τα παιδιά αυτό το πράγμα, δεν χωρά να παίξουν.
4: Ο Αβδάλας είναι μεγάλο παιχταράς. Αν τον πιστέψει κάποιος εδώ, του δώσει χρόνο, θα γινόταν το βέβαιο του παίχτης. Αν δεν θέλει να τους δώσει λεφτά, εντάξει. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, τώρα Ολυμπιακό, μια κουβέντα να πω και να κλείσω.
0: Ναι.
4: Νομίζω με τους παίχτες που έχει, που έχουν πολύ μεγάλο usage, δηλαδή έχουμε τουλάχιστον 8 παίχτες που πρέπει να παίζουν 20 πλάς λεπτά, μόνο έναν τριάρι πρέπει να πάρουμε, έναν τεσσάρι που να κατεβαίνει στο 3. Είτε λέγεται πόγκα, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Αν πάρεις 2, ας πούμε, που ακούγεται επίσης, δεν θα βγαίνουν οι χρόνοι. Αν χρειαστεί ανάγκη μετά, μέχρι το Φεβράριο μπορεί να κάνει μεταγραφή. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να πάρουμε τώρα άλλους 2 παίχτες. Και να μειώσουμε και τους ξένους μας στους 8, στους 9, αν μείνει ο Τζοζεφ, που για μένα δεν πρέπει να μείνει, αλλά τέλος πάντων. Ευχαριστώ.
0: Έγινε, γεια. Εγώ λέει πάλι θέλω μια δουλειά που να κάθομαι το χειμώνα για να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Το ίδιο είπε και άλλος, φίλε. Όλοι κάτι τέτοιο ψάχνουνε. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς μπορείτε να το βρείτε αυτό. Γιατί αν τη βρίσκατε αυτή τη δουλειά και εγώ με τον Στέφανο ενδιαφερόμαστε. Ενδιαφερόμαστε για κάτι τέτοιο, Στέφανο. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλημέρα, Μπαλαδίτη. Κόστο από τα Αστέρα, μόνο Πανάθα. Βαγγέλη, τελικά πιο μαγαζί θα γίνει το πάρτι. Δεν είχα ακούσει. Στο Σούγκαρ, στην πλατεία στο Εγάλο. Στο μετρό από πίσω. Άρα δεν έχετε και πρόβλημα. Αν θέλετε να πιείτε οτιδήποτε, είναι ένα λεπτό από το μετρό του μαγαζί. Λοιπόν, 18 Ιουλίου Σάββατο. Καλημέρα στο Γιάννη, τον νεοκόρο, τον άνθρωπο, τον Λεβέντη. Λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Σερί και αναμοδαρμένη άνδρο. Χρόνια πολλά με υγεία και καλή πορεία στη ζωή του στο μεγάλο μου γιο, τον Πέτρο Στυλιανό. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες τις φίλες εκπομπής. Να χαίρεσαι το Λεβέντη σου πρώτα απ' όλα. Μια χαρά σε βρίσκω εκεί στο πρωινό σου, την αγάπη μου, Ισιανά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και εγώ κάπως άκουσα, λέω, από του χρόνου οι 7 παίχτες, λέει, δεν πέρασε φέτος. Δεν πέρασε, αλλά θα ξαναεπιστρέψει και θα περάσει, παιδιά. Καλημέρα να στείλω και στον Νικόλα τον ναυτικό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιώργος μπαμπάς, Έλενα μαμάς, Σπύρος γιος, Σοφία κόρη. Πάμε όλοι μαζί για δουλειά. Τα παιδιά στη δουλειά τι θα κάνουνε? Βάζετε τα παιδιά να δουλεύουν? Πλάκα κάνω. Καλημέρα, παιδιά, την αγάπη μου έχετε όλοι. Και ιδιαίτερα ο Σπύρος και η Σοφία, η μικρότερη. Λοιπόν, το ρολόι σημαδεύει τις 7, κύριε Παλότολο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό συμβαίνει ότι ευθύς αμέσως φεύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά ερχόμαστε ακόμα πιο δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Τα λέμε σε πολύ λίγο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
16: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
18: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
19: Τι έπαθε εσύ αυτός?
18: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
20: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παιδιά, είναι πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται. Στέφανο Παλότολο, Σταντέξ. Τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Γι' αυτό και σήμερα προσεκτική και αύριο, όσο μπορούμε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όμως εσείς εκεί έξω, που μου είστε και ιδιαίτερα ήσυχοι σήμερα. 2-10-95-79-2-83-4-5. Πριν πάω σε μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο, θα πω ότι φέτος η Πανσέλινος του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά. Στο Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου, της Φράουλας, γεμάτη κοσμοπολίτη και ατμόσφαιρα, signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά μας ακόμα πιο δροσερή, εμπνευσμένες γεύσεις από το σεφ του εστιατόριο για ξεχωριστές νότες απόλαυσης και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου λοιπόν, απόψε, το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στον πιο δροσερό κήπο της Αθήνας, στην κορυφή της Πάρνηθας, στο εστιατόριο 1055. Μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες κρατήσεις 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, μεγάλε. Καλημέρα και σε σένα που στέλνεις την καλημέρα σου. Ξέρεις τώρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην πλατεία του Εσταυρωμένου, στο Εγάλο, λέει ο Γιώργος Πενελή, το διευκρινίζει. Θα δώσουμε διευκρινήσεις σε επόμενες μέρες, μέχρι 18 Ιουλίου. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, μην βιάζεσαι, μην προτρέχεις. Λοιπόν, σήμερα απλά κάναμε μια αναφορά ότι εκεί θα γίνει, εκεί θα είμαστε κτλ. Ψουμουτού και τι και πώς που λένε κιόλας. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε να ξυπνάτε σιγά σιγά. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κάνετε.
0: Είμαι καλά, φίλε.
1: Είμαι ο Άκης. Έχεις ξεχάσει πάρα πολύ.
0: Είσαι ο Άκης. Γεια σου, Άκη.
1: Ο φίλος του απέναντι.
0: Πού είσαι, ρε φίλε. Τι κάνεις.
1: Τι κάνετε, πώς είστε. Έχω γενέθλια σήμερα, με πήρε και ο γιος του τηλέφωνο.
0: Να δεκατοστήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να δεκατοστήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τι γίνεται με την Πανάθα. Καλά.
0: Σε ποιο επίπεδο.
1: Στο ποδόσφαιρο βλέπω ότι γίνονται πολύ σημαντικές και αξιόλογες όλα αυτά, δηλαδή και με αυτόν τον προπονητή που το φώναζες και τα λοιπά από την αρχή, ότι αν έρθει ένας αξιόλογος προπονητής θα πάμε καλά φέτος.
0: Έλεγα το α και το μέγα είναι ο προπονητής για αυτόν τον Παναθηναϊκό, διότι είναι το α και το μέγα.
1: Και είναι ο προπονητής που χτίζει την πρώτη φορά από την άμυνα την ομάδα προς τα μπροστά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή από την τερματοφύλακα και πήγε από την άμυνα και πάει στην επίθεση. Είναι πάρα πολύ καλός. Πήραμε τα διαρκιά μας. Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και βλέπω το πρωτάθλημα. Φέτος βλέπω το πρωτάθλημα. Ναι. Χαμηλούς τόνους, αλλά το βλέπω το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Να δούμε,
1: και στο μπάσκετ πάμε πάρα πολύ καλά με τον Ομπράντοβιτς και εκεί το φώναζες και εκεί θα δικαιωθείς για άλλη μια φορά. Ότι ο προπονητής κάνει την ομάδα και πιστεύω ότι θα και εκεί θα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Και να δούμε, φιλαράκο, εσύ όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Θα μιλήσουμε για εκτός αέρα. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Άκη μου. Γεια σου, Λεβέντη.

0: Αυτοί είμαστε. Κανονικά, Στέφανε, ξέρεις, αυτό θα πρέπει κάθε μέρα να παίζει, γιατί πάντα κάποιος φίλος ακροατής έχει γενέθλια. Αυτό είναι για τον Άκη και για κάνα δύο μηνύματα που μου ήρθαν για κάτι γενέθλια σήμερα, για κάτι κόρες, για κάτι μπαμπάδες και κάτι τέτοια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μαζί μιλάμε, έτσι, ναι.
0: Ναι, φίλε, ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ λοιπόν Παναθηναϊκός είμαι,
0: ναι.
1: Και βλέπω ότι και στα δύο τμήματα τα δημοφιλή, δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να πω μόνο ότι βλέπω καλές και σωστές κινήσεις.
0: Στη σωστή αυτό. Κατεύθυνση.
1: Στη σωστή, μπράβο. Mm. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να θίξω,
0: ναι.
1: Και αφού κλείσω, αν μπορείτε να κάνετε κουβέντα, εάν κάποιος θέλει να παρέμβει να κάνει κουβέντα, είναι το θέμα με τους οπαδούς παύλα λογιστές που τους λέω εγώ, που κατά καιρούς γίνεται κουβέντα στην εκπομπή σου, Βαγγέλη, για το θέμα πόσα δίνει η κάθε ομάδα για κάποιον παίκτη ή πόσα δεν δίνει. Λες και τα βάζουμε από την τσέπη μας εμείς οι θεατές, οι οπαδοί, οι φίλαθλοι, όπως θέλεις πες το.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό. Εγώ θα πω δύο παραδείγματα. Μπορεί να μου φέρνει ο πρόεδρος ή ο τεχνικός διευθυντής, ποιος ασχολείται κάθε χρόνο 10 βαζέχα που κόστησαν 100.000. Ή μπορεί να μου φέρνει κάθε χρόνο 10 σισέ που κόστησαν 8 εκατομμύρια. Δεν με νοιάζει. Θέλω να μου φέρνει ό,τι καλύτερο γίνεται και να αποδίδει στην ομάδα. Δεν με νοιάζει. Θέλω να μου φέρνει ό,τι καλύτερο γίνεται και να αποδίδει στην

0: όπως, όσο γίνεται κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
1: Η δική μου άποψη, το ξέρεις πολλές φορές και εγώ κάνω χιούμορ με αυτό. Είναι πραγματικά είναι τρομερό. Δηλαδή το ότι δώσαμε τόσο σε αυτόν, γιατί να δώσουμε τόσο σε εκείνον, γιατί να γίνει αυτό με τον Μπακασέτα, γιατί να γίνει. Ο άλλος προχθές σε μια εκπομπή προσπαθούσε, όσο είναι και καλά, μου πει ότι είναι πρόβλημα ο Μπακασέτας. Λέει, γιατί θα τον πληρώσουμε, λέει, το υπόλοιπο του συμβολέου. Λέω, εσύ θα τον πληρώσει.
0: Έλατε.
1: Το Αλαφούζου πρόβλημα είναι. Το αν ο Αλαφούζου, λέω, αποφάσισε από τις 700-800 που θα πάρει ο Μπακασέτας το άλλο εκατομμύριο, το βάλει από την τσέπη του, είναι δικό σου πρόβλημα. Του λέω, θα ζητήσει από σένα κάτι.
0: Ή και το άλλο ακόμα που ασχολείται, ας πούμε, ένας Ολυμπιακός. Ή το αντίστροφο, ένας Παναθηναϊκός, με το πώς αξόδεψε ο αντίπαλος πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς δεν. Δηλαδή πραγματικά είναι τρομερό. Είναι οι λεγόμενοι λογιστές οπαδοί. Αυτό ήθελα να πω. Και αν μπορεί να γίνει κάποια κουβεντούρα.
1: Εντάξει, όμως θέλω να δώσω συνέχεια.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Πάμε καπάκι στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Είμαι ο Δημήτρης από Ζωγράφου, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα.
2: Τα έχουμε ξαναπεί κάποιες φορές. Εγώ από το μπάσκετ, θυμάσαι σου είχα πει, δεν έχω κανένα παράπονο από τον Γιαννακόπουλο, αλλά αυτό το ότι άφησε να πάρει ο Ολυμπιακός το Μοντέρο, θα το λέω όλη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός τον είδε το Μοντέρο πως έπαιζε, ήταν μαζί στους τελικούς, ήταν από κοντά, δηλαδή πόσο πιο κοντά να τον δει. Και όταν έχει ένα buyout 500 χιλιάρικα και παίρνει τον Μπαντιό, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, έτσι, αλλά δεν είναι Μοντέρο, μπορεί να παίζει λίγο καλύτερη άμυνα.
1: Ναι.
2: Αλλά Μοντέρο δεν είναι. Άντε πιάσουν τώρα τον Ολυμπιακό με τον Μοντέρο. Εδώ με τη Βαλένθια μόνος του πήγε και πήρε σχεδόν μόνος του πήγε και πήρε το πρωτάθλημα την Μπαρτσελώνα. Του λέγανε ότι θα φύγει με διαστημόπλοιο, διαστημικός παίκτης. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος που τον εντόπισε, έτσι, τον είχε αντίπαλο, είδε τι μπορεί να κάνει, είχε ένα buyout της πλάκας για τέτοιο παίκτη, 500 χιλιάρικα, και αντί να έχει συμφωνήσει από το δεύτερο τρίτο παιχνίδι που παίξαμε με τη Βαλένθια, τον άφησε στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο που έχω.
1: Εντάξει, κοίταξε,
2: και πιστεύω ότι θα το πληρώσουμε αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα να δούμε ο Μπαντιό και ο Μοντέρο πώς θα είναι στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, διότι είναι άλλο Βαλένθια, άλλο Παναθηναϊκός, άλλο Ολυμπιακός. Και δεύτερον, εκείνη την εποχή, αν θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός ακόμα ήταν σε μια φάση που δεν ήξερε τι θα κάνει προπονητικά. Ήθελε μεν τον Ομπράντοβιτς, αλλά ο Ολυμπιακός που ήταν έτοιμος και είχε και ποιο προπονητή θα έχει την επόμενη σεζόν και ήξερε τι ζητάει. Είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει τον παίκτη και να τον κλείσει. Μπορεί να συμβεί.
2: Έχεις δίκιο, αλλά ποιος προπονητής δεν θα θέλει το Μοντέρο.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε.
2: Εσύ νομίζω ότι υπάρχει προπονητής που δεν θέλει το Μοντέρο.
1: Τι να σου πω τώρα, θα τους δούμε εδώ.
2: Πιάνεται. Εγώ πιστεύω ότι δεν, εντάξει, θα είναι από τους παίκτες που θα κάνουν την πολύ μεγάλη διαφορά τα επόμενα χρόνια. Μου είχες πει την άλλη φορά, όταν σου το είχα ξαναπεί πριν κάποιες μέρες, μου λες άμα πάρουμε τον Μπογδάνοβιτς. Εντάξει, πάρουμε τον Μπογδάνοβιτς, είναι και 34-35 χρονών. Όχι, δεν είναι παιχταράς, έτσι, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, αλλά όταν έχει σίγουρο ένα Μοντέρο με 500 χιλιάρικα, δεν περιμένεις αν ο Μπογδάνοβιτς έτσι στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, τον Μπογδάνοβιτς δεν σου είπα εγώ ως απάντηση του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό. Λέω κάτσε να δούμε τι θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μου πες ότι άμα παραδείγματος χάρη φέρει τον Μπογδάνοβιτς,
1: ναι,
2: θα
1: ναι,
2: τον
1: ναι,
2: ήθελες.
1: Ναι,
2: ναι. Ναι. Εντάξει, ποιος δεν θέλει τον Μπογδάνοβιτς, έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ότι μακάρι να βγω ψεύτης ότι θα το πληρώσουμε με το Μοντέρο.
1: Θα δούμε, φιλαράκι. Θα φανεί, όλα φαίνονται μέσα στο παρκέ και μέσα στην ομάδα. Γιατί είπαμε, είναι διαφορετικό η Βαλένθια και το λέω, δεν το λέω μόνο για το Μοντέρο, το λέω και για τον Μπαντιό.
2: Ότι εναντίον σου έδειξε 20 άρες.
1: Ναι, αλλά θα σου θυμίσω, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, θυμίσω πώς φαινόταν πέρσι και ο Σόρτς και ο Γουόρτ και δες τους μέσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι είναι άλλοι παίχτες, απλά λέω ότι είναι άλλο επίπεδο η κάθε Πάρη και η κάθε Βαλένθια, έστω και αν η Βαλένθια φτάσει μέχρι το Final Four φέτος, και είναι άλλο επίπεδο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ας τους δούμε εδώ και να κρίνουμε.
2: Εντάξει, ο Σόρτς, πέρα από το μπορεί να είναι παικταράς, είχε ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, ήταν το ύψος του.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Και γι' αυτό νομίζω ότι τον κράτησε και ο Μπράντοβιτς.
2: Αν ήταν πιο ψηλός, θα ήταν Μοντέρο.

0: Έτσι πιστεύω.
1: Okay.
0: Τώρα τι να πιάσει με αυτό το ύψος, ποιο να πάει να μαρκάρει, ποιο playmaker που είναι 95-2 μέτρα του Ολυμπιακού ή playmaker.
1: Ναι, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν τον κράτησε και ο Μπράδοβιτς, σου λέω.
0: Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλοι καλά, όλα καλά, να έχουμε όλη υγεία, πάνω απ' όλα υγεία.
1: Πάρα πολλά.
0: Και καλό καλοκαίρι αν δεν τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, Φιλαρακό, μιλάμε.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, είναι και 17, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα!
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Το εκτοξεύεις το πράγμα τώρα, πας σε άλλο επίπεδο. Λέει, Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει, και επειδή έχεις δίπλα στο Στέφανο, δώσε φιλιά, λέει, σε όλους τους απόφοιτους της Ιταλικής Σχολής Αθηνών, που είναι και ο γιος μου, λέει, ο Παναγιώτης Εθνικάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Καλές εκπομπές. Είστε η μέτρο του μικροφόνου και της κονσόλας. Αντίστοιχα, Βαγγέλη. Είναι μέχρι τώρα η Γαλλία καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ. Καλή συνέχεια, Λένα Μαρίνο Λιγαριά Λαμίας. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες και είναι ένα από τα κλόνητα φαβόρη για να πάει μακριά. Και 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, Στεφανέ. Παρακαλώ, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
13: Τι κάνουμε, Δημήτρης.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
13: Είχα ξαναπάρει και άλλες δύο φορές τις προάλλες. Μία πριν να υπογράψει ο Μπράδοβιτς και μία Ολυμπιακός είμαι, κατά και μία αφού υπέγραψε και είχα αναφέρει ότι πόσο ήθελα να έρθει και πόσο χαίρομαι που θα τον έχουμε στο πρωτάθλημά μας. Με αφορμή ένα μήνυμα που ήρθε πριν από ένα φίλο Παναθηναϊκό, που σίγουρα είναι μειονότητα όπως και του Ολυμπιακού κάποιοι που σκέφτονται έτσι, που είπε ότι ο Μπράντοβιτς ή θα πετύχει ή θα δικηθεί.
1: Αυτό ήρθε από Ολυμπιακό.
13: Α, οκ. Απλά θέλω να πω ότι σαφέστατα η αξία του είναι τεράστια, αλλά έχει να αντιμετωπίσει κατά τη γνώμη μου ένα από τα πληρέστερα ρόστερ που είχε ποτέ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή στο περσινό πήγε και έκανε δύο προσθήκες ήδη πολύ σημαντικές σε σημείο που πονούσε στον Άσο. Και δηλαδή θεωρούμε ένα καλό τριάρι που ακουμπάει στο 4 ή έναν στο 3 και έναν στο 4 ότι θα είναι υπερβλήρες.
1: Ναι. Αυτό είναι, αυτό που λες είναι απόλυτα σωστό και συμφωνώ μαζί σου. Απλά φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου ότι και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν το πρόβλημα του ρόστερ φέτος.
13: Όχι, όχι, μα αυτό λέτε και δεν αμφισβητώ ότι θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Ίσα ίσα. Δηλαδή θεωρώ, όπως έχω προπεί, ότι τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ καλά. Και αυτό. Και ελπίζω και σίγουρα να μην παίζει ρόλο ούτε διαιτησίες σε τίποτα, να δούμε καθαρά όσο γίνεται έτσι. Και να δούμε καθαρά μπασκετικά και αγωνιστικά ποιος θα είναι ο καλύτερος.
1: Το καλύτερο θα είναι αυτό, φίλε.
13: Να κάνω και μια ερώτηση για το ποδόσφαιρο.
1: Βεβαίως.
13: Τι γνώμη έχει για την Αργεντινή, πού πιστεύεις ότι μπορεί να πάει?
1: Μπορεί να πάει μέχρι το φινάλε Αργεντινή, διότι έχει πολύ καλή άβρα πλέον και έχει και ο Μέση κάποιους παίκτες συμπαραστάτες. Δηλαδή δεν είναι μόνος του, δεν είναι. Ξέρεις, δηλαδή, τόσο όσο περνάει προς τα έξω ότι η ομάδα του Μέση έχει καλούς ποδοσφαιριστές η Αργεντινή. Έχει δηλαδή, έχει ίσως καλώνει ένα καλό γκρουπ με δυνατό κέντρο, με ακραίους επιθετικούς οι οποίοι είναι πολύ ταλαντούχοι και παίζουν στο top επίπεδο. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι από τις καλές εκδόσεις της Αργεντινής και έχουν τώρα τελευταία και το άστρο ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν φόρα και έχει φτιάξει ψυχολογία τους πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν άκουγες την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγα ότι με το Μέση το τρομερό της υπόθεσης είναι ότι μέχρι τα 30 με την εθνική δεν έκανε τίποτα. Στα 32-33 σκεφτόταν να τα παρατήσει και τώρα στα 40 έχει πάρει καπάκι δύο Κόπα Αμέρικα, έχει πάρει το Μουντιάλ στο μεσοδιάστημα. Έχει γίνει ρεκόρντμαν στα γκολ στο Μουντιάλ, σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή είναι και καλή ομάδα και έχουν και καλή άβρα.
13: Ναι, ναι. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που κατάφερε ο προπονητής είναι να θωρακίσει την ομάδα όταν δεν έχουν την μπάλα, όταν δεν έχει, γιατί η αδυναμία του μεγάλη και λόγω ηλικίας και ότι εντάξει, γενικά περπάταγε.
1: Ναι.
13: Είναι η άμυνα. Όταν ναι. Δηλαδή έβαλε τον Ντεπόλ κοντά του.
1: Μπράβο.
13: Ώστε να θωρακίσει αυτό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η εικόνα.
1: Βέβαια, μα έτσι είναι οι προπονητές, ρε φίλε. Πρέπει να κρύβουν τις αδυναμίες σε τέτοιες περιπτώσεις και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δηλαδή, όταν είσαι ένα παίχτη που έχει ένα πλεονέκτημα πολύ μεγάλο σε ένα συγκεκριμένο τομέα και πονάει αλλού, πρέπει να τον κρύψεις την άμυνα. Πρέπει να βρεις τρόπο να τον κρύψεις.
13: Ναι. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα, φίλε, να είσαι καλά.
13: Λέει
1: ένας φίλος εδώ ότι η Αργεντινή έχει την πιο εύκολη διασταύρωση, λέω, στους 4. Η Αργεντινή που παίζει με Κάπο Βέρντε. Μετά πέφτει το ζευγάρι, νομίζω, Αυστραλία, Ιορδανία. Και μετά, ναι, έχει καλό δρόμο. Έχει καλό δρόμο η Αργεντινή, αυτό είναι αλήθεια. 2-10-95-79-283-4-5 είναι και 25 και δεν υπάρχει γραμμή αυτή τη στιγμή. Άρα, 1-2 γραμμές ακόμα προλαβαίνουμε να τους βγάλουμε. Αναφέρομαι σε εσάς που πολλές φορές λέτε ότι δεν προλαβαίνετε. Τώρα είναι η στιγμή σας. 2-10-95-79-283-4-5. Λοιπόν, ένα σύντομο πέρασμα να δω τι γίνεται εδώ στα δικά μας, στα διαδικαστικά μας. Καλημέρα, λέει. Μπράβο, λέει, στον Πενιλή για το Εγάλο. Πάντα εκεί μάζοξη, λέει ο φίλος μας ο Θάνος. Καλημέρα, ο Μαδάρα. Ας μην κρίνουμε γιατί δεν πήραμε μοντέρο. Ας κρίνουμε τι θα πάρει στη θέση του. Και εγώ θα στεναχωρηθώ γιατί δεν πήρε ένα Audi. Αλλά θα χαρώ τελικά στη θέση του. Πήρα Ferrari, λέει ο φίλος. Πάμε τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
14: Ευαγγέλιο Νίκος, ο Χωνέας Μύρνη.
1: Ωραία, Νικόλα, τι έγινε?
14: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι.
14: Σήμερα με βόλεψε στο πρώτο ημίχρονο να σε πάρω.
1: Α, νοείς άλλες μέρες παίρνεις στο YouTube, ναι.
14: Ναι.
1: Τι έγινε, Νικόλα?
14: Ωραία, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης, φίλε.
14: Εντάξει, εγώ τώρα πήρα λίγο έτσι για λίγο κουβέντα που λέμε να κάνουμε, λίγο δεν με αφορά κατά κάποιο τρόπο, αλλά με αφορά σαν Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό που ακούστηκε πριν για το Μοντέρο, ότι που δεν τον πήραμε, ξέρω εγώ και αυτά. Εντάξει, τρομερός παίχτης, δεν το συζητάμε και εγώ θα τον ήθελα στον Παναθηναϊκό. Αλλά υπάρχει και η άποψη αυτή που λες εσύ που συμφωνώ πάρα πολύ. Τα πάντα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, άλλη φανέλα η Βαλένθια, άλλη φανέλα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.
1: Πρέπει να τους δούμε μέσα στις ομάδες.
14: Πρέπει να τους δούμε. Εγώ βάζω και στην κουβέντα ότι και ο Μοντέρο είναι ένας τρομερός παίχτης, αλλά είναι και ένας παίχτης που θέλει την μπάλα στα χέρια του. Και στον Ολυμπιακό έχει παίχτες που είναι και αυτοί που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους. δεν ξέρω δηλαδή τώρα και με McIntyre και με...
1: Υπό αυτή την έννοια, υπό αυτή την έννοια, υπό αυτή την έννοια... Κοίταξε να δεις, υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι και στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ μεγάλο ζόρι ένας τέτοιο τύπου παίχτης, δηλαδή ακόμη, έτσι.
14: Ναι.
1: Μπάς περιπτώσει, τα φάνουν όλα, στην πράξη τα φάνουν.
14: Προφανώς, προφανώς. Βέβαια στην αντίπερα όχθη που λέμε με το Παντιό, ίσως είναι πιο εύκολα τα πράγματα να προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν το πήρε για να σκοράρει το Παντιό. Πιο πολύ το πήρε για να βοηθήσει, θεωρώ εγώ, με το δικό μου το μυαλό, αμυντικά, ίσως κατά κάποιο τρόπο σιγά σιγά να προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε και το Grand,
1: ναι,
14: που μεγαλώνει,
1: mm-hmm,
14: να του δώσουμε και αυτόν λίγο χρόνο γιατί του έχουμε πιει το αίμα. Εντάξει, οι μεταγραφές γίνονται σταθερά, ο Μπράντοβιτς όπως πάντα που λέμε γνωρίζει και επιμένω και λέω ότι δεν θεωρώ ότι θα τα σαρώσει ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Μπράντοβιτς, αλλά θα βλέπουμε κάτι ορθολογικό γιατί και οι άλλες ομάδες έχουν δυναμώσει. Και ο Ολυμπιακός έχει δυναμώσει και βλέπουμε και οι Αρμάνοι και οι Βιλερβάν δυναμώνουν πάρα πολύ, πέφτουν πολλά λεφτά στην αγορά. Στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ που δυναμώνουν. Η χρονιά θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα στο μπάσκετ.
1: Ναι.
14: Δηλαδή δεν θα υπάρχει παιχνίδι το οποίο θα λέμε «Α, είναι αδιάφορο να κάνουμε αλλαγές, να κρατήσουμε τον ένα, να κάνουμε τον άλλο». Δηλαδή εγώ πιστεύω θα χρειαστούν 12 παίχτες σίγουρα. Δεν βγαίνει δηλαδή διαφορετικά η χρονιά.
1: Όχι, όχι, δεν βγαίνει και θα πρέπει να γίνει και καλύτερη, που εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει και καλύτερη μοιρασιά στην Α1 στο μπάσκετ. Διότι αυτό το περσινό, ας πούμε, το να παίζουν οι ίδιοι 6-7 και Ελλάδα και Ευρωλίγκα, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Έτσι.
14: Ναι.
1: Διότι πέρσι γινόταν αυτό, ας πούμε, που ήταν με βάση δηλαδή, το καλεντάρι και το πρόγραμμα, ήταν αδιανόητο δηλαδή να παίζει και στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ναν 35 λεπτά, ας πούμε. Δεν υπήρχε κανένας λόγος.
14: Ναι, ναι, ναι. Τώρα στο ποδόσφαιρο, εντάξει, τα είπαμε, ακόμα είναι νωρίς. Εγώ, έτσι που λέμε, χαμηλά την μπάλα, γίνονται κινήσεις με λογική πάντα. Αυτό που βλέπουμε τώρα, έτσι, τώρα μετά στον αγώνα, πάλι θα τα δούμε σιγά-σιγά. Νομίζω έχει και φιλικό τώρα πρώτη του μηνός, το πρώτο. Εντάξει, με πολύ αδύναμη ομάδα, για χαλάρωμα είναι αυτό, πιο πολύ για τον προπονητή είναι αυτό το φιλικό. Έτσι, λίγο να ξεμουρκιάσουνε. Ευελπιστώ η φετινή χρονιά και ποδόσφαιρο και μπάσκετ ότι θα πάμε καλά, θα πάμε καλά.
1: Έγινε, Νικόλα.
14: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Έχει παίζει δελτίο. Α, τώρα ετοιμάζεται. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανε, όλη την παρέα. Χρόνια πολλά σου εορτάζω. Θα σέβομαι στον Γιώργο Πενιρλή για την επιλογή του μαγαζιού για το πάρτι. Λέω Μάκης ο Ατρομητάρας. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε για τελευταίο ημερό.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορεών, της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού σε ειδική συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
15: Η Winsport FM 94,6.
17: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
18: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
19: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
18: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
20: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
20: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
20: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
21: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
25: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντανκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
24: Προσλαμβάνεστε.
26: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ετοιμαζόμαστε για Ιούλιο. Και μετά για Αύγουστο. Και μετά για Σεπτέμβριο. Αποκάλυψη. Πρώτη εδώ το μάθατε. Ότι έτσι θα πάνε οι μήνες φέτος το καλοκαίρι. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Τελευταίο μήνυμα στο οποίο επικοινωνούμε με όνομα μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενδυτικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του live 24 που μας βρίσκεται πανεύκολα. Αλλά και Facebook, βέβαια. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται αυτό το προφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like. Συμμετέχετε στην παρέα πιο δυναμικά και διαβάζουμε καθημερινά από εκεί τα μηνύματά σας και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Είχαμε σεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον Χάρα Καλακωνίας. Σημειώθηκε το βράδυ, λίγο μετά τη μία τη νύχτα. Αλλά βέβαια αυτά που έχουν δει τα μάτια μας τις τελευταίες ημέρες από όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα είναι πραγματικά, όχι ότι δεν το ξέρουμε τη δύναμη της φύσης και πόσο δυστυχία μπορεί να φέρουν τέτοια περιστατικά, αλλά είναι άλλη μια υπενθύμηση. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάνα δύο μηνυματάκια, κύριε Στέφανε Λεβέντη και Καραμπουζουκλή, που είχα μείνει. Ο Παναγιώτης λέει: δεν γινόταν να συμφωνήσω μοντέλο γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε ακόμα προπονητής, γι' αυτό δεν ήρθε. Υπάρχουν και φόβοι των παιχτών. Σύν ότι ο Μπαντιό έπρεπε να έρθει γιατί είναι 27, ενώ ο Γκράντικο 34 και ακόμα αναμφίβολος, λέει ο Παναγιώτης. Ο Δημήτρης λέει ότι ο μοντέλο ήταν κλεισμένος από τις αρχές Μαρτίου. Ο Θάνος λέει: καλημέρα, μπράβο στον Πενιρλή για το Γάλλο. Πάντα εκεί η μάζοξη, λέει ο Θάνος. Να το συμφώνει και ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι η Αργεντινή, αν καταφέρει να φέρει και άλλους παίχτες στο σκοράρισμα, νομίζω ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τελικό, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Καρδίτσα, Βαγγέλη. Ο λόγος που ξυπνάω με όρεξη για να πάω στη δουλειά, Σάκη, πολύ τιμητικό, την αγάπη μου και σε σένα και στην Καρδίτσα εκεί. Άσα, Κάργα, να είστε καλά όλοι σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Πάφο μας, στέλνει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γνωρίζουμε κάτι αν θα γίνει, λέει, κάποιο ανοιχτό παιχνίδι για την υποδοχή των Μπράντοβιτς, μήπως πάρουμε γυναικόπαιδα για ωραία γιορτή δηλαδή. Νομίζω ότι το Παύλος Γιαννακόπουλος θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γι' αυτό. Εδώ ένας φίλος κάνει μια σημείωση που έχει το δίκιο του. Βαγγέλη και ο Τζόρνταν λέει: στα 30 πήρε το πρώτο πρωτάθλημα και έπαιζε τόπο μέχρι τα 40. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν 30 άρισε όταν πήρε τον πρώτο τίτλο και μετά τη δεκαετία του 90 σάρωσε. Έκανε και τον break του. Έκανε και τις τρελίτσες του και μετά επέστρεψε και ξαναπήρε άλλα τρία. Έτσι γιατί γούσταρε και έτσι γιατί ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν ο καλύτερος όλων. Χωρίς καμία συζήτηση πάνω σε αυτό. Λέγαμε πριν για την Αργεντινή και πόσο μας αρέσει αυτό που έχει φτιάξει ο Σκαλόνι και τώρα βλέπω στο sportfm.gr η είδηση η οποία ανέβηκε τώρα το πρωί από τα παιδιά. Η είδηση λέει ότι ο Σκαλόνι θα παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμα στον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής. Υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία με την Ομοσπονδία για να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους μέχρι το 2031. Όμως ο Σκαλόνι είπε ότι, ρε παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κουβέντα τώρα που είμαστε στο Μουντιάλ μέσα. Να τελειώσει το Μουντιάλ και θα πούμε μετά. Είναι 47 χρόνων ο Σκαλόνι και σε 77 αγώνες με την Εθνική Αργεντινής, ακούστε το Έλληνες, μετράει 72 νίκες, 18 ισοπαλίες και μόλις 9 ήττες. Δηλαδή ένα ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 80%, 79% συγκεκριμένα. Έτσι. Ενώ οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 22, του Κόπα Αμέρικα του 21 και του 24. Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεται να παλέψει και για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026.

Πάμε στις μεταδόσεις της ημέρας, στο πρόγραμμα, στην ατζέντα μας. Έχουμε, όπως σας είπα, 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία στην ΕΡΤ 1, 11.30 ώρα Γερμανία-Παραγουάη στην ΕΡΤ 2 και δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί δεν θα μπορούσαμε να το δούμε, οι πιο πολλοί, κάποιοι θα το δουν, όσοι ξυπνάνε πολύ νωρίς, 4 η ώρα Ολλανδία-Μαρόκο στην ΕΡΤ 1. Δηλαδή είναι ρίσκο να σηκώθεις από τις 3.30 τώρα. Να σηκώθεις από τις 3.30. Και είναι πολύ ωραίο μάτς το Ολλανδία-Μαρόκο, ρε γάμο. Θα αρκεστούμε σε επανάληψη, μάλλον. Εκτός άμα γίνει καμία έκπληξη. Επίσης, στα τηλεοπτικά να σας πω ότι έχει ξεκινήσει και το Grand Slam Tennis Wimbledon και είναι στον πρώτο του γύρο. Ίσως το πιο σημαντικό τουρνουά Grand Slam στο τένις του Wimbledon, το πιο ιστορικό σίγουρα. Και το πιο αυστηρό σε ό,τι αφορά την ενδυμασία των παιχτών και όλους τους κανονισμούς εκεί. Στην Αμερική, στην Αυστραλία, λίγο πιο χαλαρά. Και στο Παρίσι λίγο. Αλλά στο Wimbledon είναι όλα by the book.

0: Ο Σάκης μου λέει: δεν αλλάξω πίστησα, λέει. Εορδαϊκό Κάργα. Α, εορδαϊκό Τολμαίδα, έτσι. Α, είσαι ίδια περίπτωση, άμα είναι μοιάζει με την περίπτωση Σάκη του Μάκη του Τζάτζου. Ο οποίο είναι και αυτό από εκεί, από την Εορδαία. Αλλά ο κόσμο όλο νομίζω ότι είναι καρδιτσιώτη. Διότι έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην αναγέννηση καρδίτσα ο φίλο μου Μάκη ο Τζάτζου, ένα από τα καλύτερα δεκάρια τη δεκαετία του 90. Φαντάζομαι, Σάκη, τον ξέρει και εσύ καλά. Λοιπόν, και τώρα κατάλαβα ποιο Σάκη είσαι. Με συγχωρείς, αλλά μπερδεύτηκα πριν με τα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο το ταξιάρχη. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους, με υγεία. Εύχεται και ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Κάποιο χατήρι έκανες εδώ πέρα, γιατί βλέπω είσαι ψυχάρα. Στέφανε, ευχαριστώ για το τραγούδι. Κάτι έκανες, κάποια εξυπηρέτηση έκανες πάλι. Αθόρυβα, έτσι αθόρυβα, όπως λειτουργείς πάντα. Δεν είπα υποχθονία, είπα αθόρυβα. Άλλο το αθόρυβα, άλλο το υποχθονία. Προσοχή, έτσι. Δεν αφήνω έχουμε προς τον φίλο και καλό συνάδελφο. Μου στέλνει ένα μήνυμα για το καλεντάρι και το πώς πάνε οδηγούνται ομάδες μέχρι τον τελικό και λέει ότι το πιο δύσκολο τέτοιο μονοπάτι είναι από την πλευρά που βρίσκονται οι ευρωπαϊκές ομάδες. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η μία πλευρά η οποία περιλαμβάνει περισσότερες ομάδες από εκεί. Δηλαδή ουσιαστικά η μία πλευρά του ταμπλό έχει τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Μαρόκο, την Ισπανία και το Βέλγιο, και είναι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Ενώ από την άλλη στο άλλο μονοπάτι είναι η Βραζιλία, είναι η Αργεντινή, αλλά είναι και δύο δυνατές χώρες όπως είναι η Αγγλία ειδικά, και σε δεύτερο βαθμό η Νορβηγία. Θα δούμε πώς θα πάει. Δεν έχω άποψη για τον. Μου λέει ο φίλος: έχεις άποψη για τον μικρό Σπανούλη? Τον πήρε, λέει, στο Πέδον με Ολυμπιακό και έβαλε 25 πόντους, νομίζω. Έχω ένα από μια φιλική οικογένεια. Παίζει ο γιος τους με το γιο του Σπανούλη. Αλλά μέχρι εκεί δεν το έχω δει το παιδί. Το DNA το έχει. Είπα 77 αγώνες, 72 νίκες. Αν το είπα έτσι, έχω κάνει λάθος. Αν το είπα έτσι. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω, μισό λεπτό να το τσεκάρω και να σου πω. Να το δω πάλι το στατιστικό στοιχείο, να το πω σωστά, ρε παιδί μου. Μην τα κάνουμε λάθος. Μισό λεπτό να μπω στο δημοσίευμα εδώ. Σε 99 αγώνες είπα, ρε φίλε, δεν είπα σε 77. Δύσκολο μου φαίνεται να πα σε 79. 99 αγώνες, 72 νίκες, 18 ισοπαλίες, 9 ήττες. Αν το είπα λάθος, το διόρθωσα τώρα. Υπενθυμίζω ότι τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα ο Νταβίτ Κάρμο για τον Ολυμπιακό, που έρχεται να θωρακίσει στην άμυνα των Ερυθρόλευκων. Μια επιλογή η οποία ο Ολυμπιακός ξέρει τι παίρνει, και αυτή είναι η δεύτερη επιστροφή του Ολυμπιακού για αυτό το φετινό καλοκαίρι. Να υπενθυμίσουμε, καθώς πριν από περίπου ένα μήνα επέστρεψε και ο Κώστας Φορτούνης, έρχεται και ο Νταβίτ Κάρμο. Δύο παίχτες οι οποίοι έχουν χιλιόμετρα στον Ολυμπιακό. Αυτοί που παραπονιούνται για τους όρους του Μουντιάλ, πάντως, Βαγγέλη, φανταστείτε να γινόταν στην Ευρώπη τώρα το Μουντιάλ με αυτόν τον καύσωνα. Λέει, καλά, αυτό είναι άλλη κουβέντα, φίλε. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Κοίταξε, εγώ δεν έχω παραπονηθεί καθόλου. Με βλέπεις, τώρα παραπονιέμαι για αυτό το Ολλανδία-Μαρόκο που θέλω να το δω. Καλημέρα στο Χρήστο από Θέρμο που έχει πάει, λέει, το φιλαράκι του Τόλης. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί στο Θέρμο τα φιλαράκια μου. Ο Χρήστος, ο Γιάννης και όλη η παρέα εκεί στο Θέρμο, που μου είναι και πιο πολύ Ολυμπιακάκηδες κιόλας, αλλά. Σ' αγαπάω και με αγαπάνε, να είναι καλά την αγάπη μου. Δώσε ένα time out για να έρθουμε για τελική ευθεία, μεγάλε. Να βγάλουμε το σύστημα της τελευταίας επίθεσης. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Η Winsport FM 94,6.

Τι έγινε τώρα, μας το γύρισε ηλεκτρόνικα τελείως. Ε? Πήγες άλλο επίπεδο, σε άλλο level. Παλότολο, να είσαι και μη φοβάσαι, θα πω εγώ. Φέτος η Πανσέληνος του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά στο Regency Casino Montparnasse, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου, της Φράουλας, γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο δροσερή, εμπνευσμένες γεύσεις από το σεφ του εστιατορίου για ξεχωριστές νότες απόλαυσης και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου απόψε, το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στο πιο δροσερό κήπο της Αθήνας, στην κορυφή της παρένθεσης στο εστιατόριο 1055 μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και ξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Άνετα τώρα λέει ο Ιταλός Κονσολιέρε θα μπορούσε να ταιριάξει έναν έρωτα μαϊμού στο μουσικό πρόγραμμα, λέει εδώ ο φίλος. Ναι, Βαγγέλη, είπε 79 αγώνες για Σκαλόνι. Σημειώνω, Στέφανε, καλημέρα, Κυριάκος Ανάκαστα. Δεν σημειώνει τίποτα. Δεν είναι σαρδάμ αυτό, δεν του προσφέρει κάτι. Υπάρχει κάποιο, ξέρω καλύτερα τι ψάχνει, γι' αυτό σου λέω. Γένα αντί ηλεκτρόνικα, λέει παλαιοτρόνικα. Κάνοντα λογοπαίγνιο με τον Παλότολο. Θα μπορούσα να με εξηγήσει, Βαγγέλη, γιατί στο Νορβηγία Γαλλία δεν έπαιξε ο Χάλαντ. Δεν έπαιξε γιατί γενικά η Νορβηγία πήγε σε μια τακτική να κάνει πολλές αλλαγές στην εντεκάδα και να παίξει ουσιαστικά με τα δεύτερα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, πας σε ένα τουρνουά σαν Νορβηγία που θα παίξεις πόσα μάτς. Τρία στον όμιλο. Να παίξεις και δύο στα νοκάουτ. Να παίξεις πέντε. Δηλαδή, θες σε πέντε μάτς να κάνεις rotation. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα σε Μουντιάλ. Έτσι, να δώσεις μια-δύο ευκαιρίες σε κάποιους παίκτες, να δώσεις. Αλλά όχι τώρα. Δηλαδή, είναι υποτίμηση και τη διοργάνωση. Τι θα πει επειδή είναι τρίτο μάτς στο όμιλο, δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο δεν έπαιξε ο Χάλαντ. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν. Για μπασκετική ΑΕΚ είναι το καλό σου παίκτη που πήρε, λέει ο Ρομπόλης, έχει άποψη. Έχει, ο Ρόμπο έχει για όλους άποψη. Και μάλιστα μου είπε πριν ότι μην το δένεις κόμπο ότι θα γίνουν 7 ξένοι. Ας περιμένουμε, μπορεί να γίνει μόνο για τα playoff. Γι' αυτό σας το λέω, επειδή κάναμε μια κουβέντα για τους 7 ξένους και εγώ είχα ακούσει ότι θα γίνουν 7. Ο Ρόμπο μου είπε, ας περιμένουμε λίγο και να δούμε και αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Είναι λίγο σύνθετο το θέμα. Τις επόμενες μέρες θα βγει ο Χρήστος. Λες για τον ψηλό που πήρε η ΑΕΚ, τον Νέιλ Τζούνιορ Τζόσεφ. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι ένα παιδί πολύ αθλητικό. Έτσι, εξελίσσιμος. Θα δούμε που θα πάει η βαλίτσα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Θα σας ακούσω ντυμάν σήμερα για με σκέπασε, λέει, το air conditioning, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά, αγαπητέ.

Με ρωτάει εδώ ο φίλος, λέει: υπάρχει κάποια πληροφορία για το πότε θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του κυρίου Μαρινάκη σχετικά με την παρουσία στον πλάνο για τον νέο γήπεδο του Ολυμπιακού? Νομίζω ότι δεν έχει βγει κάτι τέτοιο προς τα έξω, δηλαδή κάποια ημερομηνία. Θα δούμε πώς θα οργανωθεί αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός και τη φετινή σεζόν παίζει κανονικά στο Καραϊσκάκι. Συνεπώς έχει όλο το χρόνο για να το οργανώσει και να παρουσιάσει τα πλάνα του για τα έργα που, όπως βλέπω το πράγμα να πηγαίνει, το χρονοδιάγραμμα μάλλον θα ξεκινήσουν το χρόνο το καλοκαίρι και θα διαρκήσουν 2 χρόνια με βάση τα όσα έχουν πει οι φίλοι του Ολυμπιακού. Άρα του χρόνου θα μπει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός το νέο Καραϊσκάκι και πιθανότατα θα ξεκινήσει πάνω στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ την Τούμπα και θα είμαστε μετά το καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ γενικά σε μια κατάσταση αναβάθμισης και σε ό,τι αφορά τα γήπεδα.

τώρα πες μου πώς μπορώ να ρυθμίσω αυτή την πρόκληση. Μου λέει ο Χρήστος από τα Βίλια. Μου λέει καλημέρα φίλε Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Σε περιμένουμε για κοψίδια στα Βίλια. Εκεί ξέρεις βοηθάει. Είναι δηλαδή και το κοψίδι είναι, παίζει ρόλο που το τρως. Δηλαδή όταν το τρως κοντά στη φύση, έτσι λίγο πάνω έτσι στο βουνό να δροσίζει και λίγο παραπάνω και συνήθως 99% φορές σε τέτοια μέρη τρως και καλά. Διότι ξέρουν τι τρώνε οι άνθρωποι, ας πούμε. Είναι μια πρόκληση. Χστάρα, να δούμε πότε θα έρθω προς τα εκεί. Καλημέρα, να στείλω στα Γιάννα, στο θήριο, το φίλο μου τον Θοδωρή. Γεια σου, παιχταρά, περαστικά. Σας δίνω και μια μεταγραφή από το site του Sport FM, όπως διαβάζω, ότι ο Ηρακλής είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου, του Έλληνα κεντρικού αμυντικού, του 31χρονου στόπερ, ο οποίος βέβαια τον ξέρουμε, είχε ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό, έπαιξε Λεβαδιακό, έπαιξε Όφη, τώρα έπαιξε από όλον Αλεμεσού, τώρα ετοιμάζεται και για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για τη σημερινή εκπομπή, τη Δευτεριάτικη, στο πρωινό της Δευτέρας 29 Ιουνίου του 2026. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά μπουκάρουν από εδώ από εκεί Αλεξάνδρου Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Στέφανο Παλότολο, που θα είμαστε παρέα εκεί πρωτοαθώς και αύριο το πρωί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που τέσσερα ραδιοφωνική σα τροφιά τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Τα λέμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλημέρα στο Γιώργο Φορτηγό 7. Καλημέρα και στο Λευτέρη, εδώ ποιος θέλει το τελευταίο μήνυμα. Να στο λέει σας καλά, τα λέμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
12: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
11: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμο για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν και για αριστερό μπακ. Νέα σενάρια στην Τουρκία για τον Σοφιάν Άμραμπατ της Φενέρμπαχτσε. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Ελμιν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Ντεφράι. Στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ στρέφεται πλέον το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στον Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Αναχωρεί το πρωί η αποστολή του ΠΑΟΚ για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Παίκτης των Ασπρόμαυρων είναι και επίσημα ο Αρέτσε Λουστόνδο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 2+1 χρόνια. Προς παραμονή ο Τάισον, που πόσταρε μήνυμα Last Dance μέσω social media. Εντός της εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον ΧΑΒ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Περίπου 8.000 εισιτήρια αναμένεται να λάβει η Ένωση για τις ανάγκες των φίλων της στον τελικό του Betson Super Cup κόντρα στον Όφη στο Παγκρίτιο. Την αισιοδοξία για καλύτερες μέρες στον Παναθηναϊκό Άκτορ εξέφρασε στην Κοσμοτέ TV ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο περιθώριο του στοίχημα Aegean Ball Festival της Ήρου. Έρχονται καλύτερες ημέρες, όσοι αγαπάνε την ομάδα θα είναι εκεί, τόνισε. Ξεκινάμε ταπεινά και με πολλή δουλειά. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω, σημείωσε με τη σειρά του στον bwin Sport FM ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Ο Νέλι Τζόσεφ Τζούνιορ αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, με τον 25χρονο σέντερ να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρντ Βασίλη Χαρτόνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, θα περάσει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Οι κίτρινοι ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωσης του Γενιώτα. Την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στο Diamond League του Παρισιού κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5.83. Την 11η θέση στον αγκοντισμό, μένοντας στα 54.35, κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο. Πρωτιά με άλμα στα 8.39 για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Πειραιώς Street Long Jump. Ο Καναδάς με γκολ στις καθυστερήσεις νίκησε 1-0 την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στην επόμενη φάση στο μάτς που άνοιξε την αυλαία για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον γύρο των 16 θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Τον Δημήτρη Τούδη παρουσιάζουν ως τον υπαριθμόν ένα στόχο για την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης οι Ισπανοί. Όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, δύο πλευρές έχουν προχωρήσει ήδη στις πρώτες τους επαφές. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος Moses Wright με δηλώσεις του στην Cosmote TV. Επομένη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί. Έφριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
4: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
14: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
14: Και όταν φεύγεις.
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έλα να τελειώνει το Μουντιάλ αυτό το πράγμα που βίωσα εγώ χτες με Νότια Αφρική, Καναδά. Αλήθεια σου λέω.
1: Τώρα αρχίζει το καλό.
0: Αυτό μου άρεσε που μου λέγανε. Τώρα τα νοκάουτ. Τώρα τα
1: νοκάουτ.
0: Τα νοκάουτ. Όλη η Νότια Αφρική πίσω με το Μάκη Κατσαβάκη για προπονητή εκεί. Και
2: πραγματικά.
0: Διώξε γιώμα. Μέχρι και οι Καναδοί. Φιλήσυχοι άνθρωποι που γατάκι σκαρφαλώνει σε δέντρο και το βάζουν στις ειδήσεις. Το πω από ότι έγινε κάτι φοβερό. So we here see the cat. Πραγματικά, μέχρι και αυτοί κάνανε γιούχα και για τα ακριβά εισιτήρια. Σου λέει, δώσαμε 500 ευρώ
1: για
0: σχεδόν
1: να αυτό το
0: για να βλέπουμε τον τερματοφύλακα να κρατάει την μπάλα. Γιάννης Καραλής, πραγματικά, σούπερ μετάδοση. Νόμιζα θα πει, να ο Μαλαβένης και η μπάλα λίγο out. Εδώ πήγε να βρει τον Ντέμι Νικολαίδη, αλλά ο Αλτζάχερ έκοψε. Πιστεύω... Προοδευτική ΑΚ 0-0.
1: Πιστεύω λείπει λίγο από την ψυχούλα του Γιάννη αυτό.
0: Και από τη δική μου ψυχούλα.
1: Και από τη δική μου.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλουότολο. Καλοκαιρινός αέρινος. Πισινάτος θα έλεγα.
1: Λοιπόν.
0: Καθαριστής πισίνας σε πορνοτενία.
1: Σε ποιο site το διάβασα χθες και έλεγε Σαλαμίνα. Ένας κρυφός παράδεισος κοντά στην Αθήνα. Και λέω ρε Παλουότολο.
0: Τι έχει κάνει.
1: Πήγε Παλουότολο Σαλαμίνα και έχει γίνει hot spot καλοκαιρινών διακοπών.
0: Έχει ίντερνετ. Hot spot, έχει ίντερνετ. Θα πάμε μέχρι τις 10. Στον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στα νοκάουτ παιχνίδια. Εχθές ο Καναδάς υπέταξε το λεωφορείο της Νοτιού Αφρικής.
1: Διπλό πούλμαν.
0: Τι διπλό πούλμαν, μιλάμε φυσαρμόνικα το 703, το θυμάσαι.
1: Το 608 ήξερα εγώ.
0: 6 και 8, 14, 1 και 4, 5. Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα. Έφυγε η Νότια Αφρική, έμεινε ο Καναδάς, όλα βγαίνουν.
1: Δεν θα ήθελα να γίνω κι εγώ στα λεγάκια. Δεν θα ήθελα να μιλήσω. Θα πήγε στον Καναδά.
0: Λεφτά,
1: έτσι πάνε χαμένα.
0: Έπεσε και ο καφές. Κάτι περιμένεις.
1: Σας τα είχα πει για τον Καναδά από τότε που τον είδαμε τη Σερβία.
0: Ναι,
1: και λέει είναι
0: δίκιο,
1: καλή ομάδα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα.
1: Ορίστε τώρα στους 16. Πότε που έχει
0: είναι
1: φτάσει.
0: Μια χαρά. Επιτυχία. Πέρασε. Ο Κατσαβάκης πήρε τους παίχτες της Νοτιού Αφρικής μετά και χειροκρότησαν τον κόσμο που τα έχει βάλει με τους σπορεφεμίτες της Νοτιού Αφρικής ότι παίζει λέει καντενάτσιο. Φάτε τα τώρα, περάσαν.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, θεωρούν μεγάλη επιτυχία που πέρασαν στα νοκάουτ. Εντάξει, ο και είναι. Τι να πούμε εμείς από τον καναπέ. Λοιπόν, και σήμερα, απόψε μάλλον, ο φόβος μου μεγαλώνει λόγω του Ανδρέα του Χταποδιού, λόγω του γιου της Ζαφυράτου. Ο Ανδρέας, ο CEO του σχολείου, είπε εδώ και καιρό ότι η Ιαπωνία θα είναι το μεγάλο outsider που θα πάει προημιτελικά, μπορεί και ημιτελικά. Και έχω φοβηθεί γιατί παίζει πολύ καλή μπάλα και γιατί παίζει με τη Βραζιλία εμάς που όλο κλαίμε. Επειδή φοβάμαι ότι δεν θα περάσουν όλα τα φαβορή γενικά, δεν νομίζω όλα τα φαβορή, δεν το έχουμε δει ποτέ. Την καστόρια δικιά μας και τη θέση στην
1: Τουρκία. Και η Γερμανία και.
0: Ναι, φοβάμαι. Αγγλία. Ναι. Λέμε. Και όταν ο οδηγός σου είναι ο Βινίσιους και ξέρεις ότι μπορεί να τσακωθεί ανά πάσα στιγμή. Και ο Ματέο Κούνια που
1: είναι λίγο ευαίσθητη χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Λέει,
0: ναι,
1: εύθραυστη. Τώρα.
0: Στινκ. Λοιπόν, αυτό με φοβίζει γιατί οι Ιάπωνες. Εκτός ότι είναι μηχανές, εκτός ότι είναι ξέρεις, στα εξελάκια τους, στα κουτάκια τους.
1: Ναι. Θα με καθαρίσουν.
0: Ναι. Με φοβίζει μην τυχόν προηγηθούν πρώτοι και εμείς κλαίμε. Μετά μπει ο Νεϊμάρ αποκλειστή και τραυματιστή. Ναι, σταμάτη. Και μετά κλαίει. Κατέβα κάτω, μωρή Καρολίνα. Γιατί έξω, μωρή Καρολίνα. Αυτό με φοβίζει, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Βέβαια.
1: Και 8 η ώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Επιτέλους. Ναι. Φαγητό το μεσημέρι, λίγος ύπνος, πραγματικά air conditioning στο 17 να μου λέει Εύα κλείστο, μα έχουμε καλοκαίρι, με ενοχλεί στο λαιμό αυτό που κάνουν τα ζευγάρια, άνοιξε το παράθυρο με air conditioning, θα χαθεί απόδοση, ένα 40 δίνει. Λοιπόν, και μετά έχουμε back to back, επιτέλους παγκόσμιο κύπελο.
1: Γερμανία.
0: Επιτέλους, 8 η ώρα Βραζιλία, Ιαπωνία. Λίγο επιρροή φαγητού και καφέ και μετά.
1: Και μισή ώρα να σου πω την αλήθεια, λίγο
0: ναι.
1: Ένα power nap.
0: Το γιατί, κάνω εγώ αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εγώ το
1: Γερμανία, Παραγουάη.
0: Ορίστε.
1: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
0: Επιτέλους, λίγη μπάλα μουντιαλική όπως πρέπει και όχι η ώρα Greenwich, ξέρω εγώ. Ώρα...
1: Εντάξει, η ώρα Greenwich είναι το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Και θα έχω δει δύο μάτς.
1: Θα είναι και ωραίο παιχνίδι.
0: Θα έχω δει δύο μάτς.
1: Θα έχεις δει, θα είσαι γεμάτος. Θα σε πλήρεις. Πλήρης ματσών, όχι ημερών.
0: Ελπίζω, εντάξει, θα χαρώ αν τυχόν περάσει η Ιαπωνία, θα χαρώ για τον Ανδρέα, αλλά θα χαρώ για μένα και δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή για το παιδί σου. Θέλω να περάσει η Βραζιλία αέρα της παλιοϊάπωνες. Pearl Harbor δεν είναι εδώ, την Αμερική.
1: Καλά, θα τα πούμε λοιπόν, αύριο τέτοια ώρα.
0: Δεν αντιλέγω. Βλέπεις, κρατάω πισινή.
1: Κρατάς μια πισινή από μόνο
0: δεν μιλάω. Ναι, ναι, δεν μιλάω. Δεν λέω θα κάνουμε θαρά.
1: Όχι, όχι.
0: Από την άλλη, ζούμε λίγο στον πυρετό του πνευματιστή. Εν τω μεταξύ, είμαι με πάρα πολύ μεγάλη κούραση, αλλά δεν φαίνεται αυτό. Έχω πολύ μεγάλο κτίριο.
1: Το όργωσε στη μισή Ελλάδα, ρε, ναι. Τσούβι,
0: φέρτε κι άλλοι. Φέρτε κι άλλοι.
1: Λίγα Καλαμάτα.
0: Είμαι με πάρα πολύ μεγάλη κούραση, αλλά δεν φαίνεται αυτό. Έχω πολύ μεγάλο κτίριο.
1: Το όργωσε στη μισή Ελλάδα, ρε, ναι. Τσούβι,
0: φέρτε κι άλλοι. Φέρτε

0: Πιστέψει.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, ο πνευματιστής είναι αυτός που είχε η Γκάνα.
0: Ναι, αυτός.
1: Που ματσακώνιασε τον.
0: Τον Γκέι και λέει: του λύνω τα μάτια. Του λύνω τα μάτια, θα βάλει γκολ και έβαλε. Αυτό είναι προβλήματι. Έχει πει ότι Αργεντινή Κάπο Βέρντε θα περάσει το Κάπο Βέρντε. Το έχει πει πριν κληρωθούν μαζί. Να ξέρετε, λέει, το έχει πει πριν. Τον Μέση, λέει, ένα ακροτήρι πράσινο θα τον αποκλείσει. Το έχει πει έτσι. Ξέρεις, λίγο κάπως.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είχαμε μια είδηση σήμερα για τον αρχηγό του Κάπο Βέρντε. Κατηγορείται για βιασμό της μεταφράστριας από τη Βραζιλία από το Μάρτιο. Κατηγορείται και τώρα βγήκε στην επιφάνεια και έχουμε τις τελευταίες έρευνες σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε η αστυνομία να δούμε τι θα πει. Έχει πει η Βραζιλιάνα μεταφράστρια ότι την είχαν πάρει. Τι, 112? Λοιπόν, ότι την είχαν καλέσει για εργασία. Τελικά δεν τη χρειάστηκαν. Ισχυρίζεται η κυρία από τη Βραζιλία ότι χτύπησε την πόρτα ο αρχηγός, την έπιασε το λαιμό, την έσκασε κάτω και προέβησε σε τέτοιες πράξεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δηλαδή, ενημερώνω για όλο το ρεπορτάζ.
1: Μπράβο,
0: για όλο το ρεπορτάζ. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί και η Γερμανία να ματσακωνιαστεί σήμερα.
1: Παραγουάι. Να γίνει τίποτα.
0: Μου γέμισε το μάτι το τελευταίο μάτι η Γερμανία. Πολύ φλίαρη ήταν. Δεν ήταν αυτά τα πάντσερ που σα καθαρίζω και προχωράω. Και δεν επέλεξε Παραγουάι για αντίπαλο.
1: Εντυπωσιακά η αλήθεια.
0: Παραγουάι για αντίπαλο δεν επιλέξει.
1: Όχι, για να φας ξύλο.
0: 32 την Παραγουάη. Λίγοι
1: επιλέγουν
0: το κορμί.
1: Λίγοι επιλέγουν να φάνε ξύλο. Το πληρώνουν και όλοι.
0: Ναι. Ή πάταμε στα μούτρα με 100 ευρώ στο PaySafe. Δεν ξέρω καθένα τι έχει το μυαλό. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της?
13: τα απρόπτά της.

0: Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτά που λες Μαρία. Είπα αν προηγηθούν πρώτοι, συγγνώμη, να διορθώνω.
1: Εντάξει, του λόγου τώρα στον αέρα.
0: Έκανα λάθος.
1: Σταυρός το πρωί. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο προπονητής της Νότιας Κορέας.
0: Ναι, τον
1: περίπου. Είχανε μεγάλες προσδοκίες για την Νότια Κορέα. Στο Μουντιάλ δεν ξέρω γιατί.
0: Πού και πού.
1: Θα αποδώσει εκεί, ξέρω εγώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων αποκλείστηκε. Δεν πέρασε ούτε στις καλύτερες τρίτες. Και αυτή η εξέλιξη έχει φέρει έντονη κριτική στον προπονητή, τον Χονγκ Μιούγκ Μπο.
0: Ο
1: οποίος...
0: Μπο.
1: Ναι, Μπο.
0: Ωραίο
1: κλαπ ήταν τον Μπο.
0: Όντως ήταν.
1: Φανταστικό.
0: Και φανταστικό κλαπ τον Μπο. Και δεν το είχαν στην ελίτ.
1: Όχι.
0: Μ' αρέσει που φεύγουμε τώρα από εκεί και λέμε για το κλαμπάκι.
1: Έφυγε λίγο από Γλυφάδα και ήταν.
0: Ήταν
1: πριν τη βουλιαγμέ.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραίο το μπόκλαμπ. Φτιάξτε πάλι ρε το μπόκλαμπ.
1: Ξέρετε το μπόκλαμπ. Κάτι έχει γίνει, έχει γίνει κάτι άλλο τώρα.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Τράπεζα.
0: Εδώ πέρα έχει γίνει συνεργείο τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τελικά ο άνθρωπος υπέβαλε την παραίτησή του. Ήταν 2 χρόνια στον πάγκο, έτσι.
0: Όχι, ρε.
1: Αλλά έχει γίνει τέτοιος μεγάλος χαμός που οι συμπατριώτες του έχουν φτάσει στο σημείο να βάζουν και πινακίδες στα μαγαζιά τους ότι δεν του επιτρέπουν την είσοδο.
0: Σοπάρε,
1: δεν του επιτρέπουν, δηλαδή θέλει να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ ο άνθρωπος, να πάρει 3 γιαούρτια, να πάρει 1,5 κιλό φέτα.
0: Παλήρια,
1: ντολμάδες. Να πάρει ντολμάδες, ναι. Εντάξει, στην αρχή λέει το κάνανε και καλά για πλάκα, για να εκφράσουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους, το οποίο όμως έχει προχωρήσει. Και θέλω να σου πω ότι μέσω social media, παντού υπάρχουν ηλίθιοι, έχει δεχθεί και απειλές κατά της ζωής του. Επειδή δεν τα πήγε καλά η Νότιος Κορέα στο Μουντιάλ, επαναλαμβάνω. Μέχρι και η κυβέρνηση εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την παρουσία της Νότιας Κορέας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Που δεν μας ξέπλυνε. Α,
1: τον Λι Τζαεμιούγκ.
0: Τζινάρα τα Λι. Και αυτά υποτιμημένα τα Τζιν τα Λι.
1: Ναι, ήταν άμα δεν είχες λεφτά για 501.
0: Εγώ δεν είχα για 500. Έπαιρνα Λι και κόβαμε την ετικέτα τότε. Είχαμε στη μόδα να κόβουμε. Να μην δείχνουμε ότι έχουμε μάρκες.
1: Λοιπόν, ο Λι Τζαεμιούγκ ζητάει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Και Υπουργείο.
1: Υπουργείο Μουντιάλ.
0: Υπουργείο Δοκαριού.
1: Ναι, για τα αίτια της αποτυχίας.
0: Κοιτάξτε, παίξαμε 3-5-2, δεν τον πάνε μέσα.
1: Δεν ξέρω. Είδες όμως. Ευτυχώς λέει τουλάχιστον εμείς
0: δεν πάμε. Εμείς χαλαρία δεν πάμε.
1: Εμείς απλά απολύουμε τους προπονητές.
0: Δεν πάμε.
1: Κάθε τρίμηνο ή δεν πάμε καθόλου και τελείωσε εκεί.
0: Τελείωσε, θα κάτσουμε να σκάσουμε.
1: Δεν θα αφήσουμε τον Γιωβάνοβιτς να πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Μην υποτιμάτε. Για ποιο λόγο. Άσε με ρε καραγκιόζι να μπω.
1: Πάει να βγει ένα νεκρόνιο για να τον αφήσουν στη σπιτσερία.
0: Ένα νεκρόνι. Φύγε.
1: Έλα πάνε.
0: Δεν μπορεί να μπει. Θέλω να πάρω τη. Μην υποτιμάτε το κασέρι μου.

0: χαμός που έχει γίνει Μαρία στο παγκόσμιο κύπελο από συνωμοσιολόγους ότι το έχουν τάξει στο Μέση και γι' αυτό το λόγο έχει τέτοιες ομάδες να περάσει.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Διαβάζω
1: μα λέγανε ότι το είχαν τάξει στο Ρονάλντο.
0: Όχι. Και κοίτα λέει το Ρονάλντο με ποιους έχει να παίξει. Και κοίτα με ποιους έχει να παίξει για να φτάσει τελικό. Από εδώ έχει να παίξει με Μίστερ Τι, με Σταλόνε, ναι, με Ρόκι Μαρτσιάνο. Και από εκεί έχει το Θουβού και το Τρίφωνα, το ξέρει η μανούλα σου.
1: Και με τον Τζάκονα.
0: Το Κάπο Βέρντε. Λοιπόν, γιατί σφυράτε, κύριε Μέση, χάσατε τα κλειδιά σας. Ο κύριος από τον πρώτο. Ξέρω, έστω διάολο. Ναι, αυτό διαβάζω συνωμοσίες παντού. Ότι το έχουν τάξει το Μέση.
1: Καλά, εντάξει, τέτοιες βλακίες.
0: Ναι, ναι, ναι, τα διαβάζω, τα διαβάζω. Θέλω να πω στο φίλο που λέει ότι οι δύο συγκεκριμένες διαφημίσεις είναι χορηγία και παίζονται τσάμπα, ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν κάνω τίποτε δωρεάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Ναι, φίλε, δεν περιμένουμε εσένα να αγοράσεις ντολμαδάκια. Σου είπα.
1: Είναι ένας που τα έχει βάλει με αυτή τη διαφήμιση.
0: Πήγαινε, κάνε καταγγελία.
1: Είναι, δηλαδή, για όνομα
0: είναι σαν να πετάς μια πέτρα στη θάλασσα. Δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Λοιπόν, σαν τον Καλέα δεν έχει. Ωραίο και τον Καλέα.
1: Πού ήταν τον Καλέα, κάτι μου θυμίζει.
0: Πιο κάτω δεξιά.
1: Πιο κάτω από τον Πο.
0: Νομίζω ναι.
1: Δεν το θυμάμαι. Ήταν εκεί που ήταν το Δημαρχείο.
0: Εκεί πρέπει να
1: το
0: ήταν.
1: Το Καλούα δεν ήταν εκεί.
0: Τον Πο.
1: Τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση. Δεν έχουν κλείσει όλα αυτά τα μαγαζιά. Έχουν κλείσει.
0: Έχουν κλείσει.
1: Όσα τα ταΐσαμε, τα ταΐσαμε. Γιατί τα ταΐσαμε και καλά. Λοιπόν, αν μας ακούει κανένας.
0: Εγώ που είχα πάει τώρα.
1: Το θυμάμαι τον Καλέα.
0: Ναι.
1: Α, μήπως ήταν στα Αστέρια τον Καλέα.
0: Γλυφάδα έπιανε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Εκεί κοντά.
1: Εκεί στα Φανάρια. Ναι. Εκεί ήταν.
0: Τώρα προχτές που πήγα για μια παρουσίαση μιας εταιρείας, ναι, καθόμουν
1: και στο ένα και μοναδικό.
0: Σκεφτόμουν, όχι. Μου λέει, γιατί, τι σκέφτεσαι. Ότι εδώ ήταν το ακροτήρι βουτίκ.
1: Α, ήταν το ακροτήρι, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι. Καθόμουν και έλεγα, εδώ ήταν το ακροτήρι. Εδώ καθόμουν στην
1: εδώ και πρόβατα.
0: Εδώ χόρευε η Βίτα Χουντ. Εδώ ήμασταν στο μπαρ. Τι ωραία, εδώ τραγούδαγε μετά ο Βέρτης, καλοκαίρι, και σκεφτόμουν ότι εγώ έχω να μιλήσω σε μια εταιρεία. Αυτό. Είχα χαθεί στις αναμνήσεις μου. Φορούσα λευκό παντελόνι και σανδάλι, Μαρία. Καφέ.
1: Φορούσε σανδάλι.
0: Έχω περάσει αυτό το στάδιο, γι' αυτό τα συχάθηκα.
1: Καλά, να μου πεις ήσουν και μικρός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήμουν σαν το Μανταβίκια στο Μαλί, μιας και είμαστε σε ρυθμό παγκοσμίου κυπέλου. Και όλα καλά. Πραγματικά. Μάλλον εσύ θα μας πεις που ήταν τον Καλέα. Έχει έρθει ο ειδικός.
1: Πού ήταν τον Καλέα, ρε, εσύ, Γλυφαδιώτη.
0: Ναι. Απέναντι από το σκλαπείο της Βούλας.
1: Το Καλούα πού ήτανε.
0: Πορτοράφτη το Καλούα.
1: Το Καλούα ήταν Πορτοράφτη.
0: Ναι, ήταν από την άλλη.
1: Πήγαινα τόσο μακριά. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Προσκαφούρη βουλιαγμένη. Μετά ήταν τον Πο.
1: Το είπαμε τον Πο.
0: Τον Πο το
1: Α, δεν μας άκουγες, το είπαμε για τον Πο. Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα μας. Α, τον Καλέα ήταν στο. Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Τέλος πάντων.
1: Απέναντι το Ασκληπιό. Ναι, ναι, ναι. Σωστά, ναι, απέναντι το. Τι σχέση έχει το Ασκληπιό με το Εγκόμιο, ρε, πάνω? Τα έχει κάνει ρημάδι. Το Εγκόμιο ήταν στη Γλυφάδα. Καφετέρια Γλυφάδες.
0: Ζησιμοπούλ.
1: Ναι, εντάξει, το Εγκόμιο. Και αν έχουμε χτίσει
0: το Εγκόμιο.
1: Δηλαδή, μην μας μπερδεύετε, παιδιά. Άμα δεν ξέρετε, μην μας μπερδεύετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι άσχετοι να φύγουν. Όλοι, όλοι μεθυσμένοι μας μαζευτεί με, εδώ πέρα. Στον Καλέα, λέει, ήταν στην Πειραιώνα. Α, καλά, εντάξει.
0: When I see your hair, like a fire burning in my soul. Like a fire. Εγώ, you cast me some. Μάλιστα.
1: Ναι, παιδιά, αν το πάρει ο Μέση θα τον ντύσουνε cowboy. Γιατί στο, ναι, Κατάρ, ναι, τον είχαν, ναι, ντύσει, ναι, ναι, εμείς, τον είχαν, ναι, ντύσει Κώστα Βουτσά.
0: Όχι, έξυπνη σίτα τον είχαν ντύσει, δεν ήταν.

0: Δεν ήμουν σαν το φτερωτό Ερμή με τα σανδάλια, ήμουν σαν τον Αστραπόγενο.
1: Τι να κάνω, ρε Ταντάκο, έτσι ήμουνα.
0: Σε τραγική κατάσταση.
2: Έχει δίκιο ο Κρατής που ρωτάει: το εγκόμιο το χτίζουμε ή το πλέκουμε?
0: Έχει δίκιο.
2: Σωστό
0: και
2: αυτό.
0: Απόλυτο.
2: Ναι, παιδιά, το εγκόμιο ήταν στη Γλυφάδα. Φλασιά από Γλασκόβη, τον καλέ ήταν στη Βούλα. Πάνω, σφιλιά από Γλασκόβη, την καλημέρα μας.
0: Αυτό τώρα, παιδιά, ήρθε επειδή λέγανε. Ποιον λέγανε Μπό? Επειδή λέγανε Μπό τον προπονητή της Νοτιού Κορέας. Για να καταλάβετε, ναι, αυτή η εκπομπή πώς εξελίσσεται. Ναι. Κάτι λέει η Μαρία ότι έδιωξαν τον προπονητή που το λέγανε Μπό και το μυαλό μας έφυγε σε τέτοιο ρυθμό. Ναι.

0: Και στη μόδα πολύ, Μαρία, πορτοκαλί με λευκό ήταν τότε. Πολύ πορτοκαλί, λευκό. Λευκό, λευκό, πορτοκαλί, λευκό. Λευκό,
1: δεν το
0: λευκό,
1: θυμάμαι πορτοκαλί. Το πορτοκαλί, θυμάμαι έπαιζε, μόνο τον μπέζ.
0: Έπαιζε το μπέζ, λευκό, το λευκό. Λες και ήμασταν Miami Heat αυτό. Και έπαιζε πολύ αυτό το κοντομάνικο πορτοκαλί που κάμισο με λευκό παντελόνι. Ροζάριο. Έπαιζε
1: καλά,
0: πολύ
1: ροζάριο,
0: το ροζάριο.
1: Πάρα πολύ. Είχαμε γίνει όλοι καθολικοί.
0: Ήμασταν όλοι με καθολική. Τα ροζάρια. Ναι. Ροζάριο. Κοίτα, πήρα ένα καφέ ροζάριο. Mm. Το οποίο έβγαζε τέτανο στο λαιμό εδώ πίσω, έβγαζε χώμα με νερό. Δεν ήταν, ήταν από πλανόδιο. Δεν πήγαινε να πάρει.
1: Καλά, δεν ήταν διαβασμένο.
0: Ακριβό, ναι. Ροζάριο. Από τον Ποντίφικα. Από τον Ποντίφικα τον Πάπα το ροζάριο.
1: Ο Σταυρός μετά γινόταν καβούρι σιγά-σιγά. Μάζευε.
0: Και τα πρώτα τατουάζ που μας ερέθησαν ήταν ροζάριο στα, ξέρω εγώ, στον Αστράγαλο. Έτσι, τα πρώτα τατού που βλέπαμε, ας πούμε.
1: Και τα τράιμπαλ.
0: Τράιμπαλ.
1: Τράιμπαλ έπαιζε πάρα πολύ.
0: Τράιμπαλ από κουκουρούκου, δυνατό.
1: Τράιμπαλ και στη μέση πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτά τα δύο φτερά πεταλούδα στη μέση. Έπαιζε πολύ μετά από άνοιξη μέση, σου ανοίξαν και τα φτερά. Η πεταλούδα έγινε μπουφογέρακας.

0: Αλλά να σου πω κάτι, εμένα αγαπημένο ήταν το ακροτήρι, αυτό ακροτήρι μπουτίκ, πως το λέγανε, το καλοκαιρινό, που έστρεβε δεξιά, πήγαινες. Άγιο Ανδρέα, ξέρω τι έπιανε εκεί πέρα. Η περιοχή κάπως λεγόταν.
1: Το ακροτήρι που... δεν ήταν στα Αστέρια.
0: Δεν νομίζω.
1: Στα φαναριά της Γλυφάδας, στα Αστέρια.
0: Όπως κατέβαινες, έκανες δεξιά μέσα. Δεξιά. Πήγαινες.
1: Στον Αγιο Κοσμάλες.
0: Ναι, Αγιο Κοσμάλες.
1: Το Privilege ήταν εκεί.
0: Ακροτήρι μπουτίκ.
1: Α, ήταν και το. Α, το ακροτήρι. Ναι, δίπλα.
0: Άγιο Κοσμά.
1: Ποιο μαγαζί ήταν στα Αστέρια. Με μία.
0: Το Βένιου.
1: Το Envy. Όχι, δεν λέω το Envy. Το Αμφιθέατρο. Μπορεί το Αμφιθέατρο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ σε αυτό εκεί το ακροτήρι μπουτίκ. R&B party, Τετάρτες, Πέμπτες, δεν θυμάμαι. Ήμουνα εκεί. Άνεργος, ωραίος, άνετος, ούτε πρωινό ξύπνημα.
1: Το είχε και παραλία μπροστά.
0: Ναι,
1: το
0: ρε.
1: Κάναμε μπάνιο φάσω στον Άγιο Κοσμά, αλλά τότε ήτανε, δεν ήταν τότε.
0: Που να ξέρεις τι είναι το κολοβακτηρίδιο. Λοιπόν, και πραγματικά, ελκό ή κολίτιδα, δεν ξέρω τι ήταν όλα.
1: Ορίστε, άνθρωπος δούλευε στον Μπο 98-99. Πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έπεσες πολύ ωραίες μουσικές, φίλε.
0: Μπράβο. Μπράβο. Το W ήταν εκεί, Μαρία. Στα Αστέρια.
1: Το W. Αυτό είναι πιο μετά. Α, το Μπάλουξ.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Να...
0: Ανατρίχιασε. Μας είχαν φέρει τότε στο ακροτήρι που τα πρώτα φαγητά εκεί βράδυ.
1: Να το έτρωγε
0: στο ηχείο δίπλα. Μου δίνει λίγο τσαλάντ.
1: Το χειρότερο ήταν αρχές 2000. Λέει κάπρι άσπρο οι άντρες. Όντως φοράγατε. Δηλαδή παντελόνι. Κοντό μέχρι τη γάμπα.
0: Λοιπόν.
1: Μέχρι τη γάμπα. Και ζελέ καρφάκια καρφί, και αμάνικο πορτοκαλί.
0: Ναι, ναι, το πορτοκαλί έπεσε πολύ μπάλα, σου λέω. Λοιπόν, ο Τόλης ο Λεούσης που είναι ο μέτρε του R&B και του hip hop, Ακάνθους στα Αστέρια.
1: Τρίτη. Όχι, και... εσύ, το Ακάνθους είναι αργότερα.
0: Αργότερα.
1: Ναι,
0: αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρει.
0: Τα Ακάνθους είναι αργότερα, δεν το ξέρει Μαρία. Και Τρίτη και Πέμπτη είχε τα, στο ακροτήρι τα.
1: Μιλάμε για πιο παλιά.
0: Μοσχάρι με τη σάλτσα χλέπα. Κρέμα γάλακτος.
1: Και πολύ σαλάτα ρόκα παρμεζάνα.
0: Ρόκα παρμεζάνα, μπαλσάμικο. Και έπαιζε πολύ τότε αυτό το χοιρινό με κρέμα γάλακτος. Αυτό με ρύζι στο πλάι. Αλλά κατέβαινες για ποτά μετά στο κέντρο. Κεντρικό μπαρ. Πικερόλ. Βαρέλια γύρω γύρω. Και εγώ έκανα τον Αλπατσίνο. Με βάζαν σε μια πολυθρόνα. Με είχε γνωρίσει και ένα
1: τέτοιο.
0: Ένα δωρεάν κολοπεδάκι. Έχει πλάκα εσύ.
1: Αμφιθέατρο και μετά μπάλξ. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε για το Ακάνθους. Ήταν αργότερα το Ακάνθους. Εμείς μιλάμε για αρχές 1999-2000. Εκεί. Το Ακάνθους ήρθε λίγο αργότερα. 2002-2003-2004 εκεί.
0: Ποιες λέρες, ρε παιδιά, δεν έχουν πάει ποτέ σε αυτά τα κλάμπι λέρες. Πρώτον, ο Μαραθιανός πήγαινε σε κριτικά γλέντια και ο Ακτύπης έγραφε βιβλίο στην Μπόχαλη, στη Ζάκυνθο.
1: Ήταν στην τράπεζα τότε.
0: Έλα τώρα που θα μου πει για
1: ενέκρινε δάνεια τότε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ πήγαινα, μου λέγανε θα πάω.
1: Μην βοηθούσαμε την ελληνική οικονομία.
0: Μικρέ, θα πάω στις χορεύτριες σπίτι.
1: Τη μαύρη ελληνική οικονομία.
0: Εγώ πήγαινα στις χορεύτριες σπίτι με τα μάξι και τους έλεγα καληνύχτα. Είχα εντολή. Τι λες τώρα. Έγραφε ο άλλος, έγραφε ο Ακτύπης στη Ζάκυνθο για την παγκοσμιοποίηση και τον καπιταλισμό. Αυτά γράφεται και γράφει. Και ο Μαραθιανός με Μαλεβιζιώτη. Τι σχέση έχουν, σας κοροϊδεύουν οι λέρες. Τώρα τι θέλουν, μπιφ. Όχι, εντάξει. Λεφτάκια. Πάμε τώρα, λεφτάκια.
1: Τώρα, λεφτάκια. Βεβαίως, βεβαίως. Και επειδή μιλούσαμε για τέχνη τόση ώρα.
0: Δεν είναι αυτή η τέχνη.
1: Δεν είναι αυτή η τέχνη.
0: Δεν είναι αυτή η τέχνη. Το Τζακ Τραμπούι δεν είναι τέχνη.
1: Σε παρακαλώ. Τα 7 άσπρα δεν είναι τέχνη.
0: Είναι τέχνη του μπαρμάν, τα
1: σε παρακαλώ.
0: Καποβέρντε.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι συμβαδίζει μαζί μας και η Κοσμοτέ Τέλεκομ με το Art Tech The Road Show που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σαν τον Τζούβι. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε την μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε περισσότερα για ημερομηνίες, για τους σταθμούς κτλ. Στο cosmote.gr, Telecom Road Show.

0: Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Κερδίσεις στοίχημα. Όχι λοιπόν. Λες πάμε θάλασσα, εκδρομή. Με το Little Plus διεκδικείς μία από τις 1000 ζωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Little Plus. Κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ σκανάρεις ψηφιακή κάρτα. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν ζωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus φουλάρεις και πας. Πάμε τώρα και γυρίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
5: ντολμάς!
4: Όπου κι αν πας,
5: ντολμάς!
6: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Η Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει ένας χαμός στα μηνύματα, κλαμποαναμνήσεων, χιλόπιτας. Έχει πολύ πράγμα, έχει πολύ πράγμα. Αμφιθέατρο αιωρούμενες κούνιες πάνω από τα μπαρ, ντόμους, καλά αυτά τα έχω προλάβει. Έχει πολύ. Κοκορίκο δίπλα από Νεράιδα και Άμεζον στον Άγιο Κοσμά, Γιάννης από Κυψέλη. Έχει πολύ.
1: Εντάξει. Αγγίξαμε πολλές ευαίσθητες χορδές. Ήρθε εδώ πέρα και ο Κεφαλάς, ο οποίος τα έχει ζήσει.
0: Εσείς πιο πολύ. Εγώ ήμουν κλαπ 3.34 π.Χ. στο Λόφο. Στο Περιστέρι.
1: Σκέφτομαι πόσες φορές θα έχουμε βρεθεί στο ίδιο μαγαζί με τον Κεφαλά και δεν γνωριζόμασταν πριν από αυτό.
0: Με μένα αποκλείεται εκεί που ήμουν εγώ.
1: Όχι, με σένα αποκλείεται.
0: Στο Σφαίρα Κλαμπ, Αρτάνα, Κόλαση, Κόκαλο, Βαρελάδικο, Πρεμιέρα Κλαμπ, SMS. Εκεί έσβηνα και Κοτοπουλάδες, αποκλείεται να είχες επαφή.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι τότε ας πούμε ζούσα γαλάτσι και δεν μου ήταν τίποτα να κατέβω Γλυφάδα.
0: Εντάξει, δεν είχε και τόση κίνηση.
1: Ναι, ήταν και αυτό, σωστά. Δεν ήταν και τόσο ψηλά η μενζίνη. Ναι. Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Επίσης, ρε παιδί μου, μπορεί να λέγες πάμε τρία άτομα, βάζουμε από.
1: Τι! Πας καλά, μωρέ.
0: Μόνοι σου με το τσαλάκι κατέβαινες.
1: Όχι, δεν κατέβαιναμε. Δηλαδή θα κατεβαίναμε όλες μαζί και θα έλεγα βάλτε, ξέρω εγώ.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, λέμε.
1: 200 δραχμές ο καθένα. Τι λες, ρε.
0: Τίποτα, έτσι.
1: Μα είναι δυνατόν. Έλεγα σήμερα πληρώνεις εσύ, αύριο πληρώνω εγώ. Έτσι ήμασταν. Ναι, ο Νίκος λέει, και κάπως έτσι βλέπουμε πού έχουν πάει τα λεφτά μας. Εντάξει, ένα καλοκαίρι είχα υπολογίσει, αλλά να μου πεις δεν μας ένοιαζε, ήμασταν πιτσιρίκια, δεν είχαμε και πολλά έξοδα. Είχα υπολογίσει πόσα λεφτά είχα δώσει στα μπουζούκια. Βασικά πόσα λεφτά είχα δώσει στον κουρκούλι. Γιατί πήγαινε
0: μόνο εκεί. Μέρα με τη μέρα.
1: Μέρα με τη μέρα. Και λέω, ναι, τόσα λεφτά, Μιλάμε
0: δηλαδή,
1: για budget, όχι ideas.
0: Πραγματικά, όλοι έχουν κάποιους ήχους γλυκούς στα αυτιά τους που τους θυμίζει κάτι ανάμνηση. Εσένα όταν έκανε. Μια εικόνα ξεχασμένη στο μυαλό μου πάντα μένει.
1: Αλλά εντάξει, είναι Δευτέρες, Τρίτες που ήταν κλειστά τα
0: μπουζούκια. Κυριάκος Παπαδόπουλος.
1: Κάπου έπρεπε. Ναι, βέβαια.
0: Κυριάκος Παπαδόπουλος. Να είναι καλά και καλημέρα. ΑΕΚ, πολύ ΑΕΚ.
1: Μόνο.
0: Ναι. Το Ντεστήλ επίσης, Μαρία. Αναφέρθηκε τον Ντεστήλ εκεί στον γκολφ, δεν ήταν αυτό. Εκεί κοντά στον γκολφ Γλυφάδα ήταν τον Ντεστήλ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αυτό το θυμάμαι εγώ. Θυμάμαι μια σερβιτό. Αυτά. Δεν υπήρχε ζωή στο γαλάτσι ούτε τώρα, βέβαια.
1: Καλά, ναι, όχι, εννοείται. Εννοείται. Υπήρχε μόνο το. Μια μπειραρία. Πώς λεγόταν, που έχει φύγει τώρα, έχει πάει στο Χαλάνδρι. Το Λιρόι.
0: Ριλόι. Τα φτιάχνατε μόνοι σας.
1: Λερουά.
0: Που είχε ένα κύιο να παίξω, ένα λιονταράκι, ξέρεις κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αυτό είναι η Λερουά.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, το παϊδάκι χθες τον Γκάκια το πήγα γόνα. Δεν ήταν όμως παϊδάκι. Άσχετη ήταν σούβλα. Γιατί κάνει την καλύτερη σούβλα. Λέω στην Εύα γυρνώντας από Καλαμάτα, πάμε Κάκια. Περνάμε από εκεί. Όχι, αλλά μπορώ. Ένα κιλό σούβλα. Μια γαβάθα τζατζίκι, δεν παίρνω πατάτες τηγανητές για να μην με ενοχλούν.
1: Γιατί σε παρέντε, λογικό.
0: Ούτε το ψωμί. Λοιπόν, τζατζίκι σαλάτα αρνί, όπως παλιά.
1: Μιλάμε, όπως.
0: Έβαζα το τζατζίκι στην πέτσα. Κλακ, ρουφά. Είναι πολύ ένα κιλό. Πώς δεν πήραμε μισό κιλό ακόμα. Μιλάμε για λιμασμένα. Από το ταξί.
1: Κάναμε.
0: Αφού βρήκαμε να κάτσουμε, τη δυστοπία.
1: Χαμός,
0: Μιλάμε για. Λέω, έχετε γάμου, αραβώνε. Όχι, μου λέει μια απλή
1: Κυριακή. Είναι Κυριακή.
0: Όλες οι ταβέρνες στη Χασιά. Κατάμεστες. Λες και παντρευόταν, ξέρω εγώ, βασιλιά.
1: Μετά το μπάνιο, ξέρεις.
0: Το μπάνιο, μία και μισή το μεσημέρι, Μαρία. Πότε κάνανε μπάνιο. Πήγαν εδώ για να μιλήσουν στο Sky το πρωί.
1: Μα πάνε πρωί-πρωί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το είδα και επειδή Σάββατο πρωί.
0: Είναι όσοι δεν πήγαν για μπάνιο εκεί.
1: Σάββατο πρωί, τι ώρα, 8 και 4. Ο κόσμος πήγαινε για μπάνιο. 8 και 4.
0: Ναι.
1: Να μου πεις εσύ τι έκανε. Ναι, δεν πήγαινε για μπάνιο, αλλά τέλος πάντων ήμουν 8 και 4 στην παραλία εκεί. Με τα καρεκλάκια τους, με αυτά και πηγαίνανε. Πρωί-πρωί, μπράβο σας.
0: Κόλαση με Νίκο Ινδιάνο στην είσοδο. Μιλάμε, Μαρία, αυτός έκοβε είσοδο για πλάκ. Όταν έβλεπε δύο αγόρια μαζί, εδώ δεν είναι ταβέρνα, τους έλεγε. Δρόμο.
1: Δεν είναι ταβέρνα. Λοιπόν, για πάμε για μια στιγμή Μουντιάλ.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και γιατί όχι, κορυφαία στιγμή αυτής της διοργάνωσης.
0: Εμείς επιλέγουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είναι το γεγονός ότι 6 από τα ζευγάρια που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ δεν έχουν ποτέ ξανά ανταμώσει. Πώς φαίνεται αυτό, να πεις, εντάξει, αυτό δεν είναι. Και 48 ομάδες.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Ναι. Ελπίζουμε να το βιώσουμε κι εμείς κάποια φορά, να μπούμε σε αυτό το κλαμπ.
1: Και ας μην έχουμε ξανανταμώσει, ξέρω
0: αυτό
1: εγώ. Το Κονγκό.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Όπως η Αγγλία.
0: Κονγκό Ελλάδα, κάτι.
1: Αγγλία Κονγκό πρώτη φορά.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι για τους Άγγλους. Επαναλαμβάνω.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Αγγλία Κονγκό, λοιπόν. Ε.
1: Αγγλία Κονγκό, ακτή ελεφαντοστού ή εγκεφαλοστού, όπως είναι το σωστό, Νορβηγία. Mm-hmm. Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αλγερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα δεν έχουν ξαναματαβρεθεί ποτέ ως αντίπαλοι σε Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ, σε
0: Euro.
1: Μόρι Ζαφυρά την πρωί-πρωί. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, γιατί γράφεται μια μικρή ιστορία τώρα που έχει και τη συνέχεια της.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι! Πάμε!
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη!
15: Μήλο!
14: Κρήτη λέω κι εγώ!
15: Μήλο!
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Hey!
14: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι!
17: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ!
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
22: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
23: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο τον οδηγό κτέλ. Μας περιμένουν για μπάνιο στην Πρέβεζα Μαρία.
1: Α,
0: και για
1: chicken
0: μπέγκε και για ποβατίνα μπέγκε.
1: Θα πάω παραδίπλα.
0: Πού?
1: Εντάξει,
0: με συγχωρείς.
1: Τώρα και γίνει τώρα.
0: Με συγχωρείς και τώρα και ντροπή. Και πού είναι τα πατουσάκια σου και τέτοια.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
0: Ναι,
1: πείτε σας παρακαλώ χρόνια πολλά στο γιο μου που γιορτάζει σήμερα. Να τον χαίρεσαι, γερός δυνατός να είναι. Πέτρου και Παύλου σήμερα.
0: Α, να χαίρομαι τα ξαδέρφια μου.
1: Να τους χαίρεσαι, να τους
0: φίλους.
1: Χαίρεσαι. Να χαιρόμαστε εμείς τον Πέτρο το κουμπλί εδώ πέρα, το παιδί μας. Το...
0: Άρε Πετράν.
1: Τον Πετράν
0: μας. Το πρασινομάτικο, εγωιτευτικό αυτό αγόρι.
1: Και αύριο είναι των Αγίων Αποστόλων. Λίγο με μπερδεύει αυτό το πράγμα, γιατί ο Πέτρος και ο Παύλος ήταν Απόστολοι.
0: Θα μπω. Πάω μέρα-μέρα. Δηλαδή, πάω σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, Μαρία, στη Βραζιλία.
1: Ωραία.
0: Που απόψε έχουμε το μεγάλο μάτς με την Ιαπωνία. Ο Βινίσιους, Μαρία, ήταν καλεσμένος σε μία εκπομπή. Έτσι, ένα podcast.
1: Πώς γίνει, πριν από το Μουντιάλ, φαντάζομαι.
0: Όχι, τώρα εκεί
1: κατά
0: στον περιβάλλοντα. Ναι. Πηγαίνουν και κάνουν βίτκαστ εκεί, στο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Και μίλησε με τη γιαγιά του την Ίσλα και ξέσπασε σε κλάματα. Τι θα γίνει, ρε κλαψιάριδες Βραζιλιάνοι. Θα κλαίγε ο Ρωμάριο που δεν λέει καλημέρα στα παιδιά του. Που λέει πάτσι, όλη την ώρα λέει πάτσι. Θα κλαίγε ο Μπεμπέτο, ο
1: Ρονάλντο,
0: ο Ριβάλντο. Ο Τζιοβάνι μόνο εδώ στο Χριστόγλου έκλαψε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και το έχουμε κάνει σλόγγαν. Τι κλαίτε, ρε, όλη την ώρα. Ο Ντούγκα. Στράβα για να σου τον Ντούγκα, να σου φεύγει το κεφάλι. Ο Καφού που λέει σαν εμένα δεν υπάρχει κανένα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα βάζει τα κλάματα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα βάζει τα λεφτά του και λέει μαζεύτε με, ρε, στο προπονητικό τη Ρεάλ. Σας παρακαλώ, ρε.
1: Έχω μείνει σε μια γωνία.
0: Σε μια γωνία τα φάγα τα λεφτά μου. Τα φάγα τα λεφτά μου στη Βραζιλία με γιαγιάδες. Ενώ ο Βινίσιους είναι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο, γιατί ο πατέρας μου ζούσε και μακριά. Μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, κοιμήθηκα μαζί της. Είμαι άφωνος, διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα μας αφήσουν να την πεθάνει. Οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή. Έκανα ό,τι ήταν δυνατό να μπορέσω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Είναι ευτυχισμένη και ανεκτήμητο. Δεν καταλαβαίνει η γιαγιά που είσαι. Γιατί με κάνατε άκλαιο. Μα δεν ήθελες και πολύ, ρε Βινίσιους. Μιλάμε για κλάμα.
1: Εντάξει, μωρέ. Άμα τώρα τους αναφέρεις και τους χτυπήσεις αυτές τις χορδές που είναι η οικογένεια, ο Θεός.
0: Μα όλο κλαίνε,
1: μπάλα, ρε φίλε. Κλαίνε με αυτά τα πράγματα.
0: Μαρία, δεν μιλάμε για απλό κλάμα. Θα κουνήσω την οθόνη και θα χαθεί. Μιλάμε για πλάνταγμα και ο ρεπόρτερ του κάνει. Έλα, ρε, ξεκόλα, ρε. Ξεκόλα τώρα. Δεν το κλαίει και ο ρεπόρτερ. Γιατί κλαίτε όλη την ώρα οι Βραζιλιάνοι.
1: Κλαίει πολύ.
0: Μιλάμε για κλάμα. Χαρείτε λίγο τη ζωή. Ρε Βινίσιους, περίμενε, ρε Βινίσιους. Παίρνει 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Παίζει μάπε με οποιονδήποτε σε λέει, ξέρω εγώ κάπω. Παίζει φαλιάρε, κάνει καταγγελίε. Κολλά τη μούρη σε τερματοφύλακε. Κάνει ό,τι γουστάρει. Ζει το όνειρό σου. Λίγη χαρά, ρε άνθρωπο.
1: Και να πει, πόσο είναι ο Βινίσιους, ρε.
0: Δεν ξέρω, εγώ 48 χρονών.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή σε ποιάνουν οι ευαισθησίες μετά από.
0: Όταν σε αντικρίζω.
1: Ναι, όταν, μετά από μια ηλικία και μετά.
0: Κάτσε να δω πόσο χρόνο.
1: Σταμάτα,
0: ρε Βινίσιους. Θα κλάψει και εγώ.
1: Πόσο είναι, μωρή, 25, πόσο είναι.
0: Ρε Βινίσιους, είσαι ο junior ακόμα. Δεν είσαι ο senior. Λοιπόν, Βινίσιους, 25 χρονών. Είναι γεννημένο το 2000.
1: Το 2000.
0: Α, το σύνελθε λίγο να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Τότε πηγαίναμε στον Πο.
0: Ρε, εδώ, Ντεστίλ. Η Εύα, Ντεστίλ είχαμε και στην Κέρκυρα. Δεν μπορεί η Κέρκυρα να μην πει την Κέρκυρα. Λοιπόν, το 2000 γεννήθηκες. Είσαι εκατομμυριούχος. Ζεις το όνειρό σου. Τι κλαίτε όλη την. Μέχρι και ο Αντζελότη έκλαιγε. Τον κολλήσανε. Δεν θυμάσαι που κλαίγε. Του είπανε τα εγγόνια του. Καλή επιτυχία, πάπα.
1: Ναι, αλλά ο Αντζελότη είναι 60
0: φεύγα, 71. Κάνανε να κλαίει. Έχει ξανά τον Αντζελότη να κλαίει. Εδώ παίρνει παγκόσμιο κύκλο και τρώει Big Bang.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Τρώει μια τσίχλα κάτω από το στόμα.
1: Ο Σόκρατης θα δάκρυζε μόνο του έμπαινε καπνό
0: από το τσιγάρο.
1: Την ώρα του αγώνα.
0: Ο Πελέ έτρωγε σκαριά και έκανε γκολ μετά. Έτρωγε σκαριά στο γόνατο και έκανε γκολ. Ο Ρονάλντο, ο προηγούμενο, κουρεύτηκε σαν γίδι και λέει θα βγω πρώτο σκόρ. Και στο τέλο παρέδωσε το γόνατό του και τη σπλήνα του από το φαΐ. Και έχουμε τώρα αυτούς εδώ να κλαίνουν. Κλαίει ο Νεϊμάρ, κλαίει ο γιος. Κλαίει ο Βινίσιους, κλαίει αυτό. Ο Κακά, να πούμε, ο Κακά τον άφησε η γυναίκα του επειδή είναι καλό παιδί. Πού καταντήσατε, ρε Βραζιλιάνοι. Πού καταντήσατε.
1: Το διέψευσε αυτό η γυναίκα.
0: Τι περίμενες.
1: Το διέψευσε.
0: Δεν με κάλυπτε.
1: Σε κάλυπτε και ήταν συνέχεια ψάι.
0: Ναι. Καθίστε, ρε, με το κλάμα. Ενώ ο Μέση, γι' αυτό ο Μέση με την καλή ενέργεια θα παίξει με Ρακλή Περιστερίου, Κάπε Βέρντε. Ηρακλή Περιστερίου, πράσινα πουλιά, Ατσαλένιος, Εργοτέλης.
1: Γαλατσίου.
0: Ναι, και πάει τελικό. Έχει πέσει με το Σιαπέρα, Εδώ.
1: Κάτσε, κάτσε να δούμε. Βέβαια, μέχρι τώρα οι μάγοι και οι μάγισσες και αυτά έχουν πέσει έξω. Ούτε εξωγήινοι απήγαγαν την
0: Όχι,
1: Βραζιλία.
0: Πρόσεξε. Ο μάγος ο Γκανέζος δεν έχει πέσει έξω.
1: Εντάξει, είπε, να σου πω κάτι. Είπε κάτι για την Χάρι Κέιν που σιγά τώρα αυτό. Δεν ήταν και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αγγλία Γκάνα. Ετοιμαστείτε για ένα πολύ κακό παιχνίδι και έχω κάνει μάγια στο Χάρι Κέιν. Δεν θα σκοράρει. 0-0.
1: Εντάξει.
0: Λύνω τα μάγια στο Χάρι Κέιν. Αύριο θα σκοράρει. Σκοράρει ο Κέιν. Θα περάσει το κάπε. Εάν. Περίμετρο. Περάσει το πράσινο ακροτήρι.
1: Εκεί θα αρχίσω
0: Αργεντινή.
1: Να φοβάμαι λίγο.
0: Όχι, δεν θα αρχίσω να φοβάμαι.
1: Αρχίζω να φοβάμαι.
0: Εγώ θα ψάχνω ήλια και θα του πω: δώσε μια τριάδα, στέλνω δεκάρα πίσω.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Στέλνω πατουσάκια τώρα.
1: Πε μου, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός του χρόνου.
0: Πε μου, ποιον θα πάρουμε, ποιον θα πάρει ο Ολυμπιακός Τριάρη που σα έχω βάλει
1: σαν. Πόσο θα μείνει ο Γιάνγκοψ.
0: Σα έχω βάλει σαν αναστάτωση εδώ και ένα μήνα, έτσι. Σα έχω βάλει σαν αναστάτωση εδώ και ένα μήνα από του άχαστου. Δεν πειράζει. Κάτι μπορεί να ξέρει και ο Τσούβι. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Εάν τυχόν το Κάπε Βέρντε, μ' αρέσει πιο πολύ έτσι, πράσινο κρότη.
1: Το Κάπε Βέρντε.
0: Περάσει την Αργεντινή, ναι. Κάπο Βέρντε, δεν ξέρω, Κάπρι Βέρντε.
1: Το λένε και κάπου και κάπε και το τέλος.
0: Τότε πάμε για περίεργες καταστάσεις από το μάγο. Εντάξει, μάγος είσαι, τρέχω, κυνηγώ. Λιγμούς, με λιγμούς, έχετε δει ποτέ Γερμανούς να κλαίνε.
1: Oliver Kahn, να έχει δει να κλαίει.
0: Προσπάθησε, εκλεγε και εγώ νόμιζα ότι έπαθε επιβαρυντική την. Πώ το λέω αυτό.
1: Πανεκκεφαλικό.
0: Έκανε. Ο Ματέο, εάν δείτε, Μαρία, θέλω να πα να δει το τελευταίο παιχνίδι του Ματέου που κάνει η μπάγκερ του Μονάχου προ τη μήνυ του. Προσπαθεί να κλάψει και κάνει τη μούρη του, πώ να σου πω, σαν να περνάει πάνω με φυσά.
1: Εσύ, ποιο Γερμανό ήταν που αποχωρούσε από το ποδόσφαιρο τελευταία και είπε έναν έκδοτο.
0: Ο Μίλλερ.
1: Ο Μίλλερ. Εμένα μου αρέσει.
0: Ένα Γερμανό, ένα Ιταλό και ένα Έλληνα. Ζήστε τη ζωή μου όλη την ώρα.
1: Μπορούμε να το φάμε. Είναι για την κηδεία.
0: Ναι, και γέλασαν μόνο οι φίλοι του. Και εσύ γέλασε γιατί ήταν άβολο. Αλλά αν γκουγκλάρει το τελευταίο παιχνίδι του Ματέου στο Μόναχο, το παλιό Μόναχο, πριν γίνει αυτό τι στενέ επαφέ τρίτου τύπου, αυτό το άθλιο γύρω-γύρω, σφίγγεται και μετά παίζει κανονικά. Καμία.
1: Ρε, εσύ, δεν είναι κανένα συνέστημα, εντάξει.
0: Έκλαιγε τότε. Κλαίγαμε όλοι και μετά. Κυρία Ανίτα, εγώ δεν την πείραξα αυτή την κυρία. Μου πούλησε τα ρολόγια. Και τη φανιβάλαμε. Τι με κάνεις έτσι τώρα. Αούμε που απάς. Ακατραπία. Αλλά. Εν τω μεταξύ είμαι άϊπνος, ε. Δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται, όχι. Αλίμονό μου σήμερα που θα παίζει για ύπνο από τις 10 η ώρα.

0: σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, να απολαμβάνουμε περισσότερα, να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, έχεις ένα σταθερό, έχεις και ένα εταιρικό κινητό. Έρχονται αυτά τα δύο. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Πάρε και εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις από Internet, και να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησης, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, να και η παρακολούθηση στόλου οχημάτων, να και οι υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Πω, ένιωσα πολύ επιτυχημένος παραγωγός ξαφνικά. Και όλα αυτά, ακούμε Σακύρα και Μπούμα Μπόι, το Die Die, έτσι.
1: Περισσότερες είναι... παρουσίες Σακύρα από το...
0: Μα είναι από το Παγκόσμιο Κύπελλο το τραγούδι, το World Cup 2026 song. Ναι, Μαρία, ο λόγος σε σένα.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Αλέξανδρε.
0: Ναι, Μαρία.
1: Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο το ζει στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις, καθημερινά price boosts, Build-A-Bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare. Ή well done.
6: Medium rare.
5: Αμέσως μωρό μου.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά.

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πριν ξεκινήσουμε τη ροή του δελτίου μας, συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να μας μεταφέρει μία είδηση που αφορά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλημέρα Δημήτρη.
11: Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα από το αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει καταθέσει νέα βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, είναι πλέον πολύ κοντά σε αυτή την μεγάλη μεταγραφή για το φετινό καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει στα 3,5 εκατομμύρια συν τον πόνους ενός εκατομμυρίου για παρουσίες και επίτευξη στόχων του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Με τον Γιαννούλη είναι γνωστό ότι τα έχει βρει. Ο Γιαννούλης είναι γνωστό σε όλους που θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Γίνεται και αυτό το αποφασιστικό βήμα έτσι στο ΠΑΟΚ να ολοκληρώσει άλλη μια μεγάλη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε χθες τον Ελουστόντο, τον Ισπανό στόπερ, είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει με τον Τάισον, όπως και ο ίδιος γνωστοποίησε χθες το βράδυ. Προχωράει με τον Γιαννούλη, θέλει να αποκτήσει τον Χατζηδιάκο και έχει ακόμα σημαντικές κινήσεις για να κάνει τώρα στο ξεκίνημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του.
10: Άρα να φανταστώ, Δημήτρη, τις επόμενες ημέρες περιμένουμε την απάντηση και τις ώρες ακόμα της Augsburg, έτσι.
11: Σωστά. Ο ποδοσφαιριστής πιέζει με απίστευτο τρόπο εδώ και καιρό, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, και ξέρουμε ότι τις πιο πολλές φορές οι παίκτες καταφέρνουν να πετύχουν τον σκοπό τους.
10: Μάλιστα Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είσαι καλά.
10: Συνεχίζουμε τη ροή του δελτίου μας. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Ντάβιτ Κάρμο για να αρχίσει την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα στους Πειραιώτες, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν και για αριστερό μπακ. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ο Έλμιν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Ντεφράι. Στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ στρέφεται πλέον το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στον Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες με τον ΧΑΦ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση στόπερ. Περίπου 8.000 εισιτήρια θα λάβει η Ένωση για τις ανάγκες των φίλων της στον τελικό του Betson Super Cup κοντρά στον Όφη στο Παγκριτίο. Την αισιοδοξία για καλύτερες ημέρες στον Παναθηναϊκό Άκτορ εξέφρασε στην Κοσμοτέ TV ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο πλαίσιο του στοίχημα Aegean Ball Festival της Ήρου. Όσοι αγαπάνε την ομάδα θα είναι εκεί, πρόσθεσε. Ξεκινάμε ταπεινά και με πολλή δουλειά. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω, είπε στον Big Win Sport FM ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Ο Νέλι Τζόσεφ Τζούνιορ αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, με τον 25χρονο σέντερ να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρντ Βασίλη Χαρτόνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, θα περάσει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Οι κίτρινοι ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωσης του Γιαννιώτα. Ολοκληρώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην Γκεστέπε. Την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στο Diamond League του Παρισιού κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση ο 5.83. Την 11η θέση στον ακοντισμό, μένοντας στα 54.35, κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο. Πρωτιά με άλμα στα 8.39 για τον Μίλτο Ντεντόγλου στο Πειραιώς Street Long Jump. Ο Καναδάς πήρε το πρώτο εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 της Νότιας Αφρικής με γκολ στις καθυστερήσεις, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της φάσης των 32. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Τον Δημήτρη Τούδη παρουσιάζουν οι Ισπανοί ως τον υπαριθμόν ένα στόχο για την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει ήδη στις πρώτες τους επαφές. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόζες Ράιτ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με δηλώσεις του στην Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
9: Win Sport FM 94,6.

0: Δεύτερο ημίχρονο ή από εδώ. Νομίζω έχεις του Σταθερόπουλου. Μπορείς να το βάλεις λίγο που είναι το αγαπημένο. Τους από εκεί, αυτό που λέει ο Κυριάκος. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Συνεχίζουμε και Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Ή από εδώ.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει, δεν πειράζει. Δεν και πειράζει. Καλημέρα στη Διοχάντη. Τη Διοχάντη που μας ακούει.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι για το Λιβάγια, ο οποίος Μαρία Λιβάγια έχει δείξει ένα άλλο πρόσωπο στη Χάιντουκ. Θυμάσαι που εδώ ήταν έτσι λίγο πιο μαγκάκος, έτσι λίγα νεύρα. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Θυμάμαι νεύρα το
0: Λιβάγια. Ναι, παιδί μου, ήταν.
1: Εντάξει,
0: δραστήριο.
1: Ξενύχτηκε,
0: τσακώθηκε με τον προπονητή και διώχτηκε από την προετοιμασία τη Χάιντουκ. Έτσι ξεκίνησε η προετοιμασία. Κουτουλιά στον προπονητή. Η κροατική ομάδα μιλά για παραβίαση πειθαρχικών κανονισμών, όλων των κανονισμών. Καμία συμμόρφωση με κανόνες. Βγήκαν για ποτό και δεν γύρισε ποτέ πίσω ο Μάρκο Λιβάγια.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Αυτά. Χάιντουκ για πάντα. Ο Μάρκο είναι ανεκτήμητος, αλλά ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλα. Αυτά ήθελα να πω. Και πραγματικά ένα άλλο που διαβάζω. Θέλω να πω κάτι, το είπε και ο Καραλίστες και συμφωνώ. Υπήρξαν στην αρχή μεγάλες αντιδράσεις για τα εισιτήρια και τις τιμές. Παρ' όλα αυτά, ο Ινφαντίνο τρίβει τα χέρια του γιατί τα εισιτήρια είναι πιο ψηλά όλων των εποχών, δηλαδή αναλογικά τηρουμένων των αναλογιών. Και
1: είναι
0: τα
1: πιο ψηλά, τι εννοείς, οι τιμές.
0: Οι τιμές.
1: Τιμές το ξέρουμε, ναι.
0: Αλλά τα γήπεδα είναι κατάμεστα. Οπότε εμείς αργότερα στα παγκόσμια κύπελα στην Ευρώπη θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Οπότε
0: αυτό.
1: Πρέπει να τα κρυβίνουμε και εμείς ακόμα περισσότερο. Είναι σαν τις μεταγραφές.
0: Έχεις δει κάτι να φτηνένει.
1: Όχι, ποτέ. Ναι.
0: Είχαμε ρεκόρ προσέλευση θεατών, αλλά και hot dog. Ρεκόρ hot dog.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, 4,6 εκατομμύρια φύλαθλοι είναι η προσέλευση. Έτσι. Και αντίστοιχα, τα hot dog έφαγαν μέχρι στιγμής περισσότερα από 320.000 hot dog.
1: Α.
0: Μιλάμε για λουκανικούμπες τώρα, όχι. 320.000 hot dog.
1: Ναι, αλλά είναι 4,6 είπες.
0: 4,6
1: οι θεατές. 300.000, εντάξει.
0: Για να καταλάβεις.
1: Οι υπόλοιποι τι φάγανε.
0: Φέραν από το σπίτι τα περάκι, φακές μπελούγκα, δεν ξέρω. Για να καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε πόσα πολλά είναι τα hot dog. Αν τα βάζεις κάτω, γιατί είναι ίδια
1: στη
0: τα λουκάνικα.
1: Ναι. Έφτανες μέχρι.
0: Τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. 45 χιλιόμετρα.
1: 45 χιλιόμετρα.
0: Ναι. 45 χιλιόμετρα. Από εδώ μέχρι.
1: Από εδώ μέχρι, ξέρω, Φίβα, την Ανάβηση.
0: Όχι, πιο νωρίς. Ναι. Από εδώ μέχρι. Ναι. Καπανδρίτη, όχι.
1: Μέχρι
0: Σούνιο.
1: Πέρα. Μέχρι Σούνιο.
0: Σούνιο. Γιατί πρέπει να πάμε προς τα
1: παραλία τρόπια. Θα πάμε καλοκαιριάτικα. Πού θες να πάμε.
0: Μα hot dog είναι, Μαρή. Δεν σου είπε ψάρια. Προς βουνό πάμε τα γουρούνια.
1: Α, επίσης, επειδή ρωτάτε, δεν είδα ούτε ένα λαγοκέφαλο προχθές που βούτυξα. Εντάξει. Όλη αυτή η αηδία δεν ξέρω από πού ξεκίνησε. Ούτε τίποτα.
0: Έχουν επικηρυχθεί.
1: Μια Σμέρνα είδα. Ναι, δεν σε πειράζει, Σμέρνα. Άμα δεν την πειράξει, δεν σε πειράζει. Ίσα που φοβάται κιόλα. Κάτι βασιλόψαρα, ναι. Πώς τα λέγανε αυτά, αρχοντόψαρα, πώς τα λένε αυτά.
0: Μου τάξαν βασιλόπουλο.
1: Αυτό, ναι. Λαγοκέφαλο, κανέναν. Έτσι. Δεν ξέρω, είχαν πάει για προετοιμασία, δεν ξέρω.
0: Και επειδή είναι η ώρα αυτών των διεθνών ειδήσεων, Μαρία, έχει δει που μα στέλνουν διάφορα μηνύματα. Κέρδισε 1 εκατομμύριο από ένα θείο στην Αφρική.
1: Ναι, έχω κερδίσει πάρα πολλά τέτοια.
0: Ένα άνδρα στην Αυστραλία αγνόησε την ειδοποίηση τη λοταρία, νόμιζε ότι είναι απάτη. Πήγε να το διαγράψει και είχε κερδίσει 27 εκατομμύρια. Αγνόησε την ειδοποίηση της λοταρίας, νόμιζε ότι είναι απάτη. Πήγε να το διαγράψει και είχε κερδίσει 27 εκατομμύρια.

0: Να αρχίσουμε να πατάμε κι εμείς.
1: 27 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσες μεταγραφές κάνεις με 27
1: εκατομμύρια. Θα βοηθήσει την οικογένειά μου καλά.
0: Περίμενε, γιατί όταν κάνεις τέτοιες δηλώσεις ξαφνικά μεγαλώνει η οικογένειά σου.
1: Α, μπράβο.
0: Μεγαλώνει και το σόι. Τρίτα και τέταρτα και τέτοια. Δηλαδή,
1: πάρτα και πέτατα.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, μην ξανοίγεσαι κι εσύ τώρα.

0: Εν τω μεταξύ, ο Λιβάγια Μαρία, συγγνώμη, κακογερνάει. Sorry που το λέω. Να δεις τη φωτογραφία πώς είναι τώρα στη Χάιντουκ.
1: Καλά, κάτσε να σταματήσει πρώτα την μπάλα και θα σου πω εγώ.
0: Πάει για Σένεκα, εδώ. Μου γκάλεσε εμένα. Εγώ θα πάω για ποτάκι.
1: Είναι από, αυτό, είναι από τους ποδοσφαιριστές που δεν είναι δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά.
0: Όχι.
1: Είναι δουλειά σπίτι, σπίτι μπαρ, μπαρ, μπουζούκια, μπουζούκια.
0: Πριν αρχίσει τη μουρμούρα.
1: Αυτεράδικο δουλειά.
0: Που πρώτα να σου πω.
1: Ναι. Και αυτά θα σκάσουν μετά. Γιατί τώρα τον κρατάει το γεγονός ότι γυμνάζεται.
0: Κατάλαβα τι.
1: Μόλις σταματήσει τη γυμναστική και επιλέξει μία άλλη ζωή, μάλλον αυτή τη ζωή που έχει ήδη επιλέξει χωρίς τη γυμναστική, μπορεί αυτό να πάει μια κατηφοριά έτσι γερή.
0: Πάντως, για να επιστρέψουμε στην προσέλευση, το ρεκόρ ενδιαφέροντος σε χορηγούς, κόσμο, τηλεοπτικά, διαφημίσεις, μέχρι στιγμής ποιο μάτς το έχει? Κολομβία-Πορτογαλία. Με μεγάλη διαφορά.
1: Σοβαρά.
0: Το Κολομβία-Πορτογαλία είναι μέχρι στιγμής το μάτς που είναι στο πικ όλα.
1: Μάλιστα.
0: 0-0 και γεια σας.
1: Ναι.
0: Αυτό είχα να πω.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στο διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι.

0: Για τεντόπανα, καλύτερα κάλμπαρι. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Να σου πω κάτι. Τι όρεξη έχει ο κόσμος και τι εικόνες δημιουργεί μέσα στη βαρεμάρα της ημέρας. Βράζω 12, βγάλει κάποιος. Τα 10 είναι κυκλικά και τα 2 είναι μόνο του στη μέση. Σαν ταινία Δαλιαλίδη, Βουγιοκλάκη, Παπαμιχαήλ. Και ο χώρος να λέει βράσιμα, τι χαρά είναι αυτή. Μόνα τη στο κέντρο. Για να καταλάβεις τι εικόνες δημιουργεί ο κόσμος μέσα στη βαρεμάρα της καθημερινότητας. Δηλαδή είδε 2 αυγά στο κέντρο και σκέφτηκε από πότε τα παλικάρια. Από πότε τα τσόφλια.
1: Βγαίνουν στην κατσαρόλα.
0: Ναι.
1: Την καλημέρα μας στο Ζαν λέει, αυτό στην Αυστραλία, ο Γιάννης είναι από τη Μελβούρνη.
0: Α, έλα,
1: ισχύει, λέει, με το Powerball. Τον πήρανε 2 φορές τηλέφωνο, είχαν τα στοιχεία του καθότι μέλος του Λότο. Δεν απάντησε, κλείσει χωρίς νούμερο, σου λέει, αυτό από τράπεζα θα είναι.
0: Παίρνω από τις πρακτικές.
1: Και τότε του έστειλαν email να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό μαζί του.
0: Και το απέσυρε.
1: Τι ωραίο είναι να σε κυνηγάνε να σου δώσουν 27 εκατομμύρια ευρώ. Τι ωραίο να σε κυνηγάνε, σου παίρνουν τηλέφωνο, στέλνουν email.
0: Δεν θέλω την ευτυχία. Δεν θέλω. Πάρτε βαύριο, παιδιά, έχει μπάλα.
1: Α, το καλό. Καλημέρα στον Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Ηλία, κουράγιο. Περνάει μια πολύ ζόρικη φάση ο Ηλία στη ζωή του.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Να πάνε όλα καλά. Τέλος πάντων, δεν γίνεται να πάνε όλα καλά με αυτό που του συνέβη. Αλλά τέλος πάντων, να προσπαθήσει να συνεχίσει τη ζωή του όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Λοιπόν, να πω μια ειδική καλημέρα, Μαρία, ποδοσφαιρική. Μια και έπαιζα στο στάδιο Αντιγόνη Τρισμπιώτη στην Καρδίτσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αφήσαμε εκεί τον απεινιδωτή που θα μείνει εκεί.
1: Ωραία.
0: Η κυρία Γιώτα έχει χαιρετίσματα. Πήγα καλά, και έφαγα. Είναι ίδια η Αντιγόνη. Μου λέει, μαμά τη Αντιγόνη, είναι ίδια.
1: Ναι, καλέ, το καταλαβαίνεις αμέσως.
0: Ναι, είναι αυτό. Να δώσω μια ειδική καλημέρα, γιατί εκεί που είμαι στο καμαρίνι, στο χώρο των αποδυτηρίων που είχαμε στο γραφείο, έρχεται ένα, μου λέει, φίλε, πλέον συνεργάζομαι εδώ. Μου λέει, με έχει δει, με θυμάσαι. Του λέω, είσαι ο Στέλιος Ηλιάδης που παίζει στον ΠΑΟ και στον Παθρακικό. Μου λέει, ναι, πω, μου λέει, πού με κατάλαβες. Του λέω, απλά 5 κιλά παραπάνω, λείπει μόνο το μαλάκι. Και πιάσαμε μια κουβέντα, μια ειδική καλημέρα, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Και τον ευχαριστώ για την φιλοξενία, το Στέλιο. Αυτό ήθελα να το πω, γιατί ακούνε και την εκπομπή τώρα, πάνε εκεί σε δουλειές και μας καλημερίζουν.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Από την Καρδίτσα.
1: Την αγαπημένη Καρδίτσα.
0: Αγαπημένη Καρδίτσα, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γίνεται στην εκπομπή να ευχηθείτε στον πατέρα μου χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια. Τον λένε Αποστόλη, θα του άρεσε πολύ. Δηλαδή σήμερα γενέθλια, αύριο γιορτή. Πώς τα κανονίσαν έτσι.
0: Το φτιάξανε.
1: Να τον χαίρεσε τον μπαμπά.
0: Ναι.

0: πλάκα έκανα για το Λιβάγια, ρε παιδαρά Λιβάγια. Ήθελα να έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Θα σε γυλεντήσει μόνο γι' αυτό.
0: Εν τω μεταξύ είχα πάει ταμείο με εκείνον τον γκολ. Λεωφόρο.
1: Αλήθεια.
0: Και το βούλωσα, δεν είπα τίποτα. Δεν έχω συνέστημα στον στοιχηματισμό. Φέτος με Νίστρουπ. Λοιπόν, ποια λέξη συχαίνεται ο coach? Είναι ήδη στην καρδιά μου.
1: Ποια?
0: Η λέξη project. Είσαι στην καρδιά μου, coach. Coach, είμαι δίπλα σου. Δυναμικά, δυνατά. Να πω και στον Κώστα Μανολιδάκη καλή αρχή που ανέλαβε εκεί. Είμαι δίπλα τους, ό,τι χρειαστείτε. Είμαι ο μάγος.
1: Τι να χρειαστεί.
0: Α, μάγος. Ο μάγος της Άρτας.
1: Να ματιάσεις τις άλλες ομάδες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να τις κακοπιάσεις.
0: Είμαι μάγος της Άρτας. Για λίγο, δεν κάνω κάτι κακό. Οριακά, μια γαστρεντερίτιδα μισής μέρας. Ένα αυτό.
1: Δύο κίτρινες κάρτες στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά. Ναι.
0: Μικρά αθώα πραγματάκια. Σκέφτομαι, όντως, όλη την ώρα σκέφτομαι τέτοια μικρά. Δηλαδή στη διάβαση κάνω λίγο τον γκάζι, όχι πολύ. Για να κάνει ένα μικρό σπριτ και να μου κάνει τι κάνεις. Τι έκανα.
1: Δεν έκανα.
0: Εσύ κατάλαβες λάθος. Λίγο η καθημερινότητα να λατιστεί. Όχι κάτι φοβερό. Να πάω σε ένα κλαμπ. Άλλος το ξέρω, άνοιξε, σε θέλω. Και να φύγω. Και ο άλλος να μην βγαίνει. Αυτό, τέτοια μικρά. Μετά στη διάβαση θα τον βρω όμως. Λίγο.
1: Οπότε δεν μας αρέσει η λέξη project.
0: Δεν μ' αρέσει, είναι ψέματα.
1: Είναι ψέματα.
0: Έχουμε ένα project, the burger project. Δεν τρώω σε τέτοιο μαγαζί. The pasta project.
1: Ναι. Nail project.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Δεν υπάρχει κανένα project. Φτιάξε μου τα
1: μάτια. Barber project.
0: Όχι.
1: Άσε μας ίσως.
0: Κούρεψέ με.
1: Ναι. Τελείω.
0: Και δεν θέλω ζεστή πετσέτα στη μούρη μου. Και...
1: να ανοίξουν οι πόροι και να κάνουμε μάσκα και
0: βάλουμε. Κούρεψέ με και μου πλένει κάνω το κεφάλι. Φύσα το με το πιστολάκι να έχω τρίχε στα αυτιά να φύγω. Ζήτω οι τρίχε στα αυτιά. Θέλεις να τα ξεβγάλουμε? Όχι. Ρίξε με πιστολάκι και δώσε μου να βάλω εγώ κερί να φύγω. Θέλω να έχω τρίχες εδώ από κάτω κολλημένες.
1: Να ξύνεσαι σαν το σκυλί, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Να
0: έχω τρίχες στην πλάτη, να πρέπει να κάνω μπάνιο εγώ μετά και ποτέ τα μαλλιά να μην είναι ίδια. Όπως είναι στο κομμωτήριο. Ποτέ δεν είναι ίδια.
1: Ποτέ.
0: Δεύτερη
1: τίποτα,
0: μέρα είσαι σαν γίδι.
1: Όλα.
0: Σαν γίδι είσαι δεύτερη μέρα.
1: Λες τι ωραία, ας πούμε, μετά λούζεσαι.
0: Λούζεσαι και είσαι ο Σαμάκ. Τον θυμάσαι το Σαμάκ που πες στην Άρσεναλ που το κεφάλι του ίδρωνε.
1: Θυμάμαι. Οπότε τι μνήμη μου επανέφερε.
0: Τι reference ήταν αυτό. Σου λέω είμαι άϊπνος, πρέπει να μένω άϊπνος.
1: Προχθές κατάλαβα ότι τελικά έχω μνήμη, αλλά θυμάμαι τα παλιά. Πήγα στη συναυλία των Pet Shop Boys και ήξερα όλους τους στίχους όλων των τραγουδιών.
0: Θα σου έρθει mail.
1: Και μετά σκεφτόμουν. Τι έφαγες θες, δεν θυμάμαι.
0: Μέχρι Παρασκευή σου έρχεται το mail σου. Σου έρχεται mail. Για Cure, είσαι έτοιμη.
1: Αλήθεια.
0: Είναι τέλειο. Θα είσαι ζώνη ΑΑ. Εγώ θα είμαι VIP βέβαια. Δεν είχαμε κάτω-κάτω.
1: Εντάξει, δεν πήρα.
0: Για τις φωτογραφίες θα είμαι πάνω. Αλλά σου έχω ένα διπλό κάτω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ΑΑ, ωραία, κύριε Λέντ.
1: Μπράβο, ρε εσύ.
0: Εντάξει, πάρε και Pet Shop Boys.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Ξέχασα να το πω στην Ελλάδα. Αυτή μπορεί να πει και στο χωριό σου. Cure.
1: Ναι, είχε και Pet Shop Boys. Είχε και Cure. Είχε για τα πάντα.

0: Λοιπόν, τώρα θέλω να συζητήσουμε κάτι που έχει να κάνει με, με την προηγούμενη γενιά από εμάς.
1: Ναι.
0: Γιατί πρόσεξε, έχω πάει στη συναυλία των Pet Shop Boys.
1: Μπράβο.
0: Έχω ξεβιδωθεί στο χώρο. Γιατί εγώ, αν δεν πάω στη συναυλία, θα πάω για αυτό το λόγο.
1: Γι' αυτό σου κλείσα κάτι.
0: Ναι.
1: Και μετά εσύ θα λες, δεν ξέρω γιατί με πονάει ο αγκώνας.
0: Και μετά φεύγοντας από τη συναυλία, πήγα στον Ιάρχος για να πάρω το αυτοκίνητο, γιατί είχα παρκάρει εκεί. Αλλά στην πλατεία είχαν ένα ηλεκτροπάρτι.
1: Α, okay.
0: Και έκατσα, κάθισα εκεί λοιπόν. Ήμουν με ένα φίλο, κάθισα εκεί πέρα και συνεχίζαμε και χορεύαμε. Και έχει πάει, ξέρω εγώ, μία μισή-δύο η ώρα και χορεύουμε. Και έρχεται ένας τύπος και μας λέει. Λέει, ξέρω εγώ, τι κάνετε για όλα αυτά. Χορεύει και αυτός μαζί μας. Λέει, πω, λέει, την ενέργειά σας να είχα. Του λέω, ρε φιλέ.
1: ΔΕΗ, ξέρετε.
0: Όχι, και φαινόταν ήταν πιο μικρό από εμά. Και του λέω, όταν θα φτάσει στην ηλικία μα, θα την έχει. Του λέω, πόσο χρόνο είναι, μου λέει 35. Λέω, εντάξει, σε καμιά δεκαριά χρόνια θα έχει και εσύ την ενέργειά μα. Αλλά ο 35η, δικηγόρο εντωμεταξύ.
1: Δεν την έχει. Δεν την έχουν τα παιδιά.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση, ρε εσύ.
1: Όχι.
0: Σου λέω, εγώ ήμουνα, λε και μόλι είχα ξυπνήσει. Και αυτό ήταν, λε και έσκαμπε στο χωράφι. Λέω, τι δουλειά κάνει. Μου λέει, είμαι δικηγόρο. Ωραία.
1: Κάνε μια έφεση στον εαυτό σου και φύγε. Είναι ψυχολογικό. Δεν έχει να κάνει με το ανασωπητικό, αλλά με την ψυχολογία.
0: Με την ψυχολογία της ηλικίας, λες.
1: Με την ψυχολογία της ζωής. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο κόσμος είναι πολύ δύσκολα. Τον βαραίνουν οι σκέψεις του.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά εγώ. Εντάξει, με τις παραστάσεις και όλα αυτά προσπαθώ.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι, και το βλέπω. Και ένας που με ρώτησε τι να κάνω, του είπα να αυνανίζεται τα πρωινά.
0: Μπράβο, καλά το είπες. Εμένα μου λέει να τα γράψω όλα. Του λέω, όχι όλα,
1: όχι
0: αλλά
1: όλα,
0: αυτά που δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Όλα δεν μπορείς να τα γράψεις και δεν πρέπει κιόλας.
1: Και ξαπλώνεις. Και μετά είσαι άνετος. Φεύγουν οι τοξίνες.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση που ήρθε. Ένας πιτσιρικά σας. Και λέει, την ενέργειά σας να είχα.
1: Μήπως ήθελε να πιάσει κουβέντα, ρε Μαρία, στην πέση λιγάκι έτσι κάπως απ' έξω, απ' έξω.
0: Δεν ξέρω, τον είδα λίγο απαγοητευμένο.
1: Μπορεί να είναι αυτό το μοντέλο πεσήματος. Έλα, τι έχεις. Και μετά κουπκούν, κουπκούν. Ξέρω εγώ. Τι έχει ο καθένας στο μυαλό του.
0: Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του.
1: Είμαι, δεν πάει άλλο γιατί δεν βρίσκω. Δεν βρίσκω για τη Μαζεράτη μου ανταλλακτικά. Ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας.
0: Αλλά αυτός προσπαθούσε να στρίψει ένα τσιγάρο και εγώ να κάνω.
1: Α, ένα-ένα μας τα λες. Το τσιγάρο ρίχνει τον κόσμο. Ανάλογα.
0: Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ είχε και 8 μποφόρ. Πώς θα στρίβετε αυτά τα τσιγάρα με 8 μποφόρ.
1: Βάζουνε την παλάμη μπροστά για
0: το. Δεν σα φεύγουν καπνί.
1: Το βάζει κάτω από το στήθος. Γι' αυτό το βάζουμε κάτω από το. Κοπελιά, άρχισε λίγο. Δεν θέλω κάτι από σένα. Κόψε μου λίγο τον αέρα.
0: Ρε Μαρέ, η προηγούμενη γενιά από σένα λέει την πολέμηση του τουρκοκρατία. Μετά από μένα, ρε παιδιά, όχι πριν από μένα.
1: Έχει δίκιο, Μαρία.
0: Ναι.
1: Πάμε πολιτική ενημέρωση, μπας και προλάβουμε.
0: Α, πάνω. Περιμένετε, έχουμε πράγματα να πούμε. Δεν πάμε πουθενά. Να, λέγαμε για την under 30 γενιά.
1: Αυτό δεν λέγαμε.
0: Ήταν over 30, δεν ήταν under 30. Οριακά. Αλλά η under 30, χάρη στο WhatsApp της Κοσμοτέ, μπορεί για πρώτη φορά να απολαμβάνει περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια με το WhatsApp Under 30, έτσι. Γιατί τώρα μπορεί να τα ζει όλα για πολύ πολύ περισσότερο.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινάμε 1710 δώρα χωρίς κατάθεση. Διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από την Ελευσίνα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποίησης βαρέως οχήματος νωρίτερα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τον Ασπρόπυργο, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Παραλιακή και σε μήκος 14 χιλιόμετρων λόγω τροχαίων συμβάντων, και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής, αλλά και στην Αττική Οδό και στη Λεωφόρο Κηφισίας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι ΗΠΑ και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανενάρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
9: διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
10: Διψά για.
9: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκο κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
13: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με Fresh Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και μπαίνουμε μέχρι τις 10. Πλάκα κάνα, μην πείτε στο Λιβάγια κάτι τώρα και με ματσακονιάσει κάπου.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται, είναι και μπορεί να ξαναγυρίσει στην ΑΕΚ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ αύριο. Έτσι, Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Θα κερδίσει το Μεξικό.
1: Στο Μεξικό θέλω να σου πω ότι ερημώνουν τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι...
0: Κλαμπάρα, ξέρεις, όποιο όταν λέμε επίθετο.
1: Πάμε για τηλεργασία παντού. Κλειστά τα σχολεία.
0: Πω, γιατί... Να έχετε όπως
1: ανατριχθεί. Ναι, γιατί παίζουν παγκόσμιο κύπελο οι άνθρωποι. Λοιπόν, εφαρμογή της τηλεργασίας σε όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά δεν πρόκειται να πατήσει άνθρωπος στη δουλειά αύριο. Είπαμε, όλα τα σχολεία κλειστά και όλοι θα δούμε Εκουαδόρ Μεξικό. Εντάξει. Να σου πω, και εμείς θα το κάναμε. Αν ήμασταν τώρα στους 32, δεν θα δούλευε άνθρωπος.
0: Είσαι στα καλά σου. Δηλαδή τώρα εδώ θα είχε. Αν είμαστε από το Ανταλλακτικό Ρεπορτάζ. Ο Μπράντοβιτς και Διαμαντίδης πάλι αγκαλιά. Τέτοια. Ναι. Μόνο
1: αυτά.
0: Τι λες τώρα στους 32 να ήμασταν και. Έτσι όπως είναι οι ομάδες, αν δεν πέσεις με μεγαθύριο, έχεις ελπίδα για 16. Καλά, βέβαια. Πρέπει να νικήσεις και κάποιον μεγάλο για να προχωρήσεις. Αλλά πόσο λείπει η εθνική. Δηλαδή, έχω γίνει γκρινιάρης. Πόσο λείπει η εθνική μας από μια μεγάλη διοργάνωση. Δηλαδή, ξέρεις τι, λίγο αυτή η παρέα, λίγο να πας σε ένα μπαλκόνι με ένα φίλο σου. Λίγο να γίνουν διαφημίσεις από μπύρες.
1: Και τώρα θα το κάνεις, αλλά ξέρεις, άμα κάτσεις να δεις Μεξικό-Εκουαδόρ, δηλαδή, okay, θα δώσεις και λίγο, μετά θα το παρατήσεις το παιχνίδι, θα αρχίσεις να μιλάς για άλλα.
0: Μαρία, απλά συνδέθηκα λίγο με τον Καναδά χτες που έπαιζαν οι άλλοι αντιποδόσφαιρο και κλωτσάγαν την μπάλα. Και λέω, χάρηκαν. Και μετά ξέρεις τι είπα. Αποκλείεται ο μέσος Καναδός να χαιρόταν πιο πολύ από τον μέσο Έλληνα για μια πρόκριση. Δεν αγαπάει ο μέσος Καναδός το ποδόσφαιρο όσο εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήρε χαρά ένας άσχετος που παίζει χόκεϊ όλη μέρα.
1: Ναι, αλλά είναι και, πώς το λένε, είναι και οικοδεσπότη.
0: Και έχει φύγει και από το σπίτι του παίζει που παίζανε στο Λος Άντζελες.
1: Τώρα ναι.
0: Δηλαδή χάρηκε, βάζει τον γκολ ο παίκτης στο 92 και έκανε γκολ, δεν κατάλαβε και αυτός
1: πόσο σημαντικό είναι. Ναι,
0: σκέψει τον Γιώργο τον Καραγκούνη να βάζει ένα τέτοιο γκολ στο 92, πρόκριση στην επόμενη φάση. Καταλαβαίνεις ότι εδώ θα είχαμε τραυματισμούς. Ο αδερφός μου είχε κρεμαστεί από το πολύφωτο. Δεν είχαμε ρεύμα σε όλη την πολυκατοικία. Δηλαδή, κάποιος, ξέρω εγώ, άλλος θα βάραγε μπουνιά τραπέζι, θα του έφευγε το δάχτυλο. Μικροτραυματισμοί. Δάχτυλα στο μάτι που σε αγκαλιάζει ο πατέρας σου. Μπουνιές στον πατέρα σου που δεν το συμπαθεί. Λοιπόν, έβαλα κι άλλα. Σου λέω, συνδέομαι με τον Καναδό, γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Οι άλλοι παίζανε αντιποδόσφαιρο και του σπάσανε τα νεύρα. Λέω, μακάρι να το βάλει ο Καναδάς να φύγει ο Χατσαβάκης. Λοιπόν. Και τι είχαμε ως αποτέλεσμα, μετά επέστρεψα στο κυκλοθυμικό μου καταθλιπτικό καβούκι, λέγοντας πόσο θα χαιρόμουν εγώ αν γινόταν αυτό.
1: Αν είμαστε.
0: Το 92.
1: Αν και εφόσον.
0: Ο μέσος Καναδός. Δηλαδή, σας πω κάτι, το Μεξικό τώρα αν περάσει θα γίνει στη χώρα όχαμος.
1: Καλά πλάκα κάνεις. Περάσεις 16. Παιδιά, λέει, από αυτές τις ομάδες που έχουν περάσει, ειλικρινά νομίζετε πως θα κερδίζαμε κάποια από αυτές?
0: Μου κάνεις πλάκα. Μου κάνεις
1: την
0: πλάκα.
1: Βοσνία, εγώ μίζα την κερδίζω.
0: Τη Βοσνία, τη Νότια Αφρική, το πράσινο ακροτήρι. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε? Γιγαντώνονται οι ομάδες επειδή τις βλέπεις στην τηλεόραση? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι δυνατόν?
1: Βλέπετε
0: τις μισές τα κερδίζαμε.
1: Βλέπετε ένα τίμιο γκολ-γκολ σήμερα στο Βραζιλία-Τζαπάν? Εγώ το βλέπω.
0: Εγώ 2-3 γκολ. Θα πάω φλόρικα.
1: Νομίζω μετά το τελευταίο μας break να κάνουμε μια μικρή πρόγνωση.
0: Βεβαίως να κάνουμε. Για το ποιος θα περάσει, λέω εγώ. Να βάλουμε πρόκριση.
1: Να βάλουμε πρόκριση, ναι. Ναι.
0: Για να είναι και η παράταση. Μέσα και ένα μάτσι.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε πρόκριση. Γιατί δεν είναι καλύτερη η εθνική μας από την Παραγουάη που παίζει σήμερα η Γερμανία? Τι με κόβεις? Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Εμείς κόψαμε το σήμα.
0: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Όλα Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: σημαίνει να είσαι νέος. Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, βλέπω το γκολ των Αυστριακών, το που είναι τα ξημερώματα της Κυριακής με τον Σάσα Καλαϊτζίτς. Και με τρομάζει, πάντα θα με τρομάζει, ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζουν οι ποδοσφαιριστές που πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Φοβάμαι.
0: Και λέω, θα σκοτωθείτε.
1: Επίσης, δεν νομίζω ποτέ να είμαι ο σκόρερ για να νιώσω ότι κάποιος με πνίγει. Οπότε, εντάξει, είδα και
0: να. Κάνουν ένα βουνό ή σκαρφαλώνει ο άλλος, πηδάει. Παιδιά, θα σκοτωθείτε και θα τραυματιστείτε. Τι βλακίες κάνετε. Περάστε στους 32.
1: Ναι, υπάρχει και ένα κοντινό στο Μαχρές που βάζει γκολ και νομίζουν ότι νευρίασε που το έβαλε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Το είχε παίξει.
1: Υπάρχει και ένα κοντινό στο. Τι έκανα τώρα. Βάλτε τον ψηλό να κάνει μια κεφαλιά.
0: Ψάιντε.
1: Πλάκα καν, παιδιά, η εκπομπή είναι χιουμοριστική τώρα.
0: Εντάξει,
1: μην νομίζετε ότι υπονοούμε κάτι. Απλά νευρίασε ο Μαχρές, βάλει γκολ. Μετά ήρθε πέρα ο Γκριγκόνης που είναι 2 μέτρα αυτός, 2-5 πόσο είναι, και έκανε το γκολ. Αυτά.
0: Πάντα θα με τρομάζουν πάντως.
1: 3-3 που πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον και,
0: ναι,
1: και αγκαλιές και μπουνιές. Ε, γι' αυτό το λέω.
0: Ή που πάει άλλες και ξαπλώνει κάτω και κάνουν ένα βουνό. Παιδιά, το παιδί, ρε.
1: Δεν πνίγει το άλλο κάτω.
0: Και μετά θα φύγουν, λες, θα είναι ζωντανός τώρα αυτός, τι θα είναι.
1: Να μην το βάζω.

0: Μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε μια έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια. Ναι. Υπάρχει ορατός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος. Ζημιές σε τζαμαρίες, σε σταθευμένα αυτοκίνητα κτλ. Βρέθηκε και εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδύκαυστο φυτίλι, φυτίλι που έκαιγε και κένταγε. Ναι. Και η Ελλάδα ερευνά την υπόθεση, όλα τα πιθανά. Ξεκαθάρισμα, απειλές κτλ.
1: Ναι, κατά λάθος δεν μπήκε αυτό.
0: Όχι, ούτε δεν έπεσε από πατίνι.
1: Ναι.
0: Okay. Αυτό. Τα Πατήσια. Σκέφτομαι τον κρίνο το βίντεο που θα κάνει ή το post.

0: Καλημέρα στον Καλιόν Ντρογκμπά Παρατουρέ. Αυτό ο πανηγυρισμό λέει: όταν πετά, λέει μια ψύχα και πέφτουν πάνω όλα τα ψάρια. Ναι, ή τα περιστέρια.
1: Ναι.
0: Που πλακώνουν όλα τα περιστέρια.
1: Όλα
0: αυτό το πράγμα μου θυμίζει για μένα. Να, για αυτό λέει: όπω πλακώνουν είναι μεσαιωνικό βασανιστήριο. Λέει: και εγώ πάντα φοβάμαι. Πιστεύω, λέει κάποιο, ότι παθαίνω ασφυξία. Είναι τρομακτικό. Δεν ξέρω. Μπορεί να το δουλεύουν στην προπόνηση. Δεν
1: τι
0: ξέρω,
1: να δουλεύουν. Βάλε εγώ να πέσουμε μωρέ. Μακριά ναι, γαϊδούρα.
0: Να δούμε ποιο αντέχει.
1: Πιστεύω ότι ουρλιάζουν εκεί πίσω. Πίσω, άτε ρε, κάνε
0: ρε.
1: Πνίγομαι ρε. Πνίγομαι.
0: Ηλίθεια.
1: Πνίγομαι. Ποιο μου βάλει το δάχτυλο.

0: μπορεί ο μάγος από το πράσινο ακροτήρι να φτιάξει τον Κηφισό. Να
1: από πει... Γκάνα δεν είναι μάγος.
0: Από Γκάνα, συγγνώμη. Να φτιάξει τον Κηφισό, να πει, ξέρω εγώ.
1: Καλά, μάγος είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι και Θεός.
0: Έχει ρέμψει. Είναι άλλο πνευματικό
1: στάδιο. Τώρα θα μας ζητήσει να πάρει πρωτάθλημα και Παναθηναϊκός. Δηλαδή.
0: Τώρα γιατί να θες να σε βρέξω μέσα στο στούντιο εδώ και είναι βρεγμένη η καρέκλα του Μιχάλη Τσόχου. Για ποιο λόγο.
1: Ραζοφυράντου, μπράβο, μπράβο και δουλεύεις και στο σταθμό του Sky. Μπράβο.
0: Λάξει, καρυτήρια. Εντάξει.

0: Γιατί πάνε όλοι στην Ολλανδία, πάει και ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία που έχει 30 βαθμούς.
1: Πολλοί πάνε στην Ολλανδία. Για ΑΕΚ νομίζω.
0: Δεν πάνε εδώ στην Ξάνθη.
1: Τα 3-5 παιδιά.
0: 24. Πιο λίγους.
1: Αλήθεια είναι αυτό τώρα. Ναι, γιατί παλιά πηγαίνανε στην Ολλανδία γιατί είχε πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Γιατί πάτε και έχει 32 βαθμούς και γιατί δεν κάθεστε εδώ.
1: Διάβασα κάπου ότι κάπου στην Αγγλία ξυλώνανε, πήγε η πολεοδομία και ξύλωνε τα air condition από διαμερίσματα. Γιατί λέει δεν επιτρέπεται.
0: Επίταξη, ξέρω.
1: Ναι. Γιατί λέει δεν έχετε εξαντλήσει όλους τους τρόπους δροσίσματος, ξέρω.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Δεν έχετε βάλει, πώς το λένε, έλικες στο ταβάνι, ανεμιστήρες.
0: Η αρχαιολογία
1: του Λονδίνου. Δεν κάνατε αρκετό αέρα με τη βεντάλια. Ναι,
0: κάτι έχει γίνει.
1: Και ότι δεν επιτρέπεται. Λέει γιατί είναι η έσχατη λύση το air condition. Αλλά αν έχει πάει 40 βαθμούς στο Λονδίνο, ας πούμε, δεν είναι έσχατη. Τι περιμένετε, λέτε.
0: Μιλάμε για μεγάλη ζέστη. Και δεν υπάρχει μέσα στα σπίτια air condition. Δηλαδή απαγορεύεται. Έχουν ανεμιστήρες, έχουν σερβιέτες. Ξέρω εγώ με τι κάνουν αέρα. Ναι. Και πιωμένος να είσαι, που είναι πολύ.
1: Χειρότερο.
0: Την καταλαβαίνεις τη
1: ζέστη. Με το αλκοόλ τη ζέστη.
0: Βράζεις.
1: Ναι.
0: Πηδάνε στα ποτάμια. Πηδάνε από εδώ, πηδάνε από εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί πάτε στην Ολλανδία, ρε ομάδες. Καθίστε να πάτε.
1: Τα είχαν κλείσει από πριν, ρε φίλε.
0: Ακύρωση. Αφήστε ανοιχτά τα μίλια.
1: Τώρα δεν βρίσκεις.
0: Να πάτε Αλεξανδρούπολη.
1: Πού να βρει, τώρα στο Πήλιο δεν βρίσκεις τίποτα. Είναι όλα 100% πληρότητα.
0: Να πάτε κάπου αλλού. Εδώ έχει πιο πολύ κρύο από την Ολλανδία.
1: Στην Άρτα μου είχε πει και πάλι. Στην Άρτα μου είχε πει πάλι είχε ζέστη.
0: Ναι, αλλά όταν έρχεται μετά, όταν πέφτει ο ήλιος, θέλει τη ζακετούλα σου. Να πας
1: εκεί. Εκεί τι να κάνουν, προετοιμασία 8 η ώρα το βράδυ, 9.
0: Να κάνουν πρωί με κρύο, μετά βγαίνει ζέστη, λίγο βάρη και μετά πάλι βράδυ. Κουβαλάει ένα τον άλλον καλικούτσα. Πού πάτε Ολλανδία, έχει 35 βαθμούς, ρε. Και ακούσατε και πριν τον Μπατζόγλου που μιλάει για Γιαννούλη. Πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ στο να καλύψει τα θέλω της Augsburg. Μεγάλη μεταγραφή θα είναι αν γίνει. Έτσι.
1: Τσούβι Μαρία Καστοριά ή Κύθυρα για καλοκαιρινές διακοπές. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο.
0: Πήγαινε Καστοριά που θα κάνουν διαμαντίδη στο 3-on-3. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι περιέργος. Τώρα θα σας εκπλήξει αυτό που θα πω. Δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά στην Κέρκυρα, λοιπόν. Καστοριά έχω πάει για παραστάσεις. Δεν έχω πάει, ξέρεις, επί τούτου που λέμε. Καλημέρα από την Πρέσπα.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε ωραία φαγητά με πιπεριές εδώ, τις Φλόρνες και τα γύρω χωριά της Καστοριάς. Να το φάτο έχει κάνει σήμερα Πέτρου και Παύλου. Μεγάλη χάρτρο με το ψάρι με την πατάτα. Για να πω σε αυτές που παίρνει τη φωνή μου, δεν ξαναλέω συνταγή.
1: 29 του Ιούνιου και δεν έχω ακόμα κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα. Πώς με κόβετε.
0: Άσπρο.
1: Λίγο,
0: σαν εμένα.
1: Ένα μικρό θύμα.
0: Σαν εμένα, σαν εμένα.
1: Αυτό.
0: Τόσο άσπρο.
1: Να ορίστε, μας λένε ότι έπεσε η θερμοκρασία στην Ολλανδία.
0: Α, οκ, okay, το κανονίσαμε.
1: Καλά. Πάλι καλά. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton. Πώς είναι εκεί οι θερμοκρασίες, Νατάσα. Πάντως πέφτουν και τα αμποφόρια τώρα σε εμάς που μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Από Τετάρτη, Πέμπτη πέφτουν τα αμποφόρια. Ακόμα και εδώ στο. Στο λεκανοπέδιο, ναι.
0: Μέχρι και εγώ πλατσούρισα.
1: Δεν είναι AI αυτό που βλέπω.
0: Δεν είναι.
1: Βλέπω Τσούβι στην πισίνα.
0: Και στη θάλασσα.
1: Και στη θάλασσα και στην πισίνα.
0: Απλά έχω φωτογραφίες από εδώ. Μια χαρά. Πήρα λίγο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μπράβο. Δηλαδή βλέπεις εμφανή διαφορά ανάμεσα στο σώμα και τη μουρή.
1: Τσιμπάω. Ναι. Το σώμα είναι...
0: Το σώμα είναι μωρό.
1: Για νεκροψία.
0: Ναι. Μετά την νεκροψία. Τόσο άσπρος.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Ιδιοκτήτρια του
0: ξενοδοχείου. Ναι. Εύκολα.
1: Κανονικά ήρθε να τα αγοράσει.
0: Εύκολα, θα απολυθούν κάποιοι.
1: Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή μείνετε συντονισμένοι. Θα έρθει τώρα το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με πάνω κεφαλά. Αλλά μετά έρχεται Βάιος Τσούτσικας. Έρχεται Μιχάλης Τσόχος μαζί με Βασίλη Μπορμπόκη.
0: Τι λες τώρα.
1: Αμέ.
0: Τι λες τώρα. Ωραία.
1: Ποια στο παρελθόν.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο, υποδότης από εκεί. Μανώλης Μισουράκη, τον ευχαριστούμε. Δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Λίγο πριν φύγουμε, τι έχουμε να πούμε. Ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp 30, under 30, συγγνώμη. Το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για, πριν πούμε και την τελευταία έτσι, αναφορά μας. Λοιπόν, σήμερα, Βραζιλία-Ιαπωνία, ποιος περνάει.
0: Βραζιλία.
1: Εγώ θα πω Ιαπωνία. Γερμανία, Παραγουάη.
0: Γερμανία δύσκολα.
1: Γερμανία και εγώ. Και Ολλανδία, Μαρόκο. Ολλανδία.
0: Ολλανδία, πες Ολλανδία.
1: Με επηρέασε ο Μόρας που βρεθήκαμε προχθές στην συνέντευξη. Με επηρέασε. Ολλανδός και αυτός. Με επηρέασε. Ολλανδία θα. Και έχω πει και κατάκτηση η Ολλανδία.
0: Εσύ έχεις πει κατάκτηση, εγώ Πορτογαλία, αλλά πρέπει να παίξουμε με τον αρχηγό από το Σαϊνόπι, με τον αρχηγό από Double Dragon. Ενώ ο Μέση έχει να παίξει, σου είπα, πράσινα πουλιά, τσαλένιο, ρακλή περιστέριου και πάει τελικό ο Μέση.
1: Λοιπόν, και τι θα πάμε σήμερα.
0: Τι θα πάμε.
1: Σε τρόμαξα, έτσι.
0: Ναι.
1: Σταμάτα, θα περάσουμε σε φρούτα και λαχανικά.
0: Α.
1: Δροσερά σήμερα, γιατί έχει ζεστούλα, μην κοιτάς που έχει μποφόρια.
0: Έχει
1: και ζεστούλα. Λοιπόν, ναι. Γι' αυτό σημασία έχει να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, είναι να το βρίσκεις κάθε μέρα, έτσι, εγγυημένα. Στα Lidl καθημερινά, λοιπόν, μπορείς να βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Και τι εννοώ με full εγγύηση? Στα Lidl εγγύονται, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία τους. Εντάξει. Αυτοπεποίθηση εγγύησης. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο, δεν είμαστε εμείς για χόρταση. Άντε, γεια.
0: Yeah.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
11: Μεθαύριο, φανούλα μου.
10: Σίγουρα.
11: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
10: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
11: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
10: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
11: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς.
13: Επανέρχεται δυναμικά για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ, καθώς κατέθεσε ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Augsburg, ενώ έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ που πιέζει για τη μεταγραφή. Προς παραμονή, ο Τάισον ανακοινώθηκε για 2+1 χρόνια, ο Ελουστόνδο αναχώρησαν για την Ολλανδία η Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμο για να αρχίσει την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Πέταρ Στάνιτς και Ζουέλ Ρόκα στους Πειραιώτες, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν και για αριστερό μπακ. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων στο Ρέντι. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Ελμίν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Ντεφράι. Στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ στρέφεται πλέον το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στον Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες με τον ΧΑΦ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση στόπερ. Περίπου 8.000 εισιτήρια θα λάβει η Ένωση για τις ανάγκες των φιλάθλων της στον τελικό του Betson Super Cup κοντρά στον Όφη στο Παγκρέτιο. Νέα σενάρια στην Τουρκία για το μέλλον του forward του Παναθηναϊκού Άκτορ Τσέντι Όσμαν, όπου αυτή τη φορά αναφέρουν ότι έχει προταθεί σε Ανατολού Εφές, Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας. Πριν από μερικές ημέρες, ο General Manager των Πράσινων, Δημήτρης Κοντός, είχε ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο και δεν είναι στα πλάνα μια ενδεχόμενη αποχώρηση. Την αισιοδοξία του για καλύτερες ημέρες στον Παναθηναϊκό Άκτορ εξέφρασε στην Κοσμοτέ TV ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο πλαίσιο του Στίχημα Manageable Festival του Ισύρου. Όσοι αγαπάνε την ομάδα θα είναι εκεί, πρόσθεσε. Ξεκινάμε ταπεινά και με πολλή δουλειά. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω, είπε στον BWIN Sport FM ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Ο Νέλι Τζόσεφ Τζούνιορ αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, με τον 25χρονο σέντερ να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρντ Βασίλη Χαρτόνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ενεργοποιούν την όψιον ανανέωσης του Γιαννιώτα οι Κίτρινοι. Ολοκληρώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκέστεπε. Ο Καναδάς πήρε το πρώτο εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 της Νότιας Αφρικής με γκολ στις καθυστερήσεις, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της φάσης των 32. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μάροκο. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Αλεχάνδρο Γκριμάλδο από τη Λεβερκούζεν στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Ροχιμπλάνκος θα πληρώσουν 20 εκατομμύρια ευρώ στις ασπιρίνες για την απόκτηση του 30χρονου αριστερού μπακ που θα υπογράψει μέχρι το 2030. Τον Δημήτρη Ιτούδη παρουσιάζουν οι Ισπανοί ως τον υπαριθμόν ένα στόχο για την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει ήδη στις πρώτες τους επαφές. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόζες Ράιτ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με δηλώσεις του στην Κοσμοτέ TV. Επομένη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βαϊός Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος με καλεσμένο στο στούντιο τον παλέμαχο άσο Βασίλη Μπορμπότη. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
14: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
17: BWIN Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. bwinSport και καλή εβδομάδα. bwinSport FM 3,6, λίγο μετά τις 10 αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Είμαστε εδώ, πάντα Στέφανο Παλότελο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κάνουμε αναγύρανση στο ρόστερ της εκπομπής. Γαλάζιο παιδί σήμερα ο Στέφανο. Έχετε να ισορροπήσει την κατάσταση ο Γενικός Γραμματέας μας, ο Μανώλης Μουσουράκης, στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Λοιπόν, τι κάνετε εκεί, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα. Bonjourno,
0: bonjourno. Για ραδιόφωνο.
2: Ναι.
0: Για ραδιόφωνο.
2: Ναι.
0: Και να σου πω κάτι, χωρίς βραδινό μάτς. Δηλαδή, αν είχε ένα ματσάκι 2-3 η ώρα.
2: Αν είχε και ένα Ολλανδία Μαρόκο όπως σήμερα, ας πούμε, στις 4.
0: Θα σκάγει με φωνή 5. Καλημέρα. Βασίλης Μπορμπόκης σήμερα μαζί μας. Έτσι, για να μιλήσουμε. Να, άρχισαν τα μηνύματα τα πρώτα. Με το πρώτο καλημέρα. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα και στο Ελβέλ που μας ακούνε οι φανατικοί συντονισμένοι εδώ στο 94,6. Τι κίνεται, πώς είστε κύριε Μπουρμπόκη?
1: Πολύ καλά, βέβαια, πολύ καλά.
0: Καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, φίλε. Μπράβο. Τι σούπα ήταν αυτή η θέση που είδαμε, ρε παιδιά.
2: Ναι. Πάρα καλά που δεν ήταν και παράταση.
0: Εν τω μεταξύ, το παίρνω το τηλέφωνο τον Τζόχο κάποια στιγμή, κατά τις 11 η ώρα, του λέω κοιμάσαι, ρε. Και ήταν τσαντισμένο. Του λέω, μου λέει, τι σούπα είναι αυτή που βλέπουμε, ρε. Χάλια μάτς.
2: Ναι, ναι.
0: Χάλια μάτς.
1: Κοίταξε, δεν ήταν το πρώτο χάλια παιχνίδι.
0: Εντάξει, νοκάουτ τώρα.
1: Νοκάουτ τώρα παιχνίδι, σίγουρα προβληματιστήκαμε πάρα πολύ με τον τρόπο που παίζανε και οι δύο ομάδες, λίγο συντηρητικά, λίγο καλύτερη ο Καναδάς.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς που μπήκε το γκολ για να μην σε αυτή τη διαδικασία γλιτώσαμε. Mm. Γιατί πήγαινε το παιχνίδι για παράταση και πέναλτι και δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πάντα το ρίχνω στους προπονητές αυτή την προσέγγιση που έχουν. Να μην μπορούν να βάλουν βαθμό δυσκολία, να μην δημιουργήσουν για να πάρει αυτοεπίθεση.
0: Να μην διεκδικήσουν,
1: ναι. Να μην διεκδικήσουν. Δηλαδή την αυτοεπίθεση την παίρνει όταν δημιουργεί, όχι όταν. Κάνει αμυντική λειτουργία.
0: Ναι, όταν διεκδικήσουμε στο μάτσο.
1: Έτσι.
0: Όταν κυνηγά. Μιχάλη, εδώ άρχισαν τα μηνύματα.
2: Συμπαράσταση.
0: Όσοι πιστεύετε Ολλανδού, ετοιμαστείτε για μεγάλη πίκρα στι 4 το πρωί. Θα σκοράρει ο Ελκαμπή στο 116 τη παράταση και θα του ξεράνει. Ρε, αυτό είναι ένα καλό σενάριο του Ολλανδού. Το κακό σενάριο μην χάσετε εύκολα.
2: Όχι μωρέ, εύκολα δεν θα χάσουμε, αλλά ναι, καλά, είναι ένα 50-50.
0: Ναι, πολύ 50-50.
2: Το πιο 50-50 ζευγάρι των 32 είναι αυτό.
0: Ναι. Τι σημερίζει την εικόνα, την άποψη που λένε πολλοί ότι έχει στηθεί το Μουντιάλ και να το πάρει ο Μέση?
2: Έλα μωρέ τώρα.
0: Ρε θυμάστε τι λέγαμε.
2: Ας βγαίνανε πρώτοι οι Πορτογάλοι.
0: Ναι,
2: ποιος σου φταίει που δεν βγαίνανε πρώτοι?
0: Γιατί αν βγαίνανε πρώτοι τι θα γινόταν?
2: Θα έπαιζε με την Πορτογαλία. Δεν θα έπαιζε με τη... Τώρα είναι εύκολο το μονοπάτι γιατί... Εντάξει, στους 32 τρίτη θα έπαιρνε. Οκ. Okay. Δηλαδή, τι Κονγκό, τι Βοσνία, τι πράσινο ακροτήρι, τι πόσες μεγάλες διαφορές έχουν οι τρίτοι μεταξύ τους. Τι Νότια Αφρική, τι δεν ξέρω εγώ τι. Σιγά. Μετά θα έπαιρνε Πορτογαλία.
0: Ναι. Οπότε θα είχε και
1: το... αν έβγαινε πρώτη Πορτογαλία...
2: Ναι, συναντιώσαν, είχαμε το ζευγάρωμα...
1: Στους 16.
2: Λες να ήταν στους 8.
0: Όχι, στους 8 είναι Βραζιλία Αργεντινή.
2: Στου 8 είναι στου 4 είναι Βραζιλία-Αργεντινή.
0: Στου 8. Βραζιλία-Αργεντινή.
2: Τέλο πάντων. Θα ήταν διαφορετικό το μονομάτι. Τώρα είτε 16 είτε 8 θα έπρεπε να αποκλείσει και Πορτογαλία και Βραζιλία για να πάει τελικό.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε δεν θα ήταν εύκολο μονομάτι. Θα μου πει, έγινε τώρα που θα βρει την Κολομβία. Όχι, εγώ λέω είναι μια καλύτερη ομάδα η Κολομβία από την Πορτογαλία.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι. Όταν έχεις την προοπτική να φτάσεις μέχρι τους 4 του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Χωρίς να αποκλείσεις φαβορί.
0: Κάτσε. Ναι. Φίλε, με μια Αγγλία ή μια Βραζιλία, ας πούμε. Okay. Ναι. Με αυτή τη Βραζιλία.
2: Mm.
1: Ναι, εγώ νομίζω τώρα έτσι πως έγινε τις ομάδες που είδαμε. Πιο δύσκολο είναι της Αργεντινής με την Κολομβία από ότι με την Πορτογαλία.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Στο μεταξύ του παιχνίδι φάνηκε μια πολύ καλύτερη ομάδα η Κολομβία.
1: Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση με την Πορτογαλία.
2: Στο παιχνίδι φάνηκε μια πολύ καλύτερη ομάδα η Κολομβία.
1: Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση με την Πορτογαλία.
0: Στην γωνία.

0: και τον Μπρούνο Φερνάντες.
1: Και τον Μπερνάρντο Σίλβα.
0: Ναι, και να μην μπορείς να δημιουργήσεις.
2: Με κάλυψε πλήρως ο μηχανισμός. Αυτή την άποψη είχα και εγώ. Το ότι ό,τι και αν βλέπεις είναι ο προπονητής. Την κατεύθυνση. Δεν θα διαφωνήσει μια κακή μέρα ή σε ένα κακό παιχνίδι, ναι, αλλά τα πεντάλεπτα, τα δεκάλεπτα πρέπει να δείξεις τι φτιάχνεις. Τι έχεις δημιουργήσει. Δηλαδή η Πορτογαλία δεν μπορεί να πιάσει ούτε 5-10 λεπτά παιχνίδι, το οποίο μπορούμε να το δούμε με αυτούς τους παίχτες στις ομάδες που παίζουν.
1: Σωστό. Σωστό. Και επίσης εδώ είναι ακόμα χειρότερο, γιατί υποτίθεται το χαφ, το δίδυμο χαφ της Πορτογαλίας είναι κουμπωμένο και στο σύλλογο. Δηλαδή γνωρίζουν πολύ ένα το παιχνίδι του άλλου.
2: Και ναι, ο μπάκο αριστερός.
1: Και ο μπάκο αριστερός.
0: Ναι. Το είδα τον μπράκετ στους 4 ημιτελικό παίζουν Βραζιλία-Αργεντινή.
1: Άρα.
0: Αν φτάσουμε μέχρι και όχι στους 8.
1: Ναι.
0: Και στους 8 θα έπαιζε Αργεντινή-Πορτογαλία. Αλλά θα παίξει τώρα Αργεντινή-Κολομβία. Αν προχωράνε τα φαβορί, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Αυτό ήταν το μονοπάτι της Αργεντινής που έβλεπε κανείς από πριν. Υποθέτοντας ότι οι Βραζιλιάνοι και οι Πορτογάλοι θα τερματίσουν πρώτοι.
1: Ναι, θα μπορούσε βέβαια, να γίνει κανένα μπραφ στο Ισπανία-Ρουγουάι. Στο Ισπανία-Ρουγουάι.
0: Σωστά.
1: Θυμίζουμε εδώ.
0: Και να είχε στις 32 την Ισπανία.
1: Αν κέρδιζε η Ουρουγουάι την Ισπανία, θα παίζε τώρα,
0: ναι,
1: τώρα
0: Αργεντινή-Ισπανία.
1: Ναι. Καταλαβες. Θα παίζει τώρα και την Ισπανία.
2: Σαν δεύτερη Ισπανία.
1: Αν έβγαινε δεύτερη Ισπανία, ναι.
0: Να, ναι,
1: ναι. Οπότε, εντάξει. Τώρα έχει στρωθεί ο δρόμος και το λέγαμε αυτό. Το συζητάγαμε αυτό.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι ας μην έβγαινε δεύτερη Ισπανία, ρε παιδί μου. Βλέποντας αυτό τον όμιλο, τι έλεγες, ότι θα βγει πρώτη Ισπανία, δεύτερη Ουρουγουάη. Θα έχει στους 32 Αργεντινή Ουρουγουάη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα το ότι η Ουρουγουάη αποκλείστηκε και πήγε, τερμάτισε δεύτερο το πράσινο ακροτήρι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, τι φταίει η Αργεντινή. Δεν είναι ότι το μονοπάτι ήταν εύκολο.
1: Σωστό, πάντως το αριστερό μονοπάτι είναι πολύ πιο δύσκολο, φίλε. Δηλαδή παίζουν οι Γερμανοί με τους Παραγουάνους και οι Γάλλοι με τους Σουηδούς.
0: Ναι.
1: Μετά παίζουν μεταξύ τους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν. Πέρασε ο Καναδάς τώρα. Παίζει με Ολλανδία ή Μαρόκο. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αυτοί μετά θα παίξουν στους 8. Με τον νικητή του Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία.
2: Όλα αυτά που συζητάμε για να πάρει μια ψυχολογία καλύτερη ομάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Mm. Το 32-16 με ποιον παίζεις είναι αυτό. Για να πάρεις την παγκόσμια πρέπει να κάνεις δύο μεγάλες.
1: Καλά, εννοείται.
2: Προκρίσεις.
1: Εννοείται.
2: Αν την κάνεις στους 16, νομίζω η αυτοπεποίθηση εκτοξεύεται.
1: Εκτοξεύεται.
2: Για τους 8.
1: Και
2: ναι,
1: άλλοι,
2: δεν είναι το ίδιο να κάνεις με την Ιαπωνία ή την Κολομβία ή το πράσινο ακροτήρι.
1: Σωστό. Πρέπει να κάνεις μια μεγάλη νίκη.
2: Αν κάνεις μια μεγάλη νίκη. Δεν βλέπω μετά πώς δεν θα πας στον τελικό τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, και από εκεί ας πούμε είναι η Πορτογαλία-Κροατία που παίζει τώρα.
0: Mm.
1: Παίζει η Ισπανία με την Αυστρία. Οι νικητές παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή πάμε για Ισπανία-Πορτογαλία. Αν και οι Κροάτες,
0: ναι,
1: είναι οι Πορτογάλοι.
0: Να, ναι.
1: Όπως... Βέβαια και οι Κροάτες, ρε παιδιά. Είναι λίγο αργή, δεν είναι λίγο.
0: Εντάξει, δεν είναι η ομάδα
2: που ήταν. Το είχαμε συζητήσει μαζί.
1: Δεν είναι λίγο.
2: Το είχα προβλέψει λίγο για τους Κροάτες.
0: Λογικό.
2: Που ήταν λίγο αργή γενικά. Αλλά δεν υπήρχε και. Από πίσω δεν υπήρχαν παίχτες οι οποίοι να δημιουργήσουν λίγο ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει άλλο στάρ εκτός το Μόντριτς και το.
1: Εμένα μου αρέσει ο Μπατούρη να πολύ.
0: Ναι, είναι ο μόνος που έχουν βγάλει.
2: Ο μόνος που έχουν βγάλει. Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω και εκεί έχει μια νοοτροπία το να μην βγάζει τα προσόντα του κάθε ποδοσφαιριστή ο προπονητής.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο συντηρητική. Κάτι αντίστοιχο που κάνει και η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω, δεν υπάρχει φαβορί σε αυτό το κομμάτι. Αν και η Πορτογαλία, όλοι ξέρουμε το υλικό που έχει εδώ και 10-15 χρόνια, νομίζω ότι έχει το καλύτερο υλικό στις ομάδες που παίζουν, πρωταγωνιστούν, παίρνουν πρωταθλήματα, διεκδικούν το Champions League. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε, νομίζω ότι είναι ένα 50-50 αυτό το παιχνίδι.
1: 50-50. Και είναι οι Αμερικάνοι, φίλε, οι οποίοι παίζουν τη Βοσνία τώρα και μετά θα παίξουν με τον νικητή του Βέλγιου. Του Βελγίου με τη Σενεγάλη.
0: Να.
1: Πεδίο δόξη λαμπρών. Έτσι, για τους Αμερικάνους.
2: 8 λαμπρό τέτοιο, ναι.
1: Για τους Αμερικάνους.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν οι Αμερικάνοι.
1: Ωραία. Κάτσε να πάμε σε ένα break. Εγώ να σου πω κάτι, Στεφανέ. Επειδή θα δώσουμε δώρα και σήμερα, θα μου δώσεις 2 λεπτά να πω τα δώρα που θα δώσουμε σήμερα. Καταρχάς, ξεκίνα το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores. Το πρώτο που έχω να σου πω. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε ανθεκτικά σκίαστρα, πάρε μαζί σου ομπρέλες, ψυγιοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι. Και σας λέω από την προσωπική εμπειρία, ψυγιοτσάντες, παιδιά, το Δημητριάδη είναι. Η μπύρα μένει μέσα μπούζι. Λοιπόν, ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές, με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά εφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και πρέπει αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άτικα

0: City Link. Ή μπες τώρα στο dimitriadis.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores, ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου. Και φέτος, τα Δημητριάδης Action Stores σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και δύο τυχεροί θα διεκδικήσουν από μια δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Δημητριάδης για να δηλώσεις συμμετοχή και να μπει στην κλήρωση που θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής. Δώρο 1 είναι αυτό. Δώρο 2. Τρεις μπλουζάρες Animal Print. Οι στάμπες του Μουντιάλ. Οι στάμπες του καλοκαιριού σας περιμένουν. Μπαίνετε Animal Print στο Facebook. Διαλέγετε στάμπα. Διαλέγετε μέγεθος. Μιλάτε με Μίτσο. Είναι το αφεντικό στο Animal Print. Και παραλαμβάνετε μπλούζα. Αν δεν κερδίσετε, κλείνει το μάτι. Του λέτε BWIN Sport FM και έχετε καλή τιμή. Τρεις μπλούζες λοιπόν, έτσι θα κερδίσετε. Εδώ πινελικώνετε τα στέλνετε αυτά, στα μηνύματα που στέλνετε τα πινελίκια σας. Επίσης, τρία βιβλία της MP Publication, τα βιβλία, ένα για την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, ιστορία των τριών γιονταριών, και τα δύο εκπληκτικά βιβλία του Jonathan Wilson, η ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ, και φυσικά οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα που είναι αφιερωμένο στην πορεία της Εθνικής Αργεντινής. Τρία μαγικά βιβλία για το καλοκαίρι σας, σας περιμένουν εδώ. Εδώ πινελικώνετε, γράφετε βιβλία. Και τέσσερις μπάλες. Λίγκα Σπορ, ο μεγάλος μας στυλοβάτης αυτά τα γενέθλια, τα 300 γενέθλια του BWIN Sport FM. Μία μπάλα ποδοσφαίρου για να νιώθετε πλατινή. Μία μπάλα βόλεϊ για να νιώθετε Μιχάλης Τρεταφυλλίδης, αυτόν ξέρω. Έτσι. Μία μπάλα μπάσκετ για να νιώθετε Νίκος Γκάλης. Και μία μπάλα χάντμπολ για να νιώθετε, ξέρω εγώ, Αλέξη Αλβανός. Μπάλες κανονικές. Να το παίζετε ιστορία, να το παίζετε μούρι. Στέλνετε εδώ που πινελικώνετε μπάλα δίπλα. Στο τέλος της εκπομπής θα δώσουμε τα δώρα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιου. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από Ελβέλ, από το φίλο μου τον Απολωνάκο. Λέει, και ξέρει ο Απολωνάκος. Άκου μήνυμα τώρα, θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Λέει, το μεγαλύτερο δεξιμπάκ που έχει περάσει από την ΑΕΚ ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Βέβαια, λέει, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς έπαιζε 10 και τον έκανε ο Βάτραχος μπακ. Αλλά λατρεία. Ο Βάτραχος είναι ο μπακ, έπαιζε. Λοιπόν, πολύ καταπιεσμένο δεκάρι.
1: Ναι.
0: Καταπιεσμένο δεκάρι.
1: Γενικά ήταν η εποχή που τα ψάχναμε τα δεκάρια για να τα κάνουμε ακραία μπακ. Δηλαδή μετά το Βασίλειο Μπάγιετς πάει στον Ολυμπιακό και κάνει το δεκάρι Γιωργά το αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Γιατί ψάχναμε ακραίους μπακ που να είναι πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια, να ανεβαίνουν, να σεντράρουν καλά.
2: Έτσι,
1: να...
2: έτσι έγινε μια δοκιμή, μια δοκιμή για να παίξει ζώνη και από εκεί και πέρα καθιερώθηκε. Αν και αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της σεζόν, 93-94, κατά τη διάρκεια της σεζόν έγινε αυτό, ενώ στο ξεκίνημα, ξεκίνησε με το που ήρθε από την Καλαμαριά, ξεκίνησε βασικό στο πρώτο παιχνίδι, μέσα στη Λιβαδιά. Αν δεν κάνω.
0: Δεκά.
2: Όχι, δεξιμπάκ.
0: Δεξιμπάκ.
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο ξεκίνησα δεξιμπάκ. Είχε δοκιμάσει κάποια σχήματα γι' αυτά και ξεκίνησα και εκεί δεξιμπάκ.
1: Α, δεν έχει παίξει. Η πρώτη φορά που έπαιξε είναι σε επίσημο, σε φιλικό.
2: Σε φιλικό.
1: Α, σε δοκιμάσει σε φιλικό.
2: Και μετά έπαιξα. Έπαιξα στο τέτοιο. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν βασικό ο Αγορογιάννης.
1: Σωστά.
2: Ο Γιώργος.
1: Ναι.
2: Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι μέσα στη Λιβαδιά παίζω εγώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή με τις δοκιμές που έκανε στα φιλικά και προπονήσεις και αυτά, επέλεξε εμένα. Αλλά ήταν η δοκιμή, δεν ήταν ξαφνικό.
1: Ναι, ναι.
2: Εμένα με βόλευσε πάρα πολύ όταν το γύρισε ζώνη. Όταν ξεκίνησε η ζώνη να παίζει στην ΑΕΚ ο Μπάγεβιτς.
0: Ο πρώτος ήταν.
2: Ο πρώτος ήταν από τότε. Και κατά τη διάρκεια αυτήν, κάποια άλλα πράγματα, βλέπεις κάποιον αν είναι ικανός.
0: Αντίληψη.
2: Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ ο Τόνιος Αβεύσκη που μου έλεγε ότι μόλις θα μπει στην ομάδα εσύ. Θα πηγαίνεις μπροστά εσύ και θα μαρκάρουμε εμείς. Ηρέμησε.
0: Χαλάρωσε.
2: Αν θα μαρκάρεις εσύ και να φεύγω εγώ μπροστά. Όχι, λέει, δηλαδή πράγματι με είχε βοηθήσει. Λέει, την ικανότητα που έχεις εσύ το να παίρνεις την μπάλα με μέτωπο έξω από την περιοχή, κάτι θα γίνει. Έλεγε αυτό, λοιπόν, δεν ξέρω άμα το πίστευε. Αλλά δεν βρίσκω το λόγο να μην το πίστευε. Και έτσι λέει, θα υπάρχει κάποια αλληλοκάλυψη από κάποιον άλλον. Και ήταν ο Σάμπα αυτός που κάλυπτε, ας πούμε, συνήθως τη δεξιά πλευρά. Αλλά ναι, έτσι ξεκίνησε από εκεί και μετά το συνέχισε και στον Ολυμπιακό. Και ο Μιχάλης, αν δεν κάνω λάθος, όχι αν δεν κάνω, στη Λιβαδιά έπαιζε half extreme. Δεν
1: σωστά.
2: Έπαιζε extreme, έπαιζε. Δεν
1: σωστά.
2: Έπαιζε back.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή αν έκανε.
1: Ο Μιχάλης είναι ο Κασάπης, για όσο καταλάβατε.
2: Ναι. Ο Γιωργάτος, μία χρονιά έπαιξα Β' Εθνική και συναντηθήκαμε Παναχαϊκή Καλαμαριά. Δεκάρι αυτός, δεκάρι
1: και
2: εγώ.
1: Να, ναι. Και η φοβερή ιστορία πως έχει γίνει ο Γιωργάτος στο Ρομπάκ. Είναι προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, Ολλανδία, Αυστρία, δεν θυμάμαι πού. Έχουν παίξει ένα-δύο φιλικά. Δεν τον έχει βάλει το Γιωργάτος σε κανένα από τα δύο, ο βασικό. Ο Μπάγεβιτς. Ένα μόλις έχει πρώτο πάει ο Μπάγεβιτς. Και είναι ο Γιωργάτος.
0: Με λίγο μαλλί ακόμα ο Γρηγόρης.
1: Ναι, ναι, έξαλλος.
0: Ναι.
1: Φεύγω αυτό εκεί. Ήταν και λίγο ζωηρό παιδί εκείνα τα χρόνια. Ήταν και λίγο ζωηρό παιδί εκείνα τα χρόνια. Και έρχεται το τρίτο φιλικό. Έχει πει στον Περσία, βοηθό του Μπάγεβιτς. Έχει καταλάβει ο Περσίας ότι αν δεν παίξει και στο τρίτο φιλικό.
0: Θα έχουμε αποδητηρία να
2: δυσκολεύει. Ο Περσίας, τον Περσία χρειάζεται να το πει, δεν το καταλάβαν όλοι.
1: Όχι, ναι. Αλλά ο Περσίας έχει την ανησυχία, ρε παιδί μου, ότι θα γίνουμε όπα. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς το συζητάει με τον Μπάγεβιτς. Δεν ξέρω αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Αλλά πάει ο Περσίας στο Γεωργάτο το πρωί, το απόγευμα είναι το φιλικό, και του λέει ξεκινάς βασικό στο φιλικό. Λέω Γιώργο, οκ, του λέει αριστερό μπακ. Και αρχίζει και κλωτσάει. Μπουκάλια, καρέκλες, αυτό. Θέλει να με τελειώσει, με κοροϊδεύει, με βάζει εκεί για να με εκθέσει. Θα φύγω. Τέλος, ως εδώ ήταν, δεν θέλει καν να παίξει στο φιλικό. Το πιάνουν, ξέρω εγώ, εκεί οι υπόλοιποι ρε, καλέ μου, ρε χρυσέ μου, παίξε να δούμε εδώ τι θα γίνει. Παίζει στο φιλικό ο Γιωργάτος, νομίζω δύο ασίστ, ένα γκολ. Ή δύο γκολ, μία ασίστ. Ως αριστερό μπακ.
0: Τελειώσαμε.
1: Αλλάζει η ιστορία.
0: Τελειώσαμε.
1: Αλλάζει ιστορία.
2: Ναι, αλλάζει ιστορία. Πράγματι αλλάζει ιστορία. Κοίταξε, μετά από αυτό το εγχείρημα που έκανε στην ΑΕΚ, ας πούμε, και το βγήκε θεαματικά τουλάχιστον.
0: Βέβαια, δεν
2: παίξει. Αλλά να μην βγει. Δεν σημαίνει ότι ένας επειδή είναι πάρα πολύ καλός μεσοεπιθετικά ότι
0: μπορεί να
2: παίζει, ναι. Να παίζει εκεί. Ο προπονητής είναι, γι' αυτό πάντα επιμένω. Ο προπονητής ήθελε αυτό. Ήθελε τις δεύτερες γραμμές να τις αξιοποιεί με τους, αυτοί που ξέρουν να τρέχουν από το, σε δεύτερο χρόνο ή που έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν καλά την μπάλα στην περιοχή. Το ίδιο έκανε και στον Ολυμπιακό. Όχι μόνο με τον Γιωργάτο και με τον Μαυρογεννίδη.
1: Σωστά.
2: Και ο Μαυρογεννίδης ήταν στον Άρη, έπαιζε, ίσως να παίζει και αμυντικό χαφ, κεντρικό οχτάρι. Τα πιο πολλά παιχνίδια τα παίζει έτσι. Mm-hmm. Δεν τα παίζει μπακ.
0: Ναι.
2: Ήταν το παιχνίδι τώρα, παιδί μου. Καθαρά από εκεί και πέρα, από το 1993 και μετά, είχε γίνει το παιχνίδι του με τα μπακ. Mm-hmm. Όπου και αν πήγαινε, δημιουργούσε μπακ. Αν θυμάσαι τον Άρη, είχε το Βραζιλιάνο.
1: Το Νέτο.
2: Τέλος πάντων, αυτό προσπαθούσε πρώτα να φτιάξει και μετά να φτιάξει την ομάδα. Γιατί σου λέει, άμα βρω αυτό εδώ, πολύ πιο εύκολα θα φτιάξω το μισό επιθετικό κομμάτι να δημιουργήσω. Αλλά εντάξει, τώρα με τον Γρηγόρη ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει. Γιατί τη μεταφορά της μπάλας που έγινε από το κέντρο στην περιοχή δεν χρειάζεται ο συμπαίκτης σου να βάλει τον γκολ. Καταλάβεις, μπορούσε να το βάλει και ο αντίπαλος. Αυτό είναι η σέντρα, αυτό είναι η βαθμό δυσκολίας στον αντίπαλο. Δεν είναι μόνο για το συμπαίκτη σου.
0: Λοιπόν, κύριοι, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα break. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Να σου πω ένα διαφημιστικό μήνυμα.
1: Να σου και δύο.
0: Να σα πω. Στην bwin βρίσκεις ό,τι θες στο παγκόσμιο κύπελο. Απολαμβάνεις αγώνες με 0% κανιότα, build a bet και στο live, XXL αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και αξεπέραστο live. Όλα παίζουν στην bwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι ανατμήματα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Αντιθέτως, αθωώθηκαν ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο της Αττικής Οδού. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, επιδίωξη να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Επίσημη έρευνα διέταξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της εθνικής ομάδας της χώρας στο Μουντιάλ. Παραιτήθηκε ο προπονητής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και δήλωσε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
6: ντολμάς!
5: Όπου κι αν πας,
6: ντολμάς!
7: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, παιδιά. Λέει, θα ήταν ωραίο αν παρουσιάζετε εκπομπή για το στοίχημα να σας έλεγαν Κουβάι ο Τσούτσικα και Μιχάλη Τζόγο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτός έως 30%. Ένα είναι ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα εδώ με Βασίλη Μπορμπόκη στην παρέα μας. Τα συζητάμε για Μουντιάλ και όχι μόνο. Πάμε να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ όμως, φίλε. Τι λες? Κώστας και Τζόγκλ είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το έχετε στημένο το Μουντιάλ για να το πάρετε περιπατώ?
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Τι έγινε, βλέπεις τον μπράκετ πώς είναι, σοκαριστικά απανταδόρικο για την Αργεντινή.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά, δεν μ' αρέσουν.
0: Δεν σ' αρέσουν, ε?
1: Όχι, όχι. Και η ΑΕΚ είχε στο κύπελο το καλύτερο μονοπάτι και αποκλείστηκε από τον Όφη.
0: Σωστό. Το δίκιο σου βουνό.
1: Οπότε άστο καλύτερα.
0: Άστο, ναι, άστο. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τι γίνεται, φίλε, νομίζω η είδηση έχει να κάνει με την ερασιτεχνική σήμερα το πρωί.
1: Έχει να κάνει με την ερασιτεχνική, αλλά έχει να κάνει και με την ΠΑΕ. Γιατί ουσιαστικά με αυτή την κίνηση διατηρεί και ενισχύει τον, πώς να πω τώρα, την επιρροή και τον έλεγχο στην ερασιτεχνική ο Μάριος Ηλιόπουλος. Δηλαδή,
0: είναι απλή επιρροή ή έμπλοκη ουσιαστική?
1: Είναι εμπλοκή.
0: Είναι εμπλοκή. Ουσιαστική
1: μπαίνει
0: εμπλοκή.
1: Ένας άνθρωπος, ναι, μπαίνει ένας άνθρωπος του... Όχι, εννοώ την επιρροή, γιατί πάντα, ρε παιδί μου, υπήρχε μια συνεργασία πάρα πολύ καλή.
0: Πάντα βοηθάνε οι επιχειρηματίες που τρέχουν κάποιο τμήμα ενός συλλόγου. Πάντα βοηθάνε. Αλλά άλλο να βοηθάς και να είναι στην καλή σου διάθεση να βοηθήσεις και άλλο να έχεις μια ουσιαστική εμπλοκή.
1: Όχι, όχι, εδώ μιλάμε για μια ουσιαστικότατη εμπλοκή. Μπαίνει ένας άνθρωπος του Ηλιόπουλου, ένας άνθρωπος που έχει μπει στο ΔΣ της ΠΑΕ, ο Νίκος Παντερμαλής, ο οποίος είναι 100% Ηλιόπουλος, να το πω έτσι, και σε αυτή την, επειδή έχουν γίνει διάφορα στην ερασιτεχνική τον τελευταίο καιρό και υπήρχε μια μεγάλη έτσι συζήτηση και ανακατοσούρα και ξέρεις, είναι, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα που φαίνεται ότι τελειώνει αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ΠΑΕ να έχει άριστη σχέση με τον ερασιτέχνη. Και να έχει μια διοίκηση στην ερασιτεχνική που να είναι μαζί. Το είδαμε το παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Όλα τα θέματα και τα προβλήματα του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν από τον ερασιτέχνη.
0: Σωστό.
1: Με κάτω ψέματα.
0: Σωστό.
1: Πέρυσι. Και τώρα υπήρχε και μία, πώς να το πω, υπήρχε τέλος πάντων μία συνεχή μουρμούρα που είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό, που εντάχθηκε τον τελευταίο καιρό και θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα με παρατήρηση διοικήσεων και τα λοιπά και μετά ποιος ξέρει ποιος θα μπορούσε να
0: θα
1: είναι...
0: Θα ακούμπαγε και τα υγιή τμήματα, Κώστα, αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ακριβώς, το ακούμπαγε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θα δυσανασκετούσε ο κόσμος, γιατί θα υπήρχε φημολογία περίεργη, θα υπήρχαν ψήθυροι.
1: Ναι, και το κυριότερο είναι ότι λέω και πάλι ότι θα μπορούσε να γίνει μια αλλαγή διοίκησης,
0: ναι,
1: που δεν ξέρει σε τι μπορεί να οδηγούσε μετά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Τώρα με το μπαίνει ο Νίκος Παντερμαλής σαν εκτελεστικός διευθυντής. Το ΔΣ της αριστερικής παραμένει το ίδιο, αλλά όπως γίνεται και ξεκάθαρο μετά την συνάντηση του Μάριου Λιόπουλου με τον Αλεξίου και με τον Παντερμαλή, ο Παντερμαλής θα έχει εκτελεστικό ρόλο, θα έχει διοικητικό ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι ο άνθρωπος που, εντάξει, θα αποφασίζει, τώρα μπαίνει στην αριστεχνική ΑΕΚ, σαφώς και θα είναι σε συνεργασία με το Συμβούλιο, αλλά θα είναι ο άνθρωπος που θα έχει τον τελευταίο λόγο. Σήμερα υπάρχει μια συνέλευση, πιθανότητα δεν θα έχει απαρτία, οπότε θα γίνει μάλλον αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί πέρα ο Παντερμαλής θα πει αυτά που πρέπει να πει και θα δώσει έτσι το χρονοδιάγραμμα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση, κατ' εμέ πάρα πολύ σωστή, που κλείνει ένα μέτωπο τέλος πάντων που πριν ανοίξει και απ' την άλλη θεωρώ ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό και στα τμήματα της αριστεχνικής ΑΕΚ, ώστε του χρόνου να πάνε ακόμη καλύτερα εκεί που συμμετέχουν τέλος πάντων και όσα...
0: Εντάξει, και να αρχίσει να έχει μια σταθερή πορεία η αριστεχνική και τα τμήματά της, ξέρεις, Με σιγουριά και βεβαιότητα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Είναι, ναι, ναι. Αυτό πραγματικά είναι το.
0: Γιατί μην ξεχνάμε, η καρδιά κάθε συλλόγου είναι ερασιτεχνική, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται. Εντάξει, και φέτος υπήρχαν προβλήματα. Ο Μάριος Ηλέπος, να θυμίσω ότι όταν ο κύριος Παπασταμάτης είχε αδυναμία χρηματοδότησης και ουσιαστικά διαλύθηκε η ομάδα handball μέσα στη σεζόν, ξανάφτιαξε η διοίκηση, ο κύριος Αλεξίου δηλαδή, μια ομάδα handball, την οποία χρηματοδότησε από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα, μέχρι το τέλος της σεζόν τέλος πάντων, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και έτσι, αντί η ομάδα να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, όπως θα γινόταν, είχε μείνει χωρίς παίχτες και
0: προπονητές. Έπαιξε έμεινε στους τελικούς, ναι.
1: Ναι, έφτασε και το τελικό, εντάξει, έχασε το τελικό, αλλά τέλος πάντων ήταν κάτι πάρα πολύ καλό και του χρόνου νομίζω θα είναι και ακόμη καλύτερη η ομάδα handball. Και γενικά τα τμήματα της ΑΕΚ τώρα με την... που πλέον μπαίνει ακόμη πιο μέσα ο Μάριος Ηλιόπουλος με την υποθέτηση του Παντελμαλή.
0: Ωραία. Ποδόσφαιρο, αυτά. Τι έχουμε?
1: Στο ποδόσφαιρο πιστεύω μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε μεταγραφή και θα έχουμε και νέα με τις ανανεώσεις. Έχουμε φτάσει στην τελική φάση με τον Λούκα Γιώβιτς.
0: Okay.
1: Οπότε θεωρώ μέχρι την Παρασκευή και κάποια μεταγραφή πιθανόν θα έχει ολοκληρωθεί του μέσου κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, να το πω έτσι. Και με τον Λούκα θεωρώ ότι τελικά θα βρεθεί χρυσή τομή και θα κλείσει.
0: Για Penrise που με ρωτάνε να σε ρωτήσω, έχει κάτι?
1: Για Penrise δεν έχει έρθει κάτι στην ΑΕΚ. Άμα έρθει πρώτα σε πληρέτες, η ΑΕΚ θα τη συζητήσει. Αλλά δεν έχει έρθει κάτι. Όλα αυτά είναι σε επίπεδο δημοσιεύματων και με όχι πολύ σοβαρά δημοσιεύματα. Γιατί όταν λέει ο άλλος ότι υπέγραψε ο Penrise για 3-1 χρόνια χωρίς να έχει η ΑΕΚ μπει σε κάνει σε συζητήσεις με τη Rangers, δεν μπορείς να το πάρεις και πολύ στα σοβαρά.
0: Ωραία.
1: Το θέμα αυτό.
0: Ευχαριστώ.
1: Αν γίνει και είναι μια πρόταση που συμφέρει και η ΑΕΚ τον παραχωρήσει, θα πάρει κάποιο άλλο αριστερό μπακ. Αλλά αυτή τη στιγμή περιμένουμε κανονικά τον Penrise 6 του μήνα να ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία.
2: Μποντζόρνο.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Βασίλη, πώς θα βλέπεις την ΑΕΚ? Λίγα πράγματα θέλει να κάνει φέτος, έτσι.
3: Και καλά θα κάνει. Κοίταξε, λίγα πράγματα δεν θέλει. Η γνώμη μου ήταν ότι έπρεπε να πάρει 8 παίχτες. Σίγουρα 8 παίχτες έπρεπε να πάρει και αυτούς που θα αποδεσμεύσει. Εγώ περισσότερο περίμενα περισσότερους να αποδεσμεύσει. Γιατί δεν είχαν ρόλο στην ομάδα, τους δοκίμασε, δεν βοηθήσανε καθόλου και περίμενα ότι θα πάρει 8 παίχτες.
0: Ελίασον.
3: Είμαι όχι 8 παίχτες για βασικούς.
2: Ναι, 8 παίχτες για το ρόστερ.
3: 8 παίχτες για το ρόστερ.
2: Δεξιμπακ.
3: Και να μην παίξει κανείς βασικός από τους καινούριους, εμένα δεν θα. Μπορεί να είναι και καλό για την ΑΕΚ. Έχει μια στρωμένη ομάδα. Για να μπει κάποιος.
0: Καλά, δώσει βάθος
3: τώρα. Πρέπει να είναι κάτι παραπάνω πολύ νωρίς. Δηλαδή, μέσα από την προετοιμασία είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να πάρει θέση.
0: Σε μια ομάδα που λειτουργεί.
3: Βέβαια, σε μια ομάδα που λειτουργεί είναι πολύ δύσκολο. Όσο και καλός να είναι. Απλά, αν θέλεις να τον εντάξεις πολύ πιο γρήγορα, ναι, θα τον βάζεις είτε πολύ καλός είτε μέτριος. Δεν θα τον κρίνεις για την τέτοια.
0: Αλλά θέλει βάθος, λες.
3: Η προσαρμογή είναι φυσιολογικό πράγμα σε κάθε άνθρωπο.
0: Θέλει βάθος, λες.
3: Ναι, θέλει βάθος.
2: Άρα θα έλεγες δεξιμπακ.
3: Εγώ θα έλεγα σίγουρα δεξιμπακ.
2: Στόπερ.
3: Σίγουρα. Αν φύγει ο Μπεράι, σίγουρα πρέπει να πάρεις αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ με άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, και οι δύο δεν δείξαν ότι μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Πίλιος έχει το καλό τρέξιμο. Που δεν το κάνει μέχρι την πλάγια γραμμή, που δεν το κάνει, το έχει αυτό, αλλά δεν το κάνει σε μεγάλο βαθμό για να βοηθήσει και τους συμπαίκτες του ή αυτοί που έχουν την μπάλα. Και ο Μπέρας έχει το καλό χτύπημα, το οποίο παίρνει πάρα πολύ πίσω την μπάλα και δεν έχει καλό οδήγημα. Πρέπει να βρει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα δώσουν λύση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είμαι υπέρ του δεξιμπακ. Δεν είναι απαραίτητα να είναι βασικός, όπως είπαμε.
2: Να
3: γεμίσει το ρόστερ. Γιατί. Το να βαφτίζουμε κάποιο στόπερ, έχουμε πάρει κάποιο στόπερ,
0: και
3: να βαφτίζουμε μπακ ή να μας πείσει ότι μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει και να είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά θα πρέπει να το δούμε για να πιστούμε όλοι εμείς και να αξιολογήσουμε ότι είναι, ναι, μπορεί να παίξει και εκεί. Να δούμε τα χαρακτηριστικά, τι παίζει, αν είναι καλός στην αμυντική λειτουργία, αν είναι καλός στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, αν είναι καλό build-up. Τώρα μιλάω για τον Γεωργίε, δεν μιλάω για τον Ρότα.
2: Ναι.
3: Για να μπορείς να πεις ότι ναι, έχω και τις δύο πλευρές καλυμμένες. Πόσο μάλιστα αν μπεις στους ομίλους του Champions League ή που είσαι στους ομίλους του Europa League, πρέπει να έχεις βάθος και να το δουλέψει πάρα πολύ καλά.
0: Και επίπεδου βάθους.
3: Επίπεδου.
0: Όχι απλά να γεμίζει το ρόστερ.
3: Αν χρειαστήκαν πέρυσι, ξέρω εγώ, 20-22 ποδοσφαιριστές.
0: Φέτος περισσότεροι.
3: Φέτος περισσότεροι.
0: Έτσι. Ωραία. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
9: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
9: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
10: Διψάς για μπάλα με 1+1. Διψά για. Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με 1+1 δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, η μέρα, η είδηση της ημέρας είναι μάλλον ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει relance για να κάνει δικό του τον Δημήτρη Γιαννούλη. Έχει ανέβει την προσφορά του κοντά σε αυτά που ζητάει η Augsburg. Η Augsburg ζητάει 5 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στα 3,5 συν 1 για να κάνει δικό του τον Γιαννούλη. Φαίνεται ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία εκεί. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πράγμα. Θα το παρακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά η είδηση έχει και η μέρα για τον Παναθηναϊκό. Διότι είναι μέρα, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώσεων και αφήξεων. Πάμε Ολλανδία. Διονύσης Δεσύλλας, πώς είστε κύριε?
18: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Όλα καλά?
2: Καλώς τον άνθρωπο.
18: Καλημέρα μου. Καλημέρα στο Βασίλη. Πώς είστε?
0: Καλά φίλε, καλά, μια χαρά, μια χαρά. Πώς είναι και δρόσεις καθόλου ή έχει ανταλλάγει?
18: Ναι, δρόσεις φίλε. Ο ΠΑΟΚ νομίζω έρχεται σήμερα, κάνω λάθος.
0: Ο ΠΑΟΚ, ναι, έρχεται.
18: Οπότε γλίτωσα τα χειρότερα. Από σήμερα έχει αρχίσει και δροσίζει.
0: Ορίστε.
18: Τέλος δηλαδή στο βάσανο.
0: Μπουφανάκι δηλαδή.
18: Ο ΠΑΟΚ δηλαδή έρχεται, του έρχεται κουτί.
0: Ναι, γιατί σας είδα σε κάτι βόλτες εκεί στην Ουτρέχτη. Κάνατε κάτι τσάρκες.
18: Στην Ουτρέχτη είχε πολύ ζέστη, φίλε.
0: Είχε, ναι, είχε ζέστη. Είχε ζέστη. Γκρίνιαζε τόσο. Γκρίνιαζε.
18: Εντάξει. Όχι πάρα πολύ.
0: Ωραία, ωραία.
18: Μια χαρά. Ωραία. Του άρεσε πολύ. Του άρεσε πολύ.
0: Ωραία, ε.
18: Ωραία ήταν, πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
18: Λοιπόν, ναι, σήμερα έχουμε αφήξεις, έχουμε ανακοινώσεις. Αρχικά για το Ράστοντερ, ο οποίος από χθες είναι στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
18: Σήμερα θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ο επιθετικός, ο οποίος έρχεται από την Τούν. Και θα ενσωματωθεί αύριο εδώ στην προετοιμασία, θα έρθει μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη για να μπει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο που περιμένουμε πιο άμεσο για σήμερα είναι ο Ντεφράι, mm-hmm. ο οποίος πάει στο Άμστερνταμ να περάσει ιατρικά, τώρα πρέπει να γίνεται αυτό, και μόλις ολοκληρωθούν τα πάντα να έρθει να ενσωματωθεί και αυτός, να υπάρξουν ανακοινώσεις φυσικά και να ενσωματωθεί σήμερα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αυτές θα είναι οι δύο νέες προσθήκες για τις οποίες γνωρίζαμε ότι θα προχωρήσουν τα θέματα τους, να επισημοποιηθούν, να μπουν στην προετοιμασία, να τους δει και ο προπονητής και να αρχίσει να γεμίζει το ρόστερ με αυτές τις δύο κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός θα είναι τις 5. Θυμίζω έχουν προηγηθεί Καμαρά, Τσάπρας και Πένια. Δηλαδή έχει ενισχυθεί στο τέρμα στον ένα στόπερ, στο δεξί φτερό της άμυνας, στο δεξί ως μπακ, ένας αμυντικός χαφ και ένας επιθετικός. Mm-hmm. Και θα γίνουν μίνιμουμ άλλες τρεις κινήσεις. Φαίνεται να υποχωρεί, θα το δούμε στην πορεία, το θέμα του Ράστοντερ.
0: Του Ράστοντερ, του Γένσεν.
18: Του Κρίστιανσεν, συγγνώμη.
0: Α, του Κρίστιανσεν.
18: Ο Ράστοντερ έχει ρεθεί σήμερα.
0: Ναι.
18: Του Κρίστιανσεν. Του αριστερού μπακ, γιατί υπάρχει διαφορά στο... Ο Παναθηναϊκός θέλει να ανοιγώ. Mm-hmm. Αρχικά η Λέστερ έκανε αυτές τις συζητήσεις για να μπει για μια οψιόν αγοράς. Υπήρχε, από όσο ξέρω, υπάρχει καμία διαφωνία στην οψιόν στο οικονομικό. Τώρα η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να πάρει τέτοιο ρίσκο. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι ο Κρίστιανσεν είναι ένας παίκτης τον οποίο το θέλει ο προπονητής, αλλά προέρχεται από μια χρονιά η οποία είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Είχαμε εξηγήσει στις ιδιαιτερότητες, θα έπρεπε να περάσει κάποιες ιατρικές εξετάσεις, να πάρει ο Παναθηναϊκός την απόφαση την οριστική, αλλά για να περάσει ιατρικές εξετάσεις πρέπει να έχεις τουλάχιστον ένα προσύμφωνο.
0: Σωστό.
18: Δεν μπορείς διαφορετικά να το κάνεις. Δεν πάει όμως, δεν θέλει να πάει στην αγορά ο Παναθηναϊκός, το φοβάται.
0: Mm-hmm.
18: Οπότε θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει μεγάλη ανατροπή σε αυτό το κομμάτι, πάμε για άλλα. Πάει ο Παναθηναϊκός για άλλη περίπτωση του αριστερού μπακ.
0: Okay.
18: Μέχρι χθες υπήρχαν πιθανότητες, αλλά οι συζητήσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν μόνο για δανεισμό. Από τη στιγμή που η Λέστερ θέλει πώληση, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να το αφήνουμε πίσω. Μόνο αν υπάρξει ανατροπή, αν αλλάξει η στάση Λέστερ. Και περιμένω για τα υπόλοιπα, έτσι, στα μεταγραφικά.
0: Mm-hmm.
18: Περιμένω να δούμε τι θα γίνει το θέμα του στόπερ. Στο θέμα του οχταριού έχουμε πει ότι δεν φαίνεται να προχωράει του Γένσεν. Έχει βγει εκτός κάδρου αυτή τη στιγμή. Οπότε σου βοηθήσει, οπότε πάει για άλλη λύση ο Παναθηναϊκός. Και περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες κινήσεις.
0: Ωραία, για πες μας λίγο. Τέσσερις που ήρθε, ενσωματώθηκε. Ναι. Τι λένε οι άνθρωποι?
18: Ήρθε από χθες. Mm-hmm. Έκανε ατομικό πρόγραμμα. Πρώτα έκανε γυμναστήριο. Στη συνέχεια έκανε και με μπάλα. Ήθελε ο Νίστρουπ να έρθει εδώ, ο Ντέσσερς, για να είναι μαζί με την ομάδα και να συνεχίσει το πρόγραμμά του από εδώ. Αυτό έγινε. Στα μέσα Ιουλίου ο Ντέσσερς θα αρχίσει να παίρνει συμμετοχή, να είναι σε μέρος του προγράμματος της ομάδας και σιγά σιγά από εκεί πέρα να μετρήσει αντίστροφα για την επιστροφή του.
0: Okay.
18: Εξ αρχής το πλάνο ήταν να μπει στην ομάδα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.
0: Mm-hmm.
18: Τώρα από εκεί πέρα θα εξαρτηθεί από την αγωνιστική του ετοιμότητα μετά που θα είναι έτοιμος. Εγώ νομίζω ότι μετά τις 15 Αυγούστου θα πρέπει να τον περιμένουμε τον 4.
0: Δηλαδή στην αρχή του πρωταθλήματος.
18: Ναι, ναι. Γιατί ιατρικά μπορεί να είσαι έτοιμος να μπει, ας πούμε, τέλη Ιουλίου.
0: Αλλά έχει χάσει το καλοκαίρι όλο ουσιαστικά.
18: Έχει χάσει το καλοκαίρι, έχει χάσει όλη τη χρονιά πέρυσι.
0: Ναι.
18: Αν εξαιρέσουμε κάποια μάτς, έτσι θα θες κάποιες μέρες να αποκτήσεις ένα ρυθμό.
0: Σωστό.
18: Να μην φοβάσαι. Όλα αυτά μπορεί να συμβούν σε ένα παίκτη που έχει τραυματισμό. Αλλά είναι παίκτης που το πιστεύει πάρα πολύ, Νίστρουπ. Γι' αυτό και δεν φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει σε απόκτηση. Φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει σε απόκτηση άλλου επιθετικού. Δηλαδή Ράστοντερ και τέλος. Ενώ αν θυμάστε το είχαμε αφήσει ανοιχτό. Ράστοντερ και τέλος από ό,τι φαίνεται στο κομμάτι του επιθετικού. Γιατί? Και γιατί πιστεύει πάρα πολύ τον Τέσσερς ο προπονητής και γιατί δεν δοκιμάζει σύστημα με δύο επιθετικούς. 4-4-2. Ενώ το έκανε στην Κοπεχάγη σε κάποια μάτς, εδώ δεν το έχει δοκιμάσει. Έχει δύο άξονες.
0: Καλά, δεν έχει και δύο επιθετικούς να το δοκιμάσει, Διονύση.
18: Εντάξει, θα μπορούσε να το δοκιμάσει με βάζοντας τον Παντελίδη ή κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ναι.
18: Δεν φαίνεται πάντως ότι, να σου πω, αν αλλάξει την πορεία, αυτό το οποίο δοκιμάζει είναι 4-3-3-4-2-3-1.
0: Ναι. Μα μας είπε ότι το μόνο πράγμα που μπορώ να σας πω για το σχηματισμό του Παναθηναϊκού.
2: Τέσσερις.
0: Είναι τέσσερις στην άμυνα.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα λέει αν θα είναι 4-2-3-1. Αν θα είναι 4-3-3 θα το δούμε. Λέει ανάλογα το χαρακτηριστικό των παιχτών.
18: Τώρα επειδή είναι και αυτό που λες, επειδή έχει έρθει μόνο με τον Τετέ εδώ, ο Νεμπίσκα είναι ατομικό, ο άλλος επιθετικός, ο Σιλικάτ. Και οι άλλοι όλοι είναι δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει τον Παντελίδη, κάνει τέτοια πράγματα, κάποιες αλχημίες, μπορεί να είναι και αυτός ο ρόλος. Mm-hmm. Ο λόγος που δεν έχουμε δει 4-4-2. Αλλά δεν φαίνεται ότι... Δηλαδή στο σχεδιασμό τώρα που μιλάμε δεν φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα και για δεύτερο σεντερφόρ.
2: Mm-hmm. Δηλαδή αν σου λέγαμε παίζει αύριο το πρώτο επίσημο.
18: Ναι.
2: Τι 11 θα μας
0: έρθει. Παίζει το πρώτο φιλικό.
2: Ναι, εντάξει.
18: Που έχει τώρα εδώ.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, βάλε De Vrij και... Βάλε De Vrij, εντάξει. Έχει έρθει ο De Vrij.
18: Πένια.
2: Ναι.
18: Καλάμπρια Κυριακόπουλος.
2: Ναι.
18: Αν έπαιζε αύριο παιχνίδι.
2: Ναι.
18: De Vrij με Κάτρι.
2: Ναι.
0: Μπράβο, Νιστρούπ.
18: Καμαρά. Τριβέγια.
2: Ναι.
0: Έκπληξη είναι αυτό.
2: Ναι.
18: Θα σου πω, θα σας πω μια, ένα αστερίσκο για τον Τριβέγια στη συνέχεια.
0: Πες τον τρίτο χαφ τώρα. Μην τσακωθούμε.
18: Γιάνγκουσιτς.
0: Μπράβο!
2: Ναι. Ζαρουρία Αντίνο, Τετέι.
18: Ζαρουρία Αντίνο, Τετέι, ναι. Κάπως έτσι.
0: Ωραίο, ωραίο. Καθόμουν να το δω.
3: Ζαρουρί δεξιά και Αντίνο αριστερά.
0: Ναι, ναι, ναι.
18: Λέτε έκπληξη. Καταρχάς, έτσι όπως είναι η αριθμή τώρα στα χαφ, ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα οχτάρι, έτσι.
2: Σωστά.
18: Έχει 5 χαφ στο 6-8. Έπρεπε να γίνει εκεί.
2: Ναι.
18: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα, ο Τσιριβέγια, για τον οποίο είχαμε πει ότι θα δούμε τώρα ποιος θα αποχωρήσει από τους χαφ.
2: Ναι.
18: Τσιριβέγια πάει πολύ καλά στην προετοιμασία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή αλλάζει λίγο τις ισορροπίες. Ναι. Εικόνα του.
18: Βέβαια,
0: ναι.
18: Θα έχεις...
0: Βέβαια, κοίταξε, παντρεύτηκε. Έτσι. Και με το παντρεύτηκε έφυγε. Και τώρα μπορεί να νιώθει και λίγο ανεβασμένος. Είναι τόσο από τη γυναίκα, πάμε διακοπούλες αυτό με τα παιδιά, πάλι από τους PlayStation και αυτά.
18: Κάτσε, θα το σκοπατζεμένο, άμα τα έχει από τώρα αυτά, λύσε μάι μου. Δεν ξέρω, δηλαδή, έχει τρία εξάρια. Τριβέγια, Καμαρά, Κοντούρης. Και Σιώπης, τέσσερα.
2: Ναι.
18: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Έτσι όπως μας τον είπες, όμως, έτσι όπως μας τον είπες τώρα, το Τριβέγια, τον είπες 8.
18: Όχι, ρε φίλε.
0: Α, 4-2-3-1, δηλαδή λες.
2: Ναι.
18: 4-2-3-1, ναι. Okay. Καμαρά, Τσιριβέγια, Γιάνγκουσιτς.
0: Τέλειο, Βασίλη.
3: Λέω ότι καμία σχέση με αυτά τα τέσσερα ο Τσιριβέγια.
0: Ναι.
3: Στον Τσιριβέγια, αν θες να χτίσεις παιχνίδι, δεν πας στους άλλους. Ναι. Πας πρώτα στον Τσιριβέγια και μετά στους άλλους. Ποιον θα βρεις να παίξει δίπλα του, καταλάβεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, σε σχέση με τους άλλους, είναι πάρα πολύ καλύτερο στο να χτιστεί μια επίθεση ή ένα build-up να γίνει από πίσω. Δεν θα πας.
18: Ναι.
3: Γι' αυτό τα χαρακτηριστικά των άλλων παικτών δεν είναι ίδια με αυτά του Τσιριβέγια.
18: Σωστά. Πάνω σε αυτό που λέει ο Βασίλης, χθες έγινε μια άσκηση επιθετικής ανάπτυξης, ας πούμε, το οποίο είχε 7 επιτιθέμενους, 5 αμυνόμενους. Οι 5 ήταν τετράδες στην άμυνα και μπροστά τους ο Καμαρά. Ο Τσιριβέγια που ήταν στους επιτιθέμενους, επειδή βλέπει γήπεδο και έβρισκε που υπήρχε το κενό στην υπεραριθμία, ας πούμε, πρέπει να περάσει 4-5 κάθετες. Ήταν ο μόνος δηλαδή την άσκηση που το έκανε αυτό και κέρδισε και το χειροκρότημα. Γι' αυτό λέω ότι πάει καλά στις προπονήσεις.
0: Η αμυντική μετάβαση του Τσιριβέγια είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον ενοχλήσει τον Ίστρουπ.
18: Το Τσιριβέγια έχει κάτι χάνει, κάτι κερδίζει.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
18: Κερδίζει στο build-up, σε αυτό που θες να παίξει από πίσω, να πάρει την πρώτη πάσα, να σου δημιουργήσει, να είναι playmaker κτλ.
0: Αν θες να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, ναι. Τον Τσιριβέγια βάζεις.
18: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
18: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Έλα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν. Ξεκινά το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε ανθεκτικά σκίαστρα. Πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι, και τραπεζάκια και τα πάντα. Έχει τα πάντα ο Δημητριάδης, παιδιά. Σαν παιχνιδάδικο είναι για εμάς τους κάμπερς, έτσι. Ζήσε την εμπειρία σου του κάμπινγκ με σκηνές, με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά εφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα. Το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Attica City Link. Ή μπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores. Ζει σε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου. Και φέτος τα Δημητριάδης Action Stores σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσει κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και δύο τυχεροί θα διεκδικήσουν από μια δωρεοεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού, το ξέρετε τον αριθμό 6988. 946-946. Γράψει όνομα, επώνυμο και τη λέξη Δημητριάδης και μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε δελτίο και επιστρέφουμε για να κάνουμε ποιότητα.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
21: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
23: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
24: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
25: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
26: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
28: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
29: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφάλας. Επανέρχεται δυναμικά για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ, καθώς κατέθεσε ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Augsburg, ενώ έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ που πιέζει για τη μεταγραφή. Προς παραμονή ο Τάισον ανακοινώθηκε για 2+1 χρόνια όλο στον δω, αναχώρησαν για την Ολλανδία Θεσσαλονικής. Μέχρι την Παρασκευή, οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ στην τελική της φάση βρίσκεται η ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς. Με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής, αναλαμβάνει νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής. Πρέπει να πάρει τουλάχιστον 8 παίκτες η ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι, ενώ περίμεναν να φύγουν περισσότεροι που δεν είχαν ρόλο στην ομάδα, αν και πήραν τις ευκαιρίες τους, δήλωσε ο Βασίλης Μπορβόκης, που είναι καλεσμένος στο στούντιο του Bwin Sport FM. Θέλει σίγουρα άλλο ένα δεξί μπακ, πρόσθεσε ο παλέμαχος Άσος. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμο για να αρχίσει την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. «Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου», δήλωσε ο 26χρονος στόπερ. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα στους Πειραιώτες. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων στο Ρέντι. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Ελμίν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Σήμερα περνάει από ιατρικά στο Άμστερνταμ ο Ντε Φράι και κατόπιν θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και αριστερού μπακ στρέφεται πλέον το τριφύλι με την περίπτωση του Κρίστιανσεν να υποχωρεί. Νέα σενάρια στην Τουρκία για το μέλλον του forward του Παναθηναϊκού Άκτορ Τσέντι Όσμαν, που αυτή τη φορά αναφέρουν ότι μιλάει παράλληλα με Εφές, Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας. Πριν από μερικές ημέρες, ο general manager των Πράσινων, Δημήτρης Κοντός, είχε ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο και δεν είναι στα πλάνα μια ενδεχόμενη αποχώρησή του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωσης του Γιαννιώτα οι Κίτρινοι. Ολοκληρώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκεζτέπε. Ο Καναδάς πήρε το πρώτο εισιτήριο για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς επικράτησε 1-0 της Νότιας Αφρικής με γκολ στις καθυστερήσεις στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλία της φάσης των 32. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Επίσημη έρευνα με αφορμή τον πρόωρο αποκλεισμό της εθνικής ομάδας της Νότιας Κορέας από το παγκόσμιο κύπελο διέταξε ο πρόεδρος της χώρας Lee Jae-myung. Νωρίτερα ο προπονητής Hong Myung-bo υπέβαλε την παρέτησή του μετά την αποτυχία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Αλεχάνδρο Γκριμάλδο από τη Λεβερκούζεν στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Ροχιμπλάνκος θα πληρώσουν 20 εκατομμύρια ευρώ στις ασπιρίνες για την απόκτηση του 30χρονου αριστερού μπακ που θα υπογράψει μέχρι το 2030. Τα δίνει όλα για να κάνει δικό της τον Χάιμε Πραντί για Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τη Μάρκα, η Βασίλισσα είναι διατεθειμένη να πληρώσει στη Βαλένθια τον buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον 25χρονο forward, στον οποίο προσφέρει πενταετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 11 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσουτζικάς και Μιχάλης Τσόχος με καλεσμένο στο στούντιο τον παλέμαχο άσο Βασίλη Μπορμπόκη.
28: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κάνε μου λίγο παγάκια. ναι, γιατί δεν το κάνεις σήμερα. Δεν ακούστηκε σήμερα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάνε λίγο παγάκια. Τα παγάκια είναι το ξυπνητήρι μας. Εδώ. Επιστρέψαμε λοιπόν. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα στο στούντιο με τον Βασίλη Μπορμπόκη. Θα μιλήσουμε τώρα και για Ολυμπιακό, Βασίλη. Και μετά θα κάνουμε, πώς να το πω έτσι, μια συζήτηση. Γιατί έχουμε μετάβαση και ΠΑΟΚ, αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Κυρίως για αυτούς τους δύο. Γιατί αυτοί θα κάνουν και τον Ολυμπιακό. Αλλά ακόμα Ολυμπιακό δεν έχουμε σχηματίσει εικόνα για το πώς ακριβώς θα είναι, πόσο βαθιά θα πάει στις αλλαγές του μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, εδώ είναι ο Νίκος Σταματέλος. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε, καλή σας μέρα και στον εκλεκτό καλεσμένο.
0: Πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο,
2: έναν από τους ήρωες της Κυριακής μας, γιατί τότε όλοι οι αγώνες, οι περισσότεροι ήταν Κυριακοί.
0: Έτσι. Τρεις ώρα το μεσημέρι.
2: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλος ο άνθρωπος, εντάξει.
0: Εντάξει, όχι, το πρόλαβε, ρε.
1: Τα πρόλαβε.
0: Τι είναι, αγάπη Τσιρίκη, νομίζω είναι.
2: Εντάξει, δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο που λέει και απλώς.
0: Σωστό. Τι γίνεται, ήρθε ο Κάρμο.
2: Ήρθε ο Κάρμο.
0: Ωραία.
2: Έχει έρθει και ο Πόποβιτς. Μπαίνουν σε μια σειρά οι μεταγραφικές κινήσεις.
0: Κλείνει ο Στάνιτς.
2: Κλείνει ο Ρόκα. Πλησιάζει πάρα πολύ ο Ρόκα. Μην το πω ότι κλείνει για το Στάνιτς. Νομίζω ότι οι πληροφορίες από Βουλγαρία μας δίνουν τη δυνατότητα να πούμε ότι κλείνει και θα έχουμε εξελίξεις δηλαδή εντός της ημέρας και για το Στάνιτς και για το Ρόκα. Άρα ο στόχος που είχαν βάλει οι Ερυθρόλευκοι για τους παίχτες που θέλουν να αποκτήσουν για να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, νομίζω ότι βέντει προς την επίτευξή του. Mm-hmm. Με τις κινήσεις που έχουν γίνει και αυτές που αναμένεται να γίνουν, έτσι ώστε στις 3 του μήνα που θα φύγουν για Ολλανδία οι Ερυθρόλευκοι να έχει καινούργιους παίχτες που έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρα να τους έχει στη διάθεσή του για να κάνει τη δουλειά που θέλει επί Ολλανδικού εδάφους στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Νομίζω ότι για τον Ρόκα, για τον Κάρμο δεν χρειάζεται να πούμε πολλά.
0: Όχι, το μόνο ζήτημα εδώ για τον Κάρμο είναι, επειδή τώρα είναι επιλογή του.
2: Πού θα είναι το μυαλό του.
0: Είναι επιλογή του να έρθει πίσω.
2: Ναι.
0: Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το θυμόμαστε τον Κάρμο στο πρώτο του πέρασμα. Και θυμόμαστε και τον Κάρμο στο δεύτερο.
1: Ναι, και επίσης να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Μπορεί να είναι η τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό, αλλά είναι η πρώτη που έρχεται ως παίκτης του Ολυμπιακού με τριετές συμβόλαιο.
0: Και όχι ως δανεικός από
1: την. Και όχι ως δανεικός για ένα χρόνο από την Πόρτο ή για ένα χρόνο από την Νότιχαμ και ούτω καθεξής.
2: Άρα εδώ δεν είναι έρχομαι να δείξω κάτι καλό, να φύγω του χρόνου Premier League οπουδήποτε αλλού είχε στο μυαλό του. Εδώ είναι ότι θα έρθει, παίκτης του Ολυμπιακού και θα θέλει να δημιουργήσει την πολύ καλή εικόνα που ξέραμε από το πρώτο πέρασμά του για τη φανέλα του Ολυμπιακού. Για τη φανέλα του Ολυμπιακού και όχι για τον επόμενο σύλλογο.
0: Mm-hmm.
2: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή προς Θεού, δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλά δεν είναι ότι τελειώνει η σεζόν, άρα τελειώνει και ο δανεισμός του όπως γίνονταν και κοιτάει το πού αλλού θα συνεχίσει την καριέρα του. Εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αρκεί να έχει το μυαλό του όπως το είχε στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό, που εκεί δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία αμφισβήτηση για την παρουσία του. Στο δεύτερο πέρασμά του φαίνονταν να κοιτάει λίγο το μέλλον του στην Premier League ή οπουδήποτε αλλού. Με την επιλογή να μην του βγαίνει, θα δούμε τώρα. Φαντάζομαι για να θέλει και ο ίδιος να πει ότι δεν έρχεται απλά για να συμπληρώσει την αποστολή του Ολυμπιακού. Δεν είναι τέτοιος παίχτης. Φαντάζομαι για να θέλει και ο ίδιος να πει ότι δεν έρχεται απλά για να συμπληρώσει την αποστολή του Ολυμπιακού. Δεν είναι τέτοιος παίχτης.

0: δεν έχουν φτάσει
1: σε ποια εποχή θέλω να πας όμως.
2: Σε ποια εποχή
1: θέλω να πας οι δύο.
2: Σαν παίχτη, σαν προπονητή.
1: Γιατί έχω προλάβει και τις τρεις και καμιά φορά και τέσσερις. Τρεις προπονητές την ημέρα.
2: Τι τέσσερις προπονητές, πότε μου
1: έδωσες. Τρεις προπονητές την ημέρα ήταν οι πιο λίγες που πρόλαβα.
2: Ναι. Δηλαδή πρωί-πρωί. Μία.
1: Κοίταξε, ήταν εγκληματικές έτσι. Δηλαδή. Μπορεί να έκανες δύο μέρες προπόνηση και να κάλυπτες 25 μέρες την προετοιμασία από τρέξιμο. Mm. Ήταν υπερβολικά, όλα ήταν σε υπερβολικό βαθμό. Mm. Τώρα είναι διασκέδαση, είτε το πρώτο είτε το δεύτερο, και τρεξίματα να έχει, είναι ελεγχόμενα, όλα ελεγχόμενα. Mm. Δεν θα βρεις κάποιον τον οποίο θα λες είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Κούραση φυσιολογική, έτσι, okay. Γιατί, mm. έτσι, γιατί mm. έκανε. Mm. Αλλά πλέον είναι τεράστιες οι διαφορές. Ναι. Γι' αυτό και κάποιοι παίχτες έχουν κάποια προβλήματα τα οποία όταν σταματάνε και μετά από 5-6 χρόνια είναι.
2: Τους γίνονται ζητήματα. Ναι. Διπλή προπονησούλα λοιπόν, και μετά πότε φεύγει ο Ολυμπιακός? 6.
0: Παρασκευή. Παρασκευή φεύγει και στις 8 Ιουλίου έχει το πρώτο φιλικό με την Ρακόβ. Το άλλο είναι στις 11, ναι, με τη Φορτούνα Στάρτ. Έχει γεμάτο πρόγραμμα με φιλικά, με δυνατά φιλικά. Και νομίζω όχι τόσο δυνατά όσο πέρσι, αν και έχει ας πούμε και τον Άγιαξ και την Αλκμαρ και την Αντβέρπ, έχει δυνατά φιλικά. Πέρσι νομίζω είχε πιο δυνατά.
2: Καλά, πέρσι δεν είχε καθόλου προγραμματικά, κατάλαβες, και έπρεπε να κάνει μια προσομοίωση αγώνων καλοκαιριού με τα φιλικά του.
0: Ναι, ήταν εντελώς διαφορετική η προετοιμασία του Ολυμπιακού πέρσι και πρόπερσι, που δεν είχε όπως σας άλλες βάει υποχρεώσεις πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Φέτος αλλάζουν τα δεδομένα, γιατί καλύτερα αρχές Αυγούστου να προχωρήσει σε αγωνιστικές υποχρεώσεις για την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Οπότε είναι λογικό να αλλάζουν πολλά στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων. Με βάση και το πώς το έχει στο μυαλό του με την Λίμπαρα, ώστε να έχει τον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας η ομάδα αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Γιατί 100% έτοιμη δεν μπορεί να είναι. Καμιά ομάδα δεν θα είναι 100%. Αν είναι 100% έτοιμη, θα έχει πρόβλημα μέσα στη σεζόν.
2: Δεν γίνεται, όχι. Δεν γίνεται. Ναι. Ωραία φίλε.
0: Παίρνει νέα πρόσωπα μαζί του. Mm-hmm. Ας πούμε έχει τον Κουτσίδη, ο οποίος θα είναι στην προετοιμασία. Ο Μασούρας με τον Γιάρεμτσουκ δεν θα είναι από το ξεκίνημα, που πάρει κάποιες μέρες άδεια, γιατί είχαν υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες. Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι και ο Ελκαμπή, όταν ξεμπερδέψει με το Μουντιάλ, θα έχει και 10 μέρες άδεια.
2: Βέβαια, λογικό.
0: Δεν ξεμπερδεύει και έρχεται όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός.
2: Λογικό. Άρα τώρα στην τρεφόρη έχουμε τον Μπρούνο και κανέναν άλλο.
0: Τον Κλέιτον,
2: συγγνώμη, και κανέναν άλλο.
0: Ναι. Και κανέναν.
3: Ναι, διαθέσιμος τώρα, ναι.
2: Γιατί ο Ταρέμι είναι Μουντιάλ.
0: Έχει την άδειά του. Ο Ελκαμπή είναι Μουντιάλ. Και κανέναν άλλο.
3: Για δεν τσουκ.
0: Έχει την άδειά του. Το χρώσουν με την Ουκρανία.
3: Ναι.
0: Θα ενσωματωθεί αργότερα.
3: Ναι.
0: Βέβαια θέλει και ο ίδιος, δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να επιστρέψει. Φαντάζομαι ότι στη Γαλλία δείχνει ικανοποιημένος, αλλά θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Γιατί όσο ικανοποιημένος και να είναι, αν οι Γάλλοι δεν δώσουν τα χρήματα, δεν θα είναι ικανοποιημένος ο Ολυμπιακός. Και πρέπει να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι για να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία ή σε κάποια άλλη ομάδα, που ο ίδιος θα πιστεύει ότι θα παίξει πολύ περισσότερο από ότι στον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο μάνατζερ του Ταρέμι έχει πει ότι θα φέρει πρόταση.
2: Ναι.
0: Άρα κινείται σίγουρα για έναν επιθετικό και βλέπουμε.
2: Είναι μια ευκαιρία να δούμε και τον Κλέιτον βασικό. Στο πρώτο φιλικό της ομάδας.
0: Ναι,
2: να δούμε πώς δουλεύει, πώς κάνει.
1: Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
2: Βεβαίως.
1: Τα φιλικά, αυτά τώρα που συζητάμε για τον Ολυμπιακό, τα κλείνει ο προπονητής ή η ομάδα?
3: Εννοείς, το διαλέγει αντιπαλούς.
1: Ναι.
3: Γενικά ο Μεντιλίμπαρ είναι της άποψης ότι θέλει δυνατά φιλικά κάθε καλοκαίρι.
1: Γι' αυτό έκανα την ερώτηση αυτή, για να δω αν ο προπονητής έχει. Και η άποψη δική μου είναι αυτή.
3: Μα.
1: Δεν μπορεί να παίζει ο Ολυμπιακός.
3: Ειδικά πέρυσι που ήταν επίπεδο του Champions League, αυτό έχει ζητήσει και έπαιξε με Νάπολη, με τέτοιο.
1: Ξέρεις γιατί.
3: Είχε πει όσο πιο δύσκολα γίνεται.
1: Γιατί πέρα από αυτό που θα παίξεις και θα αναλύσεις περισσότερο το τι έκανες σωστά ή λάθος, οι μέρες που έρχονται για να παίξεις αυτό το παιχνίδι, κάνεις πολύ καλύτερη προπόνηση και διάθεση όλων των παικτών.
3: Mm.
1: Δηλαδή, αν είναι ένα φιλικό το οποίο είναι αδύναμο. Δεν είναι ίδιο. Τώρα στο λέω με
2: ναι.
1: Από αυτή τη διαδικασία πέρασα και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Νομίζω ότι όταν έχεις δυνατά φιλικά, το κέρδος πολύ είναι η εβδομάδα που έρχεται και παίζεις με τη Μίλαν.

0: ή τη Ρεάλ, η εβδομάδα που έρχεται κάνει τέλεια προπόνηση. Γι' αυτό είμαι υπέρ των μεγάλων φιλικών, όποιο και αν είναι σε όποια ομάδα και αν
1: βρίσκεται. Τα φιλικά με πειραρίες που ήταν παλιά, το ξεμούδιασμα που λέμε, δεν βοηθά κανένα. Και κακό θα δείχνουν.
0: Κακό κάνει στην ομάδα. Εγώ λέω κακό κάνει, δεν είναι ότι βοηθά.
2: Τι σχέση έχει. Θυμόμαστε άλλωστε εκείνα τα φιλικά με το 11-0, 15-0.
1: Ωραία. Νίκολα, ευχαριστούμε πολύ, φιλέ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Τσάου, τσάου.
1: Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η εμπειρία του στοιχήματος παίζει στο ρυθμό της BWIN. Στην BWIN απολαμβάνεις το παγκόσμιο με λειτουργίες όπως το Auto Cash Out και το Build a Bet και στο live.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: BWIN Sport FM 94,6.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι. Ιούπι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η WinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε Βασίλη, έχουμε αλλαγές εδώ. Αλλαγές στον Παναθηναϊκό πολλές. Αλλαγές στον ΠΑΟΚ πολλές. Μετάβαση. Δύσκολη στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Πώς τη βλέπεις τη χρονιά τους, πώς την περιμένεις?
1: Κοίταξε, το Παναθηναϊκό μόνο καλά μπορεί να πάει. Γιατί ήρθε ένας προπονητής αποδεκτός, τον αποδέχτηκε η διοίκηση. Είναι καθαρή επιλογή των ανθρώπων που έχει βάλει ο πρόεδρος. Και νομίζω ότι ενθαρρυντικά θα είναι τα μηνύματα. Και από τις πληροφορίες που έχω, τις λίγες πληροφορίες, νομίζω ότι ενθαρρυντικά θα είναι. Σίγουρα το ΠΑΟΚ είναι το πιο δύσκολο, η μετάβαση αυτή από το Λουτσέσκου σε έναν καινούριο προπονητή, όποιος και ο προπονητής κι αν ήταν αυτός, με τις ιδέες του Λουτσέσκου, γιατί από ό,τι είχαμε καταλάβει δεν ήταν απλά ένας προπονητής.
0: Ουσιαστικά ήταν το πρόσωπο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ήταν το πρόσωπο του ΠΑΟΚ. Είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια. Βέβαια είναι και πιο...
0: Πιο επιτυχημένος
1: και ο πιο...
0: Που έχει ζήσει
1: σε διάρκεια...
0: Ναι. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ μέχρι να πάει ο Λουτσέσκου έπαιρνε ένα τίτλο κάθε τόσο.
1: Ναι.
0: Με τον Λουτσέσκου, αν δεν έπαιρνε κάτι μια χρονιά, ήταν μέγιστη αποτυχία.
1: Ναι,
0: η κύπελλο πρωτάθλημα.
1: Και αυτό το δημιουργήσε τώρα... αυτό το κομμάτι.
0: Και ο Σαββίδης.
1: Και ο Σαββίδης.
0: Εντάξει.
1: Μιλάμε, ναι, μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ εισάξιος με τις τρεις ομάδες της Αθήνας. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Οικονομικά λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος από όλους.
0: Ναι. Πιο δυνατός από όλους.
1: Γιατί το έζησα και σαν αντίπαλος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ήμασταν όπου και αν ήμασταν ατρόμητο, πανετολικό κάπου, ερχόταν τρία φορτηγά και δεν ξέραμε για ποιο λόγο ερχόταν τρία φορτηγά. Για να γίνει πέντε λεπτά ποδήλατο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν, επαγγελματικά είχε ξεφύγει νομίζω από τις τρεις ομάδες εκείνη την εποχή. Άρα δεν είναι μόνο ο Λουτσέσκου.
0: Είναι και ο Λουτσέσκου.
1: Αξιοποίησε αυτή τη... τα εργαλεία που του έδωσε ο Σαββίδη. Σίγουρα για τον νέο προπονητή πρέπει να υπάρχει μεγάλη υπομονή και να μην βιαστεί ο κόσμος να βγάλει γρήγορα συμπεράσματα.
0: Ρεαλιστικά τι μπορεί να κοιτάει ο ΠΑΟΚ φέτος?
1: Γιατί πάντα θα γίνεται σύγκριση.
0: Ναι.
1: Πάντα θα γίνεται σύγκριση ξέσκο, με τον Ρουτσέσκο.
0: 100%. Ρεαλιστικά ο ΠΑΟΚ τι πήχε πρέπει να βάλει φέτος?
1: Αυτό που έχει.
0: Πρωτάθλημα.
1: Ναι. Γιατί να μην το βάλει? Δεν μπορείς να πας πίσω. Mm-hmm. Ισιοδοξία πρέπει να έχεις.
0: Επειδή είναι καινούριο ξεκίνημα, νέα αρχή, νέος προπονητής.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει ένα συν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα. Mm-hmm. Το δύσκολο είναι το ότι έφυγε ο Λουτσέσκου και ήρθε ένας καινούριος προπονητής με αυτά που έχουμε αναφέρει. Το συν είναι ότι έχει 8 βασικούς ποδοσφαιριστές στην εντεκάδα του.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι πολύ πιο εύκολο για έναν προπονητή να μην ψάξει να βρει τις χημίες. Είναι υπάρχουν. Δηλαδή, δύο βίντεο να δει, θα καταλάβει ποιοι πρέπει να παίζουν περισσότερο στην ομάδα
0: μας. Αυτό το λέμε φυσικά αν, ας πούμε, οι παίχτες που κάλυπταν το Λουτσέσκου καλύπτουν και το Λύση. Γιατί μπορεί να σου πει ότι εγώ δεν θέλω χαφ με τα χαρτιά του Μίτε. Εγώ θέλω άλλο χαφ. Θέλω να χτίσω την ομάδα γύρω στο Ζαφίρι, ας πούμε.
1: Αν μείνει το δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Στάισον, αν μείνουν αυτοί.
0: Λύνονται τα άλλα.
1: Λύνονται τα άλλα. Δηλαδή, λύνονται. Θέλει λίγο προσπάθεια, λίγο προσαρμογή για οποιονδήποτε καινούριο. Θέλει περισσότερη προσπάθεια. Αλλά αν μείνεις, είναι ο Μιχαηλίδης, είναι οι τερματοφύλακες, ο Κένι, ο Μπάμπα. Δηλαδή θα χρειαστείς ένα στόπερ.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να χρειαστείς πέντε.
0: Μπορεί να χρειαστείς και δύο στόπερ.
1: Και δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στα χαφ αυτό που λες έχεις το Ζαφίρι. Που σίγουρα η δεύτερη χρονιά για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή
0: θα είναι καλύτερη από την πρώτη.
1: Θα είναι καλύτερη από την πρώτη. Το εξάμεινο αυτό εδώ θα είναι καλύτερη προσαρμογή, θα έχει κάνει προετοιμασία, θα γνωρίσει καλύτερα τους συμπαίχτες του, δεν θα τρέχει τόσο πολύ. Γιατί κάπου κάνει στην ομάδα, άσκοπο τρέξιμο κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό έβλεπα εγώ. Και όχι οι επεμβάσεις του δεν ήταν στο 100%. Γιατί του Ζαφίρι τα προσόντα είναι η γρήγορη ανάκτηση.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι τέτοιο δεν το είχε γιατί έτρεχε πάρα πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να μάθει να παίζει, ήθελε να δείξει. Σίγουρα ήταν μια μεγάλη μεταγραφή. Και εγώ το καταλαβαίνω ότι ένα παιδί σε αυτή την ηλικία θέλει να δείξει ότι είμαι ικανός να βρίσκομαι εκεί, να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά με λάθος τρόπο ήταν, mm-hmm, νομίζω αυτό. Τέλος πάντων, έχει ένα τέλος πάντων ένα καλό background ο καινούργιος προπονητής.
0: Και έχει μια καλή βάση, λες.
1: Μια καλή βάση για να προχωρήσει.
0: Okay.
2: Να. Και είναι μια πραγματικότητα ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πήρε τώρα τον Ελουστόντο για στόπερ.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί να το δίνουμε, είναι Μιχαηλίδης Ελουστόντο. Ας πούμε ότι θα έρθει ο Γιαννούλης. η προσαρμογή του και θα πάρει θέση του Μπάμπα, λέω. Η προσαρμογή του θα είναι πολύ γρήγορη και πολύ εύκολη. Mm. Ο τερματοφύλακας θα είναι ο ίδιος, ο Κένι θα είναι ο ίδιος, ο Ζαφίρης θα είναι σίγουρα βασικός, ο Ζίβκοβιτς θα είναι σίγουρα βασικός, ο Κωνσταντέλιας θα είναι σίγουρα βασικός, όποιος και αν έρθει. Άρα, όπως λέει, 7-8. Ναι, center for, μόνο αν μείνει ο Γιακουμάκης. Mm. Θα είναι ο βασικός, αλλιώς θα πάρει.
1: Αλλιώς θα πάρει.
2: Okay, θα πάρει αριστερό εξτρέμ, αλλά θα μείνει και ο Τάισον.
1: Ναι.
2: Άρα στην αρχή θα έχει το χρόνο να προσαρμοστεί ο καινούργιος.
1: Έτσι, έτσι. Είναι, είναι σε καλύτερη θέση σε αυτό το κομμάτι.
0: Από τον Παναθηναϊκό που χτίζει από την αρχή.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι, νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα, αλλά χρειάζεται πάλι η υπομονή λίγο στο, για τον κόσμο, λέω εγώ, όχι για τους άνθρωπους που είναι μέσα, γιατί οι άνθρωποι που είναι μέσα ξέρουν αν δουλεύει σωστά ο προπονητής ή όχι.
0: Ναι, ναι. Θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό αμέσως μετά το διάλειμμα, για να δούμε και πώς ο Ολυμπιακός χτίζεται και ο Μεντιλίμπαρ αρχίζει να βάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του ή προσπαθεί τέλος πάντων, σε συνδυασμό φυσικά με τις κινήσεις της διοίκησης. Πάμε σε ένα break και εγώ να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα. Και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals, από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τις μπάλες Liga Sport, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ και handball. Τέσσερις μπάλες σούπερ να γουστάρετε. Για τις μπλουζάρες Animal Print Think Design ή στάμπες του καλοκαιριού. Μπαίνετε, διαλέγετε στάμπα, διαλέγετε μέγεθος, παίρνετε μίτσο, παίρνετε φανέλα. Μιλάμε για τρομερές μπλούζες, μπορείτε να διαλέξετε, έχει πάνω από 200 επιλογές. Και φυσικά τα τρία βιβλία της MVP Publication, ένα για την Αργεντινή, η Άγγελε με τα βρώμικα πρόσωπα, ένα για την Αγγλία, η ιστορία των τριών γιονταριών και φυσικά η ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ από τον Τζόναθαν Βίλσον. Break, δελτίο, αν προλάβουμε και επιστρέφουμε. Δεν προλάβαμε. Break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι. Και εδώ αλλαγές. Αρκετές αλλαγές. Πώς το βλέπεις?
1: Δεν κατάλαβα που λες ότι ο Μιντιλίμπα.
0: Τα νέα χαρακτηριστικά.
1: Αλλάζει χαρακτηριστικά. Αλλάζει χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά που τον μπορεί να αλλάξει, αλλά να αλλάξει σχηματισμό.
0: Ξέρεις τι, όχι, το συζητάγαμε εδώ με τον Μιχάλη. Όχι σχηματισμό.
2: Όχι, σχηματισμό με τίποτα.
0: Όχι σχηματισμό. Απλά συζητάγαμε με τον Μιχάλη εδώ με αφορμή το ενδιαφέρον, το πολύ ζεστό ενδιαφέρον για τον οποίο ο Ολυμπιακός δίνει πολλά λεφτά κιόλας. Mm. Ο Στάνιτς, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που ναι, μεν είναι πολύ ενοχλητικός όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια του η ομάδα. Στα πόδια της η ομάδα. Πιέζει να πάρει την μπάλα να παίξει την πρώτη ζώνη άμυνας, οκ. Okay. Αλλά είναι περισσότερο, πώς να το πω τώρα, απειλητικός με την μπάλα στα πόδια. Θα σουτάρει, θα ψάξει τον γκολ, θα προσπαθήσει να κάνει ζημιά από τη θέση πίσω από το center four. Χαρακτηριστικά τα οποία τα είχε με τον Κοστούλα, τα χάσε πέρσι, όλη τη χρονιά.
2: Και ακόμα πιο διαφορετικός από τον Κοστούλα, δεν είναι τόσο καλός. Ο Κοστούλας στο pressing ψηλά ήταν επίπεδου LKB.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι καλύτερος.
2: Ναι. Αυτός εδώ δεν είναι τέτοιο πράγμα, αλλά είναι πάρα πολύ τεχνίτης. Δηλαδή, για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ θα έχει πίσω από το Center Four έναν ποδοσφαιριστή με τεχνικές αρετές. Όχι ακριβώς δεκάρι παλιάς κοπής, ναι. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, έναν πάρα πολύ καλό τεχνίτη.
1: Που θα είναι επικίνδυνος αν πάρει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή να ελιχτεί, εννοείς, πολύ πιο εύκολα από τον Τσικίνη.
2: Ναι, να εκτελέσει, εκτελεί πολύ, να δημιουργήσει. Ναι, δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Τσικίνιο. Όπως λέει, δεν είναι αδιάφορο στο pressing. Δεν θα μπορούσε, δεν θα έπαιρνε τέτοιο παιχνίδι.
1: Δεν θα έπαιρνε τέτοιο παιχνίδι.
2: Αλλά δεν είναι το δυνατό σημείο όπως είναι του Τσικίνιο ή όπως ήταν του Κοστούλα το pressing. Και το ερώτημα είναι, αν αυτή είναι μια δομική αλλαγή, τι σημαίνει για τον Τσικίνιο, μήπως αποφασίσει να τον πάει στο 8 που με τη Λίμπαρ ήταν η θέση που έπαιζε όλα τα χρόνια, στη Μπενφίκα, 8 ήταν, δεν ήταν 10. Ποντάρει στην επιστροφή ποδοσφαιριστών που τους ξέρει για να κόψει δρόμο, δηλαδή πολύ γρήγορα είπε ναι Κάρμο. Μην ψαχνόμαστε για τα στόπερ. Mm-hmm. Θα συνοηθούμε αμέσως.
0: Μα ο Κάρμα με το μυαλό του στον Ολυμπιακό είναι πολύ καλός παίκτης, φίλε.
2: Ναι. Η επιστροφή του Φορτούνη που ξέρουμε πώς τον χρησιμοποιεί. Ναι, οκ, okay, πιθανότατα δεν θα είναι βασικός. Σε λίγα μάτια θα είναι βασικός. Αλλά θα έρθει σε πολλά μάτια από τον πάγκο, ειδικά ελληνικού πρωταθλήματος που δυσκολεύεται να του δώσει λύσεις.
0: Με πολύ καλά στημένα που δεν τα έχει ο Ολυμπιακός πέρσι.
2: Ναι.
1: Όχι, τα στημένα δεν είναι μόνο. Το κοντρόλ, η κατεύθυνση, ναι, ναι, ναι. Η απαλλαγή, όλα αυτά δεν είχε παίχτη τέτοιο μέσα ο Ολυμπιακός. Μέσα στη σύνθεση. Ναι. Γιατί σε πολύ χαμηλά
0: επίπεδα
1: ήταν ο Μποντένσε λόγω
0: τραυματισμού.
1: Συνεχόμενους τραυματισμούς. Και ο Μάρτινς δεν ήταν αυτή που ήταν πέρυσι. Ήταν σε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα ήταν το ότι δεν ήταν υγιής ο Μποντένσε. Αλλιώς θα υπήρχε λύση με αυτή την εντεκάδα που συζητάμε με Μποντένσε, Τσικίνιο, ναι. Και Ελκαμπή.
0: Εδώ άλλη μια ερώτηση υπάρχει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, ότι θα υπάρχουν σε μια μάτς που θα παίξει, ας πούμε, ο Φορτούνης δεξιά και ο Στάνιτς δεκά. Mm. Δεν είναι πολύ ελαφρύ για.
2: Εντάξει, τώρα αυτό που περιέγραψες είναι. Ξέρω εγώ τώρα.
0: Το άκρο.
2: Ολυμπιακός Πανετολικός.
0: Το άκρο.
2: Ολυμπιακός και Φυσιά.
0: Ναι.
2: Εκεί.
0: Ναι.
2: Εκεί.
1: Ναι, με αυτή τη σύνθεση που λες θα βλέπουμε πεντάρες. Mm. Καταλάβεις τι εννοώ. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολο θα ξεκλειδώνει μια μαζική άμυνα.
0: Εύκολο σκορ, πολύ σκορ.
1: Βέβαια. Όταν κάνεις μεταφορά την άμυνα του αντιπάλου και την παίρνει μια ο Φορτούνης και μια ο Μποντένσε ή ο Ιξ Μποντένσε που ξέρει να χειριστεί, ξέρει να βάλει τον αντίπαλο μέσα στην περιοχή, είναι πολύ πιο εύκολο να διασπάσει μια τέτοια άμυνα. Και αυτό θα το κάνει με το Φορτούνη. Το βλέπαμε και όλα ότι έλειπε πέρυσι.
2: Mm-hmm. Νομίζω ότι πέρυσι, η παραδοχή που έγινε στον Ολυμπιακό είναι ότι από την περσινή χρονιά, αν κρίνουμε κάτι, είναι ότι στο Champions League αυτοί οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίθηκαν. Γιατί έχουν τα χαρακτηριστικά να ανταποκριθούν. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Άρα η μεταγραφική ενίσχυση γίνεται και με.
0: Γνώμονα αυτό.
2: Και με λογική, ναι, ότι πρέπει να έρθουν 2-3 ποδοσφαιριστές που να έχουν την ατομική ποιότητα.
0: Ναι.
2: Να βοηθήσουν στο ελληνικό πρωτάθλημα να γίνει πιο εύκολη η δουλειά του Ολυμπιακού.
0: Ξεχνάμε ότι αυτό το επιχείρησε και πέρσι ο Μεντιλίμπαρ. Ενεργοποιώντας τον Γιαζίτσι και τον Καμπελά.
2: Μπράβο.
0: Έτσι. Δεν τα βρήκε τα στοιχεία αυτά.
2: Ναι, δεν τα βρήκε.
0: Okay.
2: Δεν τα βρήκε.
0: Αλλά τα ψάχνει. Δηλαδή από πέρσι τα ψάχνει.
2: Ναι.
0: Τα στοιχεία αυτά.
1: Κανένας δεν βγήκε. Όχι μόνο ο Καμπελά και ο Γιαζίτσι. Ναι. Ούτε ένας παίχτης δεν πήρε κάτι ο Ολυμπιακός από τις δεύτερες γραμμές. Οι μεταγραφές που έκανε.
2: Ναι.
1: Περιμένει προσαρμογή 2-3 μήνες, αλλά δεν βγήκε ούτε ένας. Όχι από τις 8 να βγουν οι 3. Ναι. Που είναι μια καλή.
2: Ναι, ναι, ο Κρέιντον, ο Αντρέ Λουίζ, ο Πορτογάλος ο Χαφ που έπαιξε κάμποσα μάτς.
1: Ένας, δεν πήρε κάτι από κανέναν. Από το Γιατζίτζι πήρε κάποια γκολ, αλλά δεν φτάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει διάρκεια. Πρέπει να έχει
0: και σίγουρα, και σίγουρα, και σίγουρα αυτό στο, αυτή τη γλύκα, ρε παιδί μου, στο, τρίτο, στο επιθετικό τρίτο, δεν τη βρήκε από τον Καμπελά, γιατί δεν είχε συνέπεια. Δηλαδή δεν έπαιζε με συνέπεια ο Καμπελά στον Ολυμπιακό. Μπορεί αν έπαιζε βασικό σε όλα τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, λέω, αν ξεκίναγε να είχε καλούς αριθμούς ο Καμπελά. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής μέσα από τον ρυθμό μπορεί να βρει και ας πούμε τη διέξοδο Ολυμπιακός. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ σε μια χρονιά που έπρεπε να στήσει την ομάδα για να αποκριθεί στο Champions League, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο για αυτόν να έχει ας πούμε ένα σετάρισμα τελείως διαφορετικό στο πρωτάθλημα και ένα σετάρισμα τελείως διαφορετικό
1: στο. Σωστά το θέτεις, γιατί και εγώ έλεγα ότι ο Καμπελά θα κάνει.
0: Θα έχει νούμερα.
1: Θα έχει νούμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έχει νούμερα καλά. Αλλά η βιασύνη αυτό που λες, το να γρήγορα να προσαρμοστεί, να τον βάζει για να προσαρμοστεί, δεν ήταν η σωστή.
0: Ξέρεις τι, ίσως έπαιξε ρόλο πέρσι και το γεγονός ότι αγχώθηκε ο Μεντιλίμπαρ γιατί έχασε το δεύτερο του δεκάρι στο πρόσωπο του Κοστούλα. Δεν μπορούσε να το κρατήσει ο Ολυμπιακός με τα λεφτά που δίνει η Μπράιτον. Okay. Και αγχώθηκε να βρει μια λύση εκεί που θα είναι πολύ κοντά στα δικά του τα φέλο. Κατά τα ψέματα, ούτε ο Καμπελά ούτε ο Γιαζίτσι μπορούσαν να κάνουν αυτό που έστω και με έναν τρόπο το έκανε ο Στάνιτς. Από θέση 10. Δεν. Ήταν με τα χέρια στη μέση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Συγκριτικά με τους άλλους που αγωνίζονταν. Οπότε εκεί γι' αυτό πίεσε τον Τσικίνιο πολύ περισσότερο, γι' αυτό τον έφερε, γι' αυτό τον οδήγησε στο να πάθει 3 μυϊκά. Δεν έβγαινε ο Τσικίνιο με τίποτα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Από την 11 του Ολυμπιακού.
1: Ενώ είχε πρόβλημα, ερχόταν από πρόβλημα, έπαιζε όλα τα παιχνίδια. Ξανά βασικός. Αυτό ήταν σίγουρα κακή διαχείριση.
0: Ενώ
1: γιατί λόγω πίεση.
0: Ενώ τώρα με το Στάνιτς είναι λίγο πιο ισορροπημένη αυτή η λογική. Είναι δηλαδή κάτι μεταξύ. Πώς να το πω τώρα, Τσικίνιο και Καμπελά.
2: Ναι.
0: Ένας ποδοσφαιριστής που να μπορεί να έχει.
2: Πάντως, αυτό που έλεγε νωρίτερα και τον Παναθηναϊκό, εν τέλει και ο Ολυμπιακός μπορεί να αλλάξει πολύ στην πρώτη του εντεκάδα. Τι θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Να έχει καινούριο. Θα έχει καινούριο δεξιμπάκ.
0: Ναι. Είναι το Μαφαίο.
2: Το Μαφαίο. Ή θα δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος.
0: Okay, ναι, εντάξει.
2: Το Μαφαίο. Να έχει καινούριο αριστερό μπακ. Εννοώ βασικό.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ενεργός.
2: Να αποκτηθεί αριστερός μπακ και βασικός.
0: Mm-hmm.
2: Να έχει παρτενέρ του ΕΣΕ βασικό. Που θα είναι μεταγραφή.
0: Mm-hmm.
2: Να έχει ένα εξτρέμ βασικό. Που θα είναι μεταγραφή.
0: Mm-hmm.
2: Να έχει τον Στάνιτς.
0: Το βασικό. Ρόκα, ας πούμε, λες.
2: Το Ρόκα ή τον όποιον θα αποκτηθεί ο ένας ακόμα. Και να έχει και το Στάνιτς. Είναι πολύ. Βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ δεν το κάνει γρήγορα αυτό. Θα το κάνει σταδιακά.
0: Mm-hmm.
2: Και επειδή επίσης φαίνεται ότι οι δύο μεταγραφές που θα είναι και οι πιο τύπου, ας πούμε, γράφεται ο Άμραμπατ, αλλά ξέρουμε ότι για να αποκτηθεί θα αργήσει. Ο παρτενέρ του ΕΣΕ και ο δεύτερος εξτρέμ μετά το Ρόκα θα είναι και οι πιο.
0: Δεν ξέρω αν
2: θα είναι πιο δαπανηρές. Ναι, οι πιο.
0: Λαμπερές.
2: Mm. Μπράβο. Αυτοί μπορεί και να αργήσουν να μπουν. Δηλαδή στην προετοιμασία να δουλευτεί με τους υπόλοιπους. Αλλά θα αλλάξει και σεντερφόρ. Όχι βασικό, ο Ελκαμπή θα μείνει.
0: Θα είναι το backup.
2: Αλλά ναι. Μπορεί και οι δύο να αλλάξουν. Ή ο ένας από τους δύο.
0: Και ο Γιάννεψον και ο Κλίντον.
2: Ναι, και ο Ταρέμι.
0: Και ο Ταρέμι. Ναι.
2: Να.
0: Ο Ταρέμι πιο πιθανό.
2: Σωστά.
0: Γιατί είχε πει θα βρει ομάδα.
2: Σωστά.
0: Να σου πω κάτι. Είπες θα πάρει εξτρέμ.
2: Ναι.
0: Πέρα το Ρόκα.
2: Μάλλον θα δοθεί ο Αντρέ Λουίζ. Σε αυτή τη λογική.
0: Α, γιατί έχουμε Αντρέ Λουίζ.
2: Όχι, μάλλον θα δοθεί.
0: Μαρτίνς
2: ναι.
0: Από πέρσι. Και έχουμε Φορτούνι, Ρόκα.
2: Και να δεις, και ο Αντρέ Λουίζ μάλλον θα απολυθεί και ο Ποντένσε δεν θα αποκτηθεί.
0: Δεν τον έβαλα τον Ποντένσε.
2: Και ο Στρεφέτσα θα απολυθεί.
0: Δεν τον έβαλα τον Στρεφέτσα.
2: Οπότε ο Ολυμπιακός τι έχει τώρα.
0: Έχει.
2: Ρόκα, Ζέλσον Μαρτίνς επί της ουσίας. Ακόμα και ο Αντρέ Μαρτίνς θα μείνει, που νομίζω δεν θα μείνει. Ο Αντρέ Λουίζ που λέω.
0: Ναι.
2: Τρεις είναι.
0: Δεν είναι και ο Φορτούνις τέσσερις.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Όχι, μα εκεί θα παίξει. Δηλαδή με το Μεντιλίμπαρ άκρη παίζει.
2: Και πέντε χρειάζεσαι εξτρέμ.
0: Ναι, και έχω και το Τσικίνιο που μπορεί κάποιο φορέ να το βάλει εκεί.
2: Ναι.
1: Όχι, λάθος.
0: Λάθος το βάζει.
1: Αποδείχθηκε λάθος.
0: Τον βάζει όμως.
2: Εντάξει, οκ.
0: Τον βάζει. Και εγώ
1: υπάρχει περίπτωση να δούμε ξανά τα δύο σεντερφόρ από την αρχική εντεκάδα.
0: Δεν νομίζω.
2: Η μεταγραφή του Στάνιτς, που είναι και μια πολύ ακριβή μεταγραφή, 7-8 εκατομμυρίων ευρώ, λογικά λέει όχι.
0: Ναι.
2: Αλλά.
1: Άρα περιμένουμε έναν καλύτερο Ολυμπιακό.
2: Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι φόρ που θα αποκτηθούν. Ο φόρ ή οι φόρ που θα αποκτηθούν.
0: Ναι.
2: Γιατί αν φύγουν όλοι, και ο Γιάρεμ και ο Ταρέμι και ο Κλέιτον, θα αποκτηθούν δύο. Αν μείνει κάποιο από αυτού του τρει, θα αποκτηθεί ένας. Να. Που ο Μεντιλίμπαρ, αν μπορούσε να ψήσει το Γιάρεμτσουκ, θα προτιμούσε να μείνει ο Γιάρεμτσουκ και ένας τρίτος, φαίνεται πως όχι.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, φαίνεται πως όχι.
0: Έχει ψηλοστραβώσει ο Γιάρεμτσουκ από πέρσι.
2: Ναι, δεν ψήνεται. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει πάλι και θα βρεθεί ο τρίτος.
0: Περίμενε, στα εξτρέμ δεν έχουμε και το Ροντινέι. Καλά λέει εδώ ο φίλος. Ναι. Πέρσι ο Βάσκος έχει πει ότι κοίταξε να δεις, Ροντινέι δεν είσαι back.
2: Ναι.
0: Είσαι εξτρέμ.
2: Ναι.
1: Back θα ξεκινήσει. Είμαι σίγουρος ότι τη νέα σεζόν θα ξεκινήσει back, ίσως για να μπορέσει να προσαρμοστεί ο καινούριος που θα έρθει.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο να βάλεις έναν καινούριο.
2: Πες ποιος ήταν ο δεύτερος δεξιός back, να σου πω.
0: Ναι.
2: Που θα αποκτηθεί εννοώ.
0: Ναι, αν είναι ας πούμε ο Σάγιακας.
2: Ναι, θα κάνει σκέψεις και για το Ροντινέι.
0: Καταλαβες.
2: Ναι.
0: Αλλά αν είναι κάποιος, ας πούμε. Καλά, δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι. Ναι, άμα δεν είναι ο Σαγιακάς. Γιατί συζητάγαμε μήπως πάρει ο Ολυμπιακός κάποιον Έλληνα να καλύψει τις ανάγκες.
2: Ειδικά αν δεν πάρει Γιανούλη, σίγουρα θα χρειαστεί.
0: Ναι.
2: Σίγουρα θα
0: είναι ακόμα λες μες στο Γιανούλη Ολυμπιακός.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός την έκανε. Ο Πάουκ την έκανε τη Ρελάντς.
2: Σωστά.
0: Και
2: έφτασε,
0: πάλι όμως.
2: Δεν είναι, 3,5.
0: Δεν είναι τα λεφτά.
2: Αυτά ακριβώς θέλει Άγκουσμπουργκ.
0: Δεν είναι.
2: Είναι πιο κοντά σε αυτά που θέλει.
0: Είναι κοντά, αλλά δεν είναι αυτά. Έτσι.
2: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και στο παγκόσμιο κύπελο. Παίζει στην Big Win με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα.

0: As the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Φύζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Φαγώθηκε, ρε. Φαγώθηκε. Λοιπόν, μπαμ της Καλαμάτας με Σίγκουρτσον. Άρνορ Σίγκουρτσον.
1: Ναι.
0: Άρνορ Σίγκουρτσον, ο οποίος έπαιζε στη Μάλμε. Έτσι.
1: Έχει φορέσει πανέλα της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας,
0: ναι,
1: για μια πενταετία.
0: Ναι.
1: Έχει και έκανε την πιο σημαντική καριέρα. Έχει παίξει στη Βενέτσια, έχει παίξει 2 χρόνια στην Blackburn.
0: Α.
1: Το 23 στο 25.
0: Α.
1: Στα 27 του.
0: Πόσο χρόνο
1: προς 28, 27 προς 28.
0: Μια χαρά από το σπίτι και ηλικία.
1: Να.
2: Η καλύτερη το 27.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 27-32, η καλύτερη.
1: Πότε, τότε πήγες στην Αγγλία.
2: 27, ναι.
0: Ναι. Το Σίγκουρτσον δεν είναι πολύ. Καταλαβαίνεις.
1: 60. Όχι, συγγνώμη, 36 συμμετοχές στην αντρών της Ισλανδίας.
0: Έλα ρε. Άρα θα το ξέρει και ο
2: Ίγκας.
1: Εξτρέμ.
2: Παντού.
0: Εξτρέμ. Εξτρέμ λέει εδώ.
1: Εξτρέμ.
2: Παίζει και δεξί εξτρέμ και αριστερό και στο κέντρο. Και...
0: Δεν ξέρω. Νούμερα έχει, ρε φίλε.
1: Γκολ πολλά όχι από ό,τι είδα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εξτρέμ κυρίως αριστερό. Ναι,
0: αριστερό.
1: Αλλά παίζει και δεξί όπως λες.
2: Ναι, αλλά παίζει και πίσω.
1: Και παίζει και πίσω από το φόρο.
0: Πόδι, πόδι.
1: Όπως το λες.
0: Πόδι.
1: Δεξί.
0: Δεξί.
1: Με ανάποδο πόδι παίζουμε.
0: Okay. Από νούμερα δεν μας είπες κάτι εντυπωσιακό όμως, ε.
1: 2 εκατομμύρια σήμερα θεωρείται η χρηματιστηριακή αξία.
0: Νούμερα,
1: στο Transfermarkt. Ναι. Όχι, δεν έχει φοβερά γκολ.
0: Δεν έχει.
1: Σου είπα. 7 είναι η υψηλότερη που έφτασε ποτέ.
0: Ναι. Ναι. Πλέον, παιδιά, το back πρέπει να έχει γκολ στο πρωτάθλημα. Γκολ και assist. Όχι.
2: Καλά, assist πρέπει να έχει σίγουρα.
0: Assist πρέπει να έχει σίγουρα, ναι.
1: Για στη λέρεση και τι άλλες μεταγραφές έχει κάνει. Θυμάμαι, έχει κάνει.
0: Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάρει, βασικά έχει πάρει ένα half.
1: Ναι.
0: Ο οποίος χαμογελαστός,
1: ναι,
0: για όλους. Χαμογελαστό παιδί, αυτό το βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι ένας πολύ καλοσυνάτος τύπος.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε καλή παρέα και αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά πρέπει να παίρνει σκάλπ.
1: Α. Τρώει παιδιά που λέει, για να σπίλει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, αν τα μαγειρεύει κιόλας πρώτα. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Τι εθνικό της.
0: Κάπου από την Λατινική Αμερική.
1: Α, μάλιστα.
0: Στο Μανώλης, περίμενε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι έχεις στο Μανώλης εδώ, θα σου πω τώρα, περίμενε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Μαρσελίνιο Καρεάσο. Defensive midfielder. Αυτός είναι. 26 χρονών. Αυτός που σου λέω είναι. Το βλέπεις χαμογελάει στη φωτογραφία. Έτσι, 26 χρονών. Ζούλιο Αλόνσο, αριστερό μπακ. Ισπανός από τη Βουέσκα. Τον Καρεάζο τον έχει πάρει από τη Σερίφ. Τη Ρασπόλ.
1: Ναι.
0: Και είναι Φάργκας. Δεξί εξτρέμ από τη Χάρτς.
1: Αυτός είναι καλός.
0: Mm. Το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αυτό το πήραμε δανεικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά ο Καρεάσο είναι αυτός που σου λέω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, κοίτα, ο καλύτερος φίλος κάρτας. Δεν φαίνεται. πώς το βλέπεις, Βασίλη. ο καλύτερος φίλος κάρτας. Είναι σαν να χαμογελάσει το διαιτητή. Λοιπόν, αυτός παίζει κόφτης και δεξί back half. Εντάξει, κόφτης απέξει. Για κόφτης ήρθε. Έτσι. Για κόφτης ήρθε. Λοιπόν, ο Χρήστος πού είναι, Μανώλη? Σε λίγο. Σε λίγο. Να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Σήμερα έχει Βραζιλία, ε.
1: Σήμερα έχει ματσάρες, όχι μόνο Βραζιλία.
2: Έχει καλά παιχνίδια σήμερα.
1: Και Γερμανία Παραγουάη και στις 4 Ολλανδία Μαρόκο. Τώρα εκεί θα κάνουμε.
0: 4 ώρα θα κοιμηθούμε. Θα κοιμηθούμε μία, θα ξυπνήσουμε 4.
1: Ναι.
0: Και θα σερνόμαστε όλη τη μέρα μετά. Πώς θα γίνει, αγγίζει.
2: Κάπως έτσι πρέπει να γίνει.
0: Πώς θα γίνει,
2: αγγίζει. Δεν γίνεται.
0: Δεν θα δούμε Γερμανία Παραγουάη.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι περιμένετε στο Βραζιλία Ιαπωνία?
1: Δεν θα είναι εύκολο για τη Βραζιλία.
2: Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Εντάξει, δεν είναι και αυτό που παρουσιάζαν την Ιαπωνία.
1: Όχι.
2: Δηλαδή αυτά που ακούσαμε για την Ιαπωνία είναι. Όχι, δίκαια τα γράψανε, γιατί είχε κάνει κάποια φιλικά και ήταν εξαιρετική.
1: Mm.
2: Αλλά αυτό που παρουσίασε τα 3 παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εμένα.
1: Περίμενε και εσύ περισσότερο.
2: Περίμενα πολύ περισσότερο. Όχι περισσότερα. Δηλαδή να είναι πολύ κυριαρχική στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
2: Τώρα όσον αφορά τη Βραζιλία, με πονάει αυτό που βλέπω. Από την άποψη ότι δεν βλέπω κανέναν καλό ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
2: Ας το Βίνισιο. Βίνισιος είναι, τον βλέπουμε και στη Ρεάλ και σε αυτά είναι, έχει χαρακτηριστικά αυτά που πρέπει να έχει ένας εξτρέμ και τα λοιπά. Αλλά το να μην έχει Βραζιλία καλούς ποδοσφαιριστές, στάρ ποδοσφαιριστές, ίσως είναι η πρώτη χρονιά.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι κάποια άλλη που να μην έχει 2-3 στάρ μέσα, ενώ τεχνίτες, να βλέπεις ένα Ροναλντίνιο, ένα Ριβάλντο, ένα Τζοβάνι, ένα ας μην πάω στα Ρωμάριο φαινόμενο και...
0: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχουν... δηλαδή οι τρεις στον άξονα είναι ρολίστες στις ομάδες τους.
1: Ναι.
2: Πώς είναι δυνατόν να κυριαρχήσεις ή να κάποιον να κάνεις ανάκτηση και να μπορέσεις να βοηθήσεις τους επιθετικούς. Με αν προβληματίζει τα μπακ.
1: Ναι.
2: Ανέκαθεν η Βραζιλία έχει μπακάρες. Δηλαδή η σημείο αναφορά. Σημείο ναι. αναφορά.
0: Και τώρα ο πρώτος που παίξε μπακ ήταν στόπερ.
1: Ναι.
2: Καλά, ο Ντανίλο.
0: Όχι, πριν παίξω τον Ντανίλο.
2: Ναι.
1: Ιμπάνιεθ.
2: Δηλαδή στόπερ είναι αυτός.
1: Ναι. ναι.
2: Είναι, δεν υπάρχει ένας προβληματισμός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, καλοί παίχτες αυτοί ναι, και στις ναι. ομάδες τους δεν έχουν ένα ρόλο, αυτόν τον ρόλο που ανέφερα πριν. Δεν είναι πρωταγωνιστές. Είναι ρολίστες. Δηλαδή να τον ακόβουνε είτε τη Νιουκάστελ. Πες τον, βάει.
0: Ο Μπρούνο Κιμαράες.
2: Μπρούνο Κιμαράες, είτε ο Κασιμίρο, είτε ο Πακετά.
0: Αυτό κολλάμε συνέχεια και στην άλλη που κάνουμε. Δηλαδή, κολλάμε συνέχεια.
2: Ένας από αυτούς δεν μπορεί να έχει δεύτερο χρόνο να πατήσει περιοχή ή σε ανοιχτό κήπεδο να τρέξει να βοηθήσει τον Βινίσιο σε κάποια στιγμή που θα πάρει την μπαλά έξω αριστερά ή έξω δεξιά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πίσω η Βραζιλία πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα τη δούμε σε μεγάλα παιχνίδια, τη δούμε μόνο αμυντικά. Με προβλημάτισε πάρα πολύ η Βραζιλία. Όχι γιατί δεν παίζει καλά. Γι' αυτό το λόγο.
0: Για το λόγο αυτό. Χρήστος Τυρακόπουλος είναι μαζί μας.
1: Χαίρετε κύριε.
0: Πώς είστε κύριε.
3: Τι έγινε, πώς είστε.
0: Όλα καλά, εσείς.
3: Βασίλη, τι
2: κάνεις. Γεια σου Χριστάρα.
3: Πώς είσαι, ρε, τι κάνεις.
2: Πολύ καιρό καλά. Έχουμε να τα πούμε. Χρόνια, μάλλον.
3: Πάρα πολύ, ρε. Ναι. Πάρα πολύ. Σε απολάμβανα και την άλλη φορά που ήσουν στο Μέτρο Μόλ με τον Σταύρο
2: ναι, ναι.
3: και με τον Νικόλα. Ήταν πολύ ωραία αυτά που τους έλεγες.
0: Εντάξει, εκεί πέθανε λίγο με Σταύρο και Νικοράλη, αλλά εντάξει.
3: Καλά, ναι, εντάξει. Εντάξει. Αλλά εδώ πέρα τώρα που καταλαβαίνει σε άλλο επίπεδο. Σε φέραμε.
0: Του φέρα τσόχο τώρα.
3: Μεταγραφή. Από τη Sheffield United πήγε στην Derby μετά. Εδώ πέρα σε φέραμε. Σε φέραμε κατευθείαν σε άλλο επίπεδο.
0: Χρήστο μου να τα παραδεχόμαστε. Στο νούμερο ένα αντίβα των ελληνικών sports media.
1: Εγώ είμαι
3: κύριο Τσόχο. Στον κύριο Τσόχο. Πιστεύω ότι εννοεί. Εντάξει. Λοιπόν. Θέλω να σας πω, επιτρέψτε μου λίγο, ότι εκτός εντάξει με τον Βασίλη θέλω να πω πολύ γρήγορα ότι έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που υπό των πραγμάτων από τη δεκαετία του 90 το έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο Βασίλης, ζητήθηκε όλο και περισσότερο στη δεκαετία του 2000 και πολύ δε περισσότερο από το 2010 και μετά. Γι' αυτό και σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και θα συμφωνήσω σε ό,τι έχετε πει για τη Βραζιλία. Δηλαδή η Βραζιλία ήταν ένα σημείο αναφοράς των ακραίων μπακ της, ιστορικά.
0: Ναι.
3: Από αυτούς που ξέρει ο κόσμος πιο πολύ, δηλαδή Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, Μαρσέλο κτλ. Μπορώ να σας πάω ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή η Βραζιλία από τη δεκαετία του 50 τα μπακ της Βραζιλίας κάνανε παιχνίδι, βγαίνανε μπροστά η Σάντος κάποτε στην ομάδα του. Ο Κάρλος Αλμπέρτο πετύχει ένα από τα σημαντικότερα γκολ με την έννοια του τι απόϊχο άφησε, όχι ότι έκανε.
0: Αυτοί ήταν μπακ ή παίζαν σαν μπακ, επειδή δεν χωράγαν αλλιώς.
3: Όσο ξαναδείς τι γίνεται. Όχι, οι μερικοί από αυτούς ήταν μπακ, αλλά μπορούσαν να παίξουν και κεντρικοί αμυντικοί για τις ανάγκες της εποχής.
0: Ναι.
3: Εμφανίστηκε, ας πούμε, πιο μετά ο Λουίς Περέιρα το 1974 σε μια κακή Βραζιλία, ο οποίος ήταν ένας φοβερός μπακ πάνω κάτω της Ατλέτικο Μαδρίτης επίσης μετά, ο οποίος έμεινε στην ιστορία περισσότερο γιατί σήκωσε στον αέρα το Ρέζεμπριν και αποβλήθηκε στο περίφημο Βραζιλία-Ολλανδία. Όταν εκνευριζόντουσαν. Αλλά θα σου πω το εξής. Είναι φυσιολογικό κάπου μέσα τους ο καλός παίχτης να εκνευρίζεται κιόλας. Δηλαδή το εξηγώ καθαρά ποδοσφαιρικά. Μερικές φορές με αυτή τη φωνιά της Βραζιλίας νιώθεις ότι αν δεν γυρίσει λίγο το μάτι να ρίξει καμιά κλωτσιά κάποιος, ας πούμε όπως ο Γκυμαράες, οι ακραίοι μπακ τους κοιτούσαν, ας πούμε, στο μάτι με το Μαρόκο να τους περνάνε σαν σταματημένους.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι προβληματικό.
2: Έχεις δίκιο.
3: Το κέντρο άμυνάς τους όμως τους σώζει την κατάσταση, διότι Μαρκίνιος και Γκάμπριελ δεν υπάρχουν πολύ. Αλλά σας άκουσα με πολύ προσοχή πριν που τα λέγατε.
2: Ναι, σε αυτή τη Βραζιλία ο Σταρ μετά το Βινίσιους, εγώ θα έλεγα και το Ραφίνια τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ο Μαρκίνιος.
3: Ναι, ο Μαρκίνιος.
2: Εξαιρετικός, δεν είναι καλός.
3: Μας εμένα μου αρέσει πολύ και ο Κούνια και για το ρόλο που παίζει τώρα εδώ και για όλη του τη χρονιά και στη United και εντάξει πιο πριν στη Wolves πες ότι φάνηκε γιατί η ομάδα του φάνηκε ότι άντεχε την πίεση και πηγαίνοντας και στη United τη χρονιά του. Ήταν πάρα πολύ καλή.
2: Πολύ σωστά το είπες, Χρήστο. Ρόλο είπες. Δεν έχει θέση.
3: Ναι. Ο ρόλος. Αρκούν αυτά όλα για να πάει. Εγώ στην αρχή είπα Βραζιλία με την έννοια ότι πιστεύω στον Αντσελότη. Δεν θα το αλλάξω σήμερα, αν και η Ιαπωνία, παιδιά, μπορεί να κάνει μεγάλη κηδεία. Έτσι. Είναι μια ομάδα δηλαδή που επειδή τρέχει πολύ, αν το μάτς πάει παράταση, επειδή αυτοί δεν κάνουν συντήρηση δυνάμεων μες στο παιχνίδι τους στα 90 οι Ιάπωνες, αν πάει παράταση, που μην το αποκλείουμε ένα-ένα και να πάει παράταση. Κάποτε αν λέγαμε πριν από 30 χρόνια Βραζιλία ή Ιαπωνία θα πάει στην παράταση, θα γέλαγαν μαζί μας. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή, με βάση την εικόνα του τι έχουμε δει, είναι πάρα πολύ πιθανό το μάτς σήμερα να είναι μια ισοπαλία και να πάει παράταση, έτσι. Επίσης, μόλις πριν από 2 εβδομάδες, είδαμε πως δεν παράτησαν βαθιά στις καθυστερήσεις το μάτς με την Ολλανδία, ας πούμε, οι Ιάπωνες. Αν πάει παράταση, ίσως το επίπεδο του να τρέξουν και να κοντράρουν να μην αρκεί πια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι οποιαδήποτε ομάδα βάλει στη Βραζιλία αμφιβολίες στο μυαλό της ότι μπορεί να τα καταφέρει, τι να σου σώσει και από το πάγκο ο Κακομοίρης.
2: Ο Αντσελότη. Ναι, ναι, μου είναι, εμένα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να δω αν θα προηγηθεί ο αντίπαλος της Βραζιλίας.
0: Πώς θα αντιδράσει.
2: Πώς θα αντιδράσει.
3: Δηλαδή, πώς θα γυρίσει, ναι, ναι, ναι. Μα, αυτό. Ήδη είδαμε μια φορά με το Μαρόκο, αλλά ήταν πρώτο μάτς.
2: Ναι.
3: Είναι άλλο πράγμα, έτσι. Άλλο πράγμα.
2: Πώς θα πάρει τα μέτρα από τον αντίπαλο για να μπορέσει να τον...
3: Ακριβώς. Βασίλη, χάρηκα που σ' άκουσα τώρα εδώ και θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε και στη δικιά μου το Σάββατο. Αφού έχεις... Κοίτα, πρόσεξε, αφού πήγες... θα μου κάνεις και εμένα την τιμή, ας πούμε, ρε παιδί μου.
0: Πες
3: ότι έρχεσαι και σε έναν αγώνα, πες ότι έχεις και σε έναν αγώνα φιλανθρωπικό, ας πούμε. Ας έρθεις και σε μένα για όχι να έρθεις. Εγώ δεν θέλω να έρθεις μέχρι το στούντιο πάλι. Εγώ θα σε πάρω στο τηλέφωνο να βγούμε, να ξέρεις πότε σε θέλω. Όταν ξεκινάει η φετινή πρέμιερ.
2: Πολύ ευχαρίστω, Χρήστο.
3: Όταν θα ξανακάνω δηλαδή εκπομπή 21 του μηνός πριν
2: όποτε,
3: την πρέμια.
2: Όποτε θέλεις.
3: Θέλω να σε πάρω οπωσδήποτε και το τηλέφωνο θα μου το δώσουν τα παιδιά, γιατί ναι, δεν ξέρω αν αυτό που έχω ακόμα ισχύει. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και τα δύο ονόματα των παιδιών.
0: Βεβαίως.
3: Από το συνέδριο που κάναμε.
0: Ωραία.
3: Αφού συνεδρίασε η Επιτροπή, βάει εξαίρεση πάρα πολλές αυτά τα πράγματα. Τελικός λόγος είναι δικός μου.
0: Η Επιτροπή Σοφών, λοιπόν, του κέντρου του ρεπορτάζ.
3: Άμα έχετε ένσταση...
0: Παρακαλώ σοπάστε. Παρακαλώ σοπάστε.
3: Λοιπόν, είχαμε πολύ ωραία κείμενα από τα παιδιά.
0: Ναι,
3: έχουμε τον Άγγελο του Παπα-Νικολάου, που είναι το αγόρι που κερδίζει την υποτροφία, από το περίπτερο στο κινητό η αθλητική δημοσιογραφία που αλλάζει αλλά δεν χάνει την ψυχή της. Μου άρεσε και ο τίτλος, να σου πω, έξω από το κείμενο.
0: Λες και το έχεις ζήσει, έτσι, γιατί εμείς το ζήσαμε αυτό, αλλά τέλος πάντων...
3: Εμείς το ζήσαμε από το περίπτερο, ναι, εμείς όλοι συζητάμε αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
3: το ζήσαμε. Τα παιδιά τα νεότερα που μας ακούνε πιθανώς όχι και όσο πάει ο καιρός θα το ζουν και λιγότερο.
0: Mm-hmm.
3: Και η κοπελίτσα είναι η Άννα Ιωάννα Γόγου, που επίσης το κείμενό της είναι πιο ωραίο. Είναι φανερό ότι ο Άγγελος είναι πιο μεγάλος σε ηλικία με βάση κάποια πράγματα που γράφει μέσα, αλλά και η Άννα Ιωάννα Γόγου με την... Τα sports media αλλάζουν με μια γρήγορη ψηφιακή μεταβολή και πίστα. Είναι επίσης δείγμα νεότερης ηλικίας.
0: Up to date.
3: Είναι up to date.
0: Ναι.
3: Και τα δύο είναι πολύ ωραία. Όλα τα υπόλοιπα κείμενα, αυτά τα παιδιά που στείλανε και έτσι και άλλως είχαν έρθει στην διαδικασία να μπουν, να στείλουν τα κείμενά τους, να τα δούμε εμείς, γι' αυτό και πήρε κάποιες μέρες και είχαν έρθει και στο συνέδριο, έχουν το δικαίωμα της έκπτωσης του 20%. Αν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, θα τρέξει μέχρι τα τέλη Ιουλίου η έκπτωση.
0: Αυτός είναι ο πρώτος κύκλος υποτροφιών.
3: Ο πρώτος κύκλος. Θα κάνουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό.
0: Μπράβο.
3: Θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες.
0: Θα γλιτώσεις.
3: Μόλις μας πεις το OK, γιατί μας έχεις ψήσει το ψάρι στα χείλη. Μόλις ο διευθυντής του Sport FM μας πει το OK, είμαστε έτοιμοι. Θα γίνει ένας πολύ ωραίος και μεγάλος διαγωνισμός για 5 υποτροφίες.
0: Ωραία.
3: Εδώ πλέον δεν έχει άντρες. Είναι 5 άντρες, 5 γυναίκες.
0: 5 καλύτεροι, ναι.
3: Ό,τι έρθει. Εδώ είχαμε πει ένα και ένα, το είχαμε πει από την αρχή για το συνέδριο. Ο διαγωνισμός θα αρχίσει μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει μέχρι και το 15 Αύγουστο. Οπότε θα είναι ένα θέμα πολύ καλό. Θα δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να πάρουν τηλέφωνο και εννοείται πάλι ότι όποιοι στείλουν, αν δεν είναι στους 5, θα έχουν και αυτή την επιπλέον έκπτωση μετά.
0: Ωραία.
3: Βασίλη μου, χάρηκα πάρα
0: και
3: πολύ.
0: Και εγώ, Χρήστο. Καλημέρα σας, κύριε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, Στεφανάκο, έλα πάμε να δώσουμε τα δωράκια μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε 2 stop για να δώσουμε Δημητριάδη Action Store 100 ευρώ στον καθένα να πάρει χούπα προϊόντα. Πάμε. Stop. Θα το λες πιο δυνατά όμως. Δημήτρης Βαφιάδης, τελειώνει 757. Επόμενος. Πιο δυνατά, ρε παιδί μου, σου λέω. Δημήτρης Νταλαμάγκας, τελειώνει σε 985. Μα θα νομίζουν ότι είναι διαπλητή διαδικασία.
1: Είναι γέρος άνθρωπος, δεν μπορεί να
0: φανάρει. 4 μπάλες.
4: Τώρα.
0: Γιδάκος Παναγιώτης, κερδίζει την μπάλα βόλεϊ σε 5-11, τελειώνει το νούμερό του. Πάμε. Πάνος Βουγιουκλάκης, τελειώνει σε 7.45, κερδίζει την μπάλα handball. Δεν μπορεί το παιδί, έτσι, φανές. Ναι, πάμε.
1: Σκέψου ότι πήραμε φωτιά και θες να βγούμε έξω.
0: Πάμε, πάμε. Ευρυπίδης Ζησιμόπουλος, τελειώνει σε 8.43, κερδίζει την μπάλα μπάσκετ. Πάμε. Γιώργος Αναστασόπουλος, καμιά γυναίκα δεν βγάζει, το γυναικοδιώχτη έχεις. Κερδίζει, 7.96, κερδίζει την μπάλα ποδοσφαίρου. Πάμε, τρεις μπλούζες animal print. Think design, πάμε. Μπουμπούνατα ρε. Μιλτιάδης Κούτρης, τελειώνει σε 6.75, μία μπλούζα animal print. Πάμε. Τώρα. Παναγιώτη Τζόνος, τελειώνει σε 7.70, τρίτη μπλούζα, πάμε. Στάθης Γερασιμίδης, τελειώνει σε 0.20. Και πάμε και τρία βιβλία τώρα, MVP Publication. Έλα, το έχεις βγάλει το μεροκάματο. Λοιπόν, πρώτα για την Αγγλία. Τώρα. Βασίλης Κωστής, 6.37, κερδίζει την ιστορία των τριών γιονταριών. Πάμε. Τώρα. Γιώργος Κοντογόνης, σε 6.48, κερδίζει το βιβλίο για την Αργεντινή, οι ήρωες με τα βρώμικα πρόσωπα, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Πάμε. Μπένος Νίκος σε 4.84 κερδίζει το βιβλίο για το παγκόσμιο κύπελο γραμμένο τον Τζόναθαν Βίλσον. Λοιπόν, Βασίλη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Ωραία.
0: Μπράβο, φίλε. Το ραδιοφωνάκι είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε κι εμείς. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και τώρα. Μετά Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Τώρα λέω.
0: Τώρα πάμε. Λοιπόν.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
6: Medium rare.
7: Αμέσως μωρό μου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη

0: ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
0: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δυναμική ρελάνς του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συμπόνου στην Augsburg, ενώ έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ που πιέζει για τη μεταγραφή. Προς παραμονή ο Τάισον ανακοινώθηκε για 2-1 χρόνια όλους τον δω, αναχώρησαν για την Ολλανδία η Θεσσαλονικής. Μέχρι την Παρασκευή, οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Νίκος Παντερμαλής αναλαμβάνει νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής. Πρέπει να πάρει 8 παίκτες η ΑΕΚ. Ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα για τον Παναθηναϊκό, το πρώτο σχόλιο του Βασίλη Μπορμπόκη που ήταν καλεσμένο στο στούντιο του Big Wins Sport FM. Ο ΠΑΟΚ θέλει υπομονή στη μεταλουτσέσκου εποχή. Έλειψε ο Φορτούνης πέρσι από τον Ολυμπιακό που φέτος θα είναι καλύτερος, πρόσθεσε ο παλέμαχος Άσος. Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, τόνισε ο Νταβίτ Κάρμο κατά την άφιξή του στην Ελλάδα τα ξημερώματα για να αρχίσει την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων με διπλή προπόνηση του Ρεντί. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Ελμίν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Περνάει σήμερα ιατρικά στο Άμστερνταμ Μοντεφράι και κατόπιν θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και αριστερού μπακ στρέφεται πλέον το τριφύλι με την περίπτωση του Κρίστιανσεν να υποχωρεί. Νέα σενάρια στην Τουρκία για το μέλλον του forward του Παναθηναϊκού Άκτορ Τσέντι Όσμαν που αυτή τη φορά αναφέρουν ότι μιλάει παράλληλα με Εφές, Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας. Ωστόσο, πριν από μερικές ημέρες, ο general manager των Πράσινων, Δημήτρης Κοντός, είχε ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο και δεν είναι στα πλάνα μια ενδεχόμενη αποχώρησή του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Διαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωσης του Γιαννιώτα η Κίτρινη. Ολοκληρώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκεστέπε. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον με κανονική μεταγραφή από τη Μάλμε. Τραγωδία στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε fan zone του παγκοσμίου κυπέλου στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνιας. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Αλεχάνδρο Γκριμάλδο από τη Λεβερκούζεν στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Ροχιμπλάνκος θα πληρώσουν 20 εκατομμύρια ευρώ στις ασπιρίνες για την απόκτηση του 30χρονου αριστερού μπακ που θα υπογράψει μέχρι το 2030. Τα δίνει όλα για να κάνει δικό της τον Χάιμε Πραντί για Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τη Μάρκα, η Βασίλισσα είναι διατεθειμένη να πληρώσει στη Βαλένθια τον buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον 25χρονο forward, στον οποίο προσφέρει πενταετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 11 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
13: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
14: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
14: Και όταν φεύγεις.
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι, το έκανα λίγο δραματικό. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 29η μέρα του Ιούνιου του 2026. Του σωτήριου έτους. Στέφανο Παλότολο με καπέλο στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή, ο κύριος Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο, μόνος σήμερα γιατί ο κύριος Πάντσος κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.

Συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Μιλάμε πάντοτε για τηλεφωνία. Έτσι, το Nova More είναι η ώρα της Nova και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 24-μηνης διάρκειας. Η τιμή είναι 36 ευρώ το μήνα και αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100, εντάξει, και φυσικά στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε βέβαια για 5G, έτσι. Λοιπόν, όρους και προϋποθέσεις θα βρείτε στο nova.gr. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε Μουντιάλ φυσικά. Με την φάση των 32 να ξεκινήσει από χθες το βράδυ, που σημαίνει ότι για κάποιους τουλάχιστον ξεκινάει το Μουντιάλ. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εμένα μου αρέσει η φάση των ομίλων, μου αρέσει όλη αυτή η ίντριγκα των ομίλων, μου αρέσουν οι νίκες με πολλά γκολ, μου αρέσει η ερώτηση αν θα περάσουν και σε ποια θέση θα φαβορεί, μου αρέσει ότι προκύπτουν στην πορεία παιχνίδια ανάμεσα σε ομάδες που καίγονται και σε ομάδες που είναι αδιάφορες, και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί καινούργια σενάρια και θεωρείς συνωμοσίας και όλα αυτά. Ναι, μου αρέσουν και τα μπισκότα, πρέπει να το πω. Δηλαδή, αν είναι να δούμε μπισκότο όπως το τελευταίο παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία, έτσι, που από την έκβασή του επηρεάστηκε ο αποκλεισμός του Ιράν, μιλάμε για κανονική θεωρία του χάους, δηλαδή αυτό που λένε. Μια πεταλούδα χτυπάει τα φτερά της στο νησιμερινό και χαλάει ο καιρός στην Σκανδιναβία. Αυτό είναι το Μουντιάλ, αυτό το Μουντιάλ που βλέπουμε. Δηλαδή, οι Ιρανοί στο 95-96 λεπτό του παιχνιδιού της Αλγερίας με την Αυστρία ήταν στους 32 και στο 97 αποκλειστήκανε. Αποκλειστήκανε με έναν γκολ που πέτυχαν οι Αυστριακοί χωρίς να παίζουν οι ίδιοι. Όλο αυτό το νταλαβέρι όμως και το παραμύθι και το δράμα και οι καταγγελίες και τα αναθέματα και οι δηλώσεις των προπονητών, παιδιά δεν στήσαμε τίποτα, εμένα μου αρέσουν αυτά. Δηλαδή πιστεύω ότι όλα αυτά δημιουργούν και παγκόσμιες συζητήσεις και προβληματισμούς για να γίνονται διοργανώσεις καλύτερες, και εν τέλει είναι και ποδόσφαιρο. Δηλαδή από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελλο αυτή η ιστορία είναι. Δεν θα καταργήσουμε τώρα την ίντριγκα και την φασαρία και το γιατί αυτό και γιατί το άλλο, μόνο και μόνο γιατί μας έχει πιάσει, ας πούμε, μια σοβαροφάνεια σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπορ. Ποδόσφαιρο είναι, παγκόσμιο κύπελο είναι. Όταν περνάνε τρίτη και όταν υπάρχουν όμιλοι, πάντα υπάρχουν τέτοιου τύπου καταστάσεις και τέτοιου τύπου ιστορίες, και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχουν μέσα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Είναι και αυτό μια πλάκα γενικότερη. Βέβαια, από εδώ και πέρα, τέρμα η πλάκα. Ζήτω τα δράματα. Τα δράματα, γιατί όποιος χάνει πάει σπίτι, και γιατί όταν εμπλέκονται στα παιχνίδια μεγάλες ομάδες και φαβοροί και ομάδες που αναρωτιόμαστε που μπορεί να φτάσουν και αν μπορεί να το κερδίσουν, είναι ακόμα πιο μεγάλα τα δράματα. Παραδείγματος χάρη απόψε. Απόψε παίζουν οι Βραζιλιάνοι, οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Όχι μεταξύ τους, προς Θεού, είμαστε πολύ νωρίς. Αλλά αν φύγει κάποιος από αυτούς, θα μιλάμε αύριο για ένα τεράστιο δράμα. Οι Βραζιλιάνοι παίζουν με την Ιαπωνία, οι Γερμανοί με την Παραγουάη, οι Ολλανδοί με το Μαρόκο. Προφανώς το Ολλανδία-Μαρόκο είναι το πιο ισορροπημένο παιχνίδι με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά και αυτό που λέει η βαθμολογία της FIFA, που κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι ομάδες αυτές έχουν πολύ κοντινά αποτελέσματα τα τελευταία 4 χρόνια. Από εκεί και πέρα, ναι, οι Βραζιλιάνοι είναι φαβοροί απέναντι στους Ιαπωνέζους, αλλά όχι και τόσο μεγάλο. Μεγάλο είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί που όμως έχουν παίξει έναν όμιλο σαν να μην έχουν παίξει τον όμιλο, γιατί τα 3 παιχνίδια που δώσανε σε αυτόν τον όμιλο δεν σημαίνουν τίποτα. Διαλύσανε το Κουρασάο στην αμήχανη πρεμιέρα του, κερδίσανε με τα 1000 ζόρια την Ακτή Ελεφαντοστού στο 2ο παιχνίδι και χάσανε αδιάφοροι το 3ο μάτς από το Εκουαδόρ. Όλα αυτά δεν συνιστούν όμιλο Γερμανίας, εμφάνισης Γερμανίας σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά εν πάση περιπτώσει περάσανε. Το λέω γιατί στα 2 προηγούμενα δεν είχαν περάσει τον όμιλο, ούτε το 18 στην Ρωσία, ούτε στο επόμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Τώρα κάνανε ένα βήμα μπροστά με τον τρόπο τους και σήμερα πρέπει να μας δείξουν και τι μπορεί να κάνουν στη συνέχεια. Θυμίζω ότι η συνέχεια είναι δύσκολη για τη Γερμανία, γιατί έτσι όπως έχει γίνει το ταμπλό, στην πάνω πλευρά έχουμε ένα κανονικό Euro, κανονικό Euro, με Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, πώς το λένε, ποια άλλη είναι, Ισπανία είναι εκεί, είπαμε, οι Πορτογάλοι είναι εκεί, οι Κροάτες είναι εκεί, παίζουν και μεταξύ τους, όλοι οι Ευρωπαίοι είναι σχεδόν εκεί. Με την εξαίρεση των Άγγλων που έχουν πάει στο Κοπα Αμέρικα, παίζουν από την κάτω πλευρά, με τη Βραζιλία, την Κολομβία και την Αργεντινή για μια θέση στον τελικό. Αν μην πάμε στο μακριά και μιλάμε για τελικούς, η ουσία είναι ότι αρχίζουν τα νοκάουτ και θα περάσουμε καλά. Κυρίως εμείς οι λίγο περισσότερο, ας πούμε, αδιάφοροι σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τη συναισθηματική πλευρά του πράγματος, θέλω να πω ότι δεν θα περάσουμε και κανένα ζόρι αν αποκλειστούν οι μεγάλοι. Εμείς που βλέπουμε το παιχνίδι για το παιχνίδι και όχι γιατί

0: Είμαστε με τη Βραζιλία, είμαστε με την Αργεντινή, είμαστε με τη Γαλλία, είμαστε με όποιον θέλουμε. Πάμε κάνουμε ένα break να βρούμε ποιον είμαστε και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ.
10: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν είπα τις ειδήσεις, πρέπει να πω. Δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας εδώ πέρα, στους τίτλους αρχής. Θυμίζω ότι το 2195-79-283-84-85 είναι στη διάθεσή σας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι εκεί η Αφροδίτη. Ό,τι θέλετε και μπορείτε, και νομίζω ότι μπορείτε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Ενώ μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει μία σύνδεση με μια συσκευή σας στο διαδίκτυο, πανεύκολο πια. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, επίσης εύκολο. Αφού δείτε τις ειδήσεις ημέρας, όπως κάνω και εγώ, γι' αυτό και σας είπα, δεν είπα τις ειδήσεις προηγουμένως. Λοιπόν, μπορείτε να κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα, ειδικά εσάς που είστε στο εξωτερικό και δεν έχετε ένα τρανζιστοράκι που δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας. Και να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της σελίδας αυτής. Θα παίρνουμε μια ματιά κάθε τόσο, τα διαβάζουμε. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο πρόπολο, αλλά εν πάση περιπτώσει μας βοηθάνε εδώ πέρα. Ειδικά όταν είμαι και μόνος μου, βοηθάνε ακόμα περισσότερο. Κοίταζα να δω τι γράφετε στα μηνύματά σας. Υπάρχει ακόμα συζήτηση για το Αλγερία-Αυστρία. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω αν το στήσανε. Οι προπονητές είπαν ότι δεν στείνονται τα μάτσα. Πράγμα που έχει και πλάκα. Δηλαδή, ο Αυστριακός είπε. Μέσα στις άκρες, αν θέλετε να δείτε ένα στημένο παιχνίδι, να δείτε το παιχνίδι της Αυστραλίας που έλειξε 0-0. Γιατί εκεί περνάγανε πραγματικά και οι δύο. Με την ισοπαλία και το 0-0 ήταν ό,τι πρέπει, ας πούμε. Λέει, εδώ πέρα μπήκαν γκολ στις καθυστερήσεις. Το Χίτσκοκ δεν μπορούσε να το σκηνοθετήσει αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι είναι. Και, ο Πέτκοβιτς, απ' την άλλη, ο προπονητής Αλγερίας δηλαδή, είπε πολύ έντιμα ότι υπήρξε ένα διάστημα του παιχνιδιού που οι δύο παίζανε για την ισοπαλία γιατί βόλευε. Και κακά τα ψέματα βόλευε και τη δική του ομάδα, διότι η Αλγερία αν ερχόταν δεύτερη έπαιζε με τους Ισπανούς, αν ερχόταν τρίτη, δηλαδή αν το μάτς έλεγε ισόπαλο, δεν έπαιζε με τους Ισπανούς, έπαιζε με την Ελβετία. Προφανώς από την Ισπανία οτιδήποτε άλλο ήταν καλύτερο. Αλλά εδώ πέρα υπήρχε και το δράμα ότι η Αυστρία δεν μπορούσε να περάσει τρίτη, και αυτό για μένα τους κάνει και τους δύο να μοιάζουν κάπως αθώοι, διότι θα έμεινε έξω. Αν ήταν τρίτη θα έμεινε έξω από το Ιράν. Η Αυστρία είχε αρνητικό συντελεστή τερμάτων. Το Ιράν είχε όσα γκολ είχε βάλει, τόσα είχε δεχτεί. Δεν είχε πρόβλημα τέτοιου είδους. Οπότε αν το μάτς η Αυστρία στην πραγματικότητα ή θα ερχόταν δεύτερη και θα έπαιζε με τους Ισπανούς ή θα αποκλειόταν. Το χ της έδωσε την Ισπανία. Με γκολ καθυστερήσεις και οι δύο, το ξαναλέω, με το Μαχρέζ να βάζει μια γκολάρα, με τον γκολ αυτών των Αυστριακών που ένας θεός ξέρει πως μπήκε. Γενικά δεν μου μοιάζει στο τέλος παιχνίδι που στήθηκε. Ενώ μου μοιάζει παιχνίδι που στήθηκε κανονικά στη διάρκεια του, δηλαδή ο ένας έβαζε γκολ, το δεχόταν αμέσως. Όποιος έχει δει ελληνικό πρωτάθλημα, αυτά τα ξέρει, τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει μετά το 70 δεν γινόταν και τίποτα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα είναι αλήθεια και κάτι άλλο που λέει ένας φίλος, ότι είχαμε πάρα πολλά γκολ που ακυρωθήκαν με το VAR οριακά, όπως παραδείγματος χάρη τα γκολ του Ιράν. Το Ιράν πέτυχε δύο τέτοια γκολ τα οποία ακυρώθηκαν οριακά και από αυτά, πώς το λένε, αποκλείστηκε κιόλας. Το πλέον οριακό σε ό,τι έχει να κάνει με την ακύρωση γκολ είναι αυτό που πέτυχαν οι Κολομβιανοί με την Πορτογαλία στις καθυστερήσεις με τους Σάντσες. Όποιος το δει αυτό το πράγμα, θα πάθει πλάκα, όποιος δεν το έχει δει. Να το ψάξετε να το δείτε. Μιλάμε για πραγματικά εκατοστά, ούτε παπούτσι, τίποτα. Και το εντυπωσιακό στην ιστορία αυτή είναι ότι ο επόπτης είχε δείξει offside, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω έχουμε το ταμπλό, οπότε μπορείτε να δείτε και πώς πάνε τα σταυρώματα και να έχετε εικόνα. Από εκεί και πέρα μου ρωτάτε διάφορα για μεταγραφές που γίνονται, μεταγραφές που δεν γίνονται, για όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει συζητάμε. Εγώ λέω ότι αυτές είναι οι μέρες του Γιαννούλη, θα γυρίσει στον ΠΑΟΚ, είναι η δική μου εκτίμηση, όπως θα να γίνει εξ αρχής. Και για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Γιαννούλη σε προσωπικό επίπεδο, για μένα θα μου κάνει πολύ μεγάλη τύπωση να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Θα έχουμε κάτι ακόμα για τον Παναθηναϊκό αυτή την εβδομάδα, σίγουρα φαίνεται, και θα έχουμε και κάποιες μεταγραφές για τον Ολυμπιακό επίσης αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι πολλές, αν θα είναι δύο, αν θα είναι μία, κάτι θα γίνει πάντως. Και γιατί η ομάδα έχει αρχίσει προετοιμασία, η ομάδα του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού που όμως ό,τι και να γίνει, θέλω να το έχετε στο μυαλό σας για να μην ζείτε με αυταπάτες, για να πω μια λέξη, φράση της επικαιρότητάς μας τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του στο Europa League θα του δώσει με τουλάχιστον 10 παίκτες από την περσινή του 11, αν δεν φύγει κανένας από τους βασικούς. Οπότε ναι, βέβαια θα γίνουν και μεταγραφές, αλλά για αργότερα. Η ΑΕΚ επίσης κοιτάζει πράγματα, δεν έχει καμιά ιδιαίτερη βιασύνη. Νομίζω και αυτή κάπως θα μας εκπλήξει πάλι. Δηλαδή θα, ένα ώρα πρωί θα ακούσουμε ότι απέκτησε ένα μέσο έτσι ξαφνικά. Και οι άλλοι σιγά σιγά κάτι κάνουν, αλλά χωρίς, το ξαναλέω, να κάνεις να βιάζεται. Δεν υπάρχει άλλωστε και κανένας φοβερός και τρομερός λόγος για τις ομάδες που δεν έχουν καλοκαιρινά προκριματικά ευρωπαϊκά. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι φεύγουν σήμερα Γερμανία και Ολλανδία. Όχι, δεν πιστεύω ότι οι Γερμανοί θα αποκλειστούν με τίποτα. Πρέπει να το δω για να το πιστέψω, και πάλι μπορεί να μην το πιστέψω. Λοιπόν, είναι δυνατόν, λέει, να έχουν τον Νορβηγία 8 το απόγευμα και το άλλο 4 το πρωί? Ναι, φίλε μου, γιατί το Ολλανδία-Μαρόκο 4 το πρωί. Το Ολλανδία-Μαρόκο είναι το καλύτερο παιχνίδι της βραδιάς, δηλαδή γίνεται 9 η ώρα το βράδυ στις ΗΠΑ, σε κανονικές ώρες, από αυτές που βολεύουν τους ποδοσφαιριστές. Το πρόγραμμα δεν βγαίνει με βάση το τι βλέπουν οι Ευρωπαίοι. Ποδόσφαιρο βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Και έτσι, όπως δεν σκέφτονται οι Ευρωπαίοι τι ώρα βλέπουν τα παιχνίδια οι υπόλοιποι όταν γίνονται αυτά στην Ευρώπη, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι διοργανωτές κοιτάζουν να διευκολύνουν τις ομάδες γενικά, και ειδικά λίγο τις καλύτερες ομάδες, αυτές που έχουν και περισσότερο προσοχή πάνω τους, και γι' αυτό βάζουν και παιχνίδια στις 9 η ώρα το βράδυ, δηλαδή σε ώρες κανονικές, σε ώρες που παίζεται ποδόσφαιρο. Και αν εδώ είναι 4 η ώρα το πρωί, τι να κάνουμε? Υπομονή, 4 χρόνια θα περάσουν. Το επόμενο θα γίνει στην Πορτογαλία, την Ισπανία και το Μαρόκο, και τέτοια προβλήματα θα έχουν οι άλλοι που είναι από την άλλη πλευρά. Του χάσαμε, κύριε Παλαιότερο. Του βγάλαμε τόσο νωρίς το ρήμα το δελτίο. Εντάξει, όμως εμείς δεν πειράζει. Εμείς θα κάνουμε τον break κανονικά, θα παίξουμε ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε, και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Ο κύριος Παλότολο με άφησε στα στιβαρά χέρια του Πάνου Μπουρνά στην χοληψία, στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εδώ πέρα. Σε βάζει τον κόλλιο Ταρέμι και να μην περιμένουν τους άλλους το Ιράν. Είναι μια αλήθεια αυτή. Γενικώς το Ιράν είχε φάσεις για να κερδίσει τα παιχνίδια αυτά που δεν κέρδισε. Ένα από τα δύο τουλάχιστον. Και θα το αρκούσε να περάσει. Επίσης πρέπει να πω ότι με διασκεδάζει η συζήτηση ότι το Ιράν το κυνηγάνε οι Αμερικάνοι, που είναι αλήθεια. Δηλαδή ήταν, πραγματικά τους κάνανε τη ζωή δύσκολη, τους πήγαινε, φέρνανε, τους βάζανε και ταξιδεύανε ώρες, τους στείλανε στο Μεξικό, αλλά παίζανε στην Αμερική. Κάνανε, πώς το λένε, περνούσαν τους παίχτες, ακόμα και τους παίχτες, από, πώς το λένε, ερωτηματολόγιο για να τους δώσουν βίζα και αυτά. Δηλαδή, γενικώς πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ ωραία να συμβαίνουν, αλλά διασκεδάζουμε την ιδέα τι θα γινόταν εάν διοργάνωναν το Μουντιάλ οι Ιρανοί και πήγαιναν οι Αμερικάνοι εκεί. Είχε Αμερικάνοι γενικότερα, αν πήγαιναν στο Ιράν, ας πούμε, η Δυτική, θα είχε μεγάλη πλάκα. Τέλος πάντων. Κρίμα πάντως, γιατί το Ιράν ήταν σκληροτράχυλο, γιατί πάλεψε και τα τρία παιχνίδια. Αλλά έτσι είναι, όταν περνάνε η τρίτη είναι θέμα. Ας πούμε, για μένα δεν ήταν τόσο η Αυστρία που του πήρε τη θέση του Ιράν, παρότι αυτή την πήρε τη θέση. Δηλαδή η Αυστρία πέρασε με τον γκολ στο 97 και έμεινε έξω το Ιράν. Αλλά ήταν κομμάτι άδικο και αυτό που έγινε με τη Σενεγάλη, για παράδειγμα, η οποία, ξέροντας τα αποτελέσματα των άλλων, έπρεπε να βάλει πολλά γκολ στο τελευταίο της παιχνίδι, τουλάχιστον 3, βάλει 5. Όχι ότι είναι απλό να βάλεις 5 γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά όλα αυτά θύμισαν το παγκόσμιο κύπελλο του 1988 και την πρόκριση τότε της Αργεντινής με το Περού, που είχε βάλει 6 γκολ σε ένα βράδυ και το συζητάγανε αιώνες. Τώρα, επειδή αυτό το έκανε σε Σενεγάλη, πέρασε λίγο στον Τούκο. Αν το είχε κάνει καμιά ευρωπαϊκή ομάδα, θα γινόταν χαμός, ας πούμε. Θα λέγανε, να, τους αγοράσανε, κάθισαν οι άλλοι και τα φάγανε και τέτοια άλλα, ωραία. Τέλος πάντων, δύσκολο να φύγει σήμερα η Ολλανδία, διότι γίνεται αύριο το μάτσο. Έχεις δίκιο, τυπικά γίνεται αύριο, ξημερώματα. Αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τις μέρες και τις νύχτες εξαιτίας αυτού του Μουντιάλ. Δηλαδή, βλέπουμε την μέρα ενιαία σαν να είναι αγωνιστική. Οπότε,

Λοιπόν, ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό θα έχουμε. Θα έχουμε, παιδιά. Προφανώς θα έχουμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Αθανασίου. Λοιπόν, λέει δεν υπάρχει περίπτωση να αφήνουν το Ιράν να διοργανώσει μεγάλη διοργάνωση στη Δυτική. Καλά, η Σαουδική Αραβία θα το διοργανώσει το Μουντιάλ σε δύο από τώρα. Δεν είναι ότι το έχουν οι Δυτικοί το Μουντιάλ. Όποιος έχει εγκαταστάσεις, κάνει λόμπινγκ καλό και πληρώσει και κάτι παραπάνω, το παίρνει. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα Μουντιάλ 48 ομάδων αποκλείεται να το δούμε σε μία χώρα πλέον. Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ας έχουμε στο μυαλό μας ότι πάντα θα έχουμε έτσι συνδιοργανώσεις και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να το δούμε το Μουντιάλ σε μια χώρα, πόσο μάλλον σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Οι Αμερικάνοι μπορεί να το διοργανώσουν ξανά σε καμιά εξόρια χρόνια. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Βλέπετε άλλωστε ότι διοργανωτικά το πράγμα είναι μια τεράστια επιτυχία. Δηλαδή τα παιχνίδια είναι sold out, τα εισιτήρια πανάκριβα. Πρέπει να σας πω ότι στην Αμερική, στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει αυτό που λέμε εμείς μαύρη αγορά. Δηλαδή, πουλάς εισιτήρια κανονικά σε όποια τιμή θέλεις, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα με, με το γεγονός αυτό. Γι' αυτό άλλωστε και οι τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξωφρενικές. Δηλαδή, όποιος έχει ένα εισιτήριο και θέλει, το πουλάει και πάμε παρακάτω. Ποια ήταν η χειρότερη ομάδα ως τώρα, ωραία ερώτηση. Την Ισία, μακράν. Μακράν. Η Τινησία χειρότερη από το Κατάρ που λες, φίλε, γιατί βάζεις την Τινησία ή Κατάρ. Νομίζω η Τινησία ήταν η χειρότερη. Κοντά στην Τινησία το κατά τα άλλα μαχητικό Ουσμπεκιστάν. Κοντά το Ιράκ που κατέρευσε στο τέλος. Ναι, κοντά και το Κατάρ δεν χωράει αμφιβολία. Και το Κατάρ πήρε αυτή την ισοπαλία, ένας τόσο ξυρυπός με τους Ελβετούς στην Πρεμιέρα και μετά ψιλοχάθηκε. Φοβερή ερώτηση, τελείως άσχετη, αλλά γι' αυτά ζούμε. Λέει, είναι ο Σωτήρης Βοριάς ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής όλων των εποχών. Δεν είναι, αλλά επειδή είμαι φίλος του Σωτήρη, λέω ναι. Είναι ο Σωτήρης Βοριάς ο καλύτερος όλων των εποχών, φίλε. Και αυτός, να ξέρεις, και μόνο που το σκέφτηκες, κέρδισε ένα φίλο. Λοιπόν, αυτά με τη. Στέλνετε μουντιαλικά, στέλνετε μεταγραφικά, στέλνετε πολλά και διάφορα. Είσαστε γενικώς ανεξάντλητοι. Μου ζητάτε και βιβλία. Θα σας δώσω αύριο, τελευταία μέρα. Σας δώσω τρία βιβλία αύριο. Έτσι, καλοκαιρινά μυθιστορήματα που λέω κι εγώ. Να τα διαβάσετε στις παραλίες, αν και εφόσον πάτε. Να μου το θυμίσετε μόνο νωρίς για να κάνουμε εδώ τους διαγωνισμούς. Τελευταία μέρα θα είναι αύριο, οπότε να κλείσουμε με πυροτεχνήματα.

Μέσα σε όλα είδα και μια σειρά στο Netflix, αυτό το I Will Find You, το οποίο είναι νούμερο ένα στη... Είναι η σειρά που βλέπουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μη σας πω και στην Ευρώπη πρέπει να είναι η σειρά που βλέπουν οι περισσότεροι. Τώρα θα μου πεις πώς θα κατάφερες. Είναι πολύ απλό, δηλαδή όταν έχει αυτά τα παιχνίδια βραδιάτικα πρέπει κάτι να βάλεις από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Αυτό, γιατί αν κοιμηθείς καλή νύχτα δεν ξυπνάς ποτέ. Οπότε βρήκα αυτό, ήταν μικρούλι, 7-8 επεισόδια αγωνίας, οπότε δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ το πράγμα και σας το συνιστώ, θα περάσετε ωραία. Είναι η περίπτωση ας πούμε της σειράς που έχει πολλές ανατροπές, που η καλή δεν είναι και τόσο καλή, που η κακή είναι τελείως καθάρματα, που όταν λες το κατάλαβα τι γίνεται ανακάλυπτες στο επόμενο επεισόδιο ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, γενικά περνάς καλά. Ένας φίλος παρατηρεί ότι δεν γίνονται μεταγραφές ούτε στο εξωτερικό αυτόν τον καιρό. Εντάξει, είναι σχετικό, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Ξεκινήσαμε μάλιστα πολύ δυνατά με την αγορά του Σαϊμπάρη από την Bayern, με το Ράμος που πήγε στη Μίλαν, καλός παίχτης, με τον Γκόρντον που πήγε στην Μπαρτσελώνα, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί αλλά έχει γίνει λένε, με τον άλλον Ισπανό, τον ακραίο μπακ που τον πήρε Ρεάλ με το μαλλί αυτό, έχω κολλήσει τώρα, δεν θυμάμαι το επίθετο. Τον Κουκουρέγια, μου λέει ο Μανώλης, ναι, τον Κουκουρέγια. Κάτι ψιλογίνεται, βέβαια ναι, δεν γίνονται πολλά πράγματα και είναι πάρα πολύ απλό το γιατί, είναι όλοι στο Μουντιάλ οι καλοί παίχτες. Οπότε πού να τους βρεις και πού να τους ψήσεις και πού να ξέρεις τι λεφτά θέλουν και πού να μιλήσουν με τους ατζέντιδες και πού δεν γίνεται να είσαι στο παγκόσμιο κύπελο και να είσαι με ένα τηλέφωνο στο χέρι και να ρωτάς, έλα ρε φίλε, πού θα παίζω του χρόνου. Είναι ζόρικο. Λίγη υπομονή και θα τα δούμε αυτά μετά. Ο Θάνος δίνει όλοι μεγάλους φαν της Ολλανδίας και με ρωτάει αν τους δίνω καμιά ελπίδα για κάτι μεγάλο. Ο Θάνος μου, το να τους δίνω εγώ ελπίδα δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να τους δίνω, μπορεί και να τους δίνω, δεν τρέχει τίποτα. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ολλανδία, αν δεις το ταμπλό, έχει τη δυσκολότερη διαδρομή που μπορεί να κάνει ομάδα για να πάει στον τελικό του Μουντιάλ. Όχι σε αυτό το Μουντιάλ, νομίζω στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου γενικώς. Βέβαια εντάξει, επειδή είναι κάτω τα παιχνίδια, μπορεί ξαφνικά αρχίσουν όλοι να αποκλείονται ένας-ένας, οι Ολλανδοί να μην βρουν κανέναν και να τα καταφέρουν, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, το πρόγραμμα σκληρό για τους Ολλανδούς. Αρχής γενομένης από την απόψινή βραδιά, διότι το Μαρόκο είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη ομάδα. Στο Netflix η σειρά και λέει, λέγεται I Will Find You. Λέει βάλε Χατζηφραγκέτα να ακούσουμε τώρα που ήρθε το καλοκαίρι και κλείνεται. Ναι, θα βάλουμε αύριο όμως, φεύγοντας. Θα βάλουμε γιατί όπως υπάρχουν καλοκαιρινά αναγνώσματα υπάρχουν και καλοκαιρινά τραγούδια και η Χατζηφραγκέτα είναι ειδική σε αυτή την ιστορία. Είναι η μόνη που ξέρω που έχουν γράψει 3 τραγούδια για την Αμοργό χωρίς να έχουν πάει ποτέ. Και ο Διομαντέ μου λέει ένας φίλος έχει πάει στην Παρισιέν Ζερμέν. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ζητάει 120 εκατομμύρια η ληψία. Πολλά, λίγα. Μπας πέτος 120 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Παρισιέν Ζερμέν γιατί μου φαίνεται ότι εκεί η Παρισιέν Ζερμέν είναι γεμάτη παίχτες στα πλάγια. Αλλά δεν αποκλείεται και τίποτα. Ένα break, έτσι. Και τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
10: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
11: Διψά για.
10: Και στα μεγάλα μάτς, δίκως κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκως κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε τον κύριο Αθανασίου, μακριά στις Ολλανδίες, που βρίσκεται. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σε καλά.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι χρηστικό, γιατί οι φίλοι του Παναθηναϊκού που βρίσκονται εδώ στις γύρω περιοχές ρωτούν καθημερινά, οπότε θα προσπαθήσω σήμερα να τους βοηθήσω, γιατί σέβομαι απεριόριστα πραγματικά την αγάπη τους και το νιάξιμό τους για την ομάδα και το πόσο πολύ θέλουν να δώσουν το παρόν στα φιλικά. Να πω για το μάτς του Σαββάτου, κόντρα στον Άγιαξ στο Έρμελο, ότι τα εισιτήρια που έχουν βγάλει οι Ολλανδοί είναι sold out, αλλά ο Παναθηναϊκός αναμένεται να πάρει περίπου 80 με 100 εισιτήρια, θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ημέρες, και αυτά τα εισιτήρια θα διατεθούν ηλεκτρονικά από την πράσινη ΠΑΕ. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται να πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να δει από κοντά την αγαπημένη ομάδα, θα πρέπει να κάνει λίγες ημέρες υπομονή. Θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός πότε θα ξεκινήσει η διάθεση αυτών των λίγων εισιτήριων, γιατί οι φίλοι του Άγιαξ είναι πολύ πιστοί. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός και άλλα φιλικά με τον Άγιαξ καλοκαιρινά και οι άνθρωποι γεμίζουν τα γήπεδα και το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε στα δικά μας. Να ξεκινήσω λίγο με ένα ευχάριστο από τη χθεσινή προπόνηση, καθώς ήρθε εδώ στην Ολλανδία ο Σίριλ Ντέσερς.
0: Ναι, ξεκινώ με αυτό όντως είναι
1: θεωρώ,
0: είδηση.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Όχι μόνο εγώ, αλλά που δεν είναι σημαντικό, είναι σημαντικό το θεωρώ ο ίδιος ο προπονητής, ότι ένας πολύ σημαντικός παίχτης για τα σχέδιά του. Ο Ντέσερς είναι από χθες εδώ στην Ολλανδία. Είναι το δικό του πρόγραμμα με ασκήσεις στο γυμναστήριο αλλά και ασκήσεις με την μπάλα. Και η πρόβλεψη που υπάρχει από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού είναι ότι θα μπει σε ένα κομμάτι της προπόνησης σε περίπου 15 ημέρες, δηλαδή περίπου στα μέσα Ιουλίου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο, πιστεύουν στον Παναθηναϊκό ότι θα είναι σίγουρα έτοιμος, ξαναλέω, εάν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και δεν αποκλείεται να είναι έτοιμος ίσως και σε κάποιο από τα παιχνίδια των προκριματικών του Conference League, αν ο Παναθηναϊκός φυσικά καταφέρει περάσει την μπάξη και τον επόμενο αντίπαλο που θα βρει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ένας παίχτης για τον οποίο ο Παναθηναϊκός πέρσι δαπάνησε ένα ποσό πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από τη Rangers και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά τη φυγή του Μάρκους Μπέρκ το καλοκαίρι του 2017 να έχει έναν center for, αυτό που λέμε killer, έναν scorer πολύ ποιοτικό. Το παιδί αυτό ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι. Ξεκίνησε ατυχία με τον τραυματισμό, με το τρακάρισμα που είχε με τον Ντραγκόφσκι στη Βέρνη. Μετά έβγαλε σοβαρό μυϊκό τραυματισμό όταν έφυγε να πάει με την Ιγυρία στο Κόπα Αφρικα. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, αλλά τώρα είναι στον δρόμο της επιστροφής. Και ξαναλέω, καλώς ο χρόνος των πραγμάτων, σε 10-15 μέρες αρχίζει να μπαίνει στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας. Για να συνδέσω και λίγο τα θέματα, αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή το γεγονός ότι ο Ντέζερς πηγαίνει καλύτερα. Ο προπονητής τον πιστεύει πάρα πολύ, που ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για την απόκτηση ενός επιθετικού που προφανώς τον πιστεύουν οι άνθρωποι του Τριφυλλιού, αλλά περισσότερο συμπληρώνει την τριάδα παρά ήρθε για να είναι βασικός. Αναφέρομαι στον Ράστοντερ, ο οποίος από χθες το απόγευμα βρίσκεται στην Αθήνα, πέρασε ιατρικά, αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα και αύριο Τρίτη να έρθει εδώ στο Άπελντον της Ολλανδίας μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη για να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην Ολλανδία για τον Παναθηναϊκό και όχι για διακοπές ή για να βρίσκεται με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, είναι σήμερα και ο Στέφαν Ντεφριάι ή Ντεβρίχ, να τον ρωτήσουμε, ένα από αυτά τα δύο είναι.
0: Ή Ντεβρίλ, έχει κάνει και ως Ντεβρίλ καριέρα.
1: Ντεβρίλ δεν έχει λάμπαρα γαμότα, αλλά...
0: Εγώ έτσι θυμάμαι να τον λένε αρχικά, ας πούμε. Νομίζω Ντεφράι είναι πάντως το σωστό.
1: Ντεφράι ή Ντεβρίχ. Εμένα πιο κοντά μου είναι το Ντεβρίχ, αλλά σε αυτά εγώ δεν τα πηγαίνω καλά.
0: Θες να τον λέμε Ντεβρίχ για να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, γιατί πριν χρόνια δεν ήταν καλή. Οπότε...
1: Όταν έρθει εδώ ο άνθρωπος θα τον ρωτήσουμε.
0: Και όπως θα τον πει ο πρώτος, κατοχυρώνεται, να ξέρεις.
1: Αυτό είναι. Μα όπως θα τον πει ο ίδιος. Γιατί άμα είναι όπως θα τον πει ο πρώτος, μπορεί να είναι και ο Ντεβρίλ.
0: Μην το λες. Ο Κριστό Βαζέχα, όταν ήρθε στην Ελλάδα, είπε Βαζέχα. Ο Μένιος τον βάφτισε Βαζέχα ως εγκαλάπτους και έμεινε Βαζέχα για πάντα. Και τώρα να ρωτήσει Βαζέχα, λέει και ο ίδιος.
1: Σωστό. Λοιπόν. Να περάσει από ιατρικά. Λογικά θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα και αύριο να ξεκινήσει. Και αυτός προπονήσεις. Για τον deal με το Ράστοντερ, το οποίο ολοκληρώνει την πρώτη φάση του Παναθηναϊκού στην αγορά, μια φάση και μια κατάσταση που συνοδεύτηκε από ένα εξαιρετικό timing. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κλείσει γρήγορα τα περισσότερα από τα κενά που είχε στο ρόστερ του. Οι πράσινοι έδωσαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν και ένα συμβόλαιο κοντά στις 800.000 ευρώ ετησίως για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα προγράψει για 4 χρόνια. και οι απολαβές του θα είναι κλιμακωτές. Δηλαδή κάθε χρόνο θα ανεβαίνει
0: πιο χοντρικά
1: 50-50-50 για να φτάσει κοντά στο 1 εκατομμύριο στην τετραετία. Τώρα στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο περιμένω από τον Παναθηναϊκό είναι να πάρει έναν αριστερό μπακ, έναν ακόμα ενδυνάμει βασικό κεντρικό αμυντικό που πάντα υπάρχει το όνομα του.
0: Πέντε έχει έτσι αυτή τη στιγμή.
1: Πέντε που έχει πάρει. Ή
0: πέντε υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Δεφρά, Ίγκασον, Πάλμερ, Μπράουν, Κάτρις και Τουμπά. Έτσι δεν είναι όλοι, δεν είναι παρόντες.
1: Σωστό. Ναι. Σωστό, σωστό.
0: Θα πάει και έκτο ή θα φύγει κάποιος.
1: Ναι. Θα πάρει. Σίγουρα θα πάρει ακόμα έναν. Και εκεί θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση του προπονητή το τι θέλει να κάνει, με πώς θέλει να δουλέψει. Κοίτα, συνήθως όταν οι ομάδες παίζουν με τετράδα στην άμυνα, οπότε έχουν δύο κεντρικούς αμυντικούς, έχουν πέντε. Εντάξει, για να είναι οκ, και συνήθως ο πέμπτος, έχουν κάποιος πιο νεαρός σε ηλικία. Εδώ καλά κάνεις και το θέτεις στην κουβέντα. Όταν αποκτηθεί και ο επόμενος κεντρικός αμυντικός μετά τον Ντεφράι, θα δούμε εκεί τι μπορεί να προκύψει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αν θα αποχωρήσει κάποιος. Νομίζω ότι αυτός που, και να πω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να φύγει, θα έλεγα ότι είναι ο Πάλμερ, ο οποίος δεν είναι εδώ. Συνεχίζει να κάνει τις θεραπείες του και το δικό του πρόγραμμα, καθώς θυμόμαστε όλοι ότι έμεινε στα pitch προς το φινάλι της περασμένης αγωνιστικής περίοδου και ταλαιπωρήθηκε πολύ πέρσι από τραυματισμούς. Οπότε αριστερός μπακ, κεντρικός αμυντικός και ένα οκτάρι. Και έπειτα βλέπουμε, γιατί είναι πάντα ανοιχτό ως ενδεχόμενο να πάρει ο Παναθηναϊκός και ένα δεξιό εξτρέμ, πράγμα το οποίο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν θα φέρει κάποια πρόταση ο Φακούντο Πελίστρι. Γιατί θες τώρα το αριστερού μπακ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι μια επιλογή. Μια επιλογή όμως που δεν είχε προχωρήσει, που δεν υπήρξε φως κάποια στιγμή για να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός την έχει φέρει, ας πούμε, στα μέτρα του. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός, για να είναι απόλυτα σίγουρος, γιατί το παιδί ταλαιπωρήθηκε πέρσι από ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, ήθελε να τον πάρει δανεικό από τη Λέστερ με μια οψιόν αγοράς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αλυπούδες του αγγλικού ποδοσφαίρου λένε όχι, εμείς δεν σας τον δίνουμε δανεικό, μόνο αγορά. Οπότε όσο η Λέστερ επιμένει ότι τον παραχωρεί μόνο υπό τη μορφή της πώλησης, δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό. Και πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν ο Παναθηναϊκός τα βρει με τη Λέστερ, θα πρέπει και ο παίχτης να περάσει εξετάσεις από ένα εξειδικευμένο κέντρο το οποίο θα επιλέξει ο Παναθηναϊκός, για να είναι απολύτως σίγουρος 100% ότι έχει αφήσει πίσω το πρόβλημα που είχε πέρσι στο γόνατο. Τώρα για τη θέση του κεντρικού χαφ, να πω για θέση του αριστερού μπακ, να μην το ξεχάσω, ότι πάντα είναι μια επιλογή ο Ζαγαρίτης, έτσι, με την οποία έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, και υπάρχουν και μια-δυο περιπτώσεις από το εξωτερικό που τα ονόματά τους δεν έχουν γραφτεί, αλλά τα έχει δουλέψει το Τριφύλλι και νομίζω τώρα έχουμε Δευτέρα.
0: Έχω ακούσει έναν σαν Γιώχανσον, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν γνωρίζω περισσότερα, κάπου κάτι άκουσα. Αλλά και ότι είναι κάποιος παίκτης που ξέρει ο προπονητής κτλ. Αλλά ας να το δούμε.
1: Οκ. Εκτός και είναι ο Κρίστιανσεν που είπα πριν.
0: Είναι, μπορεί να είναι ο Κρίστιανσεν, ναι, και να τον περιμένω.
1: Ναι. Για θέση του κεντρικού χαφ, γιατί μας έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Γένσερ, με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι, ο Παναθηναϊκός τον έχει αφήσει πίσω του και προχωρά σε άλλες περιπτώσεις, γιατί και ο ίδιος και οι εκπρόσωποι του ζητούν οικονομικές τρέλες, πραγματικά. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός είναι ξανά στην αγορά, είναι στην αναζήτηση, είναι στο ψάξιμο και ψάχνει να βρει ένα ποδοσφαιριστή που θεωρητικά θα έρθει και θα του κάνει τη διαφορά. Και για το κύριο της άμυνας υπάρχει πάντα η περίπτωση του Φαντρόγγελεν. Εκεί ο Παναθηναϊκός το έχει παγώσει λίγο αυτό το θέμα, γιατί δεν βγάζει άκρη αρχικά με την Samsung Sport. Δουλεύει και ένα-δύο περιπτώσεις. Αλλά το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, το αρχικό, έχει επιτευχθεί. Δηλαδή οι πράσινοι έχουν κάνει ήδη 7 κινήσεις, 5 μεταγραφές, 5 αγορές. Βασικά βάζω μέσα και το Ζαρουρί, απόκτηση του ελεύθερου Ντεφράι και η ανανέωση του δανεισμού του Τσάβες. Οπότε έχει κάνει ήδη 7 κινήσεις πριν βγει ο Ιούνιος. Πράγμα πρωτόγνωρο για τον Παναθηναϊκό. Και μένουν ακόμα 3 κινήσεις για να ολοκληρωθεί το παζλ και έπειτα μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου να δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει, τι ανάγκες μπορεί να κρίνει ο προπονητής ότι έχει το σύνολό του, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει και κάποια άλλη κίνηση πέρα από αυτές τις 3 που είπα ότι περιμένουμε.
0: Πάμε δηλαδή, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπες, πάμε για ολοκλήρωση των μεταγραφών, μπορεί και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Όχι.
0: Ποια εκκρεμότητα δηλαδή μπορεί να μείνει?
1: Είπα για το αριστερό μπακ ότι βλέπω.
0: Ακριβώς. Άμα έρθει το αριστερό μπακ, υπάρχει ένα στόπερ και τι άλλο?
1: Και κεντρικός χαφ.
0: Μάλιστα. Και να μείνει
1: το
0: δηλαδή...
1: θέμα του στόπερ και του κεντρικού χαφ,
0: ναι,
1: δεν έχει ο Παναθηναϊκός τώρα, αντιλαμβάνομαι, κάτι προχωρημένο. Μπορεί να μην έχει καταλήξει καν και στον εκλεκτό, δηλαδή
0: στόπερ,
1: να πει θέλω αυτόν.
0: Το στόπερ δεν είναι και καμία τρομερή ανάγκη. Λέω έχει πέντε. Θέλω να πω δηλαδή, ναι, βεβαίως πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά έχει πέντε στόπερ αυτή τη στιγμή.
1: Και στους κεντρικούς χαφ, Αντώνη, έχει πολύ κόσμο, ναι, ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή τα βάζαμε κάτω σήμερα στην προπόνηση με τους συναδέλφους. Έχει χωρίς να λέω σε καμία περίπτωση ότι και ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να βάθμιση. Τώρα μιλώ ποσοτικά.
0: Ποσοτικά, ναι, εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω πρέπει να φύγουν, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι, έχει τον Καμαρά, τον Τζέριν, τον Κοντούρι,
0: το Σιώπη,
1: τον Τζιριβέγια, τον Σιώπη. Mm-hmm. Έχει πολύ κόσμο και ο Παναθηναϊκός και ο Τζέριν με τον Τζιριβέγια. Έχουν και πάρα πολύ καλή προετοιμασία και οι δύο. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικοί. Οπότε νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει να τρέξει ο Παναθηναϊκός λίγο πιο γρήγορα τώρα είναι το θέμα του αριστερού μπακ, δεν υπάρχει κι άλλος. Είναι εδώ μόνο ο Κυριακόπουλος και σε ασκήσεις βοηθά πότε ο Τουμπά και πότε ο νεαρός ο Μπινιάρης. Οπότε νομίζω ο Παναθηναϊκός θα τρέξει αυτό και ίσως να αφήσει για μέσα στον Ιούλιο το θέμα του στόπερ που ξαναλέω ο Βαντρόγγελ είναι πάντα μια επιλογή αυτή τη στιγμή παγωμένη, αλλά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός τώρα πήρε τον Ντεφράι, όπως είπες και εσύ, έχει και άλλους διαθέσιμους κεντρικούς αμυντικούς, θα μπορούσε εκεί να παίξει το παιχνίδι της υπομονής για να πάρει τον παίκτη που είναι στην κορυφή της λίστας του. Έτσι, και τώρα για το θέμα του κεντρικού χαφ, από τη στιγμή που δεν προχωρά του Γένσερ, θα δούμε τώρα τι άλλο μπορεί να προκύψει για να μπορούμε να το αναφέρουμε ως μια επαρκτή επιλογή. Αυτά.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο. Δελτίο, μην το χάσουμε γι' αυτό και τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Στόχος μας οι δύο νίκες, το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός νοκάουτ από τα δύο μάτσο Φλιώνης, αμφίβολος ο Μητόγλου. Δυναμική ρελάνς του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Augsburg, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ που πιέζει για τη μεταγραφή του. Προς παραμονή ο Τάισον αναχώρησαν για την Ολλανδία ή Θεσσαλονικής. Μέχρι την Παρασκευή, οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής, αναλαμβάνει νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής. Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, τόνισε ο Νταβίτ Κάρμο κατά την άφιξή του στην Ελλάδα για να αρχίσει την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές στο Στάνιτς και Ρόκα σήμερα. Η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρολεύκων με διπλή προπόνηση του Ρέντι. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό Ελμίν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Περνά σήμερα ιατρικά στο Άμστερνταμ, ο Ντεφράι, και κατόπιν θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην απόκτηση στο upper half και αριστερού μπακ στρέφεται πλέον το τριφύλι. Πρέπει να βαθύνει το rotation της ΑΕΚ ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα του Παναθηναϊκού. Το σχόλιο του Βασίλη Μπορμπόκη που ήταν καλεσμένο στο στούντιο του Big Wins FM. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται υπομονή. Στη μετά Λουτσέσκο εποχή έλειψε ο Φορτούνης πέρυσι από τον Ολυμπιακό που φέτος θα είναι καλύτερος, συμπλήρωσε ο παλέμαχος Άσος. Νέα σενάρια στην Τουρκία για το μέλλον του forward του Παναθηναϊκού Άκτορ Τσέντι Όσμαν, που αυτή τη φορά αναφέρουν ότι μιλά παράλληλα με Εφές, Φενέρμπαξε και Μπεσίκτας. Πριν από μερικές μέρες, ωστόσο, ο GM των Πράσινων Δημήτρης Κοντός είχε ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο και δεν είναι στα πλάνα μια ενδεχόμενη αποχώρησή του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλός Ανουσί για λογαριασμό του Άρεο. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ θα περάσει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Σε μια σπουδαία προσθήκη προχώρησε Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μαλμέ. Την επιστροφή του Αρνόλντα Κουλμπόκα ανακοίνωσε ο Προμηθέας, ο Λιθουανός φόρουαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα της Πάτρας και τη σεζόν 2022-2023, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Πρεμιέρα στο Wimbledon για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν με τον 27χρονο τενίστα να γράφει ιστορία, καθώς θα γίνει ο πρώτος Έλληνας με 9 συμμετοχές στο Βρετανικό Grand Slam, ξεπερνώντας τον Νίκο Καλογερόπουλο που είχε 8 από το 1964 μέχρι το 1972. Πρώτο σερβίς στις 3 κάλυψη από Nova Sports 6. Τα δίνει όλα για να κάνει δικό της τον Χάιμε Πραντίγια η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τη Μάρκα, η Βασίλισσα είναι διατεθειμένη να πληρώσει στη Βαλένθια τον buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον 25χρονο forward, στον οποίο προσφέρει 5 ετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 11 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κοιτάζω τις ειδήσεις, κοιτάζω τι μου στέλνετε, τι μου γράφετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι το τίποτε το φοβερό και τρομερό, πρέπει να πω, σε επίπεδο ειδήσεων της τελευταίας στιγμής. Μια πρόβλεψη λέει για τις εκλογές της Λίγκας. Ρε παιδιά, δεν έχω ιδέα για τις εκλογές της Λίγκας. Δηλαδή, τι πρόβλεψη να κάνουμε. Και τώρα είναι και συζήτηση αυτή. Δηλαδή, ήδη το γεγονός ότι συζητάνε με αυτόν τον τρόπο για μένα είναι προβληματικό. Δηλαδή, θέλω να θυμίσω κάτι το οποίο λίγοι το θυμούνται, γιατί πέραν και τα χρόνια και γιατί δεν είσαστε και υποχρεωμένοι να θυμόσαστε αυτά τα πράγματα. Όταν έγινε η Super League, ακριβώς επειδή είναι συνεταιρισμός, είχαν αποφασίσει ότι δεν θα γίνονται εκλογές. Και ότι θα πηγαίνει το πράγμα από τον ένα στον άλλο κατά σειρά, ας πούμε. Δηλαδή, θα υπάρχει, ας πούμε, μια διαδικασία διαδοχής, η οποία τότε δεν κρατήθηκε για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί ο Θοδωρής Αγοράκης, που ήταν πρόεδρος του ΠΑΟΚ, δεν ήθελε να κατεβεί στην Αθήνα και να γίνει πρόεδρος στη Λίγκα, και ήταν δύσκολο να την διοικήσει από τη Θεσσαλονίκη και εκεί μπλέξανε. Αλλά και τότε δεν υπήρχαν εκλογές. Δηλαδή, για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχε μια διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή, συμφωνούσαν οι ομάδες ότι τον Πέτρο Κόκαλη θα τον διαδεχτεί ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, τον Γιάννη Βαρδινογιάννη θα τον διαδεχτεί ο Θανόπουλος, που ήταν τότε στην ΑΕΚ, και ούτω καθεξής. Και το λόγο ήταν πάρα πολύ απλός. Πρώτα απ' όλα, γιατί ο πρόεδρος αυτού του οργάνου δεν έχει καμία σοβαρή αρμοδιότητα, φοβερή αρμοδιότητα. Και δεύτερον, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε γενικό καλό. Δηλαδή, σε τι μπορεί να διαφοροποιείται ένας πρόεδρος της Λίγκας από έναν άλλον πρόεδρο? Χρήματα για τη Λίγκα προσπαθούν να βρουν όλοι, όσο ασχολείται ο καθένας, και βέβαια με βασικό, ας πούμε, φορέα, τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εκεί πέρα, με βασικούς συνεργάτες, που είναι και οι ίδιοι, έτσι. Δεν βγαίνει ένας πρόεδρος και αλλάζει τα πάντα, ας πούμε, στη Λίγκα. Τώρα, πώς φτάσανε να συζητάνε για τόσο πολύ και για να γίνεται και θέμα η εκλογή και να μετράνε πόσους ψήφους έχει ο ένας και πόσους ψήφους έχει ο άλλος, είναι κάτι που με ξεπερνάει. Δεν το θεωρώ πρόοδο αυτό για το ποδόσφαιρο μας γενικότερα. Ίσα-ίσα το θεωρώ πρόβλημα για το ποδόσφαιρο μας, γιατί αυτού του τύπου οι συζητήσεις μετά πάνε, οδηγούν σε άλλες συζητήσεις, δηλαδή σε ποια σωματεία είναι φιλικά προσκύμενα με ποιους, τα οποία βέβαια είναι μπούρδες. Θυμηθείτε πέρσι τι αποτελέσματα φέρανε οι ομάδες, οι πρόεδροι των οποίων είχαν κατεβεί στις εκλογές της Λίγκας και είχαν ψηφιστεί από συγκεκριμένες ομάδες, και θα με καταλάβετε. Λοιπόν, μπούρδες είναι αυτά τα πράγματα γενικώς. Αλλά το ποδόσφαιρο μας είναι και εχμάλωτο μιας γενικότερης μπουρδολογίας, η οποία βέβαια βασίζεται και σε πράγματα τα οποία έχουν συμβεί κατά καιρούς, δεν συμβαίνουν πια, αλλά άντε να τα βγάλεις από το κεφάλι, από το μυαλό των ανθρώπων. Να δω και κανένα μήνυμα που δεν έχει να κάνει με το Μουντιάλ, γιατί για το Μουντιάλ είπαμε πολλά, θα ξαναπούμε κι άλλα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει πως βλέπω τη γενικότερη προσπάθεια του Πανιωνίου. Τη βλέπω πάρα πολύ σοβαρή την προσπάθεια των ανθρώπων του Πανιωνίου. Η οργάνωση των Ακαδημιών, για παράδειγμα, είναι ένα γιγάντιο σχέδιο, το οποίο μακάρι να του βγει του Πανιωνίου, γιατί πραγματικά θέλει πολύ κόσμο. Ο Πανιώνιος, από ό,τι έχω καταλάβει, πάει σε ένα σχέδιο όπου στις Ακαδημίες θα υπάρχουν τουλάχιστον 150-200 παιδιά, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ φιλόδοξο πράγμα γενικά, και δεν θυμάμαι να έχει ξαναυπάρξει κάτι ανάλογο σε ομάδα, τόσο μαζικό, ας πούμε, γιατί πήρε όλα τα γηπεδάκια στο ελληνικό και έχει σκοπό να κάνει κάτι πολύ, πολύ μεγάλο. Ίσως και εγώ υπερβάλλω τώρα, ίσως να μην το έχω καταλάβει καλά, αλλά μιλάμε σίγουρα για ακαδημίες με πολλά παιδιά. Και βέβαια υπάρχει μια ομάδα η οποία θέλει να επιστρέψει στην κατηγορία και είναι και ώρα να γίνει αυτό. Ο Πασχαλάκης που θα πάει, με ρωτάει ένας φίλος, δεν ξέρω που θα πάει, αλλά έχουν περάσει λίγο τα χρόνια για τον Πασχαλάκη, και όπου και να πάει θα είναι ένας καλός δεύτερος τερματοφύλακας, εκτός αν πάει σε κάποια ομάδα που είναι από αυτές που, ας πούμε, παίζουν για να μείνουν στην κατηγορία, που ένας τερματοφύλακας με την εμπειρία του Πασχαλάκη θα ήταν πολύ χρήσιμος. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει στην Καλαμάτα ή, ξέρω εγώ, στο Πανετολικό ή σε κάποια τέτοια ομάδα Πασχαλάκης. Γύρισε ο Κάρμο, λέει, και το περνάμε στον Τούκο. Συμφωνώ. Δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να βράσει τον Τούκο. Μιλάμε για, στα μάτια μου, τον καλύτερο κεντρικό αμυντικό που είχε ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Μετά τα δύο πολύ καλά χρόνια του Σεμέδο, νομίζω ο Κάρμο ήταν ότι καλύτερο έχω δει στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Τώρα, για το πράγμα στον Τούκο, είναι μια μεγάλη ιστορία.

Ο Γιάννης Μαρδογιάννης είναι κανονισμό που βλέπουμε στο Μουντιάλ θα ισχύουν και κανονικά στην νέα περίοδο παντού. Ναι, εκτός φυσικά από τη διακοπή για να πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι τελείως για τη συγκεκριμένη διοργάνωση και τελείως αμερικάνικο, γιατί στην πραγματικότητα χαρίστηκαν πάνω από 200 τηλεοπτικά break στην προκειμένη περίπτωση στα κανάλια τα οποία μεταδίδουν τα παιχνίδια. Και είναι break στην πραγματικότητα χαρίστηκαν πάνω από 200 τηλεοπτικά break στην προκειμένη περίπτωση στα κανάλια τα οποία μεταδίδουν τα

0: break αυτά. Στην Ελλάδα βλέπουμε κόσμο στις εξέδρες και εγώ διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων. Τα άλλα, ναι, θα ισχύσουν όλα και μάλιστα από ό,τι βλέπουμε κιόλας, πολλά από αυτά κάνουν και το ποδόσφαιρο πολύ πιο γρήγορο. Όπως ο χρόνος της εκτέλεσης του πλαγιού out, ο χρόνος των αλλαγών, η υποχρέωση του ποδοσφαιριστή που να βγει από τον αγωνιστικό χώρο αν τραυματιστεί. Άρα, υποχρέωση του ποδοσφαιριστή να μην πέφτει κάτω για ψιλοπίδημα. Όλα αυτά τα δούμε και του χρόνου και. Και θα είναι και πιστεύω πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο γενικότερα. Αυτός είναι ο σκοπός και ο Κόλλη να το έχει σκεφτεί καλά. Πάμε για break και γυρνάμε με Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εκπομπή σήμερα και αύριο και φιλάκια, γιατί ρωτάτε. Λοιπόν, τι άλλο, τώρα περιμένοντας τον Νικολακό, έχω διάφορα για τον Ολυμπιακό, αλλά θα μας τα πει ο Νικολακό χωρίς ερωτήσεις, νομίζω. Λοιπόν, τον έχουμε, καλώς τον.
1: Έλα Κάρπετ, καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Ξεκίνησε και είχαμε την πρώτη του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, με όχι πολλά ακόμα νέα πρόσωπα, με διάθεση καλή για μια σεζόν η οποία θα είναι αποδοτικότερη, καλύτερη από την περασμένη σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα.

0: πρωτάθλημα και το κύπελο εννοείται. Μια καλή παρουσία θα έλεγα, καλή υπό την έννοια ότι οι διεθνείς όλοι έχουν πάρει άδεια, Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Μπρούνο, εντάξει Μουδιαλική εννοείται, είναι ότι ο Γιάρα Μητσουκ ήταν στο Ρέντι, παρότι είχε υποχρεώσει με την Εθνική Ουκρανίας, επειδή όπως και να το κάνει, που ακόμα έχει κάποια ερωτηματικά γιατί τον θέλει Λιόν, και ο ίδιος ήταν και πολύ ευχαριστημένος από τη Λιόν, να είμαστε ρεαλιστές. Η ουσία είναι ότι ήταν εκεί ο Γιάρεμτσουκ, ήταν εκεί και κάποια νέα παιδιά, τους ξέρουμε δηλαδή όλους, έχουν ξανακάνει προετοιμασία, ο Κουτσίδης, ο Παπακανέλος, ο Μπάκουλας, το έχει αποθεραπευτεί σιγά σιγά, επανέρχεται από τους χιαστούς. Νέο πρόσωπο ήταν ο Πιτσιρικάς ο Σιώζος, είχαμε πει ότι επειδή δεν υπάρχει ακόμα άλλος δεξιός μπακ, δεν έχει αποκτηθεί, ότι μπορεί να βοηθούσε στην αρχή και να τον έβλεπε και ο προπονητής, είναι 17 ετών, K19, θεωρείται από τα καλά ταλέντα, είναι δεξιμπάκ, το παιδί είχε παίξει και στο Youth League φέτος. Οπότε αυτά από την πρώτη έτσι στο Ρέντι, να το πούμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προχωράει κανονικά την υπόθεση του Ρόκα, ίσως και σήμερα βάσει του σχεδιασμού να ήταν εδώ, έπρεπε να ήταν εδώ ο Ρόκα, προφανώς είναι θέμα χρόνου, να το πούμε έτσι. Το παιχνίδι γίνεται κυρίως με το Στάνιτς αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έκανε μια νέα προσφορά χτες βράδυ, που πλησιάζει ακόμα περισσότερο τις απαιτήσεις της Λούντο Γκόρετς, χωρίς όμως να έχει πάρει ακόμα θετική απάντηση.
1: Επειδή λες για τις απαιτήσεις του Λούντο Γκόρετς, με τον Μπέχτη τα έχουν βρει.
0: Θα τα βρουν με τον Μπέχτη, τι να πω τώρα.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν ακούω καθόλου εγώ για τον Μπέχτη.
0: Το δηλαδή συμβόλαιο του Μπέχτη, ένα παιδί από τη Σερβία, 24 ετών, αν αποτελήσει, ξέρω εγώ, πρόβλημα, τι να σου πω τώρα.
1: Δεν
0: θα
1: ξέρω.
0: Έχουμε γενικότερα πρόβλημα τότε.
1: Πάντως δεν έχω ακούσει τίποτα εγώ για τον Μπέχτη. Και θέλω να σου πω, μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω ότι σε άλλες περιπτώσεις το να τα έχει βρει μια ομάδα με τον Μπέχτη μετράει πολύ. Δεύς Γιαννούλης, παραδείγματος χάρη, που σήμερα διαβάζουμε ότι πανέρχεται το ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο Γιαννούλης είναι έμπειρο παιδί, είναι έμπειρο παιδί, εκεί έπαιρνε να κάνουν λεφτά. Τώρα στη Βουλγαρία ο Στάνιτς, δεν ξέρω αν παίρνει 250.000 ευρώ, ξέρω εγώ, 300, για παράδειγμα. Το θέμα είναι να τα βρει ο Ολυμπιακός με τη Λούντο Γκόρετς και μετά δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα. Είναι κοντά πραγματικά μετά και τη νέα προσφορά που έκανε ο Ολυμπιακός. Χθες έγινε βράδυ αυτή η προσφορά. Και θεωρητικά λέμε ότι θα τα βρουν οι δύο πλευρές. Ας περιμένουμε όμως, γιατί ξέρουμε πως είναι στο ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα. Πάντως είναι μια τρίτη προσφορά του Ολυμπιακού στη Λούντο Γκόρετς. Δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία, πως και είναι κιόλας. Είναι πάντως κοντά στα θέλω ας πούμε της Λούντο Γκόρετς, η οποία αρχικά είχε ξεκινήσει με 10 εκατομμύρια, μετά το πήγε στα 9, έπεσε λίγο, επίσης και αυτή. Φαίνεται πως θα βρεθεί η χρυσή τομή, αλλά λέω φαίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό πρέπει να πω. Άμα κλείσει θα πούμε έκλεισε, ξέρω εγώ. Και επίσης περιμένουμε να υπάρχει μια είδηση για τον Ολυμπιακό σαν συνέχεια των όσων σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα, που είχαμε πει ότι θα γίνει μια εσωτερική έτσι ανασυγκρότηση στον Ολυμπιακό σε σχέση και με τις μεταγραφές. Η είδηση είναι ότι ο Ολυμπιακός μιλάει, υπάρχουν φήμες ότι ήδη τον έχει φέρει στην Αθήνα με ένα Πορτογάλο για να τον ενισχύσει, θα έλεγα έτσι, στο κομμάτι των μεταγραφών, να πάρει δηλαδή ένα κομμάτι των μεταγραφών.
1: Περίμενε και κάτι ακόμα.
0: Δεν ξέρω το ότι αν θα έχει ακόμα. Ας περιμένω πρώτα αυτό να κλείσει τώρα αυτό που το έχουμε και το ξέρουμε.
1: Περίμενε και κάτι ακόμα λίγο.
0: Και από εκεί και πέρα, μα υπάρχει πάντως διάθεση για μια...
1: Πάντως αυτό ξέρεις δείχνει ότι υπάρχει μια δυσκολία, έτσι.
0: Δηλαδή, μπορεί.
1: Όταν προσθέτεις αρμόδιος για μεταγραφές στις 29 Ιουνίου.
0: Δεν μπορώ να πω ότι είναι ακριβώς κάτι σαν τεχνικός ή αθλητικός διευθυντής αυτός.
1: Ναι.
0: Είναι περισσότερο σε επίπεδο, αν καταλαβαίνω κι εγώ καλά, διαπραγμάτευσης, σε συμβολέων, ξέρω εγώ, πιο διοικητικό. Γι' αυτό λέω περιμένουμε να μάθουμε ακριβώς, για να μην τα μπλέξουμε τα πράγματα.
1: Και μάλιστα εγώ μπορώ να σου πω ότι, επειδή μπορώ να σου πω, εκτιμάω ότι όταν κάποιοι έρχονται κάποιοι φεύγουν κιόλας.
0: Δεν
1: έχουν κάνει εντύπωση
0: είναι...
1: να ναι. έχουμε και...
0: Δεν είναι πάντα δεδομένο αυτό.
1: Όχι,
0: αλλά
1: η ζωή το λέει ότι κάπως έτσι συμβαίνει. Ας δούμε.
0: Είναι ανοιχτό και αυτό, ας το πούμε έτσι τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί βρισκόμαστε, ο Κάρμο βέβαια έχει έρθει, είναι ήδη στις ημέρες, απλά τη λέμε τελευταία γιατί από το πρωί έχει παιχτεί συνέχεια πολλοί φωτογραφίες αυτά και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο που είδαμε τον Κάρμο έτσι με τέτοια διάθεση, γιατί τον βλέπεις χαρούμενο, γέλαγαν και τα αυτιά του ξέρω εγώ κλπ. Είναι πολύ σημαντικό γενικά ένας παίχτης να έρχεται... επειδή το θέλει, επειδή έχει πραγματικά καλή διάθεση και όχι επειδή ας πούμε δεν είχε άλλη εναλλακτική επιλογή, ξέρω εγώ, κατέληξε που λέμε εδώ σε οποιαδήποτε ομάδα, για οποιαδήποτε ομάδα το λέω, ειδικότερα για τον Ολυμπιακό στον οποίο ασχολούμαι.
1: Mm-hmm.
0: Και περιμένουμε και τις εξελίξεις με τον Μπόποβιτς επίσης, ο οποίος έχει έρθει, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις.
1: Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί αυτός ακόμα?
0: Και με αυτόν, ναι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Γι' αυτό σου λέω περιμένουμε και για τον Μπόποβιτς. Οπότε εκεί είμαστε, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Και θα είμαστε και μετά, νομίζω έχουμε στην εκπομπή.
1: Έγινε.
0: Εντάξει.
1: Φάεις και μετά πράγματα.
0: Έγινε
1: καλά. Έχεις πράγματα.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά και με τον Κώστα. Του Κώστα έπρεπε να είχαμε μια μεγάλη παράληψη αύριο όμως. Πρέπει να το ρωτήσουμε τώρα πώς ήταν η εμπειρία του στο ΒΑΡ, στο οποίο βρέθηκε την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε αυτά, αν τα μάθατε. Αλλά αυτά θα τα πούμε προσεχώς. Πάμε για δελτίο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας και Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη Λένορμανα ανατμήματα, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Στις 2 το μεσημέρι, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα προχωρήσει ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια και τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Τα πρακτικά της δίκης θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς, προετοιμάζεται η Ουκρανία, χωρίς να έχει ακόμα αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φούσκωτο στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το μικρό παιδί παρασύρθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο, τώρα κοιτάζω εδώ πέρα να δω τι γράφεται. Εντάξει, μετά από τις παρεμβάσεις του Κώστα έχει προφανώς πράγματα που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό. Θα σας τα πει ο ίδιος, κάνει εκπομπές εδώ πέρα. Αυτά που έχουν να κάνουν με τον ίδιο, θέλω να μπορώ να απαντήσω γι' αυτόν. Σενάριο Ζωζέ Μπόντο που φεύγει, που έρχεται στον Ολυμπιακό, ενώ ήταν στον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Πρώτη φορά ακούω, φίλε, που ρωτάς εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι παίζει τέτοιο πράγμα. Επειδή γράφετε διάφορα για το Στάνης, για τον Α, για το Β, εγώ, παιδιά, σας λέω κάτι, κοντός ψαλμός αλληλούια, ό,τι και να συζητάμε, ό,τι και να γίνει, επειδή στο τέλος σημασία δεν έχει ποιοι έρχονται, αλλά σημασία έχει ποιοι παίζουν. Αυτοί οι οποίοι θα παίξουν στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά είναι αυτοί που παίζαν πέρσι στον Ολυμπιακό. Άντε να μπει ο Φορτούνης, που είναι γνωστός και, είναι και έχει καλή σχέση με τον προπονητή και τον εκτιμάει, και από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει φύγει και ο Ποντένσε. Αν και γι' αυτό κρατάω εγώ μια επιφύλαξη, ξέρετε. Δηλαδή δεν ξέρω αν ο Ποντένσε θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Θα φύγει για λίγο. Τέλος Αυγούστου μπορεί να τον ξαναδούμε εδώ πέρα. Δεν θα απεκλεί τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η περσινή. Και ο Φορτούνης, ο οποίος επέστρεψε, και ο Φορτούνης δεν επέστρεψε για να παίζει 25 λεπτά και να κάνει το game changer. Μην ακούτε τέτοια πράγματα. Ο Φορτούνης επέστρεψε και στο μυαλό του ετοιμάζεται για βασικό στην καινούργια χρονιά και να είναι ο παίκτης από τον οποίο θα περνάει μπάλα στην επίθεση και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε ότι είναι ο Φορτούνης. Λοιπόν, οι υπόλοιποι μπορεί να έρθουν 15 που λέει ο λόγος. Κάποια στιγμή μπα παίξουν. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, το καταλαβαίνω, καλοκαίρι είναι, όνειρα κάνει ο κόσμος, θέλει να βλέπει, να ακούει ότι έρχονται παιχταράδες και τα λοιπά, σε όλες τις ομάδες άλλωστε αυτό συμβαίνει, και γενικά το καλοκαίρι έρχονται μόνο παιχταράδες στην Ελλάδα, το ξέρουμε αυτό. Μετά από τον Οκτώβρη είναι λιγότερο παιχταράδες, μετά τον Νοέμβρη είναι ακόμα λιγότερο παιχταράδες, μετά τον Μάρτιο στους περισσότερους ψάχνουμε να βρούμε δουλειά για την επόμενη χρονιά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει το καλοκαίρι να είναι παιχταράδες, να είναι όλοι ευτυχισμένοι, ας πούμε, ότι έρχονται παίχτες να κάνουν αυτό παραπάνω, δηλαδή τη διαφορά που έλεγε κάποτε και ο Αναστόπουλος. Ο Εντού που ρωτάς, φίλε, δεν υπήρχε ποτέ στον Ολυμπιακό. Ο Εντού συνεργαζόταν με τον Όμιλο Μαρινάκη και κυρίως με την Νότιχαμ. Με τον Ολυμπιακό δεν συνεργαζόταν. Ένα παίχτη πρότεινε ο Εντού, αν θυμάμαι καλά, το Μάντσα. Και τον είχε προτείνει ως ταλέντο που πρέπει να εξελιχθεί και ίσως και να εξελιχθεί, αλλά στριώδε. Και για τον Γκάρμου, εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη είδηση. Το λέω και το ξαναλέω. Το γράψω κιόλας και θα το εξηγήσω και εδώ γιατί. Αλλά και για τον Γκάρμου, εγώ κρατάω μια πισίνη, ξέρετε. Δηλαδή, και για τον Γκάρμου, εγώ θα πω ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού κανονικά, να αρχίσει η χρονιά, είναι στο ρόστερ, παίρνει παιχνίδια, υπολογίζεται και όλα αυτά τα οποία ακόμα τα περιμένω να τα δω πρώτα. Δεν λέω ότι δεν ισχύουν. Λέω ότι για να ήρθε κάποιες εγγυήσεις θα έχει πάρει, αλλά να δούμε. Λοιπόν, τι άλλο να πω, τι άλλο να πω από αυτά που ρωτάτε. Είχε μια ωραία ερώτηση, μισό λεπτό. Λοιπόν, μισό λεπτό, ήταν κάτι το οποίο είχε πραγματικά ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε. Όχι για τις αλλαγές που κάνουν το ποδόσφαιρο πιο γρήγορα, αυτό το είπαμε. Για τον Όφη που ρωτάει ένας φίλος, γιατί και αυτός παίζει προκριματικά και το έχουμε ξεχάσει. Δεν έχω κάτι. Και ο Όφη έχει ανοιχτές ιστορίες. Έχει μερικούς παίκτες που αρέσουν και σε άλλες ομάδες. Γενικώς είναι και αυτός, έχει αυτός την επικαιρότητά του, αλλά δεν βλέπω κανένα πανικό εκεί πέρα. Καλύτερα, γιατί ο πανικός είναι κακός σύμβουλος και ο Όφη έχει έτσι καλύτερο ένα γκουλ προπονητή όπως είναι ο Κόντις και θα πάνε όλα όπως πρέπει, λέω εγώ, καλοκαιριάτικα.

Το βρήκα αυτό. Ένας φίλος γράφει με αφορμή τα γκολ του Ιράν που δεν μέτρησαν κτλ. Ότι τη γραμμή του offside δεν σκέφτηκε να την αλλάξει κανείς. Όμως με αποτέλεσμα να ακυρώνεται νόμιμα κανονικά γκολ. Φίλε μου, έχεις μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δεν υπάρχει πια γραμμή του offside. Δεν χρησιμοποιείται ως εργαλείο η περίφημη εκείνη γραμμή του offside. Υπάρχει το πρόγραμμα αυτό το οποίο αναλύει τη φάση χωρίς γραμμές και χωρίς τέτοια πράγματα. Αλλά φριζάροντας ακριβώς τη στιγμή που πρέπει, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο χέρι. Δηλαδή φριζάρει την εικόνα ακριβώς τη στιγμή που γίνεται η πάσα. Και από εκεί και πέρα, όπως βλέπουμε άλλωστε και στα γραφήματα, εξαφανίζονται όλοι οι παίκτες οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη φάση και μένει απλά ο ποδοσφαιριστής που εμπλέκεται, ώστε να δούμε αν είναι νόμιμη ή δεν είναι νόμιμη η θέση του. Αν είναι δηλαδή offside ή δεν είναι offside. Και εν πάση περιπτώσει, έτσι λειτουργεί το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτό να χειραγωγηθεί. Δεν έχει βρεθεί ακόμα άνθρωπος να το χακάρει. Οπότε κακώς έχετε και τέτοιου τύπου υποψίες. Καταλαβαίνω ότι πειράζει πολλές φορές αυτό, ότι ακυρώνονται γκολ για κατοστά, ακυρώνονται γκολ τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν άλλο χαρακτήρα σε μια διοργάνωση, θα μπορούσαν να είναι επί της ουσίας, ας πούμε, γκολ τα οποία να μετρούσαν να μας δίνουν άλλο ταμπλό, μια και μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά τι να κάνουμε, η τεχνολογία έτσι είναι και είναι αμήλικτη η τεχνολογία. Το ποδόσφαιρο από το 2018 και το Μουντιάλ της Ρωσίας, όπου πρωτομπήκε το VAR, άλλαξε. Άλλαξε σε κάτι πάρα πολύ βασικό. Το οποίο είναι πρώτα απ' όλα η αξιολόγηση των φάσεων. Θυμόσαστε ότι παλιότερα ζήσαμε 2 δεκαετίες με το γεγονός ότι η αμφιβολία είναι υπέρ του επιθετικού και βλέπαμε πάρα πολλά γκολ που μετρούσαν σε καταστάσεις, ας πούμε, πραγματικά ωριακές. Αυτό τελείωσε. Τώρα πια τα ωριακά τα ελέγχει το VAR. Το VAR δουλεύει με ένα σύστημα αξιολόγησης της φάσης, το οποίο είναι εντελώς αμερόληπτο. Είναι ότι ό,τι πιο αμερόληπτο έχει εμφανιστεί ποτέ στο ποδόσφαιρο. Και τα γκολ από εκεί και πέρα μετράνε ή δεν μετράνε. Αλλά χωρίς, το ξαναλέω, να υπάρχει παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει αυτού του τύπου την κατάσταση. Εκεί που υπάρχει επιρροή είναι προφανώς στην αξιολόγηση, ας πούμε, του αν και κατά πόσο ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση offside επηρεάζει ή δεν επηρεάζει το οπτικό πεδίο τερματοφύλακα, τη φάση γενικότερα. Αυτά, ναι, υπάρχουν ακόμα. Αλλά δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για γραμμές και ιστορίες, και γραμμές δεν υπάρχουν. Τέρμα γραμμές. Γραμμές έχει μόνο η Θεοδωρίδου που τραβάει μια κόκκινη γραμμή εδώ και κάτι χρόνια. Οι άλλοι δεν έχουν γραμμές. Λοιπόν, ο Αντετοκούμπο ήθελε, λέει, να σταματήσει τον μπάσκετ το 2019, δεν το άκουσα. Αλλά όλοι οι παίκτες γενικώς σε όλα τα σπόρ έχουν τις μαύρες τους που μπορεί να σκέφτονται διάφορα. Σιγά με σταματήσει ο Γιάννης το 2019. Η άποψή σου, λέει, για τον προπονητή Μπιέλσα, ήταν κάποτε πρωτοπορία ο Μπιέλσα, αλλά πολλά χρόνια πριν. Τώρα πουλάει τον εαυτό του ως κάτι, ας πούμε, εναλλακτικό, εντυπωσιακό, φιλοσοφικό, ό,τι θέλετε, όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία μικρή σχέση έχουν με την προπονητική. Τα πράγματα που έκανε σε αυτό το Μουντιάλ δεν υπάρχουν. Με πρώτο το ότι κράτησε τον τερματοφύλακα Μουσλέρα στο τρίτο παιχνίδι, ενώ τον έχει κρεμάσει στα δύο προηγούμενα και τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο μετά τον γκολ που δέχτηκε από τους Ισπανούς, για το οποίο φταίει. Με ένα άλλο ανεξήγητο ότι άφησε έξω το Βαλβέρντε στο τρίτο παιχνίδι. Ανεξήγητο, δεν διάβασα ότι έχει κάποιο τραυματισμό. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ουρουγουάη, αλλά έκρινε ότι είναι πολύ φίλος του Σουάρεθ, λέει, για να τον κρατήσει. Γενικά βλέπετε ότι αυτές οι ιστορίες με τα τοτέμ, με τους Ελσίντ, παίζουν ρόλο στις εθνικές ομάδες. Το λέω γιατί λέμε για τον Ρονάλντο ένα σωρό. Ότι καταστρέφει την Πορτογαλία με την παρουσία του και άλλα τέτοια. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα αν δεν πήγαινε στην Πορτογαλία και είχε όλη την ομάδα μαζί του, όπως έγινε με τον Λουίς στην Ουρουγουάη. Δηλαδή, οι παίχτες αυτοί, οι βετεράνοι, χρειάζονται και για τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Όχι απλά για να παίζουν απαραίτητα, αλλά για να κρατάνε τα αποθητήρια, για να τους έχουν όλους δίπλα τους, για να είναι λίγο οι τύποι οι οποίοι οδηγούν το στράτευμα στην προσπάθεια, ακόμα και αν η συμμετοχή του στα μάτς είναι μικρή. Είναι περίεργο πράγμα το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είναι πολύ περίεργο πράγμα το ποδόσφαιρο, και γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. 11 παίχτες μες στο γήπεδο είναι πάρα πολλοί. Το offside λέγεται η μία αυτόματο και όχι αυτόματο για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί η παρέμβαση γίνεται εκ των υστέρων. Γι' αυτό λέγεται η μία αυτόματο. Δεν γίνεται δηλαδή ακριβώς τη στιγμή, δεν πατάει μια κόρνα, δεν είναι το goal line, ας πούμε, το οποίο αμέσως βλέπεις αν πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα, αλλά γίνεται παρέμβαση και γι' αυτό και το ημιαυτόματο, το οποίο δεν είναι και σωστό να το λέμε ημιαυτόματο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν,
Λοιπόν, μην έχετε πάντως μέσα στο κεφάλι σας βλακίες. Δεν υπάρχουν σκοτεινές παρεμβάσεις και χακεράδες που μπερδεύουν το offside. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα απλό πρόγραμμα υπολογιστή που αυτές τις φάσεις τις αξιολογεί ΑΕΜΕ με τρόπο που τα εκατοστά πολλές φορές να κρίνουν προκρίσεις. Πάμε για ένα break και γυρνάμε με Γιώργο Τσακίρη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος?
10: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
14: Στο Telecom Center Athens.
13: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 19
14: στο Telecom Center Athens.
15: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: τον έχουμε τον κύριο. Λοιπόν,
1: ναι,
0: γιατί με ψεχνάς. Καλώς
1: τον. Δεν με ψεχνάς.
0: Σε έψαχνα λίγο, αλλά εντάξει.
1: Γιατί?
0: Δεν μου κάνει ο Μανώλης.
1: Με το που με πήρε όμως,
0: μήνυμα, δεν μου κάνει μήνυμα, α, οπότε για... δεν το είδα, δεν το πρόσεξα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ φταίω όμως, γιατί κάτι έψαχνα εδώ πέρα.
1: Καλά
0: κάνεις. Ναι, ναι, και δεν το είδα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, ένας που μου λέει εδώ πέρα, ένας φίλος λέει...
1: Ένα-ένα το έχουμε.
0: Λέει ένα χαφ να μας πει και να κλείσει το τηλέφωνο. Ένα χαφ που έρχεται
1: μακάρι,
0: και τελειώσει.
1: Μακάρι, του λέγα ένα να έρχονται και να τον έπαιρνε. Λοιπόν, πάντως να είναι σίγουρος ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής, όπως το είπαμε από την προηγούμενη Τρίτη, θα έχουμε εξέλιξη είτε θετική είτε αρνητική με τον εκλεκτό για το μεσαία γραμμή. Μια χαρά ο Μπαρίνοφ έβαλε screen, έκανε ξεκρινάρισμα στο ριμπάλτα για να μπορεί να δουλέψει ανενόχλητος και να μην ψάχνει κανείς δεξιά και αριστερά. Το όνομα δεν διέρευσε ποτέ, δεν το είδε το φως δημοσιότητας. Κάτω από τα ραντάρ που θέλει ο Μάριος Ηλιόπουλος, που θέλει και ο ριμπάλτα, και περιμένουμε την εξέλιξη υπόθεση που έχει να κάνει με τον Μέσο. Βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, θυμίζω, ο διευθυντής ποδοσφαίρου. Ο Καταλανός πέταξε από τη Ζυρίχη και έφτασε το βραδάκι στην Αθήνα. Okay, προφανές τα 2026 έχουμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν
1: από παντού γίνονται όλες
0: ναι,
1: οι δουλειές.
0: Δεν είναι ανάγκη στα γραφεία.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι ακριβώς, μην το νομίζει ναι, κανείς ότι ναι, το λέω αυτό γιατί έπρεπε να είναι εδώ, αλλιώς δεν γίνεται με τα γραφεία. Άλλωστε ναι. Και το Σουμπικόφ έτσι έγινε
0: ναι, ναι.
1: Και μια χαρά ολοκληρώθηκε. Απλά λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σκέψη πίσω με το μυαλό μας ότι υπάρχουν και θεματάκια που δεν έχουν να κάνουν μόνο με προσθήκες που πρέπει να λυθούν από πιο κοντά. Αφενός το δικό του.
0: Α, έχει και αποχωρήσει η ΑΕΚ. Αυτό είναι
1: έχει κόσμο. Έχει επιθυμία για παραχώρηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει κόσμο που πρέπει
1: και εκτός αυτού, κάρτε σου θυμίζει ότι υπάρχει και το συμβολαιό του που είναι ανοιχτό και θέλουμε να τα ανανεώσουμε. Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας, με τη συμφωνία μας μάλλον, για επέκταση συνεργασίας μας με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε ότι ακολουθεί ο Ριμπάλτα και ότι με το Χαβιέ που είμαστε όλοι μαζί εδώ ένα υπέροχο τρίο, θα συνεχίσουμε και είναι δεδομένο ότι θα πάμε μέχρι το 29. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό η διαδικασία όπως ξέρουμε. Και ήταν και λογικό, θα έπρεπε να γυρίσει πίσω και αυτό θα μπει στην εξίσωση. Όπως και η περίπτωση της ανανέωσης συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς υπάρχει και να ορθάνει, δεν υπάρχει κάποιο νέο ακόμα. Και αυτό θα το τρέξει από εδώ, γι' αυτό το λέω ότι ναι, μεν τα περισσότερα κομμάτια του παζλ δεν έχουν να κάνουν με το να βρίσκεις Αθήνα, αλλά για κάποια συγκεκριμένα πρέπει να είσαι και εδώ. Όπως είναι το δικό του, του Γιώβιτς, αλλά και αυτό που περισσότερο αποχωρήσεις, παύλα παραχωρήσεις. Η ΑΕΚ έχει στη λίστα της 4 παίκτες, 2 διαφορετικές περιπτώσεις ζευγαριών. Οι δύο είναι ο Παύλο Φερνάντης με τον Πιερό που έχουν ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πρωταθλήματα που ανάλογα με τις προθέσεις και των ίδιων και τις επιθυμίες μπορεί να τους ικανοποιήσουν και να παραχωρηθούν. Και βέβαια το UBC και το Νέο.
0: Ήταν κακό μου διάλεγμα. Ήταν και δύσκολο βέβαια, ναι, γιατί ήταν και σε έναν όμιλο.
1: Ναι, δεν θα μπορούσε να κάνει και πολύ καλύτερο. Αλλά και στη Σκωτία είχε την ευκαιρία να βάλει.
0: Ακριβώς. Βάλτε, κύριε φίλε, είναι. 500.000 παραπάνω είναι αυτό το κόλπο.
1: Ένα γκολ 500.000. Σωστά. Όπως το λες.
0: Λοιπόν. Και στο τρίτο μάτς δεν τον έβαλε κιόλα στο τρίτο μάτς.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, δεν ξεκίνησε.
1: Εντάξει, είναι και κάποια χαρακτηριστικά με το Πιερό που νομίζω ότι ξέρει τι αγοράζει.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, το λέω να σου πω γιατί. Γιατί οι IT, εμείς τώρα δεν τα. Νομίζω ότι τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και αυτό το Μουντιάλ έχει και ιστορίες που δεν τις μάθουμε ποτέ, ας πούμε. Δεν,
1: ναι.
0: Μας ενδιαφέρουν τα 4-4-2 στην Ελλάδα. Λοιπόν, πέρασε παίζοντας στο Κουρασάο, παίζοντας χωρίς έδρα και ήταν ζήτημα σε όλο τον κόσμο. Πώς τα κατάφεραν αυτοί και φτάσανε εκεί πέρα. Με,
1: 48, ναι.
0: Πώς το λένε, καταφέραν και προκριθήκανε, ας πούμε. Λοιπόν. Αν έκανε κάτι εκεί ο Πιερό.
1: Ναι, σίγουρα θα ανέβαζε τις μετοχές. Έχεις δίκιο. Θα απογείωνε τις μετοχές.
0: Ναι, βέβαια. Και ο Παύλο Φερνάντης είναι καλός παίκτης. Εγώ και τον Παύλο Φερνάντης περίμενα ότι θα υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Έχει πολύ, έχει αρκετό. Το θέμα με τον Παύλο Φερνάντης είναι να διαλέξει αυτό την ομάδα που θέλει περισσότερο και το πρωτάθλημα για λόγους χρόνου συμμετοχής. Δηλαδή αυτός ψάχνει στις λεπτομέρειες από τις ομάδες που έχουν κάνει κρούση ήδη. Ποια του δίνει περισσότερο δεδομένη βασική παρουσία, να το πω.
0: Εγώ δηλαδή να σου πω κάτι. Εάν. Ναι, στο τελευταίο μάτς μπήκε αλλαγή ο Πιερό, είπα δεν το ξεκίνησε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ αν ήμουν κάποιος που ήθελε να αγοράσει παίχτη από την ΑΕΚ, την κοιτούσε την ΑΕΚ, ας πούμε, κοιτούσε τους παίχτες γενικότερα.
1: Ναι,
0: πιο πολύ θα τσιμπούσα με τον Φερνάντες από ότι με τον Ηλίασον.
1: Κι εγώ.
0: Με τον Ηλίασον θα προβληματιζόμουν και λίγο.
1: Και ηλικιακά θα σου το πω και οικονομικά.
0: Και οικονομικά και αν σκεφτείς ότι ήθελε πέρσι να φύγει, έμεινε λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Με τα χίλια ζόρια, δεν είχε το. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι η καλύτερη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι η καλύτερη. Και γι' αυτό όπως βλέπεις, δεν υπάρχει και τίποτα απολύτως. Για τον Παλαιό Φερνάντης έχουμε θέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Για τον Ηλίασον δεν υπάρχει ούτε κρούση. Έτσι, η ερώτηση, παιδί μου, εθιμοτυπικού χαρακτήρα. Όπως και για τον Ubisoft δεν υπάρχει κάποιο μέχρι στιγμής. Οι δύο αυτοί βέβαια, οι τελευταίοι που αναφέραμε, θα είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, εφόσον δεν υπάρξει κάτι και φύγουν. Θα είναι κανονικά, θα δουλέψουν κανονικά. Οι άλλοι δύο νομίζω ότι θα μείνουν Αθήνα προκειμένου να παραχωρηθούν, γι' αυτό το λέω. Αφού υπάρχει και μεγαλύτερη έτσι, κινητικότητα για τις περιπτώσεις του. Τώρα, για να μην το προσπεράσω και νομίζω ότι δεν αναφέρουμε, να πούμε ότι η επιλογή του Μάριου Λιόπουλου μετά από πολλή πίεση που δέχτηκε και από τον κόσμο, οργανωμένους και μη, από μέσα από την ΑΕΚ, για να αλλάξει πράγματα πρόσωπα και καταστάσεις στην ερασιτεχνική, είναι ο Νίκος Παντελμαλής, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι τοποθετείται από τον ιδιοκτήτη του κλαμπ στο ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή, προκειμένου να κάνει κουμάντο. Και όχι να παρατηρεί και να ελέγχει και να ξέρεις είναι ή δεξιχέρι ή να συνεργάζεται, να το πω έτσι, με τον Αλεξίου. Mm-hmm. Αλλά για να ασκείς διοίκηση. Και έχει τη σημασία του το λέω αυτό, γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα να μπει εκεί και να το αφήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις ο Μάριος Ηλιόπουλος και να μην έχει και κανένα μέρος ευθύνης, να το πω έτσι. Με το δεδομένο που αναφέρουμε στο ρεπορτάζ ότι τον τοποθετεί εκεί για να κάνει κουμάντο, αναλαμβάνει και ευθύνη όπως αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Και πολύ πολύ ουσιαστική για το θέμα της ερασιτεχνικής. Οπότε έχει ενδιαφέρον και η σημερινή, αν όχι σήμερα αύριο, γιατί συνήθως όταν γίνεται μια, διεξάγεται μια ή προκυρήσεται γενική συνέλευση ερασιτεχνικής, αντιλαμβάνεις ότι πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει απαρτία και να γίνει την επόμενη μέρα. Σήμερα στις 5 είναι προγραμματισμένο στο Βυζαντινό, θυμίζω, να γίνει η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής. Αν δεν υπάρξει απαρτία, θα πάει την επόμενη μέρα. Η ουσιαστική εξέλιξη αυτήν την περίπτωση, αυτήν την υπόθεση, είναι η επαναλαμβάνω τοποθέτηση του Νίκου Παντελμαλή, που θα είναι το αφεντικό επί της ουσίας του συλλόγου από εδώ και πέρα, μέσω της εντολής παύλα κίνησης επιλογής του Μάριου Λιόπουλου.
0: Έγινε. Έχει τίποτα άλλο, δεν έχει τίποτα άλλο, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι. Okay. Καλά είμαστε για σήμερα.
0: Μια χαρά. Αν σκεφτείς ότι υπάρχει λίγο ανοβρία γενικά στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, να πω ότι ήδη στη τελευταία στιγμή είναι ότι ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκανέζου Φορ Οπόκου. Έτσι, διότι όλο και κάτι κάνουν και οι άλλοι. Και να σας αφήσω θυμίζοντας τα βασικά. Ότι δηλαδή ακολουθεί και ο Χριστόγλου και ο κ. Χονδροθήμης και οι ακροατές φυσικά, θέμα ελεύθερο. Ότι είχαμε μαζί μας την Nova. Η Nova δημιουργεί το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που σου δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία και όλα αυτά να κάνουν τη ζωή σου σαφώς καλύτερη και πιο εύκολη, αφού μπορεί να έχεις όλες τις υπηρεσίες σε ένα ενιαίο πακέτο. Nova More είναι η ώρα της Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 για unlimited και 5G χρήση. Όρους και προϋποθέσεις στο nova.gr. Θυμίζω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, τα λέμε.

0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: Κόκκιπε. Κομπάνιο!
6: Team colleague!
7: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτσιο!
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
16: Για κάθε χρήση,
15: DuroStick
16: υπάρχει λύση.
15: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 2, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ομοσπονδιακός τεχνικός. Νοκάουτ από τα δύο ματσοφλιώνης, αμφίβολος ο Μίτογλου. Δυναμική ρελάνς του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Augsburg, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ που πιέζει για τη μεταγραφή του. Προς παραμονή ο Τάισον αναχώρησαν για την Ολλανδία ή Θεσσαλονικής. Μέχρι την Παρασκευή οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής, αναλαμβάνει νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής. Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, τόνισε ο Νταβίτ Κάρμο κατά την άφηξή του στην Ελλάδα για να αρχίσει την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρολεύκων με διπλή προπόνηση του Ρέντι. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Ελμίν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Περνά σήμερα ιατρικά στο Άμστερνταμ Μοντεφράι και κατόπιν θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην απόκτηση στόπερ, χαφ και αριστερού μπακ. Στρέφεται πλέον το τριφύλι. Πρέπει να βαθύνει το rotation της ΙΑΕΚ. Ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα για Παναθηναϊκό. Το σχόλιο του Βασίλη Μπορμπόκη που ήταν καλεσμένο στο στούντιο του Big Win Sport FM. Ο ΠΑΟΚ θέλει υπομονή στη μετά Λουτσέσκο εποχή. Έλειψε ο Φορτούνης πέρυσι από τον Ολυμπιακό που φέτος ήταν καλύτερος. Συμπλήρωσε ο παλέμαχος Άσος. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ θα περάσει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Σε μια σπουδαία προσθήκη προχώρησε η Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε. Παίκτης του Πανετολικού, ο 25χρονος Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην ομάδα του Μοντρεάλ. Την επιστροφή του Αρνόλντας Κουλμπόκα ανακοίνωσε ο Προμηθέας, ο Λιθουανός φόργορντ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα της Πάτρας στη σεζόν 2022-23, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Επένδυση για την ΑΕΚ που έκανε δικό της τον 18χρονο γκάρντ Σταύρο Γυμνόπουλο. Ενίσχυση για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τον 29χρονο περιφερειακό Κωνσταντίν Χαρκόφ. Να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους στο μήνυμα του Κροάτη που με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει κατακτήσει παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καθώς και ασημένιο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Αντών Γκαβέλ είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπάγερν Μονάχου. Ο ηλικίας 41 ετών τεχνικός την τελευταία διετία καθόταν στον πάγκο της Μπάμπερκ ενώ ως παίκτης είχε περάσει από τον Άρη την περίοδο 2008-2009. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και 100.

0: προλάβουμε να μπούμε στο στούντιο να μιλήσει.
1: Είπα μόνο μία καλησπέρα, γιατί κάθε φορά σε περιμένω να την πει και νομίζω ο κόσμο ότι δεν είμαι εγώ εδώ και λε την αδικά σου να.
0: Ναι, είσαι απ' έξω από το.
1: Μέσα, όχι απ' έξω, μέσα είμαι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριο ποιο είναι.
1: Ο κύριο είναι ο Πάνο Μπουρνά. Που τελικά δεν είναι πατρινιά, μάθαμε το γενεολογικό δέντρο τη κουβάλα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ο Πάνο ο Μπουρνιά.
1: Μπουρνά.
0: Που δεν είναι παιδί μια πατρινιά.
1: Έβαλε πίτι στο γιο, δεν είχε κάνει τη νόμιμη καταληξία.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Μανώλη Μουσουράκη με την. Πώ τη λένε αυτήν έξω.
1: Α, είναι κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Α. Ούτε αυτή θυμάσαι πια.
0: Όχι.
1: Ούγαρα έρχεται μόνον.
0: Εντάξει. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε.

0: 2-79-283-4-5 τα τηλέφωνά μας θα σας χρειαστούν, διότι ο Σταύρος όλο και κάτι δεν θα σας δώσει σήμερα. Έχεις τίποτα, ρε?
1: Έχω, ρε φίλε, έχω. Δεν θα είχα, αλλά έτσι όπως το είπες, με εξέθεσες. Δηλαδή, θα φανώ εγώ πάλι ο Τσίπης, κατάλαβες. Είσαι εσύ τα λόγια απλάς και εγώ είμαι ο Τσίπης.
0: Για λέγε, τι έχεις.
2: Φιγούρες αλλαλές, μοιάζει με φως, δεν το όνειρό μου καθομένο.
1: Καλοκαίρι, είναι ταξιδάκι έτσι, το πλοίο. Και να πάμε στα νησάκια.
0: Ορίστε, κύριε,
1: δηλαδή,
0: ορίστε.
1: Από όλο τον πλανήτη έρχονται για τα δικά μας νησιά. Είναι. Και να μην πάμε εμείς.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
0: Μια κουβέντα αυτό.
1: Καλά. Γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολη η κατάσταση, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπου πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν, η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Και να μπείτε βεβαίως στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει της διαθεσιμότητας. Δεν έχω πάει Τίνο, φίλε. Έχω πάει και Άνδρο και Μύκονο.
0: Έχω πάει
1: Τίνο πάρα πολύ μικρός που δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω δηλαδή, Τίνο, δύο χρόνων τριών.
0: Αλλά όποιος πάει Τίνο και μείνει στην Τίνο είναι.
1: Έχει γίνει.
0: Πρέπει να πας στα χωριδάκια έξω και στα... έχει φοβερά χωριδάκια. Πολύ ωραίες παραλίες. Έξω από την Τίνο όμως.
1: Και έχει γίνει μόδα το νησί τα τελευταία 2-3 χρόνια, μπορεί και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Πλέον δεν πηγαίνουν μόνο για θρησκευτικό τουρισμό. Αλλά πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος και όντως είναι πάρα πολύ όμορφο από ό,τι έχω δει.

0: Ο Κώστας από τα Φιλαδέλφια της των Ηνωμένων Πολιτειών πήγε στο μάτς Κροατίας Γκάνα.
1: Ωραίο ήτανε.
0: Ναι, ωραίο. Φουλ στην Ιγαρία είμαστε σήμερα και ο Αντώνης και ο Βασίλης, αλλά και τα Χανιά με τον Βύρονα. Όπω τώρα λέμε Ικαρίες.
1: Χανιά. Λέγαμε πριν Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
0: Άστανα,
1: και εμείς εδώ Μοσχάτο.
0: Μοσχάτο και Πηγάλια. Είναι λάθος η θέση που έχουμε το στούντιο.
1: Με κοιτάει με ένα έφος. Ξέρεις, είναι ο πρωτομάστερος που πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδια. Για πες.
0: Λέει, έπρεπε να το έχουμε στη... μπροστά, στη φάτσα που, είναι, που βλέπουμε θάλασσα.
1: Δεν βλέπει, είμαστε χαμηλά. Αν πας στον τέταρτο όροφο.
0: Να πάμε στον τέταρτο.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, τι κάνουν
1: αυτό είναι το σωστό.
0: Δηλαδή,
1: αυτό είναι το σωστό. Και δεν βλέπουν.
0: Αυτοί στον τέταρτο τι κάνουν.
1: Και στα λέω γιατί και εγώ, α, φωτογραφία από εκεί είναι.
0: Έλα
1: είσαι
0: τώρα,
1: το βαράει ο ήλιος.
0: Έλα τώρα, ναι.

0: Ο φίλος λέει ότι με 1000 ευρώ μισθό και σύζυγο με ενίκιο παιδί 17 χρονών προετοιμασία για Πανελλήνιες, όχι νησί δεν μπορούμε να πάμε, ούτε στην Ψιτάλια.
1: Είναι δύσκολη συνθήκη.
0: Για την Ψιτάλια.
1: Είναι γεγονός, όχι, γι' αυτό που λέω φίλος.
0: Καλώς στην Animal Print.

0: Βγάζαμε, κάναμε και μπισκότα, κάναμε και διάφορα τέτοια.
1: Αλλά τρεις η ώρα τι έχει.
0: Τι έχει.
1: Ήταν 3:30, πήγε στις 3. Ούγο Γκαστόν, Στέφανος Τσιτσιπάς. Πριν πεις οτιδήποτε, Wimbledon παρακαλώ.
0: Θες να σου μιλήσω κανονικά, θέλω να κλείσουμε τα μικρόφωνα. Όχι. Και να σου μιλήσω ή να σου
1: θέλω
0: μιλήσω το μικρόφωνο.
1: Να ενημερώσω τον κόσμο, ρε φίλε, επειδή δεν ενδιαφέρεσαι ένα τόσο το τέννις.
0: Έχουμε ξένη με αυτός για να δούμε Αργεντινή, δεν ξέρω εγώ, κάνα καλό ματσάκι, ας πούμε, να ξενυχτήσουμε για να δούμε τι.
1: Τώρα ρε!
0: Τι τώρα, στις 3 ώρες.
1: Ναι, γι' αυτό έγινε νωρίτερα για να το δει.
0: Α, πες μας έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Πάνος και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Να ξέρετε κύριοι, το σημείο που βρίσκεστε είναι ουσιαστικά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τουλάχιστον η τζιτζιφιά που είναι δίπλα σας είναι σε αρνητικό υψόμετρο. Ολλανδία γίνεται, είναι 12 χώρες. Ισχύει αυτό, παλιότερα εδώ θάλασσα.
0: Ένας φίλος θυμήθηκε το.
1: Το είδα και γέλασα.
0: Το δήμαρχο.
1: Ας πάμε παρακάτω. Δεν φταίει ο δήμαρχος.
0: Εντάξει, ρε. Έργανε... είναι περιφέρεια.
1: Μπράβο, τα έργα της περιφέρειας. Απλά βρίσκουμε το δήμαρχο Μπόσικο.
0: Ναι, και τον
1: και το ρωτάμε για να μας ενημερώνει. Δεν έχει να κάνει όμως με δικές του ενέργειες.
0: Πάντως τις τελευταίες μέρες τα έργα είναι σε έξαρση.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί σε λιγάκι άδειες χειρόφρενο.
0: Ναι.
1: Υποθέτω, δεν ξέρω.
0: Λες να μας αφήσουν σε ακριά το λουτρό.
1: Εσύ τι περιμένεις, δηλαδή αυγουστιάδικα να τρέχουν όλοι μέσα στον καύσωνα για σένα?
0: Για μένα τρέχουν, ρε.
1: Το κακό είναι άλλο. Έπρεπε να έχουν γίνει. Εγώ το καταλαβαίνω τώρα με 36 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Τι πίσα να ρίξει και τι να. Έχει μια λογική.
0: Ποια πίσα, ρε. Δεν είναι έτοιμη η γέφυρα θα βάλουν, ρε.
1: Αυτό λέω. Ό,τι ρίχνουν, ρε, παιδί μου. Ναι. Αλλά από την άλλη, υποτίθεται μέχρι τα Χριστούγεννα έπρεπε να έχει γίνει.
0: Έσπα.
1: Το νερό τη βροχή. Κανονίστε,
0: το
1: λέει.
0: Το τηλέφωνο του Viber θέλουν γιατί δεν το πιάσαμε.
1: Είναι πολύ εύκολο. 6988.
0: 6988.
1: Και μετά είναι το 946. 946.
0: Το ξέρεις,

0: Το είχα τηλέφωνο κάποια στιγμή.
1: Μήπως το καινούριο. Λοιπόν, κανονίστε Βραζιλιάνοι να κλείσουμε το Μουντιάλ από σήμερα. Σιγά τώρα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, πάντως στο τελευταίο του μάτς δείξανε μια
1: παιχνίδι
0: πρόοδο.
1: Παιχνίδι είναι
0: δείξανε μια πρόοδο, δείξανε μια πρόοδο.
1: Οι Άπολες είναι ωραία, λείπουν βέβαια δύο...
0: Θα τους βγουν τα σηκώτια. Ναι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον το μάτς. Γενικά και τα τρία μάτς σήμερα, εντάξει, Γερμανία-Παραγουάη όχι τόσο, αν και επειδή η Παραγουάη κλείνεται... Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν οι Γερμανοί να βρουν διαδρόμους. Εντάξει, εδώ υπάρχει.
0: Κοίταξε, αν,
1: σε κάθαρο φαβορί.
0: Αν μας δώσει κίνητρο ο Τσιτσιπάς τώρα το μεσημέρι.
1: Άρχισε τη πλακή τώρα. Εγώ αυτό που μιλάω σοβαρά. Και το πιο αμφίροπο μάτς ίσως όλη τη διαδικασία σε αυτή τη φάση του 32 είναι αυτό που γίνεται στις 4 ώρα. Το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Ναι, ωραίο μάτς θα γίνει. Ωραίο μάτς. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν οι Μαροκινοί απέναντι στους Ολλανδούς. Αλλά θα γίνει.
1: Νομίζω ότι μαζί με το Αυστραλία-Αίγυπτος είναι το πιο αμφίροπο μας.
0: Ναι.
1: Ενώ με το λιγότερο ξεκάθαρο φαβορί.

0: Παιδιά, λέει, εμείς σας ακούμε για τη φρεσκάδα σας, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα και το δημοσιογραφικό σας έργο.
1: Εδώ Ουρτατάρε!
0: Στο τελευταίο αρχίζω και καταλαβαίνω ότι πρόκειται περί τρολαρίσματος. Ναι. Δεν θέλουμε δώρα. Κακό χρόνο να έχετε.
1: Γεια σου, Νικόλα, από τις Καστανιές Εύρου.
0: Έχει μια δροσουλάκι πάνω.
1: Yeah,
0: τώρα καλοκαίρι είναι ωραία, το χειμώνα είναι ζώρικα.
1: Σε δύο σημεία είναι καλά. Στο πύλιο επάνω ψηλά και στις...
0: Πύλιο πάνω δεν έχω πάει. Καστανιές όμως έχω πάει.
1: Έχω βγάλει κάψωνα στο πύλιο.
0: Όχι κάψωνα.
1: Όχι, ναι.
0: Περίοδο κάψωνα σ' άλλους.
1: Ναι. Λέει κάψωνα και εγώ είμαστε στο άλλο.
0: Εμείς εδώ μέσα κετάκια. Είμαστε και κουβερτάκια κοιμόμαστε.
1: Κουκουλωθείτε.
0: Εγώ σκέψω, έχω πάει στο φεστιβάλ του Άρδα. Το δεύτερο, τρίτο που είχε γίνει πριν από 20 χρόνια, 25. Που έχει παραπάνω τώρα που το σκέφτομαι. Και ενώ ήμασταν σε αντίσκηνο. Και τώρα υποτίθεται βράζει. Ήμασταν μια χαρούλα, έχω να σου πω.
1: Ναι, μια χαρά. Για να τα αλλάξει, ζητά νέου έρωτε. Για να λουφάξει. Big Wings Sport FM 94 και 6.

0: Μάριος από Οροστιάδα. Εδώ εγώ λέω που έπεσα από το πατάρι ενώ άκουγα μπαμ και κάτω και συνεχίζω και ακούω. Κυριολεκτικά άκουσα τον μπαμ κάτω, πάρ' τον κάτω.
1: Okay,
0: ελπίζουμε να μην έχει παθεί εδώ πέρα πλάκα τώρα. Σαν φίλο παλέ θα βάλω και το Πορτογαλία, Κροατία λέει ο Κώστας. Όντως ισχύει.

0: Καλησπέρα από Μόντρεαλ. Αν είσαστε νέοι στο Καναδάς, ποιον από τους Ολλανδία και Μαρόκο θα προτιμούσατε να κερδίσει σήμερα? Είναι καλή ερώτηση. Τώρα,
1: κοίταξε,
0: νομίζω ότι με οποιοδήποτε ομάδα για να παίξει ο Καναδάς, outsider θα είμαι.
1: Νομίζω ότι ο Καναδάς, εντάξει,
0: μέχρι εδώ ήταν.
1: Μέχρι εδώ. Φοβήθηκε πολύ το χθεσινό μάτς. Δεν ήταν ο Καναδάς που βλέπαμε στα προηγούμενα μάτς.
0: Γεγονός βέβαια από την άλλη είναι λίγο και το παιχνίδι της Νοτιού Αφρικής τέτοιο που ξέρεις είναι ταμπούρι, είναι χαμηλό τέμπο, δεν αφήνει χώρους, δεν. Ο Μάριος λέει την έβγαλα καθαρή, μια εβδομάδα μόνο πόνους είχα. Φίλε, πήγες το κοίταξες ή εσύ? Άντε λίγο πονά, δεν πειράζει, θα περάσει. Ήταν ο γιος μου, λέει, το Σαββατοκύριακο με Ακαδημία Ποδοσφαίρου, λέει, για το Τίνος ΚΑΠ. Εκεί επιστρέφουν αυτή την ώρα με την κούπα. Μπράβο, να είναι καλά τα παιδιά. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που πήραν την κούπα και σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος. Διότι κυρίως σε αυτές τις ηλικίες είναι αυτό που μετράει, είναι συμμετοχή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
2: Medium rare.
3: Αμέσως, μωρό μου.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: φωνή.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6.
0: Κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Και έχω δύο ενδιαφέροντα μηνύματα να διαβάσω. Καλησπέρα Σταύρο και Μπάμπη. Έχω πιάσει θέση στην pub του Golf Pub για να απολαύσω το Τσιτσιπά, λέει ο Κώστας από το Newcastle.
2: Ωραία ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ πιστεύω. Τι πιθανότητες δίνεις να ισχύει αυτό?
2: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Λοιπόν, για στέλνει και ο Γιώργος από Καλαμάτα που φάνω γιατί λέει μαύρη θύελα. Εγώ πάντως βλέπω του Σαμουράι σήμερα να δίνονται Βραζιλιάνοι.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα δυσκολευτούν οι Βραζιλιάνοι, αλλά κουτσά στραβά νομίζω θα περάσουν.

0: Θα ξενυχτήσει σήμερα.
1: Θα δω, ρε. Αν...
0: σήμερα αξίζει το κόμπο. Αν μα κρατάνε οι δυνάμεις μας.
1: Ναι, θα δω, θα δω.
2: Από χώμα εσύ το λες.

εξωτερικό τώρα η μεταγραφολογία καλά κρατεί, και όχι μόνο στο εξωτερικό δηλαδή, αλλά για αυτό θα μιλήσουμε τώρα, καθώς ο Άγιαξ εξετάζει το ενδεχόμενο της απόκτησης μεδανισμού του Τερ Στέγκεν, ψάχνει τερματοφύλακα 34 ετών, ο οποίος επανήλθε μετά από τραυματισμό, πέρυσι αγωνιζόταν ως δανεικός στην Τζιρόνα. Από το μέσο τη σεζόν και μετά, και είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στη Λα Λίγκα που την ίδια σεζόν και πανηγύρισε τον τίτλο, διότι ανήκε μέχρι το μέσο της σεζόν στην Μπαρσελόνα που κέρδισε το πρωτάθλημα, αλλά και υποβάστηκε, ήταν ο παίκτης της Τζιρόνα στο δεύτερο εξάμηνο.

Δεν Σταύρο λέει, τι κράξι μου έφαγε ο Τσιτσιπάς από την Πατώσα. Τεράστιο γλέντι λέει, για σχολείς αυτό το σοβαρό αθλητικό ζήτημα παρακαλώ. Τι να σχολιάσω παιδιά τώρα, μέσα στο ζευγάρι δεν είναι κανείς. Και είναι και κίτρινο ζήτημα αυτό τώρα, κίτρινο θέμα. Δεν μας αφορά τι κάνει ο καθένας στην προσωπική της ζωή και αν είναι ωραίος, σωστός ή όχι.

0: Καλησπέρα, λέει παιδες. Εγώ πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι θα μας επιβεβαιώσει και ο Γιάννης μάλλον στην συνέχεια. Το τίμιο γκολ-γκολ της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Μπραζίλ με την Τζαπάν, λέει ο Άκης. Γκολ-γκολ,
1: ναι. Εντάξει.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Αν και νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο σφιχτό το ματσάκι. 1-0, το βλέπω 2-0 εκεί. Αλλά ναι. Αν σκοράρει η Ιαπωνία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα φάει δύο ο Παστέλια.

0: Πάντως το goal goal από ό,τι βλέπω δίνει 2. Και goal goal και over δίνει 2,60. Έτσι. Να βρίσκεται μέχρι να βγει ο Γιάννης. Κουβέντα να γίνεται.
1: Κατάρα μου τη λιχτικά. Το μένο σου με έχει.
0: Από αυτά που είδες στο σουκού, τι σου έμεινε? Σου έμεινε τίποτα?
2: Όχι. Δεν μου έμεινε κάτι.
1: Κατάρα μου τη λιχτικά. Το μένο σου με έχει.
2: Μέχρι τώρα ήταν τράβαμε να σε τραβώ, δηλαδή εντάξει, επιβεβαιώνεται κάποιοι ότι είναι φαβορί, αλλά τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ θα πρέπει να το δείξουν κιόλας.
0: Αυτό που με απογοήτευσε ήταν το Ουρουγουάη-Ισπανία. Ναι. Το περίμενα καλό μάτς και δεν τζούλησε καθόλου. Στην αρχή των τραγουδιών. Επίσης το Πορτογαλία-Κολομβία ήταν καλύτερη η Κολομβιανή.
2: Ναι.
0: Δεν είπα ότι έπρεπε να κερδίσουν 2 και 3-0, αλλά εάν κάποια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, αυτή ήταν η Κολομβία. Και δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό για την Πορτογαλία, από εδώ και πέρα θα έχει να αντιμετωπίσει αντιπάλους αυτού του επίπεδου και παραπάνω.
2: Να, είπαμε τώρα για όλους θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν το κάτι καλύτερο. Και αυτό αφορά όλους.
0: Να είδες τώρα που είναι νοκάουτ, πόσο περισσότερο ενδιαφέρον αποτελεί κάθε αναμέτρηση για τους ακροατές. Αυτό το παιχνίδι της Βραζιλίας τώρα με την Ιαπωνία, ήδη μας έχουν στείλει 15 μηνύματα. Άλλος λέει πρόκριση Βραζιλίας στην παράταση, παίζουμε σήμερα, λέει ο Βαλίξ 21.

Πάντως λέει δεν ήταν σωστό να καλέσει τον Νεϊμάρ Αντσελότη, αυτό ήταν φάουλ, λέει, το αξίζει καθόλου. Εντάξει, θα διαφωνήσω, διότι ακόμα και σε αυτή την κατάσταση ο Νεϊμάρ κάτι μπορεί να δώσει, το κάτι παραπάνω. Είδατε με το που μπήκε και τη διάθεση που έδειξε, λογικό είναι. Και νομίζω ότι βοηθάει και στα αποδυτήρια, βοηθάει και στην ψυχολογία τον γύρω του, η παρουσία του, η φυσική παρουσία, ακόμα και ας μην είναι στο 100%. Και στην τελική δεν έχει αφήσει κάποιον υπερταλαντούχο παίκτη εκτός αποστολής για να πάρει τον Νεϊμάρ. Να πούμε ότι είναι αδικία γιατί δεν πήγε ο Μπάμπη, ξέρω εγώ, και μπήκε ο Νεϊμάρ. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Betsson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betsson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
9: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
10: Διψά για δίψα για...
9: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ο Μίλτος από την Καρδίτσα λέει ότι θα το πάρει η Ιαπωνία στα πέναλτι. Ο Κώστας λέει ότι είναι γκολ-γκολ το παιχνίδι της Βραζιλίας και αυτό της Ολλανδίας. Και θα περάσει λέει και η Ολλανδία και η Βραζιλία, αλλά πολύ δύσκολα.

σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους και στις Παυλίνες και στις Πετρούλες, ξέρω, φαντάζομαι. Κάτσε να δω αν όντως είναι, γιατί από μνήμης το είπα. Είναι, δεν είναι, χρόνια τους πολλά. Όχι, όντως είναι.

Νωρίτερα είχαμε την Media Day της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών, καθώς υπάρχουν τα παιχνίδια της Εθνικής μας κόντρα στην Ρουμανία και την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στόχος μας είναι νίκη, ήταν το μήνυμα του Βασίλη Πανούλη. Εντάξει, αναμενόμενο θα πω εγώ. Πρέπει, λέει, να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα. Συμπλήρωσε όμως που είναι ακόμα σε τεχνικός. Εκτός για τα δύο αυτά παιχνίδια είναι ο Φλιώνης, ενώ ο αμφίβολος είναι ο Μήτογλου.

Στο μεταξύ, η μπασκετική αποψήλωση της Βαλένθια συνεχίζεται, καθώς όπως όλα δείχνουν, η Ρεάλ προσφέρει γη και είδωρο, όπως γράφουμε στο σέρτο Sport FM, για τον Χάιμε Πραντίγια, καθώς προτίθεται να καλύψει τον buyout του που είναι ύψους 1,5 εκατομμύριο, αλλά και το συμβόλαιό του, να του προσφέρει δηλαδή 9,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για 5 χρόνια στον 25χρονο power forward.

και μια σειρά για την Καβάλα σήμερα που γιορτάζει. Να δώσω χαιρετήματα και στο φίλο μου τον Γιάννη, παιδικό φίλο. Που του αρέσουν οι μουσικές μας. Πάλι καλά, Γιάννη, που παίζουμε καλές μουσικές και μας ακούς. Μπράβο, ρε. Ωραίος φίλος 40 χρόνια.

Κομματάρα λέει από διάφανα κρένα δένα. Φίλο μου Γιάννη λέει ότι αν έπαιζε λέει άλλο τύπο μουσική, τραπ και τα λοιπά, δεν θα σ' άκουγα. Ούτε εγώ θα μ' άκουγα, Γιάννη μου. Οπότε μην ανησυχεί. Με μάλα, μα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διακοπούλα για διαφημίσει και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο.
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό Ελμίν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Περνά σήμερα ιατρικά στο Άμστερνταμ. Μοντεφράι και κατόπιν θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και αριστερού μπακ στρέφεται πλέον το τριφύλι. Δυναμική ρελάνς του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Augsburg, ενώ ο δικέφαλος στο Βορρά έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ. Θα κάνω τα πάντα για αυτά τα χρώματα, η υπόσχεση του Ελουστόνδο. Μέχρι την Παρασκευή, οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής, αναλαμβάνει νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής. Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, τόνισε ο Νταβίτ Κάρμο κατά την άφηξή του στην Ελλάδα για να αρχίσει την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρολεύκων με διπλή προπόνηση του Ρέντι. Πρέπει να βαθύνει το rotation της ΑΕΚ. Ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα για Παναθηναϊκό. Το σχόλιο του Βασίλη Μπορμπόκη που ήταν καλεσμένο στο στούντιο του bwin Sport FM. Ο ΠΑΟΚ θέλει υπομονή. Στη μετά Λουτσέσκο εποχή έλειψε ο Φορτούνης πέρυσι από τον Ολυμπιακό που φέτος ήταν καλύτερος. Συμπλήρωσε ο παλέμαχος Άσος. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Νοκάουτ από τα δύο ματς ο Φιόνης, αμφίβολος ο Μητόγλου. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός Χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερός εξτρέμ θα περάσει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετέ συμβόλαιο. Σε μια σπουδαία προσθήκη προχώρησε η Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε, παίκτης του Πανετολικού, ο 25χρονος Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην ομάδα του Μόντρεαλ. Την επιστροφή του Αρνόλντα Σκουλμπόκα ανακοίνωσε ο Προμηθέας, ο Λιθουανός Φόρουαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα της Πάτρας και τη σεζόν 22-23, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Με τον ηλικίας 31 ετών Φόρουαρντ Μάριο Γκιουζέλη ενισχύθηκε το Περιστέρι, επένδυση για την ΑΕΚ που έκανε δικό της τον 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο. Ενίσχυση για την ομάδα πολλών του Ολυμπιακού με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τον 29χρονο περιφερειακό Κωνσταντίν Χαρκόφ να πάρει μόνο τον δυνατόν περισσότερους τίτλους. Το μήνυμα του Κροάτη που με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει κατακτήσει παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καθώς και ασημένιο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Άντων Γκαβέλη είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπάγκερ Μονάχου, ηλικίας 41 ετών, τεχνικός, την τελευταία διετία καθόταν στον πάγκο της Μπάμπεργκ, ενώ ως παίκτης είχε περάσει μεταξύ άλλων και από τον Άρη την περίοδο 2008-2009. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: Σήμερα έχει και γιορτή, Πέτρος και Παύλος.
1: Πολιούχος της Καβάλας.
0: Έλα ρε. Και γενέθλια ο γιος μου, ο Ρηγόρης.
1: Να δω χαίρεση.
0: Ευχαριστώ.

0: Το έχει ρίξει το αμαρτίνιο ο άλλος από τον Νιούκαστλ.
1: Κάτι. Κάτι πρέπει να πει να την παλέψει.
0: Ναι, θα γίνει ντύρλα μέχρι να αρχίσει το μάτσο.
1: Γι' αυτό σου λέω: κάτι πρέπει να πει να την παλέψει.

0: Τόση ώρα ψάχνω να βρω το κανάλι για να δούμε τι τσιπά να ξέρεις. Και θέλω να σχολιάζεις. Δεν σε θέλω αδρανή.
1: Έτσι, βάλτε εκεί που δεν τα βλέπω, οπότε είναι οκ. Okay. Και εγώ θα σχολιάζω που κόβασαι. Δηλαδή τώρα τι, για ποιο είναι αυτό?
0: Wimbledon, ρε φίλε, εντάξει τώρα, είναι καλό, Grand Slam.
1: Είναι καλό, Λονδίνο. Άμα προχωράς ρε φίλε, άμα φεύγεις από το...
0: Για να προχωρήσεις πρέπει να ξεκινήσεις.
1: Α, σε αυτό είμαστε τώρα, στο ξεκίνημα.
0: Πρώτος γύρος, ναι.
1: Α,
0: όχι, βλέπουμε γυναίκες τώρα, την Ωσταπένκο, ας συνεχίσουμε.
1: Οκ. Okay. Έχουμε αγκαρέψει 3-4 κανάλια εδώ.
0: Τι να κάνουμε, φίλε, ψαχνόμαστε να δούμε τι.
1: Okay.
0: Γίνεται χαμούλης. Μα, περιμένω.
1: Αυτός που παίζει είναι τίποτα καλός ή είναι τίποτα. Για τα μπάζα.
0: Μην μιλάς έτσι τώρα. Είναι άσχημο να μιλάς έτσι. Παβοροί είμαστε.
1: Α, είμαστε.
0: Εμείς τσιτσιπάδες.

0: Και νομίζω το μονοπάτι είναι δύσκολο μετά πάει.
1: Όχι, αρχίσαμε από τώρα, είναι δύσκολο το μονοπάτι. Είναι
0: μέχρι και εσύ να το καταλάβεις. Μετά πέφτει σε Τζόκοβιτς. Είναι δύσκολο, δεν.
1: Στο Τζόκοβιτς πέφτει.
0: Όπου κομματάρα.

0: Μόλις αρχίσω τη τσιπά, θα φύγω. Θα πάω δίπλα στο γραφείο να ράξω στο.
1: Να το δει με την ησυχία σου.
0: Να το δω με την ησυχία μου. Δεν σε πειράζει. Αν χρειαστείς κάτι, μου λες. Για να έχω λόγο μετά να το. Να το συζητήσω, να το κρίνουμε.
1: Ακόμα και πήγε λίγο πιο πίσω. Ήταν να αρχίσει. Κοίτα, στην αρχή ήταν να αρχίσει.
0: Αυτά μου κάνει τώρα. Μα είναι
1: επίσης, θέλει να φύγει. Να μην σε αφήσει να φύγει. Έτσι. Είναι η εκδίκησή του αυτή, η θεία δίκη. Ήταν να αρχίσει στις 3.30. Μετά το περίμενα στις 3. Τώρα πήγε 3 και 20. Περιμένουμε.
0: Ακόμα είναι 3 και 15. Ρε, πλάκα μας.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Με αυτή την αγωνία θα ζήσουμε.
1: Ναι, ναι. Αυτοί μπερδεύουν με τη βία, με τη δύναμη. Πέντε τεπογλώσια.

0: Θα κάνεις προαναγγελία, ποιοι είναι διαιτητές, ποιοι είναι προπονητές και τα λοιπά, ή
1: όχι,
0: θα το αφήσεις έτσι σκέτο?
1: Όχι, όχι, σκέτο. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι εμείς φταίμε εδώ. Ποιος είναι διαιτητής, τι έχει σφυρίξει, τα αποτελέσματα φέρνει. Γενικά το συντηρούμε. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Θέλω άμα και το τέννις έχουμε παράπονα από τη διαιτησία,

0: Και δεν ξέρω αν έχει πάρει είδηση ότι ο Τόνι Πάρκερ είναι ο προπονητής της Βιλερμπάν που φέτος κάνει φοβερό άνοιγμα. Και έχει πάρει ένα προπονητικό επιτελείο, ένας και ένας είναι όλοι. Πήγε Κολέ, πήγε τον Πιετρούς, τον Καουντί, δηλαδή μέχρι και κάποιοι που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τον μπάσκετ, δεν κοίταμε και στον Πιετρούς.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν και τίποτα φοβερό.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, έχει πάρει το Βετσάν Κολέ.
1: Προπονητικά τώρα.
0: Γι' αυτό, αυτό λέω ότι προπονητικά δεν έχει κάνει. Παίρνει, θυμάσαι αυτό το, τον Λεπτούλη, τον Αδυνατούλη, τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας όλα τα χρόνια, τον Κολέ. Ναι. Πήρε αυτόν, να έχει ένα προπονητή. Έχει πάρει τον Πιετρούς που παικτικά ήταν πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο, δεν ξέρω τώρα προπονητικά τι κάνει. Το έχει κάνει λίγο σαν το American Football. Ο ένας θα είναι για την επίθεση, ο άλλος θα είναι για την άμυνα, ο άλλος θα είναι για... Δηλαδή, το πάει έτσι.
1: Μήπως να πάμε σε ένα διάλειμμα να ηρεμήσουμε.
0: Πάμε, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology

0: κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

Σταύρο λέει δεν είναι προπονητής ο Πάρκερ, αλλά ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης είναι όλα αυτά τα χρόνια, από φέτος είναι και προπονητής, οπότε δεν μπορεί να παραιτηθεί.

0: Μπορεί να τον βάλει σε διαθεσιμότητα, μα
1: λε.
0: Γιατί όχι. Ποιο θα του κολλήσει.
1: Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ. Είναι λίγο, να σου πω κάτι.

0: να είσαι ιδιοκτήτης και προπονητής. Είναι λίγο σαν να παίζεις.
1: Είναι αυτός ο όδερφος.
0: Αυτός. Όταν υπάρχει ο καλός αυτός που ξέραμε, NBA και τα λοιπά, αυτός. Και ακριβώς επειδή προπονητικά δεν έχει πάρει σου λέω επιτελείο. Έξυπνο όμως, να σου πω κάτι. Από να το πάω το παίξω. Εγώ ξέρω και κανένα άλλο. Ναι. Και δεν έχει πάρει σου κανένα, δεν έχει πάρει απλά βοηθητικούς και συμπληρωματικούς. Τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας επί 20 χρόνια πήρε. Δηλαδή, καλός κακός είναι προπονητής, ρε παιδί μου, δεν είναι προπονητής. Επιμένει εδώ ο φίλος. Πολλά με λίγα λέει πέρτιση Ιαπωνίας. Το έχει δει το όνειρο αυτός.
1: Οκ. Okay.
0: Έχω την αίσθηση πως ο Τσιτσιπάς άκουσε τη δήλωσή σου με το που αρχίσει το μάτς να φύγεις και επίτηδες να βγαίνει να παίξει.
1: Ναι. Τον έχω ικανό.
0: Να πω ότι και 20 πήγε και μισή η προγραμματισμένη έναρξη.
1: Ναι, σιγά μην τον περιμένω.
0: Φυγάζει. Έλα, μετά θα βγει και ο Γιάννης. Μια χαρά θα τα πούμε. Έχουμε και ώρα πραγματάκια να πούμε σήμερα.

0: Νομίζω ότι θα αρχίσω τα λαλά γιατί δεν βγαίνει το έργο.
1: Ποια είναι τα λαλά?
0: Κάνε τραγουδιστή, κάνε αυτό, κάνε με καμιά κιθάρα να,
1: θα έπρεπε, να θα παίξει.
0: Δεν μου βγαίνει και στο τηλέφωνο η Λουκά, ρε φίλε. Αλλά...
1: Λαλά θέλουμε, φίλε, όχι λαλεμένους.
0: Έχει μπαγιατέψει.
1: Παίξτε πρόκριση Μαρόκου στην παράταση με γκολ Ελκαμπή στο 116. Αυτό λένε το στοίχημα. Καλά, τώρα αυτά είναι στα δικά σου μυαλά. Τα φέρεις όπως θες για να γουστάρεις και καλά κάνεις, αλλά δεν θα το πληρώσουμε κιόλας.
0: Οκ. Χάδια γυρεύουν μια φορά κι ύστερα μ' αποφεύγουν. Ένα το έχει πάει πολύ μακριά να δω, αλλά αφούζω να προπονεί τέσσερις. Το Βαγγέλα να προπονεί Φορτούνη και τον Ηλιόπουλο το Γιώβιτς.
1: Νομίζω πιο πολύ το Ηλιόπουλο Γιώβιτς που κάνει. Yeah. Τον Ηλιόπουλο τον έχω πιο δραστήριο, παιδί. Να δίνει κηδίσεις, να κάνει κηδίσεις, να δίνει εντολές, να φωνάζει, να κάνει.
0: Yeah.
1: Ο μόνος.
0: Αλλά έχει δηλώσει ο οδηγός.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, σαν προσωπικότητα. Έτσι είναι πιο έντονη με τις κινήσεις του όταν μιλάει. Okay. Είναι πιο.
0: Okay.
1: Μου κάνει πιο πολύ απάγο. Ο μόνος που θα μπορούσε. Και το βλέπω. Είναι ο Μπέος.
0: Ο Μπέος, ναι, εντάξει. Το έχει κάνει.
1: Πρόεδρος ομάδας. Δεν το έχει κάνει, αλλά ναι. Έχει καθίσει πάγκο με πολλούς ρόλους, τέλος πάντων. Δηλωμένους.
0: Μέχρι και διερμηνέα.
1: Φυσιοθεραπευτής, νομίζω, και τέτοια. Μεταφραστής. Αυτός ο τρόπος με πονά, τα βράδια με μουδιά. Συνεχίζω άλλος. Σας το έχω πει, λέει, θα τους αλαλιάσουμε. Είδες, μπορεί να δείτε, αλαλιάσουμε στο τρέξιμο. Ιάπωνας από Βέλγιο. Όντως, αυτός είναι όλες τις μέρες με τους Ιάπωνες. Δεν είναι τώρα. Όπως και ο Μανώλης Μουσουράκης, έτσι είχε έρθει εδώ και είχε πει ότι υποστηρίζει δύο μήνες πριν.
0: Ναι, υποστηρίζω Ιάπωνες.
1: Ιαπωνία, Μεξικό και Κονγκό, μας είχε πει οι τρεις καλές αδυναμίες του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλήθεια, θα το πάρουν το Μουντιάλ. Με ποιες ομάδες θα είναι σε αυτό το Μουντιάλ. Ο άλλος λέει, παίξτε, λέει, ακριβές σκορ. Όχι ακριβές σκορ, καλό είναι αυτό. Ανά πάσα στιγμή ένα-ένα.
0: Είναι καλό σκορ.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ τέτοιο στοίχημα.
0: Δεν
1: ξέρω πώς παίζεται. Όχι, δεν είναι ότι.
0: Είναι στα ειδικά
1: του. Αυτό. Ρίξε. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να το ψάξω καθόλου και είναι όντως μια χαρά
0: παίζει. Παίζει στο ΝΟΠΑΠ, δεν το παίζει στα.
1: Α, δεν ξέρω που υπάρχει και τι. Αλλά... Κοίτα, μην χάσει τη γιορτή. Σε κλέψει η απάτη. Μόνο χωρί αγάπη φω γλιστρήσει από το χάρτη. Φιλιά σε όλη τη Σκύρο, στέλνει κάποιος που δεν μας λέει ποιος είναι.

0: πιο κογκό οι σαμουράι έρχονται. Έχει φαγωθεί αυτό. Εσύ το εσκαρφώσει το μάτς. Δηλαδή, άδε και εμείς συμπαθούμε τους Ιάπωνες, αλλά εσύ το έχει κάνει λύσα.
1: Κι όμως να που μεγαλώνω, στον καθρέφτη μου ακόμα θυμώνω, με σημάδια στο μπλε

σημαντική κίνηση του Πανσεραϊκού, ο οποίος διατήρησε στο ρόστερ του τον Άλεξ Τεϊσέιρα, παρά το γεγονός ότι υποβιβάστηκε. Μιλάμε για τον πολύπειρο βραζιλιάνο επιθετικό που κάνει την διαφορά ακόμα και στα 36 του χρόνια. Το σοπίσμα, όμως τώρα... Πάμε με το τραγουδάκι σε πολιτική ενημέρωση, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Γιάννη Καρατζαφέρη για να τα πούμε όλα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Πειραιός μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Την διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Θεοδωρικάκος διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση του επιχειρηματικού κλάδου να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο κέντρο της πόλης Τάντε στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει συλληφθεί ήδη ένα άτομο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν ασαφή. Στη Βενεζουέλα θα μεταβεί η ελληνική επιστημονική αποστολή στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνδρομής για την ενίσχυση της χώρας που επλήγει από τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την περασμένη Τετάρτη. Για αποκλεισμό της Τουρκίας στον αμυντικό τομέα λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μυσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονίτσα, στην ΑΠΑΝΟ.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στή

0: Δεδόμαστε.
1: Θέλω να είσαστε ταπεινοί τώρα με τον Γιάννη, να μην άρχισετε πάλι τις φανφάρες και τα αυτά και τα εκείνα over 3,5, over 5,5, over
2: άντερα. Τι μας βάζει τώρα και τέτοιο, τι θα πούμε.
1: Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Ο καθένας θα πει ότι
1: πιθυμεί. Έχετε μπλοκάρει τις στοιχηματικές όλες δηλαδή, πραγματικά. Ταπεινά.
2: Τι θα πει ταπεινά,
1: δηλαδή.
2: Κάνε ταπεινά, λέγανε και δεν τι κάνα. Λοιπόν, γελάω διότι συνεχίζει ο φίλος προφανώς. Είναι ο ίδιος με τα πολλά με λίγα με τις Ιαπωνίες και τα λοιπά. Και λέει: θα έχουμε νέο Pearl Harbor στη χώρα της Άμπας. Θα του στείλουμε, λέει, για καφέ.
1: Γεια σου, Ειρήνη Παοξού.
2: Γεια σας, δεν σας ακούω περίπου ένα χρόνο. Και μυαλό δεν έβαλες από εγώ. Απλά έτσι για ένα για αρχή, ό,τι θες, Ειρήνη, εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε ο DJ, λέει: ευχαριστούμε για την εκπομπή.
1: Βέβαια, παστίτσιο θέλει. Σωστήλιο.
2: Ο DJ.
1: Εδώ για την Ειρήνη. Ό,τι θέλει. Και ό,τι θέλει.
2: Να στείλει αυτή, όχι να στείλουμε εμείς.
1: Μην αλλάξουμε.
2: Είπε, στέλνω αυτό για αρχή και ενώ στείλω ότι θες, εδώ είμαστε.
1: Μην αλλάξουμε και τους όρους του παιχνιδιού. Εντάξει.
2: Επίσης, αν θες από τα χεράκια μου παστίσιο, άσε κάτι να πάρε delivery. Άντε, κάνω περιζολάκι να φτιάξω.

0: Έλα παιδιά, καλησπέρα. Είμαι Ιαπωνιτζής, έτσι ακριβώς το γράφει,
1: ναι.
0: Με φιλοκορεατικά αισθήματα και αντιβραζιλιάνος.
1: Χιστομούρης δηλαδή.
0: Φαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Ποιος υποστηρίζει.
1: Αυτό λέω, τους χιστομούρης.
0: Λοιπόν, δεν κρατάω σχόλια, απόσταση από το συγκεκριμένο σχόλιο.
1: Είναι ρατσιστικό σχόλιο.
0: Ναι, ναι. Σας δίνω, λέει, δύο δωράκια σήμερα. Over 1,5 τη Βραζιλία μόνη της και over 1,5 τη Γερμανία μόνη της, λέει ο γερός από τον Κορδαλό. Κι εγώ, δεν είναι κακό.
1: Το βλέπω. Άμα μας πεις και πόσο κάνει αυτό, τι δίνει η διαπόδοση.
0: Λοιπόν, θα σου το πω εγώ και να σου πω κάτι. Βάζεις και over 1,5 και το,
1: ναι,
0: το Ολλανδία-Μαρόκο. Να μια τριάδουλα.
1: Αυτό είναι πολύ δυσκύλιο, ρε.
0: Γι' αυτό λέω, ναι, όχι μια ομάδα. Εκεί να γίνουν και από τους δύο. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Γιάννη, κάνε το αφέρι κοντά μας μέχρι να το βρω εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε μου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, τρία ματσάκια. Περάσαμε στα νοκάουτ. Εντάξει, μας πλήρωσε ο Καναδάς έστω και στο 92 και αυτό καλοδεχούμενο είναι. Και τώρα αρχίζει το πραγματικό Μουντιάλ, νομίζω, για πολλούς.
1: Μάξε.
2: Να ορίστε.
1: Να δούμε πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι...
0: Αυτό είναι τώρα αρχίζει.
1: Ναι, εντάξει, θα δούμε.
2: Είναι νοκάουτ, τουλάχιστον.
1: Δηλαδή, αν το χθεσινό μάτς ήταν Μουντιάλ, συγγνώμη κιόλα, δηλαδή, το Παρασεραϊκό Σκαβάλα ήταν καλύτερο.
0: Λίγα δηλαδή είναι η ομάδα μας, έτσι.
1: Προχώρα.
2: Ναι. Τώρα, εντάξει, από Νότιο Αφρική, τι... Περίμενες κάτι πολύ περισσότερο και πάλι εκεί που φτάσαμε, παιδιά, μπράβο τους. Λοιπόν, πάμε Βραζιλία, Ιαπωνία. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, να πω ότι δεν βλέπω κανένα θρίαμβο των Βραζιλιάνων απόψε. Δηλαδή νομίζω ότι θα υδρώσουν για να προκριθούν. Να συνυπολογίσουμε ότι στο σημαντικό μάτς που έπαιξαν στον Όμιλο με το Μαρόκο 1-1, θυμόμαστε όλοι στην πρεμιέρα τους, πως με βάση την εικόνα του αγώνα το Μαρόκο άξιζε να κερδίσει. Πάντως η αλήθεια είναι το Αντσελότη, προχωρώντας στο τουρνουά, βρήκε μια εντεκάδα που είναι πιο δεμένη.
1: Και δηλαδή, έδειξε και κάποια πράγματα στη συνέχεια. Έδειξε.
2: Έδειξε, ναι. Ναι, έδειξε. Και έχουμε ξαναπεί ότι εμείς παλιότερα δεν είναι η Βραζιλία, ας πούμε, που έχουμε δει σε άλλα Μουντιάλ. Αλλά εντάξει, τρώγεται. Μαρκίνιος, Γκάμπριελ
1: και
2: πίσω.
1: Έχει το ταλέντο σε κάποιους ποδοσφαιριστές που μπορούν από μόνοι τους να κάνουν διαφορά. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Ο Βινίσιος μπορεί
0: σε δύο φάσεις να βάλει ένα
1: γκολ. Να το κάνει, ρε φίλε, το πράγμα. Δηλαδή να το νοστιμήσει.
0: Όσο και αν ακριβώς τον αντιπαθούμε.
1: Δεν έχει σχέση γι' αυτό.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι σαν ταλέντο τώρα.
0: Βέβαια, τι να λέμε τώρα.
1: Δηλαδή, ο άλλος θα παίξει της Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, νομίζω. Λοιπόν.
2: Όχι.
0: Επειδή χρωστά μια πάτη, συγγνώμη, Γιάννη. Το over 1,5 η Βραζιλία, over 1,5 η Γερμανία συνολικά δίνει 2,75 και βάλεις και το over 1,5 μαζί το Ολλανδία-Μαρόκο δίνει 3,75. Έλα Γιάννη, συγγνώμη, αλλά το χρωστούσα από πριν.
1: Συγγνώμη, okay. Γιατί πρέπει να απαντήσω στην Ειρήνη. Η Ειρήνη θα είναι πολύ καλοδεχούμενο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, μόλις κλείσαμε ένα ταψιπαστήσιο, Γιάννη μου, για να σε ενημερώσουμε και εσένα.
1: Δηλαδή,
2: ωραία,
1: εντάξει,
2: ωραία.
1: Είναι κάτι που με ξεπερνάει και δεν μπορώ να καθίσω να μιλάω τώρα για Μουντιάλ.
0: Όχι, μπορεί να
1: μιλάω όταν γίνεται προπαρασκευή για παστίτσα.
0: Όχι, δηλαδή. Είμαστε multitasking. Μπορούμε να μιλάμε και για το ένα και για το άλλο. Λοιπόν, αφού ξεκαθάρισαμε.
2: Αν το έταξε εσά του δύο, εγώ.
0: Να έρθει και εσύ.
2: Αν δω το ταψί, σκέτο.
1: Θα έρθει
2: και εσύ. Καλό ταψί, ρε,
1: θα έρθει και εσύ και θα σου φυλάξει ένα κομματάκι ο Σταύρος.
0: Μια κομματάρο, όχι κομματάκι. Αναλόγως το ταψί που θα μας φέρει Ειρήνη, τώρα αν είναι μια μισμερίδα, καταλαβαίνεις, είναι σαν δυο μπουκές θα σου κρατήσω.
1: Δεν τη βλέπω για τσίπισα.
0: Ούτε, λέω ρε παιδί, μπορεί να είναι μικρό το ταψάκι, να μην έχει άλλο εύκαιρο. Τέλος πάντων, πάμε να τα δικά μας.
2: Άλλωστε το παστίτσιο ποτέ δεν είναι αρκετό.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Το παστίτσιο και ο μουσακάς.
0: Κυρίως ο μουσακάς. Λοιπόν.
2: Άντε πάμε που για Βινίσιους τώρα. Έχουν δέσει.
1: Λες να αρέσει το παστίτσιο και ο μουσακάς στο Βινίσιους.
2: Άμα είχε δοκιμάσει, θα είχε βάσει πλάκα.
1: Ναι.
2: Και αυτοί που βάζουν και γρήγορα κιλά και εύκολα.
1: Οι Βραζιλιάνοι τρώνε κάτι κρεατικά τέτοια. Κάτι.
0: Ποιος θα δοκιμάσει μουσακά και δεν το αρέσει τώρα.
1: Ο Βινίσιους.
2: Νομίζω το φαινόμενο πρέπει να έχει δοκιμάσει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Το φαινόμενο όχι, έχει δοκιμάσει. Έχει φάει το ταψίο.
0: Έχει υπάρξει στην αγία. Εγώ άλλο λέω ότι δεν γίνεται να δοκιμάσει μουσακά και να μην σου αρέσει. Αυτό που είναι συζητήσιμο είναι το πόσο σου αρέσει. Έτσι, του βάζει 10 στα 10, 9,5 στα 10, 9,8, άντε 9, άμα είσαι ξινός, μέχρι εκεί. Πιο κάτω δεν βγαίνει.
2: Να μην πικρίζει η Δημιλιτζάνη το θέμα. Λοιπόν, άντα μου για στοίχημα. Έλεγα λοιπόν ότι Μαρκίνες και Γκάμπριελ πίσω έχουν δέσει μπροστά Βινίσιους Κούνια. Και έτσι κάπως μετράει η Βραζιλία 5 νίκες στα τελευταία 6 μάτς. Το λέω αυτό γιατί πριν μετρούσε μόλις 5 νίκες σε 12 παιχνίδια. Σύντο ότι έχει διατηρήσει και το 0 πίσω, αλλά τα μάτς τα πιο πρόσφατα ήταν σχετικά εύκολα. Τώρα, η Ιαπωνία και πριν την άρξη του τουρνουά ήταν έτσι μια ομάδα που θέλαμε να τη δούμε. Είχε κάνει και τα καλά αποτελέσματα στα φιλικά, παρθενική νίκη στην Αγγλία και μάλιστα στο Λονδίνο απέναντι στα τρία λιοντάρια, και έχει κερδίσει και την Βραζιλία τον Οκτώβριο με 3-2. Μπήκε στη διοργάνωση 2-2 με Ουράνιε, ήταν επισματάριδες, πήρανε βαθμό, ένα εύκολο 4-2 με την Ινσία, και μετά ο βαθμός που θέλανε τον πήρανε με τη Σουηδία. Είχαν βέβαια τον Ζιόν Σουζούκι, τον τερμοφύλακα της Πάρμα, που είχε τότε κάνει πολύ κρίσιμες αποκρούσεις.
1: Θα εδρώσει πολύ η Βραζιλία για να περάσει σήμερα. Αν
2: ναι,
1: περάσει.
2: Αλλά σε 2-10 με να μ' αρέσει το γκολ-γκολ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι όντως ωραίο. Και κάποιος άλλος μας το παιδί, ένας φίλος.
1: Οποιαδήποτε ναι. Στιγμή 1-1 μας είπε.
2: Δεν είναι άσχημο. Ναι. Δεν είναι άσχημο. Άλλωστε να πούμε ότι και η Ιαπωνία έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια στον όμιλο. Και η Βραζιλία επίσης έχει σκοράρει σε όλα τα φετινά της παιχνίδια στην διοργάνωση. Παίρνουμε το goal-goal στο 2-10. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο τελικές του Vinicius που είναι στο 1.78 και κοντά στην ίδια απόδοση θα βάλουμε σε ειδικά και τις τρεις αποκρούσεις για τον Σουζούκι.
0: Δύο τελικές στο τέρμα του Vinicius.
2: Δύο τελικές. Όταν μιλάμε για τελικές, ναι, μιλάμε στο τέρμα, αλλιώς αναγράφεται ως shoot στις περισσότερες πλατφόρμες για να το ξεχωρίσουμε. Mm-hmm. Σταύρο, καλά έκανες και το ρώτησες. Δεν αποκλείεται να δούμε και την πρώτη παράταση, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και είναι 11.5 ώρα Ελλάδα στο Γερμανία-Παραγουάη, για να υπάρχει έτσι ένα ικανό handicap χρονικό. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Μιλάω για τους Γερμανούς. Εντυπωσίασαν, αλλά βρήκαν και τα έκαναν κόντρα στο Κουρασάο. Από εκεί και πέρα με την ακτή πάλι κέρδισαν εύκολα. Η ήττα το Εκουαδόρ με 1-2 ξένησε, γιατί ήρθε και μια ανατροπή και ήταν και επιλογή του Νάγκελσμαν να μην κάνει rotation. Κατέβασε σχεδόν την ίδια εντεκάδα. Εδώ βέβαια οι απόψεις, παιδιά, είναι δίστανται, έτσι. Κάποιοι λένε ότι πρέπει τελευταία αγωνιστική φάση που πρέπει να έχει περάσει να ξεκουράσει την ομάδα. Κάποιοι λένε, όπως ο Άγγελσμαν, ότι είναι μικρό τουρνουά και πάω με την ομάδα που θεωρώ ότι μου κάνει τις νίκες. Να πούμε ότι η Γερμανία έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων και στα δύο πρόσφατα παγκόσμια κύπελα, το 18 και το 22, και ότι δεν έχει καταφέρει να κρατήσει 0, όπως λέγαμε και τις προάλλες, σε τελική φάση Μουντιάλ από το 14 και τον τελικό που είχε πάρει στην παράταση απέναντι στην Αργεντινή. Από την άλλη, η Παραγουάη, αδύναμη ομάδα, βρέθηκε εδώ ως μία από τις καλύτερες 8 τρίτες του τουρνουά. Βέβαια τερμάτισε πίσω από την Αυστραλία μόνο με διαφορά τερμάτων. Νομίζω ότι θα δούμε μια Γερμανία να έχει κατοχή και να πιέζει και μια Παραγουάη να είναι πίσω από την μπάλα και να προσπαθεί να αποκρούει. Θα με γιουχάρετε, αλλά έχω πάρει άσο under 3,5 με απόδοση 2.
0: Όχι.
2: Ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά η Γερμανία θα κρατήσει το 0 πίσω. Αυτό.
0: Κοίταξε, ορθολογικό είναι αυτό που λες, αλλά είναι αντιδεολογικό για μας.
2: Εκτός αν ανοίξει από νωρίς και έχουμε κάτι τύπου 4-1, έτσι. Αυτό λέω. Δηλαδή το να σκοράρει η Παραγουάη στο μάτς που θα παίζεται, ξέρεις, στα ίσια, το θεωρώ απίθανο. Το να σκοράρει εφόσον η Γερμανία θα έχει βάλει, ας πούμε, 3 γκολ και θα έχει εξασφαλίσει πρόκριση, το θεωρώ πιο πιθανό. Μες. Αυτό. Πάντως, εντάξει, και το προγνωστικό είναι κόντρα στα στατιστικά, έτσι. Γερμανία 10 στα 12 over 2,5 και η Παραγουάη και στις τρεις πιο πρόσφατες ήττες της έχει κάνει επίσης over 2,5. Νομίζω το πιο ωραίο μάτς είναι την πιο κατάλληλη ώρα.
0: Συμφωνούμε.
2: Ολλανδία-Μαρόκο. Είμαι λίγο ένα τσακ προς Ολλανδούς, αλλά και εδώ η βασική επιλογή μου είναι το goal-goal, που είναι επίσης σε τιμή διπλασιασμού. Η Ολλανδία δέχεται εύκολα φάσεις. Το Μαρόκο έχει ποιότητα μπροστά, με Σαϊμπαρί, με Χακίμι, με Ντίας και με τον πιτσιρικά τον Μπουάντι. Η Μπουάντι τέλος πάντων είναι Μπουάντι. Αλλά νομίζω επίσης και να στα μετώπισαν. Παρά το γεγονός ότι είναι match knockout, νομίζω ότι και εδώ θα έχουμε ένα goal-goal και επαναλαμβάνω, αν υπάρξει νικητής θα έβαζε ένα 55-45 για τους Ολλανδούς.
0: Ωραία. Να σε καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, και εγώ.
0: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και να κάνουμε και την κλήρωση για τον Golden Star.
3: Όταν κρατιέμαι σαν χερούλι απ' το ποτό, απ' το ποτό της φαντασίας μου που με λιώνει κάθε
4: βουλιά. Η Winsport FM 94,6.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
11: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
16: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα μένω πως...
0: Άλλη κομματάρα αυτή. Λοιπόν, Ολλανδία Μαρόκο είναι πρώτη παράδοση εδώ ο φίλος. Κράτα λίγο το τραγούδι ρε πάνω μου, γιατί είναι πολύ ωραίο να το ακούσουμε. Και θέλω να μου πεις, για να κάνουμε την κλήρωση για το Golden Star Ferries, το ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή, λοιπόν. Θα μου πεις ώρα από τις 2. Τι ώρα το είπα πρώτη φορά? Από τις 2 και 13-14 μέχρι τώρα. Παίζουν μία ώρα για να δούμε τον νικητή. Τρεις ακριβώς. Περίμενε να δω ποιος είναι πιο κοντά στις τρεις.
17: είναι ο... Περίμενε, δεν έχω κοντά στη... Είναι κυρία Κωνσταντίνα Μουλαρογιάννη. Ήταν λίγο πριν τις 3, σε 4.05 τελειώνει ο αριθμός της. Κωνσταντίνα λοιπόν Μουλαρογιάννη είναι η νικήτρια. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Μανώλη Μουσουράκη και την Κωνσταντίνα Πάνο, τους πιθανούς γραφικά υποστήριξη και την εκπομπή από τον Μπάμπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Νικολακόπουλο και Κώστα και τον Τζόγλου εδώ στο στούντιο να συντονίζει. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
15: Μεθαύριο, φανούλα μου.
14: Σίγουρα?
15: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
14: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
15: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
14: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ο Ελμινερά στον Τέρ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Περνάει ιατρικά στο Άμστερνταμ Μοντεφράι και κατόπιν θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην απόκτηση στόπερ, χαφ και αριστερού μπακ στρέφεται πλέον το τριφύλι. Μέχρι την Παρασκευή οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής, αναλαμβάνει νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής. Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, τόνισε ο Νταβίτ Κάρμο κατά την άφιξή του στην Ελλάδα για να αρχίσει την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων στο Ρέντι. Δυναμική ρελάνς του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνου στην Αουγσμπουργκ, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ. Θα κάνω τα πάντα για αυτά τα χρώματα, η υπόσχεση του Ελουστόνδο που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Πρέπει να βαθύνει το rotation της ΙΑΕΚ ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα για Παναθηναϊκό, το σχόλιο του Βασίλη Μπορμπόκη που ήταν καλεσμένο στο στούντιο του Big Win Sport FM. Ο ΠΑΟΚ θέλει υπομονή στη μεταλουτσέσκου εποχή, έλειψε ο Φορτούνης πέρσι από τον Ολυμπιακό που φέτος θα είναι καλύτερος, συμπλήρωσε ο παλέμαχος Άσος. Στόχος μας οι δύο νίκες, το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν όψη των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Νοκάουτ από τα δύο μάτσο Φλιώνης, αμφίβολος ο Μητόγλου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε. Παίκτης του Πανετολικού, ο 25χρονος Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου, που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην ομάδα του Μοντρεάλ. Ευλογία που θα παίξω στην ΑΕΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα, τα πρωτολόγια του νέου σέντερ της Ένωσης Νέλι Τζόζεφ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κιτρινόμαυρους καθώς έκλεισαν τον 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο. Την επιστροφή του Αρνόλντα Σκουλμπόκα που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Επίσημο το μπαμ για την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού με τον Τιμωτέ Κάρλ με το τριφύλι να ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου Γάλλου ακραίου. Ενίσχυση για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού με τους Πυριώτες να γνωστοποιούν τη συμφωνία τους με τον 29χρονο περιφερειακό Κωνσταντίν Χαρκόφ. Παίκτης της Άλγκυρης και επίσημα είναι ο Κάρσεν Έντουαρτς που έμεινε ελεύθερος από την Βίρτους Μπολόνια υπογράφοντας για 1+1 χρόνια. Ενίσχυση στη front line για την Αρμάνι Μιλάνο καθώς ανακοίνωσε τον Αμερικανό power forward Jason Bernell. Ο Άντων Γκαβέλ είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπάγερ Μονάχου. Ο ηλικίας 41 ετών τεχνικός την τελευταία διετία καθόταν στον πάγκο της Μπάμπερκ, ενώ ο παίκτης είχε περάσει μεταξύ άλλων από τον Άρη την περίοδο 2008-2009. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Χαίρετε, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είμαι ο Κώστας Τζόλου, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 με την εκπομπή Reporters. Θα έχουμε και Τάσο και Γιώργο σε λίγο. Πώς? Α, Νικολακό! Α, Νικολακό! Οπότε θα έχουμε και Τάσο και Νικολακό μαζί μας μέχρι τις 6. Ετοιμαστείτε λοιπόν με τις ερωτήσεις σας, με τα όλα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε κανέναν έτοιμο? Όχι. Οπότε ας ξεκινήσω εγώ λίγο να πω για τα της ΑΕΚ μέχρι να... Τάσο, καλησπέρα. Ναι, ήρθε. Τάσο.
1: Εδώ είμαστε, κύριε Κώστα.
0: Τι γίνεται, κύριε Τάσο? Σας είδα,
1: καλά,
0: στην... Σας είδα
1: καλά,
0: στην Ουτρέχτη με φωτογραφίες πολύ όμορφες. Ωραία πολύ, Ουτρέχτη.
1: Ρε φίλε, φοβερή, πήγαμε στο ρεπό. Φοβερή πόλη, να ξέρεις, έχεις πάει?
0: Όχι, δεν έχω πάει στην Ουτρέχτη.
1: Βάλ το στόχο, Κωστά.
0: Τόσο όμορφη είναι.
1: Δεν φαντάζεσαι. Είχε πολλούς Έλληνες, πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Μάλιστα. Οπότε, Τάσο...
1: Η Αργεντινή πάει τρένο,
0: Μέχρι τώρα καλά πάμε, αλλά κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Μην παίρνουμε άρα.
1: Στα φελοστικά, μην πιάσουμε στο στόμα μας.
0: Ποτέ. Ποτέ αυτό. Θα θεωρηθεί προδοσία όποιος το κάνει. Λοιπόν, έλεγα, έχω ξεκινήσει να λέω για την ΑΕΚ, Τάσο, οπότε συνεχίζουμε μετά. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα είχαμε μια σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ με και την αεραστεχνική ΑΕΚ, το σωματείο ΑΕΚ, με τον κύριο Ηλιόπουλο σε συνεργασία, όπως ανακοινώθηκε το πρωί, σε συνεργασία με τη διοίκηση της αεραστεχνικής και τον Αλέξη Αλεξίου. Ορίστηκε ο Νίκος Παντερμαλής, ένας άνθρωπος του Μάριου Λιόπουλου, ως εκτελεστικός διευθυντής της αεραστεχνικής ΑΕΚ, μια θέση με αυξημένες αρμοδιότητες, και από εδώ και πέρα η ΑΕΚ ούτως ή άλλως, ο Μάριος Λιόπουλος όπως και νωρίτερα ο Δημήτρης Μελισανίδης, είχε μια άριστη συνεργασία με την αεραστεχνική. Όμως επειδή το τελευταίο διάστημα υπήρχαν έτσι και πολλές φωνές γύρω και πολλή φασαρία γύρω από την αεραστεχνική ΑΕΚ και πρώτου κινδύνου να υπάρξουν και κάποιες εξελίξεις τις οποίες σίγουρα δεν τις ήθελε ο κ. Λιόπουλος, γιατί είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό για μια ΠΑΕ να έχει καλή σχέση με το σωματείο, γιατί το σωματείο είναι πολύ σημαντικό σε όλες τις ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι ας πούμε και στην ΑΕΚ και σε άλλες ομάδες οι διοκτήτες του γηπέδου είναι η αεραστεχνική. Μπαίνει εκεί ένας δικός του άνθρωπος με το υπάρχοντο σου όπως είναι και τις θέσεις που είχαν όλοι οι άνθρωποι εκεί, και όπως ξεκαθαρίστηκε από την ΑΕΚ, θα έχει και εκτελεστικό ρόλο, δηλαδή και θα έχει και αποφάσεις στην ο κύριος Παντερμαλής. Άρα ουσιαστικά ο Μάριος Ηλιόπουλος κάνει ένα βήμα παραπάνω και ο ίδιος θα είναι, εντός εισαγωγικών να το πω έτσι, υπεύθυνος τέλος πάντων και για την αεραστεχνική ΑΕΚ μέσω του πολύ στενού του συνεργάτη, που σε συνεργασία με το δοσού της αεραστεχνικής θα τρέξει την ομάδα από εδώ και πέρα. Σήμερα υπάρχει γενική συνέλευση, θεωρώ ότι θα γίνει αύριο γιατί δεν θα υπάρχει σήμερα παρτία, και το κυριότερο είναι ότι με την κίνηση αυτή του Μάριου Λιόπουλου τελειώνει και αυτή η κουβέντα όλο αυτό το διάστημα που υπήρχε για την αεραστεχνική. Πάβει η συζήτηση, μπαίνει ο κύριος Παντερμαλής μέσα και ξεκινάει μια νέα εποχή και πιστεύω ότι θα είναι και πολύ καλύτερη από τη στιγμή που θα είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος μέσω του στενού του συνεργάτη και μέσα στην ομάδα και στις αποφάσεις και πιστεύω και στη χρηματοδότηση όπου χρειαστεί τέλος πάντων για την αεραστεχνική. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα, να πούμε ότι έχουν προχωρήσει κάποιες επαφές για συγκεκριμένο στόχο για ένα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο κέντρο και μπορεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας να μην γίνει, δηλαδή εντός Ιουνίου που ήταν ο αρχικός στόχος τέλος πάντων και το είχαμε μεταφέρει και εμείς, αλλά μέχρι τέλος της εβδομάδας να γίνει αυτή η δεύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ Και να δούμε αν θα προλάβει. Πράγμα που το βλέπω όχι και τόσο εύκολο, αλλά δεν είναι και πιεστικό κιόλας να κάνει και μια τρίτη μέχρι τις 6 του μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Αλλά ιδίως στο χάφι είναι σημαντικό να έρθει τώρα, γιατί είναι ένας παίχτης που έχει προαναγγείλει ο Μάρκο Νίκολιτς ότι θα διεκδικεί στα ίσα αυτές στην δεκάδα. Είχε πει ότι θα είναι εφάμιλος ή και καλύτερος από τους δύο που παίζουν, τον Πινέδα και τον Μαρίν. Ένα τέτοιο παίχτη είπε ότι θέλει. Προφανώς μαθαίνουμε ότι η ΑΕΚ έχει προχωρήσει μια περίπτωση που σίγουρα θα είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, δηλαδή τουλάχιστον στα χαρακτηριστικά από εκεί πέρα ο κάθε παίχτης δείχνει στο γήπεδο τι είναι και τι δεν είναι. Και με την απουσία και του Πινέδα, εκτός αν γίνει καμιά έκπληξη και αποκλειστεί το Μεξικό άμεσα, θα έχει και όλο το χρόνο στην προετοιμασία και το χώρο να δείξει από την αρχή, να μπει, να προσαρμοστεί γρήγορα, ώστε να μπορεί να είναι έτοιμος και να βοηθήσει την ομάδα τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της. Που θυμίζω ότι η πρώτη επίσημη υποχρέωση είναι 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο της Κρήτης, το τελικό στο Super Cup. Επίσης, προχωράει το θέμα του Γιώβιτς. Έχουμε φτάσει σχεδόν στην τελική ευθεία. Εκκρεμεί μια τελική συζήτηση για να κλείσουν όλα τα θέματα και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο μέχρι το 2029 ο Λούκα. Και επίσης είναι και η ανανέωση του Πίλιου, που πιστεύω ότι και αυτή και εκεί θα βρεθεί χρυσή τομή μέχρι τις 6 Ιουλίου που ξεκινάει η προετοιμασία. Και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ΑΕΚ θα, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα ενισχυθεί και με νεαρό παίχτη κάτω της 6 Ιουλίου που ξεκινάει η προετοιμασία. Και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ΑΕΚ θα, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα ενισχυθεί και με νεαρό παίχτη

0: Ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πριν πάμε στον Τάσο αλλά και στον Κώστα που τον έχουμε στη γραμμή, να πω για το διαγωνισμό μας για τις Seedjets. Η Seedjet σας πάει διακοπές. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Το επαναλαμβάνω, 6988-946-946. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Seedjet για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seedjet. Και μπείτε σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπως γίνεται πάντα. Να σας πω ότι τα εισιτήρια που όποιος κερδίσει τέλος πάντων θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός δρομολογιακής περίοδου του 2026. Δεν ισχύουν δηλαδή για το επόμενο καλοκαίρι. Θα πρέπει να πάτε φέτος. Είναι προσωπικά, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους και εξαιρούνται οι ημερομηνίες από 9 έως 24 Αυγούστου του 2026. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα.
13: Έλα, Κώστα, τι κάνεις?
12: Όλα καλά, είμαστε καλά. Πάμε στον Τάσο πρώτα να μας πει για Παναθηναϊκό και μετά κατευθείαν σε σένα για Ολυμπιακό.
13: Ναι, ναι.
14: Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, να πω καταρχάς, καλά, μια χαρά. Να πω κάτι χρηστικό, γιατί υπάρχουν εδώ πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, Έλληνες μάλλον, που ρωτάνε πώς θα πάνε στο μάτσο των Άγιες. Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει πολύ λίγα εισιτήρια, γιατί θα γίνει στο Έρμελο σε ένα γήπεδο πολύ μικρό, όχι στο Άμστερνταμ, το φιλικό. Και έχει κάνει μια ανακοίνωση η ΠΑΕ Παναθηναϊκός που λέει

0: λέει ότι η διάσωση των εισιτηρίων για το φιλικό αγώνα των Άγιαξ που θα διεξαχθεί στο Έρμελο της Ολλανδίας, Sport Park Zandery, το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 5 τοπική, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 17,50 ευρώ. Ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, σας είπα περίπου 100 εισιτήρια είναι, και κάθε φίλαθλος θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως 4 εισιτήρια. Κατά την αγορά θα ζητηθούν για κάθε εισιτήριο τα παρακάτω στοιχεία τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, ακριβώς όπως θα αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο, ταυτότητα διαβατήριο, όνομα, επώνυμο, αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου, ταυτότητα διαβατήριο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παραλαβή των εισιτηρίων δεν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Τα εισιτήρια θα παραδίδονται την ημέρα του αγώνα στην είσοδο του Sport Park Zandery με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης. Οι φίλαθλοι που έχουν ολοκληρώσει την αγορά των εισιτηρίων θα λάβουν μέσω ημέρα αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής. Το λέω αυτό γιατί είναι μια ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο και υπήρχαν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που θέλουν να δουν το μάτς με τον Άγιαξ. 100 θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν. Πάμε στα σημερινά να πούμε ότι περιμένουμε τους επόμενους ώρες μια διπλή ανακοίνωση. Μία θα αφορά την ανακοίνωση της απόκτησης του De Vrij, ο οποίος θα υπογράψει το Παναθηναϊκό για 1-1. Είναι από το πρωί στο Άμστερνταμ, περνάει ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται αύριο να μπει στις προπονήσεις. Είναι εδώ για να μπει στις προπονήσεις. Ο άλλος είναι ο Ράφστιν, ο οποίος τις πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Θα ανακοινωθεί και αυτός και θα έρθει αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη στην Ολλανδία για να συμμετάσχει στις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας εδώ μέχρι το Σάββατο, που θα επιστρέψει στην Αθήνα. Σήμερα έχει πρωινή προπόνηση, όπου ο Νίστρουπ έριξε πολύ μεγάλο βάρος στην τακτική. Για πολλή ώρα έκανε ένα διπλό το οποίο είχε πολύ τακτική. Η μία ομάδα έκανε στοχευμένο pressing στο μεσαίο μπλοκ, όχι ψηλά, πολύ ψηλά. Η άλλη ομάδα προσπαθούσε με build-up και με κάτω την μπάλα, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον προπονητή, να σπάσει την το πέσχη των αντιπάλων. Μπήκε ένα πολύ ωραίο γκολ στη διάρκεια αυτού του διπλού. Το πέτυχε ο Αντίνο με κεφαλιά μετά από πέτρα του Καλάμπρια και πάσο του Ταμπόρδα. Γεγονός που προκάλεσε το θαυμασμό του Ντέσσερ, ο οποίος μετά το ατομικό του πρόγραμμα έβλεπε την προπόνηση απ' έξω. Ενώ έτσι ουσιαστικά με εντυπωσίαση που το είπε στα αγγλικά ο Νίστρουπ, εκθίασε μια πάσα του Τσάβες, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και είναι βασικός λόγος που ο Νίστρουπ τον ήθελε στην ομάδα. Όταν έσπασε το pressing με μια πάσα που ο Τσάβες μπορεί να το κάνει αυτό. Έχει προπόνηση και το απόγευμα στις 5-6 ώρες Ελλάδας. Και πάμε την Τετάρτη για το πρώτο φιλικό. Το δώσω πανεκώς στις 6 το απόγευμα σε μια περιοχή που είναι μια ώρα από εδώ μακριά, με την Helmut Sport, ομάδα που είναι ομάδα Β' Εθνικής. Αυτά εν ολίγης. Να πω για το Ντέσσερ, επειδή τις προηγούμενες μέρες που όταν έγινε ενημέρωση δεν είχαμε εκπομπή, ότι πάει καλά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καταρχάς ήρθε εδώ μετά από επιθυμία του Νίστρου, ο οποίος τον ήθελε για να είναι κοντά στην ομάδα. Θα συνεχίσει το δομικό του πρόγραμμα όλες τις μέρες και θα μπει σε μέρους προπόνησης της ομάδας 15 Ιουλίου. Πάνω που σημαίνει ότι από τότε και μετά μετράει αντίστροφα. Υπολογίζουμε ότι εκεί γύρω στα μέσα Αυγούστου το αργότερο θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Δηλαδή περίπου εκεί στα, εάν ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει μέχρι εκεί στα play-off του Conference League. Όσον αφορά τις άλλες μεταγραφές και τις άλλες θέσεις και να ολοκληρώσω, να πω για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πίσω στο θέμα του Κρίστιανσεν. Είναι ένας παίκτης που θέλει ο προπονητής, αλλά έχει και προβλήματα τραυματισμού την περασμένη σεζόν. Η πρόταση του Παναθηναϊκού ήταν να τον δανειστεί για ένα χρόνο, να δει πώς θα πάει, αν θα παίξει και αν θα παίξει, να πάει σε μια οψιόν αγοράς. Η ομάδα του Λέστερ ενημέρωσε τον Παναθηναϊκό πριν λίγες μέρες τον Στέφανο Κοτσόλη ότι δεν δέχεται να βάλει δανεισμό παρά μόνο να τον πουλήσει. Με αυτές τις προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός δεν θα τον πάρει, εξετάζει άλλες περιπτώσεις, τις οποίες θα καταλήξει τις επόμενες ημέρες, εκτός αν αλλάξει κάτι με τη Λέστερ και κάνει πίσω και τον δώσει δανεικό. Στη θέση 8 το θέμα του υγείας δεν έχει παγώσει, ο Παναθηναϊκός πάει σε άλλες περιπτώσεις. Μία περίπτωση που εξετάζεται είναι ο Μάρτιν της Τζιρόνα, το χάφε της Τζιρόνα, αλλά δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλες. Και φυσικά υπάρχει και η περίπτωση του δεύτερου στόπερ, που θα δούμε ποιος θα είναι, αφού και εδώ φαίνεται να έχει παγώσει το θέμα του Φαντόκηδη, το οποίο όμως μπορεί ξαφνικά να επανέλθει εάν η Σάμπσπορ λογικευτεί στις απαιτήσεις της. Αυτά. Έτσι.
1: Να πάμε Ολυμπιακό ή μάλλον καλύτερα να πάμε σε δελτίο πολιτικό.
0: Πάμε πολιτικό, δεν θα προλάβουμε. Ναι, πάμε πολιτικό και να γυρίσουμε, είναι ο Κώστας.
1: Μιλήσει ο Κώστας.
2: Οκ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι το Περιστέρι και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κόρινθου στο ύψος του Ασπροπύργου, επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου, ωστόσο υπογράμμισε τη δέσμευση του επιχειρηματικού κλάδου να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 3 αεροσκαφή. Στη Γερμανία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης Τάντε, της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν συλληφθεί 2 άτομα, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
17: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
18: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
17: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε η Κομπή Reporters. Είμαι ο Κώστας Τζόγλου και έχουμε Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Νικολακόπουλο. Και θα πάμε μαζί όλοι μέχρι τις 6. Εντάξει, παιδιά, είστε τόσα χρόνια μαζί εκεί σε ίδιες εφημερίδες, αυτά ξεκινήσατε. Μοιάζουν τα επίθετα.
1: Στέφανος έχει πιάσει αυτό και το έχει κάνει, να ξέρεις.
0: Δεν ήταν από τα καλά, μωρέ.
2: Πάντα υπάρχουν και καλύτερα.
0: Ακριβώς. Και πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό.
2: Και χειρότερα.
0: Έτσι, με τα πολλά μέτωπα.
1: Σωστό και αυτό.
2: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, στα δικά μας, έτσι, πιτροχάδιν κατά κάποιο τρόπο, και θα δούμε και με τα ερωτήματα, ξέρω εγώ, που υπάρχουν. Να πούμε πρώτον σε ό,τι αφορά το ξεκίνημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Ήταν εκεί, έλειπαν αρκετοί παίχτες, οι διεθνείς Τζολάκης, Μπρούνο, Ρέτσος, Μουζακίτης, Μασούρας. Αυτοί λόγω εθνικών ομάδων έχουν παραπάνω άδεια, θα πάνε κατευθείαν Ολλανδία. Και έλειπε και ο Νασιμέντο, ο οποίος θα, όπως είχαμε προβλέψει εύκολα, θα συνεχίσει την καριέρα του πίσω στην Πορτογαλία, κατά πάσα πιθανότητα στην συμπαθέστατη Ρίο Αβε. Τώρα, επίσης έλειπαν και οι παίχτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται από τον προπονητή, ο Αθανασίου, ο Βέζο, ο Μπετανκόρ και ο Μάντσα, ο οποίος θα συνεχίσει σίγουρα στη Ρίο Αβε. Είναι μέσα σε αυτούς που παραβέθηκαν στην προετοιμασία, στην πρώτη, ο Καμπελά, πρέπει να πω. Οπότε θα σας πω ποιοι ήταν στην πρώτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι όλοι αυτοί θα είναι και στο τέλος στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Τερματοφύλακες ήταν ο Τσομπανίδης, απόκτημα από τον Πανσεραϊκό, και ο Στουρνάρας. Ο Μαφέο, ο Ροντινέη, ο Ορτέγκα, ο Πυρόλας, ο Έτσε, ο Γκαρθία, ο Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ζέλσον, Φορτούνης, Αντρέ Λουίς, Στρεφέτσα, Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ και οι πιτσιρικάδες, ο Κουτσίδης, ο Μπακούλας, ο Παπακανέλος, ο Φίλης, κεντρικός χαφ, και ο Σιόζος, δεξιός μπακ. Περιμένουμε να δούμε τις τελικές αποφάσεις του προπονητή, αν θα τους πάρει όλους αυτούς στην προετοιμασία. Το μυαλό μας βέβαια πάει στο ότι ψάχνεται ο Ολυμπιακός να έχει έτοιμες λύσεις για το κύπελο, που χρειάζεται να παίζουν δύο παίκτες κάτω των 22 ετών, μην το ξεχνάμε αυτό. Κατ' επέκταση, οι επιλογές μέχρι τώρα δείχνουν ότι ο Πνευμονίδης θα συνεχίσει τελικά στον Ατρόμητο, παρότι ακούστηκε ότι μπορεί να σπάσει ο δανεισμός του, και ότι ο Λιατσικούρας αναμένεται να πάει κάπου να παίξει δανεικός, λέγεται ότι τον θέλει μεταξύ άλλων η Καλαμάτα. Λείπουν βέβαια ο Αλκαμπή και ο Ταρέμι που είναι στο Μουντιάλ. Ο Ταρέμι ήταν μέχρι τώρα, χθες προχθές, ποτέ, που αποκλείστηκε το Ιράν. Περιμένουμε τον Γκάρμο να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, βεβαίως, που βρίσκεται από το πρωί στην Αθήνα. Και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με την πρώτη του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, αυτοί είναι οι παίκτες που πήραν μέρος, και είπαμε και κάποιους οι οποίοι, τέσσερις διεθνείς που θα ενσωματωθούν από στην Ολλανδία, από την Παρασκευή που θα πετάξει η ομάδα. Από την πρώτη μέρα έχει προπόνηση, ο Μεντιλίμπαρ έτσι το πάει. Θα έχει μάλιστα και δύο προπονήσεις, νομίζω δύο μέρες θα έχει δύο προπονήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, είπαμε για τον Γκάρμο, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό μέχρι το 2029, πλέον να ανήκει στον Ολυμπιακό, με μεταγραφή τέλος πάντων από την Νότιχαμ, στην οποία ανήκε. Σε ό,τι τώρα αναφορικά με τον Στάνιτς, που είναι και το πρόσωπο τέλος πάντων των ημερών στα μεταγραφικά, γιατί είναι η πιο πολυδάπανη μεταγραφή η οποία συζητάει ο Ολυμπιακός, έχει γίνει μια πρόταση καινούρια από τους Ερυθρόλευκους, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, και περιμένουμε πλέον την απάντηση της Λούντο Γκόρετς επί της νέας πρότασης. δείχνουν να είναι κοντά οι δύο ομάδες, όπως παραδέχεται και ο τύπος εκεί στη Βουλγαρία. Πλησιάζει μεταγραφή, όπως λέμε, μόνο που δεν έχει ακόμα κλείσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Βουλγαρία μιλάνε για συμφωνία στα 8-2 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Είναι πιο κάτω η προσφορά του Ολυμπιακού, είναι λίγο πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπαμε. Και ο ίδιος ο παίχτης θέλει να έρθει βέβαια και πιέζει την ομάδα του. Υποτίθεται πρέπει να κλείσει αυτή η μεταγραφή. Αλλά είπαμε ότι μόνο όταν τελειώσει ένας παίχτης ανήκει στον Ολυμπιακό. Και το ίδιο ισχύουν και τα ίδια ισχύουν και για το Ρόκα. Ολυμπιακός εκεί μάλιστα ουσιαστικά τα έχει βρει με την Τζιρόνα. Είναι κάποιες διαδικαστικές νομίζω λεπτομέρειες. Κανονικά ο παίχτης απόψε ή αύριο πρέπει να έρθει στην Αθήνα βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τώρα να αλλάξει κάτι, τι να σας πω, θα το δούμε. Στην Αθήνα βρίσκεται και ο Πόποβιτς, περνάει ιατρικές εξετάσεις για να την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Και στους παίκτες που ήταν στο Ρέντι, όπως είπαμε, και ο Καμπελά που συζητάει την λύση του συμβολαίου του, αλλά δεν τα έχει βρει ακόμα προφανέστατα στο οικονομικό. Τώρα από εκεί και πέρα, οι επόμενες κινήσεις περιμένουμε να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι είναι να πάρουν ένα δεξιμπακ, έναν δεξιό στόπερ και ένα κεντρικό χαφ. Αυτά περιμένουμε από τους Ερυθρόλευκους, να δούμε μήπως αναβιώσουν πάλι, ξαναζεσταθούν οι υποθέσεις του Σμάιλοβιτς και του Καντιού. Ξέρουμε και το ενδιαφέρον για τον Άμπραμπατ, το επιβεβαιώνει και ο ισπανικός τύπος σήμερα και ο τουρκικός χθες. Και βέβαια περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να γνωστοποιήσει ο Ολυμπιακός ποιος είναι ο Πορτογάλος ποδοσφαιράνθρωπος, τον οποίον λένε οι πληροφορίες ότι βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και συζητάει μαζί του για να τον βάλει στο οργανόγραμμα και καλά, όπως τα λέμε, και να ενταχθεί και αυτός στον οργανισμό, να βοηθάει στα μεταγραφικά. Πληροφορίες λένε ότι είναι από την Πορτογαλία, Πορτογάλος τέλος πάντων, αυτός ο ποδοσφαιράνθρωπος. Η Αμπόλα έγραψε ότι ο Μαρινάκης συμφώνησε με τον Ζωάο Μέιρα που ήταν τεχνικός σύμβουλος της Λεϊσόες, αλλά συμφώνησε για τη Ρίο Άβε, και νομίζω ότι για τη Ρίο Άβε είναι αυτή η συμφωνία. Πράγματι το μυαλό μας θα πήγαινε και στον Πέδρο Άλβες που ήταν τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια, που έφερε όλους τους Πορτογάλους, τους καλούς που βοήθησαν στην κατάκτηση του Conference League. Ωστόσο πηγές του συλλόγου το διαψεύδουν αυτό το όνομα. Επίσης δεν έχει επιβεβαιωθεί και ένα άλλο όνομα το οποίο θα μας κόλλαγε καλύτερα από όλα, θα έλεγα, του Ιταλού του Τονιάτσι που είναι γενικός διευθυντής στην Ρίο Άβε. Αυτό ίσως μας κόλλαγε περισσότερο απ' όλα και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Οπότε εκεί είμαστε, πάμε στα μηνύματα και ό,τι άλλο έχουμε μέχρι τις 6 και βλέπουμε.
0: Ωραία. Ναι. Έχουμε διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε μέσα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα!
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πάμε, ξεκινάω εγώ με μηνύματα. Λέει ένας φίλος, το στόπερ που θα πάρουμε θα είναι για να χτυπάει εντεκάδα για ξεκάθαρα δεύτερο ρολόι. Πιστεύω θα είναι, ναι, θα μπορεί να μπει και ανάμεσα στους δύο. Βέβαια αυτή τη στιγμή το Δήμο που έχει ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλό, μου κοντή με το Ρέλβας, αλλά θέλει να πάρει ένα παίχτη αυτού του επίπεδου. Αυτό γνωρίζουμε, περιμένουμε να το δούμε. Αν δεν πρέπει να πάρεις κάποιον από τον Μπακασέτα ή Λιβάγια στην ΑΕΚ, τώρα ποιον θα έπαιρνες? Όχι συμπάθεια, αγωνιστικά ποιος νομίζει ότι ταιριάζει? Κανένα δεν θα περνά, φίλε μου, από τους δύο αυτούς. Να πουληθεί ο Πενράης, λέει ένας φίλος. Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια πρόταση, κάτι. Είναι καλή, ο Μαελέ της Φόλσμπουργκ είναι καλή περίπτωση αριστερό μπακ, γιατί μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Μάλιστα. Okay, δεν καταλαβαίνω. Τον παίχτη δεν τον ξέρω δηλαδή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για αριστερό μπακ. Θα δούμε στο βάθος καλοκαιριού, ίσως κάτι αλλάξει. Ο παίκτης που θα καλύψει το κενό Ζωάο Περέιρα θα μπορούσε να είναι και αυτός οχτάρι για να γίνει τετράδα, Πινέδα, Μαρίν, μεταγραφή και αυτός. Νομίζω ότι εκ των έσω θα καλυφθεί αυτό το κενό, ενώ για το Ζωάο θα αφήσω και ένα μικρό παράθυρο, μήπως αργότερα γίνει κάτι και έρθει στην ΑΕΚ ξανά ο Ζωάο Μάριο. Πάμε σε ένα άλλο. Αν πιστεύω πως σε ένα χρόνο θα υπάρξουν εκλογές, να μπορούν να μπουν νέα άτομα στην αριστεχνική. Νομίζω είναι σε δύο χρόνια οι εκλογές. Δεν βλέπω κάποιο λόγο να γίνει πιο γρήγορα. Αυτό, δεν ξέρω κάτι για εκλογές. Αν έδιωξε τον Αλεξίου Παντερμαλής θα είναι μαζί, δεν τον έδιωξε. Είναι το συμβούλιο της ΑΕΚ, είναι κανονικά στη θέση του. Και ο Παντερμαλής είναι εκτελεστικός διευθυντής. Είναι ξεκάθαρο αυτό, έγινε το πρωί η ανακοίνωση. Αν θα γυρίσει ο Λιβάγια, δεν νομίζω. Μελιδόρησε, λέει ένα φίλο που αργότερο Ριμπάλτα, μέχρι την Παρασκευή ο Χαφ λένε από εβδομάδα σε εβδομάδα να μείνει ένα παίχτη. Φίλε μου, τι αργό είναι ο Ριμπάλτα? Καταρχά, το επόμενο επίσημο παιχνίδι τη ΑΕΚ είναι σε 45 μέρες. Η ΑΕΚ έχει πει ότι ο προπονητής ο ίδιος είχε πει δηλαδή για 3-4 μεταγραφές, έχει γίνει ήδη μία. Το θέμα είναι να έρθουν καλοί παίχτες όπως ήταν και πέρυσι και κατάφεραν μαζί με τους αυτούς που βρήκαν να φτιάξουν μια καλή ομάδα και να πάρουν το πρωτάθλημα. Να δούμε αν έρθει κάτι άλλο και να δώσω μετά στα παιδιά. Σε ένα φίλο που έχει στείλει 6-7 μηνύματα για τον Ηλιόπουλο, τον Ριμπάλτα, τον Νίκολης και αυτά, θα τον συμβούλευα αν είναι κοντά σε θάλασσα να κάνει μια βουτιά. Να ηρεμήσει λίγο. Αυτά, παιδιά, έχετε μηνύματα πρόσβαση?
1: Έχω.
0: Τάσο, πες κάποια για εσύ μέχρι να πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζεις.
1: Ναι, πάμε με διάλειμμα και μετά συνεχίζει ο Κώστας. Λοιπόν, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο, θα σου ευχαριστώ, υπάρχει τέτοιος Παναθηναϊκός να ασχοληθεί ξανά με τον ΑΗ. Ο Παναθηναϊκός, φίλε μου Μάκη, μπορεί να ασχοληθεί με τον ΑΗ ξανά. Ο ΑΗ δεν ασχοληθεί με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει στόχο να συνεχίσει στην Ισπανία. Το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ αυτό. Θέλει να συνεχίσει στην Ισπανία, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Λογικά θα πάρει μεταγραφή και θα συνεχίσει στο Ισπανικό πρωτάθλημα, το οποίο πιθανό σενάριο είναι αυτό. Έτσι. Τάσο, οπότε μόλις μας πούν ότι αργεί να επανέλθουν οι τέσσερις, θα πάμε για Βαρβάτο στο Δελφό λογικά στο τέλειο Αυγούστου. Μιχάλης, πού το ξέρει, Μιχάλη, όταν σου πούν ότι αργεί να επανέλθουν οι τέσσερις? Από πού βγαίνει αυτό το πέρασμα? Μέχρι τώρα αυτό που ξέρουμε ότι πάει καλύτερα από ό,τι περιμέναμε και θα είναι έτοιμο στα μέσα Αυγούστου. Έτσι. Και δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να πάρει. Αυτό βλέπουμε και αυτό ευχόμαστε να γίνει κιόλας. Να είναι καλά το παιδί. Μένα Ολλανδία 20 χρόνια, λέει ο Δημήτρης. Η Ουτρέχτη είναι το όνειρο του μέσου Ολλανδού που θέλει να αγοράσει σπίτι σε πόλη. Πανέμορφη. Μάλιστα. Πώς πάνε μέχρι στιγμής τα διαρκεία, έχω ένα δύο ονόματα παιδιά, αριθμό ακριβώς δεν πάω να σας πω. Θα ρωτήσω και θα σας πω τις επόμενες μέρες. Καταλαβαίνω, λέει, ότι μεταγραφές Βλαχοδήμου, Φαμπρόκελεν, φίλε. Κρίστιανσεν, Γκέσεν δεν θα προχωρήσουν. Ποιες είναι οι αλλακτικές, Μιχάλης? Μιχάλη μου, τώρα σοβαρά μιλάς. Δηλαδή τώρα να ρωτάμε κάποια πράγματα τα οποία παίζουν, δηλαδή άμα δεν ενημερώνεσαι και δεν ακούς τι λέμε κάθε μέρα, ο Βλαχοδήμος σήμερα έχει πάρει τον Μπένια Παναμάκος. Και είναι αλλακτική. Τον Μπένια έχει πάρει για τη θέση του Ματοβλέκα. Τέλος, δεν υπάρχει θέμα Βλαχοδήμου πλέον. Για τους άλλους τρεις που ρωτάς, για το Γέσεν είπα ότι παίζει το όνομα του Μάρτιν της Τζιρόνα, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Για τον Κρίστιανσεν πάντα παίζει το όνομα του Ζαχαρίτη, αλλά πιστεύω πίσω ότι δεν είναι μόνο αυτός. Και για Βαντόκινα δεν ξέρω όνομα. Με ρωτάει ο Μιχάλης αν επίσης ήταν ο αντιγέννης, θα μπορούσε να είναι ο Νοτσιοκορεάτης Πουάνκ. Οι δύο αυτά που χώρα τα αποκλείστηκε πρώτα από τη συνέχεια του Μουντιαλ, δεν το βλέπω, φίλε μου. Όχι. Τάσο Ράσον δεν έλεγε τώρα και παίζει με την εθνική, του, με εθνική ομάδα. Ποιον παίξε τον παρελθόν, θυμίζει Μιχάλης, πέφτει μπάχνει αυτό. Ο Ικάρντι λέει είναι καλά στην Τουρκία, ψάχνει άλλη ομάδα για να φύγει, δεν ξέρω αν είναι καλά στην Τουρκία. Μην αρχίσουμε λέει πάλι με τους παίκτες που κάνουν καλή προετοιμασία και μετά τους ψάχνουμε στο γήπεδο. Μα κάνει να παίξει ομάδα καλό ποδόσφαιρο και να μπούμε στο νέο γήπεδο αθλητές. Και τι να λέμε ρε φίλε, αν κάποιοι παίκτες πηγαίνουν καλά να μην το λέμε, λένε, το κρύβουμε. Να λέμε ότι είναι όλοι τραγικοί. Θα το πούμε και αν μετά τους ψάχνουμε στο γήπεδο, τους ψάχνουμε. Καταγράφουμε τα πράγματα όσο έχουν. Αυτό πρέπει να γίνεται. Να λες ότι συμβαίνει. Λοιπόν, για τις εμφανίσεις με ρωτάτε, ξέρω ότι θα είναι πολύ απλές οι εμφανίσεις. Η τρίτη θα είναι μαύρη και πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, στα μέσα Ιουλίου θα βγουν. Λοιπόν, τι άλλο. Ο Γιώργος από το Μαϊάμι λέει, θα σου πιστεύεις ότι μπορεί να βάλει στο 6 Καμαρά και τίποτα τον Τζιριβέ, για που είναι καλό την πάρα στα πόδια, πιστεύεις ότι θα τον φάει, δεν είναι τόσο γρήγορος. Παιδιά, κοίταξε Γιώργο, βλέπω τον Τζιριβέ για να είναι όλο κάθε με προπόνηση και καλύτερο, τον έχει βάλει δίδυμο με τον Καμαρά. Νομίζω αν αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να πάρει ένα ρίσκο για προβάδισμα για τη διάδοση θα γράφω αν παίξει 4-2-3-1 και όχι 4-3-3 στην αρχή, θα έλεγα Καμαρά Τσέριν. Αλλά μην αποκλείσουμε και τον Κοντούρι, μην αποκλείσουμε και τον Τζιριβέγια. Έτσι. Μακάρι ο Ράσντερ να βγει παντού κυρίως όπως θα βρει στη Τσάκη και δεν αποκλείω να βρεθούν δημοσιογράφοι που με ρωτήσουν να θελήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Φίλε μου, τώρα δεν θα καθόμαστε σκεφτόμαστε αυτό. Για αυτό που ξέρω εγώ για τον Ράσντερ είναι ότι ήταν πάρα πολύ αγαπητός στους φίλους της Τούν. Μάλιστα η αποχώρησή του προκάλεσε μια στενοχώρηση στους οπαδούς της Τούν. Μιλάνε όλοι για ένα εξαιρετικό χαρακτήρα. Τι να σου πω. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Νομίζω ότι θα δούμε τι θα γίνει. Και επίσης ρωτάνε τα προγνωστικά μας σε όλους. Και μάλιστα μας ευχαριστούν πολύ προκαταβολικά για το Βραζιλία, η Ιαπωνία και το Ανδία Μαρόκο. Όταν έρθει η ώρα θα πούμε για το ένα από τα δύο. Οπότε πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και έτσι και συνεχίζουμε μετά.
0: Έγινε. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Go, go, go, go!
4: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Στην Παλαπλάστ διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Με τις υπογραφές σε τετράτη συμβόλαιο ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ελμίνου Ράσοντος στον Παναθηναϊκό. Αύριο θα μεταβεί ο 24χρονος σεντερφόρ στην Ολλανδία που βρίσκεται ήδη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να αρχίσει προετοιμασία. Ο Ντεφράι. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιαξ το Σάββατο στο Έρμελο. Μέχρι την Παρασκευή οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολέου. Του νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λιόπουλου το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής. Η μέρα πρώτη συγκέντρωση του Ρέντι για την έναρξη προετοιμασία εν ώψη τη νέα σεζόν για τον Ολυμπιακό. Η σημερινή αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, δήλωσε ο Κάρμο λεπτομέρειες από μόνο για να ολοκληρωθούν μεταγραφές των Στάνετ και Ρόκα προς Ρίο Αβέο Δεβί. Ο Νασιμέντο. Δυναμική ρελάνση του Πάου για την απόκριση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Άγκμπουργκ, ενώ ο διάφαλος Βορρά έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ. Θα κάνω τα πάντα για αυτά τα χρώματα, η υπόσχεση του Ελιστόν στην καμέρα τη ΠΑΕ. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη είναι των αναμετρήσεων της εθνικής μπάσκετ με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα αποκλειματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε όμως με 200 εθνικός νοκάουτ ο Φλιώνης αμφίβολος ο Μήτογλου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η ΠΑΕ Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνο Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε. Παίκτης του Πανετολικού 25χρονος Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην ομάδα του Μόντρεαλ. Ευλογία που θα παίξω στην ΑΕΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα. Τα πρώτα λόγια του νέου σέντερ της Ένωσης, Ντέλι Τζόζεφ, είναι στο σελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κοιτινόμαυρους, καθώς έκλεισαν τον 18χρονο Γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο, την επιστροφή του Αρνόντα Σκουρμπόκα, που υπέγραψε μονετές συμβόλαιο, ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Επίσημο το πάμε για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού με τον Τίμοτε Καρλ, με το τριφύλι να ανακοινώνει την απόκριση 30χρονου Γάλλου ακραίου. Ενίσχυση για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, με τους πιλότες να γνωστοποιούν τη συμφωνία τους με τον 29χρονο περιφερειακό Κωνσταντίν Χάρκο. Πρεμιέρα στο Wimbledon για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν με τον 27χρονο τενίστα να γράφει ιστορία καθώς θα γίνει ο πρώτος Έλληνας με νέα συμμετοχή στο Βρετανικό Grand Slam ξεπερνώντας τον Νίκο Καλογερόπουλο ο οποίος είχε 8 από το 1964 μέχρι το 1972. Ο πρώτος σερβίς στις 5 και 20 κάλυψε από το 1-6. Εποχή είναι στο Μαρέσκα και επίσημα από σήμερα για τη Manchester City που ανακοίνωσε την πρόσκληση του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Pep Guardiola. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Παίκτη Ζαλγκύρης και επίσημα ο Κάσεν Έντουαρτς που είναι ελεύθερος από την Βίρτους Μπολόνια υπογράφοντας για 1-1 χρόνια ενίσχυση στη front line για την Αρμάνι Μιλάνο καθώς ανακοινώσει τον Αμερικανό power forward Jason Bernell. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είμαι ο Κώστας Κεδετζόγλου, η εκπομπή ρεπόρτερ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Στο τηλέφωνο έχουμε Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Νικολακόπουλο. Και πάμε τώρα σε μηνύματα Ολυμπιακού.
1: Πάμε, λέτε.
0: Φύγαμε.
1: Ο Μασούρας λέει που είναι διακοπές. Όπως και οι υπόλοιποι διεθνείς.
0: Ναι.
1: Έχουν πάρει άδεια γιατί κάποιες μέρες παραπάνω, 4 μέρες παραπάνω όπως εσύ είναι, γιατί είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Ο Μασούρας νομίζω έχει ζητήσει και άλλες 2-3 μέρες, θα πάει λίγο πιο μετά, έχει ένα θέμα. Αυτά. Σου έστειλα μήνυμα, λέει, δεν παίρνει έκταση, λέει. Γιατί δεν παίρνει έκταση ο Μαρινάκης να φτιάξει διόκτυπο το γήπεδο όπως έχουν φτιάξει άλλοι. Τι να πω, στο Καρασκάκι είναι το σπίτι του Ολυμπιακού. Δηλαδή πήρε άλλο γήπεδο, Παθηναϊκός δεν το έκανε στη Λεωφόρο επειδή δεν γινόταν το κάνει στη Λεωφόρο. Πάω στην Τούμπα, δεν το κάνει, την Τούμπα, την καινούρια. Δεν ξέρω τι, δεν καταλαβαίνω. Για τους Έλληνες παίχτες λέει με τον, πώς το λένε, για τον Μεντιλίμπαρ. Κάνετε λάθος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον Μεντιλίμπαρ για Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες όποιοι έχουν παίξει καλά έχουν ανταμυθεί. Όποιος δεν έχει παίξει καλά έχει πάρει παραπάνω ευκαιρίες από ό,τι πρέπει έχουν πάρει όλοι οι Έλληνες παίχτες. Α μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όποιος παίζει καλά, λίγο καλά Έλληνας να παίξει, αμέσως τον βάζει ο προπονητής. Ποιος Έλληνας δεν έπαιξε δηλαδή. Αν ο Κοστούλας λέει και ο Μουζακίτης δεν ήταν project για να αποφέρουν χρήματα δεν θα έπαιζαν ποτέ. Τι να πω, οκ. Okay. Ήταν καλοί όμως, γι' αυτό έπαιξαν. Έπαιξαν καλά, όχι απλά ήταν καλοί, έπαιξαν καλά. Όσο δεν έπαιζαν καλά δεν τους έβαζε, όσο ήταν έπαιξαν καλά δεν τους έβαζε. Ο Μουζακίτης σε όλα τα play-off δεν έπαιξε καθόλου. Που είναι project για να αποφέρει χρήματα. Γιατί τον έβαλε ο περίεργος ο προπονητής που λέτε. Τι να πω. Μακάρι λέει 4 Έλληνες υποχρεωτικά βασική μπάς και αλλάξει μυαλό. Μάλιστα. Οκ. Δεν αμφιβάλλω λέει ένας άλλος ακροατής ότι θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει. Όποιος έρθει όμως να παίρνει τη θέση του και μόνο εκεί. Όχι άλλες αλχημίες. Να πω εγώ δεν βλέπω και ιδιαίτερες αλχημίες στον Ολυμπιακό. Ό,τι έχουμε δει το έχουμε πει, το έχουμε καταγράψει. Για να αποφευθούν αλχημίες και διάφορα τέτοια πρέπει να παίρνεις τους παίχτες σε συνεργασία με το προπονητή, να είναι σύμφωνος, να είναι απόλυτος και έτσι τα προβλήματα λιγοστεύουν πάντα. Αυτό λέει η λογική. Γιατί δυσκολευόμαστε να κλείσουμε τους στόχους μας, γιατί βγαίνουν ήδη ως κλεισμένες ενώ δεν είναι επικοινωνιακό, λέει, καψόνι μας κάνετε. Υπάρχει μια δυσκολία για την να κλείσουν οι στόχοι, υπάρχει, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Πες ότι είναι δύσκολοι οι στόχοι, πες ότι είναι ακριβή, πες ότι δυσκολεύονται οι άνθρωποι που τις χειρίζονται. Πάντως μια δυσκολία υπάρχει, είναι αλήθεια. Αλλά μην νομίζετε ότι αυτό αφορά αποκλειστικά ανθρώπους σε ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα το εξηγήσω εν ευθέτω χρόνο. Τι πιθανότητες δίνεις να είναι στην Ολλανδία ο Στάνιτς. Κανονικά πρέπει να έχει τελειώσει παιδιά η μεταγραφή του Στάνιτς με βάση όλα αυτά τα οποία ακούμε γύρω γύρω. Κανονικά πρέπει να έχει τελειώσει και να πάει στην Ολλανδία. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Είναι αυτό που λέμε, έχουμε φάει το γάιδαρο. Τώρα τι να κάνουμε. Ένα παίχτη χαμένη να λέει ενώ τον Κοστούλα και με το που έφυγε διαλύθηκε η ομάδα. Λίγο υπερβολή μου φαίνεται. Είδες καμιά ομάδα να διαλύεται ας πούμε στο Champions League. Και στο πρωτάθλημα δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός έσκησε. Δεύτερος είστε ας πούμε. Ένας Έλληνες παίχτης είχαμε. Δηλαδή ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, τι είναι. Πώς το λένε, Αραβές. Τι να πω. Είναι δικό μας το γήπεδο του ή του εθνικού λέει. Ναι, του εθνικού είναι, δεν το βλέπεις. Γεμάτο, όλο μάτι του εθνικού είναι. Τι να πω, πάρε ρε Κέτσε γιατί...
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα πρώτα.
1: Γελάς αδερφέ, βάλει διάλειμμα καλύτερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη. Να δω.

0: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι Λιβάη για τη Λιούμπη σα. Ένα πανέμι. Σέντερ φόρ είναι ο Λιβάη. 20 εκατομμύρια πληρώσαν για να τον πάρουν για σέντερ φόρ, για το Μπάρι Άγκη για τη Λιούμπη. Λοιπόν. Ποιο ήταν το λάθος στο Βαγιέκας και γιατί στην Σοφιά δεν κρατήσαμε το 0 στην άμυνα, λέει ένας φίλος και ανέφερε ο Νικόλιτς.
1: Αυτό έρχεται με λίγους μήνες.
0: Έρχεται με μια μικρή καθυστέρηση. Ναι. Τώρα το λάθος στο Βαγιέκας, εντάξει. Το λάθος ήταν που δεν έβαλε γκολ, ενώ έκανε 5-6 ευκαιρίες μεγάλες. Στην Αγία Σοφιά δεν κράτησε το 0 στην άμυνα, γιατί έβγαλε μια φανταστική αντεπίθεση η Ράγιο και έβαλε γκολ. Ένας φίλος λέει ότι σκοπεύει να κάνει τα αθλήματα και το γήπεδο Παντερμαλές. Δηλαδή με το γήπεδο τι να κάνει ο Παντερμαλές, φίλε. Σε ό,τι αφορά τα σπορ, νομίζω ότι σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για το τι θα γίνει. Πέρυσι ο Νίκος δεν αξιοποίησε κανένα παίκτη από την ΚΑΠΑ 19, φέτος θα βάλει κανένα παίκτη κανένα 10 λεπτό. Πέρυσι έπαιξε παίκτη από την ΚΑΠΑ 19 περισσότερο από 10 λεπτό. Αλλά για να μπορεί να παίξει ένας παίκτης θα πρέπει να κάνει. Αν είναι να τον βάλει μόνο επειδή είναι μικρός σε ηλικία, ξέρω εγώ, και είναι από τις ακαδημίες, δεν έχει κάποιο νόημα. Και αν γίνει και καμιά ζημιά, θα φάει και το κράξιμο. Μακάρι η ΑΕΚ να έχει παίκτες και είμαι σίγουρος ότι όπως όλοι οι προπονητές, έτσι και ο Νίκολας θα τον βάλει. Αρκεί να του κάνει. Ποιο ήταν το πρόβλημα στην ασθενική και αποφάσισε ο Ελιόπουλος να βάλει δικό του άνθρωπο να διευθύνει, δεν καταλαβαίνω. Το πρόβλημα ήταν αυτό που γινόταν το τελευταίο διάστημα. Τώρα με αυτή την κίνηση νομίζω υπήρχε μια ηρεμία και επίσης υπήρχε και θέμα ότι αν υπήρχε καμιά παρέτηση, ξέρω εγώ, από τη διοίκηση λόγω αντιδράσεων κτλ., θα μπορούσε να έρθει μια διοίκηση που δεν θα είχε. Θα ήταν ανεξέλεκτη σε σχέση με την ΠΑΕΑΕΚ. Εγώ αυτό νομίζω ότι ήταν το πρόβλημα. Και αν ο Παντερμαλής λέει θα αποφασίζει για το ρόστερ, εντάξει, ο Παντερμαλής είναι εκτελεστικός διευθυντής. Δεν μπορεί να αποφασίζει για όλα μέσα στην ομάδα, αλλά θα έχει τον τελικό λόγο και θα χαράσει και τη στρατηγική, φαντάζομαι. Να δω αν δεν έχει έρθει κάτι άλλο, για να πάμε στον Τάσο. Για να υπάρχει παρέμβαση Λιόπουλου, λέει, σημαίνει ότι υπήρχε κίνηση από αξίες να του δημιουργήσουν πρόβλημα, μήπως να του κρεμάσει τα μανταλάκια. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα στην πορεία. Έλα, Τάσο, σειρά σου.
1: Ωραία. Ένα παίκτη λέει πρέπει να πάρουμε φέτος τον Κρίστενσεν, να κλείσουμε βασική τρύπα αριστερά και δεν βάζουμε χρήματα με μεσαίες δυναμικότητας που δεν κάνουμε δουλειά. Πάλι τέρα τι θα είμαστε, μάλιστα. Δηλαδή, η γνώμη σου, φίλε μου, είναι ότι η μοναδική ανάγκη, η βασική ανάγκη που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος είναι η θέση του αριστερού μπάκου που έχει βασικό, τον Κυριακόπουλο. Και όχι το αματοφύλακα που δεν είναι βασικό. Και όχι τόπερ που έπρεπε να ανεβάσει το επίπεδο. Και όχι αμυντικό χαφ που έπρεπε να πάρει έναν παίκτη σαν τον Καμαρά. Και όχι αυτές τις θέσεις που πραγματικά καίνε. Βασικά η πρώτη και βασική θέση που καίει θα έχει λογική το μήνυμά σου να μου στείλες για το οκτάρι. Έτσι. Δεύτερον, όταν ένας παίκτης έχει τόσο τραυματισμό στην περασμένη σεζόν, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά θα μοιάζει με τρέλα να πάει να δώσεις για αγορά 5 εκατομμύρια ευρώ και να τον πάρεις. Διότι όταν ένα παίκτης αυτό του έρθει και μετά δεν παίξει αυτούς τους τραυματισμούς, ο ίδιος θα συζητήσει μήνυμα και θα πεις ότι είναι έγκλημα αυτό που κάνει και δώσουν τόσο λεφτά για ένα παίκτη που έχει τραυματισμούς πέσει. Οπότε το ότι δεν έχουν δοθεί χρήματα βέβαια, ας το σχολιάσω, το μόνο που δεν έχει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια Παναθηναϊκός θα δίνουν χρήματα. Ομάδα δεν έχει φτιάξει μέχρι τώρα. Χρήματα έχει δώσει. 5 στο Γιάκοβιτς, 8 στον Αντίνο, 4 στον Ράστοντερ για να τον πάρει, 3,5 για τον Μπένια. Δεν είναι και το πρόβλημα που λέμε. Πότε επιστρέφω τελείως. Νομίζω θα πάρει μια άδεια, γιατί ήταν στο Μουδιό με την Εθνική, και πιστεύω θα σωματωθεί με την ομάδα όταν επιστρέψει στην Αθήνα. Λοιπόν, 19-20 Σεπτεμβρίου το τουρνά Παύλος Ραγκόπουλος που μπορεί να γίνει ο ΆΚΑ στις 25 Σεπτεμβρίου στην αυλία της Βύσης, τι θα γίνει τελικά με τα εντός της δευτεροπηρίας και το χορδάμι της εκδήλωσης Γιώργος. Ωραία ερώτηση Γιώργο για να αναφερθώ πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια συνεργασία των δύο διοικήσεων. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εξυπηρετήσει την ΚΑΕ για να κάνει αυτό το σπουδαίο τουρνά στο ανοιχτό γήπεδο του ΆΚΑ, να έχει μια πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, να γίνει 60.000 κόσμου, δεν ξαναγίνει αυτό. Και το Σαββατοκύριακο εκείνο θα ζητήσει κλειδάριθμο στο 19-20 για να παίξει η ποδοσφαιρική ομάδα εκτός. Στη συνέχεια όμως, είναι στην αυλή της Βύσης, στη συνέχεια

0: Το πρωτάθλημα διακόπτει για 3 εβδομάδες. Του χρόνου θα είναι μεγαλύτερες διακοπές με τις εθνικές. Δεν θα είναι 2, θα είναι 3. Και σε εκείνο το διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει κανονίσει να αλλάξει το χλωροτάπητα. Έτσι. Οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα εντός. Πάμε λέει για ρόστερ 25-26 παιχτών, αλλά οι γενείς από την ομάδα, μικρός δηλαδή, είναι μόνο κάτι πιο κότσαρης. Πάλι για ψαλή μας βλέπω στην Ευρώπη. Εντάξει φίλε μου, δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσει ένα-δύο από τη λίστα αυτή. Δεν χάνεις άλλους παίκτες. Είναι 17 ξένοι, 4 γηγενείς όπως τους λες και 4 Έλληνες που έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους εδώ. Έτσι. Δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει. Ας δούμε ένα σπίτι να τελειώσει να προχωρήσουν μεταγραφές. Ο Παναγικός πέσει π.χ. στη λίστα αυτή και τον Κυριόπουλο που συνέχεια τραυματίστηκε και ήταν εκτός φέτος. Δεν ξέρω αν θα πάει δανεικός. Δεν θα μπορώ να το δηλώσω. Να δούμε όμως. Με 4 στα καλά του και το Ράστον ήταν πολύ καλό, πιστεύω πως ο Ντετέι θα μπορούσε να σηκώσει θέση του δεξιούχα. Και ο Ντετέι τον είδαμε και στην εθνική ομάδα να παίζει εκεί καλά. Και με την βέβαια ένα 3-4-3 στην εθνική ομάδα και με, με τον Πανατολικό έχει στοιχεία στο να φύγει μπροστά στον Αγμέναν. Δεν το αποκλείω στη διάρκεια να το δοκιμάσει αυτό στη διάρκεια της εβδόμης. Ο Νίστοπ αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε τον βάζει φορ από τη μία πλευρά και τον Παντελίδη από την άλλη. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής στην προετοιμασία? Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω για έναν. Βλέπω όμως παίκτες οι οποίοι πέσει ήταν προβληματικοί φέτος να δείχνουν άλλο πρόσωπο. Σιριβέγια πρώτος. Αντίνο δεύτερος. Γιάκμποσιτς πάρα πολύ καλός. Ο Ταμπόρδες της Χαιρίας ήταν πέσει καλός, είναι καλός για την προετοιμασία. Ο Κάτες ο οποίος και πέσει καμία καλή χρονιά είναι καλός. Δεν μπορώ να πω ότι ξεχωρίζει ένας, είναι όλοι σε πολύ καλή κατάσταση. Οι περισσότεροι δηλαδή. Τελικά η Αντίνα Ταμπόρδα για όπως αναστήθηκαν. Ο Ταμπόρδα φίλε μου πέρσι ήταν ο μόνος που διασώθηκε από το ναυάγιο. Για τον Αντίνο και για τον Γιάκο, ναι, βλέπω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Αντίνο έχει αρχίσει και βλέπει δίχτυα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να τον αξιοποιήσω προπονητής στην ταχύτητα που έχει. Φτιάχνει ομάδα καταστάσεις για να αξιοποιήσει τον Αντίνο. Μέσα στις προπονήσεις το βλέπω αυτό. Αυτό που λέγαμε πέρσι που δεν γινόταν. Ο Γιάκος σε θέση 10 έχει την ταχύτητα, έχει την τρίπλα και το σουτ που έχει πετύχει κάποια τέτοια γκολ. Θα δούμε στη διάρκεια της σεζόν ποια από αυτούς θα είναι όμως το ίδιο καλή. Μήπως ο Νίστος του Παναστής τον πελίστηκε εκεί που κλαίμε που δεν έπαιξε. Γελάμε του χρόνου. Πάντως για να τον πάρει κάποτε η μάστη και με ψώνει ο Παναγοράς από τον Παναγικό κάτι χάνεται. Παιδιά, ο Πελίστης δεν είναι κάποιος παίκτης κακός. Έτσι. Ο Πελίστης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει την ταχύτητα. Δεν έχει τον γκολ. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα για μένα πέρσι ήταν οι τραυματισμοί του. Έτσι. Είχε μια χρονιά που ήταν γεμάτη τραυματισμούς με μικρούς. Αυτή είναι η αμφιβολία που έχω κατά τα άλλα. Είναι, έχει στοιχεία ο Πελίστης τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει ο Νίστρου. Φυσικά δεν έχει τον κόλλο, έχει άλλα πράγματα όμως τα οποία μπορεί να τα αξιοποιήσει που του αρέσουν τα γυναμικοί παίκτες. Οπότε περιμένουμε να ενταχθεί στους προπονητές της ομάδας και να δούμε αν τελικά ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε πώληση του Πελίστερη και σε μεταγραφή εκεί. Θα το δούμε μέχρι τον Αύγουστο θα ξέρουμε. Λέει ένας φίλος, βλέπω πολλές καλά λόγια για την Τριβέλια. Εντάξει, λογικό είναι να έχει και ευγενή να είναι σκοπαδρεμένος, από Σεπτέμβριο θα το δούμε, να στείλουμε καλά. Εντάξει, σκοπαδρεμένος είναι φίλε μου, αλλά okay, βλέπω και ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει μπει και αυτό σε τακτικά καλούπια σωστά και αξιοποιεί κάποια πράγματα ο προπονητής από τον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα, θυμίσω πέρσι. Στη διάρκεια δεν πήγε καλά, βέβαια δεν πήγε όλη η ομάδα καλά. Και εξαφανίστηκε και αυτός. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα με Ήγκασον και τον Πάθο του στην πίστευση. Τελικά ο Νίστος δεν είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς να πούμε, πιστεύω ένας από τους δύο θα φύγει. Έτσι. Δεν πρέπει να βιαστούμε για με οκτάρι και δεύτερο στόπερ. Θα μας δούμε καλή παίκτη και στην πορεία. Ίσως και με το φόρο να μπορούσα να το πάω πιο πίσω χωρίς να προτιμώ το Σκοπιανό. Για το φόρο είναι ένας παίκτης τον οποίο έχει δύο κοτσόνους όλο το χειμώνα και τον ήθελε πάρα πολύ. Και έχει εγκρίνει ο προπονητής που επίσης του άρεσε. Οπότε θα ερχόταν από τη στιγμή που ήταν λίγο κοντή δεδομένα. Για το οκτάρι θα συμφωνήσω και εγώ ότι θα βρεθούν ευκαιρίες. Οπότε θα το δούμε. Τάσο καλησπέρα, όταν είχε έρθει η Ευάνα λέγεις υπομονή και θα δούμε μπάλα. Φυσικά έπρεπε μέσα. Μπορείς να πεις το ίδιο και για τον Ίστρουπ. Ναι. Αυτό μπορώ να το πω, είναι πολύ ωραία η ερώτηση που μου κάνεις. Μετά από πολλά χρόνια, κάτι που δεν μπορούσα να το πω για τον Αλόνσο, δεν μπορούσα να το πω για τον Βιτόρια, για τον συγκεκριμένο προπονητή, πιστεύω ότι στην πορεία, εφόσον στηριχθεί, που πιστεύω θα στηριχθεί από τη διοίκηση, ο Παναθηναϊκός θα βγάλει πράγματα στο γήπεδο που δεν τα έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια, κυρίως θα έχει παρουσιάσει μια ομάδα που θα αρέσει στον κόσμο. Αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι τα καλοκαιρινά προκριματικά που είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είναι νοκάουτ όλα, εκεί μην γίνει καμία στραβή. Αυτό με ανησυχεί, διότι θα είναι αρχή. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ακόμα και αυτό να γίνει, χτυπάω ξύλο, θα είναι πολύ οδυνηρό γιατί η ομάδα θα μείνει εκτός Ευρώπης. Εφόσον στηριχθεί ο προπονητής, θα παρουσιάσει πολύ καλή εικόνα η ομάδα από τον Αύγουστο και μετά, από τον Σεπτέμβριο και μετά. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο, Κωστή. Μόλις γυρίσουμε, ναι, να βάλουμε το στίχημα για να φύγω, για να πάω προπόνηση.
1: Εντάξει, πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να πω ότι με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ισομάτ σου προτείνει τα επιστοποιημένα συστήματα Ισομάτ Θερμοσύστημ. Για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στου τελικού οβάδε, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογή από επιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο, η επιλογή είναι μόνο μία. Ισομάτ Θερμοσύστημ. Γιατί όταν ξέρει.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της Εθνικής μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί αλλά παραμένει σε εξέλιξη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέντζας. Μία νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Την διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στον Ιδρύ, ένας βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο κεφάλι της. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και πάμε να στείλουμε τον κόσμο ταμείο.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, είναι κανείς Βραζιλία, παιδιά, από εσάς στο Μουντιάλ?
2: Όχι, ρε φίλε, τώρα. Ξέρω τι θες να την παίξεις.
0: Όχι, το εντάξει, το θέλω. Ναι, ρε παιδί μου.
3: Και το μάτι σήμερα στα Βραζιλία.
0: Ιαπωνία.
3: Βραζιλία, Ιαπωνία, ε.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ είναι καλή, από γκολ.
3: Η Ιαπωνία καλή είναι.
0: Ναι,
2: θα πω γκολ γκολ εγώ.
3: Μπήκε Τζαπάν, ρε παιδιά.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω, μου φαίνεται θα μπορεί να δυσκολέψει την...
0: ο Τάσος με τον goal goal καλύπτεται στη δυσκολία.
2: Σωστό.
3: Δεν ξέρω, χι.
0: Στα πέναλτι, δηλαδή, στη παράταση δηλαδή θα πάει.
2: Ναι, ναι. Άμα λέει, τι πάει παράταση, ναι,
0: ωραία,
2: σωστό.
0: Φίλε.
3: Παράταση βλέπω, ναι.
0: Εγώ λόγω Αντσελότη θα πω ότι θα το πάρει η Βραζιλία. Θα κερδίσει.
2: Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ.
0: Έτσι. Γεια σου Τάσο, σε ευχαριστούμε
3: Γεια
0: πολύ.
3: Τάσο.
0: Καλή προπόνηση. Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, Κώστα, η σειρά σου.
3: Τώρα αν έστελαν κάποια μηνύματα που αφορούν τον Τάσο, τώρα τα είδα ένα πάνω-πάνω, λέει, δεν έχω διαβάσει τι.
0: Ναι, ήρθαν 4-5 μαζεμένα για τον Τάσο, αλλά...
3: Και τι ήταν, έχεις διαβάσει, πού να ξέρεις κι εσύ, ε? Και τις μεταγραφές του Παθηναϊκού σε σχέση με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω πραγματικά. Τέλος πάντων. Οκ. Okay, τι άλλο, κάτσε να πάμε, να πάω σε αυτές που έχω κρατήσει. Λέει, καλές οι κινήσεις τώρα και ας γκρινιάζει ο κόσμος. Θα είναι έγκλημα όμως αν δεν φέρει ένα πολύ ποιοτικό εξτρέμ πέρα του Ρόκα και ένα πολύ καλό οκτάρι που θα κουβαλάει στο κέντρο την μπάλα, προφανώς εννοεί ο φίλος Πάνος. Είναι μεταγραφές που πρέπει να τις κάνει ο Ολυμπιακός, εκτός πια και αν στην προετοιμασία, ξέρω εγώ, βγάζει μάτια ο Αντρέ Λουίς για παράδειγμα, και που είναι μια μεταγραφή που δεν την έχουμε δει καλά-καλά. Ιδάλλως υπό νορμάλ συνθήκες και με αυτά που ξέρουμε, πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει κι άλλον εξτρέμ πριν του Ρόκα. Κάτσε να το φέρουμε, λέει, το Ρόκα, γιατί τόσο καιρό το φέρνουμε και ακόμα... Ο κόσμος του Ολυμπιακού, λέει, είναι ο πλέον απαιτητικός, αλλά αν το εξηγηθείς σπαθή θα το εκτιμήσει. Αν το κοροϊδέψεις θα τον χάσεις, λέει ένας φίλος εδώ. Μόνο θρύλος, λέει ένας άλλος. Ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα, λέει, θα κάνει περικοπές από παντού μέχρι να ανακαινιστεί το γήπεδο και καλά κάνει. Αλλά αυτό που μας ενοχλεί είναι που δεν το λέει ανοιχτά να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Θα μιλήσει ο Μαρινάκης. Έχει πει ότι θα βγει και θα μιλήσει. Όχι, έχει πει, δηλαδή, το έχει πει ο Ολυμπιακός επίσημα. Οπότε θα τον ακούσουμε τι έχει να πει για το μέλλον κλπ. Δεν ξέρω αν το μήνυμα είναι για τον Ολυμπιακό ή για την ΑΕΚ. Με ένα αριστερό μπακ είμαστε κομπλέ, λέει, για προκριματικά και πάμε για καλύτερα πράγματα σε οκτάρι και δεύτερο στόπερ βαθιά στο καλοκαίρι. Πώς και για τις δύο ομάδες, δεν ξέρω. Γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνεται σε αυτές τις θέσεις, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και η ΑΕΚ από ό,τι σε έχω ακούσει.
0: Ναι, στις θέσεις αυτές θέλει και η ΑΕΚ. Ναι.
3: Αν και αριστερό μπακ, δεν ξέρω, θέλει η ΑΕΚ αριστερό μπακ.
0: Όχι αυτή τη στιγμή.
3: Όχι. Λέει ένας άλλος φίλος για τον κρατικό μηχανισμό, για τα γήπεδα ΑΕΚ Παναθηναϊκού κλπ. Παιδιά, δεν έχει νόημα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όπως και για αυτά που έλεγε πριν ένας φίλος για το Μαρινάκι και αυτά. Οι ομάδες βγαίνουν, μιλάνε, λένε τις απόψεις τους κλπ. Κλπ. Άμα μάθουμε πραγματικά τι έχει γίνει για κάθε γήπεδο, τότε μπορούμε να εκφράσουμε μια πιο σωστή άποψη, πιστεύω. Η δυσκολία, λέει, στην επίτευξη των μεταγραφικών στόχων δεν οφείλεται, λέει, στη διαπραγμάτευση. Μην έχετε καμιά αμφιβολία, βρίσκεται στα φράγκα, λέει. Τι να πω, αν πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός δεν δίνει τόσα χρόνια λεφτά, δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει δώσει παραπάνω από όσα θα έπρεπε λεφτά και ότι αν είχε γίνει καλύτερη διαχείριση αυτών των χρημάτων που έχουν δοθεί, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα, νομίζω. Καταφέραμε, λέει, στον Ολυμπιακό να ξαναφέρουμε την ενδεκάδα του Conference League πάλι μαζί, λέει. Δεν έχουμε λόγια πλέον. Σαν επανένωση παλέμαχων, λέει, μοιάζει. Κάρ μου είναι 27 χρονών στο μεταξύ που γύρισε. Τι να πω. Τι να πω πραγματικά. Ο Τάσος λέγατε ότι όποιο παίχτη θέλει ο Παθηναϊκός τον παίρνει. Οκ. Ας παίρνει όποιο παίχτη θέλει ο Παθηναϊκός. Να δούμε του χρόνου πάλι στη βαθμολογία πώς θα είναι η κατάσταση. Μπορούμε να κρίνουμε έτσι καλύτερα τα πράγματα. Ας μην πάμε στο παρελθόν τι έχει γίνει όλα αυτά τα 15-16 χρόνια. Θα τα δούμε λοιπόν στο εγγύς μέλλον. Αλλά 1η Ιουλίου μην ξεχάνας να θα δεις το πρώτο φιλικό της Πανάθας, λέει. Λέω Τζον Πάτος, για να καταλάβεις πώς θα παιχθεί το παιχνίδι φέτος και τι άλλες μεταγραφές πρέπει να κάνετε. Οπωσδήποτε θα το δω το πρώτο φιλικό του Παθηναϊκού. Ρόκα δεν θέλω με τίποτα, λέει ένας άλλος φίλος. Εσύ θέλεις Έλληνες στα ντέρμπι, λέει. Α, για διαιτητές, λέει. Τα συνεταιράκια μόνο έτσι μπορούν. Αν θέλω Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Τι να πω, με αυτά που έχουμε δει, κανονικά όχι πρέπει να πω. Τώρα αν για λόγους οικονομικούς, ξέρω εγώ, γιατί εκεί πάει το πράγμα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Για λόγους οικονομικούς δεν θέλουν να φέρουν ξένους. Ίσως είναι μία λύση να δούμε Έλληνες διαιτητές με βαρ ξένους. Αλλά άμα αρχίζουν και τα κάνουν πάλι θάλασσα, πρέπει να επιστρέψουμε στην...
0: στην πετυχημένη στην... συνταγή.
3: Στη συνταγή, ναι, στη συνταγή, τη γνωστή. Λοιπόν, όλα τα λεφτά είναι ο Στάνιτς, λέει, και οκτάρι να πατάει περιοχή, αν δεν απειλείς και από το κέντρο, όσα εξτρέμ και να αλλάξεις. Αλλά παιδιά, μην έχετε γίνει τώρα όλοι γνώστες του παιχνιδιού του Στάνιτς. Τρελά δούμε τώρα. Έχετε δει ένα βιντεάκι 10 λεπτών. Αυτό είναι που κυκλοφορεί σε όλα τα διαδίκτυα. Αν πιστεύετε ότι έτσι ξέρετε ποια είναι η αξία ενός ποδοσφαιριστή, κάνετε λάθος να ξέρετε, να γνωρίζετε. Εδώ πέρα βλέπεις ολόκληρα παιχνίδια και την πατάς όπως αποδεικνύεται. 15 μύρια πήρε η ομάδα που πωλείς, δεν έχει δώσει τίποτα. Δεν ξέρω, τον Μαφέο πώς τον πήρε. Τον Στάνιτς αυτά και τον τέτοιον πώς θα τους πάρει. Αν τους δώσουν τσάμπα καλύτερα θα ήταν, αλλά δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Για πάρε ρε Κέτσι, για πάρε.
0: Λίγα πράγματα. Εμείς είναι ένας φίλος Κώστα, πιστεύεις ότι η ΑΕΚ δεν θέλει βάθος στο ρόστερ της, δεν υπολογίζεται αρκετή και από κέντρο είμαστε ήδη μείον 3 από πέρυσι. Κώστα, ΑΕΚ Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια Αμερικής. Θέλει βάθος και πιστεύω θα έχει, φίλε μου. Θα έχει. Όταν τελειώσουν οι μεταγραφές θα έχει μια χαρά βάθος. Είμαι σίγουρος. Ένας άλλος φίλος λέει πρέπει να μπουν ορκωτοί λογιστές να δουν που είχαν τα χρήματα. Κοίτα, φίλε, δεν ξέρω αν ξέρεις, αλλά κάθε χρόνο μπαίνουν ορκωτοί λογιστές στην ερασιτεχνική. Κάθε χρόνο μπαίνουν ορκωτοί λογιστές. Και ελέγχουν και γίνεται απολογισμός. Κάθε χρόνο. Φέτος έξτρα, επειδή κάποιοι αυτοαποκαλούμενοι αγτζίδες έκαναν μια καταγγελία, ας πούμε, σε βάρος ΣΑΕΚ, ελέγχθηκε και από την περιφέρεια Αττικής η ερασιτεχνική. Απλά το λέω, γιατί σίγουρα όπως και εσύ, γιατί δεν είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις, και πολλοί άλλοι δεν θα ξέρουν. Αν θα πάρει έκανα παίχτη από το Μουντιάλ, λέει, μ' αρέσει το αριστερό στόπερ της Νοτιού Αφρικής και το δεκάρι του Κατάρ. Τι να σου πω, ρε φίλε, ξέρω κι εγώ. Να πάρουμε από το Κατάρ τώρα παίχτη. Ο Λισάνδρου λέει θα γίνει πρώτο Super League. Το αποκλείεται, φίλε μου. Ούτε καν θα κατέβει. Δεν υπάρχει αυτό. Εσύ πιστεύεις με τον Παντεβλανή θα παίρνουμε τίτλους. Δεν με νοιάζουν οι τίτλοι, φίλε. Στα αρέσει τεχνικά. Με νοιάζει να είναι μια υγιής κατάσταση. Εκεί πέρα και το κυριότερο να μπορεί να έχει ακαδημίες να μαζεύει παιδιά. Αυτό με νοιάζει στα αεροστεχνικά. Για να μετά αν έρθουν τίτλοι πρέπει να χρηματοδοτηθεί ένα τμήμα εξωτερικά κάπως. Άμα γίνει έγινε. Αλλά το βασικό είναι αυτό. Να μπορέσει να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρξουν, να στεγαστούν τα τμήματα της ΑΕΚ και να φτιάξουν τις ακαδημίες. Ο Μπορβόγης είπε στο Βάιο... Συγγνώμη.
3: Είδες τύπο Μποροβίλος. επειδή λέγαμε για τη διαιτησία και ξένους και Έλληνες.
0: Ναι, τι είπε.
3: Θα ζητήσει, λέει ο Αστέρας Τρίπολης, να υπάρχουν ξένοι βαρ σε όλα τα μάτς πρωταθλήματος. Όχι μόνο, λέει, τα ντέρμπι και αυτά.
0: Να πάμε στο άλλο τέτοιο τώρα.
3: Ναι, είναι και αυτή μια άποψη πάντως.
0: Είναι, βεβαίως.
3: Λέει το εξής, ότι λέει το πρόβλημα με τους Έλληνες διαιτητές και την επιστροφή στα ντέρμπι είναι ότι δεν υπάρχει αποδοχή και εμπιστοσύνη. Όμως η παρουσία ξένων στο ΒΑΡ θα λειτουργήσει ως ασφαλιστική δικλίδα. Η πρότασή μας, λέει, θα είναι, έλα τώρα, θα είναι να υπάρχουν ξένοι ΒΑΡ σε όλα τα παιχνίδια. Το πρωτάθλημα δεν κρίνεται μόνο από τα ντέρμπι, κρίνεται και από τους αγώνες που έχουν να δώσουν, για παράδειγμα, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα ή κάποια άλλη ομάδα. Μπορεί ένα παιχνίδι να κρίνει ποια ομάδα θα υποβεβαστεί. Η παρουσία ξένων στο ΒΑΡ θα ομαλοποιήσει την κατάσταση. Είναι και αυτή μια ιδέα πάντως, ε.
0: Ναι, πολύ καλή. Πολύ καλή.
3: Είναι και αυτή μια ιδέα. Και μίλησε και για τις εκλογές, λέει, της Λίγκας.
0: Κάτι είπε ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις.
3: Μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις, λέει. Και για την πρόταση της Κηφισιάς. Δεν είναι μόνο αριθμός των ομάδων, λέει, να γίνουν 16, είναι και ο τρόπος διεξαγωγής με τα play-off και play-out. Τα παιχνίδια γίνονται περισσότερα και δυσκολεύουν ειδικά τις ομάδες που παίζουν και στην Ευρώπη. Ναι, είναι και αυτή μια παράμετρος. Μια άλλη παράμετρος είναι ότι τα κανάλια θέλουν παιχνίδια. Γι' αυτό και πληρώνουν ένα καρό λεφτά. Εμείς έτσι όπως πάμε θα γίνουμε το πρωτάθλημα της Ευρώπης με τα λιγότερα παιχνίδια, ξέρεις, Κώστα.
0: Θα πάμε στο άλλο άκρο.
3: Έτσι βλέπω να πηγαίνουμε, έτσι όπως τα καταλαβαίνω. Άμα δεις τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα άλλα, για να βρεις, ας πούμε, είναι από 34 έως 40 αγωνιστικές. Μόνο τα πρωταθλήματα στη Βόρεια Ευρώπη, εκεί που είναι τα ακρία, ας πούμε, έχουν, ξέρεις, 30 αγωνιστικές. Τι να πω, Βαλμπουενά, το άλλο το είδες.
0: Τι έκανε.
3: Πήγε και υπέγραψε, λέει, στη Σάντα Λούτσια, β' κατηγορία Μάλτας.
0: Τι τρέλα έχει ο άνθρωπος.
3: Τρέλα δεν πάει στα βουνά, λέει. Πάει στη Σάντα Λούτσια, ενδέκατη στη δεύτερη κατηγορία. Πού τη βρήκε τη Σάντα Λούτσια, πραγματικά όμως. Πού τη βρήκε, 41 χρονών.
0: Απίστευτα.
3: Απίστευτα, πραγματικά, ναι.
0: Τον τρελό.
3: Μιλάω γενικά, λέει, για απειλή και από το κέντρο, όχι μόνο από τα πλάγια. Δεν βρίσκεις μονοδιάστατο το παιχνίδι από τα πλάγια. Μα ναι, δεν λέει ότι δεν είναι ένας καλός παίχτης ο Στάνης. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει φτάσει και έχει δώσει 7+ εκατομμύρια ευρώ. Απλά λέω, έχετε ενθουσιαστεί με ένα παίχτη χωρίς να τον ξέρετε κατά βάση. Από ένα βιντεάκι 10 λεπτών και από τα στατιστικά του. Αν τα στατιστικά επιβεβαιώνονταν του PBL, θα έπρεπε ο PBL, ας πούμε, να κάνει παπάδες εδώ πέρα. Και έφυγε κακήν κακός. Ευτυχώς βρέθηκαν και τον πήρανε εκεί πέρα και δεν έχασε τα λεφτά του Ολυμπιακός. Οι μεταγραφές είναι περίεργη ιστορία, παιδιά. Και δεν πραγματικά τώρα, μην τρελαθούμε ότι ξέρει κάποιος τώρα πώς έχει παίξει ο Στάνιτς. Τι ακριβώς παίχτης είναι ο Στάνιτς και αυτά. Αν επαναπαυόμαστε. Α, όχι, αυτό δεν ξέρω για ποιον είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Αν επαναπαυόμαστε, λέει, στις δάφνες του παρελθόντος, κλάφτα. Λέει Κώστα μου, λέει, μπορεί να είναι και για τους δύο, δεν ξέρω. Μπορεί. Η ομάδα πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς και να μην δίνουν στους ανταγωνιστές την ευκαιρία να τη φτάσουν, να την ξεπεράσουν. Σωστό όπως και αν είναι. Είναι. Σωστό είναι.
0: Ναι, εντάξει, απλά δεν υπάρχει και η σίγουρη συνταγή, Κώστα. Γιατί όπως το λέμε για τον Ολυμπιακό, το ίδιο λένε και για την ΑΕΚ, το ίδιο λένε και για τον Παναθηναϊκό, ακριβώς.
3: Όλοι παίζουν. Γι' αυτό και, πώς το λένε, πρέπει και εσύ σαν ομάδα, κάθε ομάδα δηλαδή, πρέπει να έχει τους δικούς της κώδικες και τα δικά της θέλω να τα κάνει πραγματικότητα. Γιατί δεν παραμένει Ρίο Άβε ο Παπακανέλος, μπορεί τελικά να παραμείνει, δεν ξέρουμε ακόμα. Πάντως και που ήταν στη Ρίο Άβε δεν έκανε τίποτα, ας πούμε. Τα καλά πρωταθλήματα έχουν 40 αγωνιστικές πλάς, η Ευρώπη και εμείς δεν βρίσκουμε μέρες, είμαστε. Γιατί δεν βρίσκουμε μέρες, ναι, εκτός αν το λέει ηρωνικά, μέρες πάντα υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Ένας άλλος φίλος λέει, αν τον Μπιέλ το βάζαμε στη θέση του Παπάδης θα έκανε και σε εμάς, έχουμε μια κακή συνήθεια να παίρνουμε παίχτες που έχουν κάνει καλά πράγματα σε μια θέση και να περιμένουμε ότι θα τους κάνουμε πασπαρτού. ότι υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτό που λέει ο φίλος, ότι δηλαδή τον Μπιέλ
0: ναι, αλήθεια,
3: και άλλη θέση.
0: Όντως,
3: και άλλη θέση τον έβαζε, ναι, είναι αλήθεια. Ωστόσο, απ' την άλλη πρέπει να δεχθούμε κάτι. Άπαξε καλούς παίχτες θα παίξεις. Δεν τον βάζανε back ενώ είναι extreme ή μεσοκυνηγός. Το Φορτούνι δεν τον βάζανε τόσοι προπονητές έξω αριστερά, έξω δεξιά και αυτά. Άμα είσαι παίχτης θα δείξεις και θέλεις να παίξεις κλπ. Εντάξει Γιώργο, ατυχές το ειρωνικό σχόλιο για τον Βαρμπουά, είναι 41 χρονών.
0: Καλά, εγώ δεν το είπα και ειρωνικά. Να σου πω την αλήθεια.
3: Και ούτε ειρωνικά. Θέλει
0: ο άνθρωπος να παίζει μπάλα.
3: Δηλαδή,
0: εγώ πραγματικά δεν το είπα ειρωνικά.
3: Είναι τρέλα, ας πούμε.
0: Έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο.
3: Είναι τρέλα. Τώρα να πάει να παίξει στη Μάλτα δεύτερη κατηγορία 41 χρονών από εθνική Γαλλία σε 60 φορές διεθνής. Δεν ξέρω τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς και τι φαίνεται, ας πούμε. Πώς φαίνεται στον καθένα.
0: Είναι λίγο. Λίγο κάπως.
3: Τι να πω δηλαδή ότι...
0: Απ' την άλλη, ρε παιδί μου, το πάθος που έχει για το ποδόσφαιρο, το πάθος που έχει για το ποδόσφαιρο είναι αδιαφυσβήτητο. Εγώ δεν πιστεύω ότι το κάνει για οικονομικά, ας πούμε.
3: Τι να πήρε από τη Σάντα Λούτσια τώρα.
0: Αυτό σου λέω, από τη Σάντα Λούτσια τι, να του νοικιάσαν ένα σπίτι.
3: Όπως και αν έχει. Εντάξει, λέγαμε πέρσι θα ήταν στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού να σταματήσει το ποδόσφαιρο στα 41 και αυτά. Δεν σταματάει ούτε 41, τι να πω. Μετά λέει για κάτι μεταγραφές που κάνανε, στυλ κόρτες να φεύγουν σε ένα χρόνο. Αυτά δεν ήταν μεταγραφές, τους έφερνε εκεί ο, πώς το λένε, ο Γάλλος που ήταν στον Ολυμπιακό, στην Ακαδημία. Τώρα κάτι γαλάκια και αυτά. Το θέμα είναι όπως όταν ξεκίνησε και έφερε τον Βαλμπουενά, τον Ελκαμπή, τον Ελαραμπή, τον Εμβιλά. Αυτοί είναι οι παίχτες. Τώρα περιμένεις να φέρεις τον Κόρτες τώρα και δίθεν ταλέντα που θα ξαναβγούν και τι θα κάνουν και τέτοια. Εδώ πέρα το Φατιγκά πήραμε από την Παρίσι Σεζερμέν που είχε παιχνίδια στην Παρίσι Σεζερμέν, στην πρώτη ομάδα. Και 3 χρόνια αυτό το παιδί είναι, πώς το λένε, δεν παίζει μπάλα. Μια τον πονάει το ένα, μια το άλλο και αυτά. Ξέρεις τι είχε κάνει αυτός, το θυμάσαι, το Φατιγκά.
0: Το θυμάμαι, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, τον είχαμε δώσει ένα καλό, τον είχε δώσει ο Ολυμπιακός ένα καλοκαίρι στο ένα, μια σεζόν στον Ιωνικό και παίξει και καλά, αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
3: Να μην σου πω πολύ καλά. Του λένε λοιπόν, θα έρθει στην πρώτη ομάδα να κάνεις πάλι προετοιμασία στον Ολυμπιακό, να σε δύο προπονητής, υπολογίζει, ξέρω εγώ και τέτοια, ξέρεις. Αυτός λοιπόν στα τελευταία παιχνίδια του Ιωνικού, το τελευταίο παιχνίδι τραυματίστηκε. Αντί να πάει λοιπόν να κάνει θεραπεία το καλοκαίρι, πήγε όλο το καλοκαίρι και έκανε διακοπές και ήρθε στον Ολυμπιακό όταν τελείωσαν οι διακοπές και λέει είμαι τραυματίας. Πότε τραυματίστηκες? 20 Μαΐου λέει. Και είχαμε 20 Ιουλίου. Λοιπόν, με αυτά τα μυαλά, πού να πας δηλαδή ρε φίλε. Πού να πας με αυτά τα μυαλά. Έτσι από περιέργεια κοιτάξω Φατιγκά. Πρέπει να είναι σε αυτή την Λοριάν που έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός τον Καντιού. Έλα ρε Μπαντιούγκουφου Φατιγκά. Πες στη Β' Λοριάν 3 συμμετοχές είχε φέτος. Πέρσι είχε στην πρώτη ομάδα 6 συμμετοχές αλλαγή.
0: Τον πήρε κάτω βόλτα.
3: Ναι, πρόπερσι ήταν στον Ολυμπιακό Β', λέει 3 συμμετοχές βασικός, 3 αλλαγή. Τι να πεις τώρα με αυτά τα παιδιά, τι να πεις. Τι λέει εδώ πέρα, και έτσι έχει την άποψή μου σας για την απόφαση του Ντέλια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του. Έτσι δεν είναι. Έχει αποκαλυφθεί τίποτα και έτσι εσύ που τα
0: εντάξει, είπε για οικογενειακούς λόγους. Τώρα εμείς οφείλουμε να το σεβαστούμε. Αυτό που είπε το παιδί, αυτό είναι. Από εκεί πέρα.
3: Okay.
0: Εγώ θέλω, τον θέλω στην εθνική. Αυτό, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης.
3: Αν είναι πραγματικά αυτό που λέει, ας πούμε, τι να πω. Συνήθως δεν είναι αυτό που λένε. Ξέρεις, προσωπικοί λόγοι, οικογενειακοί και αυτά. Συνήθως λέμε οι παίχτες σε διάφορα θέματα. Αν κάποιος δει τις συμμετοχές του Κωνσταντέλια στην Εθνική το 2025-26 είναι όντως για να φεύγεις από την Εθνική πάντως. Mm. Είναι για να φεύγεις κανονικά δηλαδή από την Εθνική. Ρεαλιστικά καθαρά δηλαδή το λέμε. Δεν ξέρω αν έχεις δει Κώστα τι...
0: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο άτομο ο Κωνσταντέλιας και δεν νομίζω ότι κρίνεται έτσι το να συμμετέχει στην εθνική οποιασδήποτε χώρα, ας πούμε. Δηλαδή, και δεν νομίζω ότι είναι και τέτοιο. Δηλαδή, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν τον έχω για τέτοιο παιδί, ας πούμε, τον Κωνσταντέλια.
3: Πάντως, δεν είναι χρόνος αυτός για τον Κωνσταντέλια, να το πω έτσι, στην εθνική ομάδα. Εγώ, αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή, έχει παίξει πάνω από ένα ημίχρονο, δεν έχει παίξει. Okay. Ολόκληρο το 25-26. Δεν νομίζω ότι είναι ποδοσφαιρική δικαιοσύνη για ένα παίχτη που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο ταλέντο, ας πούμε, σε μια χώρα και που είναι και 24 πλέον, πόσο 23. Ναι, να πεις ότι είναι ένας πιτσιρικάς, ξέρω εγώ, και τέτοια. Εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ έτσι το βλέπω τώρα από εκεί πέρα. Βλέπω.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν μπορεί όμως κανείς τώρα να... Δεν θέλω να το πω γι' αυτό γιατί δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό, αλλά
3: αν δεν είναι
0: γενικά
3: αυτό,
0: εγώ πιστεύω ότι ο παίχτης πρέπει και ένα λεπτό να είναι στην εθνική να παίζει. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να πει, ούτε μπορεί να πει ότι πολεμάει ΕΠΟ, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ και δεν τον βάζει να παίζει. Δηλαδή δεν στέκει.
3: Είναι θέμα καθαρά προπονητή. Ναι, δεν στέκει. Δεν είναι θέμα ομοσπονδίας, ξέρω εγώ και αυτά. Τι λέει για τον Κοβάσεβιτς ένας και για την τέτοια. Τι να πω.
0: Λοιπόν, Κώστα, φτάνουμε στο τέλος. Να κάνω και μια διαφημιστική αναφορά και να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ, Κώστα, μου να σε
0: και
3: καλά.
0: Τα λέμε. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση. Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων, στους έτοιμους σοβάτες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς. Και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διεγκομένης πολυστερίνης της Isomat, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Isomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Ντάστολη, καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ραντεβού αύριο.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
14: Medium rare.
13: Αμέσως, μωρό μου.
15: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά.

0: κινητών όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Με τις υπογράφες σε τετάρτη συμβόλαιο ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ελμύρα Άσοντερ στον Παναθηναϊκό. Αύριο θα μεταβεί 24χρονος στην Ολλανδία, που βρίσκεται ήδη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να αρχίσει προετοιμασία ο Ντεφράι. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιο στο Σάββατο στο Έρμελο. Από την τηλεόραση του Sky, η μετάδοση και του εντός έδρας αγώνα με την Μπάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Συνεχίζει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον, αφού ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο με τους Θεσσαλονίκη και τα επόμενα 24 ώρα θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Δυναμική ρελάνση για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους στην Άουγκσμπουργκ, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη συμφωνήσει με το διεθνή αριστερό μπακ. Μέχρι την Παρασκευή, οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολέου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής Εραστρινικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λιόπουλου το μέρος του ΔΣ της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής. Η μέρα πρώτη συγκέντρωση του Γκρέντι για την έναρξη προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν για τον Ολυμπιακό σημερινή. Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, δήλωσε ο Κάρμο. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Προσδίου αύριο, Δέβιο Νασιμέντο. Στόχος μας οι δύο νίκες, στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη ενώπιση των αναμετρήσεων της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, νοκάουτ πλειώνει σαν αμφίβολο στο Μήτογλου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε πάει Καλαμάτα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνον Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε. Παίκτης Πανετολικού, 25χρονος Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου, που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην ομάδα του Μόντρεαλ, δεν προχωράει τη Ματίας Ντεσίλιο στον Ηρακλή. Επίσημο το πάμε για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού με τον Τίμο Ντεκάρλο. Με το τριφύλι να ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου Γάλλου Ακρίου. Ενίσχυση για την ομάδα πόλεμου του Ολυμπιακού με τους πυρώτες να γνωστοποιούν τη συμφωνία με τον 29χρονο Περιφερειακό Κωνσταντίν Χαρκόφ. Εποχή είναι Τσομάρεσκα και επίσημα από σήμερα για τη Manchester City που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Pep Guardiola. Πριν παίκτη του Ολυμπιακού, υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν δύο λέρες. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα στους 33 βαθμούς Κελσίου.
11: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γιώργο, μου θες να πεις ένα-δύο λόγια, επειδή έλειψες και από την εκπομπή της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου δώσω σε σένα το μικρόφωνο, ναι, γιατί είναι μια υπόθεση την οποία νομίζω μπορείς να τη χειριστείς καλύτερα.
1: Ναι.
0: Από τις ελάχιστες.
2: Να πω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Όπα, ποιος είναι αυτός?
2: Απλά ένας...
1: ποιος είναι ο κύριος?
2: Ένας θαυμαστής της εκπομπής ζήτησε, όπως γίνεται κάποιες φορές,
1: ναι,
2: να μπει στο στούντιο την ώρα της εκπομπής.
1: Άρα θα μείνεις μέχρι το τέλος.
0: Άρα,
2: για κάποια λεπτά,
0: αισθάνομαι ήδη περιττός
2: την ευγενία σα.
0: Αισθάνομαι ήδη περιττός.
1: Λοιπόν, θα πω κάτι. Τα έλεγα και πριν σε ένα βίντεο που τράβηξε η Βαλεντίνα για δικούς τους σκοπούς, γιατί δεν θα το δημοσιεύσω πουθενά.
0: Είναι ένα βίντεο προσωπικών μας και των τριών.
1: Έλεγα λοιπόν και εδώ σε αυτό το βίντεο ότι δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από την προηγούμενη εκπομπή. Τώρα λείπουν και κάποια στελέχη. Υπολειτουργεί ούτως ή άλλως.
0: Έτσι, έτσι. Είναι προσωπικό ασφαλείας ο Κετσετζόγλου.
1: Μπράβο, λείπει ο Τάσος, ο οποίος εργάζεται σκληρά στην Ολλανδία. Έτσι, διπλοβάρδια, παρακολουθεί προετοιμασία, παρακολουθεί φιλικά. Και έχει πέσει όλο το βάρος στον Κώστα.
0: Αναγκαστικά λοιπόν σε τέτοιες
1: περιπτώσεις. Πρώτη φορά.
2: Άνθρωπος είναι,
1: ναι, άνθρωπος είναι. Ναι. Θα μιλήσω πρώτη φορά με μια, πώς το λένε, με μια τάση στήριξης στην προηγούμενη εκπομπή. Δηλαδή, του τα έχετε βάλει όλα πάνω του και τι κάνετε. Έφυγε ο άνθρωπος χωρίς να κάνει την κλήρωση που έπρεπε.
0: Θα πει κάποιος
1: από το να έκανε την κλήρωση όπως την προηγούμενη φορά και να έβγαζε λάθος νικητή, α, καλύτερα που δεν την έκανε καθόλου.
0: Ναι, δηλαδή είναι.
2: Άρα είναι ένα βήμα.
1: Είναι ένα βήμα. Δηλαδή έχει
2: και περίοδο προετοιμασία. Σιγά σιγά δηλαδή η ομάδα.
0: Μου θυμίζει θερματοφύλακα που στο κόρνερ έχει κάνει άστοχη έξοδο και έχουμε φάει γκολ. 1-0.
2: Και στο άλλο δεν βγαίνει.
0: Στο επόμενο κόρνερ δεν βγαίνει. Τρώμε και ένα δεύτερο γκολ. 2-0.
1: Έχουμε δρόμο μέχρι να βγει να τη μαζέψει. Έχουμε δρόμο. Εντάξει, είναι. Αν θε να δει το ποτήρι μισογεμάτο. Είναι μια βελτίωση.
2: Είμαι άνθρωπο που το βλέπει μισογεμάτο.
1: Μπράβο, αυτό λέω. Ξέρω ότι είσαι φύση αισιόδοξο. Έτσι. Και γι' αυτό ο Κώστας μας έμεινε εδώ να κάνει την κλήρωση από τη δική του εκπομπή.
0: Χρειάζεσαι σε κάτι εμάς, θες να κάνουμε κάτι.
2: Θα πει ένας από τους δύο σας το stop.
1: Το stop.
0: Το stop.
1: Ο Νικόλας δεν βάζει stop.
0: Εγώ δεν λέω stop.
1: Το είναι αφρενάριστος. Εγώ είμαι ο συνεπής, εγώ θα το πω. Εγώ θα το πω. Λοιπόν, ξεκινάω
2: τη διαδικασία.
1: Τι δίνουμε καταρχάς, να ξέρω, γιατί θα
2: δίνουμε
1: έχω συμμετοχή.
2: Δίνουμε δύο εισιτήρια, ένα εισιτήριο διπλό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όχι δύο ξεχωριστά, ένα διπλό.
1: Ναι.
2: Όποιος μπορεί να πάρει το φίλο του, τη φίλη του, τη γυναίκα του.
1: Μπα, πάρει όποιον θέλει.
2: Όποιον θέλει, τέλος πάντων.
0: Ναι. Το μαραθιανό.
2: Για όλους τους προορισμούς της Σίτζετς.
1: Τέλεια.
2: Που είναι πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε.
1: Σωστό.
2: Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη.
1: Mm-hmm.
2: Και ήρθε η ώρα να δούμε ποιος θα είναι.
1: Βασικά είχε έρθει νωρίτερα η ώρα, αλλά μην θα την κάνουμε τώρα.
2: Ήρθε στο μελίκι και αριστερή η ώρα.
0: Πάει με την παλιά ώρα, την χειμωνιάτικη. Κατάλαβε, γι' αυτό μπερδεύτηκε. Λοιπόν, έλα, για να ξεκινήσουμε.
2: Ξεκινήσαμε. Αναμένουμε το stop.
1: Ωραία. Έχουμε λίγο. Εδώ δεν κατεβαίνει.
0: Να σου πω.
2: Ανεποκατεβαίνω, ναι, για να μην αντικούνται.
0: 8 παρα 5 θα του πει stop. 8 παρα 5, άστο.
2: Μην πάω σε άλλη εταιρεία μόνο. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
1: Λοιπόν, stop τώρα. Ό,τι έπιασε τώρα.
2: Γλυκερία. Δεκάκι. Έχει στείλει και μια καρδούλα.
1: Έβγαλα κριτικά.
2: Συγχαρητήρια στην Γλυκερία. Η οποία
1: τόσο βλέπω.
2: Η Γλυκερία στέλνει κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Να πούμε και τελικά δικαιώθηκε. Γιατί βλέπω από κάτω.
1: Μπράβο.
2: Έχει και άλλα μηνύματα.
0: Ακόμα μια γυναίκα έτσι που μέρες. Χάρη στην εκπομπή σα, α πούμε, κερδίζει κάποιο δώρο.
2: Σύμπτωση. Μια γυναίκα που χάρη στη δική σα εκπομπή πλέον.
0: Σωστό.
1: Ναι. Εμεί το πιστωνόμαστε τώρα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι,
2: η Γλυκερία Δεκάκι.
1: Ναι, αν κάτι η κυρία Γλυκερία θέλει να δώσει. Παναλάβει, πρέπει να το πάρουμε εμεί. Ναι, ναι, ναι, όχι στην προηγούμενη.
2: Να πούμε ότι δεν μεταβάζετε τα εισιτήρια πολύ περισσότερο σε στελέχη τη εκπομπή. Του σταθμού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα τιμήσατε.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, μέχρι τώρα βγαίνανε ρεπόρτερ για να δώσουν αποκλειστικές ειδήσεις, ανακοινώσεις κτλ. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στέλεχος άλλης εκπομπής. Φοβερά πράγματα.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Τι άλλο θα κάνουμε.
2: Γλυκερία Δεκάκι.
0: Καλό τάξη εδώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα.
2: Φεύγω, παιδιά.
1: Που έκανε τη δουλειά του με λίγη καθυστέρηση. Θα τα πούμε αύριο, Κώστα. Εδώ θα είμαστε.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε να τον
2: ξεπροβοδίσουμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Έχετε κάποιο τρόπο να με ξεπροβοδίσετε?
0: Θα σε ξεπροβοδίσουμε γιατί με αυτά και με αυτά έφτασε η ώρα 6 και 4. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το αναγκαστικό πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα μας και εντάξει.
1: Θα φύγουμε όλοι μαζί.
2: Πάντα τέτοια, παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εύχομαι και αύριο να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα τεταρτάκι. Έλα, ζάχαρη βγήκε.
2: Θα βάλω ειδοποίηση αύριο στο κινητό. Γεια σα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate.
6: Κομπανιέρο, Κομπανιέιρο, Μιτ Σπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγ,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
18: Τι έπαθε εσύ αυτός?
17: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
19: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Η Winsport FM 94,6.
19: Γραφή της Ατλακόλ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Τώρα μπορούμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής, γιατί ο κύριος Κώστας μας έφαγε με την αμέλειά του, μπορώ να το πω έτσι, ένα τετάρτο που θα μπορούσατε να κερδίσετε πολύ σημαντικά πράγματα από το να ακούτε την καθυστερημένη κλήρωση.
1: Να κρατήσεις μικρό καλάθι, ναι. Γιατί αυτό είναι μια παράληψη την οποία παραδέχτηκε ότι ναι. Έγινε. Μπορεί μέχρι να φτάσει στο αυτοκίνητό του να μπει μέσα, να βάλει μπροστά, να θυμηθεί ότι κάτι άλλο έπρεπε να γίνει μεταξύ 4 με 6 και δεν έγινε.
0: Γενικά. Τώρα δεν θα το αποδώσω στην ηλικία, αλλά του συμβαίνουν διάφορα πράγματα του κύριου Κώστα. Ξεχνάει συχνά. Μου θύμισε έξω ότι σε ένα από τα ταξίδια με την ΑΕΚ στη Σλοβενία, ναι. Στο Τσέλιε. Σου ξαναλέω ότι πιστεύω ότι στο Τσέλιε δύο φορές, όπως πήγε φέτος η ΑΕΚ και μαζί της πήγαμε κι εμείς, δεν έχουν πάει όσοι είναι από το Τσέλιε. Δηλαδή, αν κάποιος είναι από το Τσέλιε και έχει φύγει, αποκλείεται να έχει ξαναγυρίσει και να έχει πάει δεύτερη φορά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το προσπερνάω αυτό. Εκεί λοιπόν, αν θυμάσαι, ο συμπαθέστατος Κώστας είχε χάσει τα γυαλιά του.
1: Ναι.
0: Θα θυμάσαι, είναι από τα πράγματα που είχε.
1: Κοίτα, σύμφωνα. Ναι. Αυτό υποστηρίζεις εσύ.
0: Όχι, όχι, και ο ίδιος το υποστηρίζει.
1: Μετά το γύρισε λίγο.
0: Σου λέω, γυρνάω τώρα με νέα μαρτυρία και θα καταλάβεις πόσο φανταστικό είναι. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να βρει τα γυαλιά του και δεν έβλεπε. Είναι τα γυαλιά για μακριά. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Δηλαδή δεν μπορούσε να δει από την εξέδρα καλά μέσα στο γήπεδο. Ναι. Τι έκανε. Ήταν λοιπόν παρόν στο ματς και έβλεπε το ματς από το κινητό. Δηλαδή. Ενώ. Λοιπόν, δηλαδή, σκέψω έναν τύπο ο οποίος είναι στο γήπεδο, έτσι, έχει το βλέμμα στραμμένο προς την εξέδρα και μπροστά του ακριβώς ένα κινητό για να βλέπει το μάτς.
1: Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπει αυτός που είναι τέλος πάντων στο γήπεδο εκείνη την ώρα, βλέπει κάποιο άλλο μάτς το οποίο ενδεχομένως μας επηρεάζει τη βαθμολογία.
0: Όχι, αυτός έβλεπε το ίδιο.
1: Αυτός έβλεπε το ίδιο.
0: Αυτός έβλεπε το ίδιο.
1: Και φαντάζομαι ότι ήταν συγκλονιστικά εκνευριστικό γιατί με τη μετάδοση σε σχέση με το ζωντανό
0: ναι.
1: Έχει τουλάχιστον ένα λεπτό διαφορά.
0: Μπράβο. Ήθελε να έχει άποψη όμως. Σκέφτομαι τους διπλανούς του κυρίου Κέτσε μας
1: ναι.
0: Οι οποίοι έβλεπαν έναν τύπο να κάθεται και να παρακολουθεί το match και στην τηλεόραση και live.
1: Κοίτα, θα νομίζανε ότι είναι μέλος του τεχνικού team.
0: Μέλος του διαόλου.
1: Μέλος του τεχνικού team που σου λέει θέλει να δει, ας πούμε, εδώ πόσες φορές ανεβαίνει το. Το λίμπερο και κάτι τέτοια.
0: Σημειώνει τα heat maps. Ναι, ναι.
1: Τα heat maps.
0: Με όλα αυτά λοιπόν, ξέχασα να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστικά. Υπερβολικά προπαγανδιστική, πολύ εύκολη σταυροβελονιά με τον Πάνο τον Μπουρνά να επιστρέφει σήμερα στα DEX. Αποφασισμένος να βοηθήσει να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, local celebrity, όπως δηλώνει το μπλουζάκι της, να βρίσκονται στην υποτιθέμενη μέλα της παραγωγής. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.

0: Και βεβαίως μπορεί να μας βοήσει ο κύριος Κώστας να ξεκινήσουμε με ένα μικρό boost. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κάτι συγκεκριμένο έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για να συζητήσουμε. Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λεπτά μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
1: Ανάλογα με το περιεχόμενό τους, κύριε μου.
0: Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λαθινικούς χαρακτήρες. 2 λεπτά μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Γι' αυτό σου λέω: έχει σημασία και το περιεχόμενο του μηνύματος. Στέλνει η φίλη μας η Μαρία και λέει: είμαι διακοπές Κεφαλονιά. Έχετε χαιρετισμούς από συνθετικούς. Πρώτη φορά σας στέλνω, αλλά ακούω το χάλι σας πριν καν σας

0: πατήσουν.
1: Οπάρε.
0: Οπότε, κοίτα, επειδή έχει βγει πολύ επιθετικά, ναι, πάρε τώρα συνθετικούς να κοιτάς και δεξιά-αριστερά, να τους βλέπεις και να τους ακούσεις
1: τώρα. Όπως και τις Τζόγκλους στο Τσέλιε.
0: Έτσι, κανονικά. Έλα, πάμε, θα τρελαθώ, συνθετική.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας και στους φίλους μας, στο Στάθη και τον Πάνο.
1: Ναι.
0: Το δίδυμο που έχουμε πει ότι θα μπορούσαν να είναι αποσχεδιαστές μόδας μέχρι σουλατζίδικο.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι είναι φίλοι του εξορκιστή και με την ευκαιρία θα βάλουμε και ένα εξορκιστή.
1: Περιμένω, όταν λες φίλοι του εξορκιστή, δηλαδή είναι, έχουν κάποιον κομματιού. Εξορκιστή στη ζωή του.
0: Όχι, όχι, του κομματιού. Του κομματιού. Να βάλουμε, έχουμε καιρό να τον παίξουμε. Τον εξορκιστή. Γιατί αφάνω, ναι, είμαστε καλά.
1: Ο φίλος ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Λέρε. Σας ενημερώνω ότι εκτός από τους συνθετικούς, το λέω εγώ, δεν το λέει στο μήνυμα του Σπύρος, σας ακούει η μοναδική μου αγάπη.
0: Όπα.
1: Άκου. Ένα καλησπέρα θέλω να της πείτε.
0: Ποιο να τη λένε?
1: Δεν είναι. Είστε απαράδεκτοι, λέει, με διαφορά. Α, Μαρία τη λένε.
0: Α.
1: Δεν πιστεύω να είναι η Μαρία που είστε λεπρινή με τους συνθετικούς.
0: Με το Μαρία πιάνουμε πολλές τώρα.
1: Σπύρο, αν σου είχε πει ότι είναι με κάποια παρέα άλλη, να ξέρει είναι με τους συνθετικούς. Όχι, δεν είναι ίδια. Έλα, φιλιά και στη Μαρία.
0: Σήμερα, λέει ένας άλλος εδώ, θέλω συμβουλές για πεσήματα στην πλάζ, από γυποπεσήματα μέχρι κουλτροπεσήματα σε στυλ. Διαβάζω ποίηση. Έχετε διαβάσει Πουλόφσκι?
1: Κοίτα, η καλύτερη συμβουλή για το δεύτερο σκέλος είναι: πηγαίνεις τώρα σε ένα βιβλιοπωλείο ή το κάνεις online, ζητάς τη χώρα όνειρο από τις εκδόσεις Πατάκη, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Είναι win-win.
0: Ναι.
1: Διότι εσύ θα καταφέρεις να κεράσεις και εγώ θα πάρω τα ποσοστά μου από την πώληση του βιβλίου. Είναι ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα χρόνο, ρε παιδιά. Δηλαδή, κρίμα δεν είναι να έχουν μείνει απόλυτα αντίτυπα. Αν δεν βάλετε εσείς πλάτη, τι θα κάνω, τα αγοράσω εγώ? Η χώρα όνειρο, εκδόσεις Πατάκη. Και έτσι έχεις κεράσει. Αυτή ήταν η δική μου.
0: Εντάξει, δεν έχω, πώς το λένε, δεν έχω κανένα λόγο να φέρω αντίρρηση.
1: Ναι, εσύ δηλαδή, δεν μπορείς να το δοκιμάσεις, είσαι και παντρεμένος.
0: Δεν μπορώ να το δοκιμάσω. Εγώ το έχω το βιβλίο, δεν μου έχει χρησιμεύσει έτσι.
1: Ρε,
0: δηλαδή,
1: παιδί μου,
0: δεν το έχω χρησιμοποιήσει έτσι.
1: Δεν θες να το δοκιμάσεις απόψε?
0: Δεν με αφήνει, ρε. Σου λέει, άμα πας με αυτό το βιβλίο στην παραλία.
1: Όχι, ρε. Στη γυναίκα σου εννοώ να το χρησιμοποιήσεις.
0: Πας και την ψήσω έτσι.
1: Αλλά ναι, σου λέει, άμα σκάσεις με το βιβλίο του Ακτύπη παραμάσκαλα, αυτό
0: τελείωσε.
1: Τίποτα.
0: Είναι win-win.

0: Υπάρχει ένα άλλο σκέτο μήνυμα που λέει βγάλτε τον έξω. Και θέλω να πιστεύω ότι εννοεί τον Κιτσιτζόγλου. Θέλω να πιστεύω ότι έχει έρθει από πριν.
1: Να πούμε ότι τον έχουμε βγάλει έξω. Δηλαδή τον Κιτσιτζόγλου, έτσι, ξεκάθαρα.
2: Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη.
1: Πάντως είναι φοβερό ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν κάποιος έβλεπε απ' έξω τους τρεις μας στο στούντιο και, οι τρεις κάνουμε αυτή την κίνηση που κάνανε τα σκυλάκια που πουλάγανε παλιά στα φανάρια.
0: Στο Παρμπρίζ.
1: Τα τέσσερα Παρμπρίζ, τα κανονικά. Είπαμε ότι είναι ο κύριος Πάρνος Μπουρνάς.
0: Βεβαίως,
1: τα είπες όλα.
0: Σε να περιμέναμε καραγκιόζη.
1: Όχι, ναι. Κοίταζα να δω αν όντως υπάρχουν συμμετοχές για την προηγούμενη εκπομπή για τον διαγωνισμό ή αν ναι. έκανε καμία λαδιά ο Κέτσε.
0: Ωραία, αν έχουμε καμία κλήρωση για να ανταποδώσουμε, να αφήσουμε να την κάνουν αυτοί αύριο.
1: Ναι, κανονικά.
2: Τα γλυκά της χάδια και κοίτα τα σημάδια.
0: Και κοίτα τα σημάδια. Α, συγγνώμη.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: να σου πω, μου αρέσει να έχω μουσική υπόκρουση ή απόκρουση. Οπότε θα ήθελα να ακούω και μακαρό κανονικά και εσένα. Την ώρα που θα λέω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, ένα συν ένα και σούπερ τιμές. Προφανώς οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: ο φίλος ο Γιάννης, αφού έτυχε σήμερα να μην έχετε σκαλέτα, να βάλω ένα ερώτημα.
1: Για βάλε.
0: Τι πρέπει να κάνει ένας άνδρας, ένα ανδρικό προφίλ, ώστε να τον ακολουθήσετε πίσω? Πρέπει να κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό.
2: Ναι.
0: Κάτι
2: ναι.
0: που να κερδίσει την εκτίμησή μας, ναι. η οποία κερδίζεται με πολύ ποταπούς τρόπους.
1: Και ανορθόδοξους.
0: Και ανορθόδοξους.
1: Δηλαδή, αν ναι. πάτε με την πεπατημένη, δεν θα κερδίσετε τίποτα.
0: Το αφήνω στη φαντασία
1: σας. Μπράβο, ναι. Και εγώ ξέρω ότι πρέπει να αφήσω το στούντιο για τα επόμενα λεπτά, διότι έρχεται σιγά σιγά η ώρα για το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Καταλαβαίνεις, δεν γίνεται τώρα.
0: Θες να πεις μέχρι να κάνουμε το διάλειμμα, γιατί ρωτάει κάποιος, πώς δουλεύει το βιβλίο? Το δείχνεις περνώντας μπροστά από τις ξαπλώστρες ή το κρατάς και απαγγέλεις δυνατά?
1: Κοίτα να δεις, εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεσαι.
0: Ναι.
1: Αν πιστεύεις ότι μπορείς να απαγγείλεις και να μην ξεφυλιστείς.
0: Με απαγγελία εκτοξεύονται οι πιθανότητες.
1: Ναι, ναι, ναι, ειδικά σε ορισμένα σημεία. Δηλαδή, ξεκίνησε από το κελί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η συμβουλή μου. Ξεκίνησε από το κελί.
0: Ωραία.
1: Θα κερδίσεις εντυπώσεις.
0: Κάνουμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με κελί 33 προς τη μήν του βιβλίου του Νικόλα και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Λένορμαν και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Μαρούσινα τμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Βαρελαιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στην διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο στην περιοχή πνεών ισχυρή άνεμη, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζας, σημειώνοντας πως δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαέριες δυνάμεις. Σε δύο σύλληψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς χθες από πρόθεση σε Τολοακαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοαλβετίδα τουρίστρια από βράχο που αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες των Ιδρύ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: κυκλώματα πιστεύεις ότι γυρνούσε? Δηλαδή από αυτά που λέμε σε φάγαν τα κυκλώματα.
1: Φάγαν τα, κοίτα, συνήθως η ατάκα με φάγαν τα κυκλώματα,
0: ναι,
1: αναφέρεται σε ανθρώπους, συνήθως ταξιτζίδες μεταξύ μας, ναι, έτσι, οι οποίοι δεν κάναν την καριέρα που θα μπορούσαν ως ποδοσφαιριστές και, και καλλιτέχνες τους τώρα είναι τα κυκλώματα. Έτσι, δηλαδή,
0: ναι,
1: δηλαδή είναι ο άλλος, δεν ακούγεται μεταξύ μας τώρα, δεν ακούγεται, δεν κάνει ρε παιδί.
0: Δεν κάνει, ναι, δεν
1: αλλά
0: κάνει.
1: Δεν πρόκειται να παραδεχτεί ποτέ ότι δεν κάνει, θα σου πει με φάγαν τα κυκλώματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν άλλους που τους λείπουν, τους προωθούν, δηλαδή βάζουν τους δικούς τους.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω, σε περίπτωση, ναι, που η καριέρα σου δεν έπαιρνε μια απρόσμενη,
1: την ανιούσα, θα λες,
0: μια απρόσμενη τροπή προς το καλύτερο, κυρίως χάρη σε μένα.
1: Ναι.
0: Θα χρησιμοποιήσεις
1: το καλύτερο, ναι.
0: Ό,τι καλύτερο μπορείς να σου συμβεί στη ζωή. Θα χρησιμοποιούσες μια τέτοια έτσι ποταπή δικαιολογία, να πεις ότι με φάγανε τα κυκλώματα, εννοείται, και θα με έδειχνες ότι εγώ είμαι το κύκλωμα.
1: Εννοείται, εννοείται. Θα έρθει να κάρω δικαιολογίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προφανώς. Τι θα πούμε, δηλαδή ότι δεν ήμουν αρκετά καλός. Να κορευόμαστε και μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ δες τριγύρω. Πόσοι άνθρωποι δεν είναι πραγματικά καλοί σε αυτό που κάνουν?
0: Βλέπω ήδη έναν. Τώρα σε κοιτάζω στα μάτια και σου λέω. Μπουρνά,
1: γιατί τέτοια επίθεση στον Μπουρνά τώρα? Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Τι θες να πεις στο φίλο τον Τριαντάφυλλο που λέει την προηγούμενη εβδομάδα δεν σας άκουσα, Πέμπτη και Παρασκευή?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν οι καλύτερες, χειρότερες μέρες ή οι χειρότερες, καλύτερες μέρες της εβδομάδας.
1: Mm-hmm.
0: Τουλάχιστον μπορείτε να μου πείτε αν εκπέμψατε μεγαλύτερα επίπεδα ηλιθιότητας ώστε να τις ακούσω κονσέρβα. Κοίτα, για, την Παρασκευή ήμουν μόνος.
1: Αυτό θα λέγατε. Την Πέμπτη...
0: Άρα ήταν πάρα πολύ καλή εκπομπή.
1: Για την Πέμπτη μπορώ να πω ότι εξέπεμψε η εκπομπή πολύ.
0: Εξέπεμψε, ναι, φανταστικά. Με... διέπρεψε.
1: Την Παρασκευή τι εξέπεμψε, δεν ξέρω.
0: Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά.
1: Τι κάνατε? Τι κάνατε?
0: Τι κάναμε, παίξαμε τρίλιζα. Mm. Κάναμε μια από τις κορυφαίες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εντάξει, χωρίς το Βαρύδι. Εσύ είσαι το Βαρύδι.
1: Ναι,
0: και πρέπει να το καταλάβει.
1: Το Βαρύδι κάνει, πώς το λένε, ωραία με καταληξία με άλλα, έχει το νου σου.
2: Και πολύ καλή φέτα πουλάει εδώ το μαγαζίδι.

0: Επιστρέφουμε, δεν είναι ο ίδιος ο Νυχτοκρόλης, έτσι. Είναι ο ίδιος. Είναι ο καλλιτέχνης
1: ναι.
0: που καταξιώθηκε ναι. με τον Νυχτοκρόλη.
1: AKA Νυχτοκρόλη.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: έτσι. Και η πρόταση που μας έγινε από πολύ κοντινό του πρόσωπο, ναι. την οποία δεν μπορώ να μεταφράσω, είναι ναι.
1: Ένα νυχτοκρολάκι.
0: Είναι ναι.
1: ναι.

0: Θα ήθελα πολύ να μάθω τη συνέχεια της ιστορίας που στέλνει ο φίλος ο Τάσος. Mm-hmm. Λέει χωρίς πλάκα. Και βάζει και τελεία εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Η προσωπική μου γυναίκα, βρισκόμενη στις δύσκολες μέρες της, και ενώ καθόμασταν στο μπαλκόνι, μόλις άκουσε Κάτμαν, με κοίταξε, κούνησε το κεφάλι της και έφυγε εντός του σπιτιού. Φοβάμαι. Αν μου συμβεί σήμερα το οτιδήποτε και επειδή εσείς τα φταίτε, δεν σας αφήνω τίποτα, Ρέτζε Ρεμέδες. Πιστεύεις ότι ακούγοντας τώρα αυτό το κομμάτι, mm-hmm. ενδεχομένως να έχει αλλάξει γνώμη η προσωπική σύζυγος του φίλου του Τάσου?
1: Το κομμάτι με το, πώς το λένε, τον οπλίτη.
0: Τον οπλίτη, ναι.
1: Τον οπλίτη θα είναι ακόμα.
0: Trooper.
1: Τον έχει βγάλει έξω, που λέγει. Τον έχει πετάξει έξω.

0: Θανάση μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Βάλτε έναν Ουάρντα να θυμηθούμε τα ελληνικά μας.
2: Α, το, ο, από το βρε μελαχρινάκι.
1: Να βάλουμε ένα λεμαχρινάκι.
2: Ναι, εντάξει, κοίτα, κοίτα. Αν πρόκειτο ακριβώς για την ίδια διασκευή, mm-hmm. θα σου λέγα όχι, το έχουμε ακούσει από Κάτμαν. Αλλά είναι άλλο το μελαχρινάκι.
1: Αυτός λέει το λεμαχρινάκι. Δεν είναι το ίδιο.
2: Είναι άλλο.

0: γεια μου. Κόφτε το μπουζούκι, κόφτε το μαλάκα. Γιώστε το. Καλονισείτε.
1: Λέει ο φίλος ο Χρήστος, καλησπέρα παιδες. Λέει, καλά η κυρία που έφαγε το βράχο στο κεφάλι, πόσο τύχη. Πείτε και ένα γεια στη γυναίκα μου τη Δήμητρα.
2: Σου περίμενε,
1: λέει, μιλώντας για τύχη, ναι. Να πούμε ένα γεια στη γυναίκα μου.
2: Περίμενε, η κυρία που έφαγε το βράχο στο κεφάλι ζει.
1: Δεν ξέρω.
2: Για να ξέρω μέχρι πού μπορώ να φτάσω σε αυτά που θα πω.
1: Ναι. Δηλαδή, ελπίζω ότι ζει. Για να λέω ότι πόση τύχη, προφανώς ζει, ρε φίλε.
2: Ωραία, θεωρούμε ότι είναι πιο άτυχη αυτή ή η σύζυγος του φίλου του Αγρότη.
1: 100% η σύζυγος.
2: Για τον φίλο που έστειλε το περιστατικό που έχει ανεβάσει και στο Facebook, να πω ότι εντάξει, τυχερός, γιατί περιγράφει μια ιστορία με τη μηχανή και ότι ξαφνικά είδε δύο φώτα απέναντί του. Εντάξει, ευτυχώς που δεν ήταν το ένα και μοναδικό το μεγάλο το φως. Τι να πω, παιδιά, προσοχή, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ο φίλος ο Πασχάλης λέει, όχι ο κατραγουδιστής. Καλησπέρα, Λερόνια. Νικόλα, ο Κυριώργος ο Μαργαρίτης έσκασε πρόσφατα μύτη στη λαϊκή περιοχή κοντά στην Κηφισιά, ναι, και μας γύρευε νεροκρέμιδα ζακίνθου.
2: Α, ναι, εξαιρετικά, παιδιά.
1: Έχεις να μας προτείνεις πού θα βρει να τον στείλουμε? Εγώ εμπειρικά καθαρά νομίζω πως βγαίνουν αργότερα, αλλά λόγω καταγωγής κάτι θα γνωρίζεις,
2: ναι,
1: παραπάνω.
2: Κοίτα, δεν ξέρω σε ποια σούπερ μάρκετ μπορείτε να τα βρείτε. Εμένα μου τα φέρνουν απευθείας από τον παραγωγό, από τον Μπελούση.
1: Εξήγησε
2: μου. Το Μπελούση είναι το χωριό, όπως το λέμε εμείς στη Ζάκηθο. Τώρα, ξέρεις, το έχουν αλλάξει όνομα, το έχουν κάνει Καλυθέα.
1: Νομίζω το έχουν κάνει Μόνικα.
2: Κάτι τέτοιο, όχι, όχι, όχι. Μπελούση εκεί πέρα. Έχω την εντύπωση τώρα τι θα κάνω, διαφήμιση στο σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, εγώ θέλω να πω, είμαι μυρωδιά.
2: Θες να σου φέρω εγώ ωραίο πράγμα που μου ζάκι εδώ.
1: Ο Μαργαρίτης τα ψάχνει, ρε.
2: Ναι, να του φέρω εγώ και θα πάρω και εγώ το κάτι της μου.
1: Το νεροκρέμιδο, τι διαφορά έχει, εγώ που δεν είμαι άσχετος.
2: Είναι 4 με 5 φορές μεγαλύτερο από κανονικό κρεμμύδι.
1: Ωραία.
2: Ή 3 φορές από το μέγεθος.
1: Άρα το μέγεθος εδώ μετράει.
2: Ναι, είναι λευκό κρεμμύδι, δεν είναι τα κόκκινα.
1: Ναι.
2: Και δεν έχει όλη αυτή την αψάδα. Είναι πιο γλυκά κρεμμύδια.
1: Πιο γλυκό, ναι.
2: Θέλετε να σας φέρω?
1: Κάμε καλό στιφάδο με νεροκρέμιδο?
2: Όχι, δεν κάνεις. Στιφάδο θέλεις τα μικρά.
1: Ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς.
1: Πού το δουλεύουμε το νεροκρέμιδο πολύ?
2: Παντού το.
1: Όχι, εννοεί κάποια συνταγή.
2: Για μένα είναι πολύ δυνατό. Για μένα καλύτερο στη χωριάτικη.
1: Γιατί χαμηλώς είχε τη φωνή σου, έτσι?
2: Γιατί θα σας δώσω. Κοιτάξτε, αν προτιμήσετε το δικό μου το κύκλωμα.
1: Ναι. Πάντα μιλάμε για νεροκρέμιδα.
2: Ναι. Θα σας δώσω και ιδιαίτερες συνταγές.
1: Ωραία.
2: Να το κρεμμύδι, το νεροκρέμμυδο μπορεί να παίξει και γεμιστό.
1: Βλέπω το Μαργαρίτη ξανά στο κιλί 33.

0: Δεν μου λες, με νεροκρέμιδο κάνουμε τη δουλειά. Πώς λέγανε το κόλπο αυτό, άμα είσαι σουρωμένος, που βάνεις κρεμμύδια στα κοκόβια σου και ξεσουρώνεις. Δηλαδή, με νεροκρέμιδο γίνεται αυτό.
1: Εγώ τα προσέχω περισσότερο, δεν ξέρω εσύ.
0: Τα κρεμμύδια ή τα κοκόβια.
1: Εσύ θα έβαζες.
0: Εγώ δεν θα έβαζα ούτε απ' τα άλλα.
1: Εγώ θα έβαζα.
0: Ναι.
1: Και μετά θα σου έφτιαχνα τη σαλάτα που
0: φαίνεται
1: λέγαμε.
0: Τολμηρό πολύ.
1: Ένα, τσίμπα ένα, ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.
12: Beatles! Beatles! Beatles!

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Μαραθιανέ, να σου πω, λέει, εγώ γιατί χαμήλωσε τη φωνή του Ακτύπης όταν αναφερόταν στο νερό κρέμιδο. Είναι φυτικό Viagra, λέει ο Κορνήλιος.
1: Πού το ξέρει.
0: Μπορεί να το έχει χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος.
1: Περίμενε το κρεμμύδι, μπορεί να
0: είναι. Νερό κρέμι, το νερό κρέμι.
1: Το νερό κρέμιδο.
0: Σου λέει. Μπορεί να έχει κάνει ζημιές με νερό κρέμιδο.
1: Θα ήταν μπλε, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
0: Γιατί μόνο με ένα χρώμα δουλεύουν τα.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω.
0: Μπελούση λεγόταν η σημερινή Κυψέλη Ζακύνθου. Λέει όχι η Καλυθέα.
1: Α, ναι, έκανα λάθος. Έκανα ναι. Λάθος. Ναι, Κυψέλη.
0: Συγγνώμη, έχετε και Κυψέλη και Καλυθέα στο.
1: Ναι, ρε φίλε, χαμό.
0: Καμία φαντασία.
1: Και Καλαμάκι.
0: Όλα τα δανείζεται από την Αθήνα.
1: Όχι, όχι, το παίζουμε κι εμείς όπως οι Θεσσαλονίκοι που λένε ότι πρώτα είχαν αυτοί αυτές τις περιοχές.
0: Α, μάλιστα.

0: Πείτε, λέει, ένα γεια στην προσωπική μου γυναίκα που είναι στο αμάξι και σας ακούει πρώτη φορά. Αύριο φεύγουμε μόνιμα από Αθήνα για επαρχία και έχει άγχος.
1: Μόνιμα.
0: Πείτε της ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Ναι, κοίτα.
0: Δεν ξέρω αν θα πάνε όλα καλά. Αποκλείται να πάνε χειρότερα.
1: Ναι.
0: Ενώ άμα πάει στην επαρχία, ρε παιδί μου, πόσο χειρότερα μπορεί να είναι.
1: Κοίτα, άμα έχουν και καλή σύνδεση ίντερνετ, μας ακούνε και εκεί, πόσο χειρότερα είναι μπορεί να πάει.
0: Ενώ ρε παιδί μου θα φύγει, να πάει στην επαρχία, εντάξει. Δηλαδή, δεν λένε αυτά τα λαϊκίστικα, θα έχει, πώς το λένε, και ένα περβόλι.
1: Μπορεί να έχει, αλλά ξέρεις τι, δεν θα έχει θέατρα, δεν θα έχει σινεμά.
0: Αυτό να,
1: έχει πολλά μαγαζά.
0: Να ξέρεις αυτό με τα θέατρα και τα σινεμά. Για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου νομίζω ότι είναι στο μυαλό του. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πόσο συχνά η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου πάει στα θέατρα και τα σινεμά,
1: ναι,
0: και πιστεύει ότι θα του λείπουν στην επαρχία.
1: Ο καθένας με τα γούστα του. Μπορεί άλλος να σου πει ότι δεν έχει γήπεδα πρώτης εθνικής, για παράδειγμα.
0: Σου λέω, γι' αυτό σου λέω για τη μεγάλη πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Για τη μεγάλη πλειοψηφία.
1: Που με ξεχωρίζεις.
0: Δεν σέβαζα στη μειοψηφία εσένα.
1: Γι' αυτό είπα ότι με ξεχωρίζεις ακριβώς.
0: Αλλά λέω, ρε παιδί μου, σου λέει ο άλλος να πάω, λέει, ξέρω εγώ, να μην πάω στα Τρίκαλα και άμα θέλω να δω μια παράσταση και μπορεί η τελευταία παράσταση που είδε να είναι το 2011.
1: Όχι, όχι, η τελευταία παράσταση που είδε αυτός ο τύπος ήταν παράσταση στην έκτη δημοτικού που έκανε τον Αθανάσιο Διάκο. Δεν λέω για σένα.
0: Εγώ.
1: Δεν λέω για σένα.
0: Μα ήμουνα.
1: Τυχαίο.
0: Ρέστα είχα δώσει.
1: Σε φάγανε τα κυκλώματα.
0: Σε φάγανε τα κυκλώματα.

0: Και ο φίλος ο Μελέτης, τον οποίο έχουμε βάλει σόγα από το Ζάκηθο, με το που βρήκε τώρα μια επιχειρηματική ευκαιρία, μου λέει: ισχύει η προσφορά που σου έχω πει ότι θα πάω στη Ζάκηθο. Πώς το είπες στο χωριό να επαναφέρω, σου λέει: θα βγάλουμε λεφτά.
1: Έτοιμος.
0: Λεφτά από νεροκρέμιδα.
1: Αυτή την εποχή, δύο είναι οι business. Λαγοκέφαλοι και νεροκρέμιδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όντως έχουν επικηρύξει τους λαγοκεφαλούς.
1: Έτσι,
0: δηλαδή, μπορούμε πραγματικά να πάμε για ψάρεμα. Κανονικά.

0: προσπαθούσα. Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλησπέρα στην πιο συχαμένη παρέα των FM. Βάλτε James Bond να το αφιερώσω σε ένα φίλο που έχει θέμα με τη γυναίκα.
1: Τι έχει θέμα με τη γυναίκα, κάτσε λίγο, ρε φίλε.
0: Α, περίμενα. Αν καταλαβαίνω σωστά το συνειρμό, έχει θέμα και έχει βάλει να την παρακολουθούν.
1: Ναι, γιατί εδώ μιλάμε για αντικατασκοπία.
0: Δηλαδή,
1: ναι, κάπως έτσι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν και ο James Bond δεν έκανε τέτοια κατασκοπία.
1: Όχι, και εδώ λέει James Bond.
0: James
1: Bond θα γίνω για να σε κατακτήσω.
0: Για να σε αποκτήσω.
1: Ναι, ναι, για να σε αποκτήσω. Δηλαδή δεν λέει ότι είσαι τέλος πάντων μια παλιογία, ένα παλιοθήλικο, δεν ξέρω πώς να το πω, που με κερατώνεις.
0: Ναι.
1: Που στην ουσία είναι η βάση της μισής ελληνικής μουσικής.
0: Αυτό που ψάχνει είναι κάτι με detective.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άλλο ο detective, άλλο ο πράκτορ.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Εδώ είναι λίγο μπερδεμένο. Συγκεκριμένο δεν πειράζει.

0: αθανασία.
1: Έχετε ένα σκέτο μήνυμα από τον Άγγελο που λέει σιγάρε Νίκο Κούρκουλε των Ετζιανών. Σε ποιον από τους δύο αναφέρετε?
2: Δεν ξέρω, αλλά...
1: Για να δω ποιος θα του δώσει ραντεβού από κάτω. Περίμενε.
2: Εντάξει. Για λίγες παραστάσεις ακόμα, παιδιά. Μ' αρέσει ο φίλος που ήθελε να σου την πει.
1: Εμένα.
2: Αλλά την πάτησε από την αυτόματη συμπλήρωση στο κινητό του όταν έγραφε και λέει. Θα το μεταφέρω το μήνυμα όπως είναι γραμμένο εδώ.
1: Ναι.
2: Ο Μαραθιανός μόλις άκουσε για τις ιδιαιτερότητες του νεκροκρέβατου της Ζακύνθου, αμέσως έσπευσε να διαψεύσει. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Νεροκρέμιδο, όχι νεκροκρέβατο.
1: Δεν πέτυχε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εντυπωσιακό.

0: Και σκέψω ότι η φίλη Μαρία είπε ότι γουστάρει την εκπομπή πριν καν ακούσει αυτή την κομματάρα από συνθετικούς.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα ο Σπύρος είπε: πείτε ένα γεια στην προσωπική μου σύντροφο τη Μαρία που σας ακούει. Χάρηκε και γέλαγε. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλά μην το πάρετε πάνω σας λαμόγια. Λαμόγια είστε, αλλά σας γουστάρουμε όλοι. Συνεχίστε έτσι. Γραφή στα Σπύρος και Μαρία χωρίς άλλη ιδιότητα.
1: Ναι, Μαρία, Μαρία Σκέτη.
0: Μαρία Χωακίνα.
1: Λέρες, πείτε ένα γεια στο 12χρονο γιο μου Λεωνίδα που μόλις τον παρέλαβα από την κατασκήνωση και ακούει για πρώτη φορά την τροπή του ραδιοφώνου. Παρακαλώ να είστε σοβαροί όσο μπορείτε, λέει ο φίλος μας ο Ζαναξαγόρας.
0: Καταρχάς, να σου πω κάτι: τα παιδάκια δεν συμπαθούν τις σοβαρές προσωπικότητες. Θέλουν ναι. κάτι έτσι.
1: Λίγο τότε, πιο... τότε έχουμε καλές πιθανότητες.
0: Έχουμε. Δεν ξέρω, μιαούλη τι είδους πιθανότητες έχει. Να σου πω, μας ακούνε και παιδιά. Θα μπορέσει να πει ένα δελτίο έτσι λίγο πιο φιλικό προς τους λιλιπούτιους ακροατές. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Λοιπόν, έρχεται Κώστας Μιαούλης, σας ενημερώνει αναλυτικά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο η δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6. Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 7, στο μικροφόνο ο Κώστας Μιαωλής. Με τις υπογραφές σε τετραετές συμβόλαιο ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ελμύρη Άσοντος στον Παναθηναϊκό. Αύριο θα μεταβεί 24χρονο στην Ολλανδία που βρίσκεται ήδη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να αρχίσει προετοιμασία. Ο Ντεφράι αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιαξ το Σάββατο στο Έρμελο. Από την τηλεόραση του Sky μετάδοση του εντός έδρας αγώνα με την Μπάξη για το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Συνεχίζει τον Πάο Τάισον αφού ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο με τους Θεσσαλονίκη και τα επόμενα 24 θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Δυναμική ρελάνση για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμύριων ευρώ συμπόνους στην Άγκσμπουργκ, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη συμφωνήσει με το διεθνή αριστερό μπακ. Μέχρι την Παρασκευή, οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις ένωση με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λιόπουλου το μέλος του Δέλτα Σίγμα της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής. Η μέρα πρώτη συγκέντρωση του Ρέντι για την έναρξη προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν για τον Ολυμπιακό. Η σημερινή αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, δήλωσε ο Κάρμο. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Προσήλιο Άμπερ, ο Δεβίο Νασιμέντο. Στόχος μας δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη ενώπιον των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα. Συμπλήρωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Νοκάτο Χλιόνης, αμφιβόλως στο Μήτογλου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η ΠΑΕ Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνο Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε παίκτη του Πανετολικού 25χρονου Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην ομάδα του Μόντρεαλ. Δεν προχωράει και Ματέας Δεσίλιος στον Ηρακλή. Ευλογία που θα παίξουν να και είναι κατάλληλη ομάδα για μένα. Τα πρώτα λόγια του νέου σέντερ της Ένωσης είναι η Νέλη Τζόζεφ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κιτρινόμαυρους καθώς έκλεισαν το 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο. Την επιστροφή του Αρνόλντα Σκουλμπόκα που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Στο δεύτερο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ευλίσθηκε άνετα του Γάλλου Ούγκου Γκαστόν με 3-0 σετ. Στον επόμενο γύρο ένας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κινέζο Γου. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η νοκάουτ φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 8 παίζουν Βραζιλία, Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία, Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Τηλεοπτική μετάδοση όλων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Εποχή είναι το Μαρέσκα και επίσημα από σήμερα στη Manchester City που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Πεπ Γκουαρδιόλα. Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Και στον χώρο του μπάσκετ και την EuroLeague πέσει στις Αλγκύρες και επίσημα είναι ο Κάσεν Έντουαρτς που έμεινε ελεύθερος από την Βίρτους Μπολόνια υπογράφοντας για 1-1 χρόνια. Ενίσχυση στη front line για την Αρμάνι Μιλάνο καθώς ανακοίνωσε τον Αμερικανό power forward Jason Bernell. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή δύο λέρες μόνο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
2: Το διαγνωστικό μέρος σημερινής βραδιάς, ας πούμε, ακολουθεί το κομμάτι Νυχτοκρόλης, έτσι, από το δίσκο Παυσίπονος. Στίχη μουσική Παπαγιούδας, διασκευή Καλό Μπατίμ. Έρα, έρα, τεστ, τεστ. Γεια σου Γιάννη, με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασχολείς.

0: Έλα. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Και δεν είστε μόνο εσείς συντονισμένοι. Από ό,τι βλέπουμε, έχετε βάλει γυναίκες, παιδιά. Δηλαδή, πόσα μηνύματα έχουν στείλει σήμερα που λέει: παιδιά, δώστε χαιρετίσματα στο γιο μου, στη γυναίκα.
0: Να διαλέξω ένα εγώ.
1: Διάλεξε ένα, ναι, από αυτά.
0: Και εγώ έχω θέμα με τη γυναίκα και βοήθησε η εκπομπή. Μόλις ξεκινάτε, εξαφανίζεται και δεν γυρνάει αν δεν τελειώσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρόσεξε. Τον έχει βοηθήσει. Δεν έχει του έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Τον έχει βοηθήσει να λύσει ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να του δημιουργήσει την πορεία αυτό.
0: Μια πρόταση, αν περάσει από λογοκρισία, σ' αγάπησα και πόνεσα. Από με τα like.
1: Με τα like, παιδιά, ό,τι στέλνετε τα δίνουμε κι εμείς.
0: Το βλέπουμε.
1: Είναι εύκολος τρόπος.
0: Τι.
1: Λες, παιδιά, εγώ το έχω δώσει στον Ιχολύπτη και αυτός δεν το θέλει.
0: Για πιστόλι εννοείς.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Η αλήθεια πάντως κάπως έτσι είναι, παιδιά. Τα μεταφέρουμε στους Ιχολύπτες, αυτοί κάνουν κουμάντο.
0: Με αφορμή το προηγούμενο μήνυμα για τον James Bond, λέει κάποιος, ο James Bond ήταν πολύ τσιλιμπουρδέλης στις ταινίες.
1: Ναι,
0: μήπως οι στίχοι παραπέμπουν σε εφήμερη προσέγγιση της κοπέλας και όχι σε κάτι σοβαρό και σταθερό.
1: Κοίτα, θα πρότεινα. Από τον ένα Χάρι στον άλλο Χάρι που βρίσκεται πλέον στην κονσόλα,
0: ναι.
1: Να ακούσουμε όλοι μαζί το James Bond και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Και να βγάλει και ο κόσμος τα δικά του.
0: Για το πώς...
1: Λέει όντως τέτοια πράγματα στα lyrics ή όχι.
0: Ναι, μ' αρέσει που.
1: Γιατί
0: το
1: εγώ
0: λες.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Μ' αρέσει αυτή η μεταβίβαση της ευθύνης που λες να βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Πώς είναι σαν speaker που δεν θέλει να πάρει θέση για τη φάση του πέναλτι.
1: Παλιότερα συνέβαινε συνέχεια. Η φίλη μας η Όλγα λέει: καλησπέρα, Βλακέντη. Επειδή βαριέμαι πάλι κολλημένη στην κίνηση, θα θέσω το εξής θέμα. Αν σας αρέσει, αναπτύξτε. Μ' αρέσει. Έτσι όπως ξεκινάει. Κάτι που όλοι λένε ότι είναι τέλειο, αλλά εσείς το μισείτε. Μπορεί να είναι μέρος φαγητό, ηθοποιός, παίκτης. Κοιτάξτε. Ένα πράγμα που όλοι λένε ότι είναι τέλειο, αλλά ο Μαρθιανός το μισεί, είμαι εγώ. Δηλαδή, απαντάω εγώ για σένα, Γιώργο, δεν κάνει.
0: Η δική μου unpopular opinion
1: ναι,
0: είναι αυτή.
1: Είσαι εσύ,
0: ναι.
1: Κοίτα, για σένα είναι σίγουρα τον γκολ του Ζιντάν. Στο τελικό με τη Λεβερκούζεν.
0: Ναι. Εντάξει, το πάλι τώρα θα με αναγκάσει να το λιδωρήσω.
1: Ναι, ναι, μα γι' αυτό ξέρω.
0: Δεν είπα, ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Δεν είπα ότι ξέρω πώς κάνετε έτσι. Αλλά λέω ότι δεν το θεωρώ τέλειο.
1: Ναι.
0: Δεν το θεωρώ τέλειο. Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ πολύ τελειότερα πράγματα.
1: Τα νομίζω ότι και οι δύο έχουμε βάλει, έχουμε κατατάξει αυτήν την κατηγορία, αλλά δεν χρειάζεται να μακρηγορούμε. Το θέμα το έχουμε πει, το παστίτσιο.
0: Για υπερτιμημένα πράγματα μιλάμε, δηλαδή. Ναι. Για κάτι, ας πούμε, που χέρι τη εκτίμηση. Του κόσμου γενικώς, ναι. Αλλά εγώ εσύ λες ότι. Εντάξει, ναι, δεν, okay. Δεν σκίζω και το βρακί μου από τη χαρά μου, ξέρω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Για παράδειγμα, εγώ βάζω σε αυτή την κατηγορία την επαρχία.
0: Ναι.
1: Όλοι λένε να φύγουμε, να ησυχάσει το κεφάλι μας, να.
0: Ωραία. Okay. Ξέρεις τι βάζω εγώ.
1: Δεν είναι όλες οι επαρχίες ίδιες.
0: Εγώ βάζω, ναι. Όχι την επαρχία, αυτό που λένε εξοχή. Να ναι. Πάω, λέει, τρεις μέρες, βουναλάκια, ριάκια. Να ηρεμήσει το κεφάλι. Να κάτσω, λέει.
1: Δεν σου δουλεύει εσένα αυτό.
0: Μου δουλεύει για περίπου 12 με 13 ώρες.
1: Α, ναι,
0: μετά αρχίζω και θέλω. Δηλαδή, αν σκεφτώ ότι μπορεί να μείνω εκεί πάνω από 3-4 μέρες, θα βιδώσει το μυαλό μου.
1: Θέλω όμως να μου πεις γιατί. Δηλαδή, σε ενοχλεί που δεν έχεις επαφή με την τεχνολογία. Και τώρα που είπα τεχνολογία, να παίξει και ένας Λουκάς, παρακαλώ.
0: Όχι μόνο με την τεχνολογία. Εμένα αυτή η ησυχία με σκοτώνει.
1: Σοβαρά.
0: Από ένα σημείο και μετά.
1: Τώρα που το ξέρω, κάτι μπορεί να κάνω. Να σε στείλω 2-3 μέρες κάπου.

0: Να, ας πούμε, ένα παράδειγμα που εγώ το αντιμετωπίζω συνέχεια ως κριτικός και μιας και ανέφερε στα φαγιά.
1: Ναι.
0: Είναι με τους χοχλιούς. Δηλαδή στην Κρήτη που έχουν καθολική αποδοχή.
1: Ναι.
0: Δεν τρως χοχλιούς. Με κοιτάζουν σαν να είδαν εξωγήινο. Αμά σου λέει, δεν τρως χοχλιούς.
1: Για πόσους λόγους συμβαίνει αυτό, Ρίγκο. Δηλαδή, όλο μου τσαμπουράς και κάποιον.
0: Πολλά πράγματα μπορώ να σκεφτώ
1: που είναι
0: δεν χαίρουν τις εκτίμησής μου ενώ χαίρουν στον υπόλοιπο κόσμο. Μην γελάσεις, εσύ δεν χαίρεις κανενός. Αρχικά λέει, δυσκολεύει να έρθεις Ποσειδώνος και Λοκρίδος αν μετακομίσεις επαρχία.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό είναι ένα,
1: ναι, είναι ναι, ένα πρόβλημα. Δηλαδή, σου δίνει ο Ακτύπης ραντεβού για ταβερνόξυλο και δεν είσαι εκεί.
0: Ναι.
1: Ο φίλος ο Τζον λέει: είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Μαραθιανός. Δεν ξέρω σε τι από όλα αναφέρεται.
0: Σε όλα.
1: Συνεχίζω. Ένα από τα πράγματα που σκέφτομαι, αν θα πάω επαρχία. Α, πάνω στην κουβέντα. Για πιο υγιεινή ζωή είναι ότι δεν θα μπορώ εύκολα να πηγαίνω στα village. Πρόσεχε να δεις τώρα τι μουρλιά είναι αυτή. Σου λέει: αν πάω στο χωριό,
0: ναι,
1: δεν θα μπορώ να πηγαίνω στα village.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στα αγγλικά, αν το πεις όλο αυτό είναι μπερδεμένο. Αλλά λες και πας συχνά. Εγώ έκανα, λέει, τον Αθανάσιο Διάκο στο δημοτικό. Φοβερές μουσικές επιλογές που διδάσκουν κάνει στην εκπομπή. Είπε να στείλει ένα συνολικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Μια έτσι συνολική τοποθέτηση για όλα τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα.
0: Τώρα που τους πέτυχα τα πόλα μαζί.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι την πάτησα, λέει, και εγώ. Άκουσα τη γυναίκα μου και δεν μετακομίσαμε στην Κεφαλονιά. Δεν έχει σινεμά, θέατρα, καλά εστιατόρια, γήπεδο. Ο κολλητός μου που μένει εκεί, κάθε δεύτερο σουκού είναι στην Αθήνα, διαρκεία στην ΑΕΚ και σουκού φουλ με ό,τι οι Αθηναίοι βλέπουν με το μακαρόνι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν έχεις τέτοια δυνατότητα,
0: ναι,
1: είναι μια φοβερή λύση.
0: Είναι...
1: Αλλά δεν νομίζω να μπορεί ο καθένας, ναι, κάθε δεύτερο σουκού να πηγαίνει κάπου.
0: Επειδή έχει δίκιο ο φίλος ο Μπάμπης, μας κάνει την παρατήρηση.
1: Ναι, ότι.
0: Ακόμα λέει δεν είπε έτερον εκάτερον σήμερα. Άλλο θέλεις να μου πεις κάτι για να πω έτερον εκάτερον.
1: Ρε συ, Γιώργο, δεν λέω. Ωραία η επαρχία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει σινεμάδες.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει, επανέρχεται. Είναι εκείνος που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα με το κομμάτι του James Bond που θέλει να αφιερώσει στο φίλο του.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί, λέει ο φίλος του, να την ξανακερδίσει τη σύζυγο ή τη σύντροφο από πιτσιρικά γυμναστηριακό που έμπαινε κρυφά στο σπίτι. Εκτός, λέει, άμα έχετε κομμάτι για εθελοντές και ρατάδες όπως τον λέω εγώ.
1: Όχι, κάτσε λίγο.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί να την ξανακερδίσεις?
0: Να την ξανακερδίσεις.
1: Γιατί να την ξανακερδίσεις?
0: Γιατί να μην κερδίσεις μία άλλη?
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Αφού
1: δηλαδή
0: εμφανώς η κυρία αυτή έχει κάνει τις επιλογές της.
1: Πήραμε μέρος σε ένα τουρνουά.
0: Οπότε
1: φάγαμε τρίμπαλο.
0: Συμβαίνουν αυτά. Γιατί πρέπει να πάμε να φάμε κι άλλα γκολ? Πάμε να δοκιμάσουμε. Θες να πάμε να πούμε να συμμετάσχουμε σε μια χαμηλότερη δυναμικότητα διοργάνωση?
1: Σε μια διαφορετική, να πάμε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να πάμε να παίξουμε στο Copa America. Δεν είναι απαραίτητα χαμηλότερες, είναι διαφορετικές.
0: Λατινέ, έβαινε.
1: Ναι, κάτι πολλά.

0: πως έχω κόμενα.
1: Με κάθε σεβασμό στον καλλιτέχνη που από ό,τι φαίνεται δεν τον έχουν φάει τα κυκλώματα, ίσως και να έπρεπε, δεν ξέρω. Δεν λέω.
2: Ναι.
1: Σαν πολλές δραστηριότητες έχει πάντως που μαζεύονται και δημιουργούν έτσι. Φέρνουν λίγο μαμούνια στο κεφάλι τη δικιά του.
2: Δηλαδή, περίμενε, εσύ τώρα, αν έβλεπε όλες αυτές τις δραστηριότητες συγκεντρωμένες.
1: Ναι, σε έναν άντρα.
2: Σε
1: έναν άντρα, ναι.
2: Α, okay.
1: Δηλαδή, πρόσεξε. Να σου πω το πρώτο που είναι βασικό.
2: Ωραία.
1: Βάζει την κολόνια του.
2: Ωραία, όσο ποιο βάζει κολόνια.
1: Όχι, δεν είπα εγώ όποιο, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που λες. Κάτσε, είμαι 5 χρόνια παντρεμένη με αυτόν εδώ. Κάνει μπάνιο κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Και ξαφνικά τώρα βάζει την κολόνια του για να πάει στο περίπτερο.
2: Εντάξει, άλλο άμα έχουμε.
1: Μιλάει στο Facebook, μιλάει στο αυτό.
2: Όπως λες και εσύ, τα πάντα είναι θέμα συσχετισμού. Άμα ο άλλος είναι βρωμήλος και ξαφνικά βάνει την κολόνια του, προφανώς είναι περίεργο. Άμα είναι μια χαρά ο άνθρωπος, ας πούμε.
1: Κοίτα, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι το τραγούδι, είναι η πρώτη κατηγορία.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι απλά είναι υπερβολική η κυρία.
1: Εσύ είσαι παντρεμένο γι' αυτό.
2: Και μετά τα υπόλοιπα που λέει, γιατί είναι επιλείψιμα δηλαδή. Πάει γυμναστήριο. Άμα πας γυμναστήριο, σημαίνει ότι έτσι λιμπουρδίζεις.
1: Όχι, αλλά άκου τώρα. Άμα, άμα λες ότι πηγαίνεις γυμναστήριο το τελευταίο εξάμηνο και στην πορεία έχεις πάρει και 5 κιλά, τα οποία δεν είναι μυϊκά, είναι καθαρό λίπος.
2: Είναι μόνο πρωτεΐνη μπρο.
1: Δεν ξέρω, μόνο πρωτεΐνη μπρο. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή πρέπει και το υπόλοιπο να σημαδίζει.
2: Ναι.
1: Οπότε ναι, πηγαίνεις, αγάπη μου, πηγαίνεις γυμναστήριο. Πώς έχεις γίνει έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, μπορεί να τρως παραπάνω. Γιατί πώς το λένε, και έσαι παραπάνω, ρε Καραγκιόζη. Το δικαιολογείς.
1: Ο Στάθης λέει: 17 μηνών ο ιός πίνει το νεράκι του στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και σας ακούει. Θεωρείτε πως το 17 μηνών είναι κατάλληλη ηλικία για αυτό που ακούει.
2: Καμία ηλικία δεν είναι κατάλληλη για αυτό που ακούει.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε

0: Δεν ξέρω, λέει, αν είδατε μια συνέντευξη του Ποκετίνο που λέει ότι έφαγε κρεματομουρμούρα από την κυρά γιατί έκανε αλλαγή το Μέση όταν ήταν στην Εθνική. Με τίποτα δεν γλιτώνουμε. Δεν μπορώ να το αποκλείσω όμως. Και εδώ τώρα θα υπερασπιστώ την κυρά. Έτσι. Ναι. Δεν έχει να κάνει με κρεματομουρμούρα. Δηλαδή και τον Ντεπόλ να είχε παντρευτεί ο Χάρι. Ή έναν οποιοδήποτε Αργεντινό.
1: Εννοείς να είχε παντρευτεί ο Χάρι τον Ντεπόλ.
0: Ότι δεν του γκρινιάζει επειδή έχει. Επειδή είναι γκρινιάρα.
1: Τώρα κατάλαβα. Συγγνώμη, συνάδελφε. Ήμουν έτοιμο να σε λιδωρήσω.
0: Ότι έχει πρόβλημα γκρίνια γενικώ, ναι, α πούμε. Όλοι οι Αργεντινοί γκρινιάζουν όταν δεν παίζει ο Μέση.
1: Πολύ πιθανό δηλαδή την ίδια γκρίνια θα την έτρωγε και αν ήταν. Πώ να το πω. Σε ένα καπί ω συνταξιούχο θα έλεγαν. Το Μέση βρήκε να βγάλει.
0: Σε ένα καπί,
1: ναι, πάει να πάρει τσιγάρα στο περίπτερο και του λέει ο περίπτερο: το Μέση βρήκε να βγάλει.
0: Μπορούμε να βάλουμε τις νύχτες αλητεύω από Γιώργο Ψαρό. Νομίζω λέει ταιριάζει με το καλλιτεχνικό ύφος της εκπομπής.
1: Παιδιά, πρώτα είπαμε, θα περάσει εδώ από τη λογοκρισία.
0: Τι κομματάρα έγραψε ο Λουκάς, λέει. Αυτόν πραγματικά τον έφαγαν τα κυκλώματα. Μπορεί να το πει.
1: Γιατί πει αυτά, πραγματικά.
0: Ο Λουκάς έχει μιλήσει για τα AI πολύ πριν τα AI.
1: Ούτε τα AI δεν ξέρανε.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Λέρες καλησπέρα. Με τη σειρά μου να γίνω ρουφιάνος και να αναφέρω, όπως σας έχουν πει, ότι σήμερα το πρωινό ο Αρτινός Γερακομίτης.
1: Τζουβέλας, με ζήτημα.
0: Μπράβο, έτσι. Σας εξαπέλυσε επίθεση. Και ο Παλιόπουλος ούτε καν που σας υπερασπίστηκε.
1: Για μισό λεπτό. Τώρα αυτή είναι πολύ σοβαρή καταγγελία.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα ρουφιανλίκια. Γι' αυτό λέει: Για την εσχάτη των ποινών, διαρρεύστε τα στοιχεία του έρωτα μαϊμού. Το ξέρω, λέει, ότι σας το έχουν πει ήδη πολλοί σου ρουφιάνοι, αλλά ακούω την εκπομπή σε κονσέρβα. Δεν πιάνουν αυτά τα κόλπα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι στημένο για να δώσουμε τον έρωτα μαϊμού.
1: Και έτσι αλλιώς να σου πω κάτι: Ο πραγματικός ρουφιάνος,
0: ναι,
1: δεν ζητάει την εύνοια σου. Ξέρει ότι θα την έχει,
0: ναι,
1: αν και εφόσον είσαι και εσύ μεγαλόκαρδος απέναντί του.
0: Τι
1: αλλά τι ακριβώς
0: τι είπε ο Τζουβέλας.
1: Τζουβέλας.
0: Αν ακούει κάποιος καλός ρουφιάνος,
1: ναι,
0: που μπορεί να μας δώσει αναλυτικά και το περιεχόμενο.
1: Ή αν ακούει η Μαρία Ζαφυράτου.
0: Α, και αυτή μπορεί να μας
1: πει. Δηλαδή, πολλές φορές έχει ξυπηρετήσει. Την αγάπη μας να στείλουμε στον Ανδρέα, τον αγιογράφο της εκπομπής, ο οποίος έχει στείλει και φωτογραφία από την ώρα της δουλειάς του. Mm. Φιλοτεχνεί ένα Απόστολο Πέτρο και ένα Απόστολο Παύλο.
0: Έλα, ρε.
1: Είναι και γιορτή σήμερα, δεν είναι?
0: Α, ναι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς και λέει: Καλησπέρα, Νικόλα. Μόνο σε μένα. Για λαγοκέφαλους δεν ξέρω, αλλά αν επικηρύξουν σκατοκέφαλους, ξέρω έναν εκεί κοντά σου. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι για τη σημερινή εορτή Πέτρου και Παύλου δεν έχετε κάνει αναφορά, όντως έπεσε μέσα, είμαι εδώ για να σας το θυμίσω. Οπότε βλέπουμε. Θέλω να δεις λίγο τη φωτογραφία.
0: Ναι. Ωραία λόγια.
1: Διότι
0: σε επιστολή του Αποστόλου Παύλου, να διάβασες.
1: Βλέπουμε αν φας τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο και το πίσω σύστημα, να το πω έτσι, του αδερφού μας τον Ανδρέα του Αγιογράφου. Ντρέπεται να δώσει, να στείλει τα μούτρα του.
0: Και εγώ δεν επόμουν να στείλω.
1: Πώς τον κρίνεις καλλιτεχνικά ως αγιογράφο τώρα που έχουμε ένα δείγμα της δουλειάς του, έτσι?
2: Να κόψω Παύλο και Πέτρο.
1: Πιάνει το χέρι του.
2: Μουτρωμένους τους βλέπω.
1: Μουτρωμένους τους βλέπεις.
0: Πολύ μουτρωμένους τους βλέπω.
1: Κοίτα, ο Παύλος μπορεί να είναι μουτρωμένος διότι είναι η μέρα που ναυάγησε στη Μάλτα. Σου λέει ρε φίλε, ρε. Δηλαδή πήγαινε.
0: Αδελφέ.
1: Πήγαινε,
0: έτσι, ναι, έλεγε ο Παύλος.
1: Είχε άλλο προορισμό τότε ο Παύλος.
0: Ναι.
1: Και πάει και γκρεμοτσακίζεται στη Μάλτα. Και σου λέει εντάξει, από τόσα μέρη βρέθηκα σε ένα τόσο
0: ο δικός μας ο αγιογράφος τη μέρα του ναυαγίου τον πέτυχε. Να σας πω σε αυτό το σημείο, επειδή ξέρω ότι απευθύνομαι σε δικούς μας ακροατές, άρα κουτσομπόλιδες, ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το super social της Superbet μπορείτε να δείτε τι παίζουν και τι προβλέπουν και οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψετε δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχετε σε μια κοινότητα.

0: καθημερινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι λοιπόν δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και το θέμα είναι ότι πηγαίνουμε εδώ στον κρεμό, μεταφέρουμε την κάθε ιδέα που λέει ο καθένας, δεν περνάει κανένα. Δηλαδή, σε αντίθεση με τα κομμάτια που περνάνε από Επιτροπή Λογοκρισίας, εμείς το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. Βλέπεις πόσα έχουν έρθει. Λέει, παιδιά, ο Ποτσετίνο δεν ήταν ποτέ προπονητής της Εθνικής Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Ή κάποιος λέει ήταν το 2002.
0: Ό,τι δεν μπορεί
1: το 2002 να... ο Μέση ήταν 14 ετών.
0: Δεν έπρεπε να το βάλει. Δεν κατάλαβα. Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται να έπαιζε για να γκρινιάξει η σύζυγος. Δηλαδή δεν σου έχει τύχει να ακούσεις γκρίνια χωρίς να υπάρχει καν το θέμα για το οποίο γκρινιάζει.
1: Ναι, εντάξει, κατά καιρούς.

0: Συνεχίζει τη ρουφιανιά ο φίλος ο Δημήτρης και λέει: είπε για τα μπουζούκια στην εποχή των, του 2000, δεκαετία του 2000,
1: ναι.
0: Και μπαράκια καταγόγια. Και όταν του είπαν για τις λέρες, είπε: ποιες λέρες το παίζουν, όταν εγώ τα έχτιζα αυτά. Ο Μαρθιανός ήταν σε κριτικό γλέντι και ο Ακτύπης έγραφε κομμουνιστικά μανιφέστα στη Ζάκυνθο.
1: Πρώτον, δεν έχω υπάρξει ποτέ κομμουνιστής και μάλλον δεν θα γίνω.
0: Ναι.
1: Δεύτερον,
0: εγώ έχω πάει σε γλέντι, τι πάνε πει αυτό.
1: Δεν με απασχολούν καθόλου τα μέρη στα οποία αναφέρεστε. Εγώ δεν πηγαίνω ποτέ σε τέτοια. Σε μπουζούκια εγώ.
0: Ότι
1: με νοιάζει εμένα.
0: Ότι παίζουμε, σου λέει, κομμάτια τέτοια.
1: Άλλο αυτό. Εντάξει. Ναι. Είναι μέρος της ευρύτερης κουλτούρας την οποία έχω. Δηλαδή,
0: από μία. Εν τω μεταξύ, συνήθως αυτός ο τύπος που λέει: εγώ τα έχω χτίσει αυτά.
1: Ναι, καλά, μαλάκι. Μία ζωή σε κερνάγανε καραγκιόζοι φίλοι σου. Ήσουν ο κλασικός ο τύπος που ερχόταν τον καρσόνι και έλεγε: εγώ δεν θα πάρω τίποτα, για λίγο θα κάτσω. Το ξέραμε ότι είσαι. Και πρόσεξε, το έκανες από άποψη. Δεν είναι ότι ήσουν από φτωχή οικογένεια.
0: Ναι.
1: Απλά ήσουν τσιφούτης του κερατά.
0: Είχατε.
1: Είχατε, μπράβο.
0: Δεν ήθελες να τα δώσεις.
1: Δηλαδή το βλέπαμε το 5.000
0: ναι.
1: Που σου είχε δώσει ο πατέρας σου. Αλλά όχι, λες, θα ανταμάσω.
0: Ιερέας δεν είναι ο πατέρας του. Δεν είχαν λεφτά.
1: Εγώ δεν.
0: Του Τζουβέλα.
1: Αμένσιο το έλεγα. Αμένσιο. Ναι. Τζουβέλα θα πει: εγώ που δούλευα από 15 χρόνια και κάτι τέτοια.
0: Οικοδομή.
1: Τι δούλευε από 15 χρόνια.
0: Είπε, λέει, ότι δεν ξέρετε από παλιά κλαμπς ή την Μπάλουξ, Ρίμπας κτλ.
1: Εντάξει, ναι, δεν ξέρουμε γιατί. Εμείς δεν μεγαλώσαμε εδώ.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Ξέρουμε από άλλα. Θες να του πω εγώ, ξέρει το pub, την pub Τίβολη στο Ηράκλειο.
1: Τίβολη, κάτσε, αυτό ακούγεται σαν πιτσαρία.
0: Είναι ο γνωστός και ως τρύπας.
1: Okay. Τώρα καταλαβαίνω περισσότερα. Δεν σε συγχωρώ, ψάχνω για να βρω κάτι άλλο. Τι λες, ρε. Πάμε, ρε. Ακτύπη, με αυτή την ειλικρίνεια περί κομμουνισμού θα χάσει ακροατές. Δώσε μια ευκαιρία στον εαυτό σου, μήπως και λογικευτεί. Υπογραφή Κούλης. Λες ότι το έχει δει, Μητσοτάκης είναι.
0: Λοιπόν, θες να σου δώσω μια ευκαιρία. Πολύ ωραία μορφή ρουφιανιάς.
1: Για πες.
0: Λέει ο Νίκος, είναι ο φίλος που μιλούσε για τον φίλο του. Που τον
1: γερατώνει
0: η γυναίκα του.
1: Με το γυμναστηριακό.
0: Λέει. Ο φίλος θέλει να παίξει τη ρεβάντς. Δεν θέλει άλλα πρωταθλήματα. Δηλαδή δεν τον θέλει να πάρει τη ρεβάνση από το γυμναστηριακό.
1: Μήπως θέλει να πάρει τη ρεβάνση από τη γυναίκα του. Δηλαδή, οκ, okay, αγάπη μου, σε συγχωρώ. Θα ξαναβρίσκουμε και με την πρώτη ευκαιρία την κερατώνει.
0: Δεν ξέρω. Λέει πάντως ότι δεν τον ενδιαφέρει να δηλώσει συμμετοχή σε άλλη διοργάνωση προς το παρόν.
1: Το
0: κορυφαίο είναι ότι του άφησαν ραβασάκι στο παρμπρίζ του αυτοκίνητου. Καταρχάς, μπαμπρίζ είναι. Ότι κάποιος μπαίνει σπίτι του όταν πάει για δουλειά. Πιθανώς, λέει, κάποιος γείτονας ρουφιάνος άφησε το ραβασάκι. Είμαι επιφυλακτικός με αυτά. Πού ξέρω εγώ, πού ξέρεις εγώ, πού ξέρω εγώ,
1: τι πιστεύεις,
0: ότι δηλαδή ο γείτονας ο Ρουφιάνος δεν έχει βάλει στο μάτι
1: τη λεγάμενη.
0: Τη λεγάμενη.
1: Ναι, αλλά αφού έτσι αλλιώς.
0: Και θέλει να τη διαφθείρει.
1: Κάποιος την έχει βάλει αλλιώς.
0: Ναι, λέω ρε παιδί μου, ότι κάποιος που αφήνει αυτό το ραβασάκι μπορεί να έχει άλλα κίνητρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα.
1: Κοίτα,
0: αυτό
1: μπορεί να είναι φίλος όμως. Δηλαδή εσύ, σε ένα φίλο σου δεν το έλεγες. Ότι ξέρεις τι.
0: Σε ένα φίλο μου δεν το έλεγα.
1: Θα το έλεγες λίγο μετρημένα, δεν το έλεγες τη πρόχνη ένα γυμναστηριακό.
0: Ναι.
1: Αλλά κάπως δεν το έλεγε.
0: Τα δουλεύει τα πουσάψη.
1: Δεν μη γελάς, μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Βάζω την κολόνια μου.

0: Χαίρομαι που γίναμε η αφορμή για να ξεκινήσει μια επίθεση εναντίον του Τζουβέλα. Στο Ηράκλειο βγαίναμε σε κλαμπ παρανόμως χτισμένο πάνω στα ενετικά τείχη.
1: Ναι.
0: Και από τείχη είμαστε ζωντανοί γιατί ήταν πάνω στη θάλασσα. Τι να μας πει ο Τζουβελάκος.
1: Τζουβελάκος.
0: Έχω περάσει εκεί, έχω κάνει ζημιές πολλές.
1: Μ' αρέσει αυτή η επίθεση.
0: Θα έλεγα ότι το έχω χτίσει, αλλά το είχαν χτίσει άλλοι παρανόμως. Γιατί
1: δεν πάει άλλο. Όπως πάντα, μου αρέσει το άσχετο μήνυμα της ημέρας που λέει φίλος: όλο το χειμώνα βλέπουν Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης 0-0 με τρεις τελικές σύνολο και τους χάλασε το Νότιο Αφρική Καναδάς. Στο μεταξύ, εντελώς τυχαία, τα περσινά σκορ είναι Πανατολικός Αστέρας 1-2, Αστέρας Πανατολικός 2-1 και μετά στα playoff Πανατολικός Αστέρας 3-1 και Αστέρας Πανατολικός 1-1.
0: Αλεγκρία!
1: Φίλε, άστο!
2: Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα, Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο στην περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζας, προσθέτοντας πως δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές χθες για εμπειρισμούς από πρόθεση σε Αιτώλο Ακαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έχει ένα δίκιο φίλος ο Τζον εδώ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξενερώνετε στο πολιτικό δελτίο του Sky που τελειώνει γρήγορα. Γιατί δεν λέτε να το λέει η Βαλεντίνα. Και συνεχίζει μόνο με αλήθειες. Καλησπέρα, ομορφόπεδα. Γιάννης Παναθηναϊκός και Αχαρναϊκός. Όλα πράσινα και τριφύλια. Ναι, ρε, εσύ, τώρα το δελτίο, πολιτικό δελτίο του Sky είναι πολύ σφινάκι. Ενώ με τη Βαλεντίνα μας θα είχαμε αναδείξει όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και τη χώρα.
1: Κοίτα πώς γελάει έξω τώρα που το λες.
0: Ξέρεις γιατί, γιατί σκέφτεται θέλει λεφτά για να το κάνει.
1: Ναι, κάτι παραπάνω. Συμβαίνει το εξής. Είναι η προσπάθεια που κάνουν εδώ οι φίλοι να ερμηνεύσουν τι γίνεται με το ραβασάκι του τύπου που ενημέρωσε τον άλλο τύπο ότι μπαινοβγαίνει στο σπίτι του ο γυμναστριακός.
0: Καταρχάς, εγώ θέλω πριν συνεχίσεις, Γιώργο, Γιώργο, να πω ότι ενώ υπό προϋποθέσεις συμφωνώ με αυτή την ρουφιανιά, δεν τη δέχομαι με το χαρτάκι. Διότι δεν το διαβάζει μόνο ο κάτοχος.
1: Το λέω.
0: Δηλαδή το βλέπει όλη η γειτονιά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα τον έχει ξεφτυλίσει.
1: Μπορεί να το έχει τοποθετήσει και να το έχει διαβάσει οποιοδήποτε.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή,
1: ακόμα και η ρουφιανιά χάνει την αξία της.
0: Νομίζεις ότι είναι από κάποιο σύστημα απόσυρσης αυτοκινήτων, αυτό που το βλέπεις στο αυτοκίνητό σου και καταλαβαίνεις ότι μήπως μετά από 40 χρόνια να αλλάξω εγώ αμάξι που λέει μη με πετάξεις, θα με χρειαστείς.
1: Ναι.
0: Και μετά σε κερατώνει η γυναίκα σου. Δηλαδή, έλα τώρα.
1: Συμβαίνει λοιπόν το εξής. Ο εξωτερικός παρατηρητής καταλαβαίνει ότι η σύζυγος φίλου ψάχνεται, οπότε σου λέει μπορεί να χωθώ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι κερδίζει όμως έτσι.
0: Όχι. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα είχαμε ρουφιανιά.
1: Βάζεις ψήλου στα αυτιά.
0: Θα είχαμε εκβιασμό. Θα πει στα λεξίδια να δει, επειδή ξέρω ότι ξαναπηδιέσαι. Ναι. Αν δεν πω κι εγώ στην παρέα, θα τα πω όλα στον άντρα σου.
1: Πολύ βαρύ αυτό.
0: Λέω.
1: Αυτό.
0: Κοίτα, εγώ δεν συμμετέχω σε τέτοιου τύπου.
1: Ναι.
0: Ανίερα, τέλος πάντων, τρία, να το πω έτσι.
1: Το τρία είναι πληθυντικός του τριό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έχεις κερδίσει την προσοχή.
0: Μιλάω κανονικά σαν μπάρμπα όπως μου αξίζει.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ναι, δεν κερδίζεις πραγματικά κάτι. Δηλαδή πηγαίνεις να χτυπήσεις αυτόν, θα τον πονέσει η αλήθεια.
1: Το σύνολο, ξέρεις, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Αλλά εκτός του ότι 2-3 κάνει όντως 6. αν το πεις δηλαδή με την παλιά μορφή της, της προπαίδειας, δεν λέγαμε 2-3, 6.
0: Έτσι να το. Έτσι ακριβώς.
1: Να σας πω, όσο ακούμε πάντα εξωγήινους, ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός. Η Super Τρίλιζα της Super Bet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, έχει αποκατασταθεί η αλήθεια στην ιστορία του Ποκετίνο, Ποτσετίνο κτλ. Και του Μέση. Ναι. Το περιστατικό αναφέρεται την περίοδο που ένας ήταν προπονητής και ο άλλος παίκτης της Paris Saint-Germain.
1: Ναι.
0: Εγώ, αν ήμουν τώρα ο Ποτσετίνο, θα έλεγα: μα δεν είδες, αγάπη μου, τελικά έπρεπε να φύγει αυτό το παλτό από την Paris,
1: ναι,
0: για να πάρει και η ομάδα ένα Champions League. Και μάλιστα δύο. Και έτσι θα βγάζα και από πάνω μου την ευθύνη ότι εγώ δεν έκανα ως προπονητής και θα κατηγορούσα και τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο. Αυτό είναι χυδαία επίδειξη.
1: Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι κάποιος θα βρισκόταν να παρατηρήσει ότι εκτός από το Μέση έφυγες και εσύ και πήρε το.
0: Ναι, αλλά εγώ θα έλεγα ότι ο άλλος φταίει.

0: πίσω.
1: Αν ήταν στο χέρι σου ως μια άλλη Μαρία Κιουρί,
2: ναι,
1: να εφεύρεις και εσύ κάτι, να εφεύρεις ένα χάπι στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Έχεις κάτι στο μυαλό σου που λες να είχαμε ένα χάπι γι' αυτό?
2: Της απόλυτης αμνησίας.
1: Έλα ρε.
2: Επιλεκτικής όμως, ναι.
1: Ναι, αλλά το κάτσε όμως. Αυτό τι θέλει για πώς το λέει, να στο γράψει η γιατρός,
2: πού να ξέρω εγώ. Εγώ δεν θα το ανακάλυπτα.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν θα το εφεύρισκα.
1: Πώς μπορεί να δουλέψει, σκέφτομαι το επιλεκτική. Δηλαδή, τι εξουδετερώνει.
2: Τι εννοεί, τι εξουδετερώνει.
1: Εγώ θα ήθελα, μνήμες.
2: Θα ήθελα να εξουδετερώσω εσένα.
1: Α,
2: δηλαδή,
1: ωραία.
2: Να ξεχάσω για πάντα.
1: Αντιμαραθιανίν.
2: Τη μέρα, ναι, τη μέρα που σε γνώρισα.
1: Ωραία.
2: Και ανάλογα με την πάθηση, δηλαδή, θα έρχονταν, θα κάναμε μία-δύο συνεδρίες. Θα έπαιρνα πλήρε ιστορικό. Οκ, τι θε ακριβώ να ξεχάσει. Τι θες ακριβώς να φύγεις.
1: Ναι.
2: Οκ. Και θαυμάσιο weekend,
1: και η Δευτέρα σου ξανά με ένα χάπι. Τώρα θυμήθηκα ότι υπάρχει κι άλλο τραγούδι με χάπι που λέει ένα χάπι.
2: Το θυμήθηκες επειδή δεν πήρες το χάπι που σου έχω γράψει.
1: Ένα χάπι να γιατρεύει την αγάπη. Έτσι.
2: Ναι.
1: Σου λέει, δηλαδή, θα ήταν μια, δεν θα ήταν ένα ωραίο χάπι αυτό. Δεν θυμάμαι, αυτή είναι σπυρακόδα, σκουλίδες, αυτή μαζί είναι, δεν τους ξεχωρίζω.
2: Καρπετοπανούτσι το λένε.
1: Δύο, το ένα χάπι να γιατρεύει την αγάπη. Αλλά εδώ πρόσεξε τώρα. Δεν θα ήταν ωραίο, ας πούμε, κάποιος που θέλει να γιατρευτεί από την αγάπη, τι είναι?
2: Αυτός ο κύριος που ο Μπρατσαράς φύγει τη.
1: Ο Μπρατσαράς που βλέπει το γυμναστηριακό, τον έχει κάνει ο παδό Milwaukee Bucks. Ωραία. Θες να ξεχάσεις λοιπόν ή το κέρατο ή την απόρριψη. Έτσι. Πίνεις δύο χαπάκια.
2: Αυτό σου λέω.
1: Είσαι έτοιμος. Δηλώνεις συμμετοχή στην επόμενη διοργάνωση, όπως είπες.
2: Άρα ήδη η δική μου επιχειρηματική ιδέα έχει πιάσει. Θες εσύ να μας πεις τώρα.
1: Είπα, όχι, λέω, είμαι υπέρ του χαπιού για την αγάπη.
2: Α,
1: αυτό λέω.
2: Μόνο για αγάπη. Όχι, δηλαδή να την ξεχάσω τελείως. Να ξεχάσω τι ένιωσα για αυτήν.
1: Αυτό είναι επίφοβο, βέβαια. Γιατί σου λέει, είναι, πώς το λέει, άμα το πιείς, τελείωσε αυτό το.
2: Δεν ξαναγαπάς ποτέ.
1: Αυτή τη συγκεκριμένη τελείωσε. Το λέω γιατί κάποιοι έχουν τάση να επιστρέφουν.
2: Ναι. Δεν θα πει για τον Ομπράντοβιτς.
1: Όχι.
2: Είπα, νόμιζα ότι
1: σκέφτε πάνω στον Ομπράντοβιτς. Τώρα ο Ομπράντοβιτς, α πούμε, κάποια στιγμή που μπορεί να είχαν διαταραχτεί λίγο οι σχέσεις.
2: Ναι.
1: Να πίνει ένα τέτοιο χάπι. Να πει, τέλος πάντων.
2: Δεν πα στο διάολο,
1: λέω. Τώρα, επειδή το έφερες εσύ το παράδειγμα. Να είδες, δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να θες να πιεις ένα χάπι τώρα για να με ξεχάσεις εμένα και αύριο το πρωί να σηκωθείς που είναι ο Μαραθιανάκος.
2: Να μην θυμηθώ να σε ξεχάσω.
1: Ο Μαραθιανάκος
2: μου. Α, μωρό καψερός.

0: Σκέψου πόσα στάδια εξουδετερώνει αυτό το χάπι. Βγαίνει, πίνει, γίνεσαι κόκαλο.
1: Χαλάς λεφτά. Α, ναι, τώρα κατάλαβα.
0: Συγγνώμη, τι θα δώσεις, πιο πολλά να πάρεις την αγωγή με τα χάπια που εναντίον της αγάπης ή να πάει να πιεις 250 ποτά κάθε βράδυ.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Παραγγελιές, ζεϊμπέκικα.
1: Αυτές τις φαρμακοβιομηχανίες,
0: ναι,
1: τα όργανα αυτά του καπιταλισμού, ότι σε περίπτωση που έβγαινε αυτό το χάπι, δεν θα στο έγραφε ο ΕΟΠΗ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν το καλύπτει το ταμείο σου.
1: Δεν θα το καλύπτει το ταμείο, δηλαδή αναγκαστικά ναι.

0: Πάντως λέει ο φίλος ο Νικόλας ο Κοκαλάς, έτσι υπογράφει,
1: ναι,
0: για το άσμα με τα χάπια του Μαργαρίτη που εκεί.
1: Το έχουμε παίξει αυτό.
0: Το ξέρω ότι το έχουμε παίξει, που καλύπτει ένα τρομερά μεγάλο εύρος.
1: Βέβαια.
0: Και σου λέει για πράγματα που έχουν ήδη ανακαλυφθεί.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι είναι σαν το κουτάκι που έχουν οι συνταξιούχοι. Με τις θήκες για κάθε χαπάκι ξεχωριστά.
0: Για κάθε μέρα.
1: Αυτό είναι.
0: Εκεί στο μεταξύ, εγώ τρελαινόμουν που είχε ο πατέρας μου και η μάνα μου ένα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αλλά τις μέρες τις είχε στα αγγλικά. Και έπρεπε, επειδή δεν ξέραν αγγλικά, να θυμούνται ποια είναι η μέρα. Και αν ξεκινάει από την Κυριακή ή τη Δευτέρα.
1: Ναι,
0: το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Τώρα,
0: και αυτό με έκανε τρομερά χρήσιμο στην οικογένεια.
1: Ναι.
0: Ήξερα Sunday ότι είναι Κυριακή.
1: Ή να χρησιμεύσει κι εσύ κάπου.

0: Λίγο πριν κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα, να σας πω ξανά ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείτε να δείτε τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψετε δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχετε σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21 Plus παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: ως γνήσιος αντιρρησίας θα προτείνω, ναι, δεν θα πάρω απόψε τα χάπια μου από Μακρόπουλο. Η μαγιά βέβαια και η αντίρρηση φαίνεται από σε το τι χάπια δεν θα πάρεις. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τι χάπια παίρνεις το βράδυ. Άμα παίρνεις καμιά αντιβίωση γιατί έχεις κολοβακτηρίδιο, λέω τώρα. Είναι άλλο να μην πάρεις αυτά τα χάπια, και άλλο να μην πάρεις τα χάπια της καρδιάς που άμα δεν τα πάρεις μπορεί να κακαρώσεις.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή, η μαγιά, μη. Πώς το λένε. Η μαγιά μη κατανάλωση των χαπιών, να το πω έτσι.
1: Ακούγεσαι, δηλαδή.
0: Ποικίλει.
1: Σπούδαστο.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ποια χάπια δεν θα έπαιρνες.
0: Ο Μακρόπουλος ποια χάπια δεν πήρε. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Να το δούμε. Περίμενε.
1: Θα ψάξει τα λυρί.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι μπορεί να γράφει ότι δεν θα πάρω το Ζάναξ μου.
0: Φίλε.
1: Για παράδειγμα, στο οποίο αναφέρεται η Βερόνικα Τυρναβίτισσα.
0: Ναι.
1: Το Ζάναξ έχει άλλαξει τη ζωή σου, λέει.
0: Λοιπόν, περίμενε. Θα δω αμέσως και θα σου πω. Εγώ δεν θέλω να κρίνω πριν δω τον άνθρωπο. Ναι. Έτσι, μπορεί να κάνει.
1: Είσαι σωστός γιατρός. Μπράβο, λοιπόν, Γιώργο.
0: Γιατί, Θεέ, δεν βοηθάς να την ξεχάσω. Πες μου, γιατί να μην μπορώ να κοιμηθώ. Πέφτω στα χάπια, προσπαθώ να ξεπεράσω αυτή που μου έγινε φιάλτη στο μυαλό.
1: Οκ. Okay. Ναι. Μέχρι τώρα είναι πολύ γενικό.
0: Γενικό. Δεν θα πάρω απόψε τα χάπια μου, δεν θα κλείσω όλη νύχτα τα μάτια μου. Θα κοιτάζω από το τζάμι που βρέχει και θα σκέφτομαι ποιος να σε έχει.
1: Κοίτα, να σου πω. Αν είναι να μην έχει πάρει τα χάπια τα υπνοτικά για να κάνει όλα αυτά, σιγά. Αυτό έτσι κι αλλιώς ήθελε να ξενυχτήσει για να μπορεί να την κλαίει.
0: Με κάθε σεβασμό, κύριε, ναι, Μακρόπουλε, δεν βλέπω κάποιο μεγάλο ρίσκο.
1: Έχεις δίκιο, Γιώργο. Έχεις
0: δίκιο. Τα, ναι, χάπια.

0: τέλος, μια πολύ ωραία άκυρη ερώτηση, όπως ναι. αυτές που συνηθίζουν να στέλνουν ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Προσφάτως άρχισα μια συνήθεια, καλή θα έλεγε κάποιος, να βγάζω τα παπούτσια πριν μπω στο σπίτι. Πάλι όμως σκουπίζω το σπίτι με την ίδια συχνότητα όπως πριν. Να συνεχίσω ή να δεχτώ ότι είμαι βρωμιάρης?
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
0: Τι,
1: από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιείς τα παπούτσια, πώς το διάλογο το βρωμίζεις?
0: Όχι, σου λέει, παρόλο που δεν τα χρησιμοποιεί, αυτός το σκουπίζει το σπίτι το ίδιο συχνά με πριν.
1: Α.
0: Έτσι. Να συνεχίσει να το σκουπίζει, λέει, ή να δεχτεί ότι είμαι βρωμιάρης. Δηλαδή, μάλλον το κάνει καταναγκαστικά.
1: Τότε, άμα είναι με μία μέθοδος για να περνάει την ώρα του, ναι, δεν έχει άλλες
0: ασχολίες. Ένα pass time activity.
1: Ένα pass time activity, όπως λες και εσύ. Ας το συνεχίσει. Θα έχει και λιγότερη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και επομένως θα το κάνει καθαρά για ψυχαγωγικούς σκοπούς.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το κάνω. Εγώ πολλές φορές πάντως κάνω τέτοιες δραστηριότητες καθαριότητας και για λόγους ψυχαναγκασμού εκτός από λόγους υγιεινής και καθαριότητας.
1: Αν και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο,
0: ναι.
1: Θα ήθελα να γίνεις λίγο πιο αναλυτικός.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να μαζέψω. Έχουν 15 παιχνίδια στο πάτωμα που ναι. πεταμένα τα παιδιά. Ωραία. Δεν είναι ότι βρωμίζει κάτι.
1: Γιώργη, αυτό τώρα το πες μόνο για να φλεξάρεις ότι.
0: Ότι έχω παιδιά. Τι φλέξε αυτό.
1: Ότι πληρώνει για να του πάρει δώρα.
0: Εντάξει, ρε, εσύ, τα περισσότερα παιδιά δώρα, ναι. ξέρω εγώ, έχουν κάποια.
1: Άρα παιχνίδια. Τι, λες να μην τα μαζεύετε.
0: Λέω, δεν μπορώ να τα βλέπω.
1: Τα παιδιά σου εννοώ.
0: Δεν το βλέπω. Νιώθω ότι μου μιλάνε αυτά τα παιχνίδια ναι. εκείνη την ώρα. Και μου λένε, εδώ θα μας αφήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν μας βλέπεις ότι είμαστε παντού.
1: Δεν μας λυπάσαι.
0: Δηλαδή, βλέπω τηλεόραση, πες μου τι άλλο, ξέρω εγώ. Και κάνει η κατεβασιά η Νότιος Αφρική. Και εγώ κοιτάζω πώς το λένε. Το κορκοδιλάκι που είναι πέταμε. Και μου λέει εκείνη την ώρα, δεν με αφήνει να παρατηρήσει το μάτς. Μου λέει, θα με βάλει στο κουτί να δει το Μουντιάλ με την ισχύ.
1: Χαρή, μόνο και μόνο για να του σπάσουμε τα νεύρα, για τελευταίο κομμάτι, βάλε το ελεφαντάκι.
0: Όχι. Θα βάλετε κάποιο άλλο ζώο, αν είναι.

0: Ο Γιάννης πάντως λέει ότι και ο Πάριος λέει: σπάω φαρμακεία να βρω τα χάπια μου. Αυτό μου θυμίζει πολύ Πάνο Μιχαλόπουλο. Στο τρέχει μοναξιά μέσα από τα μάτια μου. Καταρχάς, με μούρλανε το τρέχει μοναξιά μέσα από τα μάτια μου. Και μετά, να σου πω, ρε φίλε, τώρα ο ολόκληρο Πάριο πάει φαρμακεία. Έχει
1: και ο Τζάνκι ο Πάριο ποτέ.
0: Έλαντε.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Μου προκαλεί και με ένα εντύπωση.
1: Για ποιον κύριε λέει.
0: Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα πια.

0: Και με αυτό το ωραίο φιλοσοφικό ερώτημα θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα παρέα μας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Πάνο Μπουρνά, ο οποίος ήταν στο πρώτο διάστημα της εκπομπής, και τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος τον αντικατέστησε.
1: Μιλάμε για υπερσπαραγωγή.
0: Στο ημιχρόνιο. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερα προφανή λόγο να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτση και τη Βαλτίνα Νικολακοπούλου, οι οποίες υποδίθηκαν την επιμέλεια της παραγωγής. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή Σαχλαμάρας αύριο.
1: Α, αύριο, ναι, κανονικά.
0: Να κανονίσεις κάτι. Λίγο μετά τις 6 και 10 το απόγευμα.
1: Κοίτα, είχα κανονίσει κάτι, αλλά θα το ακυρώσω μόνο και μόνο για να έρθω στην εκπομπή. Αλήθεια το λέω.
0: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Πρώτο πέναλτι ο Πύρλο, γκολ. Δεύτερο πέναλτι ο Ματεράκη, γκολ. Και τα δύο για την Ιταλία. Ενδιάμεσα ο Βιλτόρε στην λεπτή γωνία των Μπουφών, γκολ για τη Γαλλία. Επόμενο πέναλτι ο Νταβίτ Τρεζεγκέ. Το σουτ Τρεζεγκέ βοκάρι και γραμμή δεν είναι γκολ. Το τερόστιο παίκτη πηγαίνει για την εκτέλεση. Η Ιταλία μπορεί εδώ να φτάσει στο 3-1 και το κάνει. Ο Ερίκα Μπιδάλ για τους Γάλλους, γκολ σε 3-2. Τελπιέρο, λίγα τα φόρα, παίρνει το παρτέ, γκολ. Ο Φίλιπ Ανιόλ, παίκτης της Bayern Μονάχου. Απέναντι στον Μπουφόν, τα νεύρα τεντωμένα, γκολ.

μετά την Μαδρίτη, μετά την επιτυχία της ομάδας του Πάολο Ρώση και του Έντζο Μπέαλτο, είναι και πάλι πρωταθλήτρια κόσμου, παίρνει τον τίτλο απέναντι στην Γαλλία. Η Ιταλία του Μαρσέλο Λίπη θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και φυσικά σε λίγα δευτερόλεπτα, την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Big Win Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και αυτής αμέσως αρχίζει το newsroom της Δευτέρας. Με Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Σόλο για τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς ο συμπαρουσιαστής μου Τάσος Νικολόπουλος απολαμβάνει το πρώτο κομμάτι των καλοκαιρινών του διακοπών. Σε μια μέρα που δεν υπάρχει φοβερή και τρομερή επικαιρότητα, είμαστε σε αναμονή ανακοινώσεων στον Παναθηναϊκό και μιλάω για τις περιπτώσεις του Ντεφράι και του Ράστοντερ, δύο μεταγραφές που είναι στη τελική ευθεία για να ολοκληρωθούν. Στον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη του προπόνηση, στον ΠΑΟΚ να υπάρχει η παραμονή του Τάισον που νομίζω ότι περισσότερο χαροποιεί τον κόσμο, καθώς ήταν λίγο μετέωρο από χθες και βέβαια αρχίσει να φαίνεται που πάει το όλο πράγμα. Στην ΑΕΚ μπήκαμε στην εβδομάδα οριστικών εξελίξεων για την πολύκρωτη υπόθεση του ΧΑΦ και φυσικά έχουμε επιτέλους νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και όπως σε κάθε εκπομπή, με ελάχιστες εξαιρέσεις το τελευταίο διάστημα, με αυτό θα αρχίσουμε.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Από χθες γνωρίζουμε τη μία ομάδα που είναι στην φάση των 16. Είναι ο Καναδάς που νίκησε στις καθυστερήσεις να μην την Νότια Αφρική. Εδώ και περίπου 9 λεπτά έχει αρχίσει το δεύτερο χρονικά παιχνίδι στη φάση των νοκάουτ. Αμέσως στη Βραζιλία και η Ιαπωνία το παρακολουθεί ο φίλος μου ο Κώστας Ζάλιαρης για το sportfm.gr και θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Χαίρετε.
2: Γεια σου Νικόλα μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Ωραία. Εδώ και περίπου ένα λεπτάκι λοιπόν το δεύτερο παιχνίδι της φάσης των 32 για το φετινό παγκόσμιο κύπελο, Βραζιλία-Ιαπωνία. Πάνω κάτω όπως θα το περίμενε κανείς, με τους Βραζιλιάνους να έχουν την κατοχή της μπάλας, να έχουν περιορίσει τον χώρο δράσης τους και τον δικό τους και των Ασιατών στο επιθετικό τους τρίτο. Οι Βραζιλιάνοι κυκλοφορούν την μπάλα, έχουν την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθούν να βρουν τον τρόπο που θα σκοράρουν και από νωρίς για να φτάσουν στη θεωρία πάντα σε μια άνετη πρόκριση και να αποφύγουν φυσικά και την οποιαδήποτε μπανανόφλουδα έτσι μπορεί να βρεθεί στον δρόμο τους από τους πολύ επικίνδυνους Ιάπωνες. Να σου πω ότι είναι ξανά στον πάγκο ο Νεϊμάρ στα σημαντικά πριν την έναξη της αναμέτρησης. Είχε χάσει τα δύο πρώτα ματς της Βραζιλίας με τραυματισμό. Έπαιξε κόντρα στους Σκοτσέζους ένα 20 λεπτό και τώρα είναι ξανά στον πάγκο. Βλέπω λιγάκι ότι ζητούν τώρα ένα χέρι. Οι Βραζιλιάνοι δεν έχει δοθεί κάτι προς το παρόν, οπότε συνεχίζεται ο συναγερμός στα καρέ των Ιαπώνων. Και πολύ πολύ γρήγορα να σου πω και πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, με τη Βραζιλία Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντόγκλας, Σάντος, Καζεμίρο, Μπρούνο και Μπαράις, Λούκας Πακετά, ο Ράγιαν, ο νεαρός της Μπόρνμουθ, ο οποίος κερδίζει επάξια θέση στην 11η, Κούνια και Βινίσιους. Ενώ για τους Ιάπωνες, Σουζούκι, το Μιγιάσου, Τανιγκούτσι, Χιρόκι, Ιτο, Ντοάν, ο Σάνο, ο Καμάντα, ο Νακαμούρα, ο Μαέντα, ο εκπληκτικός Μαέντα, από τον οποίο περιμένουν τα γκολ οι Ιάπωνες, ο Ζούνια Ιτο και ο Ουέντα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
1: Μάλιστα, ωραία. Κώστα, θα σε έχουμε και στην συνέχεια μαζί μας, όταν υπάρχει εξέλιξη στο παιχνίδι, πάντα στο 0-0 στα πρώτα 10 λεπτά, Βραζιλία και Ιαπωνία. Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι? Με το cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Το Βραζιλία-Ιαπωνία που είναι σε εξέλιξη είναι το πρώτο από τα τρία χρονικά σημερινά. Σε εισαγωγικά σημερινά για μας, έτσι, γιατί το ένα είναι τα ξημερώματα, παιχνίδια της φάσης των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Για τα υπόλοιπα δύο, αλλά και για το τι εντυπώσεις του άφησε χθες η πρόκριση του Καναδά απέναντι στην Νότια Αφρική, θα μας μιλήσει ευθύς αμέσως ο Κώστας Μιαούλης. Καλή εβδομάδα, φίλε.
3: Καλή εβδομάδα, Νίκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά.
3: Μαζί με τον Τάσο τα λέγαμε Πέμπτη και Παρασκευή. Mm-hmm. Σήμερα την νέα εβδομάδα μαζί. Το πρώτο παιχνίδι άνοιξε το πρόγραμμα της ημέρας ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία και έχουμε τα δύο επόμενα, 11:30 Γερμανία-Παραγουάη και το Ολλανδία-Μαρόκο, που νομίζω ότι είναι και το πιο δυνατό και ισορροπημένο ζευγάρι από τα τρία της απόψινής ημέρας. Θα περιλάβουμε και αυτό που γίνεται τα ξημερώματα. Να ξεκινήσουμε από το χθεσινό, που να σου πω την αλήθεια περίμενα στο Λος Άντζελες στον Καναδά περισσότερο επιθετικό, περισσότερο αποφασιστικό από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Νομίζω ότι άφησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την Νότια Αφρική να πάει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα, στο δικό της τέμπο, και γι' αυτό και δεν είναι πιο πολύ σοβαρά με το να οδηγηθεί σε ημίωρη παράταση. Νομίζω ότι η Κλάση ενός από τους καλύτερους παίκτες που διαθέτει ο Καναδά στο ρόστερ του, Ιωστάκιου, και το ξεκάθαρο μυαλό που είχε για να οπλίσει και να σουτάρει αμέσως μετά το κοντρόλ του, έλυσε το γόρτο δεσμό για τον Καναδά για να του δώσει την πρόκριση για τη φάση των 16, εκεί που τον περιμένει η νικήτρια, εκεί μάλλον που εκείνος περιμένει την νικήτρια ομάδα από το Ολλανδία-Μαρόκο, από το ζευγάρι που θα γίνει τα ξημερώματα. Τώρα στα σημερινά, στο παιχνίδι που προηγείται αυτό το ενδιάμεσο μάλλον του Ολλανδία-Μαρόκο, έχουμε ένα μάτς με ξεκάθαρο φαβορί και ξεκάθαρο outsider, βέβαια σαν όνομα, γιατί η Γερμανία μέχρι τώρα έχει δείξει ένα πρόσωπο, θα λέγαμε, όχι τόσο ξεκάθαρο, καλή για το πρώτο παιχνίδι με το κουρασό, που ο αντίπαλος έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Στο μάτς με την Ακτή Λεφαντοστού θεωρώ ότι από τη στιγμή που πέρασαν τα τρία παιδιά που αγωνίζονται στην Bundesliga, δηλαδή ο Αμίρη μαζί φυσικά με τον Ουντάβ και τον Λέβελινγκ, ήταν διαφορετικό το πρόσωπο τελείως της Γερμανίας, που έχει βέβαια μεγάλο πρόβλημα στα μετόπιστεν και με την απουσία του Σλότερμπεκ, αλλά και γενικά με το γεγονός ότι ούτε ο Κίμιχ μπορεί να λειτουργήσει σαν τρίτο στόπερ, και γενικά η παρουσία του Νόιερ είναι πάρα πολύ προβληματική. Έγραψε και αρνητική ιστορία με τα συνεχόμενα γκολ που έχει δεχτεί και, και την αδυναμία του να κρατήσει χωρίς γκολ την δικιά του εστία εδώ και πολλά παιχνίδια στα παγκόσμια κύπελλα. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Έχουν περάσει τα χρόνια, Κώστα, έτσι.
3: Η κριτική, ναι, έχει επικεντρωθεί στο Νόιερ, χωρίς να είναι πάντως
1: ο απόλυτος τέχτης, ναι.
3: Υπεύθυνος, εγώ θα πω, για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα της Γερμανίας, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, γιατί έχουμε μια πολύ προβληματική εν γέννη λειτουργία στο μεσοαμυντικό κομμάτι για την Γερμανία, που όμως ξεκινάει από την μεγάλη της, θα έλεγα, πολυλογία, να το πω εντός εισαγωγικών. Στην επίσης είναι φλίαρη, μια φλίαρη ομάδα, ειδικά με τον Μουσιάλα και τον Σάνε να μην βρίσκονται σε καθόλου καλή κατάσταση. Ο Βίρτς, την ίδια ομάδα υποστηρίζουμε στην Αγγλία, νομίζω δεν έχει παρουσιάσει και ένα διαφορετικό πρόσωπο στα παιχνίδια με τη Γερμανία, οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζει μια πολύ προβληματική εικόνα η Γερμανία, να χάνει εύκολα την μπάλα στη μεσαία γραμμή, παρότι εκεί νομίζω ότι με τον Ενμέτσα είναι ίσως η πιο ενθαρρυντική της παρουσία, τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά και μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα όταν χάνονται μπαλιές εύκολες, όταν χάνεται εύκολα η κατοχή, και από εκεί πέρα οι αντίπαλοι συνηθίζουν να βγαίνουν στην αντεπίθεση. Κάπως έτσι θα προσπαθήσει να χτυπήσει η Παραγουάη στο σημερινό μάτς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά εγώ αυτό το μάτς, αν η Γερμανία δεν εμφανίσει σοβαρή, βλέπω ότι μπορεί να οδηγηθούμε και σε έξτρα παιχνίδι, δηλαδή να πάμε τουλάχιστον σε παράταση αυτήν την αναμέτρηση. Στο Ολλανδία Μαρόκο πολύ πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Μια δύναμη πολύ ισχυρή στην Αφρική που έφτασε στο περασμένο Μουντιάλ και στην τετράδα. Από την άλλη μεριά η Ολλανδία, που ξέρουμε ότι είναι ομάδα ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Να πούμε για τον Χάκπο που είχε το δράμα, βιώνει το δικό του δράμα, αλλά παρόλα αυτά θα παρέμεινε με την αποστολή των Οράνια και θα ενισχύσει την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω και ψυχολογικά θα το
1: κάνει. Ναι, έχασε το παιδί του που κυκλοφόρησε η σύζυγός του.
3: Και παρόλα αυτά θα ενισχύσει την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι, τουλάχιστον θα είναι διαθέσιμος. Το Μαρόκο θυμίζω ότι μάζεψε 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Θέλει με μεγάλο αστέρι βέβαια τον Σαϊμπάρι, ο οποίος έχει πάρει και τη μεταγραφή του Σιμπάγκεν από την Αϊντχόβεν, ένας παίκτης που το γνωρίζουν καλά οι Ολλανδοί, αφού αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στην Αϊντχόβεν. Εδώ θα έλεγα ότι το αμφίσκορο είναι το πιο λογικό, ας πούμε σαν εκτίμηση, σε ένα μάτς που περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους μερακλείδες. Είναι 4 τα ξημερώματα το συγκεκριμένο μάτς.
1: Για τους ξενύχτηδες. Από εκεί, αν δεν κάνω λάθος, προκύψει ο αντίπαλος του Καναδά, έτσι.
3: Ναι, του Καναδά, ναι. Αυτό είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι από εκεί προκύπτει ο αντίπαλος για την αναμέτρηση του Καναδά, μάλλον για τον Καναδά σαν ομάδα, αφού έχει ήδη περάσει στην επόμενη φάση από το πρώτο χθεσινό παιχνίδι. Τώρα εδώ από το Βραζιλία-Ιαπωνία, από ό,τι βλέπω, πολύ επιφυλακή η Βραζιλία στα πρώτα λεπτά. Προσπαθεί βέβαια να βγει μπροστά, αλλά με μια πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση, θα λέγαμε, από ό,τι έχουμε συνηθίσει την Βραζιλία περασμένων παγκοσμίων κυπέλων. Σίγουρα θέλει να δει και τους Ιάπωνες, γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα που μπορεί να εκμεταλλευτεί τον χώρο και οποιαδήποτε ευκαιρία του δώσει η Βραζιλία από δικά της λάθη να βρει τους χώρους και να χτυπήσει στο ανοιχτό πεδίο. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Κώστα μου, ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Νίκο.
1: Ακούσαμε και τον Κώστα Μιαούλη με τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια. Εγώ να σας πω εδώ, είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι World και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι η προσφορά αυτή και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
4: Η C
0: είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos

Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο Βραζιλία από 91 λεπτό. Πριν μπούμε σε κανονική ροή ρεπορτάζ, να σας πω ότι σας έχουμε δωράκι σήμερα. Ακούστε. Η Εθνική Άνδρων ολοκληρώνει την πρώτη προγραμματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, υποδεχόμενη την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 7.30 στο Ολυμπιακό Κέντρο Αναλυσιών στη Σαν Λαρίνα. Ο Big Wings Sport FM προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Τι έχετε να κάνετε, πολύ απλό. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματιπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή και μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Πολύ απλά βήματα λοιπόν και λίγο πριν τις 10. Εδώ με τον Χάρη Χριστόγλου θα κάνουμε την κλήρωση για να στείλουμε δύο από σας ουσιαστικά, έναν και τον φίλο του, φίλη του, στο πολύ όμορφο ματσάκι Ελλάδα-Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στη Σαν Λαρίνα.

0: Λοιπόν, ανοίγουμε τον χώρο του ρεπορτάζ με αυτό του Άρη. Ο Αλέξης Αβόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Ωραία, ωραία. Έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά νομίζω να μπαίνουμε σε μια ροή. Έτσι, αρχικά, με αυτό το μπαν, τι γίνεται, σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Το μπαν έχει πληρωθεί. Έχει τακτοποιηθεί. Τώρα είναι αναφανής το σύστημα. Mm-hmm. Τα λεφτά δόθηκαν πάντως. Mm-hmm. Και τακτοποιήθηκε η οφειλή που υπήρχε. Επομένως, είναι ζήτημα τώρα αγορών, φαντάζομαι, για να φύγει από το σύστημα της FIFA, προκειμένου 1η Ιουλίου επισήμως να ανοίξει και το TMS και να μπορεί ο Άρης να εγγράψει κανονικά ποδοσφαιριστές.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η ενημέρωση από την ΠΑΕ. Άρα το ένα θέμα καλύφθηκε και από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΠΑΕ στο κομμάτι των μεταγραφών, των ανανεώσεων, των αποχωρήσεων. Είναι μια πολύ, νομίζω θα είναι μια, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, βαρβάτη εβδομάδα γενικά.
0: Ναι.
1: Γιατί από τα μέσα της εβδομάδας θα αρχίσουν και οι αφίξεις για ιατρικά και αιματολογικά και εργομετρικά για τους ποδοσφαιριστές, προκειμένου να είναι έτοιμοι όλοι για την επόμενη εβδομάδα που θα μπουν πια στο γήπεδο και να αναχωρήσουν και για την Πτολεμαϊδα για το πρώτο σκέλος της προετοιμασίας. Άρα σιγά σιγά θα πρέπει να διευθετηθούν κάποια ζητήματα. Και έχω την αίσθηση ότι το πρώτο που πρέπει να διευθετηθεί, Νίκο, είναι το θέμα με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται τι θα γίνει.
0: Ναι, το λες πολύ καιρό.
1: Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, διότι αυτό θα ανοίξει και χώρο στο budget, θα ανοίξει χώρο στο roster και θα ξέρει και ο προπονητής, και αυτό είναι και το σωστό, εντάξει. Να ξέρει ποιος μπορεί να υπολογίζει και ποιος όχι. Γιατί έχει γίνει μια προεργασία, υπάρχει ένα πλάνο στο οποίο κάποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται. Πλην όμως από αυτούς τους παίκτες, άλλοι έχουν μονοητή, άλλοι διετή συμβόλαια, κάποιοι άλλοι δεν έχουν βρει κάποια ομάδα και αυτό το κάνει πιο δύσκολο το να αποχωρήσουν για την ΠΑΕ. Άρα αυτά είναι τα ζητήματα, νομίζω, που αυτή την εβδομάδα είναι σε προτεραιότητα από ό,τι μαθαίνω. Να δούμε δηλαδή με Μάικιτ, με Μπουσαίτ, όλους αυτούς που λίγο πολύ έχω πει ότι δεν υπολογίζονται για την επόμενη σεζόν, τι θα γίνει με αυτούς, για να ξέρει και ο προπονητής από την επόμενη εβδομάδα ποιος θα έχει στη διάθεσή του και ποιος όχι. Και αν θα πρέπει το κλαμπ να πάρει και κάποια απόφαση διαφορετικής φύσεως, να λειτουργήσει ενός μοχλοπίεσης προς αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ένας, για παράδειγμα, στον οποίο έχω αναφερθεί πολύ, είναι ο Αλφαρέλα. Αυτός είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, νομίζω, διότι δεν έχει και καλή... δεν δείχνει διάθεση να ρίξει νερό στο κρασί του.
0: Ναι.
1: Έχει χαλάσει γενικά το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και αρκετό καιρό και με τον μάνατζερ του και δεν είναι εύκολη η επικοινωνία και το να βρεθεί μια φόρμουλα. Του προτάθηκε να πάει ιδανικός. Η Καλαμάτα τον ήθελε, μάλιστα του έδινε και πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά αρνήθηκε αυτή την προοπτική. Και τώρα να δούμε πώς μπορεί να το διαχειριστεί και αυτό το αγκάθι η ΠΑΕ το επόμενο διάστημα και τι θα κάνει γενικά με τον Αλφαρέλα που είναι ένας από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται.
0: Προτιμά δηλαδή να μείνει και να πληρώνεται και να μην παίζει, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει πραγματικά.
0: Περίεργο πάντα αυτές οι συμπεριφορές και εμένα δεν με...
1: Έχει ένα καλό συμβόλαιο. Το θέμα είναι αν έχει και κάτι άλλο στα χέρια του. Εντάξει, να μην θέλει να πάει ιδανικό στην Καλαμάτα είναι να αναφέρεται
0: ναι, το καταλαβαίνω, ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να θεωρεί ότι εγώ μπορώ να πάω να παίξω ή ξέρω εγώ, λύστε μου το συμβόλαιο ή βρουν να βρούμε έναν τρόπο και μετά να πάω που θέλω να παίξω. Θα δούμε. Είναι ένα από τα θέματα. Εντάξει, νομίζω ότι για

0: Μετά η ανανέωση θα τελειώσει μέσα την εβδομάδα, είναι τυπικό το σκέλος, έχω την εντύπωση, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, το θεωρώ δεδομένο. Από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται και με τις προσθήκες, εντάξει. Ο Άρης έφερε μόνο ένα πιτσιρικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, τον Ντιάλο Σανούση, ε.
0: Σανούση τώρα, Σανούση, Ζανούση.
1: Τι ξέρουμε για αυτόν, τι έχεις
0: αλήθεια. Αυτός είναι από την Right to Dream, μια ακαδημία εκεί στην Αχτέλα Φαντοστάτων, που έχουν βγει παιχταράδες, Νίκο μου. Έχει βγει ο Ντιομαντέ από εκεί, ο Κούντους, δηλαδή παίκτες πάρα πολύ καλούς, νοτιοαφρικανός. Είναι μια φοβερή ακαδημία, από τις καλύτερες, στην Αφρικάνικη Ήπειρο. Από εκεί βγήκε και ο Πιτσιρικάς. Βέβαια είναι 20 πλέον, στα 20 του, πήγε στην Νόρτζελαντ, εκεί ήταν στη δεύτερη ομάδα ως επιτοπλής, τον έκανε βέβαια προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα και ο μάνατζερ του Διαντή τον πρότεινε και ο Άρης, επειδή βγήκε ο Διαντή, έχει και τον Μαμαντού, έχει και τον άλλο τον Πιτσιρικά, αυτόν τον Ματάρα, ο οποίος θα κάνει φέτος προετοιμασία, έγινε 18, θα υπογράψει και αυτός επαγγελματικό συμβόλαιο, έχει βρει μια άκρη από εκεί και κάνει επενδύσεις αυτού του τύπου. Από τη στιγμή που του βγήκε τώρα ο Διαντή, καταλαβαίνεις ότι ψάχνει λαβράκια στην Αφρικάνικη Ήπειρο. Και θεωρεί ο μάνατζερ του Διαντή ότι είναι μια τέτοια περίπτωση ο συγκεκριμένος. Είναι από χθες εδώ, περνάει από εξετάσεις και είναι να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Θα τον δούμε τώρα στην προετοιμασία, δεν ας πω, το ξέρω.
1: Καλά.
0: Είναι ένας κεντρικός μέσος, ο οποίος μπορεί να παίξει και αριστερά. Λένε ότι έχει καλά στοιχεία τεχνικά. Αλλά αυτά όλα μένει να τα δούμε στο χορτάρι.
1: Είχε ανοίξει μια διάβλο Καρυπίδης, μου φαίνεται, πριν από μερικούς μήνες με αυτό, έτσι, με την αγορά εκείνη.
0: Γενικά είναι ο λόγος εξαιτίας της σχέσης που έχει αναπτυχθεί και με το συγκεκριμένο ατζέντη. Τώρα πάνε παίρνεις 5 εκατομμύρια, Νίκο, από το DRD. Αρχίζεις μετά και το ψάχνεις και διαφορετικά. Καταλαβαίνεις. Λες ότι καλό, αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη αγορά.
1: Ναι, υγιές το ακούω αυτό. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, ναι. Αν το να δίνεις λίγα λεφτά και να πληρώνεις την υπεραξία, μετά είναι και εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι κακό. Γιατί και με τον Διατή δεν δόθηκε πολύ μεγάλο ποσό και εισέπραξε ο Άρης η υπεραξία από τον Σουεστή.
1: Ναι.
0: Έχει από πίσω και το παιδί αυτό, που λέω το στόπερ, ένα σιριώδη, ένα πανίψιλο παιδί, το οποίο το δούμε στην προετοιμασία, είναι μόλις 18 ετών.
1: Ναι. Μια και είπες προετοιμασία, επειδή χθες φαντάζομαι περισσότερο ήταν στα μπάνια και ανακοινώθηκε η προετοιμασία από τον Άρη, κάνε μας λίγο έτσι ψηφοφόντουρους για το. Πού θα πάει, τι θα παίξει.
0: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει επίσημα, θα φύγει στις 8 του μήνα για τον Τολεμαίδα, θα επιστρέψει και μετά θα πάει στις 21 Ιουλίου για ένα δεκαήμερο στην Ιταλία, στην Πρέσια, όπου θα παίξει σίγουρα και δύο φιλικά παιχνίδια και το ένα είναι με την
1: Μόντσα,
0: στις 30 του μήνα, πριν επιστρέψει δηλαδή, και θα επιστρέψει 31 στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ετοιμαστεί πια για το πρωτάθλημα. Έχει ένα φυσικό φιλικό κλεισμένο με τον Πανσεραϊκό στις 5 του Αυγούστου, αυτά γνωρίζουμε. Προς όρας όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη μου. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια στην δουλειά στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη με πινελιές και από την προετοιμασία που αρχίζει την άλλη Τρίτη. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στο Βραζιλία-Ιαπωνία. Φλιάρι και οι δύο, δεν είχα κάποια ευκαιρία. Είμαστε στο 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Θα πούμε, παιδιά, και για μπασκετικό Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Έχουμε πραγματάκια να πούμε αρκετά. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να δώσω μια-δυο ειδησούλες από Super League. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Γκανέζου επιθετικού Μαχάλα Οπόκου για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν στο Μόντρεαλ. Έπαιξε με 49 παιχνίδια, έβαλε 7 γκολ και 4 ασίστ. Μόλις 1-0 η Ιαπωνία. Μάλιστα. Αυτό κι αν είναι εξέλιξη περίεργη, θα το ακούσουμε τον γκολ, καθώς εγώ διάβαζα την είδηση και δεν έχω δει τον σκόρερ. Ο Κώστας Ζαλιάρης θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας. Αυτά για τον Πανετολικό, λοιπόν, που προσθέτει τον Οπόκου για τα επόμενα δύο χρόνια στην γραμμή κρούσης του, ενώ στον Ηρακλή υπήρχε το ναυάγιο με την προσθήκη του 34χρονου πολύπυρου αμυντικού Ματίας Ντεσίλιο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στα ιατρικά τεστ ότι κόπηκε. Πάμε στον Κώστα Ζαλιάρα να δούμε πώς προηγούνται οι Ιάπωνες.
2: Γεια σου, Νικόλα μου. 1-0 λοιπόν η Ιαπωνία στο 30 λεπτό. Δεν ξέρω αν το περίμενε κάποιος. Ίσως και να μπορούσε κάποιος να το εκτιμήσει με την εικόνα των Ιαπώνων μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Κάπως ανέβασαν στροφές. Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Κάπως ανέβασαν στροφές. Κάπως ξαφνικά έκαναν εσύ την παρουσία τους στο γήπεδο και από ένα λάθος του Ντανίλο μεσαία γραμμή, ο Σάνο με χαμηλό πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και με πολύ τύχη, καθώς η μπάλα πέρασε ακριβώς πίσω από το τακούνι του Γκάμπριελ και πήγε στη γωνία της εστίας του Άλισον, έκανε το 1-0 για την Ιαπωνία. Να λοιπόν η παγίδα στην οποία προς το παρόν πέφτει η Βραζιλία, να δούμε, αν και δεν έχει πολλές καθαρές ευκαιρίες η Σελεσά, να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα σε αυτή την νέα συνθήκη.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ Κώστα Ζάλιαρη. 1-0 η Ιαπωνία. Και για να κλείσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, το διεθνή χώρο στο ποδόσφαιρο, ασφαλώς πλην του παγκοσμίου κυπέλλου που μόνο πολύ τον ενδιαφέρον, ξεχωρίζει η ανακοίνωση του Έντσο Μαρέσκα από την Manchester City στην θέση του Pep Guardiola. Αναλαμβάνει ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ιταλός προπονητής με τη Manchester City με συμβόλαιο 3 ετούς διάρκεια. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Οι Βραζιλιάνοι με το 1-0 της Ιαπωνίας είναι ότι πήραν την κατοχή της μπάλας και οι Ιαπωνές κλείστηκαν στην περιοχή τους. Για να δούμε αν θα τη λύσουν την εξίσωση, γιατί είναι και πολύ γρήγοροι οι Ιαπωνές στην αντεπίθεση. Θέλει λίγα προσοχή για τη Βραζιλία, να μην αφήσει πολλούς κενούς χώρους, γιατί δεν αποκλείω να δεχτεί και δεύτερο γκολ και να γίνει πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά της. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ μας εμείς, ενώ συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για μια διπλή πρόσκληση για το Ελλάδα-Πορτογαλία στο Viber του σταθμού. Ολυμπιακός έπιασε δουλειά, σορτσάκια, καπέλα, βάρη, τρέξιμο, μπάλα. Αρχίζει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Θα μας δώσει έτσι περισσότερα παρελειπόμενα ο Γιώργος Τσανάκας, αλλά φυσικά αυτό που καίει τους φίλους του Ολυμπιακού είναι η εξελίξη στα μεταγραφικά. Γεια σας κύριε μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Νίκο μου, καλή εβδομάδα. Μόνος, έτσι.
0: Μόνος για 2 εβδομάδες, φίλε.
1: Όπου, εντάξει.
0: Εδώ είμαστε. Κρατάμε θερμοπύλες.
1: Σωστά. Λοιπόν, ξεκίνησε όπως είπε σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Με διπλή προπόνηση, παρακαλώ.
0: Διπλή.
1: Βέβαια, με το καλημέρα.
0: Okay.
1: Διπλή σήμερα, διπλή την Τετάρτη. Μόνες την Τρίτη και την Πέμπτη. Mm-hmm. Παρασκευή αναχωρεί η ομάδα η Ολλανδία. Κατευθείαν στα βάσανα που λέμε. Για τους ποδοσφαιριστές με κάποια νέα πρόσωπα. Περιμένουμε πιθανότητα έτσι από αύριο, μόλις ολοκληρωθούν και τα πάντα και τα τυπικά και όλα, να ενσωματωθεί και ο Πόβοβιτς, να ενσωματωθεί και ο Κάρμου και να περιμένουμε και τους επόμενους. Ήταν ήδη και ο Μαθαίο, ο Φορτούνης δεν είναι καινούριος. Εντάξει, τώρα το έχει χτίσει το Ρέντι. Ο Φορτούνης, εντάξει, με πάρα πολύ καλό κλίμα. Μερικούς μικρούς ανάμεσα αυτούς, όπως και ο Μπακούλας, όπως ο Παπακανέλος, ο Κουτσίδης. Και να ξεχωρίσω φυσικά και την παρουσία του Σιόζου, έτσι, του 17χρονου παιδιού, που εντάξει, δεν είναι και σύνηθε σε ένα 17χρονο παιδί, Νίκο, που ήδη παίζει στην ΚΑΠΑ 19 και θεωρείται από τις μεγάλες ελπίδες, τα μεγάλα ταλέντα, ένα από τα επόμενα ταλέντα που θα βγουν από τον Ολυμπιακό, να είναι και αυτός στην πρώτη προπόνηση, δεξιός μπακ, Νίκο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι συσταγωγικά είναι και απαραίτητος, αφού ο Ροντινέ είναι για τον προπονητή εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Και γιατί όχι μέχρι να έρθει και ο επόμενος δεξιός μπακ, ο δεύτερος μετά τον Μαθαίο, να μην έρθει, να μην πάρει μια ευκαιρία ένας μικρός. Έτσι έγινε, θυμάσαι, και με τον Κοστούλα και με τον Μουζακίδη. Και είδαμε τελικά πώς άλλαξε, γιατί ο προπονητής δεν είναι σε τέτοια θέματα, καταλαβαίνεις, που να κολλάει σε ηλικίες.
0: Ναι, το έχει δείξει στις προετοιμάσεις.
1: Ότι μπορεί να παίξει ο 16χρονος Κοστούλα
0: πολύ, ναι,
1: και ο 35χρονος Γκαρσία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα σε όλα αυτά ο προπονητής. Τις επόμενες ημέρες βέβαια θα ξέρουμε, θα ξεκαθαρίσει για το ποιοι θα πάνε στην Ολλανδία, γιατί είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, που μπορεί να έρθουν άμεσα προτάσεις. Για παράδειγμα, ένα Σιμέντο δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση, γιατί το παιδί θα πάρει μεταγραφή στην πατρίδα του, στην Πορτογαλία, πιθανότατα δανεικό στη Ρίο Αβε.
0: Το γνωρίζαμε αυτό ή προέκυψε τις τελευταίες μέρες, ώρες?
1: Υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Ο ίδιος κοιτούσε, Νίκο, μήπως έβρισκε για κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτούσε και σε άλλα πρωταθλήματα. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι κατέληξε εκεί, όπως φαίνεται. Στην Πορτογαλία θα συνεχίσει. Στο δεδομένο πρέπει να δούμε αν θα είναι τελικά. Άβε, έχει και από μια-δυο ομάδες ακόμα ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω λόγω και της σχέσης που υπάρχει και ότι είναι ένα safe προορισμός. Φαίνεται πως εκεί θα καταλήξει. Στην προετοιμασία, για παράδειγμα, είναι Νίκο και ο Καμπελά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και ο Καμπελά είναι αυτό που λέμε, μένει μέχρι να φύγει.
0: Ναι.
1: Δεν υπολογίζεται από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Εγώ από τον προπονητή, να τα λέμε σωστά. Οπότε ψάχνει την επόμενη του ομάδα. Αντιθέτως, ο Βέζο, ο Μάντσα, ο Μπετανκόρ είναι ορισμένα παιδιά που δεν υπολογίζονται. Και δεν βρέθηκαν καν στην πρώτη, δεν ήταν ούτε για σίγουρα στην πρώτη που και το παιδί θα πάει δανεικός. Νομίζω η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να πάει στην Καλαμάτα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα πρέπει να σφραγιστεί αυτή η μετακίνηση. Κάπως έτσι συνθέτουμε το puzzle για αρχή, γιατί καταλαβαίνεις ότι πλέον έχει περάσει ο Ολυμπιακός το παρασύνθημα και για κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή του Στάνης, όπως και αυτή του Ρόκα. Ναι. Είναι δύο περιπτώσεις, Νίκο. Εντάξει, του Ρόκα θα πρέπει να θεωρούμε πλέον ότι περιμένουμε να διευθυνθούν όλες οι λεπτομέρειες για να έρθει στη χώρα μας ο ποδοσφαιριστής. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Τζιρόνα, ο Ολυμπιακός δίνει το ποσό που ήθελε η Τζιρόνα, 4,5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί και με μπόνους υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμύρια, το όλο deal, και για ένα παιδί 21 χρόνων δεν είναι πάρα πολύ καλά χρήματα. Εκεί περιμένει ο Ολυμπιακός το πράσινο φως που θα δώσει η ομάδα του στον ποδοσφαιριστή για να έρθει στη χώρα μας και να υπογράψει. Αν δεν το δώσει αυτές τις ημέρες, μπορεί να μεταβεί στην Ολλανδία. Θα το δούμε.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, μπορεί και αυτό να γίνει. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Όπως το ίδιο θα μπορέσει να γίνει, μπορεί να γίνει, να το πω σωστά, και με τον Στάνις. Εκεί ο Ολυμπιακός έχει φτάσει ίσως και ξεπεράσει τα 7,5 εκατομμύρια. Πλησιάζει τα 8 γενικότερα ο Ολυμπιακός με την πρόταση που έχει κάνει και με τα μπόνους που δίνει, ξεπερνάει 100% τα 8, φτάνει και τα 9 εκατομμύρια. Τα λέω όμως συνολικά έτσι με τα μπόνους, δηλαδή μπορεί να είναι 7,5 εκατομμύρια ας πούμε και 1,5 μπόνους, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εκεί που πρέπει να βρουν άκρη δύο ομάδες όπως ο Κίδη για τη Βουλγαρία είναι στον τρόπο καταβολής των δόσεων.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό νομίζω είναι ένα συχνό εισαγωγικά πρόβλημα που προκύπτει σε διαπραγματεύσεις, αλλά το οποίο 9 στις 10 φορές Νίκο βρίσκεται λύση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν είναι κάτι ενισχυτικό αυτή τη στιγμή, αυτό που αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
0: Ναι, αν έχει φτάσει το ποσό που θέλει τον Κόρετς, και εγώ νομίζω ότι είναι λεπτομέρεια αυτό.
1: Νομίζω ότι φαντάζομαι δύσκολο αυτές τις λεπτομέρειες να χαλάσουμε το όλο deal, γιατί και ο ποδοσφαιριστής είναι ξεκάθαρο πως απέρριψε την Coventry. Που η Coventry έτσι επέστρεψε στην Premier League για χάρη του Ολυμπιακού. Δεν είναι μικρό.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Επί της ουσίας αυτά...
0: Αυτά τα δύο είναι τα μέτωπα, τα ενεργά. Υπάρχει κάτι άλλο.
1: Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν οι δύο κινήσεις που θέλει να κάνει ακόμα ο Ολυμπιακός. Οι επόμενες δύο που θέλει να κάνει είναι του αριστερού μπακ και του χαφ.
0: Mm-hmm.
1: Να ξεκινήσω από του χαφ, γιατί υπάρχουν οι δύο κυκλωμένες περιπτώσεις, του Καντιού και του Άμραμπατ. Είναι λίγο παγωμένοι του Καντιού. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ομάδα του. Και αν ο Ολυμπιακός επανέλθει με κάποια νεότερη πρόταση. Και με τον Άμραμπατ ο Ολυμπιακός μιλάει με τη Φενέρ. Αν θέλει να καταφέρει να τα βρει με την τουρκική ομάδα, στη συνέχεια θα μιλήσει και με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βέβαια έχει ξεκαθαρίσει, Νίκο, καταλαβαίνεις ότι θέλει να τελειώσει το Μουντιάλ για να αποφασίσει που θα πάει.
0: Ναι, απόλυτα λογικό.
1: Και στο θέμα του αριστερού μπακ υπάρχει ασφαλώς ο Άρον Μαρτίνς. Είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Ολυμπιακό. Έχει πέσει, Νίκο, στο τραπέζι να δώσουμε μια πληροφορία, ένα όνομα σαν πρόταση. Έχει προταθεί ένας ποδοσφαιριστής από τη Βραζιλία, από την Μποταφόγκο, είναι ο Άλεξ Πέλες.
0: Mm-hmm.
1: Έχει ξαναγραφεί ο εν λόγω ποδοσφαιριστής για τον Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί, να το πούμε ξεκάθαρα. Χωρίς να γνωρίζω αν ο Ολυμπιακός έχει ασχοληθεί παραπάνω, αλλά έχει προταθεί. Βραζιλιάνος, 32, τον έκανε σοβαρό λάθος. Πολλές μεταγραφικές περιόδους ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε μαζί του. Και αν δεν κάνω επίσης σοβαρό λάθος, Νίκο μου, έχει ιταλικό διαβατήριο, κάτι που είναι θετικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα νέα και μετά από τις επόμενες ημέρες, παράλληλα γίνονται και διεργασίες και για την αποχώρηση κάποιων ποδοσφαιριστών, αυτόν που σου είπα, του Στρεφέτσα για να πάει στην Πάρμα, αν και η ιταλική ομάδα είναι λίγο πιο σύχτη ακόμα. Δεν είναι ομάδα που κάνει μεγάλα ανοίγματα και προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα για το πώς θα τον αποκτήσουν. Να δούμε τι θα γίνει και εμάς ποδοσφαιριστές όπως ο Μασούρας, ο Κλέιτον. Το Αντρέ Λουίς, πάρα πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται, αλλά καμία δεν έχει κάνει πρόταση. Ίσως λίγο να τρομάζουν τις εισαγωγικές απαιτήσεις του Ολυμπιακού, που είναι στα 14 με 15 εκατομμύρια.
0: Ναι. Μάλιστα. Και μάθαμε και σήμερα μια άλλη είδηση. Ο κύριος Ματία Βαλμπουενά συνεχίζει στη δεύτερη κατηγορία της Μάλτας, έτσι.
1: Ναι, ναι. Το παιδί, πραγματικά. Γιατί παιδί είναι. Δεν σταματάει.
0: Τρομερό, τρομερό.
1: Είναι φοβερό. Έχει φτάσει 42 και συνεχίζει να παίζει μπάλα, δηλαδή δεν μπορεί να το κόψει. Δεν μπορεί να το κόψει. Δηλαδή και στον
0: Ολυμπιακό. Δεν είναι οικονομική η λόγη τώρα, έτσι προς το.
1: Ναι. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση τώρα και β' τώρα κατηγορία, Νίκο και στη Μάλτα. Καταλαβαίνετε, λεφτά δεν θα είναι πολλά. Δηλαδή θα είναι ψίχουλα. Δεν τα έχει ανάγκη.
0: Να θέλει να παίζει απλά.
1: Αλλά και στον Ολυμπιακό β' όταν ήρθε, δεν ήρθε για ένα θελωματικό. Ήθελε να παίζει. Mm-hmm. Και τον έλεγε μέσα στο γήπεδο πώς το διασκέδαζε και είναι παράδειγμα για πάρα πολλούς νεότερους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε είναι η εβδομάδα που θα έχουμε, νομίζω, εξελίξεις και για Στάνιτς και για Ρόκα.
1: 100% και νομίζω και όχι μόνο. Νομίζω θα δούμε, Νίκο, και άλλα πράγματα να προκύπτουν.
0: Μέσα στην εβδομάδα, λες,
1: Ναι, ναι, ναι, εντός εβδομάδας. Μέχρι δηλαδή, όχι απλά την Παρασκευή, μέχρι το Σαββατοκύριακο που και η ομάδα θα είναι στην Ολλανδία.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ωραία, ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού που άρχισε την προετοιμασία του σήμερα. Πλησιάζουμε στο 45 λεπτό. Βραζιλία-Ιαπωνία πάντα στο 0-1. Θα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε ξανά με τον Κώστα Ζάλιαρη, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο αυτής της πολύ πολύ ενδιαφέρουσας πλέον αναμέτρησης.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Βρω μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πού είναι η Βραζιλία που την έδρευαν πριν από 2 δεκαετίες? Αλλάζουν οι κύριοι φίλε, δεν το συζητάμε. Κύριε Ζέρβα, λέει, ο Ντόρση έχει υπογράψει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί δεν το λέτε ανεκτά και το κρύβετε? Πολύ απλά, φίλο μου, γιατί ο Ντόρση δεν μπορεί να υπογράψει όχι μόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά σε καμία άλλη ομάδα. Θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν. Έχει κανονικά συμβόλαιο. Θα τα πούμε για μπάσκετ όμως, ξαναλέω πιο μετά. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Ροναλντίνιο δεν θα έδιναν το κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτούς που παίζουν σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα και δύο, δεν νομίζω. Αλλά ναι, πάλι καλή Ρονάλντο και Ροναλντίνιο και ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ήταν μια άλλη Βραζιλία. Λοιπόν, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, πριν και πριν πάμε στον Κώστα Ζάλιαρη, να πούμε εδώ ότι μπήκε με το δεξί ο Στέφανος Τσιπάς στο Grand Slam Wimbledon, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μικρότερη σημασία από το ίδιο το γεγονός ότι από σήμερα είναι ο Έλληνας ταινίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon. 9, παρακαλώ. Άφησε πίσω τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος ήταν ο ρεκόρντμαν με 8. Ο Τσιτσιπάς στο αγωνιστικό κομμάτι νίκησε πολύ εύκολα τον Γάλλο Ουγκό Γκαστόν, νούμερο 117 στην παγκόσμια κατάταξη. 3-0 πολύ εύκολα για τον Έλληνα πρωταθλητή, που έχει τώρα την πρόκληση στον δεύτερο γύρο να αντιμετωπίσει λογικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος μετά τις 9 θα αντιμετωπίσει τον πρώτο γύρο τον Κινέζο, τον Γιμπίνγκ Γου, νούμερο 102 στον κόσμο. Η λογική λέει ότι θα έχουμε στο δεύτερο γύρο πολύ νωρίς τον Στέφανο Τσιτσιπά να παίζει με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Για την ιστορία, 6-1, 6-4 και 6-2 ήταν τα νικηφόρα σετ του Στέφανο Τσιτσιπά.

0: Χιλιάδες Ιάπωνες πανηγυρίζουν στις εξέδρες και πώς να μην πανηγυρίζουν, ζουν το όνειρο για την ώρα. Πάμε στον Κώστα Ζάλια να δούμε πώς ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έλα φιλέ.
1: Δεν ξέρω, ανέλαβα να φτιάξω ένα τέτοιο μάτς και δεν είμαι ικανός να το κάνω και αυτό. Λοιπόν,
0: μακάρι, δηλαδή, γιατί όχι. Μας αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Προς το παρόν τεράστια η έκπληξη αυτή που παρακολουθούμε, όχι μονάχα για το σκορ, αλλά γιατί η Ιαπωνία έχει σταθεί εξαιρετικά στο παιχνίδι.
0: Ναι, η εικόνα, έχεις δίκιο.
1: Πέρα από το πρώτο δεκάλεπτο που προφανώς θα ήθελε να δει πώς θα διαμορφωνόταν το μοτίβο της αναμέτρησης με τη Βραζιλία να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και να πλησιάζει πολύ την περιοχή του Σουζούκη, σε όλο το υπόλοιπο πρώτο μέρος και μαζί με τον γκολ οι Ιάπωνες δικαιώνονται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εμφανιστεί. Τώρα βλέπω και τον Λούκας Πακετά να αποχωρεί υποβασταζόμενος με πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, οπότε σίγουρα θα υπάρξει κάποια αλλαγή από τον Κάρλο Αντσελότη. Τον βοηθούσε εκεί και ο Νεϊμάρ που είναι στον πάγκο. Υπενθυμίζουμε πως οι Ιάπωνες είναι μπροστά στο σκορ από το πρώτο ημίωρο κόντρα στην Σελεσάο και από το 21ο λεπτό τον γκολ το έχει πετύχει ο Σάνο με χαμηλό δεξί σουτ έπειτα από λάθος στη μεσαία γραμμή, κουβάλισε εκείνο στην μπάλα μέχρι τα όρια της περιοχής και σούταρε δυνατά χαμηλά νικώντας τον Άλισον για το 1-0. Οι Ιάπωνες ακόμα και μετά το γκολ που πέτυχαν προσπάθησαν να κρατήσουν την μπάλα, προσπάθησαν να μην υποχωρήσουν τόσο πολύ. Τρομερά επηρεασμένη η Βραζιλία από τον γκολ που δέχτηκε, δεν κατάφερε να φτιάξει ούτε μία πολύ καλή στιγμή προς τα αντίπαλα καρέ, έτσι για να πει ότι απάντησε κάπως ή ξεπέρασε το σοκ που υπέστη στο 21 το λεπτό. Καθόλου καλή ή τουλάχιστον η όποια πρόθεση μπορεί να έχει για απάντηση και για αντίδραση η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο το σκορ, πάντως οι Ιάπωνες σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να περιμέναμε όλοι στέκονται τρομερά στο παιχνίδι και με τεράστια αξιοπρέπεια και έχουν και το γκολ που ξέρεις, η τύχη ευνοεί και τους τολμηρούς πολλές φορές και προς το παρόν ευνοεί τους τολμηρούς Ασιάτες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Ζαλιάρη, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο μέρος. Η παρουσία, η πρόωρη παρουσία ενός Βέρου Αργεντίνου, όπως είναι ο κύριος Γιάννης Τσαούς στην αίθουσα, δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτό το κάζο που διαφαίνεται στους Βραζιλιάνους. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και απλές φήμες. Θα μιλήσεις.
2: Όλοι κλέβουν, κλέβει την μπάλα ο Ιάπωνας. Και λένε όλοι λάθος του Ντανίλο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ποιος, όλα. Ο Ντανίλο έκανε μια λάθος πάσα. Η αργοκαρούτα ο Κασεμίρο που τον λοιπόν, ακολουθεί 30 μέτρα και δεν μπορεί να τον φτάσει ούτε να τον τσαρτζάρει.
0: Εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλιο.
2: Και ο Γκάμπριελ που κάθεται και πισωπατάει, λες και έχει δει σκορπιό.
0: Τον είδα σε ένα κοντινό και μου έφτιαξε το κέφι για τα δικά μου κιλά. Σοβαρά σου μιλάω.
2: Κασεμίρο.
0: Ναι, ναι. Είμαι πολύ καλά, πραγματικά.
2: Έχει τρίμπακο,
0: Λέω, δεν μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος τώρα, βασικός στην Ελληνική Βραζιλία.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Πραγματικά.
2: Αυτά τα λέτε τώρα όμως, που φάγανε τον γκολ, δεν τα λέγατε πριν. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι φήμες δεν είναι ανυπόστατες. Ο Γιάννης Σαούς έχει έρθει να μεταδώσει όλη την αρνητική ενέργεια στους Βραζιλιάνους. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι εδώ και λίγες ώρες στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το Δημήτρης Μπατζόγλου έχει ακολουθήσει την αποστολή και θα μας μεταφέρει τις πρώτες εικόνες. Χαίρετε σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
3: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ από το Ζαλτμπόμελ είμαστε κοντά στο Ντερμπός για να δώσουμε και το στίγμα γεωγραφικά. Εδώ ήταν και πέρυσι ο ΠΑΟΚ, εδώ είναι και φέτος. Ξεκινάει αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές βεβαίως. Με τον Λύση, τον Ιταλό προπονητή, κεντρικό πρόσωπο, με αρκετά προβληματάκια. Θα τα πούμε και στην πορεία, γιατί είναι σαν να συνεχίζεται η περσινή σεζόν με γεμάτο ιατρικό δελτίο, με τα γραφικά θέματα. Εντάξει, έχει πολλά ο ΠΑΟΚ. Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Βάλτε εσείς σειρά. Τον Τάισον θα ξεκινάω εγώ.
3: Ναι, οκ. Okay. Ο Τάισον νομίζω ότι από χθες ο ίδιος προανήγγειλε αυτή την απόφαση που και αυτός πήρε. Ο ΠΑΟΚ από την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε να τον διατηρήσει, να ξεκινήσει διαπραγμάτευση. Τα έχουν βρει οι δύο πλευρές και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να είναι εδώ και να συνεχίσει για άλλη μία χρονιά την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Και έτσι το τρίο, ας πούμε, του Κωνσταντέλια, του Ζήφκοβιτς και του Τάισον να συνεχίσει εκεί σταθερά μέσω επιθετικά.
0: Έγινε το σωστό, πιστεύεις?
3: Ναι.
0: Και
3: ναι,
0: εγώ, ναι. Και εγώ.
3: Είχαμε την εκτίμηση, να πω έτσι, την αίσθηση ότι είναι καθαρά θέμα Λουτσέσκου, mm-hmm. αυτό του Τάισον, αλλά όχι. Δεν ίσχυε. Ο Ρουμάνος προπονητής αποχώρησε. Ο Τάισον θα παραμείνει εδώ κανονικά. Για το Last Dance αυτό προανήγγειλε και ας πούμε ότι μάλλον θα παίξει την τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βεβαίως ο ΠΑΟΚ αριστερά στα εξτρέμ ποντάρει πολύ σε ακόμα μια μεταγραφή. Έτσι. Τώρα για παράδειγμα στην προπόνηση αριστερά μπροστά ήταν ο Γκόμες, ο Μπακ που επέστρεψε από δανεισμό και ο Μπάλντε. Υπάρχει ένα ζήτημα και μάλιστα ο Χατσίδης είναι εκτός με πρόβλημα τραυματισμού. Για το Γιαννούλη δεν νομίζω ότι προκύπτει κάποια έκπληξη. Ο ΠΑΟΚ επιμένει και θα επιμείνει. Ο Γιαννούλης το ίδιο. Οι δύο πλευρές μαζί πορεύονται σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί κάνουν τις κινήσεις τους. Αν κάποιος δεν το έχει καταλάβει, νομίζω το αντιλαμβάνεται από όλα όσα γίνονται αυτό το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ακόμη βήμα με τα 3,5 εκατομμύρια ή τον πόνους που δίνει στην Augsburg. Είναι και πάλι θέμα της γερμανικής πλευράς και του Γιαννούλη να το αποδεχθούν ή όχι και να προχωρήσουμε. Η εκτίμηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πάντα γίνεται του παίχτη,
0: ναι.
3: Και αργά ή γρήγορα θα ολοκληρωθεί μια μεταγραφή την οποία και ο ΠΑΟΚ θέλει πάρα πολύ, γιατί είναι ο Γιαννούλης και γιατί είναι ένα αριστερό μπακ. Είναι ο Γιαννούλης συγκεκριμένα, αλλά και ο ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι έχει δείξει σε πολλούς τι ακριβώς θέλει και πού θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Μεταγραφικά είναι του Τάισον λοιπόν, του Γιαννούλη, φορ και χαφ βεβαίως που περιμένουμε. Ο Ελουστόντο έμεινε Θεσσαλονίκη για κάποια έγγραφα, έρχεται το βράδυ μέσω Άμστερνταμ για να κάνει από αύριο την πρώτη του προπόνηση και ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει ανάγκη για ακόμη έναν στόπερ με τον Χατζηδιάκο βασικό υποψήφιο. Τώρα, με όσους είναι εδώ, ο Χατσίδης μια ενόχληση στον Αστράγαλο προφυλάσσεται, θα μπει από αύριο. Παυλένκα το ίδιο. Ο Σορετήρε ατομικό, ο Σορετήρε θα αργήσει να μπει, όπως και ο Ντεσπότος θα αργήσουν να μπουν. Δεν είναι ποδοσφαιριστές οι δύο ειδικά που νομίζω θα τους δούμε να παίζουν στα πρώτα επίσημα παιχνίδια του ΠΑΟ, και ο Σορετήρε αλλά και ο Ντεσπότος. Ούτε τον Μίτε. Για τον Μίτε πραγματικά με το περσινό του ζήτημα, το οποίο φυσικά τον απασχολεί και τον ταλαιπωρεί, δεν μπορεί να γίνει καμία μα καμία πρόβλεψη για τον Γάλλο χαφ, και αυτό φυσικά είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο βασικό για τον ΠΑΟΚ και το πώς θα πορευθεί στο κέντρο με την ενίσχυσή του ή όχι.
0: Ο Λουστόντο πότε αναμένεται?
3: Ο Λουστόντο, είπαμε, έμεινε Θεσσαλονίκη, δεν είναι θεμήτρα αποστολή, έρχεται το βράδυ.
0: Α, οπότε από αύριο.
3: Έτσι, όπως είναι από αύριο να τον γνωρίσουμε, είναι η πρώτη μεταγραφή.
0: Να κάνεις πρώτες δηλώσεις.
3: Ναι, ναι, παρουσιάστηκε ένας Βάσκος με 313 παιχνίδια, που για πρώτη φορά αφήνει το περιβάλλον της πατρίδας του και των Βάσκων για να βγει και να τον δούμε τι θα προσφέρει.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Πώς είναι το κλίμα εκεί, φίλε? Έχει ζέστη, πώς είναι?
3: Έχει ζέστη, βέβαια πέρασαν εδώ τις προηγούμενες 4-5 μέρες με 35-37 βαθμούς. Σήμερα είναι καλύτερα, 25-27. Εντάξει, καλοκαιρινό τοπίο. Μια χαρά είναι.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Να αφήνουμε να προσαρμοστείς και εσύ και από αύριο να είμαστε πιο δυνατοί.
3: Ναι, η μέρα είναι σήμερα, θα το τρέξουμε πολύ.
0: Το ξέρω, τα ξέρω. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ πολύ Δημήτρη.
3: Να καλά Νίκο, να καλά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Βατζόλου, με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει ουσιαστικά το ναι της Αουγσμπουργκ και το Γιαννούλη. Έχει και κάποια προβληματάκια στην πρώτη μέρα με μικροτραυματισμούς, αλλά εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να πω ότι ανακοίνωσε και ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Κρμέντσικ, ο Μιχάλης Κρμέντσικ, την απόσυρση του από την Αργοντά στα 33 του χρόνια. Ήταν μέλος της ομάδας που είχε πάρει και το κύπελο το 2021. Σε 8 συμμετοχές, 9 γκολ, 4 ασίστ στον ΠΑΟΚ. Είχε καταγράψει ο Τσέχος.

0: Θυμίζω πριν πάμε σε διάλειμμα τον διαγωνισμό για ένα διπλό εισιτήριο για το παιχνίδι Ελλάδα-Πορτογαλία την Κυριακή στη Σάνελ Αρένα στις 7.30 προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλωσφαίρησης. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στη λέξη μπάσκετ στο Viber του σταθμού 6988-946-946 και μπαίνετε στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση διαλυματάκι και επιστρέφουμε με μπασκετικό Παναθηναϊκό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wings for FM 94,6, δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Νίκος Ζέρβας στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική συνότητα τη χώρα, ο Χάρης Χριστόγλου. Παραμένει στη τεχνική και μουσική επιμέλεια τη εκπομπή. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη.

Γεια σου, άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους να πούμε ότι η Ιαπωνία προηγείται της Βραζιλίας στο ημίχρονο της αναμέτρησης με 1-0. Και πριν πάμε στο μπασκετικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, γιατί για τον Ολυμπιακό θα πούμε λίγο πιο αργά, να πω ότι μια ακόμη διάκριση για τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος στο meeting Sette Colli στην Ιταλία, στο Παρίσι, ο Ολυμπιονίκης στο Παρίσι του 2024, αναδείχθηκε κορυφαίος κολυμβητής σε αυτό το meeting με 951 βαθμούς ασφαλώς για το 52-47 που τερμάτισε στα 100 μέτρα ύπτιο. Η Ελλάδα λοιπόν βρέθηκε στην έκτη θέση συνολικά από τις 22 χώρες που βαθμολογήθηκαν, ενώ ο Απόστολος Χρήστου, ξαναλέω, κορυφαίος κολυμβητής στο συγκεκριμένο meeting.

0: Και πάμε να δούμε πώς άρχισε η εβδομάδα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που έχει ολοκληρώσει ήδη την μία προσθήκη του Φαλ. Τα τυπικά νομίζω αναμένονται για τον Φρανκού Μπαντιό. Και συνεχίζει το μεταγραφικό του σχεδιασμό για όλα τα νεότερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον Γιώργο Πετρίδη. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, εδώ.
1: Βλέπεις τη Βραζιλία, ε?
0: Βλέπω πώς θα αποκλειστεί, για να δούμε.
1: Ναι, να σου κάνω και το ποδοσφαιρικό σχόλιο του το καθιερωμένου.
0: Κάντο.
1: Ρε φίλε, πραγματικά, θυμάσαι ποτέ η Βραζιλία να έχει τόσο χάλια κρέους μπακ?
0: Ναι, γενικά δεν θυμίζει τίποτα Βραζιλία.
1: Εντάξει, ναι, γενικά οκ, okay, αλλά μιλάμε, δηλαδή, πάντα η Βραζιλία, επειδή μου είχε.
0: Ανέβαιναν από εκεί, φτιάχνανε πράγματα, ναι.
1: Είχαν επεκταράδε. Ναι, ναι. Από Ρομπέρτο Κάρλος, από Καφού, από Ντάνι Άλβες, από Μαρσέλο, δεν συμμαζεύεται να με. Ναι. Και πιο παλιά ακόμα. Τέλος πάντων, τώρα αυτό πέρα είναι Ντανίλο, τώρα και Σάντος είναι. Λοιπόν. Έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο το παγκόσμιο κύπελλο, το μου ξαναπεί.
0: Ναι, είναι καλύτερο από ό,τι το περιμέναμε, νομίζω.
1: Ναι. Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα στο Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν είχε κάποια εξέλιξη η σημερινή ημέρα. Βρισκόμαστε αναμονή της ανακοίνωσης για τον Μπαντιό. Είναι κάποια διαδικαστικά που πρέπει να ξεκαθαρίσω. Θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός τον buyout, 1,5 εκατομμύριο. Θα ανακοινωθεί από τη Βαλένθια πρώτα το αντίο και μετά ο Παναθηναϊκός από τη σειρά του θα ανακοινώσει την απόκτηση του Σενεγαλέζου Γκάρτ, που είχε απογράψει για 3 χρόνια. Θα κλείσει έτσι και το δεύτερο και τη δεύτερη μεταγραφή του, το δεύτερο του απόκτημα. Και αυτός καθαρή επιλογή καθαρή επιλογή ο Μπράντοβιτς. Ξεκάθαρα τον ήθελε πάρα πολύ ο Σέρβος τεχνικός. Και όπως και ο Φαλ, έτσι και ο Μπαντιό είναι δύο παίκτες τώρα για αυτές τα παιδιά που φέρνουν στοιχεία και χαρακτηριστικά στο παιχνίδι που δεν τα έχει ο Παναθηναϊκός.
0: 100%.
1: Έτσι. Ήθελε, η αλήθεια είναι, έναν αθλητικό, δυναμικό γκάρντ στην περιφέρεια, ο οποίος είναι και φρεσκαδούρα και γενικότερα μπορεί, ας πούμε, να αναχαιτήσει τα αντίπαλα όπλα, τέλος πάντων, τα όπλα του αντιπάλου, γιατί κατά τα ψέματα ο γκάρντ δεν έχει αποκαλύψει σεζόν και γενικότερα δεν κατάφερε φέτος ο Αμερικανός να έχει τα στάνταρ απόδοση που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά την πρώτη χρονιά του Αταμάν, έτσι, όπου ήταν και αμυντικό όπλο, αλλά και επιθετικά έκανε πολλά σπουδαία πράγματα. Εντάξει, προφανώς και η υπερχρησιμοποίηση, να το πω έτσι, του Γκραντ το έκανε κακό, και γι' αυτό η πορεία του ήταν ευθύνουσα την φετινή σεζόν. Αλλά τώρα με τον Μπαντιό αποκτά πανεκώς έναν παίκτη που πραγματικά μπορεί να το δώσει διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Και εγώ, ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, Νίκο, τον είδα και στα μάτια με τη Βαλένθια στα play-off. Μου έκανε εντύπωση και γενικότερα η επιθετική του παρουσία, πέρα από το αμυντικό που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στον Ναν, και επιθετικά ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιρνε πρωτοβουλίες, δεν δίσταζε να πάρει τα σουτ, διάβαζε καλά το παιχνίδι, ξέρει την αθλητικότητά του, η οποία του βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι και επιθετικά θα δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό.
0: 100%. Είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση σε όλα αυτά που έχεις πει, συμφωνώ. Και η τρομερή έφεση που έχει στο επιθετικό rebound είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο για έναν παίχτη περιφερειακό.
1: 91, πόσο 92.
0: Ακριβώς. Αθλητικός και νομίζω ότι έχει μια τεράστια ευκαιρία να βελτιωθεί και ως παίχτης με τον Ομπράντοβιτς, έτσι, στον οργανισμό του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Βέβαια και για τον Μπαντιό και για τον Μοντέρο, που θα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Και γενικότερα για τους παίκτες της Βαλένθια, που ήταν η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν. Ξέρεις, πάντα θέλω να κρατάω μια επιφύλαξη να δω πώς θα ανταποκριθούν σε οργανισμούς με πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις, όπως είναι αυτές. Και πίεση, έτσι. Αλλά νομίζω ότι άμα σου κλείναν τα μάτια και σου λέγαν Μπαντιό, μεταγραφεί ο Μπράντοβιτς, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Ξέρεις, επειδή το αναφέρεις κιόλας, πέρα από το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά έκαναν το step-up φέτος στη Βαλένθια, είχαν συνηθίσει και έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
0: Έτσι. Πολύ γρήγορο.
1: Που δεν τον εγωνίζει στον Παναθηναϊκό, ούτε στον Ολυμπιακό. Αυτό το runner gun, αυτό το να στάρουμε στα 6-7 πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Αυτό που είπες και εσύ πριν, να παίζουμε χωρίς άγχος ιδιαίτερο, χωρίς πίεση. Ακόμα και αν, ας πούμε, ένα στόχο σουτ και ένα σουτ μάλλον δεν μπει, δεν έγινε και κάτι. Εδώ στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ είναι διαφορετικά τα πράγματα, έτσι όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι τεράστιο το βάρος, αλλά εντάξει, επειδή έκαναν φέτος μια τρομερή πορεία και όχι μόνο στην Ευρωλίγα, πέρα και το πρωτάθλημα στην Ισπανία, νομίζω ότι έχουν.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Έχουν την ύλη, ας πούμε, την πρώτη ύλη για να κάνουν κάτι αξιοσημείωτο σε αυτές τις δύο ομάδες.
0: Για ψηλό, ακούς κάτι άλλο? Πλην των γνωστών, Λάιλς.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι σε μια στάση αναμονής για τις υπόλοιπες υποθέσεις του. Ούτως ή άλλως και ο Δημητρικός την προηγούμενη εβδομάδα. Και είναι αυτό που ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, τα παιδιά, ο Μπόγκα και ο Λάιλς, που ψάχνουν ο Παναθηναϊκός ένα παίκτη στο 5 και έναν forward, είναι παίκτες οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους πρώτα το NBA. Μάλιστα, από ό,τι είδα πριν, κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα στην Σερβία και αναφέρεται στον Μπόγκα,
0: ναι.
1: Που λέει ότι πολύ δύσκολα συνέχει στην Παρτίζαν. Έχει στο μυαλό του αυτή, μάλλον αυτοί οι παίκτες έχουν στο μυαλό τους πρώτα το NBA και ακολούθως να δουν τι μπορεί να προκύψει από Ευρώπη. Ναι. Οπότε ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Ο Μπράντοβιτς ούτως ή άλλως τώρα ήταν στο Βελιγράδι, νομίζω πάει η Βαρκελόνη, έχει ένα το καθιερωμένο
0: μήνυμα
1: των προπονητών της Ευρωλίγκας, ναι. Και αυτό θα επιστρέψει, θα τελειώσουν και τα υπόλοιπα θέματα όσον αφορά κυρίως το επιτελείο, γιατί και εκεί δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο, έτσι.
0: Εντάξει, το Τζιάμπολ μας έκανε λίγο σοφότερος με το Διαμαντίδη, νομίζω ότι το φωτογράφησε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει, απλά ο Διαμαντίδης δεν θα είναι στο προπονητικό επιτελείο, θα είναι γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα πάρει πόστο. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Και για τον Μπατίστ περιμένουμε και γι' αυτό να. Στην ουσία, μόνο αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αν θα αναλάβει ο Αμερικανός ως άμεσος συνεργάτης, ως άμεσος βοηθός, ως πρώτος βοηθός του Μπράντοβιτς. Είναι όμως, επαναλαμβάνω, μια πολύ, πολύ δύσκολη υπόθεση γιατί έχει συμβόλαιο. Έτσι.
0: Ναι, δεν σπάνε τόσο εύκολα αυτά τα συμβόλαια, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε και εδώ πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε πώς ακριβώς θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Σήμερα έχει και στο Telekom ένα μπαζάρ που πήγανε χιλιάδες κόσμο του Παναθηναϊκού να αγοράσουν τα προϊόντα της ομάδας. Πραγματικά αυτό που γίνεται με τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι, είναι καταπληκτικό, είναι αξιοσημείωτο. Με τέτοια ζέστη μέσα στο κατά καλό καιρό πήγαν πάρα πολύ να, έτσι, να προμηθευτούν φανέλες, μπλουζάκια κτλ.
0: Μόνο για σήμερα είσαι και αυτό?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
0: Okay.
1: Μέχρι τις 9 κάτι τέτοιο.
0: Okay. Μάλιστα, ωραία Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ ότι προκύψει. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. Τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. 52 λεπτό, Βραζιλία-Ιαπωνία. Παραμένει το 0-1. Μια και είμαστε περιβάλλον μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα ήταν και η Media Day της Εθνικής Ομάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Ρουμανία την Πέμπτη. Στην πρώτη τελευταία αγωνιστική, τρομερή ευκαιρία για την Βραζιλία. Μεγάλη απόκριση από τον Ιάπωνα goalkeeper σε εξεπαφής κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής. Μένει το 1-0 υπέρ της Ιαπωνίας. Λέγαμε λοιπόν για την εθνική ομάδα, αντιμετωπίζει την Ρουμανία την Πέμπτη και την Πορτογαλία την Κυριακή. Έχουμε και την διπλή πρόσκληση που τρέχει ο διαγωνισμός. Έγιναν δηλώσεις, μπορείτε να τις διαβάσετε όλες αναλυτικά στο sportfm.gr. Ο Βασίλης Πανούλης είπε ότι ξεκάθαρα στόχος μας είναι οι δύο νίκες για να μπούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη δεύτερη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Αναφέρθηκε πάρα πολύ στην κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, ότι πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες, αλλά να έχουν και ενεργό ρόλο στις ομάδες τους. Αυτή ήταν η ατάκα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος εξήρε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος συνεχίζει κανονικά να δίνει το παρόν στις διοργανώσεις παρά την κόπωση από όλη τη σεζόν και το γεγονός ότι σε λίγες μέρες κλείνει τα 36. Αγωνιστικά, εκτός και των δύο αγώνων, τέθηκε ο Φλιονής. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ένα μικρό τραυματισμό που είχε και θα λείψει για περίπου μία εβδομάδα, αλλά δεν θα είναι στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ντίνου Μίτογλου για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ρουμανία. Πολύ ωραία ήταν η ατάκα του Βασίλη Σπανούλη για τον γιο του, τον Θανάση, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων που κατέκτησε με τον Ολυμπιακό. Έκανε πραγματικά φοβερό παιχνίδια ο 15χρονος Θανάσης Πανούλης. 1-1 Βραζιλία, όχι, πάνω στη γραμμή οι Ιάπωνες, τρομερές, διπλή ευκαιρία μέσα σε δύο λεπτά, θα πούμε. Πάμε σε λίγο στον Κώστα Ζάλιαρη, πάμε να μας περιγράψει λίγο αυτές τις φάσεις. Να, στην κόντρα τώρα η Ιαπωνία, αυτό που έλεγα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, για να δούμε οι Βραζιλιάνοι, αν εκεί που ήταν πολύ κοντά στο να σοφαρίσουν, όχι, περνάει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία για τους Ιάπωνες. Έλεγε λοιπόν ο Βασίλης Πανούλης ότι είναι πολύ μικρός ακόμα. Είναι πολύ περήφανος φυσικά που βλέπει το γιο του να προοδεύει, αλλά έχει πάρα πολλά ακόμα να δουλέψει για να μπει στο υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω ότι δείχνει ο παίκτης του Ολυμπιακού πολλά καλά στοιχεία, αλλά καλό θα είναι να μην φορτώνουμε αυτά τα παιδιά τους νωρίς. Άλλωστε νομίζω ότι είναι ήδη πολύ φορτωμένο ένα τέτοιο παιδί όταν ο πατέρας του ήταν ένας από τους κορυφαίους, αν όχι κορυφαίος, Ευρωπαίος μπασκετμπολίστας. Πάμε στον Κώστα Ζαλιάρη να μιλήσουμε αυτή την διπλή χαμένη ευκαιρία της Βραζιλίας.
2: από αέρος αρχίζει και επιτίθεται και προσπαθεί να χτυπήσει η Βραζιλία. Τώρα έχει μια εξαιρετική ευκαιρία με τον Καζεμίρο να προσπαθεί με κεφαλιά ψαράκι να παραβιάσει την εστία της Ιαπωνίας για να ισοφαρίσει. Δεν το κατάφερε, και όχι γιατί ο Σουζούκι, ο εξαιρετικός σήμερα Σουζούκι, στάθηκε επάξια απέναντί του, αλλά υπήρχαν δύο και τρία κορμιά πάνω στην γραμμή, οπότε κόντραρε η μπάλα σε αυτή την πολύ καλή στιγμή. Το λάθος του Σουζούκι είναι ότι δεν βγήκε όσο σωστά ίσως θα έπρεπε στο γέμισμα που έγινε προς το δεύτερο δοκάρι του, επιτρέποντας να γίνει το γύρισμα μια πρώτη κεφαλιά στην μικρή περιοχή, και εκεί ο Καζεμίρο να το εκμεταλλευτεί για να προσπαθήσει να ισοφαρίσει. Από μακρινή και αυτή την πολύ επικίνδυνη στιγμή η άμυνα της Ιαπωνίας, με τον Σουζούκι να έχει αποκρούσει και λίγο νωρίτερα μια πολύ δυνατή κεφαλιά του Μπρουνό Γκιμαράες, ο οποίος σηκώθηκε αμαρκάριστο σχεδόν από το σημείο του πέναντι. Δεν έδωσε ιδιαίτερη κατεύθυνση στην μπάλα για να πάει σε κάποια αγωνία. Ήταν ψηλοεύκολη η απόκριση του Σουζούκι, αλλά πλέον, όπως μπορείς να καταλάβεις, Νίκο μου, αρχίζει και στενεύει ο κλειός και οι Βραζιλιάνοι ψάχνουν την ισοφάριση.
0: Πολύ γιώμα όμως, ε.
2: Ναι, γιατί ο τρόπος που αμήνεται η Ιαπωνία είναι αποτελεσματικός. Έχει σηκωθεί και από το 48 Νεϊμάρ να κάνει προθέρμανση. Δεν ξέρω αν θα τον δούμε. Να το και τον γκολ. 1-1 μόλις.
0: Live.
2: Και αυτό από γέμισμα. Ο Καζεμίρο παίρνει πίσω το αίμα του. Παίρνει την διοίκησή του. 1-1 η Βραζιλία. Με το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά του Καζεμίρο. Τα συνηθίζει αυτά και στην Manchester United, με το οποίο αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι. Ξέρει που να τοποθετηθεί για να πάρει τα γεμίσματα και να φανεί δυνατός στον αέρα. Οπότε κάπως έτσι τώρα ισοφαρίζει σε πολύ καλό χρονικό σημείο, πολύ νωρίς για να διώξει κάποιο άγχος. Στο 56 λοιπόν, 1-1 για τους Βραζιλιάνους με τον Καζεμίρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Ζάλιαρη. Είπαμε ένστικτο, όταν αυτή η πίεση της Βραζιλίας θα απέδιδε κάρπους. 1-1 λοιπόν, 58 λεπτό και πλέον, εντάξει, η Βραζιλία έχει απλοποιήσει λίγο περισσότερο το έργο της. Δεν υπάρχει περίπτωση offside, επειδή κάποιοι Ιάπωνες σκόσαν το χέρι. Κανονικό είναι το γκολ του πρωινάσου της Manchester United. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
3: Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: δοκάρι για την Βραζιλία που λίγο έλειψε με τον Βινίσιους να πάρει προβάδισμα πολύ άμεσα μετά την ισοφάριση με τον Κασεμίρο. Πολύ δυνατό σου του Βινίσιους έξω από την περιοχή, βρήκε στο δοκάρι, μέσα στην περιοχή, με συγχωρείτε, όχι έξω. Φοβερό πλασέ με το εξωτερικό. Το πιάσε ο Ιάπωνας, ναι. Έχει βγάλει πολλά ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας. Νομίζω ότι η πίεση της Βραζιλίας είναι με το σωστό τρόπο πλέον, όχι αυτό το φλίαρο του πρώτου ημιχρόνου, και δύσκολα θα αντέξουν οι Ιάπωνες. Πάμε όμως ξανά στην Ολλανδία. Σε αντίθεση με τον Δημήτρη Τζαμπατζόλου που τώρα ψάχνει τα πατήματά του, ο Διονύσης Δεσίλας έχει προσαρμοστεί. Είναι ήδη μια εβδομάδα εκεί. Ο Παναθηναϊκός είναι εν αναμονή ανακοινώσεων. Θα μας κάνει ο Φώτρος ο Διονύσης. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Μονή ανακοινώσεων. Θα μας κάνει ο Φώτρος ο Διονύσης. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.

0: και να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή, με την υπόλοιπη ομάδα εδώ στο Apeldoorn. Και από εκεί και πέρα να δούμε τη συνέχεια. Όπου συνέχεια, αριστερός μπακ, εκεί έχει πέσει το βάρος. Έχουμε πει από χθες ότι φαίνεται κάπως να υποχωρεί το θέμα, όχι κάπως, φαίνεται να υποχωρεί το θέμα του Κρίστιανσεν. Mm-hmm. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός εξ αρχής τον ήθελε. Υπήρχε βέβαια πάντα η δεύτερη σκέψη για το πρόβλημα του παίκτη να κάνει πρώτα ιατρικές εξετάσεις κτλ. Για το γόνατο, τα είχαμε αναφέρει αυτά. Αλλά ο Παναθηναϊκός συζητούσε με τη Λέστερ για δανεισμό. Από τη στιγμή που η Λέστερ πλέον συζητάει μόνο για πώληση, δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό διατεθειμένο για κάτι τέτοιο. Να πάρει δηλαδή ένα ρίσκο να παντρευτεί ένα παίκτη που προέρχεται από μια χρονιά επί της ουσίας χωρίς να παίξει. Έπαιξε λίγα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Οπότε βλέπω να στέφεται σε άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός και θα μάθουμε σύντομα ποια είναι αυτή και προς τα πού κινείται η ομάδα. Πάντως όποιο όνομα έχει δει το φως, δεν φαίνεται να είναι αυτός ο εκλεκτός. Μπορεί να έχουν προταθεί κάποιοι παίκτες, να έχουν εξεταστεί κτλ. Δεν φαίνεται όμως να είναι αυτός ο εκλεκτός, οπότε θα μάθουμε στην πορεία τι μέλη γενέστε. Από εκεί πέρα έγινε γνωστό και επισήμως ότι τα φιλικά του Παναθηναϊκού όλα θα τα δείξει ο Sky. Όπως επίσης το είδε θα γίνει και με το εντός έδρας μάτς απέναντι στην Ουκρική Πάξη για τα προβληματικά του κόφενες. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αρχή στα φιλικά την Τετάρτη αντιμετωπίζοντας τη Χέλμον, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας. Έχει δυνατό φιλικό το Σάββατο με τον Άγιαξ. Μετά έχει παιχνίδι με την Κρασκόπρες στη Λεωφόρο και θα κλείσει με την Rapid στη Βιέννη 15 Ιουλίου. Τα φιλικά παιχνίδια όλα αυτά θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Sky, ξαναλέω όπως το είχε συμβεί και με το εντός έδρας μάτς απέναντι στην Ουγγρική Πάξη που είναι στις 23 Ιουλίου.
1: Μια και είπες για το φιλικό με τον Άγιαξ στο Έρμελο το Σάββατο, αύριο θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια.
0: Ναι, υπάρχει ανακοίνωση από την Παναθηναϊκός, υπάρχει ανακοίνωση γιατί υπάρχει κόσμος
1: από τις νέες
0: περιοχές που θέλει να πάει να δει το φιλικό στο Έρμελο το Σάββατο 6 Ελλάδος 5 τοπική. Υπάρχει ανακοίνωση από την 3η στις 12 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 17,50 ευρώ. Είναι περιορισμένος ο αριθμός, φυσικά, εντάξει, μιλάμε για μικρά γήπεδα, φιλικά προετοιμασίας είναι. Ο κάθε φύλαθος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως 4 εισιτήρια. Μπορεί ο κόσμος στο pao.gr να μπει και να δει λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να πάρει τα εισιτήρια όσοι είναι εδώ, όσο κοντινές περιοχές και ενδιαφέρονται για το φιλικό αυτό. Από εκεί πέρα σήμερα διπλή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Το πρωί αρκετά τελειώματα και τακτική από τον Νίστρουπ. Δουλεύει αρκετά στο κομμάτι της τακτικής. Θέλει να βάλει πράγματα στην ομάδα του και στο κομμάτι της επιθετικής τακτικής και στην άμυνα. Κάποιες φορές δουλεύει και ξεχωριστά με γκρουπ. Το έχει κάνει ας πούμε και με τους αμυντικούς ή τους αμυνόμενους αν θέλεις. Το απόγευμα έπεσαν κάπως οι ρυθμοί και περισσότερο είχε θεωρία στο κομμάτι της τακτικής στα πλάγια. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά πάντα δουλεύονται αυτά. Ή τέλος πάντων σχεδόν πάντα. Εξάρτητα για τους προπονητές, τις προετοιμασίες, για το τι τοποθετήσεις πρέπει να παίρνουν πέρα στα πλάγια, τι επιλογές πρέπει να δίνουν σε αυτόν που τα εκτελεί, πώς πρέπει να αφήνουν τα κενά διαστήματα και πόσο πρέπει να είναι αυτά. Πράγματα τα οποία δουλεύτηκαν σήμερα. Μάλιστα η λεπτομέρεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο βοηθός, ο ένας εκ των συνεργατών του Νίστρου που δούλευε με τους παίκτες στα πλάγια, με τον Νίστρου που να παρακολουθεί, είχε κόψει σε βίντεο τα όσα θα τους έδειχνε στο χορτάρι και τα είχε μοιράσει στους παίκτες, στον κάθε παίκτη ξεχωριστά, προκειμένου να τα δουν, να τα μελετήσουν και να είναι προετοιμασμένοι. Είναι μια λεπτομέρεια που αξίζει να την αναφέρουμε. Και κάπως έτσι συνεχίζει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές. Έχει φτιάξει ο καιρός. Η αλήθεια είναι, δηλαδή όχι ότι είμαστε σε συνθήκες, αυτό θα γίνει από αύριο που θα πέσει ακόμη περισσότερο θερμοκρασία, αλλά έπεσε η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχε τον καύσωνα και είναι προφανώς για τους παίκτες για να δουλεύουν σε καλύτερες συνθήκες κλιματολογικές, σε καλύτερες θερμοκρασίες. Αύριο πρωινή, πρωτού δούμε το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού την Τετάρτη.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω. Ανακοινώνεται ο Ντεφράι, τελειώνει και με τον Ράστορ Δερτοτυπικό. Ποιες είναι οι επόμενες μεταγραφικές αναζητήσεις?
0: Το επόμενο, όπως είπαμε, είναι το θέμα του αριστερού μπακ. Εκεί

0: το βάρος. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να πάρει οχτάρι.
1: Έχουν ακουστεί ονόματα για αυτό στις θέσεις?
0: Όχι. Όχι. Όχι. Στην παρούσα φάση όχι. Mm-hmm. Ο Γένσεν έχει πάει πίσω, έχει βγει εκτός κάδρου όπως έχουμε αναφέρει και πάλι. Οπότε πάει για άλλο οχτάρι εκεί. Και φυσικά ο δεύτερος στόπερ μετά τον Ντεφράι. Μίνιμουμ τρεις κινήσεις θα κάνει ακόμα ο Παναθηναϊκός. Αυτές τις τρεις μίνιμουμ. Μπορεί να προκύψει κι άλλη, είτε να ζητήσει κάτι ο Νίστρουπ, είτε να προχωρήσει μια πώληση, μια αποχώρηση κάποιου παίκτη. Αυτά είναι πράγματα που θα το δούμε. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας δύο μήνες και.
1: Δεν το συζητάω.
0: Έτσι για τις μεταγραφές. Και έχει κάνει, αυτές τις δύο περιμένουμε να ανακοινωθούν, έχει κάνει πέντε ο Παναθηναϊκός. Θα κάνει ξαναλέω μίνιμουμ άλλες τρεις, στις θέσεις που έχουμε αναφέρει και βλέπουμε.
1: Mm-hmm. Τον τέσσερα πώς τον βλέπεις?
0: Τον τέσσερα εντάξει κάνει δομικό.
1: Ναι.
0: Ήρθε εδώ, το ζήτησε και ο Νίστρουπ για να συνεχίσει το πρόγραμμα του από εδώ, να είναι με την υπόλοιπη ομάδα. Μάλιστα την ημέρα που ήρθε, την πρώτη μέρα που ήρθε, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα οι συμπέλτες του. Έτσι σε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Κάνει ατομικό το δικό του πρόγραμμα με και γυμναστήριο και ασκήσεις με μπάλα. Το πλάνο είναι μέσα Ιουλίου να πάρει σε μέρος του προγράμματος, να συμμετάσχει σε μέρος του προγράμματος της ομάδας. Και σταδιακά μετά να μπει, θα μπει τέλη του μήνα, θα μπει αρχές της Αυγούστου, πιστεύω θα τον υπολογίζουμε καλά να είναι μετά το 15 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Να είναι αγωνιστικά έτοιμος. Θα το δούμε και στην πορεία. Θα το δούμε στην πορεία. Ακόμα κάνει το ατομικό του πρόγραμμα. Το δικό του πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Υπολογίζει πάντως κανονικά, έτσι, στον 4.
0: Βεβαίως υπολογίζεται. Και ο Νίσο τον υπολογίζει. Θεωρούν ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολλά στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Δεν τα έδωσε πέρυσι γιατί ήταν άτυχος. Με τους τραυματισμούς τους οποίους είχε. Αν δει κάποιος τα νούμερά του τις προηγούμενες χρονιές, είναι νούμερα έκτυπου σκοράρει συνεχώς. Γι' αυτό τον είχε πάρει και ο Παναθηναϊκός. Κανονικά τον υπολογίζει ο Παναθηναϊκός να έχει τριάδα, δηλαδή Ντέσσερς, Τετέι και Ράστοτερ στην επίθεση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα. Από την Ολλανδία, ο Παναθηναϊκός είναι αναμονέτης της ολοκλήρωσης των μεταγραφών με το τυπικό του σκέλος του Ντεφράι και του Ράστοντερ. 27ο λεπτό, λίγο πριν το cooling break, Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1. Προσπαθεί η Βραζιλία για το δεύτερο γκολ. Η Ιαπωνία αμήνεται με όλους τους παίκτες φυσικά πίσω από το κέντρο και προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Ο φίλος μου ο Μάκης που έχει πάει 36 ετών λέει ότι η φωνή μου δεν του αφήνει καλές αναμνήσεις και ψιλοκολλάω στην αρχή, λέω κάτι άσχημο θα έχω πει. Και λέει ήμουν εκείνος που είχε πει στο δελτίο χωρίς ίντερνετ τότε ότι ο αγαπημένος του Ριβάλντο πήγε από την Μπαρσελόνα στη Μίλαν. Φίλε μου Μάκη, καταλαβαίνω ότι αστείευεσαι. Μακάρι όλες οι κακές ειδήσεις που μαθαίνεις να είναι τέτοιου τύπου στη ζωή σου. Με γύρισε 22 χρόνια πίσω, πω 23, στα πρώτα μου βήματα εδώ στο σταθμό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, κύριε Χάρη, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω-Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Τολό στην Αργολίδα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στροφή στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία τη σημερινή εκπομπή. Η Βραζιλία προσπαθεί, χωρίς αποτέλεσμα για την ώρα. 74ο λεπτό Βραζιλία-Ιαπωνία. 1-1. Για το φίλο που ζητάει ρεπόρτερ Ολυμπιακού, βγήκε νωρίς ο Γιώργος Ανάκας. Σήμερα μπορείς να πας στο sportfm.gr και να ακούσεις το ηχητικό.

Στο Wimbledon ο Τζόκοβιτς προηγείται 5-4 στο πρώτο σετ του Κινέζου Γου, ο οποίος είναι ο αντίπαλός του, ο Γιμπίνγκ Γου. Νομίζω θα προκύψει ο αντίπαλος του Τσεφόνος Τσιπά στο δεύτερο γύρο από τον νικητή. Δυσκολεύεται πάντως ο Σέρβος μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι δύο-τρία πραγματάκια που αφορούν το ρεπορτάζ του μπασκετικού Ολυμπιακού. Πριν από λίγο, το γράψαμε μάλιστα και πρώτη στο sportfm.gr, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ κατά κάποιο τρόπο πρόδωσε τη μεταγραφή του πριν ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους. Συγκεκριμένα ανέβασε στο Instagram μια ανάρτηση του γυμναστή του, του εδώ και 12 χρόνια γυμναστή του, με το πρόγραμμα που του έχει στείλει ο Ολυμπιακός ουσιαστικά, το training menu. Όπως λέγεται, με το σήμα του Ολυμπιακού κανονικά. Προφανώς οι γυμναστές του Ολυμπιακού έχουν μοιράσει τα προγράμματα στους παίκτες για το πώς πρέπει να συντηρηθούν μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία. Και λίγο πριν τον ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, που κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στη εβδομάδα, ουσιαστικά επιβεβαίωσε, όπως και χθες με το story που έκανε, με το live που έκανε ο Ζαν Μοντέρο, και οι δύο τους μιλήσανε και είπαν ότι πάμε να γράψουμε ιστορία του χρόνου. Οπότε νομίζω ότι σταματήστε επιτέλους να στέλνετε και μηνύματα. Αν χαλάει κάτι, δεν χαλάει. Τη μεταγραφή του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ την είχαμε αποκαλύψει εδώ στην συχνότητα του Big Win Sport FM στην εκπομπή μπάσκετ τους μια Κυριακή του Απρίλη. Ο Μοντέρο θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Απλά θέλει ο Ολυμπιακός, και το είχαμε πει από την αρχή του σχεδιασμού, να τελειώσει τα θέματα ένα-ένα. Πρώτα να ανανεώσει ο Μπαρτζόκας. Έγινε. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου και η συνάντηση Αγγελόπουλων Παπα-Νικολάου. Εντός εβδομάδας θα γίνει. Νομίζω σήμερα, αύριο κιόλας, μπορεί και μέχρι Τετάρτη να έχουμε οριστικές εξελίξεις με την ανανέωση του αρχηγού του Ολυμπιακού, και μετά να αρχίσουν οι ανακοινώσεις και του Μακιντάιρ και του Μοντέρο, και να στραφεί ο Ολυμπιακός στις ανανεώσεις, στις πρόορες επεκτάσεις, να το πω έτσι. Αφού πρώτα όμως πω ότι στο θέμα του Παπα-Νικολάου δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει αμοιβαία, μηδέο σεβασμός, αγάπη, κατανόηση, κοινή θέληση να τελειώσουν την καριέρα του Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι τυπικό το ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Άλλωστε και ο ατζέντης του διέψευσε κάποια δημοσιεύματα που λέγανε για πρόταση που έχει γίνει του Ολυμπιακού. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Θα γίνει το ραντεβού, όπως είπαμε, μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη, για να τελειώσει οριστικά αυτό το θέμα. Τώρα, στις ανανεώσεις του Γουόκαπ και του Ντόρση, δεν υπάρχει κάποια χειροπιαστή εξέλιξη. Είμαστε και εκεί εν αναμονή των συναντήσεων που θα γίνουν με τις δύο πλευρές, με τους ατζέντιδες του, τον κύριο Λότσο του Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον κύριο Πάνου του Τόμας Γουόκαπ, για να μπουν και σε ποσά, έτσι. Γιατί, okay, έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές, υπάρχει δεδομένα η θέληση του Ολυμπιακού να πληρώσει καλύτερα τους δύο παίκτες, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο, ξαναλέω, δεν μπορούν να πάνε του χρόνου πουθενά. Ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι, παρότι και οι δύο έχουν κάποιες αξιώσεις αρκετά υψηλές, ο Ολυμπιακός θέλει να τους ανταμείψει, και με κοινή θέληση όλα θα πάνε καλά και σε αυτό το θέμα. Πάντως, ξαναλέω, επειδή διαγράφονται διάφορα, δεν γίνεται ο Γουόκαπ και ο Ντόρσεϊ να φύγουν από μόνοι τους από τον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Έχει ο Ολυμπιακός το συνένα και θα το ενεργοποιήσει κανονικά. Αίσθησή μου είναι ότι στο τέλος θα τα βρουν και θα μείνουν για πολλά ακόμα χρόνια και ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκαπ κάτοικοι Πειραιά. Δεν υπάρχει εξέλιξη φυσικά και στο θέμα του forward. Έτσι, έχουμε πει ότι θα αργήσει αυτό να γίνει. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει και την αγορά του NBA και γενικότερα τις εξελίξεις που θα υπάρχουν για αυτή τη θέση. Ψάχνει έναν παίχτη κυρίως τεσάρι που να πατάει είτε στο 5 είτε στο 3. Δεν αποκλείω να γίνουν και δύο προσθήκες, αλλά η στόχευση του Ολυμπιακού είναι να πάρει έναν πολύ καλό παίχτη. Στο θέμα του γηπέδου, που ρωτάτε πάρα πολύ, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, ανεβαίνουν οι πιθανότητες για να βρεθεί μια άκρη ανάμεσα στον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και το κράτος για την Σαν Λαρένα για 4-5 μήνες. Η εναλλακτική είναι πάντα το Ηράκλειο της Κρήτης. Πριν κλείσουμε μετά του μπασκετικού Ολυμπιακού, διαβάζω κάποιες δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ πριν από λίγο στα μέσα ενημέρωση της Βουλγαρίας. Ο Βεζένκοφ είναι εκεί για τα παράθυρα, τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να βοηθήσει. Ρωτήθηκε αρχικά για τη μεταγραφή του Μουστάφα Φάρ στον Παναθηναϊκό. Είπε: είναι μια επαγγελματική απόφαση. Ο καθένας έχει την οικογένειά του και σκέφτεται το μέλλον του. Δεν μπορείς όμως να διαγράψεις από το μυαλό και την καρδιά τα 5 χρόνια που έζησες με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Περάσαμε πολλές στιγμές μαζί. Του εύχομαι πάνω απ' όλα να είναι υγιής. Για 40 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάντα θα θυμάμαι τα όσα ζήσαμε μαζί. Επιβεβαίωσε και ο Σάσα Βεζένκοφ
τις μεταγραφές του Μακιντάιρ και του Μοντέρο. Είπε ότι γνωρίζω και τον Μακιντάιρ, ο οποίος είναι συμπαίκτης του στην Εθνική Βουλγαρίας, ότι έχει υπογράψει εδώ και περίπου ένα μήνα. Πιστεύω πως με εκείνον αλλά και τον Μοντέρο, συν τα παιδιά που ήταν μαζί μας από πέρυσι, θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα που μένει να το αποδείξουμε στο παρκέ. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ για σήμερα με αυτό τη ΣΑΕΚ.
1: Γεια σας, που ήρθα.
0: Γιώργο Τσακίρης είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, παραλίγο να είμαστε στον ίδιο χώρο το Σάββατο το βράδυ, αλλά κάτι έτυχε τελευταία στιγμή.
1: Άντε, θα ήσουν άλλο τραγική.
0: Εκεί ήμουν, αλλά στο συγκεκριμένο χώρο δεν βρέθηκα. Εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, έλα. Ναι, ναι. Και διπλά στο καζίνο ήσουν.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν πήγα στο καζίνο.
1: Ναι, καλά θα περνάω με τον Πανούλη.
0: Είμαι σίγουρος. Άμα το ήξερα, μπορεί να το πίεζα περισσότερο, αλλά εντάξει.
1: Okay. Εμείς περάσαμε καταπληκτικά, πρέπει να πω. Μπράβο στον Πανούλη μου, ήταν εκπληκτικός.
0: Αυτό είναι, ρε φίλε. Ο αδερφός μας.
1: Ναι, στην ΑΕΚ όπως έχεις διαπιστώσει έχουμε αρχίσει λίγο να παίρνουμε τα πάνω μας.
0: Ναι.
1: Όχι για τίποτα άλλο, διότι ξέρεις πολλοί μου στέλνουν ότι να λένε τώρα ότι θα γίνει, ότι φτάνουμε, ότι μπορεί. Ναι, είναι πολύ λογικό τώρα όπου να είναι να γίνει, γιατί έχουμε πει ότι μέχρι τέλος του μήνα είναι. Και αυτή την εβδομάδα, λίγο πριν φύγει δηλαδή η ομάδα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, μήπως καταφέρει να έχει και τους τρεις ας πούμε που ήθελε. Σίγουρα τον Χαφ. Εκτός από τον Ζουμπκόφ που έφερε από πολύ νωρίς, για να μπορέσει να είναι στο 95% ολοκληρωμένο το παζλ, να μην μπορεί 98%, θα λείπει μια μεταγραφή μόνο μετά, βάσει του αγωνιστικού σχεδιασμού. Αυτή είναι η επιδίωξη, αυτή είναι η στόχευση, οι επαφές έχουν προχωρήσει, πρέπει να δούμε την εξέλιξη αυτή για αυτόν, των επαφών δηλαδή, είναι θετικές οι ενδείξεις που υπάρχουν, όπως είναι και με το θέμα του ενδεχόμενου πρόωρου έτσι, συμβολέου, επέκταση συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς. Άρα πρέπει να γίνουν πράξη αυτά τα πράγματα. Έτσι, εχθές γύρισε στην Αθήνα να θυμίσω ο Φαβιέρη Μπάλτα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ, γιατί και για την περίπτωση του θυμίζω τις δηλώσεις, άσχετα με το ρεπορτάζ μας, αλλά και οι δηλώσεις του ίδιου του Μάριου Λιόπουλου ανέφεραν ότι μετά τον Μάρκο Νίκολιτς, τότε που γνωστοποιήθηκε η ανανέωση μέχρι το 2029 με τον Σέρβο προπονητή, υπογραμμίστηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του κλαμπ. Με τις δηλώσεις του ότι αυτό θα γίνει και με τον Χαβιέρη Μπάλτα, αυτή είναι η επιθυμία, αυτή είναι η στόχευση και ότι ήδη έχει πολύ καλή επαφή για αυτό το θέμα με τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Οπότε και αυτό το θέμα περιμένουμε να τρέξει τώρα που ήρθε στην Αθήνα ο υπεύθυνος του αγωνιστικού project μαζί με τον coach. Άρα όντως διανύουμε μέρες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προσθηκών, της ανανεώσεων, αλλά και ίσως παραχωρήσεων, αν και μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει προκύψει κάποια ομάδα που να ενδιαφέρεται ή να έχει κάνει πρόταση συγκεκριμένη για τους ποδοσφαιριστές που έχει ακρούσεις, υπάρχουν ειδικά για τον Παύλο Φερνάντες και για τον Φρανζί Πιεριό, αλλά ακόμα πρόταση που να ικανοποιεί και όλες τις πλευρές, γιατί και εκείνοι θα θέλουν, ξέρεις, να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό τους. Δεν έχει προκύψει. Οπότε έχουμε ζητηματάκια, έχουμε πράγματα να ασχοληθεί ο Ριμπάλτα, σίγουρα όχι όσα οι υπόλοιποι, σίγουρα το γεγονός του χρόνου είναι πολύ μεγάλο σύμμαχος για την ΑΕΚ και παραμένει τέτοιος μέχρι και τις 6 Ιουλίου σίγουρα, αλλά και μέχρι το πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας, γιατί κατά τα ψέματα η ΑΕΚ παίζει 12 Αυγούστου, έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά της και δεν πάει σε πολύ πολύ μεγάλες αλλαγές, πάει σε μαζεμένα πράγματα για να αξιοποιήσει την ομοιογένεια και το γεγονός ότι δεν έχει παραχωρήσει και κανέναν, γιατί για να μην πηγαίνεις για πολλούς δεν σου φεύγουν κιόλας.
0: Ναι, εννοείται,
1: από το βασικό αγωνιστικό κορμό. Βέβαια. Και επειδή ποντάρει πολύ σε αυτό η ΑΕΚ για το, και για το back-to-back στο πρωτάθλημα που είναι ο στόχος της, αλλά και για το play-off Champions League και γενικά για την παρουσία της Ευρώπη, είτε αυτό είναι League Champions League, είτε αυτό είναι League Europa League, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό, εξίσου μάλλον σοβαρό, να παραμείνει όσο έχει το ρόστερο, όπως διαφαίνεται τουλάχιστον. Είχαμε και τα μαντάτα για την αεραστεχνική, αύριο θα έχουμε την ουσία αυτών, διότι σήμερα δεν υπήρξε απαρτία επί της ουσίας, έτσι όπως ήθιστε και αναφέρει το καταστατικό, θα πρέπει την επόμενη μέρα να γίνει ξανά και εκτελείται μετά το γενική συνέλευση με τους όσους είναι παρόντες, όπου ο κύριος Σύλλογος Παντεμάλης θα αναλάβει το ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή. Θυμίζω ότι η κυρία Λεμονιά αποχώρησε από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Αεραστεχνικής. Αυτή τη θέση θα πάρει επιτυχίας, όπου θα γίνει εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής για να έχει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες. Και περιμένουμε να επί της ουσίας να μπει μια εποχή Λιόπουλου και στην Αεραστεχνική.
0: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και είναι και καλύτερο νομίζω και για το σωματείο, γιατί θα έχει που να απευθυνθείς άμα υπάρχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και μη. Και που να επιθυμείς και ποιος να τα λύσει, να το πω πολύ απλά και λαϊκά.
0: Το περίμενες μέσα σου αυτό?
1: Κοίτα, είχαν γίνει πολλές επαφές και πολλές συζητήσεις. Mm-hmm. Και είχαν γίνει και συζητήσεις και με κόσμο, οργανωμένο και εμείς με τον κύριο Λιόπουλο.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να δουν μια σωστή κατεύθυνση που να πάει η μπάλα και πάει λέγοντας. Αλλά νομίζω ότι δεν περίμενε 100% να βγει τόσο μπροστά, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ξεκάθαρο πλέον και δεν επιδίωξε και να το κρύψει. Ξέρεις, να αφήσει ένα χρόνο να περάσει, να έχει σαν τον ποτηρητή, να το πω έτσι, τον Μαντεβανλή, και με τη συμπορία να πει ναι, θα το τρέξουμε τον πρώτο που μπορούμε και πάει λέγοντας. Είναι από την πρώτη μέρα δηλώνει παρόν, να το πω έτσι με αυτή την έννοια, γιατί δεν θα πει να ζητήσει κάποιες ευθύνες στον κύριο Μαντεβανλή, το καταλαβαίνουμε αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οικονομικά ένας πολύ δυνατός παράγοντας που θα βάλει από την τσέπη τα χρήματα, οπότε υπάρχει πρόβλημα στον Ηλιόπουλο θα απευθύνεται και εκείνος. Γι' αυτό το λέω το μου κάνει εντύπωση. Μπράβο, το χαίρομαι όμως, πραγματικά το χαίρομαι και ελπίζω να είναι και το καλό της αριστεχνικής, αυτό θέλουμε όλοι. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι ιδιοκτήτες των κλαμπ, και λέω δυστυχώς γιατί θα πρέπει να είναι διαφορετική κατάσταση στα αριστεχνικά θέματα, αλλά βλέπουμε τι γίνεται στο Ολυμπιακό, βλέπουμε τι γίνεται στο Παναθηναϊκό, για να πρωταγωνιστούν και να είναι καλά στα οικονομικά τους δεδομένα, πρέπει να μπαίνει το χέρι στην τσέπη του μεγαλομετόχου, του εκάστοτε μεγαλομετόχου.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπουμε τον κύριο Μαρινάκη, το βλέπουμε τον κύριο Αλαφούζο. Σε αυτή την κατεύθυνση που θα οδεύσει και η ΑΕΚ.
0: Για να μην το πεις εσύ και παρεξηγηθείς, αυτό θα σου πω εγώ. Για μένα, ναι, αυτή η είδηση είναι η μεγαλύτερη της ΑΕΚ το καλοκαίρι.
1: Μπορεί να είναι, μπορεί. Ξέρεις τι, εγώ οι μεγαλοστομίες, όχι από σένα, εσύ πολύ σωστά τη διαβάζεις έτσι.
0: Κατάλαβες τι λέω, έτσι.
1: Ναι, ναι, εσύ πολύ καλά το διαβάζεις έτσι. Εγώ θέλω όμως να το δώσω πράξη.
0: Πάντα.
1: Για να μπορέσω να σου πω ότι ισχύει όντως και έτσι είναι ακριβώς όπως το λες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάντως ένα πάρα πολύ καλό μαντάτο, θα πω εγώ, γιατί σίγουρα με αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει χάσει και το, πώς να το πω, την καλή πρόθεση στη σκέψη ο κ. Αλεξίου και δικαιολογημένα θα πω.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να είμαι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο Τσάκ. Έχει δίκιο ο κόσμος Τσάκ να μην έχει καλή άποψη, όχι γιατί έκανε κάτι κακό σε βάρος ΑΕΚ οτιδήποτε, απλά γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να εμπνεύσει και να κερδίσει και χρηματικά ωφέλη, δηλαδή να προσελκύσει και ανθρώπους που θα στηρίξουν την προσπάθειά του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Γιώργο μου, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πάμε ξανά στον Διονύση Δεσυλά. Μια είδηση τελευταία στιγμή για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, φίλε.
2: Ναι, Νίκο, καλησπέρα. Και πάλι έχουμε την ανακοίνωση του Ράστοντερ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκριση του Έλληνη Ράστοντερ με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ελβετίας Φτούν. Ο 24χρονος σέντερφορ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και έρχεται στο τριφύλι για να ενισχύσει την επίθεση προσφέροντας γκολ, ασίστ και λύσεις μέσα στην περιοχή. Αναφέρει η πράσινη ΠΑΕ που καλωσορίζει τον ποδοσφαιριστή. Είπαμε, περιμένουμε μετά των ανακοινώσεων. Να σου πω για τον Τεφράι ότι πέρασε τα ιατρικά.
0: Mm-hmm.
2: Αύριο το πρωί θα κάνει εργομετρικά και θα ανακοινωθεί και συνέχεια και ο ίδιος.
0: Οκ, οπότε τον πρόλαβε ο Ράστοντερ.
2: Ναι.
0: Παρότι είναι εδώ. Ωραία. Γιονίση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά.
0: Πράσινος λοιπόν και ο πρώην πλέον σέντερφορ της Τούν. Ο Ράστοντερ, 4 χρόνια μέχρι το 2030, 24χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού. Σε πολύ λίγο υπάρχει και ένα πολύ ωραίο έτσι, βίντεο της ΠΑΕ που τον παρουσιάζει με τα πράσινα. Λοιπόν, 1-1 στο 89 η Βραζιλία σε μια ακόμη προσπάθεια να τελειώσει την ιστορία πριν οδηγηθεί στην παράταση. Ένα σούντ έξω την περιοχή, out, κανένας κίνδυνος για την εστία της Ιαπωνίας.

0: Λοιπόν, για να εξελίσσεται η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, όπως σας έχουμε συνηθίσει και έχουμε καθιερώσει σε αυτή την εκπομπή, πάντα μετά από Grand Prix, εδώ η Δεσποινής Βαλεντίνα Βλακοπούλου είναι μαζί μας. Σήμερα δεν υπάρχει Τάσος Νικολόπουλος για να κάνετε διάλογο, ομολογώ ότι...
1: Άρα θα κάνω μονόλογο.
0: Πάρε την παλίτσα και παίξε. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είχαμε... Καλησπέρα, είχαμε...
0: Ξέρω ποιος νίκησε. Αυτό το ξέρω.
1: Ποιος νίκησε, ας εδώ.
0: Όχι, θα το πεις εσύ, όχι.
1: Ο Τζόρτζ Ράσελ, δεύτερη νίκη στη σεζόν. Πρώτη μετά την πρεμιέρα στην Αυστραλία, τώρα και στην Αυστρία. Κερδίζει μόνο σε χώρες που ξεκινούν από Α. Χαχα, πολύ χιούμορ. Λοιπόν, δεύτερος ο Μαξ Φερστάπεν, παρότι είχε κινήσει πέμπτος γιατί είχε κάνει ένα λάθος εκεί στο Q3 στις κατακτήρες και βρέθηκε στις μπαριέρες. Αναβαθμισμένη η Red Bull, είχε κρατήσει αυτό το πακέτο έτσι για το εντός έδρας παιχνίδι της, ας πούμε, στην Αυστρία, στο Red Bull Ring. Τρίτος ο Κίμι Αντωνέλη, που είχε καλό ρυθμό πάντως. Τέταρτος ο Πιάστρι, έτσι ήσυχα ήσυχα και όνειμα, και αυτό γιατί έκανε μεγάλο πισωγύρισμα η Ferrari σε σχέση με την Ισπανία. Πέμπτος ο Χάμιλτον, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδος ο Λεκλέρ.
0: Πολύ κάτω, ε.
1: Ναι, τι κρατάμε. Η Racing Bulls μπήκε στους βαθμούς, ένατος ο Λόσον και δέκατος ο Λίντμπλετ. Τι κρατάμε από αυτό το Grand Prix.
0: Για πες μου.
1: Πολύ ζέστη η Αυστρία, 35 βαθμούς στον αέρα, 50 στο οδόστρωμα. Η Mercedes, εντάξει, έδειξε ότι είναι σταθερά μπροστά. Είναι μια νίκη ψυχολογίας αυτή για τον Ράσελ, που μείωσε από τον πρωτοπόρο του η βαθμολογία στον νόμο σταυλό του στους 40 βαθμούς, 171-131. Η Red Bull είπαμε ότι φύλαγε τις αναβαθμίσεις της για τον αγώνα αυτό. Παρά το λάθος κατακτήρες, όπως είπαμε, ο Verstappen έδειξε υπτάμενος. Και παρότι, ας πούμε, στρατηγικά, OK. Αποφάσισε να παρατείνει το δεύτερο στίντο, να βάλει πιο φρέσκα λάστιχα στο τέλος. Αν είχε λίγο χρόνο ακόμα, θέλω να σου πω, ίσως και να τον έφτανε πιο πολύ τον Τζορτζ Ράσελ και να διεκδικούσε και την πρωτιά. Η Φεράρι έχει πνιγεί στις προσδοκίες που δημιούργησε μετά την νίκη του Χάμιλτον.
0: Ναι.
1: Δεν έδειξε να μπορεί να παλεύει σε αυτό το Grand Prix. Είχε κάτι θέματα με υπερθερμάνση στον κινητήρα του ο Χάμιλτον. Είχε συνέχεια πρόβλημα τα ελαστικά του ο Λεκλέρ, δεν είναι τυχαίο ότι είναι οι μόνοι δύο στο top 10 που έκαναν 3 pit stop. Στρατηγικά λίγο. Είδαμε μια ωραία μάχη ρόδα με ρόδα Χάμιλτον Verstappen. Είπαμε ότι είναι μια νίκη ψυχολογίας αυτή για το Ράσελ, γιατί δίνει και ένα αλφα ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Πόσο αλλιώς έχει μειωθεί η διαφορά τώρα?
1: Είναι στο δεύτερο του πλην 40 από τον
0: Κίμι. Εντάξει, καλύπτεται.
1: Ο Λεκλέρ, είπαμε, 8ος, 19 δευτερόλεπτα πίσω από τον 5ο Χάμιλτον. Για να καταλάβει τώρα τι γίνεται στις διαφορές, ο Verstappen συν 1,6 από τον Ράσελ, 0,3 πίσω του ο Κίμι Αντωνέλη και μετά το χάος, ο Πιάστρι ο τέταρτος στην 21. Εντάξει, η McLaren, όπως έχει πει και ο Νόρις, είμαστε περίπου 3 μήνες πίσω από τους υπόλοιπους, δηλαδή θέλουμε ακόμα δουλειά, δείχνει προβλήματα ακόμα, ήταν η τέταρτη, ας πούμε, σε ρυθμό σε αυτό το Grand Prix. Ακολουθεί Silverstone, 3-5 Ιουλίου.
0: Στους κατασκευαστές τι γίνεται?
1: Λοιπόν, στους κατασκευαστές, εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι, παραμένει πρώτη σταθερά η Mercedes με 302 βαθμούς, Ferrari 204, McLaren 159, η Red Bull 115. Πάμε Silverstone, Μεγάλη Βρετανία, 3 με 5 Ιουλίου, εκεί home race για Lando Norris, για Hamilton, για Russell,
0: καπάκι,
1: για Lindt,
0: δηλαδή,
1: για Πέρμα. Μετά πάμε Βέλγιο, Spa 17 με 19 Ιουλίου και μετά πάμε στην Ουγγαρία 24 με 26 Ιουλίου. Ενδιαφέρον στο Σαββατοκύριακο και στη νίκη και στον αγώνα τελικά είχε το πώς πήρε την pole position ο George Russell, γιατί ξεκίνησε από την pole position. Πανηγύριζε η Ferrari ότι έχει κάνει το 1-2 Leclerc με τον Hamilton στις κατακτήρες. Ο Russell όμως, την ώρα που ο Verstappen έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην στροφή 9 και χτύπησε τις μπαριέρες, ο Ράσελ ακολουθούσε λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω στο δικό του γρήγορο γύρο. Στο σημείο του τυχήματος εμφανίστηκαν μονές κίτρινες σημαίες. Ο Ράσελ σήκωσε το πόδι από τον γκάζι τόσο όσο χρειαζόταν, περίπου έχασε 0,15 δευτερόλεπτα, αλλά είχε ήδη πλεονέκτημα αρκετό για να μείνει πρώτος. Η τηλεμετρία έδειξε ότι όντως μείωσε ταχύτητα, όταν ακριβώς ο Άγγλος μέσα στους κανονισμούς, και έτσι πήρε την pole position. Αντιθέτως, ο Κίμι Αντωνέλη, όντας πιο νεαρός και άπειρος, νόμιζε ότι ήταν διπλή η κίτρινη σημαία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι δεν έκανε τον δικό του γρήγορο γύρο. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Να δούμε. Νίκη ψυχολογίας για τον Ράσελ. Και έχει εδώ στο πρωτάθλημα. 8ος γύρος ήταν αυτός για τη Φόρμουλα 1.
0: Και έχει άλλα.
1: Ού, θα τελειώσουμε το Δεκέμβρη. Έχουμε χάσει και 2 Μπαχρέιν εκεί.
0: Τι ωραίες πόλεις τώρα εδώ πέρα. Δεν σε στέλνει ο σταθμός να καλύψει ένα Grand Prix.
1: Θα ήθελα να πάω.
0: Ρίχνω, δεν τη βλέπω. Κάνω ό,τι μπορώ, προσπαθώ.
1: Θα ήθελα να πάω για να μην πω ψέματα. Πού? Στη Μαδρίτη. Εκεί κάπου 12-13 Σεπτέμβρη.
0: 500 φορές στη
1: Μαδρίτη. Ναι, αλλά τώρα θα είναι φρέσκια πίστα.
0: Okay,
1: αν με ακούει κάποιο υπεύθυνο ή ανεύθυνο.
0: Υπεύθυνο, που λέει.
1: Υπεύθυνο, μια Μαδρίτη. Είναι και τα γενέθλιά μου 16 Σεπτεμβρίου. Ρίχνω ιδέες.
0: Ωραίο πακετάκι.
1: Ένα δώρο. Τι ζητήσαμε.
0: Okay. Και live κάλυψε εδώ στο newsroom, έτσι.
1: Καλά, εννοείται. Okay. Η μόνη εκπομπή που έχει εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Ενότητα.
0: Δικαιωματικά.
1: Φόρμουλα 1.
0: Δικαιωματικά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εντάξει, οι γνώσεις μου είναι πάρα πολύ λίγες. Το λέω, το παραδέχομαι, γι' αυτό προσπαθήσαμε έτσι να το διακομωδήσουμε και λίγο. 1,5 λεπτό παραμένει ακόμα. Θα πάμε σε πολύ λίγο, έτσι θα κλείσουμε. Όπως αρχίσαμε. Με Κώστα Ζάλιαρη άνοιξε το πρόγραμμα. Με Κώστα Ζάλιαρη θα κλείσει, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Κώστας Ζάλιαρης θα σας συντροφεύσει και στο Fight Club που ακολουθεί.

0: Και όμως δεν θα σας συντροφεύσει ο Ζαλιάρης. Στο Fight Club στο 96 η Βραζιλία λύνει το γόρο διοδεσμό. 2-1 Βραζιλία-Ιαπωνία και πανικός στις εξέδρες από τους Βραζιλιάνους. Οι Ιάπωνες είχαν στήσει ένα τείχος συνικό, αλλά δεν κατάφεραν να βγουν αλόβητοι από αυτή την διαρκή πίεση της Βραζιλίας. Δεν νομίζω να υπάρχει offside, δεν νομίζω, τουλάχιστον σε live προβολή δεν έχω δει κάτι να υπάρχει, αλλά θα μας το πει σε λίγο ο Κώστας Ζαλιάρης. Τον ακούμε. Έλα φίλε.
1: Λοιπόν, έγινε το 2-1, έστω και πολύ πολύ αργά. Γλίτωσε η Βραζιλία το εξτρά ημίωρο με τον Μαρτινέλη, ο οποίος είχε περάσει με αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι πανέξυπνη κάθε την παλιά που γίνεται προς εκείνον. Ανάμεσα από τέσσερα κορμιά κάνει το εξαιρετικό πλασέ. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο ο Σουζούκι, που ακουμπάει και την μπάλα. Ακόμη μια πολύ καλή ενέργεια από τον Ιάπωνα τερματοφύλακα. Αλλά δέχεται τον γκολ και έτσι η Βραζιλία, όπως όλα δείχνουν, δευτερόλεπτα πλέον πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, θα περάσει στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ατάραχος, ψύχρεμος ο Κάρλο Αντσελότη, μάλλον σκεφτόταν επιτέλους έφυγε και αυτό το πολύ πολύ δύσκολο εμπόδιο, με τεράστια ανατροπή, με τεράστια προσπάθεια, με τους Ιάπωνες βέβαια να κερδίζουν τον σεβασμό μας, ομολογώ, με την εικόνα που παρουσίασαν, με τον Βινίσιους να έχει μόλις μια καλή ενέργεια λίγο μετά τον γκολ της σοφάρισης, ίσως και να ήταν τον γκολ της διοργάνωσης αυτό, με το σλάλομ, το σπριντ και το δοκάρι που είχε λίγο μετά το 1-1 από τον Καζεμίρο. Με πάρα πολλές μονάδες της Βραζιλίας να είναι σε κακή μέρα, να μην μπορούν να βοηθήσουν, με τους Ιάπωνες να δείχνουν τρομερή πειθαρχία στην άμυνα, αλλά όσο πίεζαν οι Βραζιλιάνοι, μάλλον δεν τους άγχωσε το γεγονός πως η κλεψίδρα άδειασε και πήγαινε προς την παράταση στο παιχνίδι. Οπότε μια πολύ καλή παλιά, ένα πολύ καλό πλασέ του Μαρτινέλη, και έτσι έχουμε τώρα το 2-1 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του μάτς.
0: Νομίζω και δεν ξέρω να συμφωνήσω ότι οι Βραζιλιάνοι κρατάνε το γεγονός ότι το ανέτρεψαν μετά το 1-1 και με ορθόδοξο τρόπο, έτσι.
1: Ναι, δεν σταμάτησαν οι Αλχένοι να σηκώνουν και ψηλά την μπάλα, ναι, όποτε μπορούσαν.
0: Αλλά σίγουρα περισσότερο.
1: Ναι, νομίζω ότι τραγικό. Η Ιαπωνία έχει περάσει ένα τεράστιο μήνυμα τώρα προς όλους τους υπόλοιπους του Μουντιάλ, ότι παιδιά, αυτή η φουρνιά, αυτό το πράγμα, αυτό το υλικό που έχει η Βραζιλία δεν είναι άτρωτο. Αυτό λαμβάνω ως γενικότερο μήνυμα από αυτή την αναμέτρηση, με τα χίλια ζόρια η πρόκριση, η διαφαινόμενη πρόκριση όσο παίζεται την μπάλα της Βραζιλίας, αλλά θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει στα υπόλοιπα νοκάουτ.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν ξέρω αν θα βγεις μετά για σύνοψη. 2-1, θα περιμένουμε εμείς να κάνουμε και την κλήρωση με τον Χάρη Χριστόγλου, να μου πει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 7 για να στείλουμε έναν φίλο με μια διπλή πρόσκληση στο παιχνίδι Ελλάδα-Πορτογαλία. Κατάλαβα να τα πεις, εντάξει, δεν χρειάστηκε να ρωτήσω περισσότερο. Νίκος Χολέβας, αυτός είναι ο μεγάλος νικητής. Το κινητό του τελειώνει σε 7.65, θυμίζω. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία του σταθμού μαζί σου, φίλε μου, για να πάρεις την διπλή πρόσκλησή σου για το Ελλάδα-Πορτογαλία στις 7.30 την Κυριακή στη Σάντα Λαρένα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Της ευχαριστής φυσικά στον Χάρη Χριστόγλου. Νίκος Χολέβας.

0: Είναι καταπληκτική η παλιά που γίνεται προς τον σκόρερ μέσα στην περιοχή. Βραζιλιάνοι έκαψαν την μπάλα σε συγκεκριμένη φάση. Ήταν οριακό, έτσι. Καλυπτόταν οριακά. Έγιναν όλα όπως έπρεπε. Σε ακριβέη χρόνο για να μην βγει offside. Ωραία και η εκτέλεση. Η Βραζιλία όλα δείχνουν ότι θα είναι στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Άβωνες προσπαθούν τώρα με μια βαθιά παλιά. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει αυτό το γέμισμα. Υπάρχει και φάουλ που κάνει ο συμπάθεστατος Ιάπωνας. Είμαστε πλέον στο 10ο λεπτό να το καθυστερήσουν. 6 είχε δείξει ο διαιτής, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι με τους πανηγυρισμούς, με τον γκολ, διαφορετικό το συνέστημα πλέον στην εξέδρα. Οι Βραζιλιάνοι πανηγυρίζουν, οι Ιάπωνες είναι προβληματισμένοι. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι στο συγκεκριμένο μάτς. Περιμένουμε τυπικά να τελειώσει. Έχουμε κάνει ένα over λόγω του αποτελέσματος τώρα. Εκτελέσει ο Άλισον και λογικά ο διαιτής θα σφυρίξει τη λήξη. Ο Καναδάς λοιπόν είναι η πρώτη ομάδα χθες. Η Βραζιλία η δεύτερη που προκρίνεται στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Κρατάει ο διαιτής ακόμα. Κρατάει. Μίζω 11.30 Γερμανία, Παραγουάη και 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Για να δούμε αν υπάρχει ακόμη σφιγμό στο παιχνίδι. Ένα γέμισμα ακόμη για την Ιαπωνία. Άου την μπάλα τώρα εδώ. Δεν έχει βγει. Προλαμβάνει ο Βραζιλιάνος, τη διώχνει. Συνεχίζει να παίζεται το παιχνίδι κανονικά. Γίνανε και κάποιες αλλαγές. Για να δούμε τώρα. Θα εκτελήσει το πλάγιο και μετά. Ο Αντζελότη, όπως είπε και ο Ζηλιάρης Ατάρχος, κανονικά θα εκτελήσει το πλάγιο, μάλιστα. Κάποιος μπήκε μέσα από τον πάγκο της Βραζιλίας, αλλά τον διώχνει ο ρέφερι. Γίνεται τώρα το πλάγιο. Μια κεφαλιά. Τέλος. Τώρα, η Βραζιλία λοιπόν είναι στους 16. Νίκησε 2-1 την Ιαπωνία. Αυτά από εμένα. Κάναμε ένα μικρό over πριν σας παραδώσουμε στο Fight Club. Ευχαριστώ πάρα πολύ Βαλεντίνο Νικολακόπουλου, Κωνσταντίνο Πανούτσου που ήταν στην υπογραφική υποστήριξη. Χάρη Χριστόλου που είχε τεχνική του μουσική επιμέλεια. Τα λέμε αύριο εμείς, ίδια ώρα. 8 με 10 με το Newsroom της Τρίτης. Γεια σας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι ο Ρόναλντ Ντεμπούρ. Ο Ρόναλντ Ντεμπούρ. Με τον Καφαρέρ. Ρόναλντ Ντεμπούρ στα καλτερή. Την επόμενη Κυριακή θα είναι στο τελικό. Στον έκτο τελικό της ιστορίας της, η Βραζιλία 4-2 τα πέναλτι με τις δυο αποκρούσεις του Καφαρέλ, τα πέναλτι του Κοκού και του Ντεμπούρ παίρνει την πρόκληση. Με 4-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.
12: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
13: Come to my boudoir.
12: Second rule of Fight Club is...
13: Jump!

0: πρέπει να πούμε ότι το φρύδι του Καρλέτο λίγο ταράχτηκε. Το είδα λίγο το φρύδι, ήταν ταραγμένο. Η αλήθεια είναι.
1: Ήταν, επειδή είναι Καρλέτο, δεν το έδειξε και πάρα πολύ.
0: Ναι, εμείς που έχουμε σπουδάσει Καρλέτο, ναι, είδαμε το φρύδι, ναι, του, ναι, ναι, φανέρωσε πολλά, ναι, συναισθήματα. Γιατί, ναι, σε άλλους ανθρώπους φανερώνει, ξέρεις, το χαμόγελό τους ή κάποιος μορφασμός, η στάση του σώματος. Στον Καρλέτο είναι το φρύδι. Άμα δεις το φρύδι κάπως με σύστιο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ανησυχία. Αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Εντάξει τώρα, συνέχεια Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Καταλαβαίνω, ξέρω εγώ, τους πολυάριθμους φίλους της Ιαπωνίας ενδεχομένως στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αλλά Μουντιάλ, έτσι συνέχεια Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία τώρα και με αυτή την Ιαπωνία, αυτό το, ξέρεις, το αντιποδόσφαιρο, το αντιτουριστικό πράγμα, ας πούμε, που μας παρουσίασε, δεν ξέρω τι να πω.
1: Εντάξει, αυτό το αντιτουριστικό όμως έφτασε στο παράένα της παράτασης, αυτό το αντιτουριστικό.
0: Ναι, αντιτουριστικό παρόλα αυτά, ρε παιδί μου. Ναι, μπορεί να, ξέρω εγώ, να πέρναγε. Δεν θα έπαβε να είναι αντιτουριστικό, αυτό λέω.
1: Δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό, είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό. Και εν πάση περιπτώσει, ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα, πρώτα πέρα και πάνω απ' όλα πάντα είναι Βραζιλία. Πρώτα Βραζιλία, μετά Αγγλία και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι χώρες που είναι συνυφασμένες με το ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, προφανώς δεν θέλαμε τη Βραζιλία έξω από τους 32.
0: Εντάξει, θα θέλαμε να γίνει ανατροπή με Νεϊμάρη, αλήθεια είναι, για να αφήσει
1: ναι,
0: τους δρόμους οι Βραζιλιάνοι αυτή τη στιγμή και να. Και να, ξέρω, να βγάζω τις φανέλες από την ντουλάπα του Νεϊμάρ και να κυκλοφορούν έξω. Θα τον βλέπαμε στην παράταση αν τελείωνε ένα-ένα, είναι αλήθεια. Αυτό περιμέναμε όλοι.
1: Ναι.
0: Τελικά δεν χρειάστηκε. Στο τέλος, ας πούμε, των καθυστερήσεων, ένα πράγμα, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, έβαλε τον κόλο Μαρτινέλη και τελείωσε η ιστορία.
1: Και τώρα περιμένει η Βραζιλία την νικήτρια από το ακτίλε φαντοστού Νορβηγία, θυμίζω, στους 16. Για να δούμε τι θα γίνει. Ξέρεις. Έχει ενδιαφέρον, είναι αλήθεια, και είναι και μεγάλη δοκιμασία για όλες τις ομάδες, ότι παίζουν με ομάδες που πέρα
0: δεν γνωρίζονται.
1: Που πέρα από τη δυναμικότητά τους αντιπροσωπούν διαφορετικές, ναι, σχολές, ναι, ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση, ναι, από, ναι, το ένα μάτσο στο άλλο.
0: Ό,τι σκάουτινγκ για να κάνει, ναι, στην πραγματικότητα. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές ομάδες μεταξύ τους με έναν τρόπο γνωρίζονται. Έχουν συναντηθεί, έχουν παίξει τα Nations League, έχουν παίξει τα προγραμματικά. Τους πάω, έχουν γνωρίζει μία την άλλη καλύτερα. Mm. Ακόμα και τους παίχτες που παίζουν, μπορεί να τους είχε συμπαίχτες στην ομάδα σου. Θέλω να πω, κάπως λίγο πολύ υπάρχει μια γνωριμία, υπάρχει, ναι, ένα, ναι, του νόου μπέτερ. Όταν παίζεις τώρα με ομάδες από την Αφρική, με ομάδες, ξέρω εγώ, όπως η Ιαπωνία, με ομάδες με ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι, ξέρεις, είναι κάτι που, εντάξει, το βλέπεις σε DVD από τα προκριματικά τους αντίστοιχα, αλλά δεν το έχεις αντιμετωπίσει το χορτάρι, δεν έχει τύχει να βρεθείς. Όπως και να το κάνεις, είναι κομματάκι δύσκολο για τις ομάδες να προσαρμοστούν στον τρόπο που παίζουν οι άλλοι.
1: Είναι δύσκολο, εγώ λέω. Πολύ ειδικά για την Ιαπωνία, γιατί οι Ιάπωνες, λόγω ιδιοσυγκρασίας και παράδοσης, πάντα οι ομάδες τους δεν έχουν στάρ. Ναι. Δεν έχουν πραγματικό, ναι, στάρ, γιατί όλος η επικέντρωση ολόκληρη γίνεται στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Στον αποδίδει το σύνολο. Οπότε αυτό φέρνει τέλος πάντων και οτιδήποτε άλλο δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και προς επίρρωση είναι αυτό που λέγαμε, ναι, πριν από λίγο, ας πούμε. Ακόμα και το χθεσινό παιχνίδι του Καναδά με τη Νότια Αφρική, που είναι επίσης δύο ποδοσφαιρικές σχολές που δεν συναντιούνται, που, ναι, δεν έχουν καμία επαφή. Και αυτό έχει τη δυσκολία του για τον Καναδά, που ήταν η καλύτερη ομάδα από τις δύο, στο να μπορέσει, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ήταν ένα ποδόσφαιρο άλλο από αυτό που προσπαθούσε να παίξει ο Καναδάς, ο οποίος ήταν καλύτερος. Είχε τις πιο πολλές ευκαιρίες. Δικαίως πέρασε, αν με ρωτάς, που δεν με ρώτησες. Αλλά είχε μια δυσκολία στο να διαβάσει τι ακριβώς ήθελαν να κάνουν οι Νότιοι Αφρικανοί.
1: Ναι, και δεν θα έπρεπε, γιατί οι Νότιοι Αφρικανοί έχουν παίξει τρία παιχνίδια πάνω από αυτό.
0: Ναι, αλλά άλλο να τους παίζεις, να τους έχεις παίξει και άλλο να το βλέπεις.
1: Η Νότια Αφρική μου θύμισε, πώς να σου πω, ομάδα η οποία είναι από τη μέση και κάτω σε βαθμολογία πρωταθλήματος. Η οποία έχει αυτούς τους δύο κοντομπίπ δεξιά-αριστερά και λες, παιδιά, αυτούς να μα πιω, μη σας φύγουν μόνο, ναι, στο ξέφωτο αυτοί. Αν με αυτούς είμαστε εντάξει, θα το πάρουμε. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα θα το πάρουμε το μάτς. Κάπως έτσι ήταν η φάση. Παρ' όλα αυτά, πολύ καλός ο Όκον, θέλω να πω, ο κεντρικός της μπακ της Νότιου Αφρικής. Εξαιρετικός, το λέω, είναι και πιτσιρικάς, είναι 21-22 νομίζω.
0: Και οι δύο,
1: και οι δύο ήταν καλοί, και ο άλλος ήταν
0: επίση. Ο άλλος
1: παίζει στο Chicago Fire, ναι. Πιο κοντούλιστος, μου αριστερό πόδαρος. Ναι, και οι δύο. Αλλά ναι, σωστά, ορθώς προκρίθηκε ο Καναδάς και λίγο τυχερός, θα έλεγα, τώρα που βρήκε τη Νότια Αφρική, γιατί ο Καναδάς είναι πολύ μέτρια ομάδα. Ξέρεις, δεν είναι για να πάει και πολύ παρακάτω.
0: Ξέρεις, γίνονται ομάδες που είναι μέτριες, όπως είναι ο Καναδάς, που έχουν, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο υλικό, συγκεκριμένης ποιότητας. Μπήκε ο Αλφόνσο Ντέιβις για ένα τέταρτο.
1: Ναι.
0: Τόσο άντεχε να παίξει προφανώς.
1: Ε, ναι, και είδε ότι
0: με κατευθείαν. Με το που μπήκε κατευθείαν έκανε τρεις φάσεις ο Καναδά. Δηλαδή, ρε, ξεχώρισε.
1: Φαντάζομαι ότι είναι υπόλοιπη.
0: Ναι, ναι, ξεχώρισε ένα παίκτη ο οποίο προφανώς δεν έχει αντοχές και τρεξίματα για παραπάνω από 15-20 λεπτά ή 30 λεπτά, δεν ξέρω πόσο θα βγαζε. Φαντάζομαι τον έβαλε για να παίξει και στην παράταση. Είχε στο μυαλό του και την παράταση. Το θέμα είναι ότι μπήκε ένα παίκτη ο οποίο ξέρει παραπάνω μπάλα από του υπόλοιπου. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Και το απέδειξε στις τρεις πρώτες επιθέσεις που έκανε ο Καναδάς. Έκανε τρεις καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Σε τέτοιες ομάδες, ακόμα και ένας παίχτης που είναι πιο τεχνίτης, φανερά πιο τεχνίτης από τους υπόλοιπους, μπορεί να κάνει διαφορά. Σε ένα σύνολο στο οποίο οι παίχτες είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων.
1: Αρχίσαμε τα παίξτε Ηνωμένες Πολιτείες Τετράδα. Αρχίσαμε. Εντάξει, θα δούμε, παιδιά. Το κάθε παιχνίδι έχει τώρα την ομορφιά του από εδώ και πέρα. Έχουμε μία εικόνα, έχουμε μία θεωρία για το τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχουν και αρκετές αμφιβολίες για τα παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ας κοιτάξω το σημερινό παιχνίδι. Εγώ νομίζω και το παιχνίδι του Καναδά, εγώ το περίμενα αμφίροπο. Και το παιχνίδι του σημερινού το περίμενα πολύ αμφίροπο. Και αποδείχθηκαν όντως και τα δύο ιδιαιτέρως αμφίροπα.
0: Ναι.
1: Επίσης πρέπει να πω ότι περιμένω στο βραδινό παιχνίδι να τους βγάλουν τάντερα οι Παραγουανοί των Γερμανών. Δηλαδή αν δεν σκοράνουν γρήγορα οι Γερμανοί να κυριαρχήσουν, θα μου πεις με τα χτύλα φαντοστού προηγήθηκαν νωρίς, αλλά τι να το κάνεις μετά. Τόσο, αν δεν κυριαρχήσουν από νωρίς οι Γερμανοί στο παιχνίδι, θα τους βγάλουν τάντερα οι Παραγουανοί. Δεν συζητάμε για το ποια είναι η πιο ποιοτική ομάδα, αλλά σήμερα ξέρεις. Θα παίξω να παίρνει σε μια ομάδα με τρομερό σθένος. Όπως είναι η Παραγουάη.
0: Εγώ βλέπω εύκολα τη Γερμανία σε αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Εγώ. Θα μου πεις, έχει πείσει. Όχι. Όχι, είναι η αλήθεια.
1: Η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν πείθει.
0: Δηλαδή το ένα μάτς το γύρισε στις καθυστερήσεις και το άλλο το έχασε πανηγυρικά όπως πήγε το μάτς με το Εκουαδόρ. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θα γίνουν οι εσωτερικές κινήσεις πρέπει να γίνουν για να είναι πιο αποτελεσματική η Γερμανία. Λέω, δεν θα έχουμε κι άλλο νοκάο το οποίο θα είναι ψυχοβάλτης.
1: Mm-hmm.
0: Να δούμε.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Βλέπω εδώ σε ένα μήνυμα τη λέξη Παπατζής δίπλα στο όνομα του Αντσελότη. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, αυτά είναι η αποθέωση της ελευθερίας του λόγου, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Η αποθέωση της ελευθερίας, δηλαδή ότι μπορείς να βγαίνεις και να λες τον Κάρλο Αντσελότη Παπατζή και να συνεχίζουμε τη ζωή μας.
0: Η πλάκα ποια είναι, ρε παιδί μου, ότι όποια ηλικία και να είσαι, δεν δικαιολογείται ο Μπέρ Παπατζή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, ο άλλος είναι 20 χρονών, δεν έχει προλάβει.
1: Ναι.
0: Και 20 χρονών
1: ναι,
0: έχει προλάβει τον Αντζελότη να παίξει εγώ Champions League.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει δικαιολογία. Δεν είναι όπως κάποιοι άλλοι που μπορεί, ρε παιδί μου, να έχουν κάνει πράγματα πριν από τάδε χρόνια ναι. Και ένας 18χρονος, ένας 20χρονος να μην τα έχει δει.
1: Εκτός αν σκεφτόταν, ρε παιδί μου, ποιο είναι ρε παιδί μου, το πιο ακραίο πράγμα που μπορώ να πω που δεν ισχύει και να είπε θα γράψω αυτό. Για να προκαλέσω.
0: Δύο μπορείς να πεις ακραία πράγματα που δεν ισχύουν για τον Αντσελότη. Παπατζής και κακοντυμένος. Να βέβαια άντε ρε λέτσο.
1: Ισχύει. Α, είχαμε Νέιμαρ σήμερα. Συγγνώμη, παρακολουθούσα χωρίς ήχο.
0: Ναι.
1: Είχαμε Νέιμαρ. Δεν θέλουμε τέτοια.
0: Εντάξει, παιδιά. Οι Βραζιλιάνοι Νέιμαρ τον λένε. Θέλω να πω, εμείς τον λέμε Νέιμαρ. Οι Βραζιλιάνοι τον λένε Νέιμαρ.
1: Ναι.
0: Ο εκφωνητής φαντάζομαι με την ονομασία που αν είναι και στο booth και είναι δίπλα η Βραζιλία και κάπου αναφέρθηκε το όνομά του, τι να κάνεις μετά. Ακούς Νέιμαρ, τι να κάνεις εσύ τώρα.
1: Τέλος καταλαβαίνουμε. Ναι. Καταλαβαίνουμε για ποιον μιλάμε σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πριν πάμε στο τι έχουμε από εδώ και πέρα, μπροστά μας δηλαδή στο Μουντιάλ, άμα δύο-τρία πραγματάκια για τη φάση των ομίλων η οποία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και κυρίως για δύο-τρεις ομάδες οι οποίες μας χαιρέτησαν. Η μία είναι η Ουρουγουάη η οποία μας αποχαιρέτησε.
0: Με πολύ συχτήρι για τον Μπιέλσα.
1: Ναι.
0: Πολύ συχτήρι.
1: Με πολύ μεγάλο συχτήρι το οποίο θα τον οδηγήσει στην παρέτηση. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Με πάρα πολύ γκρίνια για τις προπονήσεις του. Από την άλλη, ο Μπιέλσα, ξέρεις, είναι 30 χρόνια προπονητής. 30 μιλώ και λίγα, τέλος πάντων. Ξέρεις, ο Μπιέλσα είναι γνωστός ας πούμε, κάνει, έχει το περίφημο, πώς το λένε, murder ball, που τους βάζει μέσα σε προπόνηση μια μέρα τη βδομάδα και λιώνουν, παίζουν 11 εναντίον 11 όλοι και δεν έχει φάουλ, δεν έχει τίποτα, δεν υπάρχει διαιτητής, δεν σφυρίζει κανένας τίποτα, όποιος πέσει σηκώνεται, μόλις μπάλα βγει έξω πετάνε οι βοηθοί τους μπάλες μέσα και τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, τις προπονήσεις του Μπιέλσα και την έντασή τους, ξέρετε, το θέμα είναι, το πρόβλημα με τον Μπιέλσα, για μένα δεν είναι, το πρόβλημα με τον Μπιέλσα είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Μπιέλσα, ότι έφερε εκεί παίχτες τραυματίες. Αυτό είναι μεγάλο φάουλ. Αυτό είναι μεγάλο φάουλ. Δεν έχει καμία λογική, με κάθε σεβασμό στον Μπιέλσα και το τεράστιο έργο του, και μην αρχίσει τώρα και γράφετε βλακίες, πιο τεράστιο έργο. Λοιπόν, ότι είπε, ότι παραδέχει ότι εν γνώση του έφερε τραυματίες ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ μόνο και μόνο επειδή του είναι πιστή, είναι μια δήλωση φάουλ. Και καταλαβαίνω πώς μπορεί να επηρεάσει την ομάδα. Έτσι, και παίχτες που δεν πήγανε, που ήταν καλά. Έτσι, και διάφορα άλλα πράγματα. Ή το να έχεις εγώ ένα ρόστερ 23 παικτών, για πάει 26 πώς ήταν, και να υπολογίζεις, ξέρω εγώ, στους 20. Αυτά είναι θέματα. Και πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δεν έπαιξε κιόλα η Ρουάη. Δεν έπαιξε καλά. Δεν κυριάρχησε σε κανένα παιχνίδι, στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν έκανε και μουσουλέρα την.
1: Δεν άξιζε να προβληθεί. Εντάξει, την έκανε τη μουσουλεριά. Τον Τζάκη στο μεταξύ, ο οποίος τον άλλαξε το ημίχρονο, εντάξει. Και ό,τι και να είναι. Ο Μουσλέρα είναι, είναι η σύμβολο της Ουρουγουάης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον ξεφτυλίζει στο τελευταίο του παιχνίδι στο Μουντιάλ βγάζοντάς τον στο ημίχρονο. Για να κάνεις τι λέει, ότι θα λες θεματοφύλακα και θα γύριζε το παιχνίδι Ουρουγουάη και θα κέρδιζε την Ισπανία και θα περάμενε, δεν θα γίνονταν ποτέ αυτό. Βγάζει τον Μουσλέρα για ποιο λόγο? Για να ικανοποιήσει τι? Εσένα.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι δεν ικανοποιεί ούτε το κοινό αίσθημα, ούτε το λαό της
1: Ουρουγουάης. Θέλω Ουρουγουάης. Να σου πω, και βέβαια και ο Μουσλέρα μετά και ζήτησε συγγνώμη που ναι. Είτε τον άλλαζε είτε όχι θα τη ζήταγε συγγνώμη, αλλά θέλω να πω. Εάν έχει σοβαρέ αμφιβολίε για το Μουσλέρα, μην πάρει το Μουσλέρα, βάλει έναν άλλο τερματοφύλακα. Μην βάζει το Μουσλέρα, το βγάζει το ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ναι, το βλέπουμε στον Μπόρνα. Να πει κάποιο έχει σαπίσει 5 χρόνια. Μην τον πάρει. Δηλαδή δεν ξέρω, πολλά φάλτσα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, ξέρει, οι άνθρωποι, και ειδικά ο Μπιέλσα, ξέρουμε ότι είναι κολληματία μεγάλο. Τεράστιο κολληματία. Και μάλιστα επειδή διάβαζα για τον Μπιέλσα, έτσι τώρα που το λέω, έχει και ένα τέτοιο στενάχωρο, το οποίο βεβαίω άπτεται άλλων θεμάτων. Ο Μπιέλσα πάσχει από ανιδονία. Το οποίο είναι ένα τρομερό πράγμα. Σου σημαίνει, δηλαδή δεν ευχαριστιέται ποτέ. Και αυτό είναι μια πραγματικά τρομακτική συναισθηματική κατάσταση.
0: Ό,τι και πάθηση, να κάνεις δεν παίρνεις ποτέ ικανοποίηση.
1: Ναι, δεν ικανοποίησε ποτέ. Είναι τρομερό. Πραγματικά τρομακτική συναισθηματική κατάσταση.
0: Ό,τι και να κάνεις δεν παίρνεις ποτέ ικανοποίηση.
1: Δεν ικανοποίησε ποτέ.

0: Και εγώ έπρεπε να το σκεφτώ μια φορά, ξέρει τι γραμμέ τη. Και μετά σκέφτομαι ποιε γραμμέ. Δεν υπάρχουν γραμμέ πια. Ναι. Όλα είναι αυτοματοποιημένα, δεν υπάρχουν. Οπότε, οκ, okay, ναι, για μισό παπούτσι, συγγνώμη, για μισό παπούτσι, τι να κάνουμε. Έχασε και το πέναλτι και το αρέμι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του Ιράν, με δεδομένο ότι. Τώρα, πέρα από ηλικιότητε, αυτό δεν πρέπει να το τονίζουμε, αλλά να το υπερτονίζουμε. Το Ιράν.
1: Πολεμήθηκε.
0: Είναι η πιο βασανισμένη ομάδα που ήταν. Ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα, ταλαιπωρθήκα στα αεροδρόμια.
1: Δηλαδή... Και μην πιάσουμε κουβέντα για το Ιράν, τη χώρα. Ξέρεις, και ότι,
0: γιατί όχι, για το Ιράν, ομάδα, για την ομάδα.
1: Έτσι, γιατί κάποιοι το πηγαίνουν αλλού και αρχίζουν και λένε και α και ου. Μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Άπαξ και τους δέχτηκε η FIFA εκεί να είναι σε αυτό, έπρεπε να τους φερθεί όπως φέρθηκε στους υπόλοιπους. Αλλιώς, αν έχεις πρόβλημα με το Ιράν γενικότερα, δεν τους καλείς. Τους ακυρώνεις τη συμμετοχή. Αν έχεις πρόβλημα με το Ιράν γενικότερα.
0: Τους καλείς, τους κάνεις δύσκολη τη ζωή.
1: Αυτό δηλαδή, σου λέω. Από τη στιγμή που τους καλείς, καλό είναι να τους συμπεριφερθείς όπως και στους υπόλοιπους 47. Δηλαδή, μην τους βάζεις προσκόμματα σε κάθε τι που έχουν να κάνουν. Πήγαινε αεροδρόμια, καθυστερήσεις για κάποιους παίχτες στον έλεγχο διαβατηρίων. Οτιδήποτε μπορεί να τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Αντιμετώπισε τους ποδοσφαιριστές. Και όχι σαν εκπροσώπους των. Όχι των Μουτζαχεντίν, των Μουλάδων.
0: Να.
1: Ή των θρησκευτικών ηγετών ή των Αγιατολάχ. Αυτοί ήρθαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Αν τους βλέπεις σαν εκπροσώπους του καθεστώτος, μην τους καλείς. Αν πιστεύεις ότι θα δημιουργηθεί κάποιο. Από τη στιγμή που έρχονται, αντιμετώπισε τους ποδοσφαιριστές όπως και όλους τους υπόλοιπους.
0: Και φαντάζομαι δεν χρειάζεται να αναρωτηθούμε το πόσο επηρέασε αυτό. Επηρέασε πάρα πολύ. Προσπαθήστε να το σκεφτείτε σε όρους καθημερινότητας. Όχι απλά επηρεάζει. Θα ήταν το μοναδικό θέμα συζήτησης εκεί πέρα. Ότι είπε εντάξει ρε παιδιά, παίζουμε ένα παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε τόσες ώρες. Πτήση, ξέρω εγώ, που θα μπορούσαμε να είμαστε δίπλα. Τόσες ώρες στα διαβατήρια. Να ταλαιπώρησε τα ρέμι. Να το ένα, να το άλλο. Όλο γκρίνια. Εντάξει, δεν ήταν. Τέλος πάντων. Κρίμα για το Ιράν. Κρίμα για το Ιράν και ποδοσφαιρικά κρίμα για το Ιράν. Που δεν είναι. Νομίζω είναι οι δύο ομάδες στις οποίες θα έπρεπε να σταθούμε. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία, δεν το είδα ζωντανά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά είδα πολύ προσεκτικά τα στιγμιότυπά του.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή καταλαβαίνω τώρα την κουβέντα την οποία έγινε. Δηλαδή, η κουβέντα είναι από έλα εντάξει, χαλαρά δεν έγινε τίποτα, μέχρι στην άλλη άκρη ότι μετά την τροπή της Χιχών είχαμε και την τροπή του Κάνσας. Και λέω το εξής. Σήμερα το εξής παράδοξο. Οι Αλγερινοί όντως θα είχαν στο μυαλό τους να ξεφτυλίσουν τους Αυστριακούς. Για να ξεπληθεί η ντροπή της Χιχών. Γιατί η ντροπή της Χιχών είναι μια στάμπα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτό που θα συζητάμε μεταξύ μας. Ξέρετε, όταν είσαι Αλγερινός, όταν είσαι αυτός που το έχει υποστεί, δεν έχει σημασία που έχουν περάσει 40 χρόνια. Είναι δεδομένο πέρα, γιατί ξέρετε, οι ποδοσφαιροκουβέντες και δει οι ποδοσφαιροκουβέντες που παίρνουν μυθικές διαστάσεις περνάνε πολύ βαθιά από γενιά σε γενιά. Οπότε, εγώ είμαι βέβαιος ότι οι Αλγερινοί είχαν στο μυαλό τους ως ένα βαθμό ότι καλό θα ήταν να το ξεπλύνουμε αυτό το πράγμα. Από την άλλη. Οι Αλγερινοί είχαν στο μυαλό τους και το εξής δίλημα: ότι κερδίζοντας τους Αυστριακούς, πάμε και πέφτουμε πάνω στην Ισπανία.
1: Mm-hmm.
0: Δύσκολο. Παρόλα αυτά, εγώ δεν ξέρω αν είχαν κάτι και αν επιλέξαν κάτι. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Εγώ θα πω αυτό που είδα και κατάλαβα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δεδομένο ότι ο Μαχρέζ προβληματίζεται όταν κάνει το 3-2. Εντάξει, γεγονός. Είναι γεγονός ότι στο 2-2. Στα τελευταία λεπτά οι Αλγερινοί γυρίζουν γύρω-γύρω την μπάλα χωρίς να κάνουν κάτι. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Από την άλλη, και για μένα, συγγνώμη για το ότι είναι δεδομένο, εγώ σε κανένα γκολ από τα 6 δεν βλέπω απροθυμία των αμυντικών στο να αποτρέψουν τον γκολ. Δεν βλέπω τέτοιο πράγμα. Δεν βλέπω. Δηλαδή, βλέπω 6 κανονικά γκολ.
1: Ναι.
0: Και τα 6. Και ειδικά τα δύο, με έμφαση στα δύο τελευταία, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Έχεις κάποια άλλη εντύπωση. Δεν ξέρω.
1: Δεν θέλω να σκέφτομαι πονηρά, πώ να σου πω. Δεν μου φάνηκε εμένα ότι κάποιος περάστε, παρακαλώ.
0: Ναι, και εμένα δεν μου φάνηκε τέτοιο πράγμα.
1: Αυτό.
0: Δεν μου φάνηκε τέτοιο πράγμα. Από την άλλη, ναι, λογικό είναι να γίνεται συζήτηση τώρα με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Και ένα για κάθε ομάδα. Λογικό είναι να γίνεται σκέψη. Τελικά, αν θέλετε, δεν ξεπλήθηκε η ντροπή της Χιχών, αλλά. Τουλάχιστον πήγαν οι Αυστριακοί πάνω στους Ισπανούς, οπότε επιστροφή στη Βιέννη πολύ σύντομα για τους Αυστριακούς και οι Αλγερινοί θα πάνε να παίξουν, τέλος πάντων, σε ένα από τα πιο αδιάφορα ζευγάρια των 32 με την Ελβετία να παίξουν την πρόκληση τους 16.
1: Εντάξει, εσύ και αυτό το πολύ γρήγορα πίσω, ξέρεις, μουντιάλ είναι. Δηλαδή, μην ξεγράφουμε, ας πούμε, τον Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ.

0: άσε να δούμε. Μπορεί να μας επιφυλάσει μια Grand Egg, πήγε να γίνει σήμερα, ας πούμε, την Ιαπωνία. Μπορεί να έχουμε κάτι
1: ανάλογο. Ήταν Grand Egg που περάσει η Ιαπωνία.
0: Τι θα ήταν τώρα.
1: Δεν θα ήταν, ξέρεις, γιατί όχι από όνομα ομάδας. Από στυλ παιχνιδιού, γιατί την θυμάσαι, το λέω από το πρώτο παιχνίδι.
0: Εντάξει. Θα ήταν grand έκπληξη να μείνει έξω από το πρώτο νοκάουτ, να μείνει έξω η Βραζιλία.
1: Από πλευρά ονόματο, ναι, θα ήταν.
0: Λοιπόν, μην ξεγράφουμε κανένα ούτε του Αυστριακού, κανένα. Θέλω να πω, είναι μουντιάλ. Ο καθένα θα παίξει το 90, θα παίξει τη ζωή του.
1: Είναι νοκάουτ.
0: Θα παίξει για τη ζωή του.
1: Βέβαια, είναι νοκάουτ τώρα. Μα γι' αυτό λέμε ότι τώρα αρχίζει το πραγματικό μουντιάλ.
0: Γιατί τώρα που λέμε θα γυρίσει πίσω αυτό. Α περιμένουμε. Ας περιμένουμε, γιατί κάποιοι θα παίξουν για τη ζωή τους αυτό το παιχνίδι. Και κάποιοι θα παίξουν μπλαζέ.
1: Και προφανώς θα γίνουν μία-δύο. Δηλαδή στατιστικά, μαθηματικά, Λάξε. Πάντα γίνονται και θα γίνουν. Το θέμα είναι σε ποια παιχνίδια θα γίνουν. Εκεί δηλαδή που δεν το περιμένεις, ναι, θα υπάρχει ένα outsider.
0: Κάπου.
1: Το οποίο θα παίξει πολύ καλύτερα από φαβορί και θα το, δεν θα το κλέψει το παιχνίδι, θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Ή ας το κλέψει, μπορεί να το κλέψει. Ξέρεις, μπάλα είναι, μπορεί να το κλέψει.
1: Η τρίτη ομάδα στην οποία ήθελα να αναφερθώ, να κλείσουμε για να πάμε μετά το ημίωρο στα τωρινά. Είναι η Νότια Κορέα και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει με τον προπονητή της. Το οποίο, δηλαδή, αυτά που γίνονται στη Νότια Κορέα θυμίζουν καθεστώτα άλλα.
0: Βόρεια Κορέα.
1: Ναι. Δηλαδή ότι έχει, ας πούμε, ο πρόεδρος δημοκρατίας έχει καεί και λέει αποτύχαμε. Εντάξει, κάνανε και μια νίκη. Οκ, εντάξει, έκανε και μια νίκη η ομάδα. Δηλαδή, πού ήθελε να πάει η Νότια Κορέα. Το ότι δεν προβάλλεται ως επιχείρημα ότι η εθνική ομάδα προετοιμάζεται με τα λεφτά των φορολογούμενων είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, επειδή η εθνική ομάδα προετοιμάζεται με τα λεφτά των φορολογούμενων, πρέπει να πάει μέχρι πού? Μέχρι τους 8 για να είναι εντάξει τα λεφτά των φορολογούμενων.
0: Αν είναι πάρα πολλά λεφτά των φορολογούμενων, πρέπει να πάει τουλάχιστον μέχρι τους 4. Αν είναι πάρα πολλά τα λεφτά των φορολογούμενων.
1: Δεν κατανοώ. Ξέρεις, η κουλτούρα του Δυτικού είναι πολύ διαφορετική από την κουλτούρα του Ανατολικού και οπωσδήποτε υπάρχει ένα χάσμα που πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Οπότε σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι που δεν το αντιλαμβανόμαστε. Εν τούτης, συζητάμε αυτό που προβλήθηκε, ότι βγήκε ο πρόεδρος και είπε αυτό το πράγμα.
0: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να καταλαβαίνουμε ακόμα και εμείς και εκείνοι και όλοι ότι όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν είναι ούτε επίδειξη ανωτερότητας ενός κράτους, είναι ποδόσφαιρο.
1: Yeah.
0: Ούτε καμιά εθνική τραγωδία, αν μια ομάδα δεν καταφέρει να περάσει ή αποκλειστεί από έναν αντίπαλο που στα νοκάουτ, ο οποίος θεωρητικά είναι πιο αδύναμος. Ούτε είναι καμιά, ξέρω εγώ, εθνική ψυχική ανάταση αν η ομάδα καταφέρει να προκληθεί και να προχωρήσει. Είναι ποδόσφαιρο. Όποιος αυτό το πράγμα το αναγάγει σε κάτι διαφορετικό από το ποδόσφαιρο και το χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς.
1: Που ξέρεις ότι συμβαίνει.
0: Σε διάφορες χώρες.
1: Εννοείται.
0: Και γίνεται κομμάτι προπαγάνδας ή γίνεται κομμάτι τέλος πάντων φιλετικής υπεροχής ή γίνεται κομμάτι, ξέρω εγώ, εθνικής κυριαρχίας ή γίνεται κομμάτι οτιδήποτε. Φεύγει από το ποδόσφαιρο και πηγαίνει σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Όταν πάβουμε να αντιμετωπίζεται ως ποδόσφαιρο.
1: Yeah. Στην Νότια Κορέα κάπως το πάνω περίεργο ήταν. Εντάξει, βγήκε και πολύ απολογητικός και ο προπονητής, που λένε και ότι ήταν φυτευτός από την κυβέρνηση. Ίσως γι' αυτό τώρα έχουμε το θεματάκι. Γιατί θα παραιτηθεί. Εντάξει, συν μερικές γραφικότητες κάποιων κατεθεματαρχών που βάλαν κάτι πινακίδες. Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο.
0: Καλά.
1: Οκ. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Να σου πω, δεν πάω σε ούτε η Νότια Κορέα άξιζε να περάσει. Έτσι, δεν το λέμε αυτό. Yeah. Δεν άξιζε να περάσει η Νότια Κορέα. Στα τρία παιχνίδια εννοώ. Οπότε καλώς και αυτή επιστρέφει σπίτι. Κύριε Χάρη, προλαβαίνουμε το πολιτικό δελτίο. Ωραία. Πάμε για να πούμε μετά τα υπόλοιπα.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Που έχει στο λαιμό.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Πάλι μπάλα κύριε στον καπού. Γίνεται η σέντρα και το 2-0. Το 2-0. Πολύ απλό ποδόσφαιρο. Πολύ απλό ποδόσφαιρο. Ο καπού έκανε τη σέντρα μέσα στην καρδιά της Μαροκινής άμυνας. Ο Ριβάλντο περνούσε από εκεί και θεώρησε καλό να πλασάρει με το αριστερό. 1, 2, 3, 4.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε ετεροχρονισμένα παλαιότερες εκπομπές. Και βρίσκεται και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε σε Facebook και YouTube για να βρείτε τη σέλιδα μας και το κανάλι μας αντιστοίχως. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub2001 όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Μια μικρή ιντερνετική εγκυκλοπαίδεια θα έλεγα πια. Τόσα χρόνια που είναι η εκπομπή, έχει πολύ πράγμα μέσα τέλος πάντων. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Βλέπω τώρα πριν πούμε αυτό που πρέπει να πούμε, έχουν βγει εντεκάδες στο αγώνα της Γερμανίας με την Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Μέσα Ουνταβ.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Ρίτιγκερ, Μπράουν, Μέτσα, Παύλοβιτς, Σανέ, Βίρτς, Ουνταβ και Χάβερτς.
0: Μάλιστα.
1: Για την Γερμανία σε διάταξη όπως τη δίνει τουλάχιστον η στατιστική 4-2-3-1 και την Παραγουάη 4-4-2 που δεν θα είναι νομίζω 4-4-2.
0: Ναι.
1: Με Γκίν, Κάσερες, Γκόμες, Κανάλε, Αλόνσο, Κούμπας, Γκαλάρτζα, Μπομπαντίγια, Αλμυρών, Ενσίσο και Άβαλος. Αυτά.
0: Ωραίο να έχεις ένα Μπομπαντίγια και έναν Αλμυρών μέσα στην ομάδα.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, και να σας πούμε ότι η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, κεφαλαία λατινικούς χαρακτήρες όλο μαζί, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus ή plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Mm-hmm. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Και είναι η ώρα να πάμε στο παρακάτω του Μουντιάλ.
1: Να πάμε.
0: Είναι αυτή η ώρα.
1: Να πάμε.
0: Είναι αυτή η ώρα.
1: Πριν από αυτή την ώρα να πω δύο πράγματα τα οποία θα συμβούν τις επόμενες μέρες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το ένα είναι ότι την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται, επειδή έχουμε να μιλήσουμε και καιρό για Φόρμουλα 1 κλπ. Θα είναι εδώ ο Κώστας Ψάρας. Θα μιλήσουμε για Φόρμουλα 1.
0: Πολύ καλά.
1: Και για άλλα πράγματα, mm-hmm. αλλά επειδή την παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς.
0: Είχαμε και Grand Prix.
1: Grand Prix, είχαμε μιλήσει, ξέρεις, είχαμε πει άντε με την ελπίδα όταν θα έρθω μου λέει να έχει κάνει και δεύτερη νίκη ο Χάμιλτον, του λέω μην ξανοίγεσαι πολύ. Mm-hmm. Λέω μία στα δύο χρόνια αυτό μας αναλογεί, ναι, σκύψαμε το κεφάλι τέλος πάντων, ναι. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι επειδή ο αλχημιστής, ο αγαπημένος αλχημιστής στην Πετρούπολη έχει τα γενέθλια το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε με έναν τρόπο εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι που θα παίξει μουσική ο DJ του μαγαζιού, ο Ηλίας. Ο Ηλίας θα είμαι εγώ και ο κύριος Γιάννης, αν καταφέρει, θα κάνει ένα πέρασμα και θα μας χαρίσει λίγο από την μουσική του μαγεία. Πάση περιπτώσει, όσοι είστε εδώ και έχετε όρεξη, το Σάββατο στον Αρχιμιστή από νωρίς θα είμαστε εκεί πέρα για τα γενέθλια του μαγαζιού, να παίξουμε τις μουσικές μας, να τα πούμε, να πιούμε καμία μπυρίτσα. Κάνουμε λίγο κονσομασιόν, όπως
0: βεβαίως.
1: Θα...
0: 11 χρόνια αλχημιστής.
1: 11 χρόνια, ναι. 11 χρόνια.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Δεν θα πούμε όλο το δέντρο, θα πούμε τη φάση των 32 μόνο, εντάξει.
1: Ό,τι θες, ναι.
0: Τι θες, θες το προχρώσουμε στο τελικό.
1: Όχι. Έχουμε, όχι. Να λέμε και τις επόμενες μέρες, ναι.
0: Λοιπόν, θα πούμε εδώ, το δέντρο των 32.
1: Ναι.
0: Όταν περάσουμε στους 16 θα πούμε μετά τα υπόλοιπα ζευγάρια. Mm-hmm. Εντάξει. Μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι τελικό, αλλά δεν θα το κάνουμε. Θα το πάμε σιγά σιγά, όπως λες, πολύ σωστά. Λοιπόν, Γερμανία-Παραγουάη.
1: Εγώ λέω Γερμανία.
0: Και εγώ λέω Γερμανία, δύσκολα όμως.
1: Εγώ όχι δύσκολα.
0: Okay. Γαλλία-Σουηδία.
1: Γαλλία.
0: Γαλλία. Συμφωνώ. Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ολλανδία θα πω.
0: Ολλανδία, ναι. Πορτογαλία, Κροατία.
1: Πορτογαλία.
0: Κροατία στα πέναλτι. Ισπανία, Αυστρία.
1: Τώρα μιλάει αυτό που θέλεις και όχι αυτό που βλέπεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ισπανία, Αυστρία, Ισπανία.
0: Το αν μιλάει αυτό που θέλω, αυτό που βλέπω, θα το δούμε όταν τελειώσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Ισπανία, Αυστρία.
1: Ισπανία.
0: Ισπανία. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία.
1: Ηνωμένες Πολιτείες θα πω.
0: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι θα παιχνίδι, πω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, επειδή ξέρεις, κοίταγα τα παιχνίδια. Και υπάρχουν παιχνίδια, ας πούμε, διαφορά δυναμικότητας. Υπάρχουν παιχνίδια με λίγο διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου. Και υπάρχει και αυτό το παιχνίδι που νομίζω ότι είναι το πιο ακραίο από πλευράς αυτού που θα δούμε. Δηλαδή, θα δούμε από τη μία ομάδα με τρομερή διάθεση, ενέργεια και αθλητικότητα και χαρά να πάει να παίξει απέναντι σε τύπους οι οποίοι θα τους κοιτάνε, ξέρεις, με την πανουργία του πορτοφολά, ο οποίος θα περιμένει να κάνουν τη στραβή για να τους την κάτσουν. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορεί η Βοσνία να πάει να το πάρει στα ίσα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε πιστεύω ότι ούτε μπορεί να τρέξει φυσικά. Ναι. Ούτε στο 1/5 ας πούμε αυτό που θα τρέξουν οι Αμερικανοί. Οπότε περιμένω ένα παιχνίδι όπου θα τους έχει στήσει πίσω και θα πει παιδιά βαστίξτε και κάπου εκεί στο 72 θα κερδίσουμε ένα κορνεράκι. Θα κάνει ένα corner, θα πεταχτεί ο Έντινο Τζέκο, θα βάλει μια κεφαλιά και μετά ελάτε, βάλτε μας γκολ. Λοιπόν, αυτό είναι το πλάνο των Βόσνιων. Παρόλα αυτά, έτσι όπως είμαστε και εδώ με το παιχνίδι, εγώ θα συμφωνήσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερη ομάδα και λέω και εγώ οι Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσουν. Mm-hmm. Βέλγιο Σενεγάλη. Πολύ μυστήριο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Mm. Δύσκολο. Δύσκολο για την πρόβλεψή του. Δύσκολο.
1: Εγώ όλα τα παλιοσύρια του Βελγίου. Θα κάνουν,
0: έχουν,
1: θα
0: κάτι δώσουν, ακόμα, ναι,
1: έχουν κάτι ακόμα τουλάχιστον για να μην ξεφτυλιστούμε, μην αποκλειστούμε από τους 32.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που βγήκε ο Κουρτουά. Mm-hmm. Ο Κουρτουά και είπε ότι είπε μόνος του. Και είναι περίεργο να το λες, ξέρεις. Τον είσαι ο Κουρτουά, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Yeah. Okay. Και να το λες μέσα στο μουντέν, να λες ότι το ταβάνι μας είναι 8. Yeah. Πώς το λες το ταβάνι μας είναι 8. Νομίζω και εγώ ότι από εμπειρία περισσότερο το Βέλγιο θα βρει τον τρόπο να περάσει.
1: Yeah.
0: Συμφωνώ δηλαδή μαζί σου. Αχτήλα φανταστούν Νορβηγία, δεν το βλέπω παράταση το παιχνίδι αυτό, θέλω να σου πω.
1: Εγώ βλέπω Νορβηγία. Τι
0: βλέπεις Νορβηγία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Το βλέπω παράταση όμως.
1: Ναι.
0: Μέχικο, Εκουαδόρ, Μέχικο.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι ο Εκουαδόρ ήταν ανέλπιστα τίμιο στην εικόνα του και
0: ήταν
1: στην προσπάθεια
0: τίμιο.
1: Του. Ναι.
0: Ήταν τίμιο, δεν ήταν λαμπερό, δεν ήταν εκθαμβωτικό. Ήταν τίμιο.
1: Όχι. Να. Κοίτα, εκθαμβωτικό δεν ήταν και το Μεξικό. Μην ξεγελιόμαστε από τις τρεις νίκες. Εκθαμβωτικό δεν ήταν. Είχε την ορμή, είχε τον κόσμο, είχε την έδρα, είχε τον ενθουσιασμό. Εκθαμβωτικό δεν ήταν. Είναι καλύτερη ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο.
0: Για το Εκουαδόρ θα αρκέσει.
1: Μπάξτε.
0: Αγγλία, Κονγκό.
1: Αγγλία.
0: Αγγλία, ναι. Ναι, Αγγλία. Με ποιο τρόπο θέλω να δω. Με ποιο τρόπο, δηλαδή η Αγγλία απέναντι στην Γκάνα, θα μου πεις είναι το μοναδικό κάπως συγκρίσιμο που μπορούμε να βάλουμε, έτσι. Όχι ζωρίστηκε, μπλοκαρίστηκε τελείως απέναντι στην Γκάνα. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε στο Κονγκό. Το Κονγκό, εν τω μεταξύ, εγώ πρέπει να σου πω, νομίζω ότι είναι ομάδα εισάξια της Γκάνα. Δεν είναι χειρότερη πολύ ομάδα από την Γκάνα, το Κονγκό. Οπότε θέλω να πω ότι θα βάλει προβλήματα εδώ πέρα.
1: Κάνει πολύ καλό τουρνουά που δεν το έχουμε, ξέρεις, δεν έχει πάρει τη λάμψη που πάρει οι υπόλοιποι, ο Μπέλιγχαμ. Δηλαδή, ο Μπέλιγχαμ στο τελευταίο παιχνίδι με γκολ και ασίστ είναι αυτός ο οποίος ξεκλειδώνει μια μέτρια Αγγλία.
0: Ναι.
1: Πρώτα με τον γκολ και μετά με την ασίστ τον Κέιν. Είναι αυτός ο οποίος κάνει διαφορά σε ένα παιχνίδι που η Αγγλία δείχνει ότι στερείται ιδεών και λύσεων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή τρομερά μπλοκαρισμένη στο πώς θα στείλει την μπάλα στο Γκέιν και πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος να βάλει γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Το κρατάμε γιατί ξέρεις, τα Μουντιάλ και τα μεγάλα παιχνίδια τα ορίζουν παίχτες, τα ορίζουν στιγμές και τα ορίζουν προσωπικότητες. Και μπορεί τα φώτα να έχουν πέσει σε άλλους παίχτες μέχρι στιγμής στο τουρνουά περισσότερο. Και τόσο δικαίω σε μεγάλο βαθμό. Αλλά κρατάμε λίγο τον Μπέλιγχαμ ότι είναι ένα τουρνουά στο οποίο δείχνει πράγματα ηγετικά. Και πράγματα που ξεχωρίζουν σε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καλά με την Κροατία, λέγαμε όπα μωρή Αγγλία και τα λοιπά, και μετά στην πορεία την είδαμε να ζορίζεται.
0: Μια. Εντάξει, έχει τον Έλιο Τάντερσον όμως. 150 εκατομμύρια ευρώ. 150, Ακριβότερα μεταγραφή στην Premier League, έτσι. Τι ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε, δηλαδή, αλήθεια. Μ' αρέσει το συζητάμε. Φάση και έστειλε κάποιο είχε τι προάλλε να μείνω και λέει, βέβαια, λέει, αφού εδώ πέρα λέει στην Ελλάδα, δεν ξέρω τώρα γιατί. Στην Ελλάδα λέει ο πρωταθλητή, ξέρω εγώ, παίρνει 15 εκατομμύρια από τα τηλεοπτικά και στην Αγγλία παίρνει 130 στη χειρότερη. Ναι, μάλιστα τώρα και επειδή παίρνει 130 πρέπει να σα δώσει 150 για τον Έλιο Τάντερ. Δηλαδή, τι λογική είναι αυτή.
1: Επίση, νόμιζα ότι στο χαλάω δεν ήταν πρωταθλήτρια εσύ τη φέτο. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Όχι, σου λέω ότι ο χειρότερο στην Πρέμερ παίρνει 130 από την οπτική. Και αυτό σου λέει πρέπει να πα να δώσει 150. Για τον Έλιο Τάντερσον. Mm-hmm. Τι λογική είναι αυτή πραγματικά.
1: Γιάννη μου, τι 116 υποθέσεις, τι 117.
0: Α, καλά!
1: Θέλω να σου πω ότι όσο δεν βγαίνει η απόφαση, λες, θα κάνουμε κι άλλα εμείς. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Βεβαίως.
1: Θα κάνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Να ψαχνόμαστε τώρα αυτά, cost control και αυτό και finance fair play τέτοια και αν οι μεταγραφές. Σαν πώς θα μας. Πώς το λένε, μας εξετάζει κανείς, μας περνά από κανέναν έλεγχο, μας τιμωρεί κανείς, βγαίνει καμιά. Θα τα κάνουμε. Δεν βαριέσαι, αδερφέ. Τι 116, τι 117, τι 120 θα είναι αύριο μεθαύριο. Σιγά τα ΟΑ.
0: Λοιπόν, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
1: Ο μάγος είπε ότι έχει κάνει βουντού και στην Αργεντινή. Ναι. Μετά τον Γκέιν, αντί έκανε και στην Αργεντινή. Άλλη, δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτός ο μάγος.
1: Ο μάγος είναι freelancer. Αυτός... Είναι όπου τον χρειαστούν και τον νοικιάζουν, ρε παιδί μου. Είναι μισθοφόρος.
0: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής έχει κάνει μόνο για την πατρίδα του, δεν έχει κάνει για άλλον.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι μάγος με proficiency, δεν είναι ένας μάγος που δραστηριοποιείται τοπικά, mm-hmm. δεν έχει lower mm-hmm. για να είναι μόνο στη χώρα του. Mm-hmm. Είναι freelancer, του λένε δεν εδώ μάγε. Ναι. Μπορείς να κάνεις κάτι και για το παιχνίδι αυτό, ας πούμε, ή περιορίζεσαι τοπικά.
0: Είπε, να δω λίγο το βιβλίο με τα ξόρκια μου. Ναι, μπορώ. Ναι,
1: έχω international ξόρκια. Οπότε ας κρατήσουμε το μάγο. Ξέρεις, βέβαια στην Αγγλία έκανε τον Γκέιν. Εδώ μπορεί να κάνει σε πολλούς ή θα κάνει μόνο στο Μέση. Γιατί το θέμα δεν είναι να κάνει. Ξέρεις, αν μια ομάδα έχει διάφορους τρόπους να βάλει γκολ, η Αγγλία, ρε παιδί μου, λίγο πολύ λες, αν μπλοκάρω τον Γκέιν θα δυσκολευτούν. Η Αργεντινή μπορεί να έχει και άλλες λύσεις γύρω-γύρω.
0: Όχι τόσες πολλές.
1: Βλέποντας το ρόστερ της και τον τρόπο που παίζει, μπορεί να σου βγάλει και άλλους παίχτες να κάνουν την.
0: Η Αργεντινή τώρα έχει το εξής θέμα, ότι βασίζεται για το σκοράρισμά της στο Μέση αυτή τη στιγμή. Σου πω διαφορετικά. Αν ο Μέση δεν έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι, θα σου έλεγα μεγάλα ζόρια για την Αργεντινή. Θα στείλα το ταμπούρι άλλοι και έχουν αποδείξει ότι το ταμπούρι μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Με τον Μέση μέσα νομίζω ότι δεν. Ξέρεις, αργά ή γρήγορα θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Okay.
0: Αυστραλία-Αίγυπτος. Ξένα τα σχετικά διάφορα ζευγάρια. Του έχω πει ότι θα πέρασει η Αίγυπτος σε αυτό το ζευγάρι. Γιατί τουλάχιστον η Αίγυπτος έχει έναν παικταρά, ας πούμε, και οι άλλοι δεν έχουν.
1: Εγώ θα πάω Αυστραλία εδώ. Θα σε πάω κόντρα.
0: Την πιστεύεις στην Αυστραλία πολύ από την αρχή και προσπαθώ να καταλάβω το γιατί.
1: Γιατί είναι ένα εξωτικό πουλί σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα που έχει ένα τρόπο παιχνιδιού, τέλος πάντων, που είναι συγκεκριμένος. Δεν δοκιμάζει, ξέρεις, πράγματα τα οποία δεν ξέρει και δεν κατέχει και δεν. Ταιριάζουνε. Πηγαίνει με την αθλητικότητά της, με τα τρεξίματά της και με το, ξέρεις, αυτά που έχει να κάνει και τα κάνει.
0: Ναι.
1: Πολύ συγκεντρωμένα και πολύ. Ξέρεις, με ένα ποδοσφαιρικό φιλότιμο που δεν ξέραμε ότι μπορεί να έχουν οι όσοι.
0: Το δέχομαι. Ελβετία-Αλγερία. Έλα μου ντε. Θα πω Αλγερία στην παράταση.
1: Εγώ θα πω Ελβετία λόγω εμπειρίας περισσότερο.
0: Έτσι δείχνει.
1: Εντάξει.
0: Έτσι δείχνει, αλλά μέχρι εκεί. Και το ζευγάρι που πραγματικά περιμένω το παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι είναι απόλυτη ισορροπία και δεν μπορεί να ξεχωρίσει φαβορί, είναι το Κολομβία-Γκάνα. Δεν μπορεί να πει τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι δύο ομάδες που έχουν δείξει σχετικά καλό πρόσωπο, έχουν κάνει παιχνίδι, έχουν πάρει αποτελέσματα. Το αρτιστίκ των Κολομβιανών, ας πούμε, που έχουν ίσως και λύζεται πολύ από την τρομερή, πώς να πω, το τρομερό physicality που λέγεται στο χωριό μου της Γκάνας. Η Γκάνα έχει επίσης καλούς παίκτες, πέρα από τα τρεξίματα που λέμε, τα μαρκαρίσματα κλπ. Περιμένω πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν έχω ιδέα ποιος από τους δύο θα προκριθεί. Δεν έχω ιδέα. Αν πρέπει, όπως και δίποτε, ένα τσικ Κολομβία, αλλά τσικ, όχι παραπάνω.
1: Τσικ του τσικ, λοιπόν, γιατί και εγώ Κολομβία.
0: Κολομβία.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, εμείς τα πάμε. Αμαρτία Νουκ έχουμε. Mm-hmm. Και τελειώσαμε. Και τελειώσαμε. Τι επηρεάσαν τους τρεις τέσσερις κορυφαίους κεντρικούς μέσα στον κόσμο, γι' αυτό και το Ράις. Έγινε, φίλε.
1: πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Για τον Declan Rice μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι κακό. Είναι κακό, είναι κακό να μην βλέπεις μπάλα, να μην βλέπεις μπάλα, να μην καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δύσκολο πράγμα η μπάλα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζω.
1: Πρόσεχε, πήρε η Άρσεναλ, λέει ο φίλος, ένα από τους τρεις-τέσσερις κορυφαίους κεντρικούς μέσους στον κόσμο για 7-8 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι απλά κορυφαίος τώρα, αλλά ο φίλος βλέπει και το μέλλον για 7-8 χρόνια θα είναι στο κορυφαίο επίπεδο ο Ντέκλαν Ράις. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν, μια που πήγαμε στην Αγγλία,
1: ναι,
0: για να προχωρήσουμε και λίγο, και λίγο παρακάτω, μια που πήγαμε λοιπόν στην Αγγλία, θέλω να πω ότι ξαφνικά σήμερα με την ανακοίνωση του Έντσο του Μαρέσκα από τη Manchester City, είχαμε κάτι απολύτως αναπάντεχο,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν μια ανακοίνωση της Chelsea που ήρθε πραγματικά από το πουθενά.
1: Κρατιόντουσαν. Κρατιόντουσαν. Από το Δεκέμβρη κρατιόντουσαν. Σου λέει θα μιλήσω όταν πρέπει να μιλήσω, που λέει και η Άντζελα, και όταν θέλω θα σου πω το σ' αγαπώ. Που δεν αναφέρει καν το όνομά του. Δηλαδή πουθενά είναι εξής αυτός.
0: Μια τρομερά. Θα τη διαβάσουμε, γιατί είναι μια τρομερά κακιασμένη ανακοίνωση. Λοιπόν, η οποία λέει τα εξής, και η οποία φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί κιόλας από τον Μαρέσκα. Δηλαδή δεν είναι να τα αφήσει αυτό το πράγμα. Αν είναι τρομερό ότι περιμένανε σήμερα να τη βγάλουν. Είπε λοιπόν η City τη μέρα της παρουσίασης του. Συγγνώμη, η Chelsea τη μέρα της παρουσίασης του Έντσο Μαρέσκα από τη City. Το φθινόπωρο του 25, ο πρώην προπονητής μας ενημέρωσε για τις πιθανότητες που υπήρχαν να πάρει τη θέση του Γουαρδιόλα στη City. Έγινε κατανοητό σε εμάς πως ήθελε πάρα πολύ να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, παρά το γεγονός πως είχε πολυετές συμβόλαιο με το σύλλογό μας.
1: Παρένθεση εδώ πέρα, παύση. Ήξερα από το Σεπτέμβριο του 25 ότι θα φύγει ο Γουαρδιόλα. Από το Σεπτέμβριο του 25. Από το Σεπτέμβριο.
0: Πότε το ανακοίνωσε ο Γουαρδιόλα? 26 είχαμε μπει.
1: Ναι, 26 και βαθιά στο 26. Το ανακοίνωσε στην πραγματικότητα κάνα μήνα πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Και ο Μαρέσκα το ήξερε από το φθινόπωρο του 25. Το ξεκίνημα της σεζόν δηλαδή.
0: Αν τον είχα πάρει από την City τηλέφωνο.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Και εμένα, αλλά ας πούμε, το δεχτούμε όπως το λέει η Chelsea. Το Δεκέμβριο του 25 υπέβαλε την παρέτησή του. Δηλαδή είχε κλείσει ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Εμείς απογοητευτήκαμε από την αποφασή του, αφού πιστεύουμε ότι σκεφτόταν το δικό μας project, έχοντας ξεκινήσει συνεργασία μας μόλις τον προηγούμενο χρόνο.
1: Δεύτερη παρένθεση. Αφού από το Σεπτέμβριο σας έχει πει ότι σκέφτομαι να πάω στη City, γιατί εκπλαγήκατε το Δεκέμβριο? Θέλω να πω, σας έχει πει από το Σεπτέμβριο ότι παιδιά, εγώ ξέρετε κάτι, θα φύγει ο άλλος και θα σκέφτομαι να πάω εκεί. Το Σεπτέμβριο αυτά. Περνάνε τρεις μήνες, παρετείτε. Έκπληξη άλλη. Μα πώς έγινε αυτό? Δεν το περιμέναμε ποτέ. Αφού σας το έχει πει από το Σεπτέμβριο. Τι ήταν το τόσο αναπάντητο?
0: Απογοητεύτηκαμε. Καμία ομάδα δεν θέλει να αλλάξει προπονητή μεσούς της περίοδος. Τόσο με την εύκολη απόφαση που πήρε να μην συνεχίσει μαζί μας. Εδώ αρχίζει κακία. Δηλαδή, εδώ τελειώνουν τα facts, αρχίζει κακία. Ωστόσο, με την εύκολη απόφαση που πήρε να μην συνεχίσει μαζί μας, εμείς απλά επιλέξαμε να προστατεύσουμε τους παίκτες μας, το κλαμπ, τους οπαδούς και το έμβλημά μας.
1: Νέα παύση. Γιατί ο άλλος φαγώθηκε να φύγει από το Δεκέμβριο, αφού θα αναλάβανε την City από το καλοκαίρι?
0: Πολύ
1: καλή ερώτηση. Θέλω να πω, αν παρετήθηκε και δεν υπήρξε μια κουβέντα του τύπου, αφού το έχει πάρει απόφαση να φύγει, φύγει από τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ο άλλος ήξερε, συμφώνησε ή οτιδήποτε άλλο, να πάει μετά το τέλος της σεζόν. Γιατί έπρεπε να φύγει από το Δεκέμβριο και να μην κλείσει τη χρονιά εκεί?
0: Γιατί, μας το έχει πει από το Σεπτέμβριο, είναι το μυαλό του εκεί, είναι ξένο σώμα για την ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αποδεχτήκαμε την παρέτησή του.
1: Να.
0: Έπειτα, λόγω και του αμοιβαίου σεβασμού με τη City, συμφωνήθηκε ένα ποσό να λάβουμε ως αποζημίωση από την ομάδα. Αλλά έγινε και μια άκρος απόρριτη συμφωνία με τον προπονητή, ώστε να καταβάλει και εκείνος ένα ποσό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και κλείνει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση με την τελευταία πρόταση, που είναι και το ρεζουμέ της κακίας ουσιαστικά και της μπηχτής προς τον Μαρέσκα. Τώρα πλέον έχουμε τον Τζάμπι Αλόνσο, έναν τρομερά ευφυή προπονητή με αξιοπρέπεια υψηλότητα του επίπεδου. Είναι μια πρόταση αχρίαστη, όπως καταλαβαίνετε, η οποία μπαίνει εκεί μόνο και μόνο για να την πούν στο Μαρέσκα, ας πούμε.
1: Και είναι ότι, και μια πρόταση.
0: Ότι είναι αναξιοπρεπής και χαζός, αυτό λένε ουσιαστικά.
1: Εντάξει. Είναι και μια πρόταση η οποία μένει να δούμε για πόσο καιρό θα μείνει στο τραπέζι, γιατί οι προπονητές σε κάποιες ομάδες δεν μακροημερεύουν. Δηλαδή, όλα αυτά τα καλά λόγια για τον Τζάμπι Αλόνσο τα λέμε τώρα πριν ξεκινήσει η χρονιά.
0: Ναι.
1: Μακάρι να πάει καλά ο Τζάμπι Αλόνσο, μην βιώσει μια δεύτερη, ας πούμε, απόλυση. Μετά από λίγους μήνες, όπως συνέβη με τη Ρεάλ, γιατί μετά θα κρατάμε αυτή την πρόταση. Θα λέμε, ρε παιδιά, εσείς δεν τον αποθεώνετε αυτό και λέγατε τόσο καλά λόγια, τι έγινε. Θα ξέρεις, να τα δούμε, να δούμε και το πλάνο να εξελίσσεται και το πόσο θα ταιριάξει με την ομάδα και πόσο η ομάδα θα ανεχτεί ενδεχομένως αποτυχίες που μπορεί να υπάρξουν. Ξέρεις, όταν ένας νέος προπονητής έρχεται και φτιάχνεται ένα project, μπορεί να υπάρχουν αποτυχίες στην αρχή. Μπορεί να υπάρχουν ήττες, μπορεί να υπάρχουν αποκλεισμοί, μπορεί να υπάρχουν κλειδονισμοί. Μην λέμε μεγάλα λόγια από πριν. Mm-hmm. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, βλέπω επίσης ότι η Chelsea πουλάει.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, πουλάει παίχτες. Δεν είναι ότι συνεχίζει την λογική του να κρατήσουμε αυτούς που έχουμε και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε, ας πούμε, να φέρουμε κι άλλους. Είμαστε σε μια φάση που πουλάμε. Μπορεί να γίνει.
0: Βγάζεις άκρη με την Chelsea, Κώστα μου.
1: Όχι,
0: βγάζεις άκρη. Πότε βγάλαμε τελευταία φορά άκρη με την Chelsea? Κάτσε σκέψου τώρα.
1: Με τον Αμπράμοβιτς.
0: Τον Αμπράμοβιτς.
1: Και όχι στα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Με τον Αμπράμοβιτς.
0: Στην πρώτη στον πόλη.
1: Δεν υπάρχει καμία λογική.
0: Χάθηκαν όλα. Όλα ήταν, όλα είναι ζελέ. Ζελέ. Τι να πω, ρε, πραγματικά. Το Τζάμπι Αλόνσο σκέφτομαι. Σου λέω βασικά. Το Τζάμπι Αλόνσο σκέφτομαι. Το δόλιο. Το δόλιο του Τζάμπι Αλόνσο. Τι το ήθελε να φύγει από το Λευκό. Πού να ξέρε τι ακολουθούσε.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας
0: στη Fan Zone
1: του Μουντιάλ έπειτα από επίθεση.
0: Ναι, είναι γνωστό από χθες αυτό.
1: Είναι γνωστό και ότι έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό δεν ξέρω. Πυροβολισμοί.
0: Ναι, ναι, για πυροβολισμούς. Ναι, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς υπήρξε αυτό.
1: Είμαστε.
0: Τέλος πάντων. Αυτά είναι από τα άσχημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 11. Δεν έχουμε και κανένα παιχνίδι σε εξέλιξη. Έχουμε τίποτα. Άμα δεν έχει μουντέλ, δεν έχει τίποτα, ρε φίλε. Έχει τίποτα άλλο. Τελειώσαν όλα κάτι. Wimbledon. Τσιτσιπάς παίζει ο Γου με τον Τζόκοβιτς. 1-1 και παίζει το τρίτο σετ. Να, κάτι παίζεται. Λοιπόν, αυτά. Πάμε εμείς σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολίδης. Πράσινος και με την Βουλή 24χρονος Σπόρε Ελμίνη Ράσοντερ, αφού η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του μέχρι το 2030. Περνάει εργομετρικά και ανακοινώνεται αύριο Ντεφράι από τη τηλεόραση του Sky, μετάδοση του εντός έδρας αγώνα με την ΠΑΚΣ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Συνεχίζει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον, αφού ο Βραζιλιάνος με στοπτετικό συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο και τα επόμενα 24 ώρα θα μεταβεί στην Ιρλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Δίχως Παυλένκα, Χατσίδη, Σορετήρη και Ντεσπότοφ, η πρώτη μέρα της προετοιμασίας κανονικά θα μπουν από αύριο οι δύο πρώτοι. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση μεταγραφής του Στάνη στον Ολυμπιακό, η προσφορά για τον οποίο στην Λιντοκάρη του σχημαίνεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Προτάθηκε ο Άλεξ Τέλες στην Ποταφόγκο για τη θέση του αριστερού μπακ. Με διπλή προπόνηση του Ρέντι, άρχισε το πρωί προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν για τους Πειραιώτες. Μέχρι την Παρασκευή, οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ στην τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για να ανανεώσει του συμβολέου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της τεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λιόπουλου το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη ενώπιση των αναμετρήσεων της εθνικής μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Νοκάουτ ο Φλιώνης, αμφιβόλος ο Μητόγλου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η ΠΑΕ Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Ισλανδού εξτρέμα Άρνο Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε παίκτη του Πανετολικού 25χρονου Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στο Μόντρεαλ. Δεν προχωράει του Ματίας Δεσίλου στον Ηρακλή. Εντός των επόμενων ημερών, η συνάντηση του Κώστα Παπανικολάου με τους Αλφούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση του συμβολέου του στον Ολυμπιακό. Άμεσα οι συζητήσεις για την πρόορη επέκταση των WOCAP και εντός την μεταγραφή του στους Ελφόλκους πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ευλογία που θα παίξω στην Άκη είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα. Τα πρώτα λόγια για την νέο σέντερ της Ένωσης, την Έλλη Τζόζεφσον, στη σελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κοιτρινόμαυρους, καθώς έκλεισαν τον 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο, την επιστροφή του Αρνόντα Σκουμπόκα που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Στο δεύτερο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επιβλήθηκε άνετα του Γάλλου Γκουγκαστόν με 3-0 σετ. Στον επόμενο γύρο, ένας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κινέζο Γου. Η Βραζιλία άνοιξε 2-1 με ανατροπή την Ιαπωνία για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου και πήραν το εισιτήριο για τους 16 που θα αντιμετωπίσουν τον νικητή ακτέλεφο της Νορβηγίας. Στις 11.30 Γερμανία Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο με τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Εποχή Έντσο Μαρέσκα και επίσημα από σήμερα στη Σίτι που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Γκουαρδιόλα. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λέει κάποιος προφανώς για τον Μαρέσκα και τον Γουαρδιόλα που λέει: υπήρχαν φήμες ότι θα φύγει, λογικά δεν το ήξερε, απλά περίμενε ότι θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο, το ξεκίνημα τη σεζόν, δεν ήξερε, αλλά πήγε στην Τζέλση ο Μαρέσκα και λέει: κοιτάξτε, παιδιά, επειδή οσμίζομαι στην ατμόσφαιρα, μύρισα τα νύχια μου και τα νύχια μου είπαν ότι θα φύγει ο Γουαρδιόλα τέλος χρονιάς, να ξέρετε ότι εγώ θέλω να πάω εκεί το Σεπτέμβριο. Με τον Δεκέμβριο παραιτήθηκε, του λένε: α, δεν το περιμέναμε ποτέ αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά που γίνονται? Και τελικά όλα ανακοίνωσε τον Απρίλιο, τον Μάιο, ότι θα φύγει. Κάτι δεν κάθεται καλά εδώ πέρα. Από όλες τις μεριές κάτι δεν κάθεται καλά. Εγώ λέω ότι επειδή είχαν συνεργαστεί. Δεν ξέρω. Επειδή είχα. Μπορεί να το ακουστικό μου. Έτσι.
1: Τι παίχτηκε.
0: Ναι. Τίποτα. Πλησίασα μόνο το ακουστικό στο μικρόφωνο. Επειδή έχουν φιλική σχέση ο Γουαρδιόλα με τον Μαρέσκα από τότε που ήταν και συνεργάτης του. Φαντάζομαι ότι σε κάποιο, ας πούμε, μεταξύ Τύρου και Αχλαδίου μπορεί να υπόθηκε, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις κάτι, εγώ τελευταία χρονιά είμαι εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
1: Yeah.
0: Σε προτείνω, ή τέλος πάντων έχει πέσει το όνομά σου στο τραπέζι, ξέρεις, να γίνει με τη διακουβέντα. Τώρα, ξαναλέω, θα μπορούσε να κλείσει τη χρονιά εκεί ο Μαρέσκα.
1: Πιθανό, ναι, αλλά ναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε μία... έτσι ακόμα ποδοσφαιρική είδηση, ίσως την τελευταία για σήμερα, θέλω να την πω ήρεμα, θέλω να την πω από τώρα και θέλω να τοποθετηθείς και η τοποθέτησή σου να είναι, πώς να σου πω, να έχει το ειδικό βάρος που απαιτεί η στιγμή. Εντάξει. Ήρθε ο Έλεμεν Ράστοτερ. Εντάξει. Ήρθε, υπέγραψε το παιδί, το πιστεύουμε, 4 χρόνια από την Τούν, εντάξει, το 90% θα τον λέει Σκοπιανό, το άλλο 10% θα τον λέει Βόρειο Μακεδόνα, εντάξει, και αυτοί που τον λένε Σκοπιανό θα λένε μετά, έλα μωρή παιχτάρο, τα βάζει τα κόλτα, όταν δεν έχει να κάνει, αυτά είναι μικρά διάφορα. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής.
0: Καλά, γι' αυτό υπάρχουν οι Σκοπιανοί, οι οποίοι ποτέ δεν ενόχλησαν στην Ελλάδα, όπως Σαβεύσκη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και οι Σκοπιανοί, οι οποίοι ενόχλησαν με διάφορα πράγματα που έκαναν. Κατά καιρούς, αυτό είναι και θέμα του πώς θα το χειριστεί και ο ίδιος. Για να, αν θες να το συζητήσουμε.
1: Ναι. Τι να συζητήσουμε.
0: Όχι, επειδή το ανέφερες.
1: Δεν έχουμε να συζητήσουμε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τι να συζητήσουμε, το πώς θα το λέμε.
0: Όχι, το πώς θα το αντιμετωπίζουν διάφοροι άνθρωποι.
1: Δεν λέω πώς θα το αντιμετωπίζουν, εγώ λέω πώς θα τον λένε. Πώς θα τον αποκαλούν.
0: Ωραία,
1: να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το σημαντικότερο και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αρκετά χρόνια μετά τον original, πατάει πόδι στην Ελλάδα η δεύτερη κόμπρα. Και αυτό είναι που έχει σημασία.
0: Είναι κόμπρα και αυτό.
1: Είναι η κόμπρα. Είναι η κόμπρα. Έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός, τον έχει παρουσιάσει από ένα βίντεο μαγευτικό, το οποίο έχει μέσα μια κόμπρα η οποία ηλίσσεται και μπροστά στο σήμα του Παναθηναϊκού και στο τέλος τυλίγεται γύρω από το Ράστοντερ και δαγκώνει. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο. Ναι, είναι η κόμπρα. Του το βγάλαν αυτό το προσωνύμιο όταν ήταν στην Ολλανδία και στο βίντεο είναι η κόμπρα και κάνει την κόμπρα. Εντάξει. Λοιπόν, και θέλω να πεις δύο κουβέντες εδώ στιγμή για τους παλιούς και τους καινούργιους φίλους μας.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη κόμπρα που ήρθε στην Ελλάδα δεν μας κόμπρισε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, περιμέναμε περισσότερα τσιμπήματα.
1: Ναι, δεν έκανα όμως και την κίνηση. Δηλαδή, ο Φέλιξ ο Μπόρχα δεν ήρθε εδώ λέγοντας είμαι η κόμπρα του Κίτο. Εμείς τον είχαμε βγάλει κόμπρα του Κίτο.
0: Ναι, δεν το πήραμε. Κάπου ήταν η κόμπρα του Κίτο. Κάπου τον λέγανε στην πατρίδα.
1: Κόμπρα του Κίτο πάντα στο παντελόνι του μέσα. Αλλά θέλω να σου πω, δεν ξέρουμε τι ήταν.
0: Θέλω να πω, η κίνηση. Ναι. Την κίνηση την κάνει ο Λαρετζάκης, αν θες. Μια κόμπρα. Ο Λαρετζάκης είναι η κόμπρα. Αν θες. Αυτό που κάνει την κίνηση. Αυτό που κάνει την κίνηση κόμπρα είναι ο Λαρετζάκης. Ναι. Δηλαδή, αν θέλουμε κινησιολογία, αν θέλουμε φωκά Ευαγγελινό στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, είναι ο Λαρετζάκης.
1: Ο Λαρετζάκης,
0: όντως. Στην πραγματικότητα. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο Ράστοντερ.
1: Θέλω να μου πεις αν τον πιστεύεις. Εμένα αυτό με νοιάζει.
0: Κοίτα, να σου πω. Επειδή την άλλη φορά τον υποτίμησες λέγοντας τα στοιχεία του και μπήκα να ψάξω γενικότερα πέρα από τα νούμερα τι λένε, πώς κινείται, πώς παίζει και τα λοιπά, με ποιον μοιάζει, τι προσφέρει και όλα τα σχετικά. Όντως τα νούμερα του δεν είναι εντυπωσιακά, δεν είναι ένα γκολ στα δύο μάτς προφανώς. Διαβάζω όμως ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει πολλά και διάφορα πράγματα. Είναι ψηλός, πάει την μπάλα, δίνει assist, έχει καλή αντίληψη του χώρου. Ξέρεις, θα τον δούμε. Όλα τα υπόλοιπα
1: ξέρεις
0: πράγματα.
1: Ξέρεις αυτές οι ερωτήσεις που καταλήγουν. Γκολ βάζει.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Πρωτάθλημα πήρε στη χώρα του με την Τούν.
1: Εντάξει.
0: Το μετράς και αυτό. θες και παίχτες που να έχουν κάνει και προπονητές αντίστοιχα, okay. που να έχουν κάνει πρωταθλητισμό.
1: Το θέμα το πιστεύω που ο Παναθηναϊκός γιατί του κάνει τετραετές. Όταν κάνει τετραετές σε κάποιον, σημαίνει ότι τον πιστεύεις.
0: Κοίτα να σου πω. Και ο
1: Πάντοβιτς
0: που ήρθε πέρυσι. Ναι. Ξέρω εγώ, τριετές, τετραετές έκανε.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: ναι, δεν δόθηκαν 3,5 εκατομμύρια για τον Πάντοβιτς.
0: Δεν ήρθε και δωρεάν. Δεν ήρθε και δωρεάν. Πληρώθηκαν χρήματα.
1: Ναι, ήρθε και λίγο στην τούρλα του Σαββάτου όμως.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω ότι.
1: Δεν έχει σχέση ο περσινός προγραμματισμός του Παναθηναϊκού με το φετινό.
0: Ούτε χρονικά. Ούτε χρονικά, ούτε οργανωτικά, ούτε ποιοτικά από τα ονόματα που βλέπουμε, ούτε από άποψη στόχευση. Γιατί εδώ πέρα φαίνεται. Δεν λέω τι θα κάνουν οι παίχτες που ήρθαν. Λέω ότι υπάρχει μια στόχευση όμως πολύ ξεκάθαρη στις μεταγραφές. Και αυτό είναι κάτι που. Σου δίνει μια αισιοδοξία για εμάς που είμαστε φίλοι της ομάδας, τέλος πάντων, ότι ξέρεις, μπαίνουν κουτιά σε θέσεις που μοιάζουν ότι κουμπώνουν. Θα τον δούμε. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τριάδα μπροστά όταν θα είναι και ο Τέσσερις διαθέσιμος από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τον Αύγουστο δηλαδή, γιατί αυτό είναι το πλάνο, να είναι έτοιμος στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Ναι. Τι εννοείς η τριάδα μπροστά, οι τρεις σεντερφόρ.
0: Οι τρεις σεντερφόρ εννοώ, γιατί υπάρχει περίπτωση να βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια και δύο από τους τρεις μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο. Οπότε ψάχνει να βρει μετά τα στοιχεία των δύο πώς θα είναι πιο ταιριαστοί μεταξύ τους και πώς θα παίρνει ο Παναθηναϊκός πράγματα. Είναι... είτε παίζει με έναν στην κορυφή, είτε ναι. παίζει με δύο, με τον έναν δίπλα στον άλλον, πίσω από τον άλλον, με το τετέι δεξιά και κάποιον άλλο στην κορυφή. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά όπως θα τα φτιάξει ο Νίστρουπ.
1: Ναι. Ο Ράστοντερ μοιάζει, ο τετέι από τους τρεις μοιάζει ο πιο ευέλικτος στο να παίξει και γύρω-γύρω, να το πούμε έτσι. Ο Ντέσσερ, εντάξει, τον ξέρουμε γιατί τον ξέρουμε αρκετά χρόνια. Και ο Ράστοντερ φαίνεται ο πιο ψηλός, ο πιο κεφαλοσφαιριστής, ο πιο γεμάτος, ας το πούμε.
0: Είναι καλό ότι τρεις παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επίθεση του Παναθηναϊκού έχουν και τρεις διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό.
0: Και αυτό δίνει μια ευελιξία στον προπονητή να διαλέξει τι θέλει να κάνει ανάλογα με τον αντίπαλο. Αυτό. Ναι. Και μέχρι εκεί. Και θα τα δούμε τα υπόλοιπα στο γήπεδο.
1: Παιδιά, αφήστε τον Ουφεμπέκ. Είχαμε μια μικρή τώρα τυχαία εκεί πέρα. Τι να κάνουμε τώρα, ότι κάποιο υπέγραψε τον Ουφεμπέκ τώρα με τετραετές συμβόλαιο, συμβαίνει. Ποια ομάδα δεν έχει, δηλαδή, ποια ομάδα δεν έχει κάνει αστοχία υλικού, να το πούμε έτσι. Σε ποια οικοδομή δεν υπάρχει μισή αστοχία υλικού, δηλαδή. Τι λέτε τώρα και εσύ.
0: Τον Βιλένα, ρε παιδιά, με τετραετές. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έμαθα σήμερα, τώρα που το λες, τώρα που πες για τον Βιλένα, πάθανε και στεναχωρήθηκα που δεν πήγε στην προετοιμασία. Θα μπορούσε να περάσει δίπλα μένει το παιδί. Δηλαδή, πέρα μια βόλτα, ρε φίλε, να πει ένα γεια. Δίπλα είσαι.
0: Δεν θέλουμε να μας πει γεια. Τι να κάνουμε. Θέλουμε να μας πει αντίο. Ναι, όχι, θέλουμε να μας πει αντίο, δεν θέλουμε να μας πει γεια.
1: Για να νιώσεις λίγο καλύτερα,
0: ναι.
1: θέλω να σου πω ότι σήμερα συνειδητοποίησα με τρόμο ότι ο Βέζο έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει, πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Θυμίζω ότι οι φωτογραφίες του Βέζο υπάρχουν από τη μέρα που ήρθε, μία, και άλλο ένα δημοσίευμα όταν είχε γεννήσει η γυναίκα του ή κάτι τέτοιο, περίμενε κάτι, δεν θυμάμαι, κάπου 24 ήταν αυτά, όταν ήρθε δηλαδή. Αυτά. Μετά τέλος. Ρε τι γίνεται. Και εγώ είχα βασιστεί στο τράνσφερ, δεν θυμόμουν, και το τράνσφερ έλεγε ότι ήρθε στην μεταγραφική γύρω στο Ιανουάριο-Φεβρουάριο νομίζω του 24 κάπου εκεί, και ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 26, αν δε. Αν δε,
0: ναι.
1: κι άλλο χρόνο συμβόλαιο Βέζο. Και λες, γιατί ρε φίλε, τι πληρώνω, τι αμαρτίες πληρώνω. Τι αμαρτίες. Και το θέμα ότι δεν πάει και πουθενά. Νομίζω ένα χρόνο μόνο κατάφερε και το δώσει μια τουρκική ομάδα. Που ούτε το ομάδα δεν πήγε, γύρισε, δεν ασχολήθηκε άνθρωπος μαζί του.
0: Και δώσε τον στήριο Άβε.
1: Δεν τον θέλουν στήριο Άβε. Αυτοί θέλουν το μάτσα. Ενώ δώσε τον επειδή κάπου στην Ελλάδα να τον βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην βρουν αλλού.
0: Τι θα πει δεν θέλουν στήριο ΑΒΕ, γιατί είναι άλλο το αφεντικό εκεί. Τι θα πει δεν θέλουν στήριο ΑΒΕ, είναι άλλο το αφεντικό. Είναι άλλο το αφεντικό δηλαδή.
1: Δεν τον θέλουν ούτε εδώ, δεν μας κάνει.
0: Λέει ο Βαγγέλης στο Μαρινάκι, θα το στείλω και λέει ο Μαρινάκης στο Βαγγέλη, δεν τον θέλω. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα που λες τώρα. Δεν τον θέλουν στήριο ΑΒΕ.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, με στεναχώρησε λίγο αυτό.
0: Στεναχωριέσαι γιατί που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σταθερή σχέση με μια ομάδα η οποία κρατάει χρόνια. Δηλαδή είναι κακό να υπάρχει σταθερότητα σε μια σχέση, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Θέλω να δω το Βέζο να παίζει, να δω τι είναι. Είναι κανονικός αμυντικός. Είναι, έχει ξεχάσει την μπάλα, έχει πάρει 25 κιλά. Τι φάση είναι, είναι ακόμα ποδοσφαιριστής.
0: Έχει σημασία.
1: Έλα, δε, θα μου πεις, έχει σημασία. Και όμως γιατί ξέρεις, μπορεί ξαφνικά να γίνει κάτι αναπάντε χαρό. Δηλαδή, μπορεί να πάει για παράδειγμα δανεικός στην Καλαμάτα. Εντάξει,
0: ναι.
1: Η οποία με τη φάση και την πόρωση να τον λατρέψουν εκεί και να του κάνουν μετά να τον αγοράσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί να στηρίξουμε την ευκαιρία αυτό το παιδί και να
0: μπορεί
1: τον
0: αγοράσουν. Μπορεί και όχι.
1: Τώρα γιατί το γιώνεις.
0: Γιατί, ξέρεις, μπορεί και όχι. Μάλλον όχι.
1: Να. Τέλος πάντων. Μπορείς περίπτωση. Λοιπόν, σε έξω τέτοια νέα τώρα.
0: Έξω από εδώ.
1: Έξω αθλητικά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Έγινε μια καταγγελία η οποία αφορά ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε πρόσφατα και το οποίο αφορά την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Και την έκανε την καταγγελία, είναι την δημοσίευση του Εκκλησία Online. Έχει σημασία. Mm-hmm. Το Εκκλησία Online και όχι κάποιο site που κάποιο θα έλεγε ότι μπορεί να είναι μια υποβολημιαία δημοσίευση. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, σε μια παραλία λοιπόν της Νότιας Σέρβιας,
0: mm-hmm,
1: ένας τύπος ο οποίος εμφανίζεται ως μοναχός. Στην πραγματικότητα όμως λένε ότι ίσως και να μην είναι, αλλά είναι σίγουρα YouTuber. Εντάξει.
0: Είναι ή δεν είναι μοναχός, παιδί.
1: Δεν το ξέρουμε, δεν έχει επιβεβαιωθεί.
0: Ο Κώστας ο μοναχός. Είναι μοναχός.
1: Το έβαλε το Εκκλησία Online.
0: Οκ. Okay.
1: Διάλεξε εσύ.
0: Okay.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έμαθε λοιπόν αυτός ότι εκεί στην παραλία και σε μια παραλία, δεν ξέρουμε πια,
0: mm-hmm,
1: εμφανίστηκε ένας λαγοκέφαλος. Εντάξει. Πήγε λοιπόν εκεί, κανονικά με το ράσο ντυμένος και έκανε αγιασμό και έκανε και εξορκισμό. Καλό.
0: Γιατί.
1: Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα.
0: Είναι του Σατανά.
1: Προφανώς. Για να κάνει εξορκισμό του Σατανά.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν λοιπόν εκεί πέρα μια κυρία με δύο παιδάκια, 12 και 14 ετών. Εντάξει. Με το που τελειώνει λοιπόν τον αγιασμό και τον εξορκισμό, γυρίζει ο τύπος και λέει στη μικρή κόρη της κυρίας, βούτα στη θάλασσα, της λέει τώρα, και πιάσ' το άμα θες, άμα το βρεις, διότι μη φοβάσαι, γιατί έχω πλέον με τον εξορκισμό που έκανα, είναι άκακο το ψάρι, με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο. Καλό.
0: Ελπίζω το παιδάκι να μην...
1: Όχι. Δηλαδή έχει να τραβάει βίντεο, mm-hmm, αφού που πας να της πάρει το κινητό, μετά βριστήκανε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Είμαστε.
1: Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ νομίζω αυτός προφανώς διάβασε για τους, για τις προσευχές που γίνανε αυτό και ότι οι επόμενες θα γίνονταν στην Εύβοια που είχαμε πει εδώ και πήγε να την κάνει. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αλλά έτσι στα... αυτό και ότι οι επόμενες θα γίνονταν στην Εύβοια που είχαμε πει εδώ και πήγε να την κάνει. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα.

0: σπίτι. Υπήρχε λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Ο άντρας έφυγε, βγήκε έξω από το γκαράζ. Δεν ήθελε να φύγει, φοβόταν ή δεν ξέρω τι, ή εγκλωβίστηκε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλλον δίσταζε από ό,τι λένε να κατέβει. Έμεινε και τέλος πάντων μετά κάπως εγκλωβίστηκε. Βγήκε μετά στον μπαλκόνι γιατί είχε παγιδευτεί, σπάσαν τα τζάμια από τις φωτιές και αυτά. Και όπως ξέρετε, πήδηξε από τον πρώτο όροφο και την έπιασε κόσμος που είναι από κάτω. Προσοχή τώρα. Τι υπέροχο γίνεται εδώ. Υπάρχει λοιπόν κόσμος από κάτω, εντάξει, να πηδάει και στην πραγματικότητα αυτός που παίρνει το βάρος της είναι ένας τύπος ο οποίος λόγω του ότι παίρνει όλο της το βάρος σπάει και τους δύο του αστραγάλους. Mm-hmm. Εντάξει, σώζει τη ζωή της και σπάει τους δύο του αστραγάλους. Και εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένας καταπληκτικός τύπος, τον οποίο πιστεύω ότι θα δούμε στην ενεργό πολιτική σε πολύ λίγο καιρό. Ένας ντελιβεράς Πακιστανός που διαβάζω, ο οποίος επειδή είναι κάπου εκεί δίπλα, κάπου εκεί κοντά, βγαίνει στις κάμερες και λέει ότι εγώ την έσωσα. Mm. Ο άλλος ο δόλιος έχει σπάσει τους αστραγάλους του που έχει πέσει πάνω η γυναίκα και ο άλλος έχει βγει και λέει εγώ την έσωσα και έρχεται μετά και το παιδί της και του λέει μην κλαις αγόρι μου, εγώ έσωσα τη μάνα σου. Και όλος έχει σπάσει τους αστραγάλους του και έχει πάει στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω ρε εσύ.
1: Τι να πω.
0: Τι να πω δηλαδή. Δεν μπορώ. Το παπατζιλίκι δηλαδή. Μπορεί να επεκτείνεται στο άπειρο.
1: Τέλος πάντων, περαστικά στον άνθρωπο και στη γυναίκα. Περαστικά στον άνθρωπο που σπάσε αστραγάλους.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Να είναι καλά. Θυσιάστηκε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο για να σώσει έναν
0: άνθρωπο. Αυτός ο δόλιος, ναι, βέβαια.
1: Αυτό, γι' αυτό,
0: ναι. Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ο άλλος τι θέλει.
1: Ο άλλος θα πάρει καλά μπουρμπουάρ. Αυτοσυστήνεται ως αυτός που έσωσε τη γυναίκα από.
0: Ναι, ναι. Ο άλλος πήγε στο νοσοκομείο και επειδή έφυγε ο άλλος και σου λέει: μόνο εγώ έχω μείνει εδώ, θα πάρω εγώ τη δόξα τώρα. Άρχισε παρηγορούσε κόσμο. Εγώ τους έσωσα και τέτοια. Τι δεν έφυγε. Καταπληκτικός είσαι. Είσαι καταπληκτικός, πραγματικά. Τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνουν τέτοια πράγματα όμως, παιδιά. Να κάνουμε. Έτσι είναι. Αλήθειες είναι. Εντάξει, παιδιά, αν θα δούμε αύριο οι Ιάπωνες κάνανε χαρακτήρι, προφανώς θα το δούμε.
1: Δεν θα εννοείται.
0: Το δούμε. Δεν το έχουμε δει ήδη. Αύριο θα το δούμε.
1: Εννοείται.
0: Αύριο θα το βλέπουμε αν δεν υπήρχε ίντερνετ και υπήρχαν εφημερίδες. Θα το βλέπαμε αύριο. Mm-hmm. Τώρα τα έχουμε δει ήδη. Όποιος βαριέται να γράψει, να σου το πω διαφορετικά, όποιος βαριέται τη ζωή του, θα βάλει οι Ιάπωνες έκαναν χαρακτήρι. Αν και κανονικά.
1: Κάποιος πρέπει να γράψει έκαναν σε πόκου τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα είναι αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν έχεις λόγο να γράψεις οι Ιάπωνες έκαναν χαρακτήρι, διότι εστιάζεις. Δημοσιογραφικά μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Στη νίκη της Βραζιλίας και όχι στην ήττα της Ιαπωνίας.
1: Ναι. Δεν έβαλε αυτό γκολ η Ιαπωνία,
0: ναι. Πούμε. Ναι. Απλώς προηγήθηκε και εντάξει, έχασε το παιχνίδι της καθυστέρηση. Αυτό μου σημαίνει ότι έκανε χαρακτήρι. Sorry κιόλας.
1: Δηλαδή. Ναι. Αλλά τι σημασία έχει.
0: Ναι.
1: Τι σημασία έχει.
0: Δεν έχει σημασία. Οι Ιάπωνες θα καθαρίσουν, θα επιστρέψουν στους πίσω και ελπίζω να μην έχουν θέματα σαν αυτά που είχαν οι Νοτιοκορεάτες. Δηλαδή, μην γυρίσουν τώρα στην Ιαπωνία και έχουμε τίποτα λαϊκά δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Για τον κύριο Μοριγιάσου και τους υπόλοιπους. Ή που πάλι εμείς σας πληρώνουμε η επαρχία Σιντζού δεν ξαναδίνει λεφτά στην εθνική και τέτοια. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τίποτα. Τίποτα χαζομάρες τέτοιες. Και να τον επικηρύξουμε τον άλλο.
1: Στις χαζομάρες είχαμε στις εξέδρες. Υπάρχει το σχετικό άρθρο στο site του Sport FM.
0: Ναι.
1: Μετά τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας.
0: Ναι.
1: Ιαπωνέζος δίνει το κινητό του σε Βραζιλιάνο φίλαθλο και του λέει τράβα. Την ώρα που τραβάει, ξεσπάει σε κλάματα. Αλλά αφού του έχει δώσει το κινητό για να τραβήξει, λέει τώρα τράβα και μόλις έτοιμος παίζουν να ξεσπάω σε κλάματα.
0: Τι θες να πεις, Κώστα. Θες να πεις ότι το έκανε επίτηδες. Θες να πεις δηλαδή.
1: Δηλαδή να σου το πω διαφορετικά. Ο Ιάπωνας είναι πάρα πολύ κεφάτος και πάρα πολύ ψύχρεμος. Ναι. Δίνει το κινητό στο παδό της Βασιλιάς, του λέει τράβα το βίντεο και μόλις αρχίσει, ναι, και γράφει η κάμερα, εκείνος ξεσπάσει ολιαχτά και κραυγές και κοπανιέται και κάνει γεράνι, ας πούμε.
0: Α.
1: Την ώρα που οι Βραζιλιάνοι που είναι δίπλα του βάζουν σημαίες της Βραζιλίας. Δηλαδή στείνει ένα σοου πάρα πολύ ωραίο.
0: Άρα είναι γελίος γραφίκουλας.
1: Εντελώς.
0: Και μπορεί να είναι YouTuber, ας πούμε.
1: Εντελώς.
0: Ιάπωνας, μάλιστα.
1: Εντελώς.
0: Αυτό.
1: Εντελώς.
0: Ναι. Μπράβο, παιδιά.
1: Όλα ναι. Ξεπουλιούνται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον βωμό μερικών views και μερικών κλικ μπορείς να κάνεις τη μεγαλύτερη ξεφτύλα

0: μεγαλύτερη σκηνοθετημένη βλακεία προκειμένου να γίνεις viral και να αποκτήσεις μερικούς ακόλουθους. Δεν πειράζει, παιδιά. Τι να κάνουμε. Ποιος τυχαίες είναι αξιοπρέπεια μπροστά στα clicks και στα views και στους ακόλουθους. Σίγα. Υπερεκτιμημένη αξιοπρέπεια.
1: Ναι, τον βλέπω τώρα που οδύρεται. Είναι κωμικό. Είναι κωμικό. Κοιτάξτε, ξέρεις να ξεπουλάς, κάτι να το ξεπουλάς, το συνέστημα, το να ξεπουλάς, ξέρεις, κάτι της, μια στιγμή σου, να ξεπουλάς το συνέστημά σου, το κλάμα σου είναι, να μου πεις, τι λέτε τώρα, έχει βρωμίσει το ίντερνετ με τέτοια. Ναι, και οι Βραζιλιάνοι χόρεψαν σάμπα, εντάξει. Όχι, δεν θα γίνει αυτό, γιατί ξέρετε, η φάση που οι Βραζιλιάνοι χόρευαν σάμπα έχει παρέλθει. Εντάξει, σήμερα έκανε μια ωραία φάση ο Βίνι, ας πούμε. Και άμα το έβαζε ο Βίνι, ναι, αυτό ήταν κάτι που θα ακολουθούσε. Αλλά όχι, ότι οι Βραζιλιάνοι χορεύουν σάμπα.
0: Επίσης, ο κόσμος παλεύει φιλότιμα να κάνει την όλα και δεν μπορεί να κάνει την όλα, ρεσί. Αυτό είναι το πιο στενάχρονο.
1: Άμα ναι, έχει
0: δίκιο. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει την όλα, δηλαδή.
1: Είναι θλιβερό.
0: Που είναι το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις τον πλανό, σηκώνεται και σηκώνεσαι. Ναι, δεν έχει καμιά φιλοσοφία. Ναι. Και τους βλέπεις τους ανθρώπους και είναι ανήμποροι να κάνουν ένα απλό πράγμα, να σηκωθούν από την καρέκλα τους και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, ας πούμε, μόλις το κάνει διπλανό. Σαν λύση φεύγει το κινητό, ας πούμε. Εντάξει, αυτό πέσει πάντα. Δεν μπορεί να συντονιστούν στις κερκίδες να κάνουν την όλα.
1: Εντάξει, είναι εν μέρη λογικό και καταλαβαίνεις για ποιο λόγο. Γιατί δεν είναι προφανώς άνθρωποι του γηπέδου. Έτσι, δεν είναι άνθρωποι που είναι στη φάση του γηπέδου. Απλώς εντάξει, έχει μία σημασία εδώ η όλα που τη συζητάμε, διότι όμως το ότι η όλα. Εκεί, πώς το λένε, την απολαύσαμε στην ολότητά της. Στο Μουντιάλ του 70 νομίζω ξεκίνησε όλα, αν θυμάμαι καλά.
0: Δεν ξέρω, είσαι και μεγαλύτερος, αν θυμάμαι καλά. Μουντιάλ του 70.
1: Τέλος πάντων. Ναι, είναι αίτια και προσπαθεί συνεχώς ο σκηνοθέτης να το πιάσει με το πλάνο, το βλέπω, γυρίζει πλάνο στις κερκίδες και είναι ένα θέμα πολύ αμήχανο.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Είναι πολύ αμήχανο.
0: Ναι, προσπαθούν να κάνουν, έχουν όλη την καλή διάθεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κολλάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να μην συμμετέχουν στη χορογραφία οι μισοί οπαδοί του γηπέδου, ας πούμε. Είναι στο κινητό τους. Είναι, ξέρω εγώ, κάτι ποστάρουνε, τρώνε, πίνουνε, μπύρε. Δεν συμμετέχουν, αδερφέ. Σήκω από τη θέση σου. Άσ' το κινητό 2 λεπτά να κάνεις ένα τέτοιο. Άσ' το ρημάνι, αυτό που λέμε στα παιδιά. Άσ' το κινητό 2 λεπτά.
1: Yeah.
0: Μου είσαι σκυμμένος πάνω. Κάτι κάνουν οι διπλανοί σου. Σήκω και κάνε και εσύ. Yeah. Μην είσαι ξενέρωτος.
1: Συντονίζουμε την πραγματικότητα λίγο. Έλα μαζί μας. Εδώ είμαστε.
0: Πα.
1: Στη ζωή.
0: Αυτό που λέει ο άλλος. Όλα με hot dog και κοκακόλα δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Yeah.
0: Και με κινητό προσθέτω εγώ δεν γίνεται. Που είσαι εκείνη την ώρα και θες κάτι να τραβήξεις. Εκεί πρέπει να 2 λεπτά να τα αφιερώσεις αυτό το πράγμα.
1: Ενέρεση. Λοιπόν, χάρη το προλάβαμε το δελτίο και αυτή την ώρα τα καταφέραμε ή όχι. Ναι, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών που από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
5: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μου από ό,τι φαίνεται η Παραγουάη θα τη βγάλει τα σηκώτια τη Γερμανία στο τρέξιμο. Mm-hmm. Πώς λέγαμε, κάνουν τρομερό pressing οι Παραγουάνοι. Βεβαίως φαίνεται. Εντάξει, φαίνεται η διαφορά των δύο ομάδων χρησιμό στο στήσιμο και στο τρέξιμο. Παραγουάνοι πιο κοντομπίπ, τρέχουν γρήγορα, πιο παθιασμένοι. Οι Γερμανοί, ξέρεις, πιο cool, πιο αυτά. Παρ' όλα αυτά, είχε ήδη και η Παραγουάη τη στιγμή τη. Παραγουάη θα είχε την καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι μέχρι στιγμή. Και βλέπουμε. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον μάτς.
1: Είναι η Ουρουγουάη για το Μουντιάλ τη σύγχρονη εποχή ο παίχτης του Survivor που είναι μέτριο σε όλα και έχει στόχο απλά να μείνει μέχρι την Ένωση? Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, θέλω να πω.
0: Όταν έχεις την ομάδα τον καλύτερο όλων των εποχών και δεν τον αξιοποιείς, θα το πληρώσεις. Οριακά τη γλίτωσε απόψε ο Καρλέτο. Την επόμενη φορά όμως.
1: Η ομάδα ράμεν της Ιαπωνίας έχισε τη σούπα στο τέλος και η Βραζιλία τους κέρασε πικάνια και καϊπυρίνια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης. Έχω συνέντευξη στο εξωτερικό για οικονομικός αναλυτής. Έγραφα ότι η γνώση γαλλικών θα εκτιμηθεί, αλλά έχω Β2 και μου έκλεισαν τελευταία συνέντευξη μεγάλο 15 λεπτή. Mm-hmm. Γνώμη συνακρατών, θα τα καταφέρω? Εγώ λέω θα τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρεις. Πιάσε το λίγο εκεί πέρα στην Πάρλα και θα τα καταφέρεις.
0: Με ουί.
1: Όλαλα. Τρέμπιεν. Είναι ο Ντέκλαν Ράις ο Φωτάκης του αγγλικού ποδοσφαίρου? Παιδιά, σύμφωνα με το φίλο, είναι τρεις θέσεις κορυφαίος και δίχως κάτι για τα επόμενα 7-8 χρόνια.
0: Πολύ, πολύ καλή παρομοίωση. Mm. Πολύ καλή παρομοίωση με το Φωτάκη. Πάρα πολύ καλή.
1: Τελικά πανηγύρισε η Βραζιλία. Λέει ο Ταρέμι το φιλοκάρδι μου.
0: Παίξτε, είπα τετράδα τα σπίτια, σας βλέπω εδώ. Σήμερα το cooling break δικαιώθηκε. Αν δεν υπήρχε, θα είχα κατουρηθεί πάνω μου. Μάλιστα. Άρε ήταν ο τεράστιο παπατζή Καρλ Κάρλο Αντσελότη. Πώς το κατάφερε να γίνει προπονητή σε ενδοξότερε ομάδε του κόσμου, μόνο εσύ το ξέρει.
1: Φιλότιμοι Ιάπωνε. Ποτέ όμως μην εμπιστεύεστε κάποιον που πιξελιάζει τη Σντατσό και δεν κατάφερε να κάνει το κάντσο πιο γνωστό από το σούσι. Λέει ο Μάρκ Ανάλμοντ σε ένα μεγάλο μήνυμα.
0: Μεγάλο μήνυμα.
1: 2-2.
0: Παραφράζοντας μια γνωστή φράση. Αν περπατάει σαν άμπαλος, πασάρει σαν άμπαλος και σουτάρει σαν άμπαλος, τότε είναι άμπαλος. Ρε Βραζιλία, μας έβγαλε στα μάτια.
1: Ευλόγησον και μη δαγκώσεις, μόνο ένας μοναχός μπορεί να σώσει το Αιγαίο από το πιο αμαρτωλό ψάρι του κόσμου.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Έχετε δει τα βιντεάκια με τον σούπερ φαν του Γκορέτσκα? Ναι, βεβαίως τα έχουμε δει. Πηγαίνει και τουρλιάζει παντού. Γκορέτσκα! Παντού. Όπου είναι ο Γκορέτσκα, είναι ένας τύπος ο οποίος βγαίνει και
0: του φωνάζει. Καΐδης ή Καβλάντα?
1: Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πιστεύω Καβλάντα ότι είναι, αλλά μπορεί να είναι και Καΐδης. Mm-hmm. Και ο Γκορέτσκα έχει απειβδίσει πια με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, γιατί όπου βγαίνει, έξω από το προπονητικό, ξέρω εγώ, όταν βγαίνει να φύγει κτλ. Είναι ο τύπος που φωνάζει πάντα με αυτή τη φωνή. Και ο Γκορέτσκα δεν την παλεύει καθόλου, δεν γουστάρει καθόλου πια αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή έχει γονατίσει.
0: Λοιπόν, το ψευδόνυμα τότε που για μένα μόνο Σούτσεκ. Και Ρένος Χαραλαζαμπίδης, όχι, δεν είναι κανένα. Είναι μόνο και τα δύο διαθέσιμα, αλλά δεν είναι και κανένα από τα δύο ιδιαίτερα καλό.
1: Είναι η Ουρουγουάη για το Μουντιάλ ό,τι και τριτοκλασσάτος τραγουδιστής της δεκαετίας του 60 που πάει σε εκπομπή του τηλεάστη και αναπολύει τις εποχές που τραγουδούσε ως εκ το όνομα, λέει ο Άιντρα Φαφούτης. Εξώφυλλο στη Βραζιλία με σάπ από το Ρίο διέλυσε το λεωφορείο. Mm-hmm. Είναι το Βέλγιο η κονσόλα του DJ Valentino όταν έπαιζε στα Mad Music Awards? Τους Ιαπώνες σαν στο τέλος οι Βραζιλιάνοι. Βλέπουμε διάφορα καλύτερα πράγματα, ενδεχομένως πιο εφάνταστα από τα χαρακτήρια. Mm-hmm. Και τα διάφορα που...
0: Ορίστε επιχείρημα.
1: Ναι.
0: Όποιο τον Αντσελότη εναντίον του. Όποιος έχει χάσει τσουλού από τον αρχιαπατεώνα Μπενίτεθ με 3-0 μπροστά στο ημίχρονο είναι παπατζής. Mm-hmm. Είναι ο Κασεμίρο ένας Μίλτος Σαπάνης με εξαιρετικό μάνατζερ μαζί με τον Μπενίτεθ Ντέρκαμπ?
1: Όχι. Mm-hmm. Στον αρχιμιστή αν έρθουμε θα είναι και ο λαγοκέφαλος Κουπέπεπ. Αν φέρουμε γυναίκα μαζί, δηλαδή το ευχέλιο το κάνετε εσείς ή φέρουμε δικό μας παπά? Παιδιά, αν είναι και ο Κουπέπεπ, ό,τι και να φέρετε. Mm-hmm. καταλαβαίνεις. Καλό είναι να προσέχουμε.
0: Ακόμα και τώρα προσπαθείτε να ξεπλύνετε το Μπιέλσα, ρε υπαλληλάκια. Το ρηπαπά μας πρίστηκε και απέκτησε μόβα απόχρωση με το τόσο γλύψιμο στον Αργεντινό Αλέκο Βοσνιάδη. Μεγάλη αλήθεια, το παπατζής είναι η μόνη παπατζίδικα αυτοαναφορική λέξη που ταιριάζει γάντι και στον παπά και στον παπά.
1: Είναι το Βέλγιο του Μουντιάλ ό,τι και το air guitar για, το, για τα μουσικά όργανα, λέει ο Αδεφαφούτης.
0: Ναι, ωραίο, ναι.
1: Είναι η Αυστραλία για το Μουντιάλ ό,τι η κάπαρη για τη σαλάτα.
0: Ο Αντζελότη είναι ο μόνος προπονητής σε Μουντιάλ ever που φοράει ζακέτα κάτω από το σακάκι. Ναι, ζακέτα, είναι γυλαίκο.
1: Γυλαίκο, παιδί.
0: Γυλαίκο.
1: Είναι ο Φακούντο Πελίστρι για το φετινό Μουντιάλ ό,τι ο Φακούντο Πελίστρι για το φετινό Παναθηναϊκό. Αναρωτιέται ο αποδιοπομπέος Μάγλος. Μεγάλη αλήθεια, τα μισά μακαρόνια με κυμά πάνε κάτω αμάσιτα, λέει ο Γιαννάκης Σωροκάς. Ενέρεση.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Το πιο comfort, ας πούμε, ναι, και το ναι. Πιο ξέρεις, λατρεμένο φαγητό που μπορείς να φας.
0: Να πω κι άλλη μια μεγάλη αλήθεια για τα μακαρόνια με ναι. Κυμά. Λοιπόν, όταν ξεχνάς τα μακαρόνια με κυμά, λοιπόν, τι γίνεται. Αναλόγως να πεις πώς τα έχεις απλώσει. Ας πούμε ότι είναι απλωμένα κανονικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή σχετικά μαζεμένα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τελείως. Απλωμένα στο είναι σχετικά μαζεμένο, ωραία.
1: Και είναι ο κυμάς πάνω από τα μακαρόνια, στέκεται στο θρόνο
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: πάνω
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: κέντρο
0: ναι,
1: του
0: μακαρόνια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Ρίχνεις το τυράκι.
1: Mm.
0: Εντάξει. Με το που θα ξεκινήσεις να τροσκίσεις και δημιουργούνται κενά.
1: Ναι.
0: Ξανά τυράκι. Και με το που φύγει όλη η πρώτη στρώση.
1: Εγώ κάνω άλλη τεχνική.
0: Τι.
1: Μακαρόνια. Τυράκι. Κυμάς. Και άλλα μακαρόνια.
0: Κοιμάς εννοείς, κοιμάς.
1: Και άλλα μακαρόνια από πάνω.
0: Είσαι τροσπαστίτσιο δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου,
0: πώς
1: όχι.
0: Το λες έτσι.
1: Δεν ρίχνεις τα μακαρόνια και το κοιμά και το τυρί από πάνω και μετά κάθεσαι να ανακατεύεις και να φύγουν τα τυριά ολούθε. Κάνεις στρώσεις. Για να πάει
0: α,
1: το τυρί.
0: Το κάνεις από το σερβίρισμα.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή.
1: Για να πάει το τυρί και ο κοιμάς παντού.
0: Okay.
1: Δηλαδή βάζεις μια βάση από μακαρόνια. Ναι, ναι. Βάζεις κοιμά και τυρί.
0: Αχα.
1: Άλλα μακαρόνια από πάνω, μια άλλο κοιμά.
0: Σωστό.
1: Και έχεις παντού στο πιάτο σου κοιμά και τυρί.
0: Σωστό, ωραίο και αυτό. Ωραίο, ναι, ναι, ναι. Καλό και αυτό. Εγώ τώρα συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτό και το κάνω. Απλώς εγώ τώρα περισσότερο για το οπτικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας το οπτικό.
0: Ότι μόλις ανοίξει κενό.
1: Δεν υπάρχει οπτικό. Τυρί. Γιατί το οπτικό σε τρία λεπτά θα έχει καταστραφεί το οπτικό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ένα μεγάλο μήνυμα το οποίο θέλω λίγο να το σκεφτούμε. Που το έχει στείλει ότι τα φοφανά πορεύονται και χείρες Βολτεμάντε. Εντάξει. Είναι ο Southgate ο τύπος που βλέποντας βίντεο σε ένα site που εγώ και φαντάζομαι και εσείς δεν έχετε ακούσει ποτέ, θα έμπαινε Google. Να δει την αναλογία τσεχικής κορώνας σε ευρώ για να δει αν αξίζει να δεχτεί την προσφορά η κοπέλα.
1: Κουπέπεπ. Στον αλχημιστή δεν πειράζω γυναίκες συνακροατών. Οι μόνοι που πρέπει να πηγαίνουν τείχο-τείχο είναι ο κύριος Κώστας και ειδικά ο κύριος Γιαννίσης, λέει ο Κουπέπεπ. Τώρα αυτό γιατί υπόθηκε, ας πούμε. Γιατί ο Γιαννίσης δεν θα είναι, εγώ θα την πληρώσω πέρα, την ύφη. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, τι φταίω εγώ. Είναι ο Ντέκλαν Ράις ο Άγγλος Γιάννης Μανιάτης με καλύτερο μάνατζερ?
0: Όχι. Όχι. Όχι. Ο Ντέκλαν Ράις είναι αυτό που έχει γράψει εδώ ο φίλος που είναι, κάτι θα το βρω. Το είπε κάποιο στα σοβαρά ότι ο Άγγλος Τάσος Λαγός είναι από τους καλύτερους μέσα στον κόσμο? Λοιπόν, ο Μαντάμ Τσιφσαρό έχει στείλει το εξής. Η ηθοποιός Δανάη Παύλα Νεάνθη ο Μερέγκε για την Νεάνθη ο Μερέγκε για την ενασχόλησή της με το τραγούδι διάλεξε για καλλιτεχνικό το Κασάνδρα γιατί τα άλλα δύο ήταν μάλλον πασέ.
1: Είναι ο Λούκας Πακετά ο Βραζιλιάνος Ζήσης Τσέκος?
0: Όχι ρε.
1: Είναι το Βέλγιο του Μουντιάλ ό,τι και το Pillow Fights για τη λογοτεχνία?
0: Αν είναι το
1: το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το Pillow Fights για τη λογοτεχνία. Αναρωτιέται ο Χάνσι Ινόφλικ.
0: Όχι. Ο Κρίς Κομωτής ο Άκυνο Αποστολάκη λέει: είναι ιδέα μου. Ή από τότε μας άφησε χρόνους ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια έχει μείωση εμφανίσεις του Έλληνας Ρόμπερτ Σμιθ. Ούτε τσιουάου ούτε τίποτα. Μιλάς για τον εθνικό στάρ, δεν θέλω να
1: μιλήσω. Ναι, λίγο να
0: μιλήσω. Λίγο να είμαστε σεβαστικοί.
1: Ναι.
0: Σήμερα κατάλαβα τι σημαίνει cringe, λέει κάποιος. Πώς το αρωματθέως Γιαννούλης βίντεο με τον Betway να τραγουδάει «Αγαπώ μια πιτσιρίκα μέσα στο παρκέ». Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό.
1: Η μεγάλη αλήθεια για τα μακαρόνια με κιμά είναι ότι κανείς δεν μένει στο ένα πιάτο. Γι' αυτό όσο μεγαλώνεις, βάζεις όλο και λιγότερα στο πρώτο πιάτο. Όχι, παιδιά, βάζεις πολλά στο πρώτο πιάτο και ξανά πολλά στο δεύτερο πιάτο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγο να κάνεις εκπτώσεις όταν έχεις μακαρόνια με κιμά.
0: Ο Ντελιβαράς, αυτός που λέγα στην Καλυθέα, πρέπει άμεσα να γίνει ταξιτζής, έτσι ώστε να μπορεί να λέει την ιστορία του σε κάθε κούρσα που θα παίρνει. Ναι! Ναι!
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι ο φίλος που θα σου πει «Χαθήκαμε ρε, να κανονίσουμε ένα καφέ να τα πούμε».
0: Ναι!
1: Ειδικά λέω εγώ όταν μιλήσετε σε γιορτή ή γενέθλια. Σου πω ένας γιορτή χρόνια πολλά, ρε, χαθήκαμε. Ναι, ρε, χαθήκαμε, να τα πούμε. Ναι, ρε, να τα πούμε, ναι.
0: Ναι, ναι, σε όλα. Καμένο fun fact. Στο Μουντιάλ του 1994 συνυπήρχε ο Ροζέ Μιλά που είναι 8,5 χρόνια νεότερος του Keith Richards, με το Ρονάλντο φαινόμενο που είναι μόνο 6 χρόνια μεγαλύτερος του Craig Gordon της Σκωτίας. Ήθελα να το πει ο φίλος, το είπε.
1: Πάντως, αν τίμη παλιοί, είχατε προστατεύσει το Γιαννίση από τον ερωτικό χήμαρο όταν είχε έρθει στο στούντιο Κουπέπεπ. Εντάξει, παιδιά.
0: Εντάξει. Έπρεπε. Ο Σακίρα Κουροσάβα λέει το εξής. Ακούγοντας το δελτίο ειδήσεων από το Μιαούλη, μόνο σε μένα δημιουργείται η εντύπωση πως ο Τιτάνας κυριολεκτικά με κινηματογραφική ταχύτητα επί δύο και μάλιστα χωρίς ίχνος κομπιάσματος ή σαρδάμ σπριντάρει να ξεπετάξει την υποχρέωση, γιατί το νούμερο 2 πλέον του χτυπάει τόσο έντονα την πόρτα που ίσως και να μην προλάβει να σηκωθεί από την καρέκλα.
1: Τι ήταν πιο σύντομο, η εμφάνιση Ουρουγουάη στο φετινό Μουντιάλ ή αυτή του Boy George στη φετινή Eurovision, λέγανε αδερφά Φούτης, του Boy George. Το Ουρουγουάη έπαιξε 3 παιχνίδια.
0: Λοιπόν, ο Ρούνε και Λαβίν μας έχει στείλει το εξής. Αντζελότη, λέει ανέκδοτο. Βίνι, δυστυχώς δεν το κατάλαβα, coach. Αντζελότη, χάχα, δεν πειράζει, έλα στα DM να το εξηγήσω. Έντρικ, coach, ούτε εγώ το κατάλαβα. Αντζελότη, γκουγκλάρε το. Δεύτερη εμφάνιση ο Έντρικ σήμερα.
1: Έτσι. Κύριε Κώστα, υπάρχει περίπτωση να δώσετε το κορμάκι σας στα γενέθλια του αλχημιστή σε δημοπρασία? Όχι. Παιδιά, Citizen, ναι, Vigilante, ενημέρωσε τον κύριο Γιάννη για, το, για την ταινία αυτή. Θα το αναμοσυζητήσουμε κάποια στιγμή που θα έχουμε μελετήσει το θέμα λίγο καλύτερα. Έχω μια άποψη, δεν έχω δει ολόκληρη την ταινία. Έχω δει όμως τα αποσταρίσματα και του Μάσκ και πολλών άλλων συνανθρώπων μας, οι οποίοι μοιράζονται μια παρόμοια ιδεολογία, θα λέγει κανείς. Θέλω να δω και την ταινία, για να έχω συγκεκριμένη άποψη ολόκληρη. Έχω δει ένα απόσπασμα, δεν πρόλαβα ολόκληρη και θα μιλήσουμε για αυτήν, αν χρειαστεί. Αν ξεφουσκώσει όλη αυτή η ιστορία, δεν θα μιλήσουμε. Αν φουντώσει, θα το συζητήσουμε.
0: Να πούμε ότι μόλις ανακοινώθηκε Λεβαντόφσκι στο Chicago Fire. Μεγάλη κίνηση, λόγω αυτή.
1: Πρέπει να γίνει ένα πάρτι κάποια στιγμή και για τους πιστούς ακροατές που δεν ζούμε Ελλάδα. Να κάνουμε ένα γκάλωπ, να ρωτήσουμε πού θα μπορούσε να γίνει αυτό το πάρτι και γιατί στο Brighton. Ωραία, κάντε, εννοείται.
0: Επίσης, τραγικό αυτό που έκανε το Σαρλί Εμπντό με τον Ντεσάν, συγγνώμη, δρόμο.
1: Α, δεν το είδα, συγγνώμη, δεν το είδα. Τι έχει κάνει?
0: Έβγαλε πρωτοσέλιδο. Το Σαρλί Εμπντό, κάτι αφρόμα, αλλά είναι πετυχημένα και αλλά είναι εκπληκτικά αποτυχημένα και πολύ χιδέα και πολύ προσβλητικά. Αντίστοιχα με τα πετυχημένα του, να το πούμε έτσι. Έχει κάνει απ' όλα. Λοιπόν, δεν σαν ξέρετε ότι πήγε, το λέγαμε κιόλας, στη Γαλλία γιατί πέθανε η μητέρα του. Λοιπόν, έκανε λοιπόν ένα σκίτσο στο πρώτο σελίδο, στο οποίο εμφανίζεται τον Ντεσάν να κρατάει μια τεφροδόχο που γράφει πάνω μαμά και γράφει από κάτω λεζάντα ότι τι Ντεσάν φέρνει το κύπελο στο σπίτι.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει. Τι να πω. Αηδία.
1: Επίσης, μπράβο στη FIFA που στο αίτημα της Γαλλίας να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια για την απώλεια της μητέρας του Ντεσάν, είπε όχι.
0: Ναι, φαντάζομαι, μπράβο, δηλαδή, μπράβο FIFA, ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι θα τους έπεφτε ο κόλλος αν οι άνθρωποι φορούσαν μαύρο περιβραχιόνιο για να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας του προπονητή. Θα τους έπεφτε ο κόλλος, θα είναι τόσο φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Είναι ανήκουστο.
0: Σπάγα τα πρωτόκολλα.
1: Ανήκουστο να φορέσουν οι άνθρωποι, ας πούμε, ένα περιβραχιόνιο. Ανήκουστο.
0: Ο Θεός ο Μέλ Μπρουκς έκλεισε χθες τα 100. Ναι. Ο Θεός αυτός. Ο Θεός επί της γης. Ο υπέροχος αυτός. Ο υπέροχος αυτός ηθοποιός. Ο υπέροχος αυτός κωμικός. 100 ρεση. Ζωή να έχει. Ζωή να έχει ο Μέλ Μπρουκς. Διευκρίνηση. Ο Ράστοντερ κατάγεται με ένα από Βόρεια Μακεδονία, αλλά ανοίξει την αλβανική μειονότητα και δεν αυτό που προσδιορίζεται εθνοτικά ως Μακεντόνσκι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ότι το μαγαζί που λέει έχουμε προσφορές και δεν έχει τίποτα. Είναι ο Ντάγκλας Λουίς ο Βραζιλιάνος Ταχτσίδης?
0: Έλα ρε.
1: Εντάξει παιδιά.
0: Έλα ρε.
1: Εντάξει.
0: Έλα ρε. Δεν ξέρω ποιο βίντεο λέτε από ελληνική αστυνομία. Είδα το βίντεο για την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Φυσικά και το έχω δει.
0: Υπέροχο, έτσι.
1: Φυσικά και το έχω.
0: Υπέροχο. Θέλω να γνωρίσω το σκηνοθέτη αυτών των βίντεο της ελληνικής αστυνομίας. Θα το γνωρίσω. Θέλω να πιστεύω ότι, ήταν, ότι είναι, έχει ευαγγέλιο του τον νικητή αυτός ο άνθρωπος και κάπως εμπνέεται για τα βίντεο του.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι θέλω να ξεκινήσω τα ναρκωτικά μετά από το βίντεο αυτό, αλλά θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη πλάκα αυτό. Χωρατό, πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν, λοιπόν, ένας φίλος τώρα εδώ έχει στείλει και θέλει, παρακαλώ, την πολύ σοβαρά την άποψή μας. Λοιπόν, ο Ηλίας 33. Λοιπόν, λέει, μου αρέσει μια κοπέλα από τη δουλειά, 30 χρονών, χωρισμένη, με δύο παιδιά, που έχει έρθει στη δουλειά εδώ και 10 μήνες. Στην αρχή που την είδα, μια όμορφη και σεξι γυναίκα, δεν έδωσε και πολύ σημασία. Με τον καιρό χαθήκαμε λόγω αλλαγών στις βάρδιες. Εγώ τις έκανα αιτήματα στα social, αλλά είχα μια καλημέρα μόνο, τα οποία και δέχθηκε αμέσως. Από αρχές Μαΐου αρχίζουμε να δουλεύουμε μαζί και να γνωριζόμαστε καλύτερα. Ας πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι πέφτουλα, στρώω το χρόνο μου να μάθω τον άλλον. Μέσα μου φυταλαντευόμουν να έπρεπε να κάνω κίνηση, μέχρι που στις 15 Μαΐου της έστειλα πρώτο μήνυμα στο Insta. Άρχισε επικοινωνία σε πολύ καλό κλίμα την πλευρά της. Παίρνω απόφαση μετά από 15 μέρες προτείνω να βγούμε για καφέ, τον οποίο και απορρίπτει, λέγοντας θέλω να είμαι ήρεμη και χωρίς να νιώθω υποχρεωμένη να δώσω κάτι, γι' αυτό δεν ξεκινάω κάτι και δεν έχω ενέργεια αυτόν τον καιρό. Βέβαια, δεν μπορώ να σου πω να προσπαθήσει ή να μην προσπαθήσει. Εγώ από εκείνο το σημείο και μετά τσιμπήθηκα. Επόμενες μέρες κλείσαν χαλαρά, με λίγο επικοινωνία, ανταλλάξαμε τηλέφωνο, είχαμε κάτι σύντομες επικοινωνίες. Έχει το Σάββατο 13 Ιουνίου, 3 παρά τη νύχτα, με παίρνει τηλέφωνο. Μιλάμε 2 ώρες, μου λέει όλη τη ζωή. Την επόμενη μέρα μου στέλνει μηνύματα, με ξέχασε, δεν μου έστειλε τίποτα. Γενικά, ήσαν να υπάρχει ένα ερωτικό κλίμα μεταξύ μας, αλλά εγώ άρχισα να το χειρίζομαι λάθος. Τότε είχαμε κάτι πιο σοβαρό και άρχισα να έχω πιεστική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά απελπισμένων μου είχε επισημάνει πρώτα θέλει να βγούμε έξω να γνωριστούμε και να μην φτιάχνω πράγματα στο κεφάλι μου, αφού ούτε το χέρι δεν τη έχω πιάσει ακόμα. Μετά πολλά αποφασίζει να βγούμε όταν θα έχει κενό από τα παιδιά τη. Τώρα το σοβαρό σημείο. Μετά από 2 μέρες, ενώ μιλάγαμε στο τηλέφωνο μια μισή τη νύχτα, μου λέει να πάω από το σπίτι τη που δεν είναι τα παιδιά τη και εγώ σαν βλάκας δεν πήγα. Μετά από 2 μέρες μου λέει θα πάω σου κούσε μια φίλη μου και δεν θα μπορούμε να μιλάμε. Εμένα άρχισαν να μου μπαίνουν ψηλή στα αυτιά. Όταν έχει την προηγούμενη Δευτέρα, ξανά έχει μια απόμακρη συμπεριφορά στη δουλειά που μου ξεφωνίζει ότι είναι αλλού αυτόν τον καιρό και δεν είναι σωστό και ότι είναι με κάποιον περίπου 8 μήνες και έπρεπε να στο πω και με σε κορυδεύω και είχε ενθουσιαστεί με μένα με αυτό που τη έλεγα γιατί ξύμπησα συναισθήματα που είχε καιρό να νιώσει. Στο τελευταίο μας τηλέφωνο, την προηγούμενη Τρίτη, μου επεσήμανε για εκείνο το βράδυ που δεν πήγα σπίτι και θυμόταν ακριβώς τι της είπα πριν ότι θα πήγαινα εκεί και περπατώντας και γενικά έβγαζε οργή γι' αυτό, σαν να της είχα πει ψέματα και δεν με εμπιστευόταν. Οι μέρες περάσαν, Παρασκευή, Σάββατο είχα μια μικρή επικοινωνία σε καλό κλίμα. Το Σάββατο ανέβασα ένα τραγούδι στο Insta με το ψευδόνυμο που της είχα βγάλει. Μίλησαμε γι' αυτό, υπήρχε ωραίο κλίμα, έχω τσιμπηθεί άσχημα μαζί της. Φοβάμαι ότι την ξενέρωσα πολύ με την πιεστική συμπεριφορά και την συμπεριφορά απελπισμένου που είχα και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ότι έχει σχέση, συν την οργή που έβαλε ότι δεν πήγα σπίτι της. Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, το ξέρω ότι σας κούρασα, αλλά εσείς τι πιστεύετε ότι έχει γίνει και τι με συμβουλεύετε από εδώ και πέρα να κάνω, θα κρατήσω τη γνώμη σας και τη συμβουλή σας σαν Ευαγγέλιο.
1: Πιθανότατα υπάρχει κάτι άλλο το οποίο την απασχολεί στη ζωή της και εσύ είσαι κάπου εκεί, ξέρεις, ναι. Στις χαραμάδες που μπαίνεις. Στις χαραμάδες. Κάποια στιγμή που μπορεί να έχει κενό, έλα από εδώ ή αυτό. Νομίζω ότι δεν θα έχεις. Επειδή έχει τσιμπηθεί, το λέω και δεν σε ενδιαφέρει, ναι. Απλά για να κάνεις μια έξοδο ή για να κάνεις τον έρωτα μια φορά. Είσαι τσιμπημένος, οπότε εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα προσπάθησε όσο μπορείς να αποστασιοποιηθείς και να δεις κιόλας και αν αποστασιοποιηθείς, τι θα κάνει εκείνη μετά, αν θα σε διεκδικήσει ή θα επιμείνει κτλ. Αυτή είναι η δική μου σύμβουλη.
0: Κουμπέβι, λέει, πάμε στην επόμενη φίλη, αδερφέ. Να είστε. Είναι ο Μουσλέρα ο Ρουγάνος Μιχόπουλος?
1: Όχι.
0: Λέω και κλείσμα. Πόσα ευρώ όμως ήταν η προσφορά της Γαλλικής Ομοσπονδίας στον κύριο Εφαντίνο για το μαύρο περιβραχιόνιο? Γιατί κρίνεται χωρίς να ξέρετε ότι
1: σωστό.
0: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
1: Ο Κουπέπε με φίλε με την κοπέλα με τα δύο παιδιά, μπορεί να μου στείλει το τηλέφωνο τη. Άλλο το κρατάει για ρεζέρβα το φίλο η τύπησα. Άλλο συμβουλή για το τσιμπημένο φίλο. Δένει κορδόνια καλά και τρέχει μακριά.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι το κινητό που δείχνει 5G αλλά δεν φορτώνει ούτε μήνυμα?
1: Να διορθώσω για να πω αυτό που λέει ο Κουπέπε με φίλε με την κοπέλα με τα δύο παιδιά, μπορεί να μου στείλει το τηλέφωνο τη. Δεν είναι ο Κουπέπε. Έχει άλλη υπογραφή ο Κουπέπε. Είναι ένα ψευδοκουπέπε αυτό που στείλε το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ο original Κουπέπε έγραψε από κάτω που είπε μακριά. Στην επόμενη φίλη που είπε. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ψευδοκουπέπε ανάμεσά μας. Mm-hmm. Είναι όμως Λέρα ο Ρουανός Μέγερη.
0: Μου θα διαβάσω το πιο σοβαρό μήνυμα προς τον φίλο που έστειλε το mail. Εάν θέλει να επεληθεύσει, εάν η γυναίκα αυτή έχει σχέση, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Αγρυπόντη Δράκο.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Για να τα λέμε όλα.
1: Σωστό.
0: Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, έχω κάνα δύο μέλα, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε τώρα να τα διαβάσουμε. Λέει λοιπόν. Συγγνώμη.
1: Ένα προλαβαίνουμε.
0: Ένα προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Λέω Ρακούν Αγκουέρο, γιατί είναι έτσι τα σινεμά σήμερα, γιατί θέλουν να διώξουν τον κόσμο με τα σινεμά. Γιατί υπάρχουν αυτοί που θεωρούν το σινεμά είναι το σπίτι τους και απλά βρίσκονται σε μια βραδιά με την παρέα τους και μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Πηγαίνω στο σινεμά μετά από μια εβδομάδα πίεση στο σπίτι μου, σκοπά να πέρασω δύο ώρες ψυχαγωγίας με την ελπίδα να δω κάτι που θα μου αρέσει. Το αποτέλεσμα, δύο ώρες να ακούω διάφορα παιδάκια αλλά και μεγαλύτερους να χαχανίζουν καθόλου τη διάρκεια της ταινίας, φωνές να ακούγονται από παντού και άνθρωποι να κάνουν οτιδήποτε το οποίο προσπαθεί να σου τραβήξει την προσοχή μακριά από την ταινία. Και σκέφτομαι το εξής. Ήταν πάντα έτσι τα σινεμά ή μεγαλώντας εγώ γίνομαι πιο κομπλεξικός και μίζερος? Αλλά ευτυχώς όσο μιλάω με ανθρώπους γύρω μου, καταλαβαίνω ότι είναι μια μάστιγα που ταλαιπωρεί διάφορους εκεί έξω, από την πλειοψηφία, οι οποίοι ίσως για να εντυπωσιάσουν το προσωπικό τους νέτο ή για να ανεβάσουν κάτι στα social media ή λόγω έλλειψης παιδείας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πιστεύουν ότι το σινεμά είναι τσιφλίκι τους και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν εις βάρος των άλλων. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται. Πάντως σίγουρα δεν είναι λύση ο κόσμος να κάνει τον κακό δάσκαλο και να τραβάει το αυτί σε αυτούς που κάνουν φασαρία. Αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει δράση, γιατί είναι δυστυχώς κάτι που εξελίσσεται σε γάγκρενα και θα φτάσει σε σημείο να αγαπάμε τις ταινίες σαν να συγχαινόμαστε στο σινεμά. Κάτι τελείως αντιφατικό, το οποίο οδηγεί στο να κόψουμε μια συνήθεια που πάντα μας έκανε χαρούμενους.
1: Ναι, έχω να πάω αρκετό καιρό σινεμά, βέβαια.
0: Είναι υπαρκτό, βέβαια, το θέμα.
1: Είναι υπαρκτό θέμα και νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ταινία που επιλέγεις να δεις. Δηλαδή, αν πας σε μια ταινία, ας πούμε, στην οποία μαζεύει πιτσιρικαρία, το πιο πιθανό είναι να υπάρχει φασαρία και χαύρα και γέλια και οτιδήποτε άλλο και να μην βγάλεις άκρη. Αν επιλέξεις μια ταινία πιο μεγάλους ανθρώπους, να το πω, όχι, ξέρεις, ευπεπτή, όχι μια ταινία που είναι μόδα, όχι ένα αξίζει.
0: Ναι, εντάξει, μετά δεν θα έπρεπε να αποκλείσει από τις άλλες ταινίες. Στο σινεμά θα έπρεπε να υπάρχει ησυχία.
1: Σίγουρα. Αλλά και τι να γίνει, ποιος μπορεί να τους τραβήξει τα αυτοί που λες? Δεν μπορεί να το κάνει, ούτε ο υπάλληλος του σινεμά μπορεί να το κάνει, ούτε δεν μπορείς να το κάνεις. Επαφίεσαι στην καλή προαίρεση των ανθρώπων και στην καλή διάθεση των ανθρώπων και στον πολιτισμό των ανθρώπων που μερικές φορές δεν υπάρχει.
0: Αυτόν τον πολιτισμό μιλάμε, ο οποίος αρχίζει και φθήνει, τέλος πάντων, στο κομμάτι αυτό.
1: Είναι ο ψευδό κουπέπε για το Fight Club ότι ο Έντρικ για τη Βραζιλία.
0: Με αυτό το μήνυμα, παύλα τροφή για σκέψη, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και με το παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη στο 0-0 στο 31ο λεπτό.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα είναι 24χρονος φόρ Ελμίνη Ράστοντερ, αφού η ΠΑΕ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του μέχρι το 2030. Περνά εργομετρικά και ανακοινώνεται αύριο ο Ντεφράι. Στις 10 Ιουλίου επιστρέφει ο Πελίστρη, ο οποίος θα πάρει άδεια μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο Μουντιάλ. Από τον Sky μετάδοση τον τόσο έδρας αγώνα με την Πάξη. Η Βραζιλία νίκησε 2-1 με ανατροπή την Ιαπωνία για το 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και περίπτωση εισιτήριο για τους 16 που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ακτήλεφαντο του Νορβηγία. Αυτή την ώρα περίπου στο ημίωρο Γερμανία-Παραγουάη 0-0 και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Συνεχίζει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον, αφού ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για ένα ακόμα χρόνο και θα μεταβεί στην Ολλανδία. Δίκος Παυλένκα, Χατσίδης, Ορετήρη και Ντεσπότοφ, η πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Κανονικά θα μπουν από αύριο οι δύο πρώτοι. Σε πρώτο πλάνο είναι η απόκτηση του Γιαννούλη. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Στάνιτς στον Ολυμπιακό, με την προσφορά στη Λιντογκόρη της να κυμαίνεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Προτάθηκε ο Άλεξ Τέλης της Μποταφόγκο για τη θέση του αριστερού μπακ. Με διπλή προπόνηση στο Ρέντι άρχισε το πρωί προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν για τους Πειραιώτες. Μέχρι την Παρασκευή, οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ στη τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολέου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λεόπουλου το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ Νίκος Παντερμαλής. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Νοκάου το φλιόν είσαι αμφίβολος ο Μητόγλου. Εντός των επόμενων ημερών η συνάντηση του Κώστα Παπανικολάου με τους αδελφούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό. Αμέσως και οι συζητήσεις για την πρόορη επέκταση των Walkup και Dorsey. Τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μπίλερ Μακιντάιρ. Ευλογία που θα παίξω στην ΑΕΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα, τα πρώτα λόγια του νέου σέντρα της Ένωσης Νέλι Τζόζεφ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κεντρινόμαυρους καθώς έκλεισαν τον 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο. Την επιστροφή του Αρνόντα Σκουλμπόκα που υπέγραψε μονετές συμβόλαιο ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Στον δεύτερο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επιβλήθηκε του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ. Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κινέζο Γου. Εποχή Ένσο Μάρεσκα και επίσημα στη Manchester City που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Pep Guardiola. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
6: Θα Να ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι.
2: Αμέ.
6: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
4: Έτσι.
2: Ναι.
4: Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς θα πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
6: Είπες κάνουμε
4: κάνετε. Όλα αυτά.
6: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
6: Είπες κατηγορηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
6: Σωστό.
4: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
2: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
6: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πες ρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
6: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
7: Είναι το πρώτο.
6: Γελάτε.
7: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
6: Σωστό.
8: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
6: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
8: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, εντάξει, είμαι σίγουρος για σένα.
5: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
6: Αμάν!
5: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
6: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
6: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
2: Α σημειωθεί παρακαλώ.
6: Σταματήστε
2: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ.
6: Όχι. Να σημειωθεί.
2: Επίσης ένα φίλο. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
9: Όχι, καλό!
2: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
6: Μπράβο!
2: Και στα μπακάλικα.
6: Ναι.
9: Μπράβο!
10: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
6: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
10: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
6: Σε λεωφορείο δρόμους.
10: Τέλος.
8: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες.
11: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
6: Παλαιότουλο.
11: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
12: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
13: θέλω
12: δύο
13: να
12: ειδικά φουσκατά.
10: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
6: του
10: μοιάζει να έχει ραγίσει.
6: Ναι,
10: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
6: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
10: Βέβαια.
14: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
6: Εντάξει. Ωραία.
2: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
10: Ευχαριστώ λέω. Ναι.
2: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94.1 και 6.7.
4: Big Wins Sport FM στους 96,
2: άντε παιδιά, εισηγεία.
4: 94.6, τα άλλαξα όλα.
2: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
14: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
2: Εδώ θα σταθούμε.

0: Το φόρτο να είναι
1: φλωτάπιταζε.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιταζε.
2: Να, το βρήκαμε.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.
4: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrel of

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πριν πω τα διαδικαστικά, να πούμε ότι κόντρα στη ροή του μάτς, δηλαδή τι κόντρα, πιο κόντρα δεν γίνεται. Η Παραγουάη άνοιξε το σκορ με τον Ενσίσο. Πιέσανε ένα κόρνερ από μακρινό Νόιερ. Στην εξέλιξη της φάσης, ωραία σέντρα, κεφαλιά του Ενσίσο, 0-1 η Παραγουάη, η οποία αν έπαιζε τέτοια άμυνα μέχρι το 0-0, δεν μπορώ να διανοηθώ τι άμυνα θα παίξει τώρα. Κόντρα δεν είναι, θα γκρινιάξει το δέντρο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τόσο πίσω, πετάγαν την μπάλα πλάγιο out. Η κατοχή ήταν σε ένα σημείο 83-17. 83-17. Μάλιστα. Σημεία εδώ καιρό. Για να δούμε. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον, αν δεν ισοφαρίσει τώρα οι Γερμανοί το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινά το αυτεράδιο. Μυρακλέα τύπα, Χάρη Χριστόγλου, εδώ μαζί. Θα πάμε μέχρι τις 2. Τώρα για το πρώτο διάστημα της εκπομπής θα έχουμε και τον Νιόνιο. Για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Όπου να είναι, αλλάζει με σκυτάλι. Παρασκευή ανεβαίνω και εγώ. Οπότε από Δευτέρα θα είναι ο Νιόνιος στο στούντιο. Λοιπόν, 15 λεπτά και μετά τις 12. 95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να σας βγάλει στον αέρα ο Χάρης. Μηνυματάκια στέλνετε μέσω του site του Sport FM. Το sportfm.gr. Στέλνει το μηνυματάκι σας. Και πάμε να δούμε αν είναι μαζί μας ο Νιόνιος.
1: Τι κάνουμε?
0: Εδώ, με το που σε πήρανε τηλέφωνο έγινε
1: 0-1. Ναι, τα άκουγα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δηλαδή εντάξει, έχω δει η Βραζιλία κέρδισε και κέρδισε δίκαια την Ιαπωνία.
1: Έχω βίντεο πετύχει,
0: ναι,
1: με Βραζιλιάνους να πανηγυρίζουν στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έπανε κάπου το μάτς.
0: Ναι.
1: Ακούω μια ιαχή γιατί περπατούσα, γιατί τι είναι, ποιος το βάλε.
0: Ναι.
1: Γινόταν ένας χαμός.
0: Εσύ θα χάσετε το μεγάλο μάτς επειδή βαριέσαι να κουνηθείς να πας στο Άμστερνταμ ή στο Ρότερνταμ. Το Ολλανδία Μαρόκο.
1: Καλά, στην Ολλανδία είμαι. Όπου και να βγεις έξω, χαμός γίνεται όταν παίζει η Ολλανδία.
0: Τώρα εκεί που είσαι δεν νομίζω ότι θα γίνεται και ο κακός χαμός.
1: Μάπελτον, είναι μεγάλη πόλη.
0: Ναι, πήγε.
1: Ναι, ναι.
0: Μαροκινούς θα έχει.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λογικά, λογικά τι θα έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο του Παναθηναϊκού είχαμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Ράστοντερ, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 4 χρόνια. Ο επιθετικός από την Ντούν, υπήρχε η συμφωνία, τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός. Αύριο έρχεται εδώ. Πέρασε τα ιατρικά, αύριο πρωί περνάει τα εργομετρικά ο Ντεφράι και συνέχεια ανακοινώνεται και αυτός. Οπότε πάμε για τις 5 μεταγραφές συνολικά μέχρι τώρα. Και μετά να δούμε τη συνέχεια του Παναθηναϊκού. Έχουμε πει αριστερό μπακ, οχτάρι, ένα στόπερ ακόμα και βλέπουμε. Του Κρίστενσεν έχει πάει πίσω υπόθεση για τους λόγους που έχουμε αναφέρει. Παναθηναϊκός το θέλει δανεικό, η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει. Δεν θέλει να πάρει ρίσκο ο Παναθηναϊκός με αγορά. Με ένα παίκτη ο οποίος πέρυσι είχε τα προβλήματα που είχε και τα έχουμε αναφέρει με το γόνατο και την επέμβαση που είχε κάνει. Οπότε θα δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις. Το βάρος πάντως έχει πέσει στη θέση του αριστερού μπακ. Έτσι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Μια καλή στιγμή για τη Γερμανία τώρα για να σοβαρίσει. Κόντρα κόρνερ. Ναι, δεν έχει τελική στο στόχο.
1: Η Γερμανία, λες.
0: Ναι, δεν έχει τελική στο στόχο, αλλά έχει όλη την ώρα την μπάλα. Δηλαδή, δεν βλέπετε αυτό το παιχνίδι έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι μου λέτε
1: ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, στα αγωνιστικά, είχαμε σήμερα διπλή προπόνηση. Το πρωί έριξε το βάρος στην τακτική. Για δύο ομάδα για τακτική. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Νίστρουπ. Το απόγευμα ήταν πιο χαλαρή προπόνηση. Είχε πολλή θεωρία και εφαρμογή φυσικά στα πλάγια. Πώς εκτελεί στα πλάγια, τι θέση να παίρνουν οι παίκτες, τους τρόπους, τις σωστές τοποθετήσεις κτλ. Μάλιστα, η λεπτομέρεια έχει να κάνει με το εξής, ότι ό,τι έκαναν στην προπόνηση, ο Νίστρουπ και οι συνεργάτες του είχαν στείλει βίντεο στον κάθε παίκτη ξεχωριστά πριν από την προπόνηση για να έχουν εικόνα αυτό που θα δουλέψουν, να το έχουν δει για τα πλάγια. Δούλεψαν αυτό και αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό και συνεχίζεται η δουλειά εδώ στο Άπελντον. Κάπως έτσι κύλησε η σημερινή μέρα για τον Παναθηναϊκό. Να πω ότι επισημοποιήθηκε ότι τα φιλικά θα είναι από τον Sky και το πρώτο παιχνίδι με την, το εντός έδρας παιχνίδι, όχι το πρώτο, το εντός έδρας παιχνίδι με την
0: Άξι.
1: Θα δούμε το άλλο. επισημοποιήθηκε σήμερα. Να πω ότι υπάρχει στο site της ΠΑΕ, επειδή υπάρχουν αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού εδώ από τις δύο προχές που ρωτούσαν συνεχώς για ιστορία για το φιλικό με τον Άγιαξ, το οποίο το Σάββατο, υπάρχει στο site της ΠΑΕ διάθεση των εισιτηρίων από αύριο. Μπορεί ο κάθε φίλος του Παναθηναϊκού να παίρνει μέχρι 4 εισιτήρια. Τι άλλο, αυτά εν ολίγης. Αυτά εν ολίγης. Ο καιρός έχει φτιάξει. Mm-hmm. Έχουν φύγει ζέστες οι πολλές.
0: Μπράβο, μπράβο Διονύση, γιατί έρχομαι.
1: Ναι, το όχι, όχι, εντάξει τώρα τα πράσινα. Ξέρεις τι γίνεται, όταν ήρθαμε εμείς, έτυχε στην εβδομάδα που είχε καύσωνα σε όλη την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Όχι μόνο και νότια, δηλαδή όλη η Ευρώπη είχε καύσωνα.
0: Εμείς δεν είχαμε. Βέβαια, μπορώ να σου πω τι είχαμε.
1: Ναι, σου λέω για κεντρική Ευρώπη. Τώρα εμείς είμαστε λίγο διαφορετική κατάσταση. Έβλεπα στην Ιταλία λιώναν τα φανάρια. Δηλαδή είχε. Ήταν δύσκολες συνθήκες. Έχει φτιάξει τώρα ο καιρός, έχει καλυτερεύσει και από άλλο θα είναι ακόμη καλύτερα. Οπότε κάπως έτσι προχωράνε τα πράγματα εδώ στην Ολλανδία.
0: Λοιπόν, τώρα θα βγει και για Ολυμπιακό, γιατί έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει ένα κόρνερ από δεξιά η Γερμανία. Πιέσει. Για να δούμε την εκτέλεση. Βγαίνει το γέμισμα. Κάνα μπλόκαρο τερματοφύλακας για πλάκα. Πέφτει και κάτω. Θα σηκωθεί και, θα σηκώσει και γρήγορα σχετικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, έγινε η πρώτη του συγκέντρωση σήμερα με διπλή προπόνηση. Πρωί-απόγευμα, χωρίς προβλήματα, έλειβαν οι διεθνείς αυτοί που είχαν υποχρεώσεις και λείπουν. Και φυσικά και ο Ελκαβή που παίζει σήμερα, αν δείτε τι θα γίνει στο Ολλανδία-Μαρόκο. Το ρεότερο μάτς της ημέρας το έχει 4 το πρωί. Να το δούμε ποτέ. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά για να παραχωρήσει ο Ολυμπιακός μετά την Παρασκευή το πρωί για το Σύνταμ εκεί στην περιοχή Βλαρντίγκεν στην Ολλανδία, έληξε το ημίχρονο, κέρδισε η Παραγουάη 1-0. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Στάνιτς Ολυμπιακός και είναι κοντά στα 7,5 συν κάποια μπόνους η προσφορά που έχουν κάνει οι Πειραιώτες. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ψάχνει και κεντρικό αμυντικό, έχει τις επαφές του Ντουάρτε, αλλά σίγουρα υπάρχει και άλλη περίπτωση η οποία δεν έχει γίνει γνωστή. Θέλει να κλείσει τις θέσεις στο στόπερ και μετά να προχωρήσει και στις υπόλοιπες κινήσεις και μετά το στάμιτς που έχει να κάνει ο Ολυμπιακός, να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Γιατί θυμίζω ότι και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο και πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μη κοινοτικών. Σε ρωτάει ένας φίλος αν θα πάει και για άλλο εξάρι ή μόνο αν αποχωρήσει ο Σιώπης ο Τσεριβέγγια.
1: Κοίταξε, νομίζω οχτάρι και πιστεύω ότι πρέπει να αποχωρήσει και ένα σκαφ. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, έχει τώρα Παναθηναϊκός το 6-8. Σιώπη, Κοντούρη, Καμαρά, Τσιριβέγια, Τσέριν, Γιάνγκουσιτς.
0: Εντάξει, Γιάνγκουσιτς πιο μπροστά.
1: Όχι, Γιάνγκουσιτς πιο μπροστά, ναι, για το 8-10, για το 6-8. Όχι, αυτούς. Πρέπει κάποιος να αποχωρήσει. Δηλαδή στο 6 είναι Καμαρά, Σιώπης, Τσιριβέγια, Κοντούρης.
0: Δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
1: Ναι. Κάποιος θα αποχωρήσει τώρα. Ποιος, θα το δούμε. Δεν νομίζω να πάρει άλλο εξάρι πάνω. Εγώ οχτάρι θα πάρει. Οχτάρι θα πάρει. Μια και πέτυχε για τους διεθνείς να πω ότι ο Πελίστρη που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του θα πάρει την άδειά του και θα ενσωματωθεί 10 Ιουλίου με τον στην ομάδα.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, πάρει την άδειά του.
0: Λιγότερο.
1: Θα ενσωματωθεί 10 Ιουλίου με τον στην ομάδα.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, πάρει την άδειά του.
0: Λιγότερο.

0: αυτή.
1: Έχει και θέματα για τον αποκλεισμό, γκρίνια.
0: Ναι.
1: Κάποιοι έλεγαν ότι απαγορεύεται είσοδο σε κάποια μαγαζιά. Έβαζαν, είχαν βάλει.
0: Καλά, τα αυτά είναι.
1: Εντάξει, τώρα ναι. Και μου κάνει και εντύπωση. Α, κέρδισε, είπα. Κερδίζει η Παραγουάη. Αν είπα κέρδισε, είμαι λάθος. Κερδίζει η Παραγουάη 1-0. Ναι.
0: Ναι.
1: Τα εισιτήρια για το φιλικό την Τετάρτη πότε βγαίνουν?
0: Το είπα αύριο.
1: Α, αύριο, γιατί τώρα το έστειλε ο Νίκος από το Νέιμεγγεν.
0: Ναι, αύριο το μεσημέρι υπάρχει στο site της ΠΑΕ ανακοινώση.
1: Τι ώρα παίζετε?
0: 6. Okay. Το Σάββατο είναι αυτό το φιλικό.
1: Να, εντάξει. Να δω αν έχει έρθει και κάποια άλλη ερώτηση για σένα, ρε Διονύση.
0: Ναι.
1: Αν παίζει τίποτα με ΝΟΑΗ.
0: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Πώς βλέπεις τον ΤΤΕΙ και ποια μπορεί να, αν ξέρεις ποια είναι η γνώμη του προπονητή για τον ΤΤΕΙ?
0: Μια χαρά τον βλέπω. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στη χρονιά μπορεί να χρειαστεί να παίξει εξτρέμ. Δεν λέω ότι τον βάζει το εξτρέμ, γιατί τόσο άλλο εδώ μόνο τον ΤΤΕΙ έχει διαθέσιμο επιθετικό. Ο θέσεις που έχει έρθει και είναι το δικό του πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα τα αποκλείσω να το δούμε κάποια μάτσα μέσα στη χρονιά. Μια χαρά είναι πάντως. Μια χαρά είναι.
1: Ωραία. Να δω άλλα μηνυματάκια, αν μπορεί να υπάρχει.
0: Και σήμερα, ας πούμε, είχε ο Νίστρου τετατέτ με τον ΤΤΕΙ και τον Παντελίδη. Ο Παντελίδη τον βάζει τώρα επιθετικό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει άλλους και είχε ένα τετατέτ εκεί σε κάποιες ασκήσεις για το πώς θέλει να κινούνται και τα λοιπά. Γενικώς κάνει τετατέτ ο Νίστρου με διάφορους παίκτες, τον Γιάγκουσιτς, τον Τζιριβέγια, τον Καμαρά, με διάφορους παίκτες τέλος πάντων. Ναι. Κάνει τετατέτ για να τους εξηγεί τι θέλει.
1: Εντάξει, συνήθως το κάνουν εξαιρετικά οι νέοι προπονητές.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και έχει και λογική.
0: Για κάποια πράγματα που θέλει, μην ξεχνάμε ότι ο καινούριος προπονητής θέλει να περάσει τις ιδέες του στην ομάδα, δική του τακτική. Ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει πολύ στο build-up, δηλαδή αυτό που θέλει να περάσει ο Παναθηναϊκός είναι ένα στυλ, να έχει ο Παναθηναϊκός στην κατοχή, να παίζει από πίσω, πρωτό ποδόσφαιρο, με εντάσεις, δουλεύει αρκετά και το pressing, δεν θέλει να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο. Οπότε ένα τέτοιο Παναθηναϊκό θέλει να φτιάξει. Θα το δούμε.
1: Okay. Έγινε, Διονύση μου, να σε αφήσω. Δεν έχει, δεν
0: έγινε.
1: Έχει. Να το.
0: Συνέχεια.
1: Υπάρχει περίπτωση για ένα αριστερό μπακ της Γούλης?
0: Δεν νομίζω. Okay. Νομίζω ότι όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν επιβεβαιώνονται. Ούτε κάτι άλλο είχε ο Παναθηναϊκός. Αργά ή γρήγορα, όχι αργά ή γρήγορα, σύντομα θα μάθουμε.
1: Okay. Έγινε, Νιόνιο. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν. Όχι, το ξέχασα, ρε φίλε, για τα φιλικά με τη Ράκοφ και τη Λέουβεν. Θα το σημειώσω να το ρωτήσω αύριο. Θα το ρωτήσω αύριο, φίλε μου. Στο υπόσχομαι. Για το 4 είπε ότι ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα και ότι μέσα στον Αύγουστο θα μπει. Λοιπόν... Χάρη μου, έχουμε γραμμές. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο φίλο. Τώρα έχει και ημίχρονο. Α. Θα έχει ένα ενδιαφέρον τώρα που έχει γίνει 0-1. Πάμε.
2: Έλα, Ρακλή, καλημέρα.
1: Έλα, Λία μου.
2: Καλά, σιγά μην αφήσει ο Διονύσης τη δωματιάρα του εκεί και το air condition να πάει τώρα να βλέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει.
2: Να βλέπει Ολλανδία, Μαρόκο. Εσύ θα το έκανε σίγουρα. Εσύ σίγουρα ήσουν μέσα.
1: Όχι, εγώ θα πήγαινα για να ζήσω την ατμόσφαιρα.
2: Ναι, καλά, ναι, δεν αμφιβάλλω. Εγώ πιστεύω ότι αν το μάτι ήταν την Πέμπτη, μπορεί να πήγαινες από Τετάρτη.
1: Όχι, εντάξει. Όχι έτσι.
2: Πάντως αν ήσουν εκεί θα πήγαινες, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Μα μπορεί, άμα περάσει η Ολλανδία, θα πέσω εγώ σε παιχνίδι στην Ολλανδία. Θα το συζητήσουμε εκεί με τους άλλους.
2: Τι θέλεις να περάσει ή προτιμάς Μαρόκο?
1: Δεν
2: εγώ είμαι λίγο χωρισμένος στα δύο έτσι
1: δεν
2: και λόγω Ελκαμπή.
1: Εντάξει, άμα το σκεφτείς ότι λόγω Ελκαμπή το που συμφέρει τον Ολυμπιακό να αποκλειστεί τον Μαρόκο.
2: Ναι.
1: Για να πάρει και την...
2: Απ' την άλλη όμως ανεβαίνει και η ψυχολογία του παίχτη. Έτσι, αν περάσει, αν πάει καλά.
1: Να πάρει το Ροντιάλ πάντως στο Μαρόκο δεν το βλέπω.
2: Ναι, όχι, εντάξει, καλά. Ναι. Γιατί ο Ταρέμι, αν έρθει, δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά, αν έρθει σε κάποιο κομμάτι της προετοιμασίας, σαν τη Μάρθα Βούρτση θα είναι έτσι μεταξύ μας τώρα, και με τον τρόπο που αποκλειστήκανε.
1: Εντάξει, δεν νομίζω, θα έχουν περάσει και μέρες, φίλε.
2: Προτάθηκε κάποιο αριστερό μπα.

0: ΠΑΚ, είδα. Κάποιος από την Ποταφόγκο, έχεις υπόψη σου κάτι γράφτηκε για να...
1: Θα γράφτηκε αυτός, για τον Άλεξ Τέλες λες.
0: Μπράβο, ναι, τον Τέλες.
1: Ναι. Τι να σου πω. Είχε ακουστεί και παλαιότερα για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι για την
0: Ελλάδα. Ναι, κάτι μου λέει ότι δεν το ακούω πρώτη φορά το...
1: Όχι, είχε ακουστεί και παλαιότερα. Δεν θυμάμαι τώρα πότε, αλλά έχει ακουστεί σίγουρα.
0: Επειδή έβλεπα ταυτόχρονα τη τηλεόραση, τι σε ρώτησε ο φίλος, αν θα μεταδοθούν τα φιλικά, γιατί ήθελα να σου ρωτήσω και εγώ αυτό. Α, δεν ξέρω, κάτι σε ρώτησε κάποιος για τα φιλικά.
1: Θα μεταδοθούν τα φιλικά, είναι το που γίνονται τα φιλικά. Τα φιλικά Κοσμοτέ.
0: Κοσμοτέ, όπως
1: ναι,
0: πέρσι.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει σε δύο δόσεις. Α, μάλιστα.
1: Όλο το ρεπορτάζ.
0: Ωραία. Θα γίνει σε δύο δόσεις, έτσι, δηλαδή όπως και πέρσι. Δεν θα γυρίσουν κάποια στιγμή.
1: Θα γυρίσουν τρεις μέρες και θα επιστρέψουν πίσω.
0: Μάλιστα. Μετά τι θα κάνεις, ό,τι και εγώ, θα αφήσεις ανοιχτή την τηλεόραση και ό,τι βγει. Εγώ θα αφήσω ανοιχτή την τηλεόραση 4 ώρα και ό,τι βγει.
1: Όχι, δεν υπάρχει το ό,τι βγει. Γιατί έχω και την πρωινή εκπομπή που είμαι μόνο στο στούντιο και δεν γίνεται. Άβα, δηλαδή κοιμηθώ εγώ 6. Πιο πιθανό είναι να βγάλει την εκπομπή ο Δεσίλας από το προπολιτικό κέντρο όρθιος.
0: Ναι. Και ο Άκης από την Κύπρο,
1: Ναι, πολύ πιο εύκολο το βλέπω. Δηλαδή από το να σκάσω εγώ μπίτι, αν με κοιμηθώ στις 6.30. Δεν με σηκώνει.
0: Παταράκι αυτό, ναι.
1: Ούτε
0: ναι.
1: Γερανός.
0: Λοιπόν, άντε καλή εβδομάδα, θα τα πούμε. Τετάρτη θα κάνεις, ή μπορεί και την Πέμπτη. Φεύγεις Παρασκευή, Τετάρτη θα κάνεις σίγουρα στούντιο.
1: Ναι, Πέμπτη θα το συζητήσω. Γιατί Πέμπτη, γιατί πετάω πρωί, οπότε θα πρέπει να έχουμε να πάω να αφήσω αυτοκίνητο, να πάω να αφήσω βαλίτσες και όλα αυτά. Έχει,
0: ναι, έχει τζερτζελέ, ναι.
1: Γιατί τώρα δεν παίρνω όπως πηγαίνω, ξέρεις, όταν παίζει Ολυμπιακό στο εξωτερικό, που παίρνω μια βαλιτσούλα και την αφήνω πάνω, την παίρνω μαζί μου.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει διαδικασία.
0: Εσύ στο μεταξύ δεν παίρνεις ούτε λάπτοπ, τίποτα.
1: Όχι, θα πάρω λάπτοπ. Εντάξει, αφού δεν έχω να γράψω σε site. Να το πάρω, θα το πάρω βασί, γιατί έχω πάρει ένα καινούριο που είναι πιο μικρό, είναι βολικό. Μα, και θα
0: εντάξει,
1: το έχω, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μια χαρά. Εντάξει, Ραγκλάρα, θα τα πούμε. Άντε, καλή
1: έγινε, αγόρινα μου.
0: Έγινε.
1: Ο φίλος από Ολλανδία που μπαίνει, λέει, μην νομίζω ότι 3 ώρα το βράδυ θα έχει πολλές επιλογές για να πάει να το δεις. Ίσως μόνο σε Άμστερνταμ, Χάγη, Ρότερνταμ. Άπελντορ μου λέει δύσκολα. Άμστερνταμ και Ρότερνταμ, είμαι βέβαιος ότι θα έχει. Γι' αυτό το είπα να πάει στο Άμστερνταμ. Χάρη μου, σε λίγο σε τραγική κατάσταση. Λοιπόν, ρίξτε εδώ διαλυματάκι το γκέμ και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Komt die bal met een hard schot en die gaat erin. Het is van Bronckhorst. Het is 115 in het land. Die de bal er gewoon in rost voor 20 meter. Een goede aanval, een uitstekende aanval.
6: Van Persie, wat kan je? Hij geeft hem aan Sneijder. Die moet dan op de rand van de satelliet misschien gaan schieten. Sneijder de bal met achterhand. Hij gaat erin. Hij zit erin. We staan voor. We staan met 2-1 voor omdat Sneijder een bal op het doel schiet.
7: Komt die bal voor. Dat is uiteindelijk het kopballetje van
5: Robben. Het is 3-1. Het is afgelopen voor het Nederlands elftal. In de positieve zin. Nederland op een 3-1 voorsprong. Nederland gaat in de finale komen van het WK voetbal. Ik zei het, die naaimachine ging draaien. Toep, toep, toep, toep, toep. En dan draait hij. En dan zit hij er gewoon in. Robben met de goal.

0: Πάμε δεύτερο μισάρο, δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Την καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Και πάμε.
1: Έλα, γεια.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι λέει.
0: Πρέπει να είσαι ο μοναδικός ακροατής που ασχολείσαι με μπάσκετ αυτή την περίοδο.
1: Τι λες, Βαγγλή.
0: Άμα σου λέω εγώ.
1: Καλά. Μπες σε καμία εκπομπή στο YouTube.
0: Δεν μπαίνω.
1: Ειδικά
0: εκεί που μπαίνεις εσύ δεν μπαίνω ποτέ. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, εγώ κάνω, βλέπω από όλες. Έβλεπα τώρα μια εκπομπή όταν έπαιζε η Γερμανία, όταν έπαιζε η Βραζιλία.
0: Ναι. Και είχε περισσότερο κόσμο από αυτούς που βλέπανε τη Βραζιλία.
1: Είχε 4 εκπομπές για το παγκόσμιο, ακούς. 300 άτομα μέσα, 200, 100. Είχε και μια εκπομπή για τον μπάσκετ του Συρίγου. Είχε 1500-2000 άτομα.
0: Ναι, γιατί οι άλλοι ρε φίλε βλέπανε το παιχνίδι.
1: Όλοι το βλέπουν και συγχρόνως ακούνε κιόλας.
0: Ναι, βέβαια, κατά κάνουν
1: δύο σάμπρα. Αν δεις τα like των εκπομπών για τον παγκόσμιο και τα like των εκπομπών για τον μπάσκετ,
0: ναι,
1: είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, Γιάννη μου, ό,τι πεις.
1: Εντάξει, τι ψέματα σου πω, θες να σου πω κιόλας πια.
0: Δεν με απασχολεί, ρε Γιάννη.
1: Μα, γιατί
0: το βλέπουν το άλλο. Να... Δηλαδή, εγώ τώρα που είδα τη Βραζιλία.
1: Μα, κανένα δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μα εδώ στην εκπομπή του λέω. Δηλαδή, θέλω να παίζω.
1: Εγώ τη λέω γενικά, ρε παιδάκι μου. Α, για την εκπομπή σου λες.
0: Με σούσε γιατί σου λέω.
1: Εννοείται, ρε Ρακλή, αφού. Δηλαδή, άμα ήταν ο Πετρίδης και ο Ρομπόλης, δεν θα μιλάγαν για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο θα μιλούσαν. Αυτό είναι δεδομένο, αφού είσαι εσύ και ο Διονύσης. Εντάξει, λογικό. Δηλαδή, άμα ήταν ο Πετρίδης και ο Ρομπόλης, θα μιλούσαν πιο πολύ για το Μουντιάλ ή για μπάσκετ. Εξαρτάται από τον εκφωνητή, εννοείται. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν το πήρες είδηση που διέβασα και μου έκανε τεράστια εντύπωση.
0: Δεν το έχω πάρει, ήδη το λέω.
1: Ναι. Και να με το σχολιάζει, μήπως έχω χάσει επεισόδια.
0: Ναι,
1: διάβασα στον Καζέτα ότι η FIBA, μία διοργάνωση, δεν ξέρω, δεν την ήξερα καν που συμμετείχε ο Ηρακλής. Λέει όποια πάει σε αυτήν θα της επιβάλλει τιμωρία και αναγνωρίζει επίσημα η FIBA 4 διοργανώσεις.
0: Δεν την ξέρω τι είναι. Τι με ρωτάς τώρα, δεν ξέρω να σε απαντήσω.
1: Αναγνώρισε επίσημα η FIBA την Ευρωλίγα και το EuroCup.
0: Δεν έχω ιδέα σου λέω.
1: Ας πάρει κάποιος που ξέρει γιατί μήπως έχω χάσει επεισόδια. Γιατί το διέβασα στον καζέτα και έμεινα έτσι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Γιατί δεν στέλνεις ένα μήνυμα κάτω από τον καζέτα, να σου απαντήσει κανένας άλλος.
1: Σιγά μην ασχολούμαι τώρα, στέλνω μηνύματα. Λοιπόν, άμα ξέρει κάποιος, ας βγει να πει. Άμα είναι, θα το ξαναδημοσιεύσουν, άμα είναι αλήθεια. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι η FIBA έχει αναγνωρίσει επίσημα την Ευρωλίγα και τον EuroCup. Αναγνωρίζει και 4 διοργανώσεις. Ευρωλίγα EuroCup, FIBA Champions League και FIBA EuroCup. Πώς θέλω να πω. Τέλος πάντων, άμα ξέρει κάποιος, ας βγει να πει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Τώρα θα μου πεις, εσύ που να ξέρεις, έτσι, σαν ποδοσφαιρικός.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα σε κάνω λογικές ερωτήσεις, έτσι, όχι παράλογες. Καταρχάς να πούμε, παιδιά, επειδή ακούς τις εκπομπές, άπειρα σενάρια, γράφονται ό,τι να είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ζωτς δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα. Όπως με το Φαλ και τον Μπάντιο, δεν το πήρε κανείς είδηση.
0: Για τον Μπαντιό είχε γραφτεί.
1: Συμφωνείς αυτό.
0: Για τον Παντιό είχε γραφτεί και πρόσδο της εποχή.
1: Α, είχε γραφτεί και πριν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν στα τυχαία και... Εγώ πιστεύω ότι γενικά ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει εξωπλέον ονόματα μέχρι να τελειώσει.
0: Σου είπα, για τον Παντιό είχε γραφτεί.
1: Τώρα, πού τα βρίσκουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια λογική συζήτηση. Λογική.
0: Για να
1: δω. Καταρχάς θα σου πω εγώ και θα μου απαντήσω.
0: Να πω ότι
1: χρειάζεται καταρχάς έναν άσο οργανωτή ο Παναθηναϊκός. Έναν άσο, original άσο, δεν έχει άσο original, πλήττος Λούκα. Ένα βασικό άσο, ρε παιδάκι μου. Συμφωνείς?
0: Ναι.
1: Χρειάζεται ένα διαρροτριάρι σκόρερ αλλαγή του Ναν στη θέση του Γκριγκόνης. Αλλαγή του Ναν, όπως ο Γκριγκόνης, ένα Γκριγκόνης στα καλά του, ας πούμε.
0: Καλά, παίζει και ο Παντιό εκεί.
1: Δεν είναι σκόρερ όμως.
0: Ο Παντιό.
1: Είναι πιο πολύ αμυντικός. Για σκόρ, δηλαδή θα παίξει με Μπαντιό διάρρη.
0: Και τι, ουσιαστικά ο Μπαντιό είναι, θεωρώ εγώ δηλαδή, ότι θα παίρνει τη θέση του Γκραντ που περνάνε τα χρόνια.
1: Ναι, όχι του Ναν όμως, αλλά λέγει του Ναν για σκόρ λέμε, ποιος θα είναι στο
0: κύριο. Γιατί δεν έπαιζε ο Ναν με τον Γκραντ Βασί.
1: Ναι ρε παιδάκι, μα λέγε Γκριγκόνης από πίσω, άσχετα αν ο Γκριγκόνης τραυματίστηκε. Αλλαγή του Ναν κατά μένα ήταν ο Γκριγκόνης, σαν σκόρ λέμε, σκόρ. Πιστεύω χρειάζεται ένα σκόρ αλλαγή του Ναν. Μετά χρειάζεται ένα σέντερ.
0: Θα πάρει δεύτερο σέντερ.
1: Μπράβο. Και δεύτερο σέντερ. Αυτός ο τρεις χρειάζεται καταμένα. επειδή ακούω ρε παιδιά ότι κυνηγάει τον Μπόγκα. Αυτό ποιος το έβγαλε πάλι. Τον Μπόγκα, πού να κουνήσει ο Μπόγκα, έχει 6-6-3-4 σούπερ.
0: Ο Μπόγκα πρώτα απ' όλα ήταν η πρώτη μεταγραφή του Μπράντοβιτς όταν πήγε στην Παρτιζάν.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Ένα. Δεύτερο.
1: Τώρα, δεύτερο.
0: Έτσι. Να σου μιλήσει για κανένας. Δεύτερον ο Μπόγκα είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει και στο 3 και στο 4 και κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι ο σκόρερ, δηλαδή ότι θα σου βάλει 25 πόντους. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Να, αλλά σειρά. θα σου πάρει σούτ από τη γωνία και δεν είναι ότι είναι, δεν είναι κλασικό σουτέρ. Ωστόσο δεν είναι και ένα σουτέρ και ένα παίκτης ο οποίος τον αφήνει ελεύθερο. Θα παίξει άμυνα, θα πάρει rebound. Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Συμφωνώ, αλλά έχει και Ντέιβις, καλύτερο δεν είναι.
0: Επίσης ο Μπόγκα θα αργήσει να ξεκαθαρίσει γιατί περιμένει και το Detroit.
1: Εγώ λέω ότι είναι ράδιο Αρβίλα, λέω. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, δεν βγαίνουν. Να ξέρετε και ένα πράγμα. Δεν τα βγάζουν οι δημοσιογράφοι από τις κοιλιές τους. Έχουν πεθάνει αυτές τις εποχές. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν. Τι καλά τώρα.
1: Καμιά λογική. Εσύ ποια λογική βλέπεις τον Μπόγκα. Δηλαδή θα διώξει ο Οσμάν ή ο Χουάντσο ή.
0: Μα για Οσμάν γράφεται ότι το θέλουν στην Τουρκία.
1: Άλλο ράδιο. Αφού το ξεκαθάρισε ο Κοντός, ο Ντέλα, ο μάνατζερ του Παναθηναϊκού, βγήκε και είπε και το ξεκαθάρισε. Γκραντ, Χουάντσο και Οσμάν δεν φεύγουν με τίποτα.
0: Okay.
1: Καταρχάς, άμα διώξει ο Οσμάν ή ο Χουάντσο, θα πέσει ο Μπαρτζόκας κατευθείαν πιστεύω. Σαν λύκος. Μετά. Ο Μπόγκα, ρε παιδιά, έχει 3 εκατομμύρια ζητάει. Σχόρια το... Δεν ξέρω μένει ελεύθερος αν έχει ρήτρα εκεί. Δηλαδή θα δω, έχει 5 εκατομμύρια, παίρνει ο Ντέβις, θα δώσει 3 εκατομμύρια να πάρει τον Μπόγκα για να του βάλει τι, για να πέσει 10 λεφτά. Δεν βγαίνει χρόνια, ρε παιδιά, έχει Ρογκαβόπουλο. Θα χρησιμεύσει ο Ρογκαβόπουλο. Έχει Μίτογλου να κατεβαίνει στο 4. Έχει Χέις Ντέβις να κατεβαίνει στο 3. Ο Σμά στο 3 να ανανεώνει στο 4. Κουάτσο στο 4. Τι να τον κάνει τον Μπόγκα τη στιγμή που έχει ανάγκη από άλλες θέσεις. Δηλαδή πώς θα αναφέρει τον πάρει, 80 εκατομμύρια, με ποια λογική να πάρει τον Μπόγκα, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Άμα θα πάρει τον Μπόγκα θα φύγει κάποιος από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Μα γιατί να φύγει, αυτό είναι ο αφέσεις, είναι καλύτερος από τον Μπόγκα.
0: Μπορεί, ας πούμε, ο Μπόγκα με τον Οσμάν έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, αλλά έχει ο Οσμάν.
0: Δεν ξέρεις
1: τι μπορεί.
0: Κάτσε ρε.
1: Μα είναι 5 κλάσεις ανώτερος τακτικά.
0: Ναι, αλλά δεν παίζει η άμυνα καλή ο
1: Οσμάν. Ο Οσμάν δεν παίζει άμυνα.
0: Δεν παίζει καλή άμυνα. Στις αλλαγές κάνετε. Καλά, δεν το έχει δει ότι το χτυπάνε στις αλλαγές. Κάτσε ρε παιδάκι μου να σου πω. Ο Όσμαν είναι πολύ καλός στο να πιέσει την μπάλα με τα χέρια, επειδή έχει μακριά χέρια και κάνει πολλά κλεψίματα. Αλλά όταν μια ομάδα κυκλοφορεί καλά την μπάλα, χάνεται στις αλλαγές. Αυτό σου λέω.
1: Ωραία, βάλ το Χέις Ντέιβις 3, άμα θες πιο αμυντικό.
0: Ωραία, τι είναι.
1: Ο Χέις Ντέιβις δεν παίζει άμυνα.
0: Σου είπα εγώ
1: και άλλο. Ο Χουάντσο δεν παίζει άμυνα.
0: Ο Χουάντσο φυσικά και παίζει άμυνα.
1: Ο Ρογκαβόπουλος δεν παίζει άμυνα.
0: Έχαλα, δεν τον
1: ο Καλαϊτζάκης άμα ανέβει στο 3 δεν παίζει άμυνα. Έχει τόσο αμυντικούς. Τι να τον κάνει τον Μπόγκα. Ενώ έχει άλλες ανάγκες.
0: Έγινε, Γιάννη.
1: Και μετά θα υπάρχει πρόβλημα στον χρόνο. Δυσανασκή, πώς θα χωρέσουν όλοι. Με δεδομένο ότι, κοίτα, ο Κοντός για να το πει ότι δεν φεύγει. Δεν φεύγει, εντάξει, θα το δεχθούμε. Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει και σίγουρα, παιδιά, δεν φεύγει ο Οσμάν Χουάντσο. Για να το λέει. Και το γράψαν όλοι αυτό, ότι όντως δεν φεύγει ο Οσμάν Χουάντσο. Τώρα τα δημοσιεύματα, ο κάθε Τούρκος μάνατζερ γράφει ό,τι θέλει. Τουρκικό δημοσίευμα γράφει για να πάρει και πώς τα λέτε αυτά εσείς.
0: Έγινε.
1: Like, πώς τα λέτε.
0: Έγινε, Γιάννη. Έγινε.
1: Εντάξει, καλά. Καλά.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Βασίλης από Χαλιά.
0: Γεια σου, Βασίλη. Ναι.
2: Να μου πεις κάτι για τον Αντρέ Λουίς.
0: Ναι.
2: Τον Αντρέ Λουίς πόσο άχρημα τον πήραμε.
0: Νομίζω 8 ή 6-8. Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κάπου που είχε βγει μια...
0: Κάτσε γιατί έχασε μόλις ευκαιρία η Παραγουάη. Ρε τι γίνεται.
2: Το βλέπω.
0: Δεν σας έχουμε χάνει κηδεία σήμερα.
2: Κοιτάξτε, εγώ πήρε επίσημα σήμερα για την Ιαπωνία.
0: Εντάξει, η Ιαπωνία στο δεύτερο μήχρονο δεν έκανε τίποτα. Έπαιξε όλη πίσω.
2: Όχι, μα έτσι ήταν η τακτική της Μωραϊκής.
0: Ναι, αλλά, ναι, ωραία, ήταν η τακτική της, αλλά περίμενες ότι επειδή έχει την ταχύτητα ότι θα βγάλει 2-3 κόντρες. Καλές. Δεν έβγαλε τίποτα.
2: Ήταν μακριά οι γραμμές, πολύ μακριά.
0: Ναι, δεν έβγαλε τίποτα. Και πάλι καλά που το έβαλε και στις καθυστερήσεις η Βραζιλία. Γιατί δεν μπορεί τις ομάδες που παίζουν τόσο κλειστά να δικαιώνονται.
2: Δεν είχε δείξει τέτοια δείγματα. Τώρα στο συγκεκριμένο ο Μάτσο φοβήθηκε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αν και η Βραζιλία, ξέρεις, άλλη φορά είχε 11 καλούς παίχτες, αλλά έπαιζε αυτό το τσίκα που λέμε, το παιχνίδι αντάνας, και δεν της έβγαινε. Τώρα που έχει 3 παίχτες μόνο στην ουσία, τις καλούς, αλλά είναι καλοί παίχτες και οι υπόλοιποι, αλλά όχι superstar. Παίζουν έτσι λίγο στο mood το ευρωπαϊκό και ίσως πάνε λίγο παραπέρα που δεν τους υπολογίζει κανείς. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο Άντρε Λουίζ.
0: Ναι.
2: Εμείς τον πήραμε 6-8, δεν έπαιξε σε εμάς και τον πουλάμε 14, ξέρω εγώ. Είναι λογικό τώρα αυτό. Αν τον πουλήσουμε.
0: Πού τον πουλάμε 14?
2: Ζητάμε τόσο.
0: Πού τον πουλάμε, ρε παιδί μου, Βασίλη μου?
2: Όχι τον πουλάμε, ζητάμε τόσα για να τον πουλήσουμε. Αν, αν έρθει πρόταση θα ζητήσουμε τόσα, έτσι λένε οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Γιατί δεν υπάρχει πόσα.
0: Κάτσε να έρθει πρόταση και τα βλέπουμε το τι θα ζητήσουμε. Τώρα μην κάνουμε υποθετικές κουβέντες.
2: Εντάξει, δεν τα λέω.
0: Σου λέω.
2: Η
0: 34 να ζητήσει.
2: Ναι. Το θέμα είναι τώρα τον Αντρέ Λουίζ. Γιατί δεν μας βγήκε. Εμένα προσωπικά ο Αντρέ Λουίζ μου αρέσει.
0: Έχω πει και για τον Αντρέ Λουίζ και για τον Κλέιτον,
2: ναι,
0: ότι η άποψη του με τη Λίβαρα προφανώς δεν ακούς όλες τις εκπομπές και δεν είσαι και υποχρεωμένος φυσικά να τις ακούς. Ότι η άποψη του με τη Λίβαρα είναι ότι είναι πολύ καλοί παίχτες, το λέγει από πέρυσι δηλαδή, ότι είναι πολύ καλοί παίχτες και οι δύο. Απλά επειδή έχουν μάθει σε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, γιατί με τη Λίβαρα.
2: Όχι, γιατί θα πει, θα εκτεθεί τώρα. Γιατί
0: άσε με, Βασίλη, θα εκτεθεί.
2: Ναι, ξέρω τα πει, ας έχω ακούσει τι είπε, ότι.
0: Και θέλουν περισσότερο.
2: Και θέλουν χώρο, θέλουν και σωματοποιημένο.
0: Και θέλουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Χρόνο προσαρμογή.
2: Ναι. Βασικά προχθές, γιατί είχα πάρει τηλέφωνο, δεν πρόλαβα τέλος πάντων, έκλεισε σαν γραμμέ. Είπες ότι δεν βολεύεται στο στυλ του.
0: Δεν είπα τέτοια. Είπα ότι ήθελαν περισσότερο χρόνο προσαρμογή. Τα λόγια χρησιμοποίησα. Δεν χρησιμοποίησα διαφορετικά. Και ότι είναι και του θεωρεί καλούς παίχτες. Και επίσης το γεγονός ότι ήταν και οι δύο με ξένο διαβατήριο μη κοινοτικοί παίχτες, κάποιος από τον δύο έμεινε στάνταρ εκτός αποστολής. Κάποιες φορές μείναν και δύο.
2: Ωραία. Είπες και κάτι άλλο,
0: ναι,
2: ότι δεν βολεύουν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού γιατί οι ομάδες κλείνονται και αυτοί είναι πιο καλοί επειδή παίζανε σε ομάδες πιο μικρές.
0: Σου είπα ότι δεν είπα ότι δεν βολεύονται. Είπα ότι θέλουν αυτή η άποψη με τη Λίμπαρ ήταν αυτή. Ότι με αυτόν τον τρόπο ότι θέλουν περισσότερο χρόνο προσαρμογής και να μάθουν ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Αυτό είπα.
2: Εγώ άκουσα ότι...
0: τι να σου πω τώρα, δεν το έχω χάσει. Όπου να είναι το χάνω. Εγώ σου είπα ποια είναι η άποψη.
2: Θυμάμαι ακριβώς ότι η ομάδα παίζουν σε ομάδα σαν τη Ριοάβε που έπαιζε πίσω Ριοάβε ήταν πολύ καλή στο χώρο.
0: Ήταν καλή στο χώρο.
2: Μπράβο. Εμάς όμως επειδή οι ομάδες μας κλείνονται πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν δύσκολο να βγάλουν αυτά τα προσόντα τους.
0: Μα δεν έπαιξαν κιόλας. Δηλαδή ο Κλέιτον πότε τον έπαιξε.
2: Δεν έπαιξαν βέβαια και όποτε έπαιξε ο Άντρε Λουίζ συμπαθητικός ήταν. Θα μπορούσε να πάρει παραπάνω ευκαιρίες.
0: Στη Λιβαδιά ήταν, είχε κάνει καλή εικόνα.
2: Αλλά λέω πώς παίρνεις τότε, λέω εγώ, κύριε Μπεντιλίβα, που ήταν διακαλής πόθος ένας παίκτης που δεν σου ταιριάζει στο στυλ που παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Γιατί τους κλείνει τους αντιπάλους. Οπότε είναι λάθος επιλογή σου. Καλός παίκτης, αλλά λάθος επιλογή σου. Π.χ.
0: Κάτσερ, ένα-ένα Γερμανία. Ωραία κεφαλιά. Ωραία κεφαλιά, ήταν από σέντρα. Τώρα ψιλοφταίει ο τερματοφύλακας. Κάτσε το ξαναδώ και σε replay, γιατί το δομιά στα πεταχτά.
2: Το λέμε έτσι πάνω.
0: Θα το δούμε τώρα, τι να σου πω. Πολύ Arsenal σκοράρει στο Μουντιέλ.
2: Ναι.
0: Ωραία κεφαλιά ήταν πάντως. Σημάδεψε γωνία. Αλλά ξαναδείχνει τώρα, δείχνει τους πανηγυρισμούς. Λοιπόν. Σέντρα από αριστερά έχει γίνει. Ωραία σέντρα γλυκιά. Ο Βίρτς πρέπει να την έχει βγάλει. Κεφαλιά του Χάρβιτς. Εντάξει, δεν ήταν και δυνατή.
2: Ναι, αλλά πάει
0: πήγε πολύ γωνία, ναι, αλλά δεν άνοιξε, δεν έκανε και εκτίμηση. Ένα-ένα οι Γερμανοί. Και προχωράμε. Ωραία, με τη Λίμπαρση. Πάμε σε επόμενο ερώτημα.
2: Όχι, με τη Λίμπαρση. Δεν έπρεπε να πάρει το συγκεκριμένο παίχτη που εγώ το θεωρώ καλό παίχτη. Και παρόλα αυτά, και αυτό που λένε ότι πίσω θέλει χώρους, μα έχει και το ενασμένο ο συγκεκριμένος, ακόμη και στις κλειστές άμυνες. Οπότε εγώ είμαι διαφωνία ότι κακώς πήρε λίγο χρόνο.
0: Okay.
2: Έτσι.
0: Mm-hmm. Είπα ποιο ήταν και το άλλο το πρόβλημα. Με τα διαβατήρια.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν μεγάλο θέμα. Τώρα πάμε τώρα στο θέμα του Στάνης.
0: Ναι.
2: Γιατί μέχρι στιγμής δυστυχώς έχω δικαιωθεί στη ζωή ο πρώτος της Ισμαήλωδης Καντίου ότι δεν θα έρθουν, αλλά έχω πει και μακάρι να εκτεθώ ότι δεν θα έρθει και ο Στάνιτς.
0: Okay, θα δούμε.
2: Ελπίζω να πάρουμε, αλλά το θέμα είναι ότι ένα ρεπόρτερ λέει έχουμε κάνει λέει στα 200, ο Άρης 28 και μπορείς πάμε στα 10. Δηλαδή δεν ξέρουν και τα νούμερα και αυτό με ανησυχεί ότι δεν ξέρουν εντελώς τι γίνεται στη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ναι, μην νομίζεις ότι ο Ολυμπιακός βγαίνει, κάτσε γιατί μην γίνει το 2-1 στο καπάκι. Όχι. Κόντρα στα σώματα. Μην νομίζεις ότι υπάρχει τρομερή ενημέρωση. Είναι και ότι βρίσκεις από πλευρά σαν τον μάνατζερ και τι βγαίνει και από τη Βουλγαρία από όλα δημοσίευματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει και τρίτη πρόταση. Για μη σταβολή λόγο. Ωραία, τώρα αν είναι 7,5, αν είναι 8, ή εγώ ξέρω ότι είναι 7,5 με μπόνους.
2: Ναι.
0: Θα το δούμε στην πορεία.
2: Εσφαλίδη, που καλός παίκτης, έχει χώρα στοιχεία. Το θέμα είναι όμως, μην τον πασταβουριάσουμε και αυτόν, γιατί στην ουσία δεκάρι είναι ο άνθρωπος σαν κρυφός επιθετικός, και τον πετάξουμε για αυτόν όπως κάναμε με τον Στρεφέτσα, γιατί τώρα φέραμε για εξτρέμ. Ο άνθρωπος παίζει πίσω από τον επιθετικό, εκεί μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Όπως η Ζίγκερ Νάγκελ, ο Μπιέλ, αυτοί οι παίκτες που ήταν καλύτεροι από εδώ στο 10 και εμείς βάζαμε στα πλάγια. Ότι βάρεμε το φορτούν και μας βγήκε μια στιγμή στα τόσα χρόνια, ο οποίος είναι υπερπαίκτης για μένα.
0: Ο Μπιέλ δεν ήταν με τη Λίβαρ. Ο Μπιέλ έπαιζε και πολύ στα πλάγια, αλλά κανονικά η θέση του Μπιέλ ήταν πίσω από τον επιθετικό.
2: Ναι, εκεί απέδε. Αυτό θέλω να μην τον πάρουμε τώρα, τον πετάξουμε στα πλάγια, επειδή θα πάρουμε καλά εξτρέμι, θα πάρουμε ένα, ενώ θέλουμε δύο. Έτσι. Και τον πούμε γι' αυτόν, ξέρω ότι δεν έκανε. Μετά το πρόβλημα το μεγάλο ψηφιό θα είναι, εγώ πιστεύω, εντάξει, κουτσά στραβά, θα τα φτιάξουμε όλα. Αν και εγώ είμαι πολύ απεσιόδοξο, γιατί έχω ξενερώσει με Τσάπρα, έχω ξενερώσει με Γιαννούλη, ξέρεις, εγώ είμαι απαιτητικός. Ξέρεις εμένα. Τέλος πάντων, αλλά το θέμα είναι, εγώ πιστεύω στο τέλος θα τα φτιάξουμε όλα, έστω και καθυστερώντας. Αλλά φίλε μου, έχουμε εγκλωβιστεί στον επιθετικό. Θα έχουμε τεράστιο θέμα φέτος. Πρώτο κατεβαίνουμε στην προετοιμασία χωρίς Ελκαμπίχ, χωρίς Ταρέμι. Και θα πάμε να παίξουμε με κάποιους που ίσως φύγει ο Γιαρέψουκ. Ο Κλέιτον είναι σαν τρίτος, οπότε δεν μπορεί να σου τραβήξει τα κουκιά. Είναι λίγο κακή η οργάνωση εκεί. Και με την προοπτική έστω και την ελπίδα ότι έστω ο Ελκαμπίχ θα γυρίσει φρέσκος και θα παίξει.
0: Ναι,
2: εγώ δεν το βλέπω αυτό.
0: Όταν λέμε για κακή οργάνωση, και τι μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός με δύο παίχτες που είναι στο Μουντιάλ.
2: Εγώ να σου πω ότι θα έκανα Ηρακλή Αγωπέρης, το φωνάζω εγώ έτσι. Αγωπέρης το φωνάζω. Και δυστυχώς όπως είχα δικαιωθεί με τον Ελαραμπή, δυστυχώς θα δικαιωθώ και με τον Ελκαμπή. Τεράστιος παίκτης και ο ένας, τεράστιος και ο άλλος, βοηθήσανε τα μέγιστα. Έτσι, αλλά εγώ είμαι πολύ στιγνός σε μερικά πράγματα. Δεν στέκομαι σε συναισθηματισμούς και θέλω να προχωράνε. Εγώ Ελκαμπή ήθελα φέτος να φύγει, να φύγει ο Ταρέμι, να πάρω ένα βαρβάτο επιθετικό, να κάνω ένα restart σε αυτό το κομμάτι της επίθεσης. Δεύτερο, θα κράταγα οπωσδήποτε το Γιάρεψουκ.
0: Αυτό θέλει και με την Λίβερ. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, και τρίτο, έναν όποιο να είναι, δεν παίζει και τόσο ρόλο. Αλλά θα πέρα ένα καινούριο σεντερφόρ, να είναι πιο ρεξάτο, πιο. Γιατί ξέρεις, ένας χρόνος και το. Δεν είναι και μεγάλος πολύ, παιδί μου, 33 είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει παίξει Κόπα Αφρικα, τώρα Μουντιάλ. Δηλαδή θα έρθει ξεζουμισμένος πάλι και θα χάσουμε καιρό. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι ο φως μου είναι αυτός εκεί.
0: Okay. Έγινε, και... Βασίλη.
2: Λοιπόν, έγινε. Θα λέμε.
0: Καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
3: Έλα, Ηρακλήτη, κάνεις καλησπέρα.
0: Εδώ.
3: Καλά είσαι.
0: Μια κεφαλιά η Παραγουάη τώρα πήγε στην αγκαλιά του
3: Νόιερ. Εντάξει, αυτό δεν ήταν κεφαλιά τώρα, πάσα ήταν. Εγώ αν ήταν να κρατήσω ανάμεσα σε Οσμάν και Χουάντσο, θα μιλήσω για τον μπάσκετ, θα κάταγα σίγουρα τον Χουάντσο. Γιατί και άμυνα παίζει και σουτ έχει και rebound παίρνει. Ενώ ο Οσμάν είναι πολύ προβλέψιμος, άμυνα δεν παίζει όπως σωστά είπες στο φίλο του προηγούμενου.
0: Δεν παίζει στις αλλαγές, χαρά το είπα. Το να κάνει κλεψίματα, ότι βάζει τα χέρια, γιατί έχει και μακριά χέρια και κλέβει μπάλες και βγαίνει στον εκτιασμό, το έχει αυτό.
3: Και αυτό λίγο δύσκολο. Εντάξει.
0: Δύσκολο δεν είναι, το κάνει.
3: Το κάνει, αλλά όχι πάντα. Εντάξει. Εγώ θα προτιμούσα τον Χουάντσο και θα πάρουμε και τον Μπόγκα. Γιατί να μην τον πάρουμε.
0: Είναι καλός παίκτης ο Μπόγκα. Έχει ακουστεί και για τον
3: Ολυμπιακό. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Είχε ακουστεί, ναι. Είχε ακουστεί. Και γιατί δηλαδή να μην τον πάρουμε, να τον πάρουμε. Και όσον αφορά τώρα το διάρρη τριάρι, ο Παντιό μπορεί να παίξει διάρρη, Άσος μπορεί να παίξει ο Λούκας με τον Λιόπουλο, αν είναι ο Τολιόπουλος μένει.
0: Θα πάρει λογικά στο
3: παραθήκος. Ναι, εντάξει, θα πάρει γιατί ο Λούκας είναι πια 37, πόσο είναι, δεν μπορεί να παίξει. Και εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι στοίχημα ο δύο φαλ. Αλλά θες εκεί ένα σέντερ ο οποίος πραγματικά να είναι ντούκι. Να είναι δηλαδή εντάξει. Να έχει όλες τις προδιαγραφές και box to box και ντούκι ενώ δηλαδή.
0: Το έχεις τερματίσει να βλέπει και ντούκι και box to box.
3: Όλα να τα έχει. Μπορώ να πάρω ένα τέτοιο.
0: Και τρίβλα να έχει και καλό κοντρόλ. Όλα βάλτα όλα μέσα.
3: Όχι αυτό εντάξει.
0: Βάλτα όλα στην αυλία. Τζάμπα είναι.
3: Δεν μπορώ να βρω ένα τέτοιο παίκτη, ρε παιδί μου. Έχω 5 χρόνια να έχω σε 11.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να μείνει ελεύθερος ο Λεμπρόν. Εντάξει. Τα έχει όλα, δηλαδή.
3: Αν το βράδυ με την ακριβούλησε.
0: Αλλά ναι, μωρέ, δεν έχει τόσο. Δεν έχει και σταθερό σου
3: τόσο. Πολύ Ευρωλίγκα είναι ο Λεμπρόν. Και πιστεύω ότι θα αξιοποιηθούν και οι Έλληνες. Οπωσδήποτε, Καλατζάκης, Τολιόπουλος. Θα έπαιρνα και θα έπαιρνα ένα παίκτη το οποίο να μου κατεβάζει την μπάλα και να έχει και το και να μπορεί να παίξει και διάρρη ας πούμε με σουτ καλό. Δηλαδή ο Παντιό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά οι ομάδες του Μπράντοβιτς είναι ρολίστες περισσότερο. Δηλαδή παίρνει παίκτες οι οποίοι κάνουν τη δουλειά που θέλει. Και στο αμυντικό κομμάτι και, και στην οργάνωση και στο επιθετικό κομμάτι.
0: Κάτι στην Παρτιζάν είχε παίχτες που ήταν σκόρες.
3: Βέβαια, άμα δεις τον έξιμο, έξιμο παικταράς.
0: Όχι. Μετά, πέρυσι το είχε Καρλίκ Τζόουνς, είχε το ένα που ήταν από το Μιλγουόκι, ξεχνά τώρα το όνομά του, είχε σκόρες είχε πέρυσι. Είχε τον Πάντερ.
3: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, τον είχε πρόπερς ο Πάντερ. Είχε όμως, είχε παίχτες που...
3: Τον Πάντερ πήγε στην Μπαρσελόνα.
0: Ναι. Πρόπερς τον είχε.
3: Είχε τότε η προπέρσινη ομάδα, αν δεν γινόταν το σκηνικό με, με τη Ρεάλ εκεί ο χαμός, θα έπαιρνε Ευρωλίγκα ο Μπράντοβιτς. Το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Κοίτα, αν δεν γινόταν χαμός, ήταν πιθανό να μην έκανε μετά ξέρεις τις δύο ήττες από τη... Και αυτό μου είχε κάνει τίποτα τότε, οι δύο ήττες. Τώρα μετά δεν ξέρεις, αδερφέ, τι να σου πω.
3: Ναι, εντάξει, ήταν φαβόρι όμως, γιατί είναι και ο Μπράντοβιτς. Τέλος πάντων, και στο ποδόσφαιρο αυτός ο Σκοπιανός λέει τίποτα.
0: Δεν τον έχω δει ποτέ, δεν έχω δει τον ποτέ.
3: Δεν έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτό.
0: Δεν τον έχω δει. Ότι είναι center for περιοχή. Από το δεν σου λέω. Ότι είναι center for περιοχή.
3: Το ξέρουμε δηλαδή. Υπάρχουν παιχνίδια. Δηλαδή έχει αγώνες.
0: Και άμα και εσύ που κάνει, αν πατήσει στο YouTube το όνομά του, θα σου βγάλει.
3: Ναι. Και θέλω οπωσδήποτε και οκτάρι. Ένα καλό οκτάρι. Αυτά ήθελα να πω. Ηρακλή, καλό ξημέρωμα να έχουμε.
0: Να σκαλέ, ρε,
3: πότε φεύγεις εσύ για. Πότε φεύγεις για προετοιμασία. Α, Παρασκευή και να κάτσετε Ολλανδία, εκεί θα πάτε...
0: Ναι.
3: Α, εκεί θα είναι και καλύτερος ο καιρός εκείνη την εποχή, νομίζω.
0: Μακάρι.
3: Έγινε. Να τα πούμε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε, αγόρι να... Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα φίλο.
4: Καλησπέρα.
0: Μέχρι το διάλειμμα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, φίλε μου. Τον άδεις. Εκεί με τη μεταγραφή του Φορτούνη, έτσι ο Φορτούνης είναι σίγουρα πολύ μεγάλος παίκτης και τα λοιπά. Δεν ξέρω όμως, γιατί σε αυτές τις χώρες εκεί τι προπονήσεις κάνουν και τα λοιπά. Δεν ξέρω όμως έρθει όπως έρθει και ο Ποντένσε που θέλει ένα χρόνο να συνέλθει, έτσι. Γιατί είναι άλλο να παίζει σε Ευρώπη και άλλο εκεί που παίζει.
0: Καλά, είχε καλούς αριθμούς, νομίζω είχε 12 γκολ και 9 assist.
4: Ναι, αλλά...
0: Αλλά και τον Ελκαβί από τον Κατάρ τον είχαμε πάρει. Τον Ελαραβί.
4: Ναι. Συνήθως όμως οι παίκτες από αυτές τις χώρες να είδες πως ήρθε ο Ποντένσε. Έτσι.
0: Ο Ποντένσε ήταν και τα
4: λόγια.
0: Ο Ποντένσε είχε χάσει την προετοιμασία λόγω τραυματισμού.
4: Ναι, αλλά...
0: Δεν είχε κάνει καν προετοιμασία.
4: Δεν σώδεν. Και στη χώρα του όμως δεν πιέζονται πολύ εκεί οι παίκτες. Έτσι, προπονητικά εννοώ. Προπονητικά. Μακάρι.
0: Δεν το ξέρεις.
4: Μακάρι να βγω ψεύτης. Μακάρι. Έτσι. Μην έρθει δηλαδή και παίζει τίποτα 20 λεπτά 5-6 μήνες. Λοιπόν, θα δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι και ο Καρμό, έτσι. Πιστεύω ότι τώρα ο Καρμό θα παίξει με πιο πολύ όρεξη, γιατί όταν ήταν στον Ολυμπιακό τη δεύτερη φορά σκεφτόταν ομάδες του εξωτερικού κτλ. Επειδή είμαι ποδοσφαιροφιλός, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Έτσι.
4: Λοιπόν, το πάθος μου είναι η σύγκριση ποδοσφαίρου μπάσκετ.
0: Το πάθος σου.
4: Λοιπόν, το πάθος, ναι. Όταν ακούω για από μπασκετικούς να μιλάνε, αμέσως θέλω να μιλήσω κι εγώ.
0: Για μπάσκετ ή για ποδοσφαίρο?
4: Λοιπόν, για μπάσκετ. Mm. Το πάθος μου είναι η σύγκριση μπάσκετ-ποδοσφαίρου.
0: Μα τώρα λοιπόν, δεν είναι συγκρίνουμε, ρε Γιώργο.
4: Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, πριν έρθει ο Γκάλης, φίλε, στην Ελλάδα, όταν έβλεπες μπασκέτα, όταν έβλεπες μπασκέτα, δεν ήξερες για ποιο λόγο είναι αυτό το πράγμα.
0: Ε, όχι, ήξερες.
4: Ναι, άκου. Πριν έρθει ο Γκάλης, ο Παναθηναϊκός έμπαινε στον τάφο του Ινδού και εμείς στο Παπαστράτιο. Ο κόσμος που έβλεπε μπάσκετ, ήταν αυτός. Πριν έρθει ο Γκάλης. Τι έγινε τώρα? Ήρθε ο Γκάλης, έγινε αυτό το πάω Κάρης εκεί πέρα, έτσι που ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα. Και εν συνεχεία, επειδή ο Παναθηναϊκός σε 30 χρόνια είχε 3 πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, τι έγινε? Πέσανε στο μπάσκετ. Και αναγκαστικά και εμείς, για να έχουμε σύγκριση, πέσαμε και εμείς στο μπάσκετ. Αν στο μπάσκετ,
0: δεν τα θυμάσαι καλά.
4: Πρόσεξε να τελειώσω.
0: Μα δεν τα θυμάσαι καλά.
4: Γιατί σε βλέπω άλλους, δεν τους διακόπτεις.
0: Συζήτηση κάνουμε, ρε αδερφέ. Συγγνώμη που θα μου βάλεις και χέρι. Λοιπόν, συζήτηση κάνουμε. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ πάντα είχε να πει, είχε και την πολύ καλή ομάδα αυτή που δεν την πρόλαβα εγώ, με Γιατζόγλου. Ωραία, δεν την έχω προλάβει εγώ αυτή την ομάδα. Μετά λοιπόν.
4: Με παίχτη στη Βιατζόγλου. Ναι.
0: Τη δεκαετία του 90.
4: Παίζαν καλή μάρμαρο και τέτοια.
0: Τη δεκαετία του 90, που ήταν τα πέτρινα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια του Ολυμπιακού, τότε έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στο μπάσκετ επί εποχής Κόκαλη και με Ιωαννίδη. Και ήταν τα 5-4. Δεν ήταν δηλαδή. Ότι ασχολήθηκε μετά ο Ολυμπιακός.
4: Αυτό ήταν μετά το ΠΑΟ Κάρης.
0: Ναι, αλλά σου πω όχι, γιατί είπες ότι ασχολήθηκε μετά ο Ολυμπιακός με τον μπάσκετ.
4: Ο κύριος, κοίταξε, η οικογένεια Γιαννακόπουλου ήταν στο μπάσκετ και παίζανε στον τάφο του Ινδού. Όταν μπήκε ο Κόκαλης στο μπάσκετ, έτσι, ασχολήθηκαν και οι Παναθηναϊκοί, γιατί δεν πήγαιναν καλά στο ποδόσφαιρο, και ασχοληθήκαμε κι εμείς. Το μπάσκετ, εάν μία από τις δύο οικογένειες τώρα που υπάρχουν, η Αγγελόπουλη και η Γιαννακόπουλη, έτσι, ο Γιαννακόπουλος και η Αγγελόπουλη, λοιπόν, μία οικογένεια αν αποσυρθεί, ένας αν αποσυρθεί από αυτούς, έτσι, το μπάσκετ θα είναι νεκρό στην Ελλάδα. Ενώ το ποδόσφαιρο, όσο και να είναι διοικητικά ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, όσο και να έχουν προβλήματα, όσο, ο κόσμος πάντα θα το βλέπει.
0: Είναι άλλο άθλημα. Ένα και δεύτερο, και να φύγει ο Γιαννακόπουλος και να φύγουν οι Αγγελόπουλοι, έχει πάει το μπάσκετ σε ένα τέτοιο επίπεδο, στο οποίο θα μπουν άλλοι διοικητικοί παράγοντες για να αναλάβουν τις ομάδες. Το τι θα κάνουν,
4: δεν...
0: θα το δούμε.
4: Αυτό ναι, αν μπει άλλος, ναι.
0: Δεν θα
4: μπει,
0: τι θα κάνουμε, όμως, δηλαδή θα παρατήσουν τα γήπεδα που χτίζουν. Μα τι συζήτηση κάνουμε, ρε Γιώργο?
4: Όχι, θα την κάνουμε. Το μπάσκετ, από τη γνώμη μου. Το μπάσκετ υπάρχει τώρα γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο οικογένειες. Δηλαδή, αν μείνει μία οικογένεια και δεν αντικατασταθεί η άλλη, δεν θα αντικατασταθεί, λέω. Έτσι.
0: Ναι.
4: Δεν θα βλέπει κανείς. Όταν ο Ολυμπιακός είχε αποσυρθεί από την Α1, έτσι, και έπαιζε ο Παναθηναϊκός μπάσκετ Α1, δεν έβλεπε κανένας. Ενώ στο ποδόσφαιρο, όσο χάλια και να είναι ο Ολυμπιακός, όσο χάλια και να είναι ο Παναθηναϊκός, όλη η Ελλάδα το παρακολουθεί.
0: Έτσι,
4: μην συγκρίνουμε ποδόσφαιρο με μπάσκετ. Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
11: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του BWIN Sport FM.
10: Σε θαυμάζω.
11: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
12: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
10: Ωρε φίλε.
13: Ακολουθεί αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
14: Γιατί. Αχ, γιατί.
10: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
15: Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
15: Έλα, ο Στέλης του μένα από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
10: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
15: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
10: Από το Γρηγόρη.
15: Από το Βεργόρ, πιο χρήμα.
10: Πιο Γρηγόρη.
15: Τι γελάς, ε.
10: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη παίξει.
11: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
16: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
17: Αυτά φυλάκια.
16: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
18: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
19: Να σου πω κάτι.
16: Πάμε.
19: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
16: Ναι.
19: Και σφύριξα κιόλας.
16: Ναι.
19: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
16: Ναι. Σου σφυρίζω.
20: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, το να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
21: Ραμόνα, αυτή είμαι.
20: Δηλαδή.
22: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
23: Είναι δυνατόν.
22: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
23: Δεν είναι δυνατόν.
22: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
23: Τσικαγιόπουλος!
24: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.

0: 9 λεπτά και μετά τη μία. Δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτό το ράδιο. Παραμένει το 1-1 στο Γερμανία Παραγουάη, 76 λεπτό. Μετά γκολ του Ενσίσο και του Χάβερτς. Έχει αποκτηθεί ένα ρυθμό. Τώρα κάπως καλύτερα παίζουν. Για να δούμε τώρα. Βγαίνει στην κόντρα Παραγουάη. Καθυστέρηση. Α, καλά. Εντάξει. Α, ήταν και offside. Αλλά θα μπορούσε να έχει πλασάρει πιο νωρίς. Ήταν offside. Ναι, ήταν. Οπότε είχε, δεν είχε πλασάρει. Αλλά ήταν καλή στιγμή. Θα μπορούσε να ήταν καλή στιγμή για την Παραγουάη. Λοιπόν, για το Μπάουλο Νόγκα που μου έγραψε, να, μεγάλη ευκαιρία και πολύ ωραία επέμβαση του τερματοφύλακα. Πάλι από κεφαλιά του Χάβερτς. Λοιπόν, θα έχουμε ανατροπή, θα έχει γκολ το όνομα, θα δούμε την πρώτη παράταση. Λοιπόν, για τον Μπάουλο Νόγκα που με ρώτησε ένα φίλο που κόστα το πρωί εδώ στο Sport FM, ότι ο Ολυμπιακός βρήκε συζητήσεις με έναν Πορτογάλο που ίσως αναλάβει έναν ειδικό ρόλο για τις διαπραγματεύσεις, θα έχει λόγο στις μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και τώρα βγήκε ότι είναι ο Πάουλο Νόγκα, όπως μου το έστειλε ένας φίλος, και το βιογραφικό του ήταν στην Ακαδημία της Παρή, ήταν αρχηγός σκάουτινγκ στη Sporting για 3 χρόνια. Στην Ακαδημία της Παρή έμεινε 1 χρόνο. Πήγε το 18 και αποχώρησε το 19. Στη Sporting ήταν μια τετραετία. Και η τελευταία του δουλειά ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα 6 μήνες στη Τσέσκα Σόφιας, τεχνικός διευθυντής. Πορτογάλος, 54 ετών ο κύριος. Ένα φάουλ τώρα έχουν κερδίσει οι Γερμανοί, πριν πάμε στον επόμενο φίλο. Κάνουν και αλλαγές. Μπαίνει ο Αντών και βγήκε ο Παύλοβιτς. Δεν είναι και τόσο μακριά ο Σανέ, είναι πάνω από την μπάλα. Δεν το εκτέλεσε ο Σανέ τελικά. Βέλα βρήκε στον τείχος. Επιμένουν οι Γερμανοί. Σέντρα. Θα πάει κόρνερ. Την πρόλαβε ο παίκτης της Παραγουάης. Παραχωρεί πλάγιο. Ο Κίμιχ το εκτέλεσε το φάουλ. 71 το λεπτό. Έχουμε φίλους. Ναι. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο.
1: Ηρακλή. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Τι γίνεται. Κι άλλος.
2: 3-3 βλέπω. Και κλείσαμε. Το κλείνουμε. Πάμε.
0: Ναι.
3: Ήρα, ακούγομαι.
0: Τους καθάρισες όλους. Μα αυτό έχω να πω. Δεν άφησες γραμμή.
3: Πώς γέγαινα το.
0: Δεν άφησες γραμμή για γραμμή.
3: Μα πώς γέγαινα το. Στην αρχή νόμιζα εγώ ήμουνα και ότι.
0: Ναι.
3: Νόμιζα ότι εγώ είχα το πρόβλημα.
0: Λέγε Γιάννη. Που έφτιαξες μία από τις ορότερες εκπομπές.
3: Δεν φτουρήσαμε, Ηρακλή, δεν φτουρήσαμε. Κρατάω την εμπειρία με το ραδιόφωνο.
0: Τι δεν φτουρήσαμε. Γιατί δεν φτουρήσε, αδερφέ μου.
3: Λίγο με τα μηνύματα. Τέλος πάντων, δεν.
0: Με βλέπεις πώς. Οκ, πάμε παρακάτω.
3: Καθόλου. Δηλαδή, από τις 2-3 φορές που έτυχε με την παρέα και μιλήσαμε, οκ, okay, mm-hmm. αλλά μετά τα μηνύματα πάγωσε κάτι.
0: Εντάξει. Εσύ
3: και δεν ξέρω τι, αν έκανα εγώ κάτι λάθος. Εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Κομψότατος.
0: Δεν μας πήγε καλά ο Καλλίρης.
3: Gentleman, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Είσαι.
3: Μιλάμε. Και καλοκαίρι είναι και άλλα σκεφτόμαστε και δεν έχει να. Του χωράμε σιγά.
0: Ενέργεια, Γιάννη μου. Τι.
3: Αλλά σου λέω, κρατάω αυτό με το επεισόδιο στην εκπομπή. Ήταν όλα τα λεφτά.
0: Πήγε
3: και
0: μία,
3: χάρηκα
0: πήγε.
3: Και για το πικάρισμα. Είχα μάλιστα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό το είχα συμφωνημένο καιρό τώρα. Με το συντοπίτη μου, το Σταύρο τον Καλογεράκη στο σταθμό.
0: Ναι.
3: Που κάνει τη Σαββατοκυριακάτικη εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ήταν η σειρά μου, είχα φτιάξει εγώ μια λίστα. Και άκουσα κάτι τρομερό πικάρισμα. Τρομερό πικάρισμα.
0: Εντάξει,
3: αλλά τα κομμάτια ένα-ένα. Ένα-ένα. Ένα και ένα.
0: Ξέρεις μου κάνει εντύπωση, γιατί είσαι πιτσιρικάς για να ξέρεις αυτά τα τραγούδια.
3: Εντάξει, φταίει και το μικρόβιο, το ότι ο πολύ μικρός, χάρη στα ακούσματα της μητρός,
0: ναι, ναι.
3: Τη λάτρεψα την ελληνική μουσική.
0: Όχι, δεν σου μόνο που τη λάτρεψα, αλλά μου έκανε εντύπωση στα συγκεκριμένα τραγούδια. Δηλαδή, ότι λόγω ηλικίας, γι' αυτό.
3: Πες μου ότι άκουγες κι εσύ, άκουσες την εκπομπή.
0: Όχι, δεν την ξανάκουσα. Απλά να σου πω το τραγούδι του Καλλίρη αυτό το καλοκαίρι εκείνο, αυτό πώς λεγόταν. Ναι, το άκουσα και πρώτη φορά στη ζωή μου.
3: Ναι, και δεν το πίστευα.
0: Όχι, αλήθεια, στο εκείνο να σου πω.
3: Ναι, και δεν το πίστευα. Μήπως έτσι σε επηρέασα να κοιτάξεις προς το παρελθόν ένα βράδυ, να ακούσεις και εσύ να μάθεις κι άλλα.
0: Όχι.
3: Από τραγούδια.
0: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
3: Δεν με απογοητεύεις καθόλου.
0: Όχι, αλήθεια σου μιλάω.
3: Δεν με απογοητεύεις καθόλου.
0: Δεν ψάχτηκα να δω τι έπαιζε ελληνική pop το 90, ας πούμε.
3: Είμαι πάντως και εγώ για ποδαρικό όπως ο Νιόνιος. Είχα τη φαϊνή ιδέα να παίξω και τα έπαιξα.
0: Ναι.
3: Και τα δύο σήμερα, και η Βραζιλία και η Γερμανία, όσο ημίχρονο στο τελικό.
0: Αδερφέ.
3: Και πάνε και τα δύο καρφί για διπλό ημίχρονο στο τελικό.
0: Κάποιοι να ξέρεις θα τα έχουν παίξει αυτά.
3: Και μπράβο τους. Όσοι το σκέφτηκαν και το πόνταραν έτσι, μπράβο τους. Βέβαια, είναι, εντάξει, εγώ επειδή είχα online μάθημα, δεν το είδα το Μάστερ Βραζιλίας. Έμαθα ότι πρόκειται περί σούπας.
0: Okay,
3: ότι
0: okay,
3: η Ιαπωνία okay, ήταν η καλύτερη.
0: Διαφωνώ, δεν ξέρω ποιος. Στο πρώτο μήχρονο ήταν η κακή η Βραζιλία. Στο δεύτερο ήταν αρκετά καλή. Και στο δεύτερο η Ιαπωνία
3: δεν ξεμύτησε.
0: Μια-δύο κόντρες πήγε να βγάλει. Δεν ξεμύτησε δηλαδή η Ιαπωνία και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί είχε ταχύτητα.
3: Πάντως από φίλους που μου είπαν ότι το είδαν, ήταν
0: απογοητευμένη
3: από θέμα ότι για ρόστερ δυνατό. Η Βραζιλία ήταν κουρασμένη και καθόλου μυαλωμένη. Δεν ξέρω τι φταίει. Και δεν ξέρω και αν θέλει τον Νεϊμάρ, δεν τον πέρασε καθόλου, έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι. Κοίτα, πίστευα ότι αν θα τον έβαζε να πήγαινε παράταση.
3: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά για μια τέτοια Βραζιλία, για μια φετινή Βραζιλία, εγώ επιμένω ότι όσο και να τον πάω τον Νεϊμάρ, θεωρώ ότι ένας Άντωνη δεν θα έβλαπτε εδώ στη Βραζιλία για αυτό το Μουντιάλ. Αλλά είναι πάρα πολλοί παράγοντες τώρα, τι να συζητάμε. Εκείνη και η φιλοσοφία του Αντσελότη τέτοια, δεν μπορείς να πεις πολλά. Δεν μπορείς να πεις πολλά. Και δεν ξέρω να το θυμάσαι, και εγώ θα ήθελα μια αλλαγή φέτος στο Μουντιάλ. Θα ήθελα να το πάρει είτε η Βραζιλία, είτε ο διακαής μου πόθος η Αγγλία.
0: Είναι πολύ πιθανό να συναντηθούν στους 8.
3: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που εχθές όταν άκουσα για τα ζευγαρώματα και τα πιθανά ζευγαρώματα, πιστεύω ότι θα δούμε υπέροχα παιχνίδια στην πορεία. Δεν νομίζω ότι θα λατρέψουμε θέαμα, θα απολαύσουμε θέαμα, αλλά τα μασαρίσματα θα είναι δυνατά. Καλά, και η Γερμανία, άμα περάσει απόψε, θα πέσει κατά πάσα πιθανότητα με τη Γαλλία, γιατί η Σουηδία δεν μου γεμίζει το μάτι.
0: Κοιτάξτε.
3: Όσο καλή ενδιαφέρουσα ναι. Επίθεση και να.
0: Μεγάλη ευκαιρία. Αλλά σε φάση διαρκείας από κόρνερ.
3: Και δεν μετράει εν τέλει. Ναι, εγώ πιστεύω. Και άμα
0: κοίτα, όπως βλέπω τη Γερμανία σήμερα.
3: Και πέναλτι μπορεί να πάει.
0: Όπως τη βλέπω σήμερα, α πούμε, τη Γερμανία, δεν νομίζω κόντρα στους Γάλλους ότι έχει τύχει.
3: Ναι, ούτε και εγώ το πιστεύω. Ούτε και εγώ το πιστεύω. Γενικά, η Γαλλία πιστεύω θα είναι η μόνη που θα κρατήσει γερή ταχύτητα και θα παίζει με άλλη ταχύτητα. Με τη μεγαλύτερη δίψα για κατάκτηση Από όλες.
0: Καλά, μην το λες. Από την πλευρά της Γαλλίας είναι και σφανή, ε.
3: Ναι.
0: Κοίτα, είναι πιθανό να υπάρχει. Γιατί η Αργεντινή το δύσκολο παιχνίδι που θεωρητικά έχει θα είναι στους 8.
3: Μα ναι, μα για την ώρα καλά τα λέμε. Είναι ακόμα αρχή. Είναι ακόμα αρχή. Απλά
0: με την Κολομβία. Με την Κολομβία. Δηλαδή να πάει στους 8 Αργεντινή Κολομβία στα πρώιμη τελικά.
3: Ναι, και, και η Κολομβία είναι καλή.
0: Ναι, αν περάσουν ας πούμε τα φαβορή, είναι πολύ πιθανό να είναι ημιτελικός Βραζιλία-Αργεντινή ή η Βραζιλία-Αγγλία ή η Αργεντινή-Αγγλία.
3: Και τα αυριανά είναι ωραία. Τα αυριανά είναι ωραία. Απόψε θα κρατηθείς για το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Αν δεν είχα πρωινή...
3: Εγώ ευτυχώς λόγω προγράμματος μια χαρά θα το δω. Λογικά και όλο. Είναι κρίμα αρέσει. Τέτοιες ματσά. Τα πιο ενδιαφέροντα, τα πιο δυνατά σε...
0: Πέφτουνε 4 ώρα το πρωί.
3: Ναι, γαμώτο.
0: Δηλαδή το Ολλανδία-Μαρόκο, ναι, θα ήθελα το δω. Αλλά το δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα μπορούσα να κάνω εκπομπή το πρωί.
3: 12 είσαι.
0: Τι 12.
3: Η εκπομπή.
0: 11, 11.
3: 11. Για να δούμε και τον κύριο Βόλτε Μάντε τώρα που μπαίνει.
0: Α, ναι, ο ψηλός.
3: Ξεχασμένος, ναι, ξεχασμένος. Αυτός είκανε φοβερό ξεκίνημα με την Newcastle και μετά εξαφανίστηκε. Λόγω τραυματισμών, λόγω ότι δεν τον πολυπίστευε μετά.
0: Εν τω μεταξύ, για εμάς τους παππούδες, φέρνει λίγο σε φέλερ στο πρόσωπο.
3: Ναι. Μου το είχε πει και ο... Ναι. Ένας γνωστός του πατέρα μου το είχε πει. Πρόσφατα τον είχε δει και χάρευε και αυτός.
0: Ποιος να σου έλεγε, κανένας φοιτητής σου?
3: Πάτε πάλι, εσείς θες να μου το γυροφέρνεις στις ηλικίες και στο παρελθόν, ε?
0: Εγώ.
3: Κανόνισε. Κανόνισε, μη μάθω άλλο τραγούδι δυνατό από τα παλιά.
0: Το θέμα είναι
3: και
0: κοίτα.
3: Και σου θυμίσω άλλες αναμνήσεις.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Αν είναι να γνωρίσεις άλλη κοπέλα, εδώ είμαστε εμείς, θα ζητήσεις τραγούδι.
3: Κοίτα, τώρα καλοκαιριάτικα ρε Σύρακλη, είναι 90% πιθανό κάθε δεύτερη μέρα να την αγωνίζω και μία. Αλλά το θέμα είναι να δω πόσο βλέπω ότι μου ταιριάζει και αν πω αμέσως ότι υπάρχει καμιά πιθανότητα να προκύψει κάτι.
0: Και γιατί το χειμώνα δεν μπορεί να γνωρίσουμε?
3: Κοίτα, όχι, δεν το αποκλείω, καθόλου δεν το αποκλείω. Κάθε εποχή έχει τα καλά του, τις πιθανότητες του, αλλά εντάξει, πολλοί λένε ότι το καλοκαίρι είναι αλλιώς. Είσαι σε άλλο ρυθμό.
0: Ναι, αλλά
3: σε άλλο ρυθμό.
0: Αλλά
3: και είσαι και περισσότερο...
0: Καλά, όλα σχετικά είναι.
3: Και θέλει να είσαι και περισσότερο καιρό έξω.
0: Αλλά λένε, ναι ρε παιδί μου, αλλά λένε ότι και πολλές φορές οι σχέσεις του καλοκαιριού δεν έχουν δέκρα...
3: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν έχουν διάρκεια.
3: Μα μιλάς, και κλείνω με αυτό για να μην ζαλίζω και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν είμαι άτομο που έχει κρατήσει σχέση ποτέ.
0: Okay.
3: Οπότε δεν μπορείς να με θεωρήσεις ένα έμπειρο άτομο.
0: Και για ποιο λόγο ας πούμε δεν έχεις κρατήσει, έτσι, αν επιτρέπεται?
3: Γιατί δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει να κρατήσω.
0: Δεν έχει τύχει
3: να κρατήσω κάτι. Και, και αυτό, αλλά και δεν έχει τύχει να κρατήσω λίγο τη σπίθα, τη δύναμη της επικοινωνίας. Αυτό για να διαρκέσει. Αλλά δεν πειράζει. Όσο ζούμε μαθαίνουμε. Και γινόμαστε και πιο όριμοι και πιο καλοί. Σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου.
3: Λοιπόν, τελεία. Τελεία παύλα, τώρα που ξεκίνησε και στην αντεπίθεση.
0: Για κάτσε. Ναι, γιατί φεύγει. Να είσαι καλά, γορίνα μου.
3: Λοιπόν, τελεία. Τελεία παύλα. Τελεία παύλα τώρα που ξεκίνησε και στην αντεπίθεση.
0: Για κάτσε.

0: να μπει γκολ στις καθυστερήσεις. Καθυστερήσει ο Καναδάς, καθυστερήσει η Βραζιλία. Το βάλουν και οι Γερμανοί. Μόνο μπράβο. Για να δούμε. Είναι το μουστάκι που φέρει πολύ σε Φέλερ. Για να δούμε την εκτέλεση. Παρατηρήσεις, διακρατήματα προφανώς.
1: Έλα ρε.
0: Εκτελείται το κόρνερ. Πρώτη κεφαλιά, αλλά στην αγκαλιά ήταν κεφαλιά γέμισμα, αλλά πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Κάνει και γρήγορα το βολέ, μήπως φύγουν στην κότρα. Έχει βγει ο Νόιερ και σαν λίμπερο, καλύπτει. Θα εκτελέσει και το πλάγιο. Όχι, γιατί έχουν μείνει ψηλά παραγουάνοι. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Πάμε. Το βλέπω για παράταση. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Ηρακλή.
0: Γεια.
2: Μόνο σου.
0: Ναι.
2: Μόνο σου, ε.
0: Ναι.
2: Το έχεις παίξει αυτό το παιχνιδάκι.
0: Όχι.
2: Ε.
0: Όχι.
2: Δεν το έχεις παίξει χηματάκι.
0: Όχι, όχι.
2: Ποιος θες να περάσει.
0: Δεν θα πω απασχολεί και ιδιαίτερα, αλλά για να έχει πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, τα ζευγάρια, πέρασουν οι Γερμανοί.
2: Να περάσει η Γερμανία αφού δεν είναι καλή.
0: Αυτό να μου πεις. Αλλά τουλάχιστον ναι, μπορεί, ξέρω εγώ, να αλλάξει λίγο πρόσωπο.
2: Αυτό το παγκόσμιο θα έχει πολλές εκπλήξεις.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει.
2: Ούτως ή άλλως θα έχει πολλές εκπλήξεις, πολλές ομάδες.
0: Κοίτα, η μόνη έκπληξη που έχει. Η έκπληξη είναι μπορεί να πει κάποιος ότι η Ουρουγουάη έμεινε εκτός. Έκπληξη ότι έμειναν οι Τούρκοι εκτός. Τους οποίους θεωρούσαν πολύ για την ευχάριστη έκπληξη.
2: Στην πορεία θα μείνουν μεγάλες ομάδες, μπήκανε πολλές ομάδες, οπότε κουρασμένες, ταλαιπωρημένοι ποδοσφαιριστές, ταλέντο πολύ δεν υπάρχει αδερφέ, πλέον. Είδε σήμερα τη Βραζιλία, δηλαδή πού να πάει αυτή η Βραζιλία.
0: Εντάξει, έκανε μια ενέργεια όμως ωραία ο Βινίσιος εκεί.
2: Δεν μια χαρά ήταν αυτό, αλλά πού να πάει. Να πάρει το παγκόσμιο, ποιος θα το πάρει, για πες μου τώρα εσύ ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει αυτό το παγκόσμιο. Ποια ομάδα είναι φόβητρο και φαβορεί για να το πάρει αυτό το παγκόσμιο.
0: Φόβητρο. Εντάξει, από αυτά που έχουμε δει, που δεν είναι μεγάλος αριθμός, γιατί ξέρεις είναι παιχνίδι ομίλων, ε.
2: Εντάξει, α πούμε λίγο τη Γαλλία.
0: Τη Γαλλία τη λες. Και η Ισπανία, εγώ πιστεύω, θα δείξει καλύτερο πρόσωπο.
2: Εγώ πιστεύω, φίλε, λίγο και τους Άγγλους.
0: Οι Άγγλοι μετά την Κροατία, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Με ποιον κάνανε την κέλα. Έχω χάσει και δίνει τόσα τα μάτς.
2: Και γερασμένη Κροατία, ρε φίλε. Γερασμένη Κροατία. Η Κροατία αυτή ήταν που όταν είχαμε παίξει ακόμα εμείς όταν παίζαμε στο Κόπα Αφρικά. Όταν το παγκόσμιο είχε γίνει στο Αφρικά, αυτή η Κροατία ήταν ακόμα από τότε. Όντριτς.
0: Καλό, μόνο ότι είναι 40 πια.
2: Πού να πας, πώς να πας. Εγώ τώρα γιατί πήρα.
0: Όνομα θύμισε μου.
2: Βασίλης,
0: Βασίλης
2: από Περιστέρι.
0: Ναι.
2: Μου κάνει πολύ ενδιαφέρον, φίλε, φέτος, εδώ στην Ελλαδίτσα μας, αυτό που θα ζήσουμε και ποδοσφαιρικά και μπασχετικά.
0: Ναι.
2: Εννοώ με τις προσθήκες προπονητών και αλλαγές σε ομάδες που παίζουν ρόλο και θα θέλανε το πρωτάθλημα. Την κατάκτηση του κάθε τίτλου. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό ήρθε η αλλαγή στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, ήρθε στον μπασκετικό Άρη αλλαγή,
0: ναι.
2: Στον ποδοσφαιρικό κόσμο ήρθε η αλλαγή, άλλος προπονητής στον Παναθηναϊκό, άλλος προπονητής θα έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Ήρθε στον ΠΑΟΚ άλλος.
2: Ναι, αυτό λέω, ότι φέτος είναι, αν αφαιρέσεις την ΑΕΚ.
0: Να πω ότι έληξε. Παράταση, πρώτη παράταση σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Okay.
0: 1-1.
2: Αν πούμε τώρα μπασκετικό και ποδοσφαιρικό κόσμο στην Ελλάδα, η ΑΕΚ κρατάει

0: τον ίδιο μπασχετικό προπονητή που δεν είχε.
1: Ναι, στο Σάκοντα.
0: Στο Σάκοντα. Mm. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν και η ποδοσφαιρική ΑΕΚ κρατάει τον ίδιο προπονητή.
1: Και ο Ολυμπιακός κρατάει τους ίδιους προπονητές.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, για μας ο Μπεντιλίμπαρ θα συνέχιζε ούτως ή άλλως.
1: Και ο Μπαρτζόκας.
0: Ούτως ή άλλως. Και ο Μπαρτζόκας θα συνέχιζε. Ο ένας πήρε τώρα αυτό που περιμέναμε τα τελευταία τρία χρόνια. Ο άλλος πήρε...
1: Καλά, πέρυσι. 13 το περιμέναμε.
0: Ναι, Πασά μου, λέω, ναι, ναι. Πήρε αυτό που θέλαμε το πήραμε. Ο άλλος πήρε πρόπερση αυτά που ήταν πρόπερση και πέρυσι αυτά που θέλαμε. Δεν θα αλλάζαμε εμείς προπονητή. Από πού και σου πει να αλλάξει προπονητή ο Ολυμπιακός. Ή στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Δεν αλλάξαμε τον Μπαρτζόκα όταν χάσαμε εκείνο το σουτ του Γιούλ. Mm-hmm. Και προηγούμενο τελικό θα τον αλλάζαμε φέτος που το πήραμε. Αυτές οι συνιστώσεις δεν ταιριάζουν σε εμάς τους Ολυμπιακούς. Απλά περιμένω το φετινό background και στο μπασκετικό και στο ποδοσφαιρικό πώς θα διαμορφωθεί γύρω από τους προπονητές και από τις διοικήσεις. Βλέπω βέβαια ότι και ο μπασκετικός Ολυμπιακός και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός έχουμε ήδη κάνουμε, ήδη έχει κάνει κινήσεις.
1: Ναι, στο μπάσκετ είναι σαφώς πιο εύκολο γιατί όταν τελειώνει η συμβόλαια παικτών είναι άλλο πράγμα που έχει πάρει, αλλά έχει κάνει μεγάλη μεταγραφή του Μοντέρο. Και ο Μακιντάι. Δεν είχε, είχε κάνει φοβερή σεζόν.
0: Δεν το είχαμε κάνει πέρυσι.
1: Πέρυσι.
0: Δηλαδή, εμείς παίζαμε το τρίτο τελικό, το πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό και ξέραμε τις μεταγραφές του μπασκετικού.
1: Συμβαίνουν αυτές.
0: Αυτό συμβαίνει. Αυτό θέλω να σου πω, ότι έτρεξε πολύ πιο πριν.
1: Εντάξει, πέρυσι τελευταία μεταγραφή, γιατί πήρε ο ίδιος τηλέφωνο, ήταν ο Φουρνιέ. Τελευταία μεταγραφή που είχε γίνει.
0: Τώρα, όσον αφορά για την επιστροφή του Κώστα του Φορτούνη, και απορώ με το φιλαράκο που είχε πάρει πολύ πιο πριν κάποια τηλέφωνα, ο Κώστας τώρα η μισή ώρα μπαίνει, ένα ημίχρονο μπαίνει, η 20 λεπτά μπαίνει. Έχουν περάσει ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές στην ηλικία του Κώστα και της ποιότητας που μπορείς να μπεις μέσα μισή ώρα και να αλλάξεις μια ροή παιχνιδιού, να μπεις 20 λεπτά και να... Το θέμα να έχεις τέτοιους παίχτες. Ένας προπονητής θέλει και τέτοιους παίχτες. Δεν τον πήραν τα χρόνια τον Κώστα, ούτε σακάτης είναι, ούτε απαξιωμένος, ούτε δεν ξέρει μπάλα, ούτε γιατί το ξαναγυρίσαν και κάνει πίσω γύρισμα ο Ολυμπιακός. Απλά εγώ θέλω να δω τον Ολυμπιακό πιο επιθετικό. Mm-hmm. Πιο επιθετικό και ιδίως από τα άκρα. Αυτό περιμένω φέτος. Θα δούμε τι λοιπόν.
1: Να δούμε. Καταλαβαίνω τι λες, δεν διαφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι.
0: Να αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία του, καλό το pressing, καλό στον άξονα, αλλά να τον δω πολύ πιο επιθετικό από τα άκρα, αυτό που ο Ολυμπιακός πάντα ήταν καλύτερος από τα άκρα. Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη και βάλει ό,τι θέλεις.
1: Πάντα αυτούς λέμε όμως.
0: Ε?
1: Πάντα αυτούς λέμε όμως. Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη, Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη. Και μετά με ποντένισε.
0: Εντάξει, ξέρεις κάτι. Mm. Είναι να σου πετύχουν και οι μεταγραφείς Ηρακλή. Πέραμε και άλλους παίχτες. Άμα άλλος δεν ταυτίζεται με το DNA, δεν έχει αυτό το know-how, δεν μπαίνει στο γήπεδο να γουστάρει ο ίδιος και να... πώς να σου το πω, να τον αποθεώνει το γήπεδο με δύο ενέργειές του και να αυτός να γίνεται σήμα κατατεθέν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε εμείς τώρα, πώς να το φτιάξουμε, για πες μου. Εμείς αυτό θέλουμε. Ένα γιούτσο, οτιδήποτε, επειδή είμαι και μιας ηλικίας, θέλουμε παίκτες από τα άκρα, δηλαδή να μπαίνουν, να μπουκάρουν, να φτιάχνουν κουσουλάκιδες, ό,τι θέλεις βάλε να μου
1: πάρει. Χάφη ήταν ο κουσουλάκης.
0: Ε?
1: Χάφη ήταν ο κουσουλάκης.
0: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι να πηγαίνεις το ένας με ένα, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπω τώρα, βλέπεις εδώ και το παγκόσμιο που παίζεται, έτσι. Είδες χτες στην Κολομβία.
1: Όχι, τα σημεία που είδα.
0: Λέγαμε για το Χάμες. Ναι. Πέρασε από εμάς ο Χάμες.
1: Ναι.
0: Έκανε αυτά που έκανε ο Χάμες 4 μήνες που τον είχαμε εμείς, 5 μήνες, αυτά που κάνει τώρα στον παγκόσμιο ο Χάμες. Είναι και 2 χρόνια μεγαλύτερος. παιχτάρα είναι.
1: Τρομερή ποιότητα.
0: Ναι, αλλά ο τύπος δεν ξέρω αν δεν κόλλησε σε σύλλογο. Mm-hmm. Δεν κόλλησε σε σύλλογο να κάνει καριέρα σαν ποδοσφαιριστής. Πιο πολύ κολλάει στην εθνική του ομάδα παρά σε σύλλογο.
1: Εντάξει, είχε πάρει τη ζωή με τη Ρεάλ και με την Μπάγερ είχε πάρει.
0: Δεν ήταν συντελεστής, ρε φίλε, κατά
1: με τη Ρεάλ στην αρχή έπαιζε, ναι.
0: Σε εμάς είδαμε πέντε ενέργειες, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Θα τον αφήναμε αν ήταν παιχτάρα. Θα τον αφήναμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Και καλό υπόλοιπο, φίλε, και καλό ταξίδι στην προετοιμασία.
1: Να είσαι καλά, Γορνιά μου.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη που μου λέει την Κέλα την έκανα με την Κάνα. Ναι, οκ. Okay. Και ο δάσκαλος εκεί στο Ναστακό. Με ρούγα την γίνεται, είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά μέχρι να κλείσουν και να ενημερώσει ο Ολυμπιακός ότι έρχεται ο παίχτης, πάντα κρατάμε μια πισινή και περιμένουμε. Λοιπόν, τελευταίο διαλυματάκι, ξεκίνησε η παράταση. Δεν έχει μπει γκολ στο πρώτο λεπτό. Θα λέμε σε τρία λεπτά.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κουτσίχο para Enrique. Enrique Diego Armando Maradona, dos hombres. Se dejó los dos. Maravilloso. Está agrandado, está con toda la lucha. Se va Diego, otro más. Sigue Maradona, busca el área. Está el segundo, va a tirar. Va a tirar. ¡Gol! ¡Gol!

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτάκι. Είναι 26 λεπτό, Γερμανία Παραγουάη 1-1. Τι μαζί αλλαγέ ο προπονητή τη Παραγουάη. Μου γράφει ένα φίλο, ρε, κλέφουσα μόνο γιατί κάνει την πρωινή εκπομπή. Να την κλείσουμε για καλοκαίρι. Θα κλείσει κάποια στιγμή η πρωινή εκπομπή, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να πάρουμε και άδεια. Αλλά φίλε μου, δεν μου ρωτήγει. Η σεζόν είναι 5 μήνε. Είναι δεδομένο ότι ο Διονύση είναι στην προετοιμασία. Θα φύγω εγώ, θα γυρίσω ο Διονύση. Έτσι πάνε αυτά. Τι θα έπαιζα το Ολλανδία Μαρόκο, ό,τι και να το παίξω εγώ, να ξέρει. Γκολ θα το έπαιζα, αλλά. Δεν είναι περίοδος που δεν πηγαίνει. Όσο καλά είχε ξεκινήσει, είχε κλείσει ο προηγούμενος και είχε ξεκινήσει και τώρα και τη στήλη που γράφω. Τώρα έχουμε τρελαθεί στα 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, στον γκολ. Αν είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον, όχι, μου λέει είχαν να δεις εις πράξη μέχρι τώρα και δεν νομίζω θα τη δω κιόλας. Καλή στιγμή. Όλες ζητάνε χέρια οι Γερμανοί από το Φέλερ. Έχει και το μαλλί. Κατέβασε την μπάλα, γύρισε, ζητά χέρι πάντως. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Οπα. Κι όμως έχει βρει χέρι. Έχει βρει χέρι. Την μπάλα έχει κατέβει της προς την εστία. Για να δούμε. Πάει να το δει. Πάει να το δει. Δεν βλέπω να το γλιτώνει η Παραγουάνη το πέναλτι. Α, όχι. Δεν πάει να το δει. Έδειχνε. Στον Γκόμες έχει βρει μπάλα. Που είναι τώρα στο έδαφος. Να κάνω τέτοιο λάθος. Κόρνε δίνει. Για το ξαναδούμε. Α, το σταμάτησα. Τι γίνεται τώρα. Πρέπει να στείλετε και εσείς κανένα μήνυμα. Έχω κάνει τέτοιο λάθος. Α, από εδώ δεν φαίνεται ότι είναι στο στήθος. Είναι, τώρα είναι, έχει βρει και χέρι, αλλά είναι στήθος χέρι. Μάλιστα. Δεν πάει να το δει. Γίνονται οι αλλαγές. Την καλημέρα μου στο Φούνες. Μου λέει τι θα γίνει με τις θέσεις ξένων. Έλληνες λέει δεν έχουμε ανάγκη να πάρουμε. Ναι, αν πούμε. Θυμάσαι εδώ τις εκπομπές που με ρωτούσατε για πιτσιρικάδες από τις ακαδημίες που σας έλεγα για το Σιόζο. Είδατε ότι ο Σιόζος ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Ανέβηκε τώρα και για την προετοιμασία. Θα έρθει και μεγάλη του ευκαιρία. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Δεξιμπάκι είναι το παιδί, 17 χρονών. Δεν έχει αποκτήσει δεύτερο μπακ, είναι ο Μαφέο. Το έχει, υπάρχει και ο Ροντινέη, τον οποίο με την Λίμπαρα τον υπολογίζει στα εξτρέμ. Αλλά αν υπάρχει και ο Ροντινέη που να είναι έτσι μπαλαντέρ, ναι, γιατί να μην μείνει ο Σιόζος. Δεν λες και το κόρνερ. Λοιπόν, πάμε στους φίλους.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια.
1: Παίζω Γερμανία Παναθηναϊκός.
0: Έλα ρε Στέλιο.
1: Τι είναι ρε, τι καλά.
0: Εδώ περνάει μπάλα από όλους, out, κατευθείαν.
1: Κοιτάξτε, τώρα αφήνει η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Βασικά εγώ, χειρότερη Βραζιλία δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή δεν έχει ένα παίχτη. Εντάξει, εμένα προσωπικά ότι ο Βινίσιος μου αρέσει. Λέω εγώ τώρα...
0: Καλώς παίχτης ο Βινίσιος. Φίλε.
1: Τεχνικά μιλάω τώρα.
0: Καλώς
1: είναι. Καλώς είναι, αλλά δεν είναι για Βραζιλιάνος. Δεν ξέρω, δεν μου κάνει.
0: Α, όχι, όχι. Το κάνει ο Βινίσιος.
1: Κοίτα, γενικώς να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι ο καλύτερος που πήγε η Βραζιλία είναι ο Μαρκίνιος.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Είναι ο πιο σταθερός, είναι αρχηγός, φαίνεται ότι είναι Βραζιλιάνος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, ακόμα και ο Κασιμίρο, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Φεράστα και τα χρόνια του, ρε. Ο Κασιμίρο μεγάλο χαφ.
1: Εντάξει, καλός είναι, εντάξει, όχι με τη σπουδαία καριέρα φυσικά. Δηλαδή, αφήνω να σου πω αντικειμενικά, δεν έκανε σπουδαία καριέρα.
0: Έκανε Ρεάλ, έπαιξε United, έπαιξε.
1: Εντάξει, Ρεάλ, έπαιξε United, έπαιξε, οκ. Okay. Τώρα εγώ σου λέω με αυτά που έχω δει από Βραζιλία, τώρα για Βραζιλία μου μιλάω, δεν μιλάω, μετά να σου πω Κασεμίρο κάτι άλλο, θα σου λέγανε παιχταρά σου και... Λοιπόν, άμα ήταν ας πούμε όπως εκείνος ο Χιλιανός, που λέγονταν ο Χιλιανός που έπαιζε και στην Ίντερ.
0: Ο Ζαμοράνο.
1: Όχι ο Ζαμοράνο, το αμυντικό γάβρε, και στην Πάγερ που έπαιζε.
0: Α, ο Βιδάλ.
1: Ο Βιδάλ, θα σου λέγανε και έκανε καριέρα. Τώρα ο Κασεμίρο για Βραζιλιάνος, εντάξει, οκ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ την έκπληξη μπορεί να την κάνει μόνο η Αφρικανική ομάδα. Αλλά και τις Αφρικανικές επιθέσεις έχω δει όλες, μόνο το Μαρόκο ίσως. Εντάξει, τώρα οι άλλες ρε παιδί μου επιθετικά υστερούν όλες. Δηλαδή η Γκάνα, η Ακτέλε Φατζουστού, επιθετικά υστερούν όλες. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να δούμε ξανά τελικό Αργεντινή Γαλλία. Δεν ξέρω αν συναντιούνται μεταξύ τους, δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, μόνο τελικό.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το πιο πιθανό απ' όλα, δηλαδή δεν νομίζω ότι ας πούμε η Ισπανία μπορεί να κερδίσει την Αργεντινή αυτή, έτσι νομίζω εγώ τώρα δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι, εντάξει τώρα με τη Γαλλία, ίσως η Ισπανία από την ευρωπαϊκές ομάδες, ίσως υπάρχει αυτή η περίπτωση να κερδίσει η Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή είναι πολύ σταθερή, έχει καλή άμυνα.
0: Κοίτα, κοίτα θα σου πω, η Αργεντινή, έτσι όπως θα πάει, έχει να πει, ουσιαστικά θα φτάσει, το πιο πιθανό σενάριο να φτάσει στο 8. Είναι σοβαρή η Αργεντινή και στους 8 με την Κολομβία και άμα δούμε και του 2-1 Γερμανοί τώρα με κεφαλιά από τον ΤΑ.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, να σου κάτι, ούτε η Γερμανία δεν πιστεύω.
0: Ναι. Δύο κεφαλιές, 2-1 από κόρνερ. Καλή κεφαλιά.
1: Εντάξει, δηλαδή. Η Γερμανία είναι τυπική γερμανική ομάδα, αλλά χωρίς καλούς παίχτες.
0: Όχι, δηλαδή, όχι, δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό Γερμανία.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω να σου πω κάτι, δηλαδή που την έχω δει με την Ακτή Λεφαντουστού δεν ήταν καλή, έπρεπε να χάσει με την Ακτή Λεφαντουστού. Απλώς είναι αυτό που λέμε ότι οι Αφρικανοί δεν έχουν τον κολ. Με τον Ισημερινό, εντάξει, και ήταν αδιάφοροι, αλλά και πάλι, εντάξει, δεν νομίζω. Εντάξει, δεν είναι αυτή. Έχω δει Γερμανία στο Ηρακλή με Ματέους.
0: Καλά, εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα και εγώ έχω δει και πιο παλιά.
1: Δηλαδή τώρα μιλάμε για Γερμανίες ομαδάρες τώρα, εντάξει, και να σου πω κάτι, παρότι οι Έλληνες δεν φημιζόμαστε ότι είμαστε με τους Γερμανούς πολύ, ok.
0: Ναι.
1: Ναι, όμως πολλοί Έλληνες είναι με τη Γερμανία σαν στην μπάλα, υποστηρίζουν την Γερμανία. Πολλοί Έλληνες.
0: Η προηγούμενη γενιά από εμάς δεν υποστήριζε τους Γερμανούς.
1: Εγώ είμαι 47.
0: Σου είπα η προηγούμενη, σου λέω η γενιά των πατεράδων μας.
1: Εγώ λέω η δικιά μας, η δικιά μας τη γενιά είναι πολλά παιδιά που δεν έχουν δει, ας πούμε, την μπάλα καλύτερη που έχουν δει από τη Γερμανία.
0: Εντάξει, έχουμε δει, όπο, βαρ, τι έχει
1: γίνει. Μην το ακυρώσει,
0: τι έγινε, να έχει περάσει μπάλα, τι έχει, κάτσε να δούμε. Κάτσε αδερφέ, γιατί...
1: Κοίταξε, εγώ βασικά να σου πω την αλήθεια, τώρα επειδή το έχασα αυτό. Αυτό το είχα παίξει, κοίταξε, το είχα παίξει χι ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Το χάνω. Στο ημίχρονο το παίζω ανατροπή, πάλι το χάνω. Και η αλήθεια είναι, εντάξει, που σήμερα πληρώθηκα όμως, γιατί είχα τη Βραζιλία, περίμενα γκολ-γκολ. Και να σου πω, το φοβήθηκα στο ημίχρονο, γιατί τέτοιο χάλι που είχε η Βραζιλία, λέω δεν θα βάλει γκολ η Βραζιλία.
0: Στο δεύτερο μπορούσε να είχε βάλει γκολ.
1: Το δεύτερο δεν το είδα, γιατί με το δρόμο για τη δουλειά.
0: Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση στο πρώτο ημίχρονο τη Βραζιλία με το δεύτερο.
1: Κοίταξε, την Ιαπωνία, εγώ την πίστευα πολύ φέτος στο Μουντιάλ.
0: Κρατάει τον τερματοφύλακα.
1: Δεν το βλέπω εγώ το παιχνίδι.
0: Α, για φάουλ. Λέει για φάουλ. Ναι.
1: Θα το δώσει τότε. Θα το δώσει
0: γιατί είναι μικρή περιοχή. Είναι αυτά τα screen που έχουν η νέα μόδα.
1: Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα σε είχα ξαναπάρει όταν σε βρήκε ο Γιάννη τηλέφωνο, αυτός με την Κομενίτσα. Αλλά
0: ναι.
1: Σε είχα πει κιόλας,
0: ναι.
1: Έπαιζε η Γερμανία και την μέρα, ότι είχα παίξει άσο το Εκουάδορ και περίμενα. Χίμηχρονο χείτε λοιπόν την Παραγουάη.
0: Που ήρθε εσβηστό και 0-0.
1: Και 0-0. Περίμενα ο Μπέτρη σήμερα την Αμερική με την Τουρκία.
0: Ήρθε.
1: Που ήρθε 3-2.
0: Μα το θυμόμουν αυτά που έχεις πει, γιατί τα κοίταξε την άλλη μέρα. Κάτι έχασες.
1: Έχασα την Ιαπωνία που την είχα ο Μπέτρη σήμερα, ενώ το χείμη βόλευε. Εγώ την πήγα στο Μπέτρη σήμερα γιατί δεν ήξερα αν θα διαλέξω έναν αντίπαλο. Αλλά σου είχα πει όμως και για όλη την εβδομάδα τα χείμη που είχα πάλι την Παραγουάη. Την Αυστρία με την Ιορδανία, με την Αργυρία. Εκεί έχασα την Κροατία που ήρθε 2 ώρα με την Γκάνα.
0: Το ακύρωσε τον γκολ.
1: Δεν πειράζει, κανένα να παθούν οι Γερμανοί, δεν πειράζει. Μας έχουν κάνει πάρα πολλά οι Γερμανοί, όπως στη Γερμανία είναι φυσικά.
0: Γκρινιάζουν οι Γερμανοί. Αλλά τον γκολ ακυρώθηκε και έχει μια βάση.
1: Εγώ πάντως στην Αγγλία πιστεύω να σου κάτι είμαστε στην εποχή του Ρονάλντο και του Μέση.
0: Κοίτα, θα σου πω τώρα αυτό. Εντάξει, πηγαίνει. Φεύγει τώρα, είναι τώρα στο το... Άστο, αυτό σε ντέρμι θα μιλάγαμε 4 ώρες εκπομπή θα γινόταν.
1: Εντάξει, Έλληνες είμαστε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ λέω, Ηρακλή, πάντως ότι ο Μέση Ξέρεις τι, έχω μια αμφιβολία ότι όντως, γιατί σου είπα, ότι οι Σίμπσονς βγάλαν τελικό Μεξικό, όχι τώρα, το βγάλαν το 2020.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ότι τελικός είναι Μεξικό, Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δεν αποκλείω να το πάρει η Πορτογαλία. Αν και το Πορτογαλία-Κολομβία που το είδα, εμένα η Κολομβία μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Και επίσης, το μονοπάτι της από εκεί πλευρά, της μίας πλευράς Μεγαλία, Πορτογαλία, Ισπανία είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο μόνο.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, η Πορτογαλία όμως έχει πιθαράδες μέσα. Δεν είναι ότι δεν έχει πιθαράδες η Πορτογαλία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν και.
1: Κοιτάξτε, σου κάτι. Εγώ τη Γαλλία, αν και η Γαλλία όντως, γιατί η Γαλλία έχει πιθαράδες μέσα.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή τον Ντεμπελέ, έχει μπροστά τον Εμπαπέ. Εντάξει, δηλαδή στη μέρα της είναι δύσκολο να τη σταματήσεις. Νομίζω όμως ότι σαν πακέτο, σαν ομάδα, η καλύτερη ομάδα είναι η Αργεντινή, γιατί έχει πάρα πολύ καλή άμυνα η Αργεντινή και δεν την έχει τώρα. Η Αργεντινή έχει άμυνα, εδώ και 4 χρόνια έχει καλή άμυνα. Αν παρακολουθείς την Αργεντινή, εγώ ας πούμε επειδή είμαι Αργεντινή, εγώ είμαι Αργεντινή και Ολλανδία. Okay. Άμα παρατηρήσεις την Αργεντινή, είχε ένα διάστημα από το 90 μέχρι το 2015-18, δεν ήταν καλή. Έχει τώρα μια τετραετία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή η Αργεντινή, σπάνια χάνει η Αργεντινή. Ενώ η Βραζιλία χάνει, όλοι χάνουν, η Αργεντινή χάνει πολύ σπάνια.
0: Και οι Γάλλοι δεν χάνουν εύκολα.
1: Ναι, αλλά χάνουν. Έχει παιχνίδια που τα χάνουν οι Γάλλοι. Ή που δεν τα κερδίζουν, που φέρνουν κάποιες οπαλίες που δεν τις περιμένεις με τίποτα, που χάσαν 3-2. Κάπου σε ένα, όχι στην Ισλανδία, φέραν 2-2. Κάπου πέσανε ένα παιχνίδι, φέραν 2-2 στα προβληματικά. Δηλαδή έχουν κάτι τέτοια ανώμαλα οι Γάλλοι. Ενώ οι Αργεντινοί δεν μασάνε.
0: Πάντως για να καταλάβεις τώρα σε μια τη φάση, πώς είμαστε Ελλάδα. Τι ζόρι τραβάει η FIFA με τη Γερμανία. Θεωρεί ότι ας πούμε ότι δεν έπρεπε να κυρωθεί. Γελίος φύριγε ο ένας άλλος. Σκριν, φάουλ είναι. Που έκανε. Διαφορετικές
1: απόψεις. Εγώ ήρθα και να σου πω κάτι, παρότι σαν Παναθηναϊκός.
0: Κοίτα, τον παρεμποδίζει. Εγώ μπορώ να σου πω ότι εκείστε και την
1: επιδείξη. Μα να σου πω κάτι, το Βάρε εσύ, Ηρακλή, όλες αυτές οι φάσεις πλέον σφυρίζονται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να σου πω κάτι, για μένα το Βάρε, αλήθεια τώρα, είναι πάρα πολύ κακό. Εγώ, ας πούμε, αυτό που λέω πάντα είναι ότι στο πέναλτι, ότι αν ο διαιτητής δεν το δώσει με τη μία, κακώς πρέπει να πάει στο Βάρε μετά. Γιατί αν πάει στο Βάρε να του δείξουν την μία την επαφή.
0: Δεν είναι πέναλτι. Χαίρομαι πολύ. Εντάξει, και εγώ έχω τη λογική ότι το πέναλτι πρέπει να είναι πέναλτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, να είναι ανατροπή. Αλλά υπάρχουν και πατήματα τα οποία δεν μπορεί να τα δουλεύει.
1: Μα να σου κάνω τη Ηρακλή. Άκου, είναι αλλιώς τη ροή στο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: το
0: πέναλτι. Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά το πάτημα είναι πάτημα. Και τώρα εδώ οι Γερμανοί είναι μια περίεργη φάση.
1: Για, θα το δώσει τώρα αυτό, θα το ξέρει, θα το δώσει.
0: Έχει περάσει βέβαια ώρα.
1: Θα το δώσει, γιατί το έχει. Όχι, το δεν θα το δώσει, το ξεκλείδωσε. Εγώ το βλέπω στην κοινωνική,
0: ναι,
1: το βλέπω.
0: Ναι, τώρα γύρω.
1: Εγώ λέω ότι το VAR, ας πούμε ρε παιδί μου, κοίταξε, καλώς ήρθε το VAR για τα offside ειδικά.
0: Κοίτα, στο VAR ας πούμε και για πέναλτι και για περίεργες φάσεις, αλλά είναι και κάποιες οι οποίες είναι τελείως στην κρίση του διαιτητή.
1: Δηλαδή, αυτό να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω ότι την Ηρακλή που δεν έχει πάει από τον διαιτητή στο VAR και να κρατήσει να αρχίσει το απόφαση.
0: Έχουν δηλαδή, πάει κάποιοι.
1: Εντάξει, αυτό έχει γίνει ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, έχει γίνει το 2%. Δηλαδή να πας να πεις ότι ξέρεις κάτι, επειδή σε φωνάζει ο Βάρ δηλαδή και σου λέει να δεις αν είναι πέναλτι, μα ο Βάρ θα σου δείξει τη φάση όπως την θέλει. Άμα σου δείξει την επαφή, δεν μπορείς να μην δώσεις το πέναλτι. Και ας μείνει, γιατί κοίταξε, ένας που δεν έχει παίξει ποδοσφαιρό, δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι αλλιώς πάνω στην κίνηση η φάση και αλλιώς σταματημένη στο replay. Και να σου πω κάτι, ειδικά εμάς τους Έλληνες, αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί ο Έλληνας κοιτάει μόνο την επαφή και δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάθε επαφή
0: δεν διαφωνώ σε αυτό που λες καθόλου, γιατί ότι όλες οι επαφές ότι πρέπει να είναι, αλλά πλέον άμα σταματήσεις ας πούμε τη φάση τη στιγμή που μπορεί να γίνεται η επαφή στο πόδι, η επαφή άλλη το δίνει,
1: θα σας πω ένα πέναλτι, το πέναλτι του Ιωαννίδη που κέρδισε από τον αμυντικό που είχατε που έφυγε, θα σας πω κάτι, και μόνο που η μπάλα πάει να φύγει προς τα έξω, δηλαδή προς το πλάγιο, εγώ δεν θα το δίνω απέναντι, Ηρακλή. Παρότι είμαι Παναθηναϊκός, οκ. Okay. Δηλαδή, άμα θυμηθείς τη φάση, ο Ιωαννίδης παίρνει την μπάλα, την τσιμπάει, εγώ σου λέω τον ακουμπάει, δεν τον ακουμπάει, δεν ξέρω τι, όμως πάει η μπάλα, να φύγει η μπάλα προς το πλάγιο. Δηλαδή, μια φάση η οποία δεν υπάρχει κίνδυνος για να φας γκολ.
0: Να πούμε, έλειξε δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο, 1-1.
1: Ναι.
0: Κάτσε να βγάλω ένα τελευταίο.
1: Ναι, τελευταίο. Θα δεχόμουν να υπάρχει το έμεσο. Σε αυτές τις φάσεις, λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε βγάλουμε ένα τελευταίο. Γκρινιάζουν οι Γερμανοί.
2: Ηρακλή.
0: Ναι, έλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θεμιστοκλής ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Θεμιστοκλή.
2: Σε παίρνω κάθε 4 χρόνια.
0: Κάθε τέσσερα με Μουντιάλ.
1: Ναι. Σε παίρνω γιατί είμαι Αργεντίνα.
0: Ναι, έλα ρε Θεμιστόκλη.
1: Κάθε τέσσερα χρόνια σε παίρνω τηλέφωνο. Mm-hmm. Σ' ακούω, Ολυμπιακός είμαι και Αργεντινή.
0: Ναι. Πακέτο.
1: Αλλά...
0: πάμε.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Πακέτο πάμε λέω σε αυτό.
1: Πακετάκι, ναι, πακετάκι, ναι, ναι. Το ξέρω που πάμε, ναι. Πακετάκι. Λοιπόν, ο μπαμπάς τους πάλι θα το ξαναπάρει, δεν το συζητάμε. Ο μπαμπάς τους. Δεν υπάρχει, δεν το χάνει φέτος Αργεντινή.
0: Αδερφέ, είναι back to back, έχει να γίνει πριν γεννηθούμε.
1: Δεν έχει να κάνει, πότε, πότε έχουμε γεννηθεί, κοντινές ηλικίες. Είμαστε εγώ με το 69, εσύ το 71, οπότε τα έχουμε ζήσει.
0: Ναι. Δεν το προλάβεις εσύ. Της Βραζιλίας, όχι, 58-62 ήταν.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε προλάβει. Δεν έχουμε κάνει μισθή. Απλά κάποια στιγμή θα γίνει και με εμάς. Ευκαιρία τώρα λοιπόν είναι να γίνει με τον κοντό.
0: Λες,
1: δεν έγινε με τον παπά, με τον παπά το μεγάλο δεν έγινε. Ναι. Θα γίνει με τον μικρό τον παπά.
0: Τον Μπαμπίνο.
1: Εντάξει, δεν μας πειράζει. Εγώ τον άλλον ήθελα να κάνει back to back, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
0: Δεν μας πειράζει. Το ότι φτάσαμε και τελικό το 90, μην το πεις πουθενά τότε. Δεν είχαμε ομάδα.
1: Χωρίς παίχτες.
0: Κοίτα, το 90 για μένα πρέπει να το έχει πάρει η Αγγλία. Η Αγγλία έχει ομαδάρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να είμαστε
1: μαζί σου.
0: Είχε ομαδάρα η Αγγλία.
1: Μαζί σου, συμφωνώ. Τώρα βλέπω... και αυτές τις στοιχηματικές που το δίνουν, το πρώτο ζευγαράκι είναι πάλι ρεπετησιών.
0: Γερμανία-Γαλλία.
1: Αργεντινή-Γαλλία. Ναι, ναι, το δίνουν όλες τις στοιχηματικές.
0: Μα δεν συναντιούνται αλλού.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά βλέπω και την Αργεντινή, όχι επειδή είμαστε Αργεντινή, αλλά βλέπω την Αργεντινή πολύ πιο απελευθερωμένη συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή και το κοντό το βλέπω πάρα πολύ απελευθερωμένο.
0: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα έχει φύγει και το άγχος, φίλε. Μεγάλο πράγμα.
1: Έχει φύγει, το άγχος.
0: Και το πρέπει, έχει φύγει. Είναι τελείως διαφορετική,
1: ναι,
0: ιστορία.
1: Αλλά έχω την υποψία ότι έκανε πολύ μεγάλο deal με τον Μπέκαμ. Δηλαδή ο Μπέκαμ τον βοήθησε να κάνει αυτό που κάνει τώρα. Δηλαδή που τον έφερε στην Αμερική, που στην Αμερική έμαθε σε άλλους ρυθμούς.
0: Είναι μια ομάδα η οποία παίζει για αυτόν. Δηλαδή όλοι οι άλλοι θα μαρκάρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καλύψουν.
1: Αυτό θα προχωράει, εντάξει. Δεν μας πειράζει.
0: Όχι, πάντω σε ένα μάτσο είχε γυρίσει και πίσω κιόλας με την Αυστρία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Και μάρκαρε κιόλας.
0: Ναι. Ναι. Απλά παίζει όλη η ομάδα, δηλαδή καλύπτει. Δηλαδή ξέρεις ότι έχεις το Μέση, θα καλύψεις. Τι θα κάνεις τώρα.
1: Εντάξει, δεν μας πειράζει. Ας πάει μια φορά μονάχα να το. Να περάσει μπάλα και δεν θέλουμε παραπάνω εμείς. Τη μια φορά θέλω εγώ να την ακουμπήσει.
0: Εντάξει, τώρα την ακουμπάει περισσότερο βέβαια από μια φορά.
1: Ναι, την ακουμπάει περισσότερο. Και αυτό βλέπω ότι είναι πολύ απελευθερωμένος. Το σήκωσε, σου λέει τώρα δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ.
0: Είναι αλλιώς, είναι αλλιώς. Έχει κερδίσει
1: ό,τι κάνουμε τώρα καλύτερο είναι καλό.
0: Έχει κερδίσει ένα φάουλ Παραγουάη. Είμαστε στο 107. Από αριστερά γίνεται το γέμισμα. Πάνε για κεφαλιά, πάει για κόρνερ. Κόρνερ. Ναι, κόρνερ τώρα.
1: Δεν θέλω να σας απασχολήσω άλλο.
0: Όχι, τι να πάμε, κλείνουμε το σέντες, αδερφέ.
1: Θα τα ξαναπούμε πάλι όταν το σηκώσουμε. Θα σε πάρω το τηλέφωνο.
0: Εντάξει, ρε Θεμιστοκλή.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, καλά, Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ.
0: Κοίτα,
1: καλό ράδι και καλό ταξίδι να έχεις.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, Θεμιστοκλή μου.
1: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, γράφει ένας φίλος ότι ο Σίρερ λέει τώρα στο BBC ότι δεν είναι φάουλ και κακό ακυρώθηκε. Ο Σίρερ, όπως έπαιζε, αν αυτό το δίνανε φάουλ, ειδικά τότε στην Premier League. Δηλαδή, θα λέγανε ότι μυθισμένος ο διαιτητής τότε. Δηλαδή ήταν εποχές που φεύγανε μαρκαρίσματα στην Αγγλία και δεν σφυρίζε τίποτα. Δεν σφυρίζαν τίποτα. Εντάξει, τώρα έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Να το πεις ότι είναι παρεμπόδις εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε και αυτό το διωράκι μαζί. Θα τα πούμε αύριο. Θα κάτσω τώρα να δω τα 10 λεπτά να τα δω. Αλλά αν πιέμα πάει πέναλτι. Μετά θα πρέπει να δω και Ολλανδία Μαρόκο. Και πρωινή εκπομπή. Καλώς τα φαντάσματα. Λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με Νότια Αφρική, Καναδά, αλήθεια σου λέω.
1: Τώρα αρχίζει.
0: Αυτό μου άρεσε που μου λέγανε. Τώρα τα νοκάουτ. Τώρα τα νοκάουτ. Τα νοκάουτ. Όλη η Νότια Αφρική πίσω με το Μάκη Κατσαβάκη για προπονητή εκεί. Και
2: πραγματικά.
0: Διώξε γιώμα. Μέχρι και οι Καναδοί, φιλήσυχοι άνθρωποι που γατάκι σκαρφαλώνει σε δέντρο και το βάζουν στι ειδήσει. Το πω από ότι έγινε κάτι
1: φοβερό.
0: So we here see the cat. Πραγματικά. Μέχρι και αυτοί κάνανε γιούχα και για τα ακριβά εισιτήρια. Σου λέει: δώσαμε 500 ευρώ
2: για
0: σχεδόν
2: αυτό το πράγμα.
0: Για να βλέπουμε τον τερματοφύλακα να κρατάει την μπάλα. Γιάννη Καραλή, πραγματικά σούπερ μετάδοση. Νόμιζα θα πει: να ομαλαβαίνει και μπάλα λίγο out. Εδώ πήγε να βρει τον Ντέμι Νικολαίδη, αλλά ο Αλτζάχερ έκοψε. Πιστεύω, προοδευτική ΑΚ 0-0.
2: Πιστεύω λείπει λίγο από την ψυχούλα του Γιάννη αυτό.
0: Και από τη δική μου ψυχούλα.
2: Και από τη δική μου.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τριβέλλας.
0: Στέφανο Παλουότολο. Καλοκαιρινός αέρινος. Πισινάτος θα έλεγα.
2: Λοιπόν.
0: Καθαριστής πισίνας σε πορνοτενία.
2: Σε ποιο site το διάβασα χθες και έλεγε Σαλαμίνα. Ένας κρυφός παράδεισος κοντά στην Αθήνα. Και λέω ρε Παλουότολο.
0: Τι έχει κάνει.
2: Πήγε ρε Παλουότολο σε Σαλαμίνα και έχει γίνει hot spot καλοκαιρινών διακοπών.
0: Έχει ίντερνετ. Hot spot, έχει ίντερνετ. Θα πάμε μέχρι τις 10. Στον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στα νοκάουτ παιχνίδια. Εχθές ο Καναδάς υπέταξε το λεωφορείο της Νοτιού Αφρικής.
2: Διπλό πούλμαν.
0: Τι διπλό πούλμαν, μιλάμε φυσαρμόνικα το 703, το θυμάσαι.
2: Το 608 ήξερα εγώ.
0: 6 και 8, 14, 1 και 4, 5. Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα. Έφυγε η Νότια Αφρική, έμεινε ο Καναδάς, δεν, όλα βγαίνουν.
2: Δεν θα ήθελα να γίνω κι εγώ στα λεγάκια.
0: Δεν θα ήθελα να
2: πει για τον Καναδά.
0: Λεφτά,
2: έτσι πάνε χαμένα.
0: Έπεσε και ο καφές. Κάτι περιμένεις.
2: Σα τα είχα πει για τον Καναδά από τότε που τον είδαμε τη Σερβία.
0: Ναι.
2: Και λέει είναι
0: δίκιο,
2: καλή ομάδα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Είναι καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα.
2: Ορίστε τώρα στους 16. Πότε που έχει
0: είναι
2: φτάσει.
0: Μια χαρά. Πέρασε. Ο Κατσαβάκης πήρε τους παίχτες της Νοτιού Αφρικής μετά και χειροκρότησαν τον κόσμο που τα έχει βάλει με τους σπορεφεμίτες τη Νοτιού Αφρική ότι παίζει λέει καντενάτσιο. Φάτε τα τώρα, περάσαν.
2: Τι να κάνουν.
0: Ναι, θεωρούν μεγάλη επιτυχία που πέρασαν στα νοκάουτ. Εντάξει, ο και είναι. Τι να πούμε εμείς από τον καναπέ. Λοιπόν, και σήμερα, απόψε μάλλον, ο φόβος μου μεγαλώνει λόγω του Ανδρέα του Χταποδιού, λόγω του γιου της Ζαφυράτου. Ο Ανδρέας, ο CEO του σχολείου, είπε εδώ και καιρό ότι η Ιαπωνία θα είναι το μεγάλο outsider που θα πάει προημιτελικά, μπορεί και ημιτελικά. Και έχω φοβηθεί γιατί παίζει πολύ καλή μπάλα και γιατί παίζει με τη Βραζιλία εμάς που όλο κλαίμε. Επειδή φοβάμαι ότι δεν θα περάσουν όλα τα φαβορί γενικά, δεν νομίζω όλα τα φαβορί, δεν το έχουμε δει ποτέ. Πρακτικά στο για δικιά μα τη θέση στην
2: Τουρκία. Και η Γερμανία και.
0: Ναι, φοβάμαι.
2: Η Αγγλία.
0: Ναι. Λέμε. Και όταν ο οδηγό σου είναι ο Βινίσιους και ξέρει ότι μπορεί να τσακωθεί ανά πάση στιγμή. Και ο Ματέο Κούνια που ζει.
2: Είναι λίγο ευαίσθητη χαρακτήρα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εύθραυστη.
2: Τώρα.
0: Fragile. Stink.
2: Λοιπόν,
0: αυτό με φοβίζει γιατί οι Ιάπωνες. Εκτός ότι είναι μηχανές, εκτός ότι είναι ξέρεις, στα εξελάκια τους, στα κουτάκια τους.
2: Ναι. Θα με καθαρίσουν.
0: Ναι. Με φοβίζει μην τυχόν προηγηθούν πρώτοι και εμείς κλαίμε. Μετά μπει ο Νεϊμάρ αποκλειστή και τραυματιστή. Ναι, σταμάτη. Και μετά κλαίει. Κατέβα κάτω, Μωρή Καρολίνα. Γιατί έξω, Μωρή Καρολίνα. Αυτό με φοβίζει. Να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Βέβαια.
2: 8 η ώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Επιτέλους. Ναι. Φαγητό το μεσημέρι, λίγος ύπνος. Πραγματικά, air condition στο 17 να μου λέει Εύα, κλείστο. Μα έχουμε καλοκαίρι, με ενοχλεί στο λαιμό αυτό που κάνουν τα ζευγάρια. Άνοιξε το παράθυρο με air condition, θα χαθεί απόδοση. Ένα 40 δίνει. Λοιπόν, και μετά έχουμε back to back, επιτέλους παγκόσμιο κύπελο. Επιτέλους, 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία. Λίγο επιρροή φαγητού και καφέ και μετά.
2: Και μισή ώρα να σου πω την αλήθεια, λίγο
0: ναι.
2: Ένα power nap.
0: Το γιατί, κάνω εγώ αυτό.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: γιατί
0: έτσι,
2: δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εγώ το
2: Γερμανία, Παραγουάη.
0: Ορίστε.
2: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
0: Επιτέλους, λίγη μπάλα μουντιαλική όπως πρέπει και όχι η ώρα Greenwich, ξέρω εγώ. Ώρα.
2: Εντάξει, ώρα Greenwich είναι το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Και θα έχω δει δύο μάτς.
2: Θα είναι και ωραίο παιχνίδι.
0: Θα έχω δει δύο μάτς.
2: Θα έχεις δει, θα είσαι γεματός. Θα σε πλήρεις. Πλήρης ματσών, όχι ημερών.
0: Ελπίζω, εντάξει, θα χαρώ αν τυχόν περάσει η Ιαπωνία, θα χαρώ για τον Ανδρέα, αλλά θα χαρώ για μένα και δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή για το παιδί σου. Θέλω να περάσει η Βραζιλία αέρα της παλιοϊάπωνες. Pearl Harbor δεν είναι εδώ, τη Δυνή Αμερική.
2: Καλά, θα τα πούμε λοιπόν, αύριο τέτοια ώρα.
0: Δεν αντιλέγω. Βλέπεις, κρατάω πισινή.
2: Κρατάς μια πισινή από μόνο
0: δεν μιλάω, δεν λέω θα κάνουμε θαρά.
2: Όχι.
0: Από την άλλη, ζούμε λίγο στον πυρετό του πνευματιστή. Εν τω μεταξύ, είμαι με πάρα πολύ μεγάλη κούραση, αλλά δεν φαίνεται αυτό. Έχω πολύ μεγάλο κέφι.
2: Το όργωσε στη μισή Ελλάδα, ρε, ναι. Τσούβι.
0: Φέρτε κι άλλοι. Φέρτε κι άλλοι.
2: Σκυλίδα, Καλαμάτα, που αλλού ήσουν.
0: Καρδίτσα, Καλαμάτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καρδίτσα,
2: εγώ το πήγα ανάποδα.
0: Έτσι το πήγα κι εγώ.
2: Ναι.
0: Καρδίτσα, Καλαμάτα, ξαναγύρισα πίσω. Στη Λίδα. Και δεν είχα παπά εκεί. Έλεγα να φέρω έναν με χαρτών. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ζούμε στον πυρετό του πνευματιστή, ο οποίος έχει πει πρώτον η Πορτογαλία στον κόσμο των πνευμάτων έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στον κόσμο των πνευμάτων, έχει ήδη γίνει η σκέψη.
2: Ναι. Να σε ρωτήσω, ο πνευματιστής είναι αυτός που είχε η Γκάνα.
0: Ναι, αυτός.
2: Από που ματσακώνιασε τον.
0: Το γκέι, λέει, του λύνω τα μάτια. Του λύνω τα μάτια, θα βάλει γκολ και έβαλε. Αυτό είναι προβληματικό. Έχει πει ότι Αργεντινή Κάπο Βέρντε θα περάσει το Κάπο Βέρντε. Το έχει πει πριν κληρωθούν μαζί. Να ξέρετε, λέει, το έχει πει πριν. Τον Μέση, λέει, ένα ακροτήρι πράσινο θα τον αποκλείσει. Το έχει πει έτσι. Ξέρεις, λίγο κάπως.
2: Ναι.
0: Βέβαια, είχαμε μια είδηση σήμερα για τον αρχηγό του Κάπε Βέρντε. Κατηγορείται για βιασμό της μεταφράστριας από τη Βραζιλία από το Μάρτιο. Κατηγορείται και τώρα βγήκε στην επιφάνεια και έχουμε τις τελευταίες έρευνες σε εξέλιξη.
2: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε η αστυνομία να δούμε τι θα πει. Έχει πει η Βραζιλιάνα μεταφράστρια ότι την είχαν πάρει. Τι, 112? Λοιπόν, ότι την είχαν καλέσει για εργασία. Τελικά δεν τη χρειάστηκαν. Ισχυρίζεται η κυρία από τη Βραζιλία ότι χτύπησε την πόρτα ο αρχηγός, την έπιασε το λαιμό, την έσκασε κάτω και προέβη σε τέτοιες πράξεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δηλαδή, ενημερώνω για όλο το ρεπορτάζ.
2: Μπράβο,
0: για όλο το ρεπορτάζ. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί και η Γερμανία να ματσακωνιαστεί σήμερα.
2: Παραγουάι. Να γίνει τίποτα.
0: Μου γέμισε το μάτι, το τελευταίο μάτι η Γερμανία. Πολύ φιλίαρη ήταν. Δεν ήταν αυτά τα πάντσερ που σας καθαρίζω και προχωράω. Και δεν επέλεξε Παραγουάι για αντίπαλο.
2: Εντυπωσιακά η αλήθεια.
0: Παραγουάι για αντίπαλο δεν επιλέξει.
2: Όχι, για να φας ξύλο.
0: 32 την Παραγουάη. Λίγοι επιλέγουν το κορμί.
2: Λίγοι επιλέγουν να φάνε ξύλο. Το πληρώνουν κιόλα.
0: Ναι. Πάταμε στα μούτρα με 100 ευρώ στο NPC. Δεν ξέρω καθένας τι έχει στο μυαλό του. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα.
2: Πάμε.

0: Αυτά που λες Μαρία, είπα αν προηγηθούν πρώτοι, συγγνώμη,
1: εντάξει,
0: να διορθώνεις.
1: Εντάξει, του λόγου τώρα
0: έκανα λάθος.
1: Σταυρός το πρωί. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο προπονητής της Νότιας Κορέας.
0: Ναι.
1: Περίπου. Είχαν μεγάλες προσδοκίες για την Νότια Κορέα. Στο Μουντιάλ δεν ξέρω γιατί.
0: Όπου και σπου.
1: Από εδώ εκεί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων αποκλείστηκε. Δεν πέρασε ούτε στις καλύτερες τρίτες. Και αυτή η εξέλιξη έχει φέρει έντονη κριτική στον προπονητή, τον Χονγκ Μιούγκ Μπο.
0: Ο
1: οποίος. Ναι, ο Μπο.
0: Ωραίο
1: κλαπ ήταν το
0: Μπο. Όντως ήταν.
1: Φανταστικό.
0: Φανταστικό κλαπ τον Μπο. Και δεν το είχαν στην ελίτ.
1: Όχι.
0: Μ' αρέσει που φεύγουμε τώρα από εκεί και λέμε για το κλαμπάκι.
1: Έφυγε λίγο από Γλυφάδα και ήταν
0: πριν
1: τη βουλιαγμένη.
0: Μπράβο, ωραίο το μπόκλαμπ. Φτιάξτε πάλι ρε το μπόκλαμπ.
1: Φτιάξτε ρε το μπόκλαμπ. Κάτι έχει γίνει κάτι άλλο τώρα.
0: Είμαι σίγουρος. Εδώ πέρα γίνει συνεργείο τώρα.
1: Λοιπόν, τελικά ο άνθρωπος υπέβαλε την παραίτησή του. Ήτανε 2 χρόνια στον πάγκο, έτσι.
0: Όχι, ρε.
1: Αλλά έχει γίνει τέτοιος μεγάλος χαμός που οι συμπατριώτες του έχουν φτάσει στο σημείο να βάζουν και πινακίδες στα μαγαζιά τους ότι δεν του επιτρέπουν την είσοδο.
0: Σοπάρτε,
1: δεν του επιτρέπουν. Δηλαδή θέλει να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ ο άνθρωπος, να πάρει 3 γιαούρτια, να πάρει 1,5 κιλό φέτα.
0: Παλήρια,
1: ντολμάδες. Να πάρει ντολμάδες, ναι. Εντάξει, στην αρχή λέει το κάνανε και καλά για πλάκα, για να εκφράσουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους, το οποίο όμως έχει προχωρήσει. Και θέλω να σου πω ότι μέσω social media, παντού υπάρχουν ηλίθιοι. Έχει δεχθεί και απειλές κατά της ζωής του. Επειδή δεν τα πήγε καλά η Νότιος Κορέα στο Μουντιάλ, επαναλαμβάνω. Μέχρι και η κυβέρνηση εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την παρουσία της Νότιας Κορέας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Που δεν μας ξέπλυνε.
1: Τον Λι Τζαεμιούγκ.
0: Τζινάρα τα Λι. Και αυτά υποτιμημένα τα Τζιν τα Λι.
1: Ναι, ήταν άμα δεν είχες λεφτά για 501.
0: Εγώ δεν είχα για 500. Έπαιρνα Λι. Και κόβαμε την ετικέτα τότε. Είχαμε στη μόδα να κόβουμε, να μην δείχνουμε ότι έχουμε μάρκες.
1: Λοιπόν, ο Λι Τζαεμιούγκ ζητάει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Ποιο Υπουργείο?
1: Υπουργείο Μουντιάλ.
0: Υπουργείο Δοκαριού.
1: Ναι, για τα αίτια της αποτυχίας.
0: Κοιτάξτε, παίξαμε 3-5-2, δεν τον πάνε μέσα.
1: Δεν ξέρω, είδες όμως. Ευτυχώς λέει τουλάχιστον εμείς
0: δεν πάμε. Εμείς χαλαρία δεν πάμε.
1: Εμείς απλά απολύουμε τους προπονητές.
0: Δεν πάμε.
1: Κάθε τρίμηνο ή δεν πάμε καθόλου και τελείωσε εκεί.
0: Τελείωσε, θα κάτσουμε να σκάσουμε.
1: Δεν θα αφήσουμε τον Γιωβάνοβιτς να πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Μην υποτιμάτε. Για ποιο λόγο. Άσε με ρε καραγκιόζι να μπω.
1: Πάει να βγει ένα νεκρόνιο για να τον αφήσουν στη σπιτσερία.
0: Ένα νεκρόνι. Φύγε.
1: Έλα πάνε.
0: Δεν μπορεί να μπει. Θέλω να πάρω τη ριά. Μην υποτιμάτε το κασέρι μου.

0: Ο χαμός που έχει γίνει, Μαρία, στο παγκόσμιο κύπελλο από συνωμοσιολόγους ότι το έχουν τάξει στο Μέση. Και γι' αυτό το λόγο έχει τέτοιες ομάδες να περάσει.
1: Δεν ξέρω γιατί. Μα λέγανε ότι το είχαν τάξει στο Ρονάλντο.
0: Όχι. Και κοίτα, λέει, το Ρονάλντο με ποιους έχει να παίξει. Και κοίτα με ποιους έχει να παίξει για να φτάσει τελικό. Από εδώ έχει να παίξει με Μίστερ Τι, με Σταλόνε, ναι, με Ρόκι Μαρτσιάνο. Και από εκεί έχει το Θουβού και το Τρίφωνα, το ξέρει η μανούλα σου.
1: Έτσι ήταν και το με τον Τζάκωνα.
0: Το Κάπο Βέρντε. Λοιπόν, γιατί σφυράτε, κύριε Μέση, χάσατε τα κλειδιά σας. Ο κύριος από τον πρώτο. Ξέρω, έχω διάολο. Ναι, αυτό διαβάζω συνωμοσίες παντού. Ότι το έχουν τάξει το Μέση.
1: Αλλά εντάξει, τέτοιες βλακίες.
0: Ναι, ναι, ναι, τα διαβάζω, τα διαβάζω. Θέλω να πω στο φίλο που λέει ότι οι δύο συγκεκριμένες διαφημίσεις είναι χορηγία και παίζονται τσάμπα, ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν κάνω τίποτε δωρεάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Ναι, φίλε, δεν περιμένουμε εσένα να αγοράσεις ντολμαδάκια. Σου είπα.
1: Είναι ένας που τα έχει βάλει με αυτή τη διαφήμιση.
0: Πήγαινε, κάνε καταγγελία.
1: Δηλαδή, για όνομα του
0: είναι
1: Θεού,
0: σαν να πετάς μια πέτρα στη θάλασσα. Δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Λοιπόν, σαν τον Καλέα δεν έχει. Ωραίο και τον Καλέα.
1: Πού ήταν τον Καλέα, κάτι μου θυμίζει.
0: Πιο κάτω δεξιά.
1: Πιο κάτω από τον Πο.
0: Νομίζω ναι.
1: Δεν το θυμάμαι. Ήταν εκεί που ήταν το Δημαρχείο.
0: Εκεί πρέπει να
1: το
0: ήταν.
1: Καλούα το... δεν ήταν εκεί.
0: Τον Πο.
1: Τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση. Δεν έχουν κλείσει όλα αυτά τα μαγαζιά. Έχουν κλείσει. Όσο
0: αλλά...
1: τα ταΐσαμε, γιατί τα ταΐσαμε και καλά. Λοιπόν, εγώ, αν μας ακούει κανένας.
0: Εγώ που είχα πάει
1: και
0: τώρα.
1: Το θυμάμαι τον Καλέα.
0: Ναι.
1: Α, μήπως ήταν στα Αστέρια τον Καλέα.
0: Γλυφάδα έπιανε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Εκεί κοντά.
1: Εκεί στα Φανάρια. Ναι. Εκεί ήταν.
0: Τώρα προχτές που πήγα για μια παρουσίαση μιας εταιρείας, ναι, καθόμουν.
1: Και στο ένα και μοναδικό.
0: Σκεφτόμουν, όχι. Μου λέει, γιατί, τι σκέφτεσαι. Ότι εδώ ήταν το ακροτήρι, βουτήκ.
1: Α, ήταν τα ακροτήρια, ναι,
0: συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Καθόμουν και έλεγα, εδώ ήταν τα ακροτήρια. Εδώ καθόμουν στην
1: εδώ
0: Παλιθρόνα.
1: Και πρόβατα, παλιά.
0: Εδώ χόρευε η Βίτα Χουντ. Εδώ ήμασταν στο μπαρ. Τι ωραία. Εδώ τραγούδαγε μετά ο Βέρτης, καλοκαίρι. Και σκεφτόμουν ότι εγώ έχω να μιλήσω σε μια εταιρεία. Αυτό. Είχα χαθεί στις αναμνήσεις μου. Φορούσα λευκό παντελόνι και σανδάλι, Μαρία. Καφέ.
1: Φορούσε σανδάλι.
0: Έχω περάσει αυτό το στάδιο, γι' αυτό τα συχάθηκα.
1: Καλά, να μου πεις ήσουν και μικρός.
0: Ναι. Ήμουν σαν το Μανταβίκια στο Μαλί, μιας και είμαστε σε ρυθμό παγκοσμίου κυπέλου. Και όλα καλά. Πραγματικά. Μάλλον εσύ θα μας πεις που ήταν τον Καλέα. Έχει έρθει ο ειδικός.
1: Πού ήταν τον Καλέα, ρε, εσύ, Γλυφαδιώτη.
0: Ναι. Απέναντι από το σκλαπείο της Βούλας.
1: Το Καλούα που ήτανε.
0: Πορτοράφτη το καλό.
1: Το καλό ήταν Πορτοράφτη.
0: Ναι, ήταν από την άλλη.
1: Πήγαινα τόσο μακριά. Ναι, σωστά.
0: Προς Καφούρη βουλιαγμένη, μετά ήταν τον Πο.
1: Το είπαμε τον Πο.
0: Τον Πο το
1: δεν μας άκουγες, το είπαμε για τον Πο. Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα μας. Α, τον Καλέα ήταν στο... Ναι, σωστά.
0: Τέλος πάντων.
1: Απέναντι το Ασκληπιό, ναι. Σωστά, ναι, απέναντι το... Τι σχέση έχει το Ασκληπιό με το Εγκόμιο, ρε πάνω, το έχεις κάνει ρημάδι. Το Εγκόμιο ήταν στην Γλυφάδα. Καφετέρια Γλυφάδες.
0: Ζησιμοπούλ.
1: Ναι, εντάξει, το Εγκόμιο και αν έχουμε χτίσει το Εγκόμιο. Δηλαδή, μην μας μπερδεύετε, παιδιά. Άμα δεν ξέρετε, μην μας μπερδεύετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι άσχετοι να φύγουν. Όλοι μεθυσμένοι μας μαζευτείτε εδώ πέρα. Στον Καλέα, λέει, ήταν στην Πειραιό. Α, καλά, εντάξει.
0: Like a fire burning in myself. Εγώ.
1: Ναι, παιδιά, αν το πάρει ο Μέση θα τον ντύσουνε καουμπόι. Γιατί στο Κατάρ τον είχαν ντύσει εμείς. Τον είχαν ντύσει Κώστα Βουτσά.
0: Όχι, έξυπνη σίτα τον είχαν ντύσει, δεν ήταν.

0: Δεν ήμουν σαν το φτερωτό Ερμή με τα σανδάλια, ήμουν σαν τον Αστραπόγενο.
1: Τι να κάνω, ρε Ταντάκο! Έτσι ήμουνα.
0: Σε τραγική κατάσταση.
2: Έχει δίκιο ο Κρότης που ρωτάει. Το εγκόμιο το χτίζουμε ή το πλέκουμε.
0: Έχει δίκιο.
2: Σωστό και αυτό. Ναι, παιδιά, το εγκόμιο ήταν στη Γλυφάδα. Φλασιά από Γλασκόβη, τον καλέ ήταν στη Βούλα. Πάνω, σφιλιά από Γλασκόβη, την καλημέρα μας.
0: Αυτό τώρα, παιδιά, ήρθε. Επειδή λέγανε. Ποιον λέγανε Μπό. Επειδή λέγανε Μπό τον προπονητή της Νοτιού Κορέας, για να καταλάβετε ναι, αυτή η εκπομπή πώς εξελίσσεται. Ναι. Κάτι λέει η Μαρία ότι έδιωξαν τον προπονητή που το λέγανε Μπό και το μυαλό μας έφυγε σε τέτοιο ρυθμό.

0: Και στη μόδα πολύ, Μάρια, πορτοκαλί με λευκό ήταν τότε. Πολύ πορτοκαλί, λευκό. Λευκό, λευκό, πορτοκαλί, λευκό. Λευκό,
1: δεν το
0: λευκό,
1: θυμάμαι πορτοκαλί. Θυμάμαι μόνο έπαιζε, τον μπέζ.
0: Έπαιζε τον μπέζ, λευκό, λευκό. Λες και ήμασταν Miami Heat. Αυτό, και έπαιζε πολύ αυτό το κοντομάνικο πορτοκαλί που κάμισο με λευκό παντελόνι. Ροζάριο. Έπαιζε
1: καλά,
0: πολύ
1: ροζάριο,
0: το ροζάριο.
1: Πάρα πολύ. Είχαμε γίνει όλοι καθολικοί.
0: Ήμασταν όλοι με καθολική. Τα ροζάρια. Ναι. Ροζάριο. Κοίτα, πήρα ένα καφέ ροζάριο. Mm. Το οποίο έβγαζε τέτανο στο λαιμό εδώ πίσω, έβγαζε χώμα με νερό. Δεν ήταν, ήταν από πλανόδιο. Δεν πήγαινε να πάρει.
1: Καλά,
0: ακριβώς.
1: Δεν ήταν διαβασμένο.
0: Ακριβό, ναι. Ροζάριο. Από τον Ποντίφικα. Από τον Ποντίφικα τον Πάπα το ροζάριο.
1: Ο Σταυρός μετά γινόταν καβούρι σιγά-σιγά. Μάζευε.
0: Και τα πρώτα τατουάζ που μας ερέθησαν ήταν ροζάριο στα, ξέρω εγώ, στον Αστράγαλο. Έτσι, τα πρώτα τατού που βλέπαμε, ας πούμε.
1: Και τα τράιμπαλ.
0: Τράιμπαλ.
1: Τράιμπαλ έπαιζε πάρα
0: τράιμπαλ.
1: Πολύ.
0: Ήταν ροζάριο στα, ξέρω εγώ, στον Αστράγαλο. Έτσι, τα πρώτα τατού που βλέπαμε, ας πούμε.
1: Και τα τράιμπαλ.

0: Να σου πω κάτι, εμένα αγαπημένο ήταν το ακροτήρι, αυτό ακροτήρι μπουτίκ, πώς το λέγανε. Το καλοκαιρινό που έστριβε δεξιά, πήγαινε. Άγιο Ανδρέα, ξέρω τι έπιανε εκεί πέρα. Η περιοχή κάπως λεγόταν.
1: Το ακροτήρι δεν ήταν στα Αστέρια.
0: Δεν νομίζω.
1: Στα φαναριά τη Γλυφάδα, στα Αστέρια.
0: Όπως κατέβαινε, έκανε δεξιά μέσα. Δεξιά. Πήγαινε.
1: Στον Αγιο Κοσμάλε.
0: Ναι, Αγιο Κοσμάλε.
1: Έτσι ήταν εκεί.
0: Ακροτήρι μπουτίκ.
1: Α, ήταν και το. Α, το ακροτήρι, ναι, ναι, δίπλα.
0: Άγιο Κοσμά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπέρασα
1: στο Αγίου. Ποιο μαγαζί ήταν στα Αστέρια? Με μια...
0: Το Βένιου.
1: Το εν... Όχι, δεν λέω το Ένβι. Το Αμφιθέατρο. Μπορεί το Αμφιθέατρο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ σε αυτό εκεί το ακροτήρι μπουτίκ, R&B πάρτι, Τετάρτες, Πέμπτες, δεν θυμάμαι, ήμουνα εκεί. Άνεργος, ωραίος. Άνετος, ούτε πρωινό ξύπνημα.
1: Το ακροτήρι είχε και παραλία μπροστά.
0: Ναι, ρε.
1: Κάναμε μπάνιο στον Άγιο Κοσμά, αλλά τότε ήταν, δεν ήταν
0: τώρα. Πού να ξέρεις τι είναι το κολοβακτηρίδιο. Λοιπόν, και πραγματικά ελκό δυσκολίτητα. Δεν ξέρω τι ήταν όλα.
1: Ορίστε, άνθρωπος δούλευε στον Μπο 98-99. Πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έπεσες πολύ ωραίες μουσικές, φίλε.
0: Μπράβο. Μπράβο. Το W ήταν εκεί, Μαρία. Στα Αστέρια.
1: Το W. Αυτό είναι πιο μετά. Α, το Μπάλουξ.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ανατρίχιασε. Μας είχαν φέρει τότε στο ακροτήρι μπουτίκ τα πρώτα φαγητά εκεί βράδυ.
1: Έτρωγες
0: στο ηχείο δίπλα. Μου δίνει λίγο τσαλάτι.
1: Το χειρότερο ήταν αρχές 2000. Λέει κάπρι άσπρο οι άντρες. Όντως φοράγατε, δηλαδή παντελόνι κοντό μέχρι τη γάμπα.
0: Λοιπόν.
1: Μέχρι τη γάμπα. Και ζελέ καρφάκια και αμάνικο πορτοκαλί.
0: Ναι, ναι, το πορτοκαλί έπεσε πολύ μπάλα, σου λέω. Λοιπόν, ο Τόλης ο Λεούσης που είναι ο μέτρε του R&B και του hip hop, Ακάνθους στα Αστέρια.
1: Τρίτη. Όχι, και... το Ακάνθους είναι αργότερα.
0: Αργότερα.
1: Ναι, ναι, αργότερα. Ναι, ναι, το ξέρει.
0: Τα Ακάνθους είναι αργότερα. Δεν το ξέρει, Μαρία. Και Τρίτη και Πέμπτη είχε τα, στο ακροτήρι τα.
1: Μιλάμε για πιο παλιά.
0: Μοσχάρι με τη σάλτσα χλέπα. Κρέμα γάλακτος.
1: Και πολύ σαλάτα ρόκα παρμεζάνα.
0: Ρόκα παρμεζάνα, παλσάμικο. Και έπαιζε πολύ τότε αυτό το χοιρινό με κρέμα γάλακτος. Αυτό με ρύζι στο πλάι. Κλουκλουκλουκλουκλουκ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά κατέβαινες για ποτά μετά στο κέντρο. Κεντρικό μπαρ. Πικερόλ. Βαρέλια γύρω γύρω. Και εγώ έκανα τον Αλπατσίνο. Με βάζαν σε μια πολυθρόνα. Με είχε γνωρίσει και ένα
1: τέτοιο.
0: Ένα τώρα κολοπεδαράκι. Έχει πλάκα εσύ.
1: Αμφιθέατρο και μετά Μπάλουξ. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε για το Ακάνθους. Ήταν αργότερα το Ακάνθους. Εμείς μιλάμε για αρχές 1999-2000 εκεί. Το Ακάνθους ήρθε λίγο αργότερα. 2002-2003-2004 εκεί.
0: Ποιες λέρες, ρε παιδιά, δεν έχουν πάει ποτέ σε αυτά τα κλαμπ οι λέρες. Πρώτον, ο Μαραθιανός πήγαινε σε κριτικά γλέντια και ο Ακτύπης έγραφε βιβλίο στην Μπόχαλη, στη Ζάκη.
1: Ήταν στην τράπεζα τότε.
0: Έλα τώρα που θα μου πει για
1: ενέκρινε δάνεια τότε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ πήγαινα, μου λέγανε θα πάω.
1: Μην βοηθούσαμε την ελληνική οικονομία.
0: Μικρέ, θα πας στις χορεύτριες σπίτι.
1: Τη μαύρη ελληνική οικονομία.
0: Εγώ πήγαινα στις χορεύτριες σπίτι με τα μάξι και τους έλεγα καληνύχτα. Είχα εντολή. Τι λες τώρα. Έγραφε ο άλλος, έγραφε ο Ακτύπης στη Ζάκυνθο για την παγκοσμιοποίηση και τον καπιταλισμό. Αυτά γράφεται και γράφει. Και ο Μαραθιανός με Μαλεβιζιώτη. Τι σχέση έχουν, σας κοροϊδεύουν οι λέρες. Τώρα τι θέλουνε, μπιφ. Όχι, εντάξει. Λεφτάκια. Πάμε τώρα, λεφτάκια.
1: Τώρα,
0: πάμε
1: λεφτάκια, βεβαίως, βεβαίως. Και επειδή μιλούσαμε για τέχνη τόση ώρα.
0: Δεν είναι αυτή η τέχνη.
1: Δεν είναι αυτή η τέχνη.
0: Δεν είναι αυτή η τέχνη. Το Τζακ Τραμπούι δεν είναι τέχνη.
1: Σε παρακαλώ. Τα 7 άσπρα δεν είναι τέχνη.
0: Είναι τέχνη του μπαρμάν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Κάπου φέρτε.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι συμβαδίζει μαζί μας και η Κοσμοτέ Τελεκόμ με το Art Tech The Road Show που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σαν τον Τζούβι. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε την μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε περισσότερα για ημερομηνίες, για τους σταθμούς κτλ. Στο cosmote.gr, Telecom Road Show.

Και ξέρεις τι είναι το πιο ωραίο όταν κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Κερδίσεις τι? Όχι λοιπόν. Λες πάμε θάλασσα, εκδρομή. Με το Little Plus διεκδικείς μία από τις 1000 ευρωκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Little Plus. Κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ σκανάρι. Ψηφιακή κάρτα. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus φουλάρεις και πας. Πάμε τώρα και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάς Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει ένας χαμός στα μηνύματα, κλαμποαναμνήσεων, χιλόπιτας. Έχει πολύ πράγμα, έχει πολύ πράγμα. Αμφιθέατρο αιωρούμενες κούνιες πάνω από τα μπαρ, ντόμους, καλά αυτά τα έχω προλάβει. Έχει πολύ. Κοκορίκο δίπλα από Νεράιδα και Άμεζον στον Άγιο Κοσμά, Γιάννης από Κυψέλη. Έχει πολύ.
1: Εντάξει. Αγγίξαμε πολλές ευαίσθητες χορδές. Ήρθε εδώ πέρα και ο Κεφαλάς, ο οποίος τα έχει ζήσει.
0: Εσείς πιο πολύ. Εγώ ήμουν κλαπ 334 π.Χ. στο Λόφο. Στο Περιστέρι.
1: Σκέφτομαι πόσες φορές θα έχουμε βρεθεί στο ίδιο μαγαζί με τον Κεφαλά και δεν γνωριζόμασταν πριν από.
0: Με μένα αποκλείεται εκεί που ήμουν εγώ.
1: Όχι, με σένα αποκλείεται.
0: Στο Σφαίρα Κλαμπ, Αρτάνα, Κόλαση, Κόκαλο, Βαρελάδικο, Πρεμιέρα Κλαμπ, SMS. Εκεί έσβηνα και Κοτοπουλάδες, αποκλείεται να είχες επαφή.
1: Ξέρεις, σκέφτομαι ότι τότε ας πούμε ζούσα γαλάτσι και δεν μου ήταν τίποτα να κατέβω Γλυφάδα.
0: Εντάξει, δεν είχε και τόση κίνηση.
1: Ναι, ήταν και αυτό, σωστά. Δεν ήταν και τόσο ψηλά η μενζίνη.
0: Ναι,
1: έλεγα.
0: Ναι.
1: Μπορεί ήταν να είναι και αυτό.
0: Επίσης, ρε παιδί μου, μπορεί να λέγες πάμε τρία άτομα, βάζουμε από.
1: Τι! Πας καλά,
0: μόνοι σου με το τσαλάκι κατέβαινες.
1: Όχι, δεν κατέβαινα. Μόνο δεν θα κατεβαίναμε όλες μαζί και θα έλεγα βάλτε, ξέρω εγώ.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, λέμε.
1: 200 δραχμές ο καθένα. Τι λες, ρε.
0: Τίποτα, έτσι.
1: Μα είναι δυνατόν. Έλεγα σήμερα πληρώνεις εσύ, αύριο πληρώνω εγώ. Έτσι ήμασταν. Ναι, ο Νίκος λέει, και κάπως έτσι βλέπουμε πού έχουν πάει τα λεφτά μας. Εντάξει, ένα καλοκαίρι είχα υπολογίσει, αλλά να μου πεις δεν μας ένοιαζε, ήμασταν πιτσιρίκια, δεν είχαμε και πολλά έξοδα. Είχα υπολογίσει πόσα λεφτά είχα δώσει στα μπουζούκια. Βασικά πόσα λεφτά είχα δώσει στον κουρκούλι. Γιατί πήγαινε
0: μόνο εκεί. Μέρα με τη μέρα.
1: Μέρα με τη μέρα. Και λέω, ναι, τόσα λεφτά, Μιλάμε
0: δηλαδή,
1: για budget, όχι για ιδέες.
0: Πραγματικά, όλοι έχουν κάποιους ήχους γλυκούς στα αυτιά τους που τους θυμίζει κάτι ανάμνηση. Εσένα όταν έκανε. Μια εικόνα ξεχασμένη στο μυαλό μου πάντα μένει.
1: Αλλά εντάξει, είναι Δευτέρες, Τρίτες που ήταν κλειστά τα
0: πράγματα. Κυριάκος Παπαδόπουλος.
1: Κυριάκος
0: Παπαδόπουλος. Να είναι καλά και καλημέρα. ΑΕΚ, πολύ ΑΕΚ.
1: Μόνο.
0: Το Ντεστήλ επίσης, Μαρία. Αναφέρθηκε τον Ντεστήλ εκεί στον γκολφ, δεν ήταν αυτό. Εκεί κοντά στον γκολφ Γλυφάδας ήταν τον Ντεστήλ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αυτό το θυμάμαι εγώ. Θυμάμαι μια σερβιτό. Αυτά. Δεν υπήρχε ζωή στο γαλάτσι ούτε τώρα, βέβαια.
1: Καλά, ναι, όχι, εννοείται. Εννοείται. Υπήρχε μόνο το. Μια μπειραρία. Πώς λεγόταν, που έχει φύγει τώρα, έχει πάει στο Χαλάνδρι.
0: Δεν
1: το Λιρόι.
0: Ριλόι. Τα φτιάχνατε μόνοι σας.
1: Λερουά.
0: Που είχε ένα κύριο να παίξω, ένα λιονταράκι, ξέρεις κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αυτό είναι η Λερουά.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, το παϊδάκι χθες τον Γκάκια το πήγα γόνα. Δεν ήταν όμως παϊδάκι. Άσχετη, ήταν σούβλα. Γιατί κάνει την καλύτερη σούβλα. Λέω στην Εύα γυρνώντας από Καλαμάτα, πάμε Κάκια. Περνάμε από εκεί. Όχι, αλλά μπορώ. Ένα κιλό σούβλα. Μια γαβάθα τζατζίκι, δεν παίρνω πατάτες τηγανητές για να μην με ενοχλούν.
1: Γιατί είσαι ναι. Σπαρέν, λογικό.
0: Ούτε το ψωμί. Λοιπόν, τζατζίκι σαλάτα αρνί, όπως παλιά.
1: Μιλάμε,
0: έβαζα το τζατζίκι στην πέτσα. Κλακ, ρουφά. Είναι πολύ ένα κιλό. Πώς δεν πήραμε μισό κιλό ακόμα. Μιλάμε για λιμασμένα. Από το ταξίδι.
1: Κάναμε.
0: Αφού βρήκαμε να κάτσουμε, τη δυστοπία.
1: Χαμός,
0: Μιλάμε για. Λέω, έχετε γάμου, αραβώνε. Όχι, μου λέει μια απλή
1: Κυριακή. Είναι Κυριακή.
0: Όλες οι ταβέρνες στη Χασιά. Κατάμεστες. Λες και παντρευόταν, ξέρω εγώ, βασιλιά.
1: Μετά το μπάνιο, ξέρεις.
0: Το μπάνιο, μία και μισή το μεσημέρι, Μαρία. Πότε κάνανε μπάνιο. Πήγανε εδώ για να μιλήσουν στο Sky το πρωί.
1: Μα πάνε πρωί-πρωί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το είδα και επειδή Σάββατο πρωί ήμουν.
0: Είναι όσοι δεν πήγαν για μπάνιο εκεί.
1: Σάββατο πρωί, τι ώρα, 8 και 4. Ο κόσμο πήγαινε για μπάνιο. 8 και 4.
0: Ναι.
1: Να πει εσύ τι έκανε. Ναι, δεν πήγαινε για μπάνιο, αλλά τέλος πάντων ήμουν 8 και 4 στην παραλία εκεί. Με τα καρεκλάκια τους, με αυτά και πηγαίνανε. Πρωί-πρωί, μπράβο σας.
0: Κόλαση με Νίκο Ινδιάνο στην είσοδο. Μιλάμε Μαρία, αυτός έκοβε είσοδο για πλάκ. Όταν έβλεπε δύο αγόρια μαζί, εδώ δεν είναι ταβέρνα, τους έλεγε. Δρόμο.
1: Εδώ δεν είναι ταβέρνα. Λοιπόν, για πάμε για μια στιγμή Μουντιάλ.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και γιατί όχι, κορυφαία στιγμή αυτής της διοργάνωσης.
0: Εμείς επιλέγουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είναι το γεγονός ότι 6 από τα ζευγάρια που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ δεν έχουν ποτέ ξανά ανταμώσει. Πώς φαίνεται αυτό, να πεις εντάξει,
0: αυτό
1: να
0: δεν είναι
1: και 48 ομάδες.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Ναι. Ελπίζουμε να το βιώσουμε και εμείς κάποια φορά, να μπούμε σε αυτό το κλαμπ.
1: Και ας μην έχουμε ξανά ανταμώσει, ξέρω
0: αυτό
1: εγώ. Το Κονγκό.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Όπως η Αγγλία.
0: Κονγκό Ελλάδα, κάτι.
1: Αγγλία Κονγκό πρώτη φορά.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι για τους Άγγλους. Επαναλαμβάνω.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Αγγλία Κονγκό, λοιπόν.
1: Αγγλία Κονγκό, ακτή ελεφαντοστού ή εγκεφαλοστού, όπως είναι το σωστό, Νορβηγία. Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αλγερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα δεν έχουν ξαναματαβρεθεί ποτέ ως αντίπαλοι σε Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ, σε Euro. Μόλις ζαφυρά του πρωί-πρωί. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Και περιμένουμε και να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, γιατί γράφεται μια μικρή ιστορία τώρα που έχει και τη συνέχεια της.
2: Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα και στον Γιώργο τον οδηγό ΚΤΕΛ. Μας περιμένουν για μπάνιο στην Πρέβεζα Μαρία.
1: Α,
0: και για Τσίκεν Μπέγκε και για Ποβατίνα Μπέγκε.
1: Θα πάω παραδίπλα.
0: Πού?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Εντάξει, εντάξει, με συγχωρείς.
1: Τώρα και γίνει τώρα.
0: Με συγχωρείς και τώρα και ντροπή. Και πού είναι τα πατουσάκια σου και τέτοια.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
0: Ναι,
1: πείτε σας παρακαλώ χρόνια πολλά στο γιο που γιορτάζει σήμερα. Να τον χαίρεσαι. Γερός δυνατός να είναι. Πέτρου και Παύλου σήμερα.
0: Α, να χαίρομαι τα ξαδέρφια μου.
1: Να τους χαίρεσαι, να τους χαίρεσαι. Να χαιρόμαστε εμείς τον Πέτρο το κουμπλί εδώ πέρα, το παιδί μας.
0: Άρε Πετράν.
1: Τον Πετράν μας.
0: Το πασινομάτικο.
1: Βεβαίως.
0: Εγωτευτικό αυτό αγόρι.
1: Και αύριο είναι των Αγίων Αποστόλων. Λίγο με μπερδεύει αυτό το πράγμα, γιατί ο Πέτρος και ο Παύλος ήταν Απόστολοι.
0: Θα μπω. Πάω μέρα-μέρα. Δηλαδή πάω σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, Μαρία.
1: Πήγαινε μου όπου θέλει.
0: Στη Βραζιλία.
1: Ωραία.
0: Που απόψε έχουμε το μεγάλο μάτς με την Ιαπωνία.
1: Mm-hmm.
0: Ο Βινίσιους Μαρία ήταν καλεσμένος σε μία εκπομπή. Έτσι, ένα podcast.
1: Πώς γίνει, πριν από το Μουντιάλ, φαντάζομαι.
0: Όχι, τώρα εκεί στον περιβάλλοντα. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνουν και κάνουν βίτκαστ εκεί, στο ξενοδοχείο.
1: Είναι,
0: ναι. Και μίλησε με τη γιαγιά του την Ίσλα και ξέσπασε σε κλάματα. Τι θα γίνει, ρε κλαψιάριδες Βραζιλιάνοι. Θα κλαίγε ο Ρωμάριο που δεν λέει καλημέρα στα παιδιά του. Που λέει πάτσι, όλη την ώρα λέει πάτσι. Θα κλαίγε ο Μπεμπέτο, ο Ρονάλντο, ο Ριβάλντο. Ο Τζιοβάνι μόνο εδώ στο Χριστόγλου έκλαψε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και το έχουμε κάνει σλόγγαν. Τι κλαίτε, ρε, όλη την ώρα. Ο Ντούγκα. Στράβα για να σου τον Ντούγκα, να σου φύγει το κεφάλι. Ο Καφού που λέει σαν εμένα δεν υπάρχει κανένα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα βάζει τα κλάματα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα βάζει τα λεφτά του και λέει μαζεύτε μέρε στο προπονητικό τη Ρεάλ. Σας παρακαλώ, ρε
1: κομμάτι. Σε μια γωνία.
0: Σε μια γωνία. Τα φάγα τα λεφτά μου. Τα φάγα τα λεφτά μου στη Βραζιλία με γιαγιάδες. Ενώ ο Βινίσιους είναι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο, γιατί ο πατέρας μου ζούσε και μακριά. Μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, κοιμήθηκα μαζί της. Είμαι άφωνος, διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα μας αφήσουν να την πεθάνει. Οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή. Έκανα ό,τι ήταν δυνατό να μπορέσω να πραγματοποιήσω τον ήρωά μου. Είναι ευτυχισμένη και ανεκτήμητο. Δεν καταλαβαίνει η γιαγιά που είσαι. Γιατί με κάνετε να κλαίω. Μα δεν ήθελες και πολύ, ρε Βινίσιους. Μιλάμε για κλάμα.
1: Εντάξει, μωρέ. Άμα τώρα τους αναφέρεις και τους χτυπείς αυτές τις χορδές που είναι η οικογένεια, ο Θεός.
0: Μα ολοκλαίνε.
1: Αλλά κλαίνε με αυτά τα πράγματα.
0: Μαρία, δεν μιλάμε για απλό κλάμα. Θα κουνήσω την οθόνη και θα χαθεί. Μιλάμε για πλάνταγμα. Και ο ρεπόρτερ του κάνει. Έλα, ρε, ξεκόλα, ρε. Ξεκόλα τώρα. Δεν το κλαίει και ο ρεπόρτερ. Γιατί κλαίτε όλη την ώρα οι Βραζιλιάνοι.
1: Κλαίνε πολύ.
0: Μιλάμε για κλάμα. Χαρείτε λίγο τη. Ρε Βινίσιους, περίμενε, ρε Βινίσιους. Παίρνει 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Παίζει μάπε με οποιονδήποτε σε λέει, ξέρω εγώ κάπω. Παίζει φαλιάρε, κάνει καταγγελίε. Κολλά τη μούρη σε τερματοφύλακε. Κάνει ότι γουστάρει. Ζει το όνειρό σου. Λίγη χαρά, ρε άνθρωπο.
1: Και να πει, πόσο είναι ο Βινίσιους, ρε.
0: Δεν ξέρω, εσύ 48 χρονών.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή σε ποια ευαισθησίε μετά από.
0: Όταν σε αντικρίζω.
1: Ναι, όταν μετά από μια ηλικία και μετά.
0: Κάτσε να δω πόσο χρόνο.
1: Σταμάτα,
0: ρε Βινίσιους, θα κλάψει και εγώ.
1: Πόσο είναι, μωρή, 25, πόσο είναι.
0: Ρε Βινίσιους, είσαι ο junior ακόμα. Δεν είσαι ο senior. Λοιπόν, Βινίσιους, 25 χρονών. Είναι γεννημένο το 2000.
1: Το 2000. Αν το
0: κάνω, ρε. Σύνελθε λίγο να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Τότε πήγαμε στον Μπού.
0: Ρε, εδώ, Ντεστίλ. Η Εύα, Ντεστίλ είχαμε και στην Κέρκυρα. Δεν μπορεί η Κέρκυρα να μην πει την Κέρκυρα. Λοιπόν, το 2000 γεννήθης. Είσαι εκατομμυριούχος. Ζεις το όνειρό σου. Τι κλαίτε όλη την... Μέχρι και ο Αντζελότη έκλαιγε. Τον κολλήσανε. Δεν θυμάσαι που κλαίγε.
1: Ναι,
0: του πάνε τα εγγόνια του. Καλή επιτυχία, πάπα.
1: Ναι, αλλά ο Αντζελότη είναι 60 φεύγα, 71.
0: Κάνανε να κλαίει τον Αντζελότη. Έχει ξανά τον Αντζελότη να κλαίει. Εδώ παίρνει παγκόσμιο κύκλο και τρώει την
1: κουμπά. Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Τρώει μια τσίχλα κάτω από το στόμα.
1: Ο Σόκρατης θα δάκρυζε μόνο του έμπαινε καπνό από το
0: τσιγάρο.
1: Την ώρα του αγώνα.
0: Ο Πελέ έτρωγε σκαριά και έκανε γκολ μετά. Έτρωγε σκαριά στο γόνατο και έκανε γκολ. Ο Ρονάλντο, ο προηγούμενο, κουρεύτηκε σαγίδι και λέει θα βγω πρώτο σκόρ. Και στο τέλο παρέδωσε το γόνατό του και τη σπλήνα του από το φαΐ. Και έχουμε τώρα αυτούς εδώ να κλαίνουν. Κλαίει ο Νεϊμάρ, κλαίει ο γιος. Κλαίει ο Βινίσιους, κλαίει αυτό. Ο Κακά, να πούμε, ο Κακά τον άφησε η γυναίκα του επειδή είναι καλό παιδί. Πού καταντήσατε, ρε Βραζιλιάνοι. Πού καταντήσατε.
1: Το διέψευσε αυτό η γυναίκα του.
0: Τι περίμενες.
1: Το διέψευσε.
0: Δεν με κάλυπτε.
1: Σε κάλυπτε και ήταν συνέχεια ψάι.
0: Ναι, ναι, ναι. Καθίστερε με το κλάμα. Ενώ ο Μέση, γι' αυτό ο Μέση με την καλή ενέργεια θα παίξει με Ρακλή Περιστερίου, Κάπε Βέρντε. Ηρακλή Περιστερίου, πράσινα πουλιά, Ατσαλένιος, Εργοτέλης.
1: Γαλατσίου.
0: Ναι, και πάει τελικό. Έχει πέσει με το Σιαπέρα Εδώ.
1: Κάτσε, κάτσε να δούμε. Βέβαια, μέχρι τώρα οι μάγοι και οι μάγισσες και αυτά έχουν πέσει έξω. Ούτε εξωγήινοι απήγαγαν την
0: Όχι, πρόσεξε. Ο μάγος ο Γκανέζος δεν έχει πέσει έξω.
1: Εντάξει, είπε, να σου πω κάτι. Είπε κάτι για τον Χάρη Κέιν που σιγά τώρα αυτό. Δεν ήταν και πάρα πολύ
0: είπε,
1: δύσκολο.
0: Αγγλία Γκάνα, ετοιμαστείτε για ένα πολύ κακό παιχνίδι και έχω κάνει μάγια στο Χάρη Κέιν, δεν θα σκοράρει. 0-0.
1: Εντάξει.
0: Λύνω τα μάγια στο Χάρη Κέιν, αύριο θα σκοράρει. Σκοράρει ο Κέιν. Θα περάσει το κάπε. Εάν. Περίμετω. Περάσει το πράσινο ακροτήρι.
1: Εκεί θα αρχίσω να φοβάμαι λίγο.
0: Όχι, δεν θα αρχίσω να φοβάμαι.
1: Αρχίζω να φοβάμαι.
0: Εγώ θα ψάχνω Instagram και θα του πω: δώσε μια τριάδα, στέλνω δεκάρα πίσω.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Στέλνω πατουσάκια τώρα.
1: Πες μου τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός του χρόνου.
0: Πες μου, ποιον θα πάρουμε, ποιον θα πάρει ο Ολυμπιακός Τριάρη που σα έχω βάλει
1: σαν. Πόσο θα μείνει ο Γιάνγκοψ.
0: Σα έχω βάλει σαν αναστάτωση εδώ και ένα μήνα, έτσι. Σα έχω βάλει σαν αναστάτωση εδώ και ένα μήνα από του άχαστου. Δεν πειράζει. Κάτι μπορεί να ξέρει και ο Τσούβι. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Εάν τυχόν το Κάπε Βέρντε, μ' αρέσει πιο πολύ έτσι, πράσινο κρότη.
1: Το Κάπε
0: Βέρντ. Περάσει την Αργεντινή. Ε? Κάπο Βέρντε, δεν ξέρω. Κάπρι Βέρντε.
1: Το λένε και κάπου και κάπε και το τέλος.
0: Τότε πάμε για περίεργες καταστάσεις από το μάγο. Εντάξει, μάγος είσαι, τρέχω, κυνηγώ. Λιγμούς, με λιγμούς. Έχετε δει ποτέ Γερμανούς να κλαίνε?
1: Oliver Kahn, να έχει δει να κλαίει.
0: Προσπάθησε, εκλεγεί και εγώ νόμιζα ότι έπαθε επιβαρυνήτητα. Πώ το λέω αυτό.
1: Έχει πάθει κεφαλικό.
0: Έκανε. Ο Ματέο, εάν δείτε, Μαρία, θέλω να πα να δει το τελευταίο παιχνίδι του Ματέου που κάνει η μπάγκερ του Μονάχου προ τη μήνυ του. Προσπαθεί να κλάψει και κάνει τη μούρη του, πώ να σου πω, σαν να περνάει πάνω με φυσάρι.
1: Εσύ, ποιο Γερμανό ήταν που αποχωρούσε από το ποδόσφαιρο τελευταία και είπε ένα ανέκδοτο?
0: Ο Μίλλερ.
1: Ο Μίλλερ. Εμένα μ' αρέσει.
0: Ένα Γερμανό, ένα Ιταλό και ένα Ελ. Ζήστε τη ζωή μου όλη την ώρα.
1: Μπορούμε να το φάμε. Είναι για την κηδεία.
0: Ναι, και γέλασαν μόνο οι φίλοι του. Και εσύ γέλασες γιατί ήταν άβολο. Αλλά αν γκουγκλάρεις το τελευταίο παιχνίδι του Ματέου στο Μόναχο, το παλιό Μόναχο, πριν γίνει αυτό το στενές επαφές τρίτου τύπου, αυτό το άθλιο γύρω-γύρω, σφίγγεται και μετά παίζει κανονικά. Καμία.
1: Δεν είναι κανένα συνέστημα, εντάξει.
0: Εκλεγε τότε. Κλέγαμε όλοι και μετά. Κυρία Ανίτα, εγώ δεν την πείραξα αυτή την κυρία. Μου πούλησε τα ρολόγια. Και τη φανιβάλαμε. Τι με κάνεις έτσι τώρα. Αούμε που απάς. Ακατραπία. Αλλά. Εν τω μεταξύ είμαι άϊπνος, ε. Δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται, όχι. Αλίμονό μου σήμερα που τα παίζει για ύπνο από τις 10 η ώρα.

0: σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, έχεις ένα σταθερό, έχεις και ένα εταιρικό κινητό. Έρχονται αυτά τα δύο. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Πάρε και εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις από Internet. Και να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχειρήσεις, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, να και παρακολούθηση στόλου οχημάτων, να και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Πω, ένιωσα πολύ επιτυχημένος παραγωγός ξαφνικά. Και όλα αυτά ακούμε Σακύρα και Μπούμα Μπόι, το Die Die, έτσι.
1: Περισσότερες είναι... παρουσίες Σακύρα από το...
0: Μα είναι από το Παγκόσμιο Κύπελλο τραγούδι, το World Cup 2026 Song. Ναι, Μαρία, ο λόγος σε σένα.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Αλέξανδρε.
0: Ναι, Μαρία.
1: Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο το ζει στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις, καθημερινά price boosts, Build-A-Bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεύτερο ημίχρονο ή από εδώ. Νομίζω έχεις του Σταθερόπουλου. Μπορείς να το βάλεις λίγο που είναι το αγαπημένο. Τους από εκεί, αυτό που λέει ο Κυριάκος. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Συνεχίζουμε και Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Ή από εδώ.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει, δεν πειράζει. Δεν και καλημέρα στη Διοχάντου. Τη Διοχάντου που μας ακούει.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι για το Λιβάγια, ο οποίος Μαρία Λιβάγια έχει δείξει ένα άλλο πρόσωπο στη Χάιντουκ. Θυμάσαι που εδώ ήταν έτσι λίγο πιο μαγκάκος, έτσι λίγα νεύρα. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Δεν θυμάμαι νεύρα το
0: Λιβάγια. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν.
1: Εντάξει,
0: δραστήριο.
1: Σκληρό.
0: Ξενύχτηκε, τσακώθηκε με τον προπονητή και διώχτηκε από την προετοιμασία τη Χάιντουκ. Έτσι ξεκίνησε η προετοιμασία. Κουτουλιά στον προπονητή. Η κροατική ομάδα μιλά για παραβίαση πειθαρχικών κανονισμών, όλων των κανονισμών. Καμία συμμόρφωση με κανόνες. Βγήκαν για ποτό και δεν γύρισε ποτέ πίσω ο Μάρκο Λιβάγια.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Αυτά. Χάιντουκ για πάντα. Ο Μάρκο είναι ανεκτήμητος, αλλά ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλα. Αυτά ήθελα να πω. Και πραγματικά ένα άλλο που διαβάζω. Θέλω να πω κάτι, το είπε και ο Καραλίστες και συμφωνώ. Υπήρξαν στην αρχή μεγάλες αντιδράσεις για τα εισιτήρια και τις τιμές. Παρ' όλα αυτά, ο Ινφαντίνο τρίβει τα χέρια του γιατί τα εισιτήρια είναι πιο ψηλά όλων των εποχών, δηλαδή αναλογικά τηρουμένων των αναλογιών. Και
1: είναι
0: τα
1: πιο ψηλά, τι εννοείς, οι τιμές.
0: Οι τιμές.
1: Τιμές το ξέρουμε, ναι.
0: Αλλά τα γήπεδα είναι κατάμεστα. Οπότε ναι. Εμείς,